Παραγωγή του Οδυσσέα. Η Jungle παραγωγή του Οδυσσέα. Στίχη και ερμηνεία και από τους δύο. Νίκος και Οδυσσέας, Ράζα Σταρ. Να σε ευχαριστήσω και πάλι για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Είναι τελευταίο το πάνω κάτω για τη σεζόν 20-21, τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη 21-22. Λοιπόν, αφήσαμε τον Ιούνιο του 1999 και πάμε στο Δεκέμβριο. Δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Ράζα Σταρ. Τα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα.

Έτσι άνοιγε λοιπόν το άλμπουμ με το ομότιτλο κομμάτι, η παραγωγή του Οδυσσέα. Η στίχη και των δύο, τον Ραζάσταρ πλέον είναι ντουέτο. Στην κιθάρα ο Κώστας Κουρμένταλας.

Είναι φυσικά ο Βίρονας. Παραγωγή του Οδυσσέα, η στίχη του Οδυσσέα, του Νίκου του Καρύμαλη και του Κώστα του Κουρμένταλα. Ρυθμοδάμαστης πλέον.

0: Κάπως έτσι μου τα πράγματα.
1: Πάλι ναι.
2: Άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι αποκλειστικά του Οδυσσέα είναι το ακόλουθο με τίτλο «Για τη στιγμή».

Λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι, τελευταίο, για να φύγουμε και από τα πιο όμορφα όνειρα. Είναι ανώνυμα, Δεκέμβριος ξαναλέω του 1999, δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Ράζασταρ. Θα το κλείσουμε με άλλη μια συνεργασία που έχει μέσα το άλμπουμ. Αυτός είναι ο Πάνας, ο Νίκος Σεραφίγκος δηλαδή, ή αλλιώς Πακ. Αυτά είναι τα σκληροπυρηνικά παιχνίδια.

Η παραγωγή και πάλι του Οδυσσέας του Σπαρκητή. Στους στίχους και την παρουσίαση η Ράζασταρ και ο Πάνας. Ή αλλιώς Νίκος Σεραφίγκος. Αν είπα Σεραφίγκας πριν, έγινε κατά λάθος. Και έτσι κλείνουμε την αναφορά μας στα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα. Δύο χρόνια αργότερα, 2001, λέγαμε η FFC, αλλά στην ουσία project ονομάζονται αντίξωες παραγωγές. Το άλμπουμ Χαρμολύπη. Εδώ ο Οδυσσέας βρίσκεται... και ο Νίκος, ναι, και η Ράζασταρ κανονικά, βρίσκονται να συμμετέχουν σε δύο κομμάτια. Το πρώτο, ο πιο μίζερος εχθρός σου.

Πάνω λοιπόν σε μουσική του Δημήτρη Πετσούκη και του Φίλιππου Λάμπρου, ο οποίος ήταν και στις κιθάρες, η Ράζα Σταρ και ο πιο μίζερος εχθρός σου μέσα από, από τη Χαρμολύπη και τις αντίξωρες παραγωγές. Είμαστε στις 8.30, είστε συντονισμένοι στο Big Wings 4 FM 94,6. Αυτό είναι το τελευταίο τα πάνω κάτω στην ουσία για τη σεζόν 2021. Μετά επιστρέφουμε στις εκπομπές στις 18 του Σεπτέμβρη. Μια μινι άδεια, γιατί όλο τον Αύγουστο το βγάλαμε εδώ. Και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τη σεζόν και ελπίζουμε ότι θα ξαναφτάσουμε του χρόνου, το καλοκαίρι, εδώ για να λέμε πάλι για μια τελευταία εκπομπή τη σεζόν, χωρίς, ελπίζω, να μπαίνουμε σε διαδικασία τέτοιων αφιερωμάτων για άνθρωπους που έφυγαν από τη ζωή, όπως ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι με το οποίο συμμετέχουν οι Ράζα Σταρ στην Χαρμολύπη. Αμέσως μετά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο
2: όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένη σταθερά στο Big Wins for FM στους 94,6. Σήμερα παρακολουθούμε τη μουσική πορεία του Οδυσσέα Ανδρέα Τσιαμπόκαλου. Που έφυγε πριν μια εβδομάδα περίπου, δολοφονωμένος στην ουσία, στην άσφαλτο. Κλείσαμε λοιπόν την αναφορά μας στο άλμπουμ Χαρμολύπη από το 2001 με το κομμάτι Όπου και να είσαι. Η στίχη των Ράζασταρ και η παρουσίαση, μαζί τους η Ζηνοβία, η μουσική, η πρωτότυπη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη. Στα δεύτερα φωνητικά, Μαρία Ρίζου και Φίλιππος Λάμπρος, έτσι, για την ιστορία. Και πάμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Στο 2005, ως Οδυσσέας πλέον σκέτο, παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, την πρώτη του προσωπική δουλειά. Από το μηδέν στο είμαι.

Η παραγωγή στοίχη και ερμηνεία από τον Οδυσσέα, πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ «Από το μηδέν στο είμαι», το ομότιτλο. Πάμε και σε ένα κομμάτι.

Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από τον Οδυσσέα, μαζί του ο Άλκης Αλεξανδρής. Στο φλάουτο που μόλις ακούσα το Δημήτρη Παπαγιάννη.

είχα επιλέξει να ακούσουμε και το πάλι νομίζω από αυτό το άλμπουμ. Πλέον όμως έχει στενέψει πάρα πολύ ο χρόνος μου. Δεν θα προλάβω να φτάσω εκεί που θέλω, οπότε έχω αρχίσει και κόβω κομμάτια από την λίστα. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει η αναφορά μας στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Οδυσσέα, από το 0 στο Είμαι, από το 2005, και θα πάμε και σε ένα, τώρα σε ένα project το οποίο βγήκε το 2008. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται με τον Χρήστο Γιαννόπουλο ως Κίκο και Wiki. Το άλμπουμ που θα βγει από την συνεργασία των δύο είχε τον τίτλο Λαμπόγιαλο. Είχα επιλέξει δύο κομμάτια και εδώ, αλλά θα ακούσουμε μόνο το ένα, γιατί ο μικρός μου τόμπο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι σε διάρκεια και σε στίχους και σε νόημα. Θα ακούσουμε το Όσα δεν έχουμε.

Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από τους Κίκο και Ουίκη. Ξαναλέω, ο Οδυσσέας και ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι αυτοί οι δύο. Το EP στην ουσία 7 κομμάτια είχε, Λαμπόγιαλο από το 2008. Εδώ συνεργάζεται μαζί τους η Τόνια Αντωνίου, ή αλλιώς Αντί. Το κομμάτι που τελειώνει, όσα δεν έχουμε.

τόπους μαγικούς. Στην πόλη που λόγους πολλούς, για να χαθεί ολοκληρωτικά ο νους, θα βρίσκεις και θα βρίσκεις πιο πολλούς και πιο μικρούς όσο περνά ο καιρός, ακούς. Μάλλον μας όντα σε τοξικό περιβάλλον, επισπεύδουμε διαδικασίες εκτός των άλλων για να αποδράσουμε. Άλλες φορές πάλι άλλα τ' άλλων, αφού πριν δράσουμε χάσκουμε, χάνουμε κι αυγά και πασχάλια.

το άλμπουμ του Αιρετικού ή αλλιώς Χριστουγιαννόπουλου, ο Wiki που λέγαμε νωρίτερα, μέλος των Deadlock. Το κομμάτι που ακούμε έχει τίτλο Κλωθογυρίσματα. Η συνεργασία του Αιρετικού με τον Οδυσσέα. Το 2009 κυκλοφόρησε και μια συλλογή με τίτλο Positive Vibration. Μέσα εκεί ο Οδυσσέας είχε μια συμμετοχή με το ακόλουθο.

0: είναι χρονολογικά, το πήγα λίγο λάθος, έπρεπε να παίξει νωρίτερα, γιατί έρχεται από το 2008.
1: Θετικές δονήσεις.
0: Ο Zlotan Tribe παρουσιάζει ένα άλμπουμ με τίτλο Positive Vibration, The Positive Side of Hip Hop, και συγκεντρώνει διάφορους μέσα σε αυτό. Η συμμετοχή του Οδυσσέα ήταν στο κομμάτι Φως Μου, η παραγωγή του Στάιντερ. Αυτή λοιπόν ήταν η συμμετοχή του Οδυσσέα στο Positive Vibration. Και πάμε στην πρώτη συνεργασία που έχω εντοπίσει εγώ με τον JK1, και αυτή θα κλείσει την δεύτερη ώρα του σημερινού αφιερώματος στον Οδυσσέα. Το τελευταίο θαύμα από το 2012 και το άλμπουμ Σαν Αγρία Θηρία.

Λοιπόν, το άλμπουμ σαν άγρια θηρία, όπως σας είπα, η παραγωγή του Εβέρσορ. Η στοιχική παρουσίαση από τον JK1 και τον Οδυσσέα. Αυτό ήταν το τελευταίο θαύμα. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια μουσική αναδρομή σε πράγματα τα οποία έκανε ο Οδυσσέας Ανδρέας Τσιαμπόκαλος, Οδυσσέας στο Ράζασταρ. Θυμίζω ότι στην ουσία δολοφονήθηκε την προηγούμενη Κυριακή σε έναν επαρχιακό δρόμο έξω από τη Θήβα, όταν κάποιος ασυνείδητος τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του, πεζός όντας, και τον άφησε αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Θυμόμαστε λοιπόν τραγούδια και διάφορες παραγωγές που είτε συμμετείχε είτε έκανε ο ίδιος. Σε μια τέτοια που έκανε ο ίδιος θα πάμε τώρα, όπου το εξώφυλλό της στην ουσία χρησιμοποίησε και ο Νίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έβαλε μια μαύρη εικόνα όπως γράφανε τα social media και τα διάφορα site τα οποία παρήγαγαν την είδηση για τη δολοφονία, το θάνατο, θέλετε, του Οδυσσέα. Ένα άλμπουμ, το οποίο, άλμπουμ τέλος πάντων, μια δουλειά η οποία δημιουργήθηκε το 2013, είχε τίτλο Not For Sale Part 1, και ο Οδυσσέας εκεί έχει βάλει στίχους πάνω στις παραγωγές του Jay Dilla, σαν φόρος τιμής σε έναν μεγάλο παραγωγό της hip hop. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε δύο τραγούδια, τον άνθρωπο και τον απέραντο.

0: Έτειρα, σίγουρα φταίει ο σπόρος. Λόγος πέλεκης, μόκο κάνει ο κάθε σήματος. Και καθώς ήσουν μόνο σου μια κατηγορία, τουλάχιστον στην απεραντία, δίχως αστεία.
1: Για την ακρίβεια είναι απεραντός, όχι απεραντός.

Έτσι λοιπόν έκλεινε το Not For Sale Part 1 του Οδυσσέα, ξαναλέω, πάνω σε παραγωγές του Jay Dilla. Πάμε σε μια συμμετοχή η οποία γίνεται ένα χρόνο αργότερα στο άλμπουμ Black Book του ΑΥ. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται μαζί του στο Γαλάζιο που θα ακούσουμε τώρα.

Όπως ακούσατε, 2014 το άλμπουμ Black Book για τον ΑΕ, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή του στίχους μαζί με τον Οδυσσέα. Τους ακούσαμε μαζί λοιπόν στο Γαλάζιο. Μερικούς μήνες αργότερα, είμαστε στην αρχή του 2014, τώρα πηγαίνουμε εκεί περίπου στον Απρίλιο. Άλμπουμ για τον Soulneck, Inside My Dark Side, ο τίτλος του. Μέσα σε αυτό θα συνεργαστεί και με τον Οδυσσέα και με τον Νικόλα, τον Ράζα Σταρ, σε ξεχωριστά κομμάτια όμως. Πάμε να ακούσουμε το κενό με τον Οδυσσέα πάντα.

Ο Οδυσσέας μαζί με τον Soul Neck στο κομμάτι με τίτλο «Κενό». Αφήνουμε σιγά σιγά τον Απρίλιο του 2014 και πάμε στο Νοέμβρη. Δεύτερο άλμπουμ για τον JK1. Εκεί ξανασυνεργάζεται με τον Οδυσσέα στο «Έτσι πάει, έτσι γίνεται».

0: που γίνεται.
1: 2014 λοιπόν, το Manifesto, το άλμπουμ από τον JK1, συνεργασία του με τον Οδυσσέα, η παραγωγή του Ed Gein. Έτσι πάει, έτσι γίνεται.
2: Παιδιά!
1: Δύο χρόνια αργότερα, 2016.

0: Αφρικά. Αφρικά.
1: Αυτό είναι ένα mixtape του DJ Willem.
0: Αφρικά.
1: Με τίτλο Root Down.
0: Σαμπαλάχθηκα.
1: Αφρικά. Και πάλι πάνω σε παραγωγή του J Dilla.
0: Αφρικά.
1: Οδυσσέας γράφει και ερμηνεύει το «Χάθηκα». Την ίδια χρονιά ο Εβέρσορ κυκλοφορεί το κλειστό κύκλωμα. Εκεί καλεί τους Ράζα Σταρ και αυτή είναι η συμμετοχή τους. Αυτό είναι χρέος.

Λοιπόν, μέσα από τη συλλογή Κλειστό Κύκλωμα που σας είπα του Εβέρσορ, εδώ παραγωγή φυσικά του Εβέρσορ, η Ράζα Σταρ και το Αυτό Είναι Χρέος, προάγγελος για το άλμπουμ που ερχόταν λίγους μήνες αργότερα. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 2016 η Ράζα Σταρ δημιουργούν νέο άλμπουμ με τίτλο Αφού σκοτώσω τη δίψα μου. Είχα διαλέξει 5 κομμάτια, θα ακούσουμε 3 ξεκινώντας από το τελευταίο του δίσκου.

Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό το κομμάτι μαζί με άλλα δύο ήταν συνεργασία των Ράζασταν με τον παραγωγό Γεγκόρ Σεργέη. Και κυκλοφορήσει ένα χρόνο αργότερα το μοναδικό από τα τρία το οποίο μπήκε μέσα στο άλμπουμ Αφού σκοτώσω τη δίψα μου. Τρίτο και τελευταίο για τους Ράζασταν, τον Νοέμβριο του 2016. Το κομμάτι που ακούμε, Μπόλικη Αγάπη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Σου παν πως είμαι μπελαλής.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τελευταίο ημίωρο αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, τρίωρη εκπομπή, στον Οδυσσέα Αντρεάτσια Μπόκαλο. Για πάμε και στην ακόμα.

0: μουσική του Χρήστου Λαϊνά. Οι Ράζα Στάρ συνεργάζονται λοιπόν με τον IC.
1: Χάνονται στα όνειρα του νου τους και χτύπα καρδιά τους μες στα βάθη του κορμιού.
0: Στο κομμάτι για αυτούς.

Ο Γιώργος Ξανθόπουλος στο σαξόφωνο που ακούτε. Ο χρόνος με πιέζει πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε και το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, Αφού σκοτώσω τη δίψα μου.

0: Είχαμε καιρό για να το μοιραστώ μαζί σου. Καλοκαίρια μετά τραταχτά γελώντας την αυλή σου. Ταινία όλη η ζωή σου. Πολύτιμη σαν το σκονί σου. Μαζί μου ταυτίσου.
1: Αφού σκοτώσω την πίψα μου. Αφού πω από αυτό το πύρινο χώρο με λύσα να ξεκιθώσω. Ότι υπάρχει και να αρπάξω. Σαν να είναι δικό μου κομμάτι. Από το κρέας τη ζωή.

0: ήρθα για να ράξω.
1: Λοιπόν, η παραγωγή των Raza Star, η παρουσίαση από τον Οδυσσέα και τον Χρήστο Γιαννόπουλο και πάλι. Το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ «Αφού σκοτώσω τη δίψα μου» και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016. Έτσι συμπληρώνεται πλήρως η δισκογραφία των Raza Star. Περάσαμε και από τις τρεις δισκογραφικές δουλειές, τις πλήρεις δισκογραφικές δουλειές και το ένα EP που κυκλοφόρησαν στην πορεία τους από το 1993 όταν και δημιουργήθηκαν, στο 1998 όταν και δισκογράφησαν. Πάμε. Συνέχεια με συμμετοχή και πάλι του Οδυσσέα σε EP του JK1 με τίτλο «Φώναξέ με Jay Waters». Το είχαμε παρουσιάσει εδώ με τον JK1 το 2017. Απρίλιο του 2017 λοιπόν, ελεύθερος εθέρας παρέα με τον Οδυσσέα φυσικά.

Λοιπόν, μιξαρώντας το κομμάτι του Mighty Sam McClain, I'm tired of this blues. 2017 το άλμπουμ φώναζε με Jay Waters, ο JK1 με τον Οδυσσέα στον Ελεύθερο Εθέρα. Ο Ελεύθερος Εθέρας θα γίνει κομμάτι και στο νέο project που θα ετοιμάσουν 2 χρόνια αργότερα. Τίτλος Muddy Vibes. Πρώτο άλμπουμ το παρουσιάσαμε εδώ το 2019 στα νυχτερινά εν κατακλείδη. Θα έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα να ξανακούσετε εκείνη την εκπομπή εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM σήμερα το βράδυ. Είχα επιλέξει 3 κομμάτια, θα ακούσουμε μόνο ένα, θα ακούσουμε την αφετηρία.

0: και DJ Willem.
1: Ό,τι να είναι, δεν σταματάμε. DJ Willem από το 9-8 δίνει το ρυθμό, πετάμε.
0: Εδώ η παραγωγή είναι και πάλι του Γιαγκόρ Σεργέη. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Αφετηρία. Το Μότι. Εδώ η παραγωγή είναι και πάλι του Γιαγκόρ Σεργέη. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Αφετηρία.

0: εδώ Οδυσσέας μαζί με τον Soulneck στο Έλα Περήφανος Επιρρεπής.
1: Ένα, δύο.

Σόλνεκ λοιπόν και ο Οδυσσέας, παραγωγή του πρώτου, η στίχη και ερμηνεία από τους, από τους δυο τους. Περήφανος, επιρρεπής. Και περνάμε στο 2000. Οδυσσέας κυκλοφορεί 9 κομμάτια κάτω από τον τίτλο «Απατηγή». Και θα ξεκινήσουμε την ακρόαση 2 κομμάτιων από το ομότιτλο.

ακατάληπτες σφαγές που συντελούνται μέσα μου. Στο ελάχιστο επιδρούν στην πέσα μου. Μια αστερόεσα νύχτα θα εκραγεί το μέσα μου. Φλέγεται μια κόλαση, ζωή μου πρίγκιπέσα μου. Και ενώ παίζω τα ρέστα μου, στα μάτια μου περνούν μπροστά μου. Είτε σκοίτατες λες, κατάματα δέστες και πέστα μου. Καθρέφτη πέστα μου, για δε...

0: ξεπέρασέ τε.
1: Τότε δεδομένα για να αναπόφευκτα φανόμορφοι μήνε. Κι μνήμε εκείνε που τη μαγεία σκορπίζουν σε δίνε. Που τι δε θα δίνε να μπαινε. Σίγουρα κάτι θα μάθαινε. Στο δάκτυλο σου ανέπαυε

0: για να προλάβουν σε βάλουν. Μια πατυχή να την κρίσω. Σαματιστή όταν με μιας βρεθώ εκεί θα έχω την τύχη θα έχω. Και το προνόμιο να συναντήσω. Λόγο σοβαρό ούτε να μην τα παρατήσω πριν τα μάτια κλείσω.
1: Η παραγωγή του Jason από τους Shopping Therapy που συναντήσουμε σε πολύ λίγο.

0: παρακτικά, πρακτικά. Φυσικά και επόμενα είναι παντού τα πάντα. Φεύγα 40, αντρέα γάτα. Ήλιο κυνηγώντα τα βουνά, οδηγώντα νιβαλάντα. Μάιος, η φύση μου μιλούσε. Χάιδευα παραξενιά που μόνο πίκρα με κερνούσε. Ήτανε Μάιος, δεν κοίταζα τη φύση, με κοιτούσε. Χάιδευα παραξενιά που μόνο πίκρα με κερνούσε. Πάντα είναι παντού, στην κορυφή του πιο απρόσιτου βουνού. Τα πάντα σε ένα τραγούδι φωτεινό. Τα πάντα δώσαμε για ένα ξεπρόσδασμα.
1: Εντάξει, γνώστη του η λατρεία για την φύση, τα βουνά του. Ίσως να ήταν και το, αυτό που τον έβγαλε από το αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ.
0: Τα πάντα δώσαμε για ένα.
1: Κάτι μπορεί να είναι σε συνδυασμό με το φεγγάρι. Και έγινε το μοιραίο. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ είναι αυτό. Απατηγή το άλμπουμ. Τα πάντα είναι παντού. Η παραγωγή του Γιεγκόρ Σεργέη. Πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε λίγο από τα υπόλοιπα, τα επόμενα δύο που έχω.
2: Με πειρασμένη τη δουλειά. Εγώ

τραγούδι. Στα τελειώματα του 2020 η Mandy Vibes συνεργάζονται με τον Jason στο Shopping Therapy που λέγαμε νωρίτερα. Ο DJ Willem στα cuts, ο Οδυσσέας και ο JK1 στους στίχους και την παρουσίαση. Αυτό είναι του βουνού το τραγούδι.

Λοιπόν, για τις προηγούμενες 3 ώρες παρακολουθήσατε ένα αφιέρωμα στα πράγματα που έκανε στην ελληνική hip-hop σκηνή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες αυτής. Οδυσσέας Ανδρέας, Δράκος Τσιαμπό, καλός, αυτό ήταν το πλήρες. Ή αλλιώς Οδυσσέας των Ράζα Σταρ, όπως τον μάθαμε.

Ευχαριστούμε ρε Οδυσσέα. Για αυτά που έκανες και για αυτό που ήσουν. Ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση, για όσους στείλατε μηνύματα. Σας ευχαριστώ, τα διάβασα όλα. Και ας μην ανέφερα κανένα στον αέρα. Τα σύνορά μας δεν υφίστανται στο εφήμερο, εσύ κολλάς, DJ Willem. Εντάξει, βλαμμένοι πάντα υπάρχουνε. Κέφια μας ήπειρος, θλιβερός, θεσμιός ανασφαλίων. Έβαλα και κοκκιουίκι, παιδιά, είναι τρίωρη η εκπομπή, ξεκινήσει από τις 7. Κάποια στιγμή μπορεί να την ακούσετε και σε επανάληψη. Στο On Demand λογικά θα είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Άλλο ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το γάμα 3 με στα μούτρα κάρφωσε, για τα παιδιά τραγουδάμε. Από το EP ο γυρισμός, η Muddy Vibes με τον Chopping Therapy. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Με αυτό θα σας αφήσω. Έτσι κλείνουμε τη σεζόν. Σε εκείνα τα χρόνια, πάντα αναπόφευκτα θα τριγυρνάμε. Κλείνω τα μάτια μου. Θα την ξανανοίξουμε στις 18 Σεπτεμβρίου. Να είμαστε καλά. Παιδιά και εμείς κινούμαστε κοπάδια στα καδιάφορα στο φόβο. Καλημέρα, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Γεια χαρά.

νοιάζει. Για τα παιδιά μας. Τα παιδιά που θα έρθουν δεν νοιάζει. Το γέλιο ενός παιδιού όταν μας τυλίγει. Μας τυλίγει. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια πάντα αναπόφευκτα θα τριγυρνάμε. Εμείς χαλάσαμε, οι ευκαιρίες χάσαμε. Ανθίσαμε, σε θέμελα άλλοι το γκρεμίσαμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Για τα βουνά που στα παιδιά μας ανήκουν θα πολεμάμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια πάντα αναπόφευκτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Κάνε νόημα να μπω.
3: Second rule of Fight Club is...
5: Σ' αγαπάμε, Στράτο!

0: Δεν έχω άλλο τρόπο εγώ, ρε παιδιά, να ξεκινήσω την εκπομπή πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να πω ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν είπα πριν.
1: Πες το, αν είναι τρίτη Ινδονησία, πες το, αν είναι πιο πάνω, μην το πεις.
2: Αν είναι Β' Νότιας Αφρικής.
0: Γρανάδα Ατλέτικο. 2-1, τελικό, δεν το είπα.
2: Εντάξει. Καλά έκανες και το έπες για εμάς φίλους Ρεάλ, σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μάνος το κάνει αυτό και στο σπίτι του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι κάθεται εύκολα, μέσα, ξέρω εγώ, είναι η κυρία του, ας πούμε, στην κουζίνα. Ξαφνικά εκεί που ξέρει, εκεί που ανακατεύει, από σχάρι μπαίνει μέσα.
2: Και λέει Μαμελόντι, Σαν Τάουν, α πούμε.
1: Λέει, όχι, όχι, λέει, μισό λεπτό, σταματάει κουτάλα. Μισό λεπτό. Έχω Μαμελόντι, Σαν Τάουν,
0: Αμαζούλου στην Premier League της Νοτιού Αφρικής, που σου αρέσει.
2: Έτσι, ρε,
0: αφού τη λένε έτσι, τι να κάνουμε.
2: Έτσι, ρε, Σιμάνο.
1: Σου αρέσει να φτιάξουμε. Πότε σε έπιασε αυτή η φάση με αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Δηλαδή, σου άρεσε από πάντα να παρακολουθείς, να τα λες αυτά.
0: Όχι.
1: Πότε σου ήρθε αυτή η φάση, αλήθεια.
0: Όταν ο απλός, ο σκέτος Sport FM από 1,3% πήγε 4,5%. Σε ακροαματικότητα, όταν άρχισε να λέει τα παιχνίδια του στοιχήματος. Δεν έπρεπε να τα λέω, λοιπόν.
2: Να τους.
0: Δεν έπρεπε.
2: Να τους. Εσύ το ξεκίνησες ή εσύ ακολούθησες τη
1: ροή
0: αυτή. Δεν το ήξερα καν εγώ αυτό, ότι ακούνε τόσοι πολλοί για αυτό το λόγο.
2: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να μπουν στο τελετέξτ της τηλεόρασης, το οποίο δεν ενημερωνόταν γρήγορα. Και λέω, πάρε παιδιά, εδώ κάτι γίνεται.
1: Ναι, ρε, Σιμάνο,
0: πάει σε γιορτή, παιδιά. Πάει σε γιορτή.
1: Και σε ρωτάνε για τέτοιο
0: πράγμα. Όχι, βάζουν ραδιόφωνο για να ακούσουν τα αποτελέσματα. Γιατί έχουν παίξει στοίχημα. Εκεί κατάλαβα τι κάψιμο γυρνάει γύρω-γύρω, ας πούμε.
1: Okay. Αλλά μετά το εξέλιξες, γιατί τότε προφανώς τα πρωταθλήματα ήταν Premier, έτσι, Πριμέρα Διβιζιόν, Γαλλικό,
2: άντε. Μια Bundesliga, ξέρω.
1: Ναι, και δεύτερες κατηγορίες αντίστοιχα. Δεν είχαμε προχωρήσει τόσο πολύ να παίζουμε Β' Ουκρανίας.
0: Όχι, όχι.
1: Η εξέλιξη, λοιπόν. Η αφορμή, μάλλον, είναι λογική. Η εξέλιξη είναι καθαρά δικό σου θέμα.
2: Δικό σου.
0: Εντάξει, ακολουθήσαμε τις εξελίξεις, θα λέγαμε.
1: Τις δημιουργήσαμε, θα έλεγα.
2: Πού πας, ρε Μάνο, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα πέρα από όλα. Ναι. Πού πας και μας αφήνεις.
0: Θα τρελαθώ.
2: Πού πας και μας αφήνεις.
0: Θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Και εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί ήσουν μια σταθερά. Ξέραμε, θα έρθουμε εδώ πέρα, θα βγει ο κύριος Μάνος, να πούμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και πριν και μετά και ανάμεσα και όταν φύγαμε και όταν γυρίσαμε, ήσουν η σταθερά του. Δηλαδή, ξέρεις, στη ζωή μας πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές αξίες. Κάποια πράγματα που ξέρουμε ότι είναι εκεί.
1: Να.
2: Το μαγαζί που παίρνεις τον καφέ σου.
0: Έτσι.
2: Ξέρω εγώ, το φούρνο στη γειτονιά, στο περίπτερο, ο Μάνος Ζερβάκης. Είναι κάποια πράγματα που θέλουμε να είναι σταθερές αξίες. Δεν μπορούν να χαλάνε. Και πρέπει να πούμε για τους, ξέρω εγώ, 2-3 που ενδέχεται να μην το ξέρετε, ότι ο Μάνος Ζερβάκης σταματάει. Δηλαδή, κρεμάει τα ακουστικά του. Τέλος του χρόνου.
1: Δεν θέλω να το πω.
2: Τι να κάνω, δηλαδή. Προσπαθώ και εγώ να το χωνέψω, να το πιστέψω και δεν
0: θα τα κρεμάσω τα ακουστικά. Θα τα φοράω σπίτι μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω τώρα και ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να σε καλοπιάσω. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, ρε, και για εμάς και για τον κόσμο, ότι δεν θα ακούμε τη φωνή σου.
0: Δεν είναι απώλεια τώρα. Τεράστια. Δεν υπερβάλλεις τώρα.
2: Όχι, είναι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν το λέω. Σου λέω, δεν το λέω να σκαλοπιάσω. Ξέρεις ότι δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω.
0: Εντάξει, ναι, το
2: είναι
0: ξέρω.
2: Πολύ μεγάλη απώλεια. Μας κακοφανεί πάρα πολύ που θα ερχόμαστε και με όλη μας την αγάπη στα παιδιά που θα κάνουν εδώ εκπομπή, ξέρω εγώ. Όλοι οι φίλοι είναι εδώ, συνάδελφοι, τους χαίρομαι χρόνια. Αλλά είσαι μια άλλη, ρε παιδί μου, για μας ιδέα. Δεν είσαι απλά ο Μάνος Ζερβάκης. Είσαι κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η φωνή. Ξέρεις πώς κόσμο λέει, ας πούμε, για τη φωνή αυτή. Πραγματικά στο λέω.
0: Εδώ υπερβάλλεις πραγματικά.
1: Μάνο, είναι δύσκολο να βγεις έξω από τον εαυτό σου και να μπορέσεις να καταλάβεις τα πράγματα που ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται ή να νιώθει για εσύ. Γιατί εσύ λες ότι, παιδιά, εγώ βγαίνω και κάνω μια εκπομπή, ας το πούμε, ρεπορταζιακού χαρακτήρα και okay, μπορεί να την κάνω αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι ο αγγελιοφόρος, θα μπορούσες να πεις. Είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Δεν έχω κάνει τίποτα παραπάνω. Για ποιο λόγο λέτε όλα αυτά που λέτε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι γιατί η συνήθεια, Μάνο μου, η ραδιοφωνική, εσύ πρέπει να ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει ραδιοφωνική συνήθεια. Και ραδιοφωνική συνήθεια μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Πόσο για μας είναι διπλή ραδιοφωνική συνήθεια, γιατί σε έχουμε συνηθίσει σαν ακροατές και σε έχουμε συνηθίσει και σαν παράδοση παραλαβής, αυτός που έβγαινε στις 10 για να πούμε εμείς. Δηλαδή για μας είναι μια διπλή μεγάλη συνήθεια. Δεν είναι μόνο το ακροατή.
0: Ναι, και σας έστειλα νομίζω και πόσο, μια εβδομάδα σπίτι σας για ξεκούραση.
2: Στην Γιαραντίνα, λες.
0: Όταν με είχαν βρει θετικό που δεν ήταν, μα ήμουν ήταν. Αλλά άσχετο. Αλλά λάθος ήταν τότε αυτό. Άστα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, αυτά είναι αυτό. Θέλαμε έτσι να έχουμε σήμερα το Μάνο Ζερβάκη μαζί μας. Δεν είναι η τελευταία του μέρα προφανώς σήμερα στο σταθμό, αλλά επειδή εμείς αύριο έχει μπάσκετ, οπότε θα είναι μια μέρα κουτσουρεμένη για εμάς και μετά θα τα ξαναπούμε από την καινούργια χρονιά. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον χαιρετήσουμε και να τον φιλοξενήσουμε κιόλας εδώ, έτσι να πούμε καμιά ωραία ραδιοφωνική ιστορία. Είπαμε σήμερα, που είναι μια ολόκληρη γεμάτη εκπομπή στη διάθεσή μας, για όσο επιθυμεί να καθίσει, να είναι εδώ μαζί μας για να πούμε καμιά ραδιοφωνική ιστορία και από Sport FM και από Διάβλο και από ραδιοπειρατικά χρόνια και από την ανακάλυψη του ραδιοφώνου και από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Του τροχού, ενδεχομένως φωτιά, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Όσο πίσω φτάνει η μνήμη σου.
1: Ασέμανο, πόσο πίσω φτάνει η μνήμη σου.
0: Σε τι?
1: Η μνήμη που σχετίζει εσένα με το ραδιόφωνο.
2: Με το Sport FM την πρώτη μέρα.
0: Στο 1972 φτάνει.
1: Αλήθεια τώρα. Για πες.
0: Γιατί είχα και μια κουβέντα τώρα τελευταία με κάποια παιδιά, να το πω έτσι, που ήμασταν τότε όλοι παιδιά. Τώρα πια όπως καταλαβαίνεις, η παρέα δεν είναι αποτελείται από παιδιά, αλλά παιδιά λεγόμαστε.
2: Ναι.
0: Για το που πηγαίναμε για να ψωνίσουμε ηλεκτρολυτικούς, αντιστάσεις, πυκνοτές, τέτοια πράγματα. Λέγαμε κάποια μαγαζιά, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Κάνικος γύρω-γύρω τα περισσότερα, μοναστηράκι κάποια άλλα.
2: Υπάρχουν ακόμα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ένα. Υπάρχει ένα.
2: Υπάρχει ένα.
0: Ένα υπάρχει. Έχει ένα απομείνει. Και είχα πολύ έντονα στη μνήμη μου ότι από τον Τσαούσι, το ξέρω το όνομα, ψώνησα από αυτόν.
2: Ναι.
0: Πού είναι? Πού είναι? Και να μου λένε οι άλλοι, μα πώς είναι δυνατόν να μην θυμάσαι? Μα έχουν περάσει 50 χρόνια. 50 παιδιά. 50 του χρόνου, 50. Ναι. Στρογγυλά. Πού να θυμάμαι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Από εκεί λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία με τις πρώτες κατασκευές, ξέρεις.
2: Τότε φτιάχναμε πομπούς για να εκπέμπουμε εκεί λίγο στη γειτονιά.
0: Πομπούς στα μεσαία κύματα για να εκπέμπουμε στη γειτονιά και μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, χτίζοντας, χαλώντας, φτιάχνοντας.
2: Χούντα ακόμα τότε.
0: Ναι, μίλαγαμε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό λέω, χούντα, δηλαδή.
0: Χούντα.
2: Δεν είναι ότι μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας κόψουν πρόστιμο. Μπορεί να μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας μπουζουριάσουν.
1: Για χειρότερους.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: αυτό λέω.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Το λέω γιατί οι εποχές είναι άγριες.

0: Λοιπόν, λέγαμε 72, ναι. Ραδιογονόμετρο και λες, μιλούσαμε όλοι. Καταρχάς, πώς την έχεις φάει, πώς σε βάζεις την πετριά, ναι, για να πας να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ήταν ένα αποθυμένο και κάποια στιγμή ήθελα να το ακολουθήσω σοβαρά. Δηλαδή η ηλεκτρονική, με τρέλαινε τα ηλεκτρονικά γενικώς. Τα ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα σαν μικρό παιδί από εκεί τα ηλεκτρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από το μικρόβιο που μου το έβαλε κάποιο φίλο τότε. Ναι, βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Πω, θα φτιάξουμε κάτι και θα βγούμε στο ραδιόφωνο. Α, τι ωραία.
2: Άκουγε το ραδιόφωνο κάποιον άλλον κάτι... πειρατή και άρχισε να μπαίνει στο κόμμα.
1: Τότε όχι, τότε όχι. Τότε ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε κρατικά, τίποτα. Mm-hmm. Καμία σχέση με το ραδιόφωνο.
2: Το Ετσεβέλε.
1: Μου άρεσε. Ούτε τι το Ετσεβέλε. Ήμουν εκτός τόπου και χρόνο όσον αφορά το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται πανεύκολα ένα χρόνο αργότερα και αφού είχα βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες εκπομπής. Δηλαδή, μίλαγα με ραστέχνες την Πελοπόννησο, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη.
2: Μέσα από τα μεσαία.
1: Στα μεσαία, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στην άκρη των μεσαίων, εμείς πω και εκτός ραδιοφώνου.
2: Ναι. Για να μην μας κάνουν τσακωτούς.
1: Όχι, γιατί εκεί ήταν η καλύτερη συχνότητα για μας. Ναι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε κεραίες πολλών μέτρων για να βγούμε στους 700, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Το αποκορύφωμα όλης αυτής της ιστορίας, παιδιά, είναι κάποια στιγμή. Θα γελάσετε τώρα εσείς, αλλά ήταν πραγματικά. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ είχα και τα σχολεία, τα μαθήματα, έτσι. Συνήθως Παρασκευό Σάββατα, που είχα την άνεση της άλλης μέρας, έψαχνα που υπάρχει ραστέχνης να μπω στο κύκλωμα. Yeah. Κλείσει από το Μάνο, ρε παιδιά. Mm-hmm. Είχα ένα σωρό τότε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τέλος Νοέμβρη ήταν, φθινόπωρο, πλησιάζαν οι γιορτές του Δεκέμβρη, του
2: 1973,
1: ναι, ναι. Mm-hmm. Ανοίγω το ραδιόφωνο άδειο, τίποτα κανείς. Ούτε να κάνει κανείς εκπομπή. Άκουγα λίγο, όταν ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, το ψάχνα και άκουγα οικόπεδα στην Κερατέα, ξέρω mm-hmm. εγώ, με θέα στη θάλασσα κλπ. Mm-hmm. Μόνο μισή ώρα κλπ. Και δεν άκουγα τίποτα απολύτως. Όλοι είχαν νεκρώσει. Ένα σταθμό υπήρχε μόνο κάπου στη μέση της μπάντας. Έλεγε εδώ Πολυτεχνείο και κάτι τέτοιο. Άσχετος, δεν ήξερα τι μου γίνεται. Και τι να κάνω, ρε παιδιά. Μήπως ακούει το Πολυτεχνείο, έλεγα εγώ. Από τους 1700. Φυσικά εννοείται δεν μου απάντησε ποτέ κανείς. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και τώρα να μετέδιδα. Για ένα διάστημα 2-3 ώρων, ψάχνοντας μήπως υπάρχει κάποιος άλλος, και αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος, τα έκλεισα και πήγα για ύπνο. Δεν ξέρετε πώς ένιωσα έτσι 2-3 χρόνια αργότερα, όταν έμαθα ότι αυτή η εκπομπή την άκουγε ένα ψαροκάικο στη Μεσόγειο, ελληνικό.
2: Τη δική σου αναμετάδοση.
1: Ναι, τη δική μου αναμετάδοση, γιατί δεν μπορούσαν να ακουστούν λόγω των πολλών παρεμβολών που είχε ο σταθμός του Πολυτεχνείου, επί τούτου παρεμβολές, σε μια συχνότητα κοντά στο Αθήνα Ράδιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι ήταν το Αθήνα Ράδιο. Yeah. Οι παλιοί ναυτικοί μίλαγαν με τις οικογένειές τους από τις εγκαταστάσεις του Αθήνα Ράδιο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούσαν να μιλήσουν όπως μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τελειώσει ο ένας, σ' ακούω, πάρε.
0: Ναι.
1: Και να μιλήσει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι γινόταν τότε. Τέλος πάντων, αυτό το λέω και τώρα και με ανατριχιάζω. Ναι, και ναι. Το γεγονός ότι δεν πήγα μέσα είναι θαύμα έτσι, από αυτήν την ιστορία.
2: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι, από τη συγκεκριμένη, οπωσδήποτε. Να σου πω τότε.
2: Και συγγνώμη, κινδύνευση γενικά. Έτυχε ποτέ να σε ψάχνουν, να μάθεις ότι σε ψάχνουν, να δεις κόσμο στη γειτονιά να ψάχνει αυτά με ραδιογωνιόμετρα, αν υπήρχαν τότε.
1: Ναι, υπήρχαν τα ραδιογωνιόμετρα με τους χάρτες και τις χάρακες και τα βουνά και τις διαγραμμίσεις, ευθυγραμμίσεις και όλες τις γωνιομετρήσεις που έκαναν. Φαίνεται πως στάθηκα τυχερός εγώ. Mm. Όλοι είχαν θέμα οι φίλοι μου. Σταμάταγα και έκλεινα λίγο πριν φτάσουν σε μένα.
2: Okay.
1: Επειδή έφτανα στα Λιώσα, στην Παλατιανή, σε κάποιο γνωστό μου. Όπα, έγινε αυτό. Όπα, κλείσε.
2: Άρα υπήρχε, λέγανε παιδιά, έχουν βγει παγανιά, οπότε ξέρατε να κλείσετε.
1: Μα ήμασταν μια παρέα, αυτό, δηλαδή αυτό. Μιλάγαμε έτσι, με τα παιδιά στα σχολεία ή οπουδήποτε.
2: Ναι.
1: Υπήρχε έτσι μια τέτοια μορφή συνεννόηση, όχι τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα. Όπου είσαι στη φάση λοιπόν του ραδιοπειρατικού, μέχρι πότε, θυμάσαι?
1: Σταμάτησα γιατί εκνευρίστηκα όταν προσπάθησα να βγω στα FM και δεν τα κατάφερα.
2: Γιατί, για τεχνικούς λόγους?
1: Για τεχνικούς λόγους, πράγματι. Γιατί έπρεπε με βάση ένα βιβλίο, ένα κυπριακό βιβλίο, έφτιαξα σε τα ψήλα μαρίνας φούρνο ένα μηχάνημα το οποίο από τη μία μεριά ήταν ο πομπός και στην άλλη μεριά ήταν ο ενισχυτής, η διαμόρφωση. Δεν μπορούσα ποτέ να το προσαρμόσω αυτό το πράγμα. Και δεν υπήρχε κανείς τότε δίπλα μου να μου πει ότι είναι τόσο απλό. Θα είναι κινέζικα για εσάς, αλλά μία βάρικα αξίας 50 λεπτών, τότε τη δραχμή, όχι ναι, τώρα ναι, σημερινό, ναι. Θα μπορούσε να τη βάλει εκεί, στο οδηγό πλέγμα τη οδηγήτρια Λιχνίας και να πάρει διαμόρφωση. Δεν υπήρχε κανεί να μου το πει.
2: Ναι.
1: Και φτιάξα ολόκληρο ενισχυτή που δεν τα κατάφερα.
2: Τον έσπασε από τα νεύρα σου.
1: Όχι, τον άκουσα για λίγο, αφού ναι. Ξύλωσα τον ενισχυτή. Η υπόλοιπη λαμαρίνα ήταν ότι πρέπει είχα βάλει ένα ρολόι επάνω, τα παλιά ρολόγια ξέρω, τα γκλιν γκλιν γκλιν. Είχα το κασετόφωνο, ράδιο κασετόφωνο που είχε και FM το μοναδικό στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ελάχιστα τότε.
2: Ναι.
1: Έτσι ένας δυο κρατικοί και έκανα δύο ωραίες στέγνες. Και το είχα βάλει στον νόμο μου με μπαταρίες τεράστιες, ξέρεις, μέσα.
0: Και τον blaster φάση.
1: Σαν κι αυτοί, ναι, ναι, ναι, μπράβο, οι rappers, οι πρώοι rappers ναι, ναι. Που κυκλοφορούσαν με αυτό. Και πήγαινα κάποιους δρόμους παρακάτω, ναι, δεν είχε μεγάλη εμβέλεια, έτσι 500 μέτρα, αλλά έπρεπε να πλησιάσω και σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Έτσι, να πάρει καλύτερο σήμα για να ακουστεί. Και άκουγα το τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ. Χαρά αυτή είναι. Εκεί κάπου τα παράτησα, περάσανε και κάποια χρόνια, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα τότε.
0: Με τι παίρνει χαρά ο άνθρωπος έτσι.
2: Και πότε μπήκες πια σε ραδιόφωνο μη πειρατικό.
0: Περίμενε να ρωτήσω κανένας ποιο ήταν το ψευδώνυμό του.
2: Ναι.
0: Ποιο ήταν τότε.
1: Ήταν ο Μάνος ο 18, ήταν ο Μάνος ο Σπίτι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, διάφορα.
0: Μετά το καλύτερο, το καλύτερο.
2: Το 18 γιατί.
0: Ήταν η σειρά σου στους...
1: Δεν θυμάμαι. Γιατί το
0: θυμάμαι ότι ο 267 έχει πει ότι το 267, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ναι, ναι. Ο 267 πήρε γιατί ήταν η σειρά, ήταν ο 267ος που μπήκε πειρατής.
1: Τότε στα FM ψάχναμε τον 40. Ο 40 είναι ένας άνθρωπος, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είχε μια λίστα
2: ναι.
1: Και δίνει χαρακτηριστικά νούμερα. Έπρεπε λοιπόν εγώ να τον βρω, όπως μου είχαν πει θα έπρεπε να πάρω ένα νούμερο γύρω στο 300 με 350, αν θυμάμαι καλά.
0: Okay.
1: Δεν τον έβρισκα, δεν ταιριάζαν οι ώρες μας στα FM για να τον πάρω. Να τον πάρω γιατί μόνο στα FM δεν είχαμε τηλέφωνα τότε. Δεν είχαμε ανταλλάξει τέτοια πράγματα. Και πήρα μόνος μου το όνομα μιας Λιχνίας. Εντάξει, αυτά.
2: Είμαστε. Ωραία. Και πότε λοιπόν έχεις σταματήσει από τα πειρατικά, έχεις σπαστεί, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορείς να εκπέμψεις τα FM, τα παρατάς, κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Και πότε συναντιέσαι με το ραδιόφωνο πια. Κανονικά,
1: η δεκαετία του 80 πια έχουμε ναι. Μπει, όταν ξανασχολήθηκα με τη βοήθεια κάποιων φίλων μου, είπαν τη μικρούλα ναι. Λεπτομέρεια, την κατάφερα την έφτιαξα.
2: Οπότε ξαναεκπέμπεις πειρατικά πια.
1: Ξαναεκπέμπω πειρατικά, ναι, στα FM πια,
2: στα FM.
1: Με καλή ποιότητα
2: ναι, και ναι, αυτά. Ναι. Με τι εμβέλεια ακούνε έτσι σε μεγάλο...
1: Ναι, γιατί λέω λείπει ο πατέρας μου, είναι στη δουλειά,
2: ναι.
1: Κάτσε να δώσω το τηλέφωνο του σπιτιού. Δίνω το τηλέφωνο του σπιτιού
2: ναι.
1: Και με ένα πομπό 30 βάτ, 40 βάτ, έτσι μικρό πραγματάκι, με μια κεραία τηλεοράσεως που την είχα κάνει εγώ εκπομπής, πήρα τηλέφωνο από Σαλαμίνα.
2: Μάλιστα.
1: Από τη Δυτική Αττική ηγουμένο τώρα εγώ, έτσι. Οπότε πήγε 3 η ώρα, πού τρελαινόμουν με τα τηλέφωνα, αλλά να το κλείσω γιατί ήρθε ο πατέρας μου. Τσακ, ξαφνικά νέκρα. Το τηλέφωνο δεν σταμάτα και να χτυπάει. Ήρθε ο πατέρας μου. Άκουγε το τηλέφωνο, χτύπησε. Ναι, τι, αφιέρωση. Μα τι λέτε, ρε, σοβαρευτείτε. Τι έκλεινε το τηλέφωνο.
2: Ο πατέρας ήξερε ότι είχε αυτό το μικρόβιο.
1: Ήξερε. Ο παλιό, αλλά στο μου τα είχε σπάσει
2: ναι.
1: Κάποια στιγμή.
2: Δεν ενέκρινε.
1: Την εποχή του 73, μετά από μερικές μέρες
0: το πήρε χαμπάρι. Ήταν από τα μαθήματά σου ή είχε
1: μάθει. Όχι, γιατί ήξερε τι γίνεται ο πατέρας μου. Εγώ δεν ένιωθα.
2: Εγώ δεν ένιωθα. Σου λέει εδώ τώρα θα.
1: Και δεν ήμουν πιτσιρίκο. Έτσι ήμουν τότε 15 χρονών. Δεν ένιωθα, δεν ασχολούμαι. Απολυτήκα εντελώς έτσι. Καμία σχέση. Ούτε την κυβέρνηση είχαμε, ούτε ποιος ήταν οποιοδήποτε, δεν ήξερα.
2: Οπότε ξεκινάς πάλι πειρατικά, FM και τα λοιπά, κάνεις όλα αυτά. Και μετά στο μη πειρατικό ραδιόφωνο, ποιο είναι το πρώτο πας, Διαβλός.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Υπήρχε άλλη ιστορία τώρα.
2: Α, για πες.
1: Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 80, Πασόκ. Το κανονικό Πασόκ.
0: Ναι, έτσι.
1: Με έναν υπουργό εσωτερικών, ιό του τότε πρωθυπουργού.
2: Μάλιστα.
1: Γνωστός και μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Λεφτά υπάρχουν και λεφτά. Mm-hmm. Μας πλησιάζουν, δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο τώρα, από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών
0: ναι.
1: Και μας είπανε θέλουμε...
0: Εσάς πλησιάζουν ποιοι ήσασταν.
1: Α, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει εκείνες τις μέρες ή αν έγινε γι' αυτό το λόγο αυτό η ίδρυση ενός συλλόγου.
0: Α, μάλιστα.
1: Σύλλογος Προστασίας Δικαιωμάτων Ερασιτεχνών Πάσης Φύσεως Συχνοτήτων. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ωραίο ακρονίμιο θα γι' αυτό.
1: Ό,τι ναι. Και αν σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν ξέρω ποιανού του ήρθε. Ήμασταν 22-24 άτομα, όσα πρέπει για να περάσει το πρωτοδικείο κανονικά, να πάρεις άδεια λειτουργία συλλόγου κλπ. Και μας είπανε, εκ πέμψτε καθημερινά. Καθημερινά. Ανοίξτε το πρωί και κλείστε το βράδυ, μην κλείσετε καθόλου. Και κάντε μας ένα αίτημα για να δούμε την ιστορία της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκίνησε αυτό στα χαρτιά και στα λόγια.
0: Ναι.
1: Και μετά προχώρησε με το κανάλι 15 και με τους υπόλοιπους.
0: Μέχρι το Τζανετάκο που τα άνοιξε όλα.
1: Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί έμεινα κάνα χρόνο με τα παιδιά, κάνα Σαββατοκύριακα μόνο εκπομπούλες εγώ έτσι τα πρωινά.
0: Τι έκανες Σαββατοκύριακο πρωινό, τι έκανες δηλαδή τότε?
1: Τίποτα, διάφορα, ένα ελληνικό, ένα ξένο, τέτοια πράγματα, μουσική εκπομπούλα.
0: Μουσική.
1: Αλλά και pop τραγουδάκια που να ταιριάζουν έτσι το ελληνικό με το ξένο. Ένα τέτοιο πραγματάκι. Για να τα παρατήσω μετά από κάνα 1,5 χρόνο, γιατί βρήκα δουλειά στο Ξένιο, στα Μιλιώσα. Αυτό ήταν ο πρώτος σταθμός έτσι που πήγα. Και είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Δεν το είχα νιώσει. Κάποια στιγμή είχε έναν αγώνα και λέω ας κάνω ένα quiz. Τα τηλέφωνα και η ακροαματικότητα σε αυτούς τους σταθμούς ήταν περιορισμένη, στο Ξένιο ειδικά. Ξαφνικά κάνω ένα quiz. Ποιο θα κερδίσει αύριο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός, παίζανε ποδόσφαιρο.
0: Α, τύπου γκάλο.
1: Ναι. Και πέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε. Και είχε σπάσει το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο. Τι λες.
0: Τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Τι λες.
2: Ναι. Σατανάς από τότε. Από
1: και
2: τότε
1: άρχισε
2: από πρώτο
1: στάβαλε
2: τα πράγματα.
1: Αυτό το πράγμα.
2: Σατανάς. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά. Έτσι και με το
2: και
1: Ξένιο.
2: Και εκεί πόσο καιρό.
1: Στο Ξένιο έκατσα μέχρι που έφυγε ο Μιλωνάς από το Διάβλο.
2: Ο Κώσο Μιλωνάς, ε.
1: Ναι. Γιατί ήμουν ένας από τους δύο που αντικατέστησαν αυτό το τρίωρο που είχε. Δώσανε 2 ώρες σε έναν, υποτίθετο συνεχιστής του.
2: Ναι.
1: Και ευτυχώς σε μένα το υπόλοιπο, τη μία ωρίτσα.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι φοβερό, έτσι. Πήγαινα και την εποχή με σακούλες. Δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει τις σακούλες των δίσκων που έδιναν οι δισκογραφικές εταιρείες,
2: ναι,
1: τότε. Γεμάτες, φουσκίζονταν οι σακούλες. Για να σηκώνω τις 3 γραμμές που είχε, 3 γραμμές δεν ήταν ψηφιακά τα τηλεφωνικά κέντρα, τέλος και μίλαγε συνέχεια όλη τη μέρα μετά αυτό. Ναι, τι θα ακούσουμε μετά, τι θέλετε να ακούσουμε, αυτό. Α, ωραία, τσακ, έβγαινε στον αέρα. Θέλω να ακούσω το Χαρίτο Διπλωμένο. Τσακ, έβγαινε Χαρίτο Διπλωμένο. Έπαθε πλάκα ο κόσμος. Με σταματάγανε τα τηλέφωνα.
2: Τι απελευθερώσει του τραγουδιού. Λοιπόν, τα τηλέφωνα σταματάγανε. Σταματάμε εμείς τώρα, γιατί πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Τι λες,
2: βάζουμε τραγουδάκια αφιερωμένα σε σένα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κύριε Ζεγέρη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Μία εκπομπή η οποία σήμερα έχει την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενεί εδώ το Μάνο Ζερβάκη, ο οποίος μας λέει ωραία πράγματα, μας λέει ωραίες ιστορίες. Και ακούτε ένα Μάνο Ζερβάκη, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον έχετε ακούσει. Έτσι, γιατί είναι σεμνός ο Μάνος. Αυτό είναι. Λοιπόν, τα μηνύματα σε αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι. Μην τα λέω.
1: Όχι, μην τα λέω σήμερα.
0: Αυτά. Αού και τα λοιπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν. Για να συνεχίσουμε να πιάσουμε το νήμα της διήγησης εκεί που το αφήσαμε. Ότι λοιπόν φεύγει ο Κώστας Μιλωνάς από τον Διάβολο, πηγαίνεις εσύ και παίρνεις από το τρίωρό του μία ώρα.
2: Ναι.
0: Okay, όπου έκανες τι.
2: Έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος, έλεγε ποιο τραγούδι θέλει.
1: Αναστάτωνε στα κορίτσια και εσύ όπως έκανε και ο Κώστας Μιλωνάς με τη φωνή του, γιατί και η φωνή σου είναι αναστατωτική.
2: Ναι, αλλά καμάτω δεν το ήθελα εγώ. Αυτό το ήθελε.
1: Ναι.
2: Το έκανε επίτηδες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ήθελα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά το έκανε όμως παρόλα αυτά.
2: Έτσι έβγαινε προς
1: αυτό τα λέω, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι έκανε προσπάθεια. Από φυσικού
2: ναι,
1: σου.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι.
1: Παίρναν τα κορίτσια και μελώνατε δηλαδή.
2: Όχι, δεν παίρναν. Ερχόταν εκεί για μέλωμα τα κορίτσια.
1: Τι λες.
2: Αλλά έλεγα από την άλλη πόρτα. Δεν ήμουν ποτέ τέτοιο τύπο. Δεν θα μπορούσα ποτέ δηλαδή να.
1: Να υπογράψει αυτόγραφα.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε πια σε ποια χρονιά με το Διάβολο.
2: Όχι,
1: έχουμε καβατζώσει 90.
2: Μην δύσκολα τώρα. Μέχρι το τέλος έμεινα στο Διάβολο κάποιους μήνες πριν το τέλος, όταν άρχισαν οι ομαδικές απολύσεις.
1: Ναι.
2: Και...
1: πότε περίπου ήταν αυτό.
2: Και σταμάτησα εκεί. Θα συγγελάσω τώρα και εγώ, ρε παιδί μου. Δεν έχω ημερομηνία.
1: Ωραία, και μετά.
2: Ο Στέφανος, αν ήταν εδώ, ήταν ένας από τους τελευταίους.
1: Μάλιστα.
2: Που κλείδωσε.
1: Ναι.
2: Για μείνει ένας τεχνικός πια εκεί.
1: Και από εκεί, από Διάβολο μέχρι Sport FM, μεσολάβησε κάτι άλλο.
2: Ναι, μεσολάβησε λίγο ο Tic-Tac στα FM.
0: Όπα.
1: Ναι.
2: Ο 931, ο σταθμός, ο διαδημοτικός από εδώ της Νότιας Αθήνας. Καλυθέα μεταξύ των άλλων. Ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί. Αυτή η ιστορία έφτιαξε το ΑΚΙΜΕ. Το οποίο ΑΚΙΜΕ δικτυώθηκε πάρα πολύ καλά με την επαρχία, πουλώντας από δελτία ειδήσεων έως και εκπομπές και όλα αυτά. Για ένα μεγάλο διάστημα στέλναμε ηχογραφημένες εκπομπές. Γελάω γιατί στέλναμε και τηλεοπτικές εκπομπές. Και στο σημείο αυτό θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από όλους. Δύο-τρεις. Φίλοι, συνεργάτες που έχουν καλέσει σε τηλεόραση και δεν έχω πάει. Δεν θέλω να δω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Επειδή τον είδα τότε και δεν θέλω να τον ξαναδώ. Τι να κάνουμε.
0: Τι σου έφταιγε, για πες.
2: Ήταν ένα μαγικό τηλεοπτικό. Είναι μαγικό τηλεοπτικό. Δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Είναι απλό πράγμα.
1: Τον εαυτό στο ραδιόφωνο τον έχεις ακούσει.
0: Καλά, τι
1: ένα, κάτσε.
2: Ναι.
1: Δεν τρέπεσαι εκεί.
2: Όχι, όχι.
1: Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν θέλουν να ακούν τον εαυτό του.
2: Όχι. Ίσα-ίσα το έκανα κάποιες φορές. Μήπως κάτι πρέπει να βελτιώσω, κάτι να φτιάξω. Γιατί μου λέγανε σήμερα δεν ήσουν καλός, σήμερα δεν ήσουν έτσι. Εγώ μια ζωή αυτό είμαι, αλλά δεν ξέρω πώς βγαίνω. Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έλα. Ο Tic-Tac δεν ήταν ο παλιός Sport FM. Μετά δεν έγινε ο Sport FM. Στο ίδιο κτίριο δεν ήταν ή όχι.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Απολύτως.
3: Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτό το κτίριο Tic-Tac.
2: Ποτέ.
1: Ξέρεις γιατί έκανε την παρέμβαση ο Ρήλος τώρα, για να αποδείξω ότι είναι μικρός και ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά. Ξεκάθαρη παρέμβαση ήταν, θολώνω τα νερά, είμαι μικρό παιδί, πετάχτηκα να πω και εγώ την υγεία μου.
0: Είδε γούστα γιατί ξέχασα να μην αναφέρω το όνομά του.
1: Σωστό, κάτι, σωστό, πρέπει, σωστό,
0: και
1: σωστό,
0: εδώ πέρα έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Πρώτο το κτίριο του Sport FM ήταν στη γωνία, διασταύρωση. Στη Βιτανίδου και.
3: Στην πλατεία, στην ουσία Δαβάκη.
2: Είναι.
3: Πλατεία Δαβάκη.
2: Στον κεντρικό δρόμο στη Θησαίος, καμιά 200 μέτρα προς τα κάτω είναι ένα δημοτικό κτίριο. Εκεί στεγαζόταν.
3: Εκεί ήταν. Τικ-τακ,
2: μικρή απόσταση, έτσι.
1: Πώς έγινε το προξενιό με το Sport FM? Πώς ξεκίνησες εσύ από εκεί?
0: Καταρχάς, όπως έχει γραφτεί, είσαι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλεται η ανακάλυψη της συχνότητας. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσεις. Πρέπει να εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι ιστορικό καθήκον πλέον.
2: Εργαζόμενος λοιπόν εγώ, πάντα σαν δεύτερη δουλειά, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πίναγα αν δεν είχα και μια άλλη δουλειά να κάνω. Δεν έβγαινε, ρε παιδί μου, αυτό μια εκπομπούλα, δύο. Στην επαρχία με το ΑΚΙΜΕ και όλα αυτά, ή το τηλεοπτικό που κάναμε κάποιες γιορτές και όλα αυτά, ή κάποια άλλα έτσι πραγματάκια που γίνονταν. Και ψάχτηκα εγώ μόνος μου να βρω και βρήκα πράγματι ένα σταθμό, ο οποίος λεγόταν Athens 946.
1: Mm-hmm. Τον είχε κάποιος άνθρωπος.
2: Ναι. Ο καλύτερο ο κύριος Γιαννέας, ο οποίος είναι άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, είχε μια καφετέρια στο Μπουρνάζι, είχε ένα ανοιχτό μάγαζο στο Περιστέρι, πιθανότητα είχε και άλλα αλλού που δεν τα ξέρω όλα, έτσι. Και είχε και ένα στο κέντρο στο Περιστέρι, ένα στουντιάκι με ένα σταθμό στο βουνό επάνω, μουσικούλα.
1: Μάλιστα.
2: Και δούλεψα εκεί. Δούλεψα εκεί, κανένα χρόνο ήμουν εκεί. Mm-hmm. Περίπου κανένα χρόνο.
1: Πώς και... το πες, Athens.
2: Athens.
0: 9.46.
2: 9.46, αυτή τη συχνότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να πω, είμαι στη συχνότητα πριν το Sport FM αυτό.
0: Ναι.
2: Τόσο απλά.
0: Ναι. Τρομερά πράγματα, ναι.
2: Και κάποια στιγμή στι κουβέντε που κάναμε μου είχε πει, για να μου το στοιχίζει, κάνει 500.000 δραχμές το ρεύμα στο βουνό. Δραχμές.
0: Ναι.
2: Μου στοιχίζετε ένα 200 εσείς. Πόσοι είμαστε εμείς, 3 ώρα ο καθένας. Έτσι, ναι, λίγοι είμαστε, αλλά μαζευότανε.
1: Ναι.
2: Λεφτά. Τσάμπα λεφτά δεν είναι.
1: Δεν είχε διαφήμιση, φαντάζομαι τότε. Έτσι.
2: Είχε περιορισμένα πράγματα.
0: Ναι. Και ναι, τοπικού ενδιαφέροντος. Ούτε τα μισά.
2: Ναι. Ωραία, δεν έβγαζε ούτε τα μισά.
0: Ναι, ναι.
2: Ο άνθρωπος έμπαινε μέσα. Του λέει, γιατί το κάνεις αυτό. Είχα την κάψα κι εγώ έτσι να γίνω ερασιτέχνης κάποτε και δεν μπορούσα να γίνω ερασιτέχνης και έγινα τέτοιος. Εντάξει. Κάποια στιγμή τώρα το. Γιορτές ήταν πάλι του 95. Βάζει φώνα σε χελάκι. Για άλλο τόσα χρόνια, τόσους σταθμούς, τόσα πράγματα. Δεν βρέθηκε ένα σταθμό, δεν έχεις, δεν ξέρεις να τον πάρουμε, να κάνουμε δουλειά μας εδώ πέρα.
1: Με το χελάκι πώς έχετε γνωρίσει εδώ μεταξύ?
2: Από το Διάβλο 10.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Είμαστε έτσι. Χωρίς να είμαστε ποτέ κολλητοί, γνωριζόμασταν, ναι, ναι, ναι, από εκεί. Στην πορεία, με το Ακιμέ και όλα αυτά, ήρθαμε πιο κοντά. Κάναμε παρέα, βγαίναμε, φαγητά, καφέδες, πράγματα.
1: Σου κάνει από εδώ το χελάκι αστεία ηλικίας από τότε?
2: Δεν σταμάτησε ποτέ να τα κάνει, εκτός από τη στιγμή που γυρίζαμε το τηλεοπτικό,
1: ναι,
2: και στο οποίο είχε ξεχάσει ότι πρέπει να γράψει κάποια κείμενα για να πούνε οι παρουσιαστές, εγώ και η Εύη Γυριαζοπούλου. Και εκεί το ξέχασε, γιατί είχε πάει σε κάτι σκαλιά και έγραφε τα κείμενα.
1: Οπότε σου λέει, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, αυτά ραδιοπειρατής, από εδώ από εκεί, δεν έχεις καμιά συχνότητα να βρούμε, να πάρουμε, να βγάλουμε ένα σταθμό?
2: Ναι.
1: Και λες, έχω.
2: Λέω,
1: έναν άνθρωπο που μπορεί και να έχω.
2: Λέω, ρε, εσείς, κάτι μου έχει πει ο άνθρωπος από ξαπόξω. Ναι. Θέλετε να το προχωρήσω, να δω τι γίνεται? Το προχωράω, μου λέει, ναι, γιατί όχι, μου λέει ο άλλος. Να το συζητήσουμε. Καφέ, ποτό, το βράδυ. Ρε, εγώ δεν γυρνάω το βράδυ. Εγώ το πρωί σηκώνομαι 6 ώρα. Καθίστε καλά. Καφέ μαζί μας. Και με τα τραβολόγα είναι. Κάνα 2 μήνες, 3, και πότε έκλεισε η δουλειά, δεν θυμάμαι καν.
1: Ναι.
2: Έκλεισε το Γενάρη, έκλεισε το Φλεβάρι. Και αφού έκλεισε και κανονίσανε τι ενίκιο θα παίρνει ο άνθρωπος, θα του δώσει τα μηχανήματα, όλα αυτά. Το βουνό, όσον αφορά και τη συχνότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μετά άρχισαν οι προετοιμασίες τους πρώτους μήνες του 1996 για να εκπέμψει ο Sport FM τον Ιούνιο. Πότε ξέπεμψε πρώτη φορά?
1: Τον Ιούνιο. 8 Ιούνιο.
2: Τον Ιούνιο.
1: Πρώτη μέρα, σ' ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι. Μπείτε κασέτες. Πριν να μπεις φέρει κάποια κασέτα να έχουμε. Έχω φέρει μπάμπι μου με ελληνικά και με ξένα, τι θέλει. Κασετούλες.
1: Όπου πρώτη μέρα, μαζεμένη παρέα εδώ, πάμε να βγούμε.
2: Εντάξει, δεν ήταν. Εγώ ήμουν σε πολύ δεύτερο πλάνο,
1: ναι,
2: γιατί εκεί ξεκινούσε ένα ξεδικευμένο πράγμα που δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό, με το χώρο. Δεν ήμουν καν δημοσιογράφος. Ποτέ δεν ήμουν. Εκτός αν πεις ότι έκανα καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Με την έννοια ότι πήγα συνέχεια σε παρουσιάζεις δίσκων, σε χρυσών δίσκων. Καλό, φαγητό, τεχνικό. Αυτά τελειώσανε τώρα, δεν υπάρχει. Τώρα γίνονται γραφειακά, ηλεκτρονικά, μέσω Zoom γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, φάγαμε καλά εκεί, είναι μια αλήθεια. Κυριολεκτώντας και όχι κάτι άλλο, με το μυαλό κάποιο σε κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μόνη μου σχέση με το χώρο. Ξεκίνησε ο σταθμός να δουλεύει. Μεγάλο βάρος Σωτηρακόπουλος, Διακογιάννης, έτσι. Ο Συρίγος, δεν ξέρω ποιοι ήταν από τους γνωστούς επώνυμους. Ο Μπάμπης, ο Γιώργος, εννοείται. Και εγώ έκανα κάποια εκπομπούλα μουσική, τα απογεύμαζα. Μετά τον Μπάμπη, πιο αργά, μουσικούλα, μόνο μουσικούλα. Στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει μουσικούλα. Θέλουν κόμπι, πιο αργά, μουσικούλα, μόνο μουσικούλα. Στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η μουσικούλα.

0: Τζέιν.
1: Άλλο που δεν
0: καλά
1: είναι
0: τα πήγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά τα πήγαμε.
1: Καλά και μια χαρά παιδί.
0: Όσο ήταν.
1: Η Τζέιν.
0: Είναι. Τύπησα. Τύπησα.
1: Είναι.
0: Φοβερή.
1: Ροκ.
0: Φοβερή, ναι, ναι. Σταμάτησε αυτή η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, με την Τζέιν και στην πορεία. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς πέρασα μετά κατευθείαν στο μαγκαζίνο ή έκανα κάτι άλλο.
1: Εμάζοντα.
0: Αγέννητοι
1: ήμασταν.
0: Καλά, εντάξει, αγέννητοι. Θα ήθελε να είσαι. Αλλά...
1: Ραδιοφωνικά εννοώ αγέννητοι. Ραδιοφωνικά, ναι, όχι.
0: Όχι, ρε, πόσα χρόνια είστε στην ΕΡΤ, είστε πολλά χρόνια στην ΕΡΤ.
1: Το 2001 ξεκινήσαμε.
0: Το 2001 ξεκινήσατε, ναι, στην ΕΡΤ.
1: Είναι και λίγα, αλλά μπροστά σου πέφτουμε και παίρνουμε. Δεν είναι τώρα να το συζητάμε.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι. Δεν θα μπορούσα να το σταματήσω αυτό το πράγμα με τίποτα. Δηλαδή θα το σταμάταγα μόνο αν με παίρνανε από εδώ μέσα. Τέσσερις, σε φορείο. Εντάξει, όχι.
1: Γιώργο Κελάκη, βγες από μέσα από το.
0: Ναι. Αλλά είναι λογία ανεξάρτητη της θέλησής μου. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Οπότε έτσι με ωραίο τρόπο. Χάρηκα για τη γνωριμία και όλα αυτά. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Είχε πολύ ωραίες στιγμές. Έτσι.
1: Για πες μερικές ωραίες στιγμές, εσύ Μάνο, από αυτές που θυμάσαι πιο έντονα.
0: Οι πιο όμορφες στιγμές είναι, επειδή προσπαθούσα πάντα έτσι να κάνω κάτι καλό για μένα, για το μαγαζί, για τον επόμενο, τις δύο φορές που βγήκε πρώτη ώρα, πρώτη σε εκείνες τις ώρες εκπομπής. Το μαγαζίνο, στην ακροαματικότητα. Ήταν απίστευτο για μένα. Γιατί δεν είναι μια εκπομπή, ρε παιδί, μαζεύει κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή επικοινωνίας. Αυτές οι εκπομπές που μας έχουν πολύ κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή με χιούμορ, ευρηματικότητα σαν τη δικιά σας διαφορετική, που δεν έχει πολλές εκπομπές τέτοιες, που έχουν μια κάποια γραμματικότητα πολύ πολύ σοβαρή, όπως λένε οι μετρήσεις. Δεν είναι τέτοια εκπομπή. Και μου έκανε εντύπωση, τρομερή. Βοηθήθηκε ενδεχομένως από τις μεταδόσεις κάποιων αγώνων που είχε εκείνες τις ώρες, βοηθήθηκε από κάποια άλλα πράγματα, αλλά ήταν για μένα όμορφο πράγμα. Από τα όμορφα έτσι που ζήσαμε εδώ πέρα. Αλλάξανε πολλά.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Το παρείστικο χάθηκε για πολλά χρόνια, μετά έγινε μια συνήθεια και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να βγαίνει πάλι αυτό το πρώτο που είχε εξαφανιστεί, το παρείστικο. Ο Βάιος, ο Σταύρος, τα παιδιά, η αντιμετώπιση, γιατί ξέρεις, έχουν περάσει από εδώ απ' έξω, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν. Όλοι όσοι βλέπεις εδώ στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, επώνυμοι πια, έχουν πειράσει από εδώ, από την παραγωγή, από το ρεπορτάζ. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητές του, έτσι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δημιουργήσεις σε σύνολο αυτή την παρέα την τότε. Αυτό το τωρινό μοιάζει με το τότε. Mm. Μόνο αυτό.
1: Άλλες στιγμές ωραίες που θυμάσαι, κάτι που μπορεί να συνέβη στον αέρα, κάτι που μπορεί να συνέβη σε ένα διάλειμμα, κάτι που το θυμάσαι με το ψωρωτό που να σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου. Γιατί μια ζωή είναι εδώ μέσα, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι μια ζωή, αλλά ξέρετε, η μνήμη πια δεν βοηθάει μωρέ. Έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα. Και ένας από τους λόγους που θέλω να σταματήσω είναι και αυτός. Δηλαδή δεν βοηθάει πια εδώ. Πρέπει να έχω συνέχεια πενθυμίσει στο χέρι. Αγαπημένη συνήθεια, η εφημερίδα. Τι την παίρνει την εφημερίδα, μα γράφει αυτά που λέγαμε χθες εμείς εδώ. Μα δεν τα παίρνω γι' αυτό. Για να κόβω τα αποκομματάκια μου, να κρατάω τις σημειώσεις μου.
1: Θέλω να πιάνω το χαρτί, ρε παιδί μου. Το χασανέστη στο χαρτί.
0: Γράφω ότι δουλεύω. Αφού μου λέει ο περιπτεράς, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι να στη φέρω, να στη δώσω, αλλά να μου τη φέρεις αύριο. Δεν γίνεται.
1: Τη χαλάω.
0: Τη μασάω, την καταστρέφω. Ναι.
1: Σκίζω χαρτιά, γράφω, μου τζουρώνω.
0: Ναι, κρατάω αποκόμματα. Καραλύσιμο σκέτο. Ναι.
2: Να πούμε τώρα, λέει ο Μάνος, δεν θέλω να σε διακόψω πραγματικά. Ότι τώρα χωρίς το κινητό δεν μπορώ. Εγώ φαίνω στο μυαλό μου το εξής τώρα αυτό το πράγμα. Όσοι είστε τακτικοί ακροατές ραδιοφώνου θα το καταλάβετε πολύ καλά. Ο Μάνος που λέει αυτό το πράγμα το κάνει για έναν λόγο. Το κάνει διότι θεωρεί ότι τα κενά ραδιοφωνικά δευτερόλεπτα, ακόμα και το ένα δευτερόλεπτα, είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χάσιμο ραδιοφωνικού χρόνου. Το ραδιοφωνικός χρόνος πρέπει να είναι ένας χρόνος που κάτι ακούγεται και δεν μπορεί να είναι κενός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Προσπαθώ δηλαδή. Πολλές φορές παρολογήσω όμως, έτσι. Αλλά να μην μείνει κενό στο ραδιόφωνο, δεν μένει. Βάλει τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω, με όλους αυτούς που συνεργάστηκες, που κάνεις εκπομπή μαζί κλπ. Ποιον θα έβαζες έτσι στην κορυφή. Χωρίς να υποτιμούμε κανέναν του υπόλοιπου. Ποιον τέριαξε πιο καλά, ρε παιδί μου. Ποιον πέρασε πιο καλά ευρισκόμενο στο μικρόφωνο δίπλα-δίπλα.
0: Ήθελα πάντα καταρχήν να έχω ένα δίπλα μου, γιατί αυτό ήθελα να αποφύγω. την ακατάσχετη, την, mm-hmm.

0: την μπουρδολογία. Ναι. Έτσι, πολλές φορές. Νομίζω με τον Ντόλι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Με τον Ντόλι, γιατί έπαιρνε πολλές φορές πάνω του.
1: Ναι, πρωτοβουλία.
0: Έτσι το πράγμα και ήμουν πιο άνετος.
1: Και είχε την εξέλιξη στο μπάσκετ που βοηθάει, ξέρεις, να το πάει και λίγο, να πας και λίγο την κουβέντα και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά είναι και ο Ντόλις ωραίος τύπος. Είναι κοινωνιακός πολύ. Και άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα που να κάνεις και κουβέντα και πέρα από τα αθλητικά και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Πέρα το τι κάνεις ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο ακούς.
0: Όταν δεν κοιμάμαι.
2: Είναι αυτό που κάνεις. Ακούς ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Τι σ' αρέσει να ακούς το ραδιόφωνο.
0: Μπούρου, κουβέντα. Κουβέντα. Όχι τραγούδι, όχι μουσική.
2: Ενώ να το παρακολουθείς ή απλώς θες να το έχεις ταυτίσει ή το παρακολουθείς.
0: Πολλές φορές το παρακολουθώ, ειδικά το βράδυ με τους ακροατές. Τρελαίνομαι, τους ακούω. Τρελαίνομαι. Δώστε μου ακροατές.
2: Είχες όλα αυτά τα χρόνια, είχες αγαπημένες εκπομπές, είχες, ας πούμε, ως ακροατής τρόπος, θα το γυρίσω. Είχες εκπομπές που εντάξει, λες ότι εγώ και κάνω ραδιόφωνο, αλλά αυτή την εκπομπή μου δεν τη χάνω. Και ας είσαι Sport FM ή οτιδήποτε άλλο. Είχες εκπομπή που την άκουγες φανατικά.
0: Ναι, εκπομπές έτσι με τα μεσανύχτιες, με κουβέντα. Από την εποχή. Τζερόνιμο Γκρούβι, ας πούμε. Κουβέντα. Τηλεφωνάκια στον αέρα. Το μιλονά. Βέβαια δεν βόλευε η ώρα. Αλλά θέλω να πω, θα την άκουγα μια τέτοια εκπομπή. Με κουβέντα. Θα ακούσει αρκετές φορές τότε. Και επειδή ήμουν στα ψησίματα και με το Δίαμο. Δηλαδή γι' αυτό άκουγα. Δηλαδή ήμουν και συντονισμένος εκεί. Και άλλες εκπομπές που δεν μπορεί να τις ακούσει καθόλου, βέβαια. Έτσι. Επεαπτερόεντα.
1: Ναι. Ρωτάει κάποιος, λέει, κάνα πέσιμο από κάνα κομμενάκι live στον αέρα έγινε ποτέ. Θα έγινε, λέω εγώ. Δεν ξέρω, ο κύριος Μάνος τώρα είναι τζέντλεμα, δεν θα πει. Εκείνες εποχές σίγουρα γινόταν αυτό. Σίγουρα γινόταν.
0: Πάντα συμβαίνουν.
1: Και επειδή είπε και Τζερόνιμο Γκρούβι και τέτοια, ήταν εκείνες οι εποχές που το ραδιόφωνο ήταν εξής και πολύ πιο ρε παιδί μου, χύμα και είχε και μια. Πήγαινε ο κόσμος στο στούντιο, γνωριζόντουσαν, βγαίνανε, κάναν. Είχε μια άλλη επαφή το ραδιόφωνο τότε. Και οι εκπομπές αυτές, οι οποίες ξέφευγαν και λίγο από τα καθιερωμένα και είχαν μια δική τους ταυτότητα, πάντα ξεχώριζαν. Είχαν και το κοινό τους, είχαν και κοριτσίστικο κοινό, είχαν και πολλούς ανθρώπους, χαβαλέδες που γουστάρανε, που πέραν τηλέφωνα, που πηγαίναν από εκεί κλπ. Ήταν νομίζω έτσι. Απαντάω για τον κύριο Μάνο.
0: Και φαινόταν αυτό το πράγμα. Για διάφορους λόγους και αιτίες, όταν δεν υπήρχαν έτσι ακροαματικότητες, δεν ήταν τόσο έντονα, ή δεν τους δίνανε τόσο σημασία. Όταν για κάποιο λόγο καλούσες κόσμο, έρχονταν κόσμος στο στούντιο, κόσμος. Είτε για να.
1: Για να
0: παρακολουθήσει την εκπομπή στον Τζερόνιμο, είτε για να πάρει τον μπλουζάκι χωρίς ανάσα που του δίνει ο Μιλωνάς. Δηλαδή, κόσμος! Ερχόταν κόσμος.
1: Πιο πολύ νόμιζα δεν ερχόταν για να πάρει τον μπλουζάκι, ερχόταν για να δει τη φάση αυτή.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Το λέω γιατί και εγώ πήγαινα, δηλαδή και στο Τζερόνιμο Κρούβι πήγαινα, κέρδισα διαγωνισμούς, δηλαδή δεν πήγαινα για το δώρο. Το δώρο ήταν κάτι
0: πολύ στήριξη.
1: Πιο πολύ ήταν η φάση που ήταν ωραία, νομίζω.
0: Πώς το κάνουν, τι γίνεται, ναι. Τι είναι αυτό που
1: λέω, γιατί και εγώ και στο Τζερόνιμο πήγαινα και στο Super FM μετά που άκουγα εκεί που ήταν Νικόλα Λαβάκα και Nick DX μετά και λοιπά που κάνανε
0: στο Κολωνάκι.
1: Ναι, είχε τύχει να πάω να δω την εκπομπή από κοντά. Δεν μου άρεσε και εμένα να δω και από κοντά πώς είναι αυτό που ακούω. Όχι τόσο τη φάτσα του παραγωγού, όλη τη φάση του στούντιο, τα μικρόφωνα του, πώς παίζει μουσική, αν βάζει δίσκο, όλο αυτό ήθελα να το δω από κοντά. Ναι. Για αυτούς που αγαπούν το ραδιόφωνο, ξέρεις, νομίζω ότι θες να δεις και το από πίσω.
2: Εδώ πέρα ο κόσμος έχει στείλει αρκετά μηνύματα και ξέρει και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Τι ιστορίες.
2: Κοιτάμε, λέει να πούμε να πει για το Ζάσταβο που το πήρε με τα λεφτά του προπό. Λέει ένας φίλος.
0: Φοβερές ιστορίες, παιδιά. Αυτές είναι πραγματικά, ναι.
1: Δεν μας τις λες, με το τσιγκέλι τις βγάζουμε.
0: Έπαιζα προπό.
1: Ναι.
0: Έπαιζα σύστημα τις 7 διπλές.
1: Ναι.
0: Οι 7 διπλές. Τώρα είναι Κινέζικα αυτά, αναπτύσσονται σε 16 στήλες.
1: Ναι.
0: Το παλιό δελτίο, όχι του συστήματος, το απλό, χώραγε 20 στήλες.
1: Ναι.
0: Ανέπτυσα λοιπόν εγώ τις 16, είχες δικαίωμα να παίξεις 5, 10, 15, 20.
1: Ναι.
0: Ανέπτυσα τις 16.
1: Και είχες άλλες 4.
0: Και είχα 4 στήλες οι ίδιες έβαζα, μήπως κάτσει. Ναι. Δεν έκατσε ποτέ. Όταν είχα στιγμή λοιπόν, δεν είχα λεφτά να παίξω το πρόβλημα. Δεν είχα να παίξω όλο, δεν θυμάμαι. 20 δραχμές δεν ξέρω πόσο έκανε. Είχα όμως να παίξω 15 στήλες. 5, 10, 15.
1: Ναι.
0: Κάνω την ανάπτυξη και δεν περνάω στην τελευταία στήλη. Δεν την περνάω γιατί έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσω 20 στήλες μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είχα λεφτά. Παίζω τις 15 στήλες. Αν κάτσει η τελευταία στήλη, ήταν τα πιο πολλά λεφτά. Έτσι όπως αναπτυσσόταν το σύστημα, ήταν η εκπλήξη που είχες βάλει μέσα. Έκατσε το 13 στην 13η ή 14η στήλη.
1: Από τις 15.
0: Από τις 15, ναι. Δεν ήμουν μόνος μου. Εγώ και άλλοι 200. Αλλά ήταν μια καλή εποχή της ζωής μου. Είχα αλλάξει κάποια πράγματα, κάποιες μετακινήσεις είχα κάνει. Δεν είχα ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, τέτοια βασικά πράγματα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν αυτά μαζί με τον Ζάσταβα και δέσανε.
1: Γιούγκο.
0: Γιούγκο, ναι.
1: Γιούγκο.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, ναι, Μερακλής. Γιούγκο.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν,
2: υπέροχα. Όπως λέει και ένας άλλος φίλος, λέει να μας πει την ιστορία που είχε χωρίσει πριν μπει στρατό.
0: Πριν μπω στρατό.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία.
2: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία.
0: Όχι.
2: Εντάξει, άρα κάποιος έριξε. Από μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό. Αυτό λέει. Μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Άρα εντάξει, κάποιος έριξε. Μπορεί να έριξε. Για να πιάσει γεμάτα. Οκ. Okay. Έχουν πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, εδώ πέρα. Κύριος Ζερβάκης είναι από τους λίγους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που συντηρείται ακόμα ο μύθος της εικόνας του, μια και δεν έχω δει ποτέ φωτογραφία του. Και αυτή η φωνή του πρώτου που μου βγάζει η εικόνα ενός απίστευτα ελληνικού άνθρωπου. Τρομερό και αυτό όμως, ε.
1: Ναι.
2: Τρομερό και αυτό. Υπάρχουν φωτογραφίες του Μάνου Ζερβάκη.
1: Ο μοναδικός άλλος που ξέρω ότι δεν εμφανιζόταν πουθενά δημόσια και δεν ήθελε να υπάρχουν φωτογραφίες του πουθενά, δεν ήθελε να υπάρχει πάντα ο μύθος γύρω τη φωνή του, ήταν ο Άκης Εβένης.
0: Ναι.
1: Το είχα ακούσει ότι δεν ήθελε ποτέ να φωτογραφίζεται.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες τώρα πια.
1: Τώρα δεν ξέρω. Για τότε που ήταν στο ραδιόφωνο καθημερινά και μεσουρανούσε, ήταν αυτό που ήθελε να υπάρχει ο μύθος. Να τον ακούς και να το φαντάζεσαι όπως θέλει ο καθένας.
0: Ξέρεις σε πόσα μαγαζιά, τράπεζες έχω μπει στη ζωή μου, πού σας ξέρω. Και να κοιτάει τη φάτσα και να βλέπει άγνωστη φάτσα.
1: Για μιλήστε
0: μου. Πού σας ξέρω. Μα που πήγατε σχολείο εδώ, εκεί, σε τάδε βράστο, καμία σχέση, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Συγγνώμη που σας χάλασα μια ώρα Fight Club.
2: Αυτό ήταν.
0: Η επόμενη ώρα θα είναι κανονικό Fight Club.
1: Αφήγεις δηλαδή.
0: Άντε
1: καλά,
0: το είχαμε πει.
1: Εμείς θα ταλαιπωρούμε.
0: Θα είναι κανονικό Fight Club, παιδιά. Πάνω μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ.
2: Μάλλον μου.
1: Λοιπόν, αποχαιρετάμε εμείς ως εκπομπή. Θα τον χαιρετήσουμε και αύριο, βέβαια, που θα είμαστε εμείς εδώ, έτσι να το πούμε τα.
0: Καλά, δεν υπάρχει λόγος. Θα κρατηθούμε κανονικά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μάλλον μου σ' αγαπάμε. Θα μας λείψει πολύ, πραγματικά στο λέω. Το λέω μέσα από την καρδιά μου και ο Γιάννης το ίδιο. Θα μας λείψει πάρα πολύ.
0: Και εμένα θα μου λείψει, ρε παιδιά. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δελτίο, τα λέμε.
1: Δεν έχουμε δελτίο. Έχουμε μόνο Μάνο. Δεν έχουμε δελτίο. Το φάγαμε δελτίο.
0: Α, καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings FM και τους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες, όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη και καλύτερη αθλητική συχνότητα της χώρας, στο Big Wings FM και τους 94,6.

0: Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει άλλη μία νίκη, 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Συμπεριλάβουμε και τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν έχει ιτηθεί. Το ένα μάτς κυπέλου που έχει δώσει μέχρι τώρα με την νίκη Βόλου. Κοντεύει να κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ, όπως μας ενημέρωσαν εχθές τα παιδιά, ο Μιχάλης Τσόχος και ο Διονύσης Δεσίλας στην τηλεοπτική μετάδοση από το Sky του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, να ισοφαρίσει ένα τρομερό και ανεπανάληπτο ρεκόρ. 13 μάτς χωρίς ήττα που είχε κάνει με τον Γιάννη Κυράστα. Αν τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο κύπελλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα δεν ιτηθεί, ισοφαρίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ. Να πιάσουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός στον ντεμπούτο του Ιμανόλ Ινγκουαθίλ Αλκουαθίλ ιτήθηκε στο Καραϊσκάκι με 0-1 από τον πάρα πολύ καλό και εντυπωσιακό Όφι. Μετά από δύο γκολ που ορθώς δεν μέτρησαν στο πρώτο ημίχρονο και καθότι υποδείχθηκαν σε θέση offside. Η κριτική σε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια με τον καταπληκτικό και πολύ ωραίο Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό και πλαγιοκόπησε συνεχώς στον Ολυμπιακό και δημιουργούσε προϋποθέσεις και κινδύνους. Βρήκε τον κόντρο, κοντρόλαρε την μπάλα, περιστράφηκε, την έστρωσε, την έστειλε στον ουρανό δικτύο, καταπληκτικό τέρμα. Προσπάθησε να παίξει πιο ωραία ο Ολυμπιακός, διαφορετικά συνδυαστικό προδόσιο να βγάλει συνδυασμού στο πρώτο ημίωρο του αγώνα που κάπως τσούλαγε η μπάλα, μετά δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες συνέχεια, μόνο λίγο μετά την είσοδο του Ζέλσον Μάλτιν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέιλι που μπήκε, τον είδαμε και αυτός είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά ήταν φανερά ανέτοιμος. Και ο Ολυμπιακός, παρότι προσπάθησε να παίξει την μπάλα, παρουσίασε παθογένειες που είχαμε να δούμε χρόνια στην άμυνα και στις επιστροφές, στο ξέφωτο δηλαδή. Είπαμε να παίζουμε πιο ωραία, αλλά όχι πίσω να είμαστε κέντρο διασκεδάσεως ή τρύπια βάρκα. Την Κυριακή, η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη στην Τρίπολη και στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1 με τον Αστέρα της Τρίπολης με το αυτογκόλ του Λάσκαρη και τον γκολ του Μπαρτόλο που ισοφάρισε σε ένα μάτς που ήταν μοιρασμένο και θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα της ισοπαλίας, αν και οι τριπολιτσότες βρήκαν πάρα πολύ καλές φάσεις στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ βέβαια έχασε δύο μεγάλες φάσεις με τον Λούκα Γιώβιτς προς το τέλος της αναμέτρησης. Σε ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Άρη με 2-0. Καλύτερος ο Άρης στο πρώτο ημίωρο. Βρήκε ο ΠΑΟΚ τον γκολ με πέναλτι και που το εκτέλεσε ο Ντιαγέ. Ντιαγέ στον ΠΑΟΚ, τώρα Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Θα γίνουμε από δύο χωριά-χωριάτες, τέλος πάντων, ναι. Ένα γκολ μετά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά από ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ και απλοποίησε τα πράγματα. Βέβαια σε μια φάση που κόντραρε μπάλα στο Φαμπιάνο και στρώθηκε στο γόνατο του Ζίβκοβιτς που ερχόταν τρέιλερ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κίτρινους για τη διαιτησία του αγώνα και ότι στη φάση του πέναλτι πριν γίνει το πέναλτι έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Και ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δοθεί κόκκινη κάρτα στον Κίνη. Στα αγωνιστικά βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Με εξαίρεση το πρώτο ημίωρο. Και στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα από την αρχή, κόντρα στον Πανετολικό που είχε τρεις νίκες. Ο Βιθέντε τα μπόρτε, ασυνήθιση σε συνδυασμό με τον άλλο Αργεντίνο, τον Σαντίνο, με κεφαλιά και πάλι άνοιξε το σκορ. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στη συνέχεια ανάγκασε τον Ταμπόρτα να αντικατασταθεί. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό. Θα μας πούνε τα παιδιά που επιμελούνται το ρεπορτάζ στη συνέχεια για τον Αργεντινό που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Τι μέλη γενέστε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα του Ναΐ συνέχεια έκανε το 2-0. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός. Δεν κινδύνευσε και δεν απειλήθηκε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων από τους αγρινιώτες που είχαν και φιλάθλους στο Ολυμπιακό στάδιο και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο αυτό. Και ένα απέναντι στο τέλος του αγώνα που κέρδισε ο Καλάμπρια και το εκτέλεσε ο ίδιος, έδωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο εξωτερικό είχαμε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester United και τη Manchester City, το οποίο όμως δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφο. Έμεινε πολύ νωρίς εξαιτίας με μια ανοησία του Φόντεν η City με 10 παίχτες. Η United φαίνεται να έχει το έλεγχο του αγώνα και ήταν η ομάδα που θα πετύχαινε τον γκολ. Ένα γκολ του Χάλαντ, το οποίο φάνηκε με γυμνό μάτι να είναι πολύ offside μάλιστα. Όμως με χρήση του VAR φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν offside και καταμέτρησε τον γκολ. Κέρδισε η City. Η Liverpool για άλλο ένα Σάββατο ήταν απέσια απέναντι στην Fulham 0-0 στο Anfield, προβληματίζοντας παρά την νίκη της επί της Ατλέτικο μεσοβδόμαδα στο Champions League. Είχαν παιχνίδια και στο εξωτερικό μετά, Ισπανίες, Ιταλίες κλπ. Δεν αφορούν τους πολλούς αυτούς, καθώς δεν είναι και πολύ φίλοι του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Λοιπόν, 2-195-79-283-4-5 τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 18:30. Ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής, ο Βαγγέλης, μας είπαμε, θα λείψει και σήμερα δικαιολογημένα, όπως έλειψε και την Παρασκευή για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι εδώ μαζί σας. Εγώ θα είμαι μόνο στα κουμπάκια της κονσόλας και όχι στο μικρόφωνο. Σήμερα που λέει και ο Βαγγέλης, αναγκαστικά θα υπομένετε και εμένα, ναι. Και θα χρειαστεί να συνομιλήσετε μαζί μου. 2-10-95-79-283-4-5. Είπαμε, τα μηνύματάκια σας ξέρετε. Όσα είναι ευπρεπή, κάποια στιγμή θα ρίξω μια ματιά για να προσπαθήσω να απαντήσω. Ο Τσουβέλας γέμισε το ΆΚΑ και γράψει ιστορία το κλειστό. Έσκησε. Αυτά και άλλα πολλά που ενδιαφέρουν άλλους, ναι, άλλους όχι. Θα συζητήσουμε και θα πούμε ο λόγος από εδώ και στο εξής στο ευγενές ακροατήριο. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τους ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού είσαι πρωτοπόρε?
1: Να μεγάλε, πολύ χαρούμενος.
0: Κορυφή, ε.
1: Ναι, παίζουμε και ωραία μπάλα.
0: Αυτό είναι τσουλάκι μπάλα, τσουλάκι μπάλα. Πήρε και τον Σαλαχεντίν ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ από τη Ρώμα, που τον ήθελε όλο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτός είναι καλός.
0: Έτσι λέμε. Μαροκινός είναι, διεθνής είναι, συμμετοχές έχει, στη Ρώμα έπαιζε.
1: Οι Αφρικάνοι έχουν
0: καλό. Δανεικό τον πήρε, ναι. Γιατί ο Κρίστιανσεν έχει προβλήματα και δεν ξέρουμε σε τι ετοιμότητες θα έχει και συνεχίζει ένα εντυπωσιακό τεμαράς ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας ότι όποιον θέλει τον παίρνει.
1: Ναι, με όποιον αγοράς άκουσα.
0: Βεβαίως με όποιον
1: αγοράς. Όχι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική.
0: Όποιον λέγεται.
1: Και είναι 5 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα, 4-5 εκατομμύρια κάπου εκεί.
0: Τι θα ήταν, Παναγιώτη, που πέντε στραγαλιά.
1: Όχι βέβαια, είναι καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός και έχει παίξει Αϊτχόβεν γεμάτο η χρονιά πέρσι. Και για να τον έχει η Ρώμα δεν είναι και τίποτα τυχαίο. Εντάξει, η Ρώμα μπορεί να μην είναι Ιουβέντους και Μίλαν σαν όνομα.
0: Έχασε η Ιουβέντους. 3-2 από τη Σασουόλο σε ματσάρα χτες το βράδυ. Έγινε χαμός, πανικός.
1: Έχασε, ναι.
0: Με τρομερές διακυμάνσεις το σκορ, συνεχώς.
1: Ήθελα να πω, η Ρώμα που είναι και η ομάδα μου στην Ιταλία, έχει πάρει και ένα κόφερνες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μόνο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν έχει πάρει άλλο κύπελο η Ρώμα. Έχει παίξει τελικό με τη Λίβερπουλ και έχει χάσει τα πέναλτι σίγουρα το 84 στη Ρώμη. Ναι. Τώρα ναι. Άλλο ευρωπαϊκό που έχει παίξει με την Ίντερ τελικό UEFA και έχει χάσει διπλό. Μπορεί να μην έχει πάρει και να έχεις δίκιο. Να είναι το κόμφερες με τον Μουρίνιο που πήρε. Θα κοιτάξω τώρα τις ιστορίες γιατί είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Αλλά...
1: Τι θέλω να πω. Εμένα μου άρεσε ότι με τον Τότι η τρέλα ήταν άκουσα.
0: Όλοι, νομίζω όλος ο πλανήτης με τον Τότι, 20ετία του που έπαιξε ο Τότι στη Ρώμα. Και τον προλάβαμε, ξέρεις, είχε ξεκινήσει, ήταν τα 3 πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ναι. Και τότε τον προλάβαμε, ρε παιδί μου, από την αρχή. Πρόλαβε και τον άλλο τον Μπεχταρά που είχε τότε η Ρώμα, τον αρχηγό, τον Τζιαννίνη. Τον Τζιαννίνη. Και το που ήταν. Ο Κασάνο ήρθε πολύ μετά, ρε, εσύ από τον Μπάρι.
1: Ο Ντελβέκιο μου άρεσε πολύ.
0: Ο είχε ρώσει. Μπροστά. Τον ο Ντερόσιο είναι πολύ μετά, ρε, είναι άλλη εκδοχή της Ρώμας. Περίμενε. Μπροστά ήταν ο αεροπλανίνο Μοντέλα, ο Ντελβέκιο, ο Μπατιστούτα. Ήρθε και ο Κασάνο μετά. Χαμός, εντάξει, χαμός το ίσιο μα. Και ο Τότι πάντα έχουν πάρουν πάντα, έτσι. Καφού δεξιά και είχε και τον Καντελά, νομίζω, αριστερά το Γάλλο.
1: Ναι, είχε και ένα στόπερ Βραζιλιάνο.
0: Το Ζάγκο, που τον θέλαμε το 2000 με τον Ματζουράκι προπονητή και δεν τον πήραμε. Τον Αντώνιο Κάρλος, Ζάγκο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και άλλους πολλούς τώρα. Ο Μαδάρα. Ωραία ομάδα. Ωραία ομάδα. Και γενικώς εκείνη η κόντρα Ρώμα Λάτσιο.
1: Ωραία χρώματα, ωραίες εμφανίσεις.
0: Η μπαρίλα. Διαφήμιση μόνιμη.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Κοίτα, έχει το passing game ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ μπάλα σε αυτό. Γιατί με υπομονή, τη γυρνάει την μπάλα. Και στο κατάλληλο σημείο χτυπάει σαν κόμπρα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σε προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός τώρα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο Καμαρά. Δηλαδή από τους αγαπημένους μου παίχτες φέτο. Όχι πως δεν είναι και τα άλλα τα παιδιά, αλλά...
0: Έχει φτιάξει με ωραίο σύνολο και έχει δέσει πάρα πολύ ωραία με τον Κάγκουα αυτή δηλαδή. Τώρα που τους βλέπουμε και τους δύο, γιατί άρχισε ο Κάγκουα να μπει, επειδή δεν είχε δικαίωμα στις καλοκαιρινές αναμέτρησης της Ευρώπης να παίξει. Δεν είναι πολύ ωραία δηλαδή στην αρχή.
1: Και ο άλλος είναι ωραίος παίκτης, ο Λούζα.
0: Και ο Λούζα είναι καλός παίκτης, βέβαια. Πολύ ωραίος είναι. Και χθες είδες που ξεγελάστηκε όλος ο κόσμος και νομίζανε ότι ήταν γκολ. Και είναι το πλασέ το απίστευτο. Πού κάνει.
1: Ήταν αυτό, ρε φίλε. Εγώ πήγα να φωνάξω τον κολάρα, τι έβαλε.
0: Το έπαθα το πρώτη αγωνιστική. Εγώ στο Καραϊσκάκι με το Ατρόμητο που βάλεσε φάουλο Φορτούνης. Ναι. Νόμιζα ότι είναι γκολ και μάλιστα βάλα και από τα ηχεία για ένα 10 δευτερολέπτου τον ύμνο και ξέρεις μετά το σταμάτησαν. Ήταν ίδια ακριβώς περίπτωση. Πήγε η μπάλα στο διχτάκι το
1: εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φέτο πάμε για καλά πράγματα, δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει καλό κλίμα, έχει καλό ρόστερ. Ναι. Είχε και την βοήθεια της τύχης που χρειάζονταν το καλοκαίρι, που ακόμα η ομάδα ήταν ανέτοιμη στα προκριματικά που πάντα τη θες την τύχη στα μάτια του καλοκαιριού, για να έχεις μετά ηρεμία το χειμώνα.
1: Έφυγε το άγχος ο...
0: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, Κυριάκο μου, καλή εβδομάδα.
0: Χάρη, καρέ που σ' άκουσα και χαίρομαι να μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι από τους λίγους που αγαπάνε την μπάλα στην Ελλάδα.
1: Έτσι, λατρεύω την μπάλα, έπαιζα και εγώ.
0: Όχι, φαίνεται από τις κουβέντες σου, ρε, εσύ και το στυλ σου. Δεν είσαι καθόλου εριστικός, είσαι τυπάρα. Να σε καλά, ρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω να σας δω μια μέρα.
0: Όποτε θες, εδώ ανοιχτά είμαστε.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου.
0: Γεια, φίλε. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Δεν έχουμε γραμμή. Όποτε θέλετε, τηλεφωνείτε 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και στη διάθεσή σας.

0: Κι όμως ο Παναγιώτης, παιδιά, είχε απόλυτο δίκιο. Η Ρώμα, καλά τα θυμήθηκα και εγώ από μνήμη, 83-84 έχασε τα πέναλτι από τη Λίβερπουλ των πρωταθλητριών. 90-91 έχασε από την Ίντερ, 2-1 συνολικό σκορ στα μάτς με την Ίντερ που ήταν διπλή τελική του UEFA. 21-22 το πήρε κερδίζοντας 1-0 τη Φέγενορντ. Και την επόμενη χρονιά έχασε από τη Σεβίλη στα πέναλτι που γίνει ο χαμός με τον Μουρίνιο που ούρλιαζε και τους τσιαλορώσοι που την πέσανε στα αεροδρόμιο στο διαιτητή του αγώνα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλώς.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα.
0: Και έχουμε γνωριστεί κιόλας και έχουμε την τιμή να σε γνωρίσουμε και να χαρούμε.
1: Μπράβο.
0: Παιχταρά μου.
1: Μπράβο, ναι. Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά. Είμαι
1: μπράβο,
0: καλά.
1: Μπράβο. Εμείς δεν είμαστε καλά η ομάδα.
0: Είναι αναμενόμενο ρε εσύ. Δεν παίζαμε ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παίζαμε ωραία. Αλλάξαμε τον προπονητή. Τώρα μέχρι να το δέσει ο καινούριος.
1: Κακό timing. Κακό timing.
0: Αφού δεν πήραν την απόφαση. Κοίτα να δεις. Έπρεπε να την πάρουν την απόφαση το Μάιο.
1: Ναι, έπρεπε πιο πριν. Τώρα αφού δεν τον αλλάξει το καλοκαίρι. Ας πρέπει και λίγο περισσότερο να δούμε και με πώς θα έπαιζε με τον Πουέτα και τον Μπέιλι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Μήπως και άλλαζε κάτι, γιατί τώρα η χρονιά πάει τελείωση μέχρι να προετοιμαστεί με το Μανόλο, πάει η χρονιά.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσουμε, θα αντέξουμε, μην ανησυχείς.
1: Να πούμε όμως
0: κορτασμένοι είμαστε.
1: Να πούμε μπράβο την Οφάρα, γιατί θεωρώ ότι αυτή την ομάδα
0: μας... Ο Όφη απέκλεισε πέρσι την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια. Πήρε τελικό κυπέλλο από τον ΠΑΟΚ που ήταν πίσω στο σκορ. Πήρε το καλοκαίρι Super Cup από την ΑΕΚ. Τον Ολυμπιακό τον κερδίζει τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν τυχαία πράγματα
1: πολλά
0: αυτά.
1: Μπράβο, πολλά μπράβο. Πολλά
0: δεν τυχαίο. Κάτι χτίζεται το οποίο φαίνεται να έχει βάσει και ένα σταθερό.
1: Αποδεικνύεται
0: πήγε,
1: ότι.
0: Πήγε στου ομίλου του Europa League για τον Κόντι, λες.
1: Ναι, για τον Κόντι.
0: Αυτό είναι. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι είναι λίγο διαφορετική κουβέντα αυτή και διαφορετική περίσταση. Πιστεύω ίσως ήταν καλό και για τον Κόντι και για τον Όφη.
1: Ναι,
0: είναι λίγο διαφορετικό.
1: Άλλη δυσκολία. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, όλα σχετικά είναι. Μια άποψη λέμε.
1: Γιατί είναι καλή ομάδα, φίλε. Άμα τη αλλάξει τα χρώματα και τη βάλει κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, φίλε, τα αποκλίνει άνετα αυτή η ομάδα.
0: Και για μένα, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικό αυτό. Ο Κόντις δεν είχε κάποια. Νομίζω δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά παρότι δεν υπάρχει συμφωνία, αποφάσισε το Αποστολάκι και τον Νους να μην τον βάλει για να μην δοθούν σχόλια και υπάρχουν κουτσομπολιά. Οπότε μα κέρδισε και χωρίς τον Νους και τον Αποστολάκι. Ο Αθανασίου βέβαια μα έκανε και ο γιο.
1: Μπράβο της. Εμείς υπομονή, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Υπομονή τώρα με τη Γιαγελιώνα, 10 η ώρα Τετάρτη με τη Γιαγελιώνα μια στήριξη. Κοιτάσου που έχουμε πάρει καλούς παίχτες.
1: Ναι. Έχουν... Μετά η διακοπή πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλό, γιατί θα δουλεύει, θα έχει χρόνο να δουλέψει. Δηλαδή,
0: για μένα έχουμε καλή ομάδα και καλό ρόστερ. Τώρα πότε θα προλάβει, ότι θα αποδώσει αυτό το ρόστερ. Τώρα αν θα είναι αργά ή όχι θα φανεί. Σίγουρα μην ξαναδούμε αυτή την αμυντική λειτουργία που είδαμε το Σάββατο, γιατί ήταν για γέλια, έτσι.
1: Ας κάνουν κάτι και οι φίλοι μας στην Παναθηναϊκή, μωρέ. Όλοι έχουμε στην Παναθηναϊκή. Σας γελάσουμε και αυτοί, μωρέ. Δεν πειράζει, είναι η χρονιά τους φέτος.
0: Εγώ είμαι της άποψης, κοίτα να δεις. Εντάξει, η αντιπαλότητα είναι αντιπαλότητα, η καζούρα είναι καζούρα. Ξέρουμε τι θα ακούσουμε, έτσι εννοείται. Γιατί δεν είναι όλοι. Είναι και μερικοί που περιμένουν στην γωνία να καφρίσουν όλων των ομάδων, όπως και η δική μας. Αλλά εγώ είμαι της θεώρησης και της άποψης ότι στη ζωή, σε όλα τα επίπεδα και στον αθλητισμό και παντού πρέπει να χαίρονται όλοι. Δεν είναι για τους λίγους.
1: Έπρεπε, ρε φίλε, είναι ρόδο. Αυτό γυρίζει πριν εμείς.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: αυτό είναι.
1: Τώρα λίγο Παναθηναϊκός λίγο και αυτό, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια, ρε φίλε. Δεν αξίζει αυτή την ομάδα, δηλαδή 16 χρόνια χωρίς τίτλο.
0: Θα φανεί, φίλε, θα φανεί.
1: Ναι. Και εγώ είμαι της άποψης, παιδί μου, ότι θέλω δυνατό τον Παναθηναϊκό, δυνατή την αγκυρατή τον ΠΑΟΚ, για να μπορέσω να δυναμώσω κι εγώ, φίλε.
0: Είναι δυνατή, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Είναι δυνατή, είναι έτσι το θέλω κι εγώ, για να δυναμώσω.
0: Εγώ σου είπα, ουέ και αλίμονο, μην τυχόν και καταργήσουν ποτέ τα playoff. Ουέ και αλίμονο. Εγώ θα το κόψω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρει κανένα, βέβαια, αλλά εντάξει, δική μου. Playoff μέχρι θανάτου στην Ελλάδα.
1: Είναι πιο αξιοκρατικό, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχει πολλά ντέρμπι. Έχει να βλέπεις δηλαδή κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει η μπάλα. Θέλω να βλέπω δυνατά και ενδιαφέροντα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Αυτό.
1: Ναι,
0: μακάρι
1: ναι,
0: να, ήταν, ναι, να ναι, είχε ναι. Το πρωτάθλημά μας στη δυναμική που είχε το 80, που ήταν η επαρχία Φωτιά και Λαύρα, είχε γεμάτα γήπεδα στην επαρχία, είχαν φιλάθλους όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες. Και παίζανε και ποδόσφαιρο επιθετικό. Δεν παίζανε να κλέψω το σκορ, κατάλαβες. Οπότε προτιμώ να βλέπω, ρε παιδί μου, να παίζω συνέχεια.
1: Καταρχήν είχατε πολλούς Έλληνες παίκτες σε τότε η ομάδα.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Δεν ήταν πιο λίγοι.
0: Παγκόσμιο ήταν αυτό, ρε εσύ. Δύο και τρεις ξένους όλο τον κόσμο. Δύο ξένους και μετά τρεις όλο τον κόσμο υπήρχαν.
1: Πολύ πιο καλύτερα, ρε. Πολύ πιο καλύτερα.
0: Σχετικά κάθε χρονιά, έλα και τώρα το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του είναι τώρα, μην λέμε τρέλες. Το ποδόσφαιρο είναι πυραυλοκίνητο είναι το ποδόσφαιρο τώρα, μην λέμε. Εντάξει, τρομερό είναι. Φίλε, παίζουν και σε όλο τον κόσμο πια. Παίζουν μπάλα σε όλο τον πλανήτη. Δεν παίζουν μόνο στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, που μικρή είχαμε τρέλα με αυτούς.
1: Βραζιλία,
0: Βραζίλ. Αλλά μετά τα 7 είναι τώρα 12 χρόνια που βολοδέρδουν, φίλε.
1: Τίποτα δεν κάνει, ναι. Δεν έχει
0: γίνει τίποτα. Δεν ξέρουν να τριπλάρουν αυτοί. Δηλαδή ξέρουν να τριπλάρουν παιδιά.
1: Απογοήτευση και η Ολλανδία, ρε φίλε. Απογοήτευση και η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία, εντάξει, η Ολλανδία όμως έχει. Η Ολλανδία έχει ένα έτυχε. Μπορεί να τύχει μια κακή φουρνιά. Μετά θα φτιάξει σε 2 χρόνια, σίγουρα δηλαδή. Αλλά η Βραζιλία προβληματίζει. Δηλαδή βλέπει παιδιά χωρίς πρόθεση. Από το Ιράν, ναι. Από βαλκανικές χώρες, από την Αφρική, από το Μαρόκο να τριπλάρουν. Και βλέπεις Βραζιλιάνους να μην ξέρουν να κοντρολάρουν και να τριπλάρουν, ρε φίλε. Και να είναι να σκοράρουν,
1: ναι,
0: δηλαδή τρελαίνεσαι.
1: Τι όμορφο, ρε, τι είναι αυτό.
0: Τρελαίνεσαι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ούτε και οι Αργεντίνοι πάλι το ίδιο έχουν.
0: Καλά και οι Αργεντίνοι, να σου πω, με το Μέση τώρα θα φάνε.
1: Μετά
0: το Μέση τώρα θα έχει κάτι φορά μεγάλη, Θα έχει για καιρό. Του κάνουν οι Κολοβιάνοι και οι Χιλιανίκοι λοιποί, θα του κάνουν γιο.
1: Οι Μαροκινοί,
0: φίλε, μην πάρουν κανένα παγκόσμιο κύπελο δηλαδή. Και οι Αλγερινοί, γιατί είναι αυτοί ήταν μπαλαδόροι πριν τις χώρες της Αφρικής, τις άλλες, από αρχές 80. Παίζανε όμορφα. Mm. Θυμάσαι το Ματζέρ.
1: Μάλιστα.
0: Το Ματζέρ στην Πόρτο με το τακουνάκι που είχε βάλει στην Μπάγκερ.
1: Όχι, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε την ίδια μνήμη, μην νομίζεις. Εγώ το έχω καμένο το κεφάλι μου, μην νομίζεις.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά σας έχω παραδεκτήρες να λέει. Μετά το Σόντου Ρακόπουλο, φίλε, εγώ σε θεωρώ πολύ.
0: Πολύ τιμητικό αυτό που λες, αλλά είναι υπερβολικό, επέτρεψε μου να πω. Έχει κάποια παιδιά καινούρια.
1: Είναι υπερβολικό και τα δέσμευα θα συμφωνήσουν πάρα πολύ μαζί μου.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για το εγκόμιο που μου πλέξεις, αλλά υπάρχουν, άμα δεις στο διαδίκτυο που έχει τηλεπαιχνίδια γνώσεων, κάποια παιδιά τα οποία τους βγάζω το καπέλο. Έναν επανάληπτα και δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω και χαίρομαι.
1: Εγώ σε ένα ακούω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αλλά σε γι' αυτό και πάνε κίστα, έτσι μην ξεχνάς ότι γι' αυτό και πάνε κίστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, Βιλεμάτη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, λέγεται, εσείς είστε. Όχι, δεν έχουμε. Μέχρι να έρθει το επόμενο,

Έχουμε αγώνες λοιπόν για το Europa League αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια και ο Όφη με τη Hoffenheim. Έχουμε και αγώνες για το κύπελο Ελλάδας Superbet. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τηλεοφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο. Ενώ την Πέμπτη η ΑΕΚ θα παίξει στην Allwyn Arena με τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο επίσης. Άρα έχουμε παιχνίδια για όλους και αυτή τη βδομάδα. Δεν θα έχουμε Champions League αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε μόνο Europa. Το οποίο θα απλωθεί και θα μοιραστεί γι' αυτό.

Γκουαρδιόλα, μου λέει ένας φίλος, Αγγλία και τελικό Αγγλία-Ολλανδία στο Euro. Τώρα συντονίστηκα, πού είναι ο Βάγγελης? Απουσία, φίλε, να συντονιζώσει νωρίτερα. Το έχουμε πει και την Παρασκευή και σήμερα. Είχε ένα γάμο, χαρές και πανηγύρια, αύριο και πάλι μαζί. Ρε τον φάγατε τον άνθρωπο, δύο μέρες δεν μπορεί να κάνει τα μπάνια του. Όλο καλοκαίρι σας πέρναγε προκριματικούς, αχάριστη. Γεια σου φίλε, γεια σου ρε Γιώργα ρε Πενιρλή. Για να Πενιρλή το πρωί από τον Γιώργα ρε παιδιά είναι απαραίτητο για να καρδάμωσετε και να ξεκινήσετε καλά τη μέρα. Ο Μάκης από τα Αγρίνη, ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει εγώ χάρηκα γιατί είδα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα. Λοιπόν, τράπηκε η ντροπή το Σάββατο στο Βόλο πάλι, λέει ο Γιώργος Σύρα Κλάρα Ήλιον. Ένας φίλος Σάκ λέει ότι δίνουν στον Παναθηναϊκό αβάντα και στο τέλος πάλι λέει δεν θα πάει καλά και θα βρίζουν τον διευθυντή του Παναθηναϊκού. Τι γνώμη έχεις για τον Ζινεντίν Ζιντάν? Πιο σοβαρά, για τον Ζιζού τι γνώμη έχω? Να είχα χίλια μάτια να τον βλέπω δηλαδή. Δεν χορταίνεις ρε φίλε, δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να τον βλέπεις δηλαδή. Ό,τι βίντεο υπάρχει από όταν πρωτοκλώτησε την μπάλα μέχρι το τελευταίο του μάτς και τις κουτουλιές του μαζί. Να έχω χίλια μάτια να βλέπω το Ζιζού ρε φίλε. Τι λες τώρα, προπονητάρα και σοβαρή προσωπικότητα. Ωραίος τύπος, ωραίος στυλ. Απ' τους λίγους που προσέχει και λίγο τη μούρη του και εμφανίζεται ξυρισμένος, γυαλισμένος, κουστούμαρισμένος, σένιος. '83-84 το είχα στα πέναλτι. Σαν πονάλε πέναλτι δεν έριξε. Ναι, ήταν ο Γκρόμπελαρ και έκανε τα καράγκια στη λίγα και τους αποσυντόνιζε. Για τη Ρώμα, την κουβέντα που είχαμε με τη, για τη, τον παιχνίδι, το πόσα τρόπαια έχει κατακτήσει η Ρώμα. Όντως έχει πάρει μόνο το conference η Ρώμα. Μάγι Περιστέρη, καλημέρα και σε σένα. Μισό λεπτό το χάσα, ένα μήνυμα.

0: Λέει, γιατί λέμε ότι η ομάδα είναι Νίστρουπ και αυτή έχει υπογραφεί Κοτσόλη. Ρε φίλε, μισό λεπτό, μην τσακωνίστε μεταξύ σας για τις απόψεις σας. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, είναι υπεύθυνος μεταγραφικού σχεδιάσμου του Παναθηναϊκού και διάλεξη των Νίστρουπ και ο Νίστρουπ με στο γήπεδο. Συνεργασία είναι, παιδιά, δεν είναι. Συνεργασία είναι. Ιδιοκτήτης μεγαλομέτοχος που βάζει τα φράγκα στην τσέπη και εγκρίνει τις επιλογές. Τεχνικός διευθυντής, προπονητής, παίχτες και όλο το υπόλοιπο staff και οργανισμοί. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μια μεγάλη ομάδα που διεκδικεί τρόπαια. Συνεργασία είναι, αρμονία. Θέλει και λίγο τύχη. Αλλά εντάξει, μην τσακώνεστε ρε ποιος θα πάρει τα εύσημα όταν πάει καλά τα πράγματα. Ο Τσάβη έχει 5 λέει και είναι να κάνει ομάδα την Ολλανδία, να κάνει ένα κράμα Μπαρτσελόνα Άγιαξ. Η μόνη ελπίδα πλέον στο Euro θα δείξει κάποιος που προφανώς υποστηρίζει την Εθνική Ολλανδίας. Ναι, ωραία επιλογή είναι ο Τσάβη στην Εθνική Ολλανδίας για να τεχνικός εκλέκτορας. Υπάρχει διαχρονικά συνδετικός κρίκος όμορφου ποδοσφαίρου που ξεκινάει από την, τον μαθηματικό τύπο Γιόχαν Κρόιφ, Άγιαξ, Ολλανδία, Μπαρτσελώνα, Ισπανία, Καταλωνία, Γκουαρδιόλα, Μασία, Εθνική Ισπανία, όλα αυτά συνδέονται και έχουμε μερικές από τις όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου διαχρονικά. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι Κώστας Ολυμπιακός Κανάδας. Σταμάτα ρε, 30 χρόνια μα έχεις παράπονο ρε. Ρε 30 χρόνια μα έχεις παράπονο. Γάει κάθε μέρα έχεις βαρεθεί ρε να πανηγυρίζεις. Έλα, όλοι πρέπει να χαρούνε. Πέρσι δεν πήρες ευρωπαϊκό κύπελο μπάσκετ μες στο ΆΚΑ. Τι άλλο θες δηλαδή ρε εσύ. Τι έχει γίνει σε αυτή τη ζωή και δεν το έχουμε ζήσει και δεν το έχουμε δει. Τι δηλαδή περιμένεις να έρχονται και να μας λένε μπράβο και ευχαριστώ και συγχαρητήρια και να μας κερδίζουν και να μην πανηγυρίζουν. Θα το κάνουν γιατί είναι δικαίωμά τους και μπράβο τους όλοι. Όλοι πρέπει να χαίρονται. Καλημέρα μπαλάρα επανάθα ποιότητα μισό.
1: Θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Και μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης που άκουσαμε από το Sky, συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Επειδή ρωτάτε όλοι και μου αγαπάτε τον παρουσιαστή όπως και εγώ, ο Βαγγέλης λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση, επιστρέφει σήμερα, από αύριο και πάλι μαζί σας εδώ το πρωί, στο YouTube μετά, παντού στις περιγραφές. Τον αντικατέστη σε ανεπάξια πάντως στα παιδιά. Γουρλίσκει ο Νικόλας ο Μπαγκάκης στα δύο μάτς που δεν έκανε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, ναι, κάτι τώρα εδώ πινελίκα πολιτικά δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολιέμαι. Δεν έχω και καμία ανάμειξη, οπότε βρίζονται όσο θέλετε. Δικαίωμα στη χαζομάρα, ούτε αυτό το καταλάβε. Τσουβέλα βγαίνει στις γραμμές να δώσει παλμό Νιούστρουπ. Ο Τσουβέλας, παιδιά, το τίγκαρε το Άκα. Χαμός το ίσιωμα, θα σας τα πει όλα. Αχώνευτε ο Βάγκος, δεν έχει εκπομπή σήμερα, ρε θηρίο. Νίκος να είμαι και Νίκολα μου, σ' αγαπάω, αγόρινα μου, πάσα μου. Από αύριο και πάλι μαζί σας ο Βάγκος και εγώ μόνο κονσόλα. Να ξεκουραστεί η φωνούλα μου, να ακούτε του Βαγγέλη που τα λέει πιο ωραία και πιο σωστά. Γι' αυτό και τον έχουμε και βασικό παρουσιαστή εδώ. Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλή σου μέρα, Κυριάκο.
0: Τι κάνεις?
7: Γιώργος από Ελευσίνα Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι? Καλή
7: τα
0: εβδομάδα.
7: Είπαμε και την Παρασκευή, έτσι.
0: Βεβαίως.
7: Να πούμε λίγο εντάχει, έτσι να μην καθυστερούμε. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Δικαίως είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι.
0: Καλά, γιατί αυτό να... έλειπε ρε φίλε, γι' αυτό βλέπουμε μπάλα για χαρούμε.
7: Να μην είμαστε...
0: Μα το ποδόσφαιρο αυτό είναι ρε παιδιά, χαρά είναι.
7: Έτσι ακριβώς, γιατί βγαίνει αισιοδοξία και υγεία στην ομάδα. Βέβαια είναι ένας μαραθώνιος, μη μας ξεγελάνε τώρα, πόλεις έχουν όλοι. Θα πρέπει να γίνει.
0: Θα παίξει μερικά εκτός έδρας, γιατί είχε και μαζεμένα πολλά εντός ο Παναθηναϊκός τώρα στην αρχή. Αλλά βέβαια είναι καλό γιατί βρίσκει ρυθμό, έτσι.
7: Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να διαχειριστούμε την πρώτη απώλεια βαθμών.
0: Καλά,
7: και εντός της ομάδας και εκτός της ομάδας. Θέλω να πω, είχα μιλήσει και με τον Σταύρο και χρόνια του πολλά σήμερα, τον Χοντροθενιό.
0: Σήμερα γιορτάζει.
7: Σήμερα του Σταυρού.
0: Ωρε φίλε, γι' αυτό λένε άμα δεν φέρει γλυκά σήμερα το απαγορευτεί είσοδος. Όχι, κοίτα, οφείλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Όλοι φέρνουν, αλλά και ο Σταύρος πάντα τύπος κυκογραμμός και με το παραπάνω φέρνει. Δηλαδή είναι χοντροθύμιος όνομα και πράγμα, έτσι, Μερακλής. Μερακλής άντρας.
7: Είπα, έτσι, μιλήσαμε πάλι προχτές και εντάξει, είπα κάτι υπερβολικό εισαγωγικά με την έννοια ότι θα ήθελα τον Νίστρου να ίσως να είναι και ο καινούριος Γκέραρτ της Ελλάδας. Θυμάσαι ο Γκέραρτ είχε μείνει 12-15 χρόνια στον Όφη.
0: Περίμενε. Εγώ ξεκίνησα από το 86 να βλέπω μέχρι το 2000, άρα είναι τουλάχιστον 14. Τουλάχιστον. Ίσως να είναι και παραπάνω.
7: Δεν ξέρω αυτός ο προπονητής βγάζει κάτι υγιές, κάτι καλό τέλος πάντων. Δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί και πολλά ονόματα και έχει έρθει και σε μια δύσκολη περίοδο για ένα σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων πιστεύω ότι θα έχουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
0: Σίγουρα.
7: Μία ένσταση έχω μόνο για τα play-off που είπες στο σύνδεσμο με την Παρασκευή.
0: Δεν σ' αρέσει.
7: Είναι, θα σου πω, εμένα μου αρέσει και σένα. Απλά τι γίνεται. Είναι λίγο άδικο, ας πούμε, αν ο Όφη φέτος τερμάτισε πρώτος για ένα βαθμό, στην κανονική διάρκεια, δύσκολα στα play-off μετά θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μπάλα είναι. Πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος. Κατάλαβες, δηλαδή δεν το κλέβεις το πρωτάθλημα, το παίζεις.
7: Κατάλαβες πώς το λέω τώρα για μια ομάδα.
0: Ναι, ρε εσύ, αλλά είναι. Θα ήταν αλητεία αν ξέρεις, τέλειωνε το πρωτάθλημα γιατί έχουμε κάνει τις παγαπώδεις σαν ελληνικό ποδόσφαιρο και λέγαμε ναι, θα διεξαχθεί έτσι. Άμα η διακήρυξη του πρωταθλήματος είναι κάθε χρόνο έτσι.
7: Ναι, εντάξει, δεν
0: και
7: το
0: να έχεις ομάδα, να είσαι ανταγωνιστικός, να πας μέχρι το τέλος του μαραθωνίου, ρε φίλε.
7: Δεν το συζητάω. Και να πω και κάτι έτσι, επειδή αναφέρθηκε πριν κάποιος σε σύγκρινε με το... Σε σύγκρινε, εντάξει, ανέφερε για το κύριο Σωτηρακόπουλο και εσύ έχεις αρκετές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι. Ο Χρήστος, επειδή ξέρεις, εγώ έχω τη χαρά και μιλάμε και εκτός αέρας και από μικρό παιδί, επειδή τον είχα είδαλμα μικρό, τον έβλεπα, τον ερώταγα. Είναι φαινόμενο. Έχει μαθηματική σκέψη, μυαλό.
7: Έτσι, ήθελα να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Πριν από 35-36 χρόνια, σε εκπομπή του στο ραδιόφωνο τότε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι την εκπομπή, το τίτλο, νομίζω ήταν σε ένα σταθμό τότε. Sprint FM, δεν το θυμάμαι τώρα, αθλητικού έτσι περιεχομένου.
0: Μου έχει πει ότι έχει ξεκινήσει από το 79-80 να βγαίνει στην αέρα σε ραδιόφωνο. Ναι, γιατί τον ερώτησα ένα Σάββατο που είμαστε πρωί μαζί εδώ πέρα και έχω τη χαρά.
7: Ναι, τώρα εγώ θυμάμαι πρέπει να ήμουν.
0: Σαν το 2-0 που κάνει και εδώ στο Sport FM όταν ξεκίνησε το Sport FM, ένα παιχνίδι το 2-0 που σου κάνει για ερωτήσεις, κάτι τέτοιο.
7: Ναι, πρέπει να ήμουν 15-16 χρόνια, γι' αυτό σου λέω πριν 35-36 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
7: Είχα την τύχη και την τιμή να βγω τότε στην εκπομπή και να παίξουμε. Ξέρεις, έκανε ερωτήσεις τότε ο Χρήστος. Εντάξει, εγώ πιτσιρικάς βέβαια. Τον είχα ρωτήσει, θυμάμαι την ερώτηση βέβαια, γιατί εντάξει είναι κάτι...
0: Για πες το, γιατί μου αρέσουν να μην αυτά.
7: Είχα ρωτήσει τότε, για εκείνη την εποχή, ποιος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έχει πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό. Τότε, εκείνη την εποχή.
0: Ποια πότε λες?
7: Τώρα σου μιλάω για 86, 87, 88...
0: Είναι ο Μάρτον Εστερχαζή.
7: Είσαι σωστός, είσαι σωστός.
0: Φίλε, είναι το πρώτο παιχνίδι που έχω στη ζωή μου, γιατί σου έχω πει ο μπαμπάς μου, μαγαρίτη σαν ΑΕΚ.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Με έχει πάει ΑΕΚ Γιάννη να έχει βάλει δύο γκολ ο Εστερχάζη, ένα ο Σάντρο και ένα ο Μαύρος. Και καταλαβαίνεις τώρα, μικρό παιδί, ένα παίχτη να βάζει δύο γκολ πρώτη φορά παιχνίδι στη ζωή σου, ξέρεις, σου μένει, δεν το ξεχνάς ποτέ. Είχε παίξει και Μουντιάλ με την Ουγγαρία και έχει βάλει γκολ.
7: Ξέρεις, ήταν τότε η εποχή που είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός η Χόνβετ με εκείνο το επικό
0: 5-1.
7: Με 5-2 είχαμε χάσει στην Ουγγαρία.
0: Φίλε, χάνατε 5-0 και βάζει δύο γκολ ο Σαραβάκο στο τέλος, τα τελευταία λεπτά, ρε φίλε. Και τον κρατάει ζωντανό τον Παναθηναϊκό. Γιατί 5-0 με το. Έχει βάλει 5 ο Κόβατς, νομίζω. Και τα 5 ο Κόβατς με το μουστακί.
7: Δεν το θυμάμαι, είχε βάλει και τα 5 ο Κόβατς.
0: Ο Κάλμαν Κόβατς. Που μετά μα έβαλε γκολ με την Οσέρ στο Καραϊσκάκι μα.
7: Αλλά τότε πήρε ο Παναθηναϊκός πακέτο από την Χόνβετ, τον Εστερχάζη και τον Γιώζεφ Φίτο.
0: Όχι. Περίμενε. Τον Εστερχάζη τον πήρε από την ΑΕΚ.
7: Ποιος?
0: Από την ΑΕΚ τον πήρε τον Εστερχάζη ο Παναθηναϊκός.
7: Νομίζω η ΑΕΚ τον πήρε από τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ρε εσύ, όχι. Ο Εστερχάζη τη σεζόν 84-85 αντικατέστησε το Φράντισεκ Στάμπαχερ. Γιατί ο Σάντμπεργκ προϋπήρχε. Και έπαιζε ο Σάντμπεργκ, ο Εστερχάζη και ο Μαύρος. Κάναν τρομερή τριπλέτα. Παίξαν πολύ όμορφη μπάλα. Μετά ήρθε και ο Μπατίγκας, ήταν και ο Δίντσικος, ήταν χτυπημένος. Και μετά το Μουντιάλ του 86, που, αν θυμάσαι, το Μουντιάλ του 86 ο Εστερχάζη τους μεγάλους ημιτελικούς Παναθηναϊκού ΑΕΚ τους έχασε, γιατί ενσωματώθηκε στην Εθνική Ουγγαρία, τότε για το Μουντιάλ του Μεξικού, και, που ήταν τρομερή ημιτελική. Και μετά δεν παίζει το 86-87 και ο Σάντμπεργκ και ο Εστερχάζη έχουν αφλογιστία. Δεν είναι τόσο παραγωγική όσο ήταν τα δύο πρώτα χρόνια που κάναν όργια. Και πήγε ο Εστερχάζη στον Παναθηναϊκό τα Χριστούγεννα. Και το καλοκαίρι τον Ιούνιο πήγε ο Σάντμπεργκ στον Ολυμπιακό για 6 μήνες που δεν πήγε και ο Σάντμπεργκ καλά.
7: Μπορεί γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι και το Φίτος που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Φίτος ήταν πολύ καλός παίχτης. Ο Φίτος είναι ο παίχτης που έχει βάλει τον γκολ στον Παναθηναϊκό στο 5-1 στο ΆΚΑ. Και τον έχει πάρει, είναι ο πρώτος τρίτος ξένος που επιτράπηκαν οι τρεις ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν έπιασε, δεν πήγε καλά.
7: Τέλος πάντων, εντάξει, εννοείται ότι ο Χρήστος το βρήκε αμέσως και η ερώτηση που είχε κάνει σε μένα ήταν. Ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης ξένος του Ανατολικού Μπλοκ που είχε κάνει μεταγραφές.
0: Περίμενε, εδώ έχω ένα μήνυμα. Ο Βάλτερ Βάγνερ λέει δεν έχει πάει από ΑΕΚ σε Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι γιατί το 70. Ο Βάγνερ έχει βάλει το μεγάλο γκολ της ΑΕΚ στον Ερυθρό Αστέρα στην πορεία εκείνη την ξέφρενη της ΑΕΚ. Σε ένα μάτσο τρομερό με τον Ερυθρό Αστέρα, Βάγνερ. Δεν τον έχω προλάβει.
7: Του ήταν η εξής, ότι ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης ανατολικού μπλοκ που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
0: Είδες το ανατολικό, το αλλάζει, γιατί ναι, ο Βάγκνερ ναι. Δεν ήταν ανατολικός, αν είναι ο Βάγκνερ.
7: Εγώ δεν, εντάξει, ήταν αρκετά πιο πίσω, ήμουν αγέννητος δηλαδή τότε, δεν το ήξερα. Ήταν ο Ρουμάνος ο Ντουρονικολάε.
0: Βεβαίως. Νομίζω είναι Νικολάη, είναι και τον λέγανε του Ρονικολάη, σαν παρατσούκλι, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι.
7: Μπορεί.
0: Το θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια του 80 είναι και αυτόν από highlights το ξέρω, έτσι.
7: Και ξέρεις, δεν είναι τόσο πολύ τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι η ερώτηση. Είναι ότι η εμπειρία αυτή μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις ένα καταξιωμένο και να λες και τα εγώ ήμουν 14-15 χρονών και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο. Είναι κάτι μοναδικό.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και εγώ να ξέρεις, δηλαδή τους πρώτους τρεις μήνες στο σταθμό που τους έβλεπα τώρα, τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Κατσαρό, τον Χρήστο, τα λοιπά, ήμουνα, ξέρεις, κατουρημένος από τη χαρά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα, κοίτα εδώ, δουλεύω και είμαι στο ίδιο περιβάλλον με αυτό και μπορώ να τους ρωτήσω. Εν τω μεταξύ είμαι βλαμμένος, είχα πράγματα γραμμένα και απορίες στο μυαλό μου από το 80 που τα είχα γραμμένα. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε και τους ρώταγα. Αφού ο Κυρνίκος μου λέει μια μέρα, ρε παγάσα, τα θυμάσαι καλά.
7: Και ξέρεις, επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά και τότε υπήρχαν μόνο δύο κανάλια τηλεοπτικά στην Ελλάδα και ήταν κάθε Σάββατο που έδειχνε ένα παιχνίδι
0: στο
7: αγγλικό
0: βέβαια, με τον Αργυρίου και τον Άκη Παναγιωτόπουλο βέβαια. Και έδειχνε κυρίως Λίβερπουλ και γι' αυτό έγινα Λίβερπουλ τότε εγώ.
7: Ναι, εντάξει.
0: Την περίοδο.
7: Θέλω να, είδαμε όμως, ας πούμε, και ομάδες τότε, Derby County, Queen's Park Rangers που παίζανε σε...
0: Φυσικά. Νομίζω και οι δύο ομάδες αυτές παίζανε σε πλαστικό χλωτάπιτα τότε.
7: Και αυτός ήταν και ένας λόγος που έγινα, που υποστηρίζω, ας πούμε, και στα Μουντιάλ από τότε Εθνική Αγγλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα...
0: Ναι, είναι ένας λόγος που και εμένα μου δημιούργησε και συμπάθεια.
7: Και νομίζω αρκετούς τους έκανε να...
0: Ναι. Ναι, ναι,
7: και
0: ναι.
7: Να τους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ήταν πάντα μεγάλο πρωτάθλημα και οργανωμένο τώρα. Πάντα. Ακόμα και τότε που είχε τα προβλήματά του και είχαν αποκλειστεί λόγω Χέιζελ 5 χρόνια οι ομάδες έτσι από την Ευρώπη. Και τους φύγε πολύ πίσω αυτό για ένα διάστημα.
7: Σωστό. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ χάρηκα για την κουβέντα. Να σε καλά, αρέσει. Να σε καλά. Τις απολαμβάνω τις συζητήσεις, το ξέρεις. Πάμε επόμενες γραμμές, παρακαλώ. Καλώς τον. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν θες.
8: Καλημέρα Κυριάκο, καλή εβδομάδα, είμαι... Καλημέρα.
0: Καλώς τον, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θες.
8: Καλημέρα Κυριάκο, καλή εβδομάδα, είμαι...

0: Πρώτα απ' όλα χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτή την ομάδα τον Όφη να παίζει ποδόσφαιρο υγιές.
1: Έπαιξε καλά.
0: Με κίνηση στο χώρο, χωρίς πολλά πολλά, όχι αντιποδόσφαιρο. Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα αυτή. Μ' άρεσε πολύ το αριστερό του στο πάρκ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Νίκος Αθανασίου και ανήκει στον Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια τώρα που δεν τον θέλαμε και δεν μας έκανε. Και μας έκανε γιογιό.
1: Κοίτα σου πω, εγώ δεν είμαι διχαστικός. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε τον coach, τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Ήρθε ο καιρός να χωρίσουμε και χωρίσαμε ένα τέτοιο. Αλλά ένα από τα κουσούρια του ήταν αυτά. Δύο μεταγραφικές περιόδου δεν τον είδε καν.
0: Σε αυτό ήταν φάουλ.
1: Δεν τον δοκίμασε καν.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα μην είμαστε τρελοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα χώσουμε στον προπονητή ή Μάρθον. Ούτε τους παίχτες δεν ξέρει καλά. Θέλει χρόνο.
1: Και ο Μπέλ ήταν ανέτοιμος. Είναι παιχτάρα αλλά είναι ανέτοιμος ακόμα. Ο Γιάρεμτσουκ ακόμα δεν ξέρει που πατάει. Τον δηλώσαμε στην Ευρώπη. Καλός για μένα.
0: Καλός και για μένα καλός.
1: Καλός και νομίζω και θα βοηθήσει. Τώρα... θα δούμε.
0: Θέλει χρόνο.
1: Λένε ότι θα πάρουν κι άλλον επιθετικό. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να πάρουν κάποιον που να έχει ουσία. Αν είναι να πάρουν κάποιον να γεμίζει το ρόστερ και να μπουρδουκλώνει την κατάσταση, δεν τρελαινούμε. Πιστεύω ότι και έτσι μια χαρά είμαστε. Απλώς θέλουμε καιρό να μονταριστούμε.
0: Υπερπλήρηση είμαστε για μένα. Απλά αυτή η ομάδα με τόσες αλλαγές από το 0 ως το 100. Χρειάζεται χρόνο, τι να κάνουμε δουλειά.
1: Έτσι είναι η μπάλα, τι να κάνουμε.
0: Ας αλλάξουμε λίγο σελίδα, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, δεν κατάφερα να πάω στο κήπεδο. Λέω, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που δεν θυμώθηκε ο κόσμος.
1: Καλά, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αρέσει η δημοκρατία έχει, σιγά.
0: Ναι, επειδή ξέρεις, έτσι, είναι καλό που ακούστηκε ό,τι ακούστηκε.
1: Εντάξει, ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, αλλά τώρα το νόημα εγώ δεν καταλάβαινε. Εντάξει, δεν θα πω ο καθένας, αλλά έγινε μια αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, θα λέμε με τη Λίμπα, αφού δεν πέσαμε ωραία, ρε παιδιά, με το Μεντιλίμπα. Πέσαμε ωραία, ή πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελο πέρσι με το Μεντιλίμπα. Κάναμε ένα καλό Champions League, βεβαίως. Πήραμε ευρωπαϊκό, πήραμε ντάρμπι στα 100 χρόνια, βεβαίως. Κορώνα στο κεφάλι μας για πάντα. Αλλά εντάξει, ήρθε ο καιρός να κάνουμε αλλαγή. Τι να γίνει.
0: Τους τελευταίους 7 μήνες δεν βλεπόμαστε.
1: Μα δεν βλεπόμαστε, δεν είναι ότι δεν πήγαμε. Δεν βλεπόμαστε, ρε φίλε.
0: Αλλά όμως, τι πρέπει να πει αυτό, πρέπει να δώσουμε χρόνο στον καινούριο προπονητή. Αν θέλει τώρα η διοίκηση μετά τη διακοπή να το ξαναλλάξει, πιάβο. Επειδή δεν θα φέρει δύο αποτελέσματα να το κάψουμε για αυτόν, είναι κρίμα, λέω εγώ. Λίγο υπομονή, παιδιά, χορτασμένοι είμαστε. Έτσι, παιδιά... καμιά πενταριά δεν ξέρω και πόσα έχουμε.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχεις... Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτό ότι σαν ευχή και σαν κατάρα. Ότι θέλουν να πρωταγωνιστούν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, έτσι. Κάθε οπαδός μεγάλης ομάδας θέλει η ομάδα του και στα καλά του και στα κακά του και στα χειρότερα του να διεκδικεί και να μπαίνει μέσα να νικάει. Και είναι και ένας από τους λόγους που ξέρεις, πολλοί παίχτες φεύγουν από την Ελλάδα, εγώ το μαθαίνω, και προπονητές, και τι είναι αυτό το πράγμα, και ειδικά στον Ολυμπιακό θέλετε κάθε εβδομάδα να νικάτε και κάθε χρόνο να παίρνετε το πρωτάθλημα. Τα λένε αυτά, έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να βγάζουμε ποιος και τι. Σαν ύποπτες στιγμές θα έχουν πει και τι είναι αυτά, και ούτε στην Premier League τέτοια πίεση και τέτοια. Τι
0: να κάνουμε. Είσαι στον Ολυμπιακό όμως, τι να κάνουμε. Είσαι υποχρεωμένος να παλεύεις και να αποδείξεις ότι είσαι ομάδα και στα καλά σου και στα σχημά σου. Που θα διεκδικήσεις. Τώρα από εκεί πέρα όποιος αντέχει, καλό. Όποιος δεν αντέχει, υπάρχουν εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πιεστικό, το καταλαβαίνω. Είναι ανθρώπινο, αλλά. Τι συζήτηση.
0: Θα κάνουμε τώρα. Αλλά λίγο έτσι να δούμε. Σαν γκρίνια ξανά το λέω. Να δούμε λίγο τα δικά μας παιδιά, τους πιτσιρικάδες που δεν είχαν θέση.
1: Ο Κουτσογούλας και ο Φίλης θα παίξουν όλο το κύπελο. Σίγουρα θα παίξουν και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό στις 2 Δεκέμβρη στο Καραϊσκάκι. Τα παιδιά αυτά...
0: Κυριακό, αυτός ο Φίλης είναι...
1: Φαίνεται πολύ καλό το παιδί, μην το γρουσουζέψουμε, μην το ματιάσουμε, να δούμε και το Φάνη τον Μπακούλα που έχει περάσει μια δύσκολη κατάσταση με τον τραυματισμό στο χιαστό το παιδί και κάνει ένα νέο ξεκίνημα και είναι στο ρόστερ πάλι της ομάδας. Θα δούμε.
0: Ο Μπάμπαρος το κόλλησε πάλι, έτσι.
1: Ο Κοστούλας έβαλε γκολ, βεβαίως.
0: Ακριβώς. να τα κοιτάζουμε λίγο.
1: Έκανε ο Κωνσταντέλια στο χειρουργείο, ο Καρέτσας είναι καλύτερα, όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό.

0: Πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Στην Πορτογαλία κάνουν παπάδες και ο Παυλίδης και ο Βαγιανίδης και ο Φώτης. Έχουμε καλή φουρνιά παιχτών.
1: Είναι πολύ καλή φουρνιά. Να μην σε κουράζω άλλο. Καθόλου. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιαννάρα, τον παππού, το μη αντικειμενικό. Έτσι ξέρει αυτός. Στο Γιάννη από Κεραθήνη, σε όλη εκείνη την τρελοπαρέα. Και σε σένα πολλά χαιρετίσματα και κάποια στιγμή θα τα πούμε κάπου κοντά.
0: Ευχαριστώ Μανώλο μου, να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κουλή.
0: Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, καλώς το να. Ναι.
2: Κυριάκος.
0: Ο ίδιος.
2: Έλα, δεν ξέρω αν ακούμε.
0: Ακούγες.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα.
2: Μανώλης, Νέα Υόρκη. Είχαμε μιλήσει...
0: Γεια σου ρε Μανώλη από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Μεγάλε και τρανέ.
2: Ναι, τι κάνετε. Και ο προηγούμενος...
0: Μανώλης.
2: Κύριος, ναι.
0: Μανώλης από το Χαϊδάρι, ναι.
2: Ωραία. Τι νέα, ο Βαγγέλης...
0: Ο Βαγγέλης από αύριο μαζί σας.
2: Από αύριο, ωραία.
0: Από αύριο, άστονε λίγο να κάνει καμιά βουτιά για αυτό το Χριστιανό.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τι θα έλεγα... Εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα για όσους κάνουν προβλέψεις και αυτά... είμαστε πολύ πολύ νωρίς, ας πούμε.
0: Είναι, οπότε, είναι πάρα πολύ νωρίς, ναι.
2: Ναι, οπότε δεν έχει καμία σημασία, εντάξει. Εμένα η ομάδα μου, εντάξει, Παναθηναϊκός από ό,τι δείχνει.
0: Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που συμπεριφερόμαστε στο μπάσκετ, ειδικά και στην Ευρωλίγκα, από την πρώτη αγωνιστική σαν παλαβή, ενώ, εντάξει, το Μάρτιο, από το Μάρτιο και μετά έχει ενδιαφέρον, έτσι. Μέχρι το Μάρτιο είναι για πατατάκια και ποπκόρνι η σεζόν. Άμα ακούσεις εδώ και τα παιδιά που κάνουν περιγραφές στους αγώνες και τον κόσμο που βγαίνει, νομίζω ότι από το πρώτο μάτς θα χαλάσει το σύμπαν και ο κόσμος.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, είναι και το ταμπεραμέντο, ας πούμε,
0: το δικό μας, ναι.
2: Οπότε, ναι. Οπότε εκεί οφείλεται, πιστεύω. Αλλά τι θα έλεγα τώρα. Εντάξει, γενικότερα θα ήθελα να δω, εντάξει, το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, εντάξει, στο επίπεδο τουλάχιστον εκεί που ήταν πριν από 20 χρόνια. Που είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League.
0: Και όχι, και με τη δυναμική, δηλαδή, που είχαν, με τη δυναμική που είχαν, τη δύναμη. Και στην Ευρώπη, ναι, που βγαίνανε και από κάποιες συγκεκριμένες χώρες, ρε παιδί μου, τις περνάγανε από πάνω μερικές ομάδες τότε, με τη φορά που είχαν. Και παίζαμε και πολύ στα ίσια και τις μεγάλες ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα στην έδρα μας, κυρίως. Και ενίοτε και εκτός έδρας.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός άρχισε λίγο. Είχε μια δεκαετία κάθε ατυχία, μετά πήρε μπρος και ο Ολυμπιακός.
2: Εκτός έδρας, εντάξει, ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός είχε κάνει μεγάλα πράγματα. Εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός άρχισε, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός μεγάλα πράγματα.
2: Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, να θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ήταν 30. Θυμάμαι πώς ήταν 30.
0: Είναι από το 97-98 που ξεκίνησε το Champions League. Άκου να σου πω, από το 97-98 που άρχισε το Champions League μέχρι το 7-8 που κέρδισε τη Βέρντερ και τη Λάτσιο, είχε μια κατάρα που έτρωγε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είχε τη νίκη και τον ισοφάριζα στο τελευταίο λεπτό και κάτι τέτοια κουλά και παλαβά. Αλλά μετά πήρε μπρος και έφτασε να βάλει 4 γκολ στην Αστον Βίλα με στην Αγγλία για να πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Άργησε, αλλά το έκανε μετά. Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Και έξι στη Μακάμπη έχοντας φάει 4 στο Καραϊσκάκι, σε ουδέτερη έδρα στη Σερβία. Γιατί και αυτό είναι... Αυτό
2: εντάξει, ήταν, εκείνη η χρονιά ήταν...
0: Δεν έχει ξαναγίνει στα ευρωπαϊκά κύπελα αυτό, να ξέρεις, έτσι, τέτοια ανατροπή. Ποτέ,
2: ναι,
0: ποτέ.
2: Ήταν η ομάδα αυτή του Μεντιλίμπαρ, ήταν πάρα πάρα πολύ καλυστημένη και... Εντάξει, εγώ κάπου λυπήθηκα για τον άνθρωπο.
0: Καλά, εννοείται ρε εσύ. Όταν έχεις τέτοιο συναισθηματικό δέσιμο, είναι άσχημος ο αποχωρισμός. Δεν είναι εύκολο. Και ο κόσμος δηλαδή πιο πολύ αυτό τώρα είναι.
2: Ήταν σοβαρός, ήταν...
0: Αγαπητός, σεμνός άνθρωπος, ωραία προσωπικότητα ρε εσύ, ωραίος άνθρωπος.
2: Ναι, μ' άρεσε, μ' άρεσε.
0: Τι να λέμε τώρα. Καταπληκτικός ήταν.
2: Ο καλύτερος Ισπανός που μ' άρεσε... Εντάξει, να μην πούμε τώρα περί Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, είναι πιο πρόσφατο.
0: Ο Μπενίτεθ ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα.
2: Εντάξει, να μην πούμε σε αυτό.
0: Σαν χαρακτήρα, μένα... οφείλω να πω ότι ήταν κύριος, αλλά προπονητικά δυστυχώς έχει παρακμάσει. Τι να κάνουμε, δεν ήταν καλό το πέρασμα του στην
2: Παναθηναϊκή. Όχι, θέλω να πω, όχι το άλλο. Ο καλύτερος Ισπανός Εντάξει, έτσι και να ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ο Έρνεστο.
2: Αλλά γενικότερα. Ορίστε.
0: Ο Έρνεστο, Βαλβέρδε.
2: Ναι, ναι, ναι, 1000%. Ήτανε, μιλάμε. Και η ομάδα τότε έπαιζε πάρα πολύ ωραία και μ' άρεσε και αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, να σου πω, είναι και τώρα στα υψηλότερα επίπεδα προπονητική σε όλο τον κόσμο συγκεκριμένο τώρα.
2: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υστερούμε, ρε παιδί μου, και τόσο πολύ. Απλά πρέπει να εντάξει,
0: φαίνεται ότι αρχίζουμε και βγάζουμε παίχτες και εξάγουμε ποδοσφαιριστές που παίζουν παραγωγικό ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ποιότητα.
2: Βεβαίως, ο
0: ΠΑΟ. Όταν δηλαδή βλέπεις παιδιά που πλέον.
2: Μιλάμε τώρα ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός δηλαδή είναι μπροστά στις ακαδημίες.
2: Είναι, μιλάμε. Μπορεί να είναι και από τις καλύτερες όλων των εποχών.
0: Μα σκεφτείς ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ στηρίχτηκε στον Κωνσταντέλια και στον Κουλιεράκη και πήρε το πρωτάθλημα, έτσι το προπέρσι.
2: Μπράβο, βεβαίως. Και επειδή είναι νέα παιδιά και δεν ξέρουμε τώρα τι. Την πορεία του Τζόλι, την πορεία του Τζολάκη, την πορεία του Κωνσταντέλια, που εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
0: Καλά θα πάει, θα πάει καλά, θα πάει πολύ καλά.
2: Το εύχομαι, εντάξει, το εύχομαι.
0: Όλοι αυτό πολύ εύχομαστε.
2: Από το ψυχολογικό, εκεί είναι το τέτοιο, ναι. Να πούμε.
0: Γιατί, νομίζω ότι είναι σε περιβάλλον, ρε παιδί μου, τόσο καλό και τόσο σωστό που...
2: Το βλέπω πάρει... λίγο ευαίσθητο παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι, μου βγάζει εμένα, χωρίς να έχω πάει εκεί και να έχω δει, ότι είναι πολύ ζεστός ο οργανισμός η Ντόρτμουντ, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ζεστή. Είναι, δηλαδή, δεν έχουν τη γερμανικό ταμπεραμέντο. Είναι, καταλαβες, επειδή έχουν παιδιά σαν τον Ρόις και τον Γκέτσε που ήταν παιχταράδες. Και αντιμετώπισαν τρομερούς.
2: Είναι και σε ξένη χώρα το παιδί τώρα, έτσι, είναι και αυτό.
0: Ναι, με πολλούς Έλληνες.
2: Για πρώτη φορά, δηλαδή τώρα, δεν ξέρω, είναι και, νομίζω έχει και δύο μωράκια τώρα, δεν ξέρω αν είναι ένα ή δύο.
0: Νομίζω
2: δηλαδή,
0: ένα.
2: Είναι σε μια φάση λίγο έτσι, πώς θα το πούμε, λίγο έτσι με πολλά συναισθήματα, πώς να σου πω.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι.
2: Τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν βλέπω τον λόγο να μην συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω.
0: Θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Νομίζω όλοι όμως στοχεύουν πια στις ακαδημίες.
2: Και η ΑΕΚ.
0: Γίνονται και σε μικρότερες ομάδες σοβαρή δουλειά. Δεν λέμε δίκιο. Η Τρίπολη δηλαδή κάνει μια προσπάθεια 10-15 χρόνια. Δεν ξέρεις πόσα παιδιά από την Τρίπολη έχουν έρθει στις μικρές ομάδες των μεγάλων ομάδων που έχουν ξεκινήσει και τους έχει ανακαλύψει όλους η Τρίπολη. Ο Φορτούνης δηλαδή πήρε πολύ μεγάλο σπρόξιμο από την Τρίπολη. Παρότι είχε ξεκινήσει από Ακαδημίες Ολυμπιακού. Όταν ήταν πιτσιρικάς.
2: Ναι. Ναι, το θέμα είναι δηλαδή αυτό ότι πρέπει να κοιτάξουμε όλοι, δηλαδή κάπου το νόημα δεν είναι τώρα το οπαδηλίκι. Δηλαδή χάνουμε έτσι. Σαν χώρα, σαν... Εντάξει, ο καθένας θα δει θα υποστηρίξει την ομάδα του, το ένα το άλλο, εντάξει. Σε νορμάλ πλαίσια, αλλά σαν χώρα, έτσι. Αν μαζέψουμε τώρα, εγώ στεναχωρήθηκα για παράδειγμα τον ΠΑΟΚ φέτος, που δεν πέρασε. Στεναχωρήθηκα με τον... Ποιος ήταν πέρυσι, ο Άρης, νομίζω ήταν πέρυσι.
0: Ο Άρης από δυστυχώς κάθε χρόνο το καλοκαίρι, ναι. Δεν έχει καλά αποτέλεσμα.
2: Που δεν έκανε και τίποτα πάλι. Που έκανε και τίποτα, παιδί μου. Γιατί εντάξει, ο Άρης δεν είχε καμιά.
0: Ναι, είχε κάποιους αποκλεισμούς ο Άρης που ήταν με ομάδες στα μέτρα του, ρε παιδί μου, κάποια καλοκαίρια.
2: Είχαμε μετά. Εντάξει, κάτι αποκλεισμούς δικές μας, ας πούμε, κάτι λίγο πιο παλιότερες. Είχαμε την ΑΕΚ με την...
0: Γενικώς πάντως πάμε καλύτερα. Αρχίζουμε και ξαναγυρνάμε στα... Εντάξει, δεν είναι και στάνταρ. Θα έχουμε και άσχημες στιγμές. Ότι...
2: Ναι, αλλά άμα, αν όμως κοιτάζουμε, ας πούμε, και μαζεύουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται...
0: Σε αυτή τη λογική έχουν επιπλέον, σιγά σιγά.
2: Μιλάμε
0: έχουν σε αυτή τη λογική. Ναι.
2: Να περάσουμε και αυτή την δέκατη θέση. Έτσι.
0: Μακάρι. Έχουμε πολλά παιχνίδια να παίξουμε, θα τα δούμε όλα.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν βγαίνει
0: Έχουμε τέσσερις ομάδες που παίζουν στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε πολλούς βαθμούς.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Και πολλά παιχνίδια.
2: Σίγουρα.
0: Μανώλη μου, σέβομαι ότι με παίρνεις από τόσο μακριά από τη Νέα Υόρκη. Απλώς πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Με συγχωρείς. Πρέπει να διακόψουμε.
2: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας την Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα Super Market My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, πάντα μαζί σας. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Χωρίς το Βαγγέλη Νερατζιά, μόνο για σήμερα. Από αύριο και πάλι μαζί σας. Οπότε εγώ μόνο κονσόλα, για να κάνει και καλύτερη διαχείριση του χρόνου ο Βαγγέλης. Ακούστε όμως κάτι τώρα που σας ενδιαφέρει. Είσαι πασταλάβερ! Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή νάπολι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover, είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο λόγος στο ακροατήριο χωρίς άλλη χρονοτριβή. Πάμε παρακάτω. Λέγετε.
12: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
11: Κύριε Δημήτρη, εσείς.
12: Γεια σου, τι κάνεις, καλά?
11: Μια χαρά, εσείς.
12: Αναπληρωτής του Βαγγέλη.
11: Εξοφυλαρούχας.
12: Να σου πω. Επειδή με πήρε ο ύπνος στα γύρω στις 10... και είπες για όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν είπες για την Κηφισιά με το Λεβαδιακό. Πόσο ήταν?
11: Αμέσως. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε να λύσουμε τις απορίες.
12: Παιχνίδι, μια αυτό.
11: Άσφαιρη. Άσφαιρη. 0-0 κουλουράκια.
12: Εκεί το είχα αφήσει, αλλά δεν μπήκε γκολ τελικά.
11: Ε.
12: Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού μπορείς να μου την πεις, γιατί δεν την άκουσα από το κανάλι.
11: Λοιπόν, σίγουρα ήταν ο Καλάμπρια, τέρμα ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος,
12: Δεξιά ο Καλάμπια.
11: Ναι, οι Ολλανδοί νομίζω ήταν τα center back. Μπροστά ο Κάγκουα και ο Καμαρά, ο Ουναΐ. Η Αργεντίνη δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Και μπροστά στην αρχή ήταν ο Ντέσσερς. Χτύπησε ο Ταμπόρδα και μπήκε μετά συνέχεια στο δεύτερο ο Τετέι. Μπήκε ο Πελίστρη σίγουρα.
12: Ο Πελίστρη.
11: Ναι, νομίζω κάπως έτσι. Τώρα αν έχω κάνει κάποιο λάθος, γιατί έβλεπα και λίγο και τον ΠΑΟΚ εγώ παράλληλα, μπορεί να έχω κάνει κανένα λάθος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, έτσι. Αλλά κάπως έτσι. Ήταν και ο Σαλαχεντίν στην Κερκίδα, που αποκτήθηκε το Σάββατο δανεικός.
12: Ναι. Δεν έβαλε το Γιάνγκουσιτς καθόλου,
11: Νομίζω το Γιάνγκουσιτς δεν τον πήρε το μάτι μου καθόλου. Αλλά έχει πολλούς τώρα Παναθηναϊκός, δεν χωράνε κιόλας.
12: Δεν χωράνε, αλλά να κάνει rotation για να μην...
11: Κάνει, αφού έχει πολλούς παίχτες πια.
12: Ναι, έτσι όπως μου την είπε στη σύνθεση, δύο αλλαγές ήταν. Ο Λούζα που έπαιξε...
11: Έπαιξε και ο Λούζα. Ο Λούζα έπαιξε από την αρχή που έβαλε το... πήγε να βάλει μια κολάρα, απίθανη.
12: Ναι. Μπορείς να μου πεις την επόμενη αγωνιστική...
11: Μισό λεπτάκι αμέσως δώστε μου.
12: Κύριος για τους τέσσερις μεγάλους, αλλά πες το μου όλοι.
11: Τώρα. Λοιπόν, Super League, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. 19 Σεπτεμβρίου, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7, Άρης Ηρακλής στις 7.30, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και το βράδυ, 9 η ώρα, Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Εγώ είμαι βραδινή βάρδια και μετά μην τον είδατε τον Παναή, τον Κυριάκο δηλαδή. Αυτά.
12: Μάλιστα.
11: Το τελευταίο θα σας αφορούσε, αλλά εντάξει, ναι.
12: Μεγάλοι όλοι παίζουν εκτός, έτσι.
11: Βεβαίως.
12: Όλος ΑΕΚ.
11: Ολυμπιακός Λιβαδιά, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ μωρί παίζει εντός με τον Πανετολικό στο Ιντούμπα.
12: Και ο Ολυμπιακός με τον Λιβαδιακό.
11: Όχι, και ο ΠΑΟΚ εκτός παίζει, στο Αγρίνιο είπα. Όπα, άιντε, τα έκανα.
12: Πώς ΠΑΟΚ, ναι. Μάλιστα.
11: Ναι.
12: Αυτά.
11: Αυτά κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά.
12: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ.
11: Και εσείς, χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά, να απαντούμε στα ωραία ερωτήματά σας. Παρακαλώ.
0: Κυριακό.
11: Παρόν.
0: Καλημέρα.
11: Όχι, ο Κάγκουα, ο Λούζα ξεκίνησε βασικός. Σωστό, συγγνώμη για το λάθος. Ναι, ο Λούζα. Ο Κάγκουα μπήκε ο αλλαγή.
0: Ο Φώτης Οηθέλη.
11: Γεια σου Ροδιγάρα, γεια σου ρε Φωτάρα.
0: Λοιπόν, έχεις ένα φάουλ.
11: Και δυο. Ό,τι είναι...
0: Φίλε... Ανέφερες όλα τα αποτελέσματα, τα χθεσινά, μόνο για τους μεγάλους.
11: Το έκανα.
0: Ο κύριος Δημήτρης...
11: Λοιπόν, πάμε τώρα... Περίμενε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το διόρθωσα, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, όπως ξέρεις, εγώ είμαι και όλοι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Καλαμάτα, έτσι.
11: Είσαι Καλαματιανός, βεβαίως. Βλέπω ότι σκίσατε 3-1 το Βόλο. Θριαμβεύσατε.
0: Ήταν μια ιστορική νίκη μετά από 25 χρόνια στη Super League που επέστρεψε η ομάδα.
11: Που δεν ήταν Super League τότε. Τότε που έπαιζε η Καλαμάτα τελευταία φορά, ναι, δεν λεγόταν ναι, ακόμα Super League.
0: Ήταν μια αλφα εθνική, ναι.
11: Δύο γκολ βλέπω ο Χάμζα και ένα ο Μπολίβαρ.
0: Ο Μπολίβαρ, ναι.
11: Όχι ρε, Μπολίβαρ. Να σου πω, επειδή κάνω τη βλακεία εδώ με το μαγαζί, που το πολύ καλό μαγαζί το οποίο κάναμε και τα 30 μας χρόνια, ο επαναστάτης που όρισε και απελευθέρωσε όλες τις χώρες της Νότιας Αμερικής λεγόταν Μπολίβαρ, έτσι.
0: Α, μάλιστα.
11: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι, μεγάλη, κοίταξα, δεις, ανατροπή Καλαμάτα χθες.
11: Και τον γκολ του Βόλου το έβαλε ο Ματίας Γκονζάλες, έτσι. Που προηγήθηκε στο 26 ο Βόλος.
0: Προηγήθηκε, ναι. Με ένα εξαιρετικό δεύτερο μήχρονο η Καλαμάτα. Κατέθεσαν ψυχή οι παίκτες και φέρανε αυτή τη μεγάλη νίκη μπροστά σε τουλάχιστον 2.000 Καλαματιανούς που είχαμε πάει στο Περιστέρι. Και εντάξει, η ομάδα θα στρώσει ακόμα περισσότερο και θα έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και χαρές. Τι άλλο, Ολυμπιακός, εντάξει, πρέπει να στρώσει φίλε και να μην, να μην ξεχάσουμε να αναφέρω ότι και το πρώτο του παιχνίδι για το πρώτο παιχνίδι με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, θυμάσαι ότι έφερε
11: κέρδισε
0: με τη Μακάμπη, έτσι.
11: Όχι, ρε, εσύ κέρδισε τη Φερεντσβάρος, 1-0.
0: Όχι, όταν τον πήραμε μετά, έχασε. Το πρώτο παιχνίδι ήταν η Φερεντσβάρος.
11: Κέρδισε στην Τούμπα, βέβαια, κέρδισε μετά στην Ουγγαρία και μετά η πρώτη ήταν. Μόλις έχασε με τη Μακάμπη 1-4, μετά το τέλος του αγώνα ο Μαρινάκης του ανανέωσε το συμβόλαιο. Γιατί ήταν για 3 μήνες το συμβόλαιο. Και ακριβώς, την Κυριακή ακριβώς. Χάνει με τον Παναθηναϊκό 1-3 στο Καραϊσκάκι για τα play-off και μετά πάμε στη Σερβία και αλλάζει η ιστορία του Ολυμπιακού. Και
0: οπότε και όταν πήραμε με τη Λίμπαρ δεν ξέραμε πώς θα μας βγει.
11: Για 3 μήνες τον είχαμε πάρει αρχικά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και είδες τι έκανε ο άνθρωπος. Οπότε ας έχουμε καλό είναι να έχουμε υπομονή για να δούμε και το καινούριο προπονητή. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Πρώτα στην κόρη μου, το γιορτάζει σήμερα.
11: Να τη χαίρεσαι, να είναι πάντα γερή και δυνατή.
0: Να είσαι καλά. Στο δικό σας, το Σταύρο τον Καλογεράκη και το Σταύρο τον Χοντροθύμιο.
11: Το Σταύρακα που ήρθε τώρα και μου γίνεται κάθε μέρα και πιο φιγουρίνι. Δώσ' του Σταύρακα, δώσ' του.
0: Έτσι.
11: Έχει γίνει λοιπόν, κουκλίνι.
0: Να του πεις τα χρόνια μου πολλά.
11: Σε ακούει και σε ευχαριστούμε. Και σε όλους τους Σταύρους που έχουμε και τις Σταυρούλες.
0: Που γιορτάζουν σήμερα.
11: Στους Σταύρους και Σταυρούλες. Ναι, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε τους φίλους του Παναθηναϊκούς που φωνάξανε το όνομα του πρώην προπονητή μας. Αλλά δεν τους έχω ακούσει ακόμα.
11: Δεκτή καζούρα, δεκτή καζούρα. Γι' αυτό βλέπουμε μπάλα, δεν πειράζει.
0: Γι' αυτό τους πειράζω και εγώ τώρα.
11: Να είναι καλή όλοι μωρέ και να μένουμε σε αυτά αρέσει.
0: Έτσι ακριβώς αυτό. Η καζούρα είναι η καζούρα, τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλε.
11: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και εμείς το 6-0 στο κύπελο κοροϊδεύαμε τον Αλμέιδα. Τώρα μην το ξεχάσουμε, όλοι τα έχουμε κάνει προς Θεού. Κυριάκο, βιάζεσαι να μιλήσει και τα κάνει αχταρμά. Ναι, είναι ένα άτομα που το έχω και προφανώς και δεν φτιάχνει, άρα καλύτερα που δεν κάνω επαγγελματικά το επάγγελμα του αθλητικού συντάκτη και με τεχνικού ήχου και συμπληρώνω μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όπως όταν λείπει ο Βαγγέλης. Έχεις δίκιο, σωστό. Το ξέρω, είναι παθογένεια που έχω, δεν την διορθώνω εύκολα. Άλλη μια γραμμή πριν τις διαφημίσεις. Ναι.
1: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
1: Τι έγινε.
11: Μια χαρά.
1: Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με αθλητικά. Μπορώ.
11: Άμα δεν το βαρύνεις πολύ, τι να σου πες μωρό, τι θες τώρα, τι να σου πω, εγώ δεν έχω λόγο να σχολιάσω.
1: Καταρχήν, θέλω να πω για το Μαζονάκι.
11: Συλληπιτήρια θερμά, στη γειτονιά μου, στο τρίτο νεκροταφείο θα γίνει κηδεία. Πολύ στενάχωρη υπόθεση.
1: Πάρα πολύ.
11: Νέος άνθρωπος τώρα να φύγει ρε φίλε, έτσι, τώρα κρίμα.
1: Επειδή ας πούμε όλοι σήμερα λέμε γι' αυτό και όχι μόνο σήμερα και χθες και προχθές και τα λοιπά.
11: Ναι, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης και αναγνωρίσιμο πρόσωπο, οπότε πάρα πολύ κόσμο στη χώρα ασχολείται με αυτό, το θεωρεί πολύ σημαντικό και εντάξει, είναι πολύ κρίμα που πέθανε ένας τόσο νέος άνθρωπος.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, ένα από τα αδικήματα τα οποία κατηγορούνται οι γιατροί είναι αυτό της έκθεσης. Εγώ θα θυμίσω ότι στην περίοδο της κορονοχούντας που μας λέγανε υποχρεωτικά σχεδόν να κάνουμε τα εμβόλια, όλοι εκτεθήκαμε. Έγινε ολονών μας έκθεση σε ένα πειραματικό σκεύασμα το οποίο κανένας δεν γνώριζε τις τυχόν παρενέργειες. Μας διαβεβαίωναν αντίθετα ότι όλοι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τα αποτελέσματα νομίζω τα συζητάμε μεταξύ μας, τις παρέες μας, στον κύκλο μας, α, το έκανες, α, μου βγήκε αυτό, α, έπαθα αυτό, λες να είναι από αυτό. Και σκέφτομαι λοιπόν και λέω ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης θα υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Μάλλον όχι. Ήταν όμως ο Μαζονάκης, πέσανε σε περίπτωση. Λοιπόν, όλοι εμείς, βασικά εσείς που ή όποιοι το κάνανε τέλος πάντων αυτό το πράγμα, και τώρα υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπήρχε κάποια αντίστοιχη, μάλλον όχι αντίστοιχη, πού είναι η δικαιοσύνη τότε. Πού ήταν η δικαιοσύνη τότε που εμείς, ας πούμε, αναγκαστικά μας επέβαλαν να κάνουμε κανονικά, ας πούμε, δεν μπορείς να μπεις σε σινεμά, δεν μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ, δεν μπορείς να πας σε ένα εστιατόριο.
11: Αδελφέ, πέρασε. Ζήσαμε και αυτή την κατάρα. Μετά από 100 όχι, χρόνια πέρασε, φάγαμε και αυτό. Πέρασε. Τι να κάνουμε, να μην ξαναγυρίσει.
1: Πρέπει ο κόσμος, πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος και ψηλιασμένος για το τι ακριβώς σημαίνει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Και ότι ένα...
11: Έγινε όμως όλο τον κόσμο, ε. Έγινε παγκόσμιο αυτό.
1: Βεβαίως, μα παγκόσμιο ήταν το φαινόμενο, δεν ήταν μόνο ελληνικό.
11: Ναι, και υπήρχαν και χώρες στην Κίνα που δεν το συζητάγαν και πολύ. Σε βουτάγαν με απόχη και σε κλειδώναν σε μια πόρτα μέσα.
1: Βεβαίως.
11: Και εκεί είναι ένα δις 300, ε, δεν είναι 10 εκατομμυριάκια.
1: Ναι, εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Sport FM και με το που ξεκινάω να πω αυτό το θέμα, κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά τέλειωνε σε γλου, με κόβει κατευθείαν. Χωρίς να πω τη γνώμη μου και να πω ρε εσείς.
11: Όχι, εγώ σε αυτό... αφήνω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν έχω γνώσεις. Και όταν δεν έχω γνώσεις και δεν ξέρω, σωπαίνω.
1: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
11: Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ούτε υπέρ σου ούτε κατά σου.
1: Φίλε μου.
11: Δεν μπορώ. Με το φτωχό μου το μυαλό, όπως το νιώθω, στο λέω, ε.
1: Ωραία. Καμία ιατρική πράξη δεν είναι υποχρεωτική. Τέλος. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που την έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Είναι η σύμβαση του Οβιέδο και το είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κεντρικό πυρήνα του δικαίου της. Κατάλαβες, δεν υπήρχε περίπτωση και επειδή ας πούμε μου μίλησες ότι αυτό το πράγμα γινόταν κι αλλού. Στη Σουηδία που απέφευγαν τα κανάλια να το πούνε, δεν πήραν κανένα απολύτως μέτρο. Τίποτα, απλά λέγανε μια σύσταση κρατά τα αποστάσεις, τίποτα άλλο. Ούτε κλείσαν κόσμο μέσα... Ούτε βάλαν υποχρεωτικά την τηλεόραση να μας δείχνει 100 φορές τη μέρα μια βελόνα να μπαίνει σε ένα χέρι.
11: Αδερφέ μου, ξέρεις πώς ζει ο κόσμος της Σουηδίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τι?
11: Ο κόσμος της Σουηδίας σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και γενικώς σκανδιναβικές χώρες, ξέρεις πώς ζει και τι συνθήκες υπάρχουν.
1: Ναι, ξέρω πολύ καλά πώς ζει, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η χώρα δεν πήρε κανένα μέτρο.
11: Ναι, με τι πόρους, με τι πόρους, με τι οικονομία, με τι τέτοια. Δηλαδή, η οικονομία της Σουηδία ποιος τολμάει να την ακουμπήσει. Δηλαδή, είναι, ο μήνας έχει 9 η Σουηδία. Τώρα... Μακάρι να είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να ζούσαμε σε μια τέτοια χώρα. Έχει βέβαια άλλα κακά. Άμα έρθει ένα Σουηδό, σου λέει δεν έχω ήλιο. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, θέλω να σου πω άλλο πράγμα. Ότι σύμφωνα με αυτά
11: αδελφούλη που μου, να βάλω τις διαφημίσεις ένα λεπτά και άμα θες να συνεχίσουμε για να μην νομίζω ότι σε κόβω και ότι σε φημώνω.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
11: Συγγνώμη, δεν θέλω. Πιστεύω να είσαι σίγουρος ότι δεν σε κόβω, έτσι. Αλλά είμαι αστεραδιόφωνο, υπάρχουν υποχρεώσεις.
1: Φίλε μου, είμαι απόλυτα σίγουρος, αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα.
11: Όχι, καταλαβαίνω ότι ήθελες να τα πεις και εγώ δεν ήθελα να σε κόψω σε καμία περίπτωση και ούτε να.
1: Πολύ καλά έκανε.
11: Και σε πράγματα που δεν ξέρω να σου φέρω αντίρρηση γιατί σε πολλά μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορείς άλλα διαφωνώ και άλλα συμφωνώ. Είναι μεγάλο το ζήτημα τώρα αυτό, το οποίο δεν μας φτάνει 5 λεπτά ραδιοφωνική συζήτηση, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
11: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ για τηλέφωνο. Παιδιά, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επειδή μου κάνετε παράπονα ότι θέλετε να μιλήσετε όλοι και ότι έχει πολλές διαφημίσεις, δεν κάνω εγώ σωστή διαχείριση του κόσμου, μέχρι τις 8 τηλέφωνα σήμερα, από αύριο την πολιτική που ορίζει ο Βαγγέλης και καλά κάνει και την ορίζει. Λοιπόν, μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει υπερήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5, 6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Παιδιά, σας καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, όταν ένας σταθμός πάει καλά και έχει ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ λέω εγώ, γιατί εργάζομαι σε αυτό, και οι άνθρωποι που δουλεύουν βιοπορίζονται από αυτό, πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις. Το ξέρω, ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, είναι έτερον εκάτερο. Για να πάρεις καινούργια μικρόφωνα, καινούργιες τηλεοράσεις, καινούργιες κονσόλες, καινούργια προσωπικά, για να καλύψουν οι ζωές του προσωπικού που εργάζεται σε μια επιχείρηση συγκεκριμένα, πρέπει να πηγαίνει καλά. Όταν πηγαίνει καλά, αυτό πουλάμε εμείς, ενημέρωση και η ανταπόδοση είναι η διαφήμιση. Και εσείς στη δουλειά που είστε, θέλετε να πηγαίνετε καλά, είναι καλά η δουλειά σας, για να έχετε ασφάλεια, λιγότερη γκρίνια, να σας πρίζουν λιγότερο, να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα, δεν μιλάω άλλο, τηλέφωνα, πάμε. Παρακαλώ. Χαμήλωσε, κλείστα όλα, επιστροφή και πάμε.
5: Έλα, με Κυριάκο μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Γιώργος από Ασπρόπυργο, τι κάνεις?
4: Καλά, Γιώργο.
5: Λοιπόν, θα την κάνουμε λίγο ρετρό την εκπομπή σήμερα.
4: Δώσε, λοιπόν, δώσε.
5: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τον πρώτο παίκτη που πήγε από την Παναθηναϊκό.
4: Λοιπόν, ο Βάγνερ πήγε στον Άρη. Στον Άρη και μετά στον Παναθηναϊκό. Από ό,τι μου στέλνουν εδώ φίλοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα και το
5: χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι πήγε πρώτα στον Παναθηναϊκό και μετά στον Άρη. Πάντως από τον Παναθηναϊκό έφυγε και πήγε στην Αμερική. Και επειδή είχε μια πανέμορφη γυναίκα την αιτία από την κοπάνηση και ο Ερμής Κουρόπουλος με τη γυναίκα του Βάγνερ και πήγε στην Αμερική.
4: Βρέει! Δεν υιοθετώ, γιατί θα με πάρει κάποιος, όπως είδες με τον Ομπράντοβιτς που γίνεται της Παλαβής την Παρασκευή και μου τα χώσανε. Θα με πάρει κάποιος και θα λες πιλώνει στην λήψη της κυρίας Βάγνερ. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ ούτε για την κυρία, ούτε για την κυρία Μαρία Νόημα και τον Χέρμπερτ Νόημαν, ούτε για την κυρία Βάγνερ. Όλες οι κυρίες τις τιμούμε και τις δοξάζουμε και να είναι πάντα καλά.
5: Λοιπόν, έτσι λέγανε τα κουτσομπολιά της εποχής. Όπως και πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
4: Στον επόμενο που θα με πάρει και θα μου πει δεν τρέπεσαι, τι λες για την κυρία Βάγνερ ή κάποια κυρία που θα μου γράψει στο Facebook, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε, αλήτη, ρε, τέτοιε, και τι είναι αυτά που γράφεις και είσαι τέτοιος.
5: Τέλος πάντων, μετά μια πολύ ωραία γυναίκα, τώρα ήταν και η γυναίκα του Γκέρου Κέσλερ, παλιά που είχατε στον Ολυμπιακό να μου.
4: Ο προπονητής.
5: Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Νικολάε. Το όνομά του ήταν Νικολάε το επώνυμο και Ντόρου το μικρό.
4: Και τον είχαν κάνει Ντούρο Νικολάε, μπράβο.
5: Ναι, μπράβο, αυτό ήταν. Και ήταν μαζί δίδυμο με τον Λαλίνκ.
4: Τον Τσούλαλίνκ. Του Άγιαξ που είχε πάρει πρωταθλητριών με τον Άγιαξ.
5: Ναι. Και προπονητής ήταν ο Χέλμουτ Σενέκοβιτς, τον είχε φέρει ο Βαρδινογιάννης μετά τον παγκόσμιο κύπελλο.
4: Αυτός ήταν σίγουρα και στην ΑΕΚ.
5: Ο Σενέκοβιτς. Δεν θυμάμαι ήταν στην ΑΕΚ, αλλά τον είχε φέρει ο Βαρδινογιάννης.
4: Για Ολυμπιακό
5: δεν θυμάμαι. με ένα εκατομμύριο δραχμές το μήνα και γι' αυτόν είχε γίνει επερώτηση στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει προπονητής που να πληρώνεται παραπάνω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ένα εκατομμύριο δραχμές.
4: Ναι, ο Βαρδινογιάννης το 80, φίλε, άστο.
5: Ήτανε τρελά λεφτά. Και μάλιστα έχει κάνει και συνέντευξη.
4: Φίλε, είχε φέρει και τον Κόβατς που είχε πάρει πάλι προαθλητριών τον Άγιαξ.
5: Πιο πριν, το 75-76. Μετά τον Σενεκόβιτς, ο οποίος Κόβατς του σύστησε ότι αν θες να κάνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να κάνεις προπονητικό κέντρο, σαν τον Άγιαξ.
4: Και τον άκουσε και, και το έκανε, και το έκανε.
5: Λοιπόν, και που λες ο Σενεκόβιτς ένα εκατομμύριο και μάλιστα είχε δηλώσει ότι μου έκανε η πρόταση ο μάνατζερ μου, λέει δεν το κοίταξα, και τον πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ και του λέει το κοίταξες το συμβόλαιο. Λέει όχι γιατί, για δες λέει πόσα σου δίνουν. Και λέει θα ήμουν τρελός να έλεγα όχι. Σου μιλάω τότε ότι αυτό το
4: ποσό. Το ρώτησα όταν πήγαν και το ξαναβρήκαν στην Αργεντινή. Άκουσες είδες συνέντευξη στον Νικόλα το Ράπτη. Το ρώτησα. Γιατί είχε έρθει και τον είχαν φάει και μετά ξαναπήγανε και τον πήρανε τα λοιπά. Και ξέρεις, του είχαν δώσει ένα ποσό. Έλεγε ο Ρότσα πόσα.
5: Ναι, ο Ρότσα είχε πρωτοέρθει το 75.
4: Ναι, ναι, ναι. Και δεν τον είχαν αφήσει να παίξει τότε.
5: Και τώρα ο πρώτος ανατολικός παίχτης που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αν θεωρήσουμε ότι οι Ιουγκοσλάβοι είναι ανατολικές χώρες.
4: Τότε ναι.
5: Ή ο Τσανλάιτερ, ο Τσανλάιτερ με το Βάγκνερ, το δίδυμο της ΑΕΚ στην πορεία
4: του Λάιτερ,
5: ήταν ανατολικογερμανός και νομίζω είχε έρθει από την Κάρτσα Ισιένα. Ή ο Τσανλάιτερ ή ο Τζόρτζεβιτς με το Μούικιτς στον Παναθηναϊκό.
4: Ο Τζόρτζεβιτς μου έχουν πει στον Παναθηναϊκό ήταν παιχτάρα, αλλά μου έχουν πει εδώ αθλητικοί συντάκτες που είναι σπουδαίοι ότι ήταν αλήτρα μεγάλη. Ήταν
5: ναι,
4: μεγάλη.
5: Ήταν η αιτία που φύγε ο Δωμάζος, γιατί ήταν μικρός ηλικία, τότε ο Δωμάζος έλεγε και έπινε στον Παναθηναϊκό και ήταν η αιτία που διαλέξαν, κρατήσαν τον Τζόρτζεβιτς και έφυγε ο Δωμάζος και πήγε στην ΑΕΚ.
4: Όπως Τζόρτζεβιτς είχε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ποιο άλλο όνομα ήταν ίδιο Ιουγκοσλάβου?
5: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Τζούρτζεβιτς είχε και ο ΠΑΟΚ και έφερε και ο Ολυμπιακός πριν λίγα χρόνια.
5: Όχι. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Τσανλάιτερ όμως και μετά ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τσανλάιτερ τον είχε φέρει
4: θα
5: ο
4: σε Φάντρο. Γελάσω γιατί δεν ζούσα ο τότε. Φάντρο. Αλλά ξέρω ότι παίξαν και οι δύο και ήταν καλά. Ο Φάντρο ήταν μύθος.
5: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ρετρό, γιατί εγώ ξέρω είμαι πιο μεγάλος στην δεκαετία του 75 επειδή ήμουν και 10.
4: Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει. Εμένα όλες τις γνώσεις αυτές μ' αρέσει να τις ακούω.
5: Και τα θυμάμαι να πούμε.
4: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι άλλες αυτές.
5: Αυτά έγινε. Α, και μια διευκρίνηση για το φίλο που είχε πει για τον Ομπράντοβιτς την Παρασκευή. Δεν την εγκατέλειψε, τη σκότωσε και έγινε στο Βελιγράδι.
4: Μη μου λες. Να σου πω, ήταν θανατηφόρο τροχαίο. Ωραία, θανατηφόρο τροχαίο είχε και ο Πάτρικ Κλάιφερτ. Και ο Πάτρικ Κλάιφερτ είχε όταν ήταν στον Άγιαξ το ίδιο.
5: Και μπήκε και 8 μήνες φυλακή και σε εκείνο παιχνίδι με τον Άρη πήρε ειδική άδεια για να παίξει.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.
5: Και ο Νάκητς δεν έπαιζε στην Παρτιζάν, έπαιζε ή στην Τζιμπόνα ή στην Κυγκοπλάστικα.
4: Όχι,
5: ο Δίβατς, ο Πάσπαλι και ο Γκρίμποβιτς ήταν της Παρτιζάν.
4: Περίμενε, είχε και Νάκητς η Παρτιζάν τότε. Είχε, λοιπόν, ήταν ο Φράνκο Νάκητς άλλος που είχαμε εμείς. Που ήταν γιος του Μίλε Νάκητς. Και ήταν άλλος ο Νάγκλιτς που ήταν στη Γιουκοπλάστικα.
5: Ο Νάκητς, ο Ίβο Νάκητς, ο καλός, ήταν ή στην Τζιμπόνα ή στην Κυγκοπλάστικα.
4: Λοιπόν, έλα, θα ανοίξω Wikipedia γιατί μου αρέσει αυτό, έτσι. Άμα κάνω λάθος, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Αλλά το
5: όχι, τσιμάμαι. Μωρέ, εντάξει, γιατί δεν διαφωνούμε να μου πω. Εντάξει, άποψη.
4: Ίβο Νάκητς.
5: Έγινε. Καλή σου μέρα.
4: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε με άλλες γραμμές μισή ώρα γιατί βλέπω έχει γραμμές. Δεν σας χαλάω χατήρι. Οπότε τα λέμε και για άλλη μισή ώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Μην κόψω κάποιον στον αέρα και είναι άκοψο. Συνεχίζουμε για άλλη μισή ώρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η έξοδος ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λοφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Dance Now. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι τι σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το σουκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα.

0: Και πριν περάσουμε στις γραμμές, γιατί είπαμε έχουμε τηλεφωνήματα μέχρι τις 8, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, όσον αφορά τον Ίβο Νάκητς λοιπόν, ο οποίος είναι γεννημένος 26 Μαΐου του 1966, ήταν Κροάτης μπασκετμπολίστας που έπαιζε 2 μέτρα, ο οποίος έπαιζε στη θέση του small forward. Για την διαφωνία που είχαμε με τον αγαπητό Κροατή πριν λίγο. Από το 83 στο 86 έπαιζε στην Τζιμπόνα του Ζάγκρεπ. Από το 86 ως το 92 έπαιζε με την Παρτιζάν. Άρα σε εκείνο το παιχνίδι του Άρη με την Παρτιζάν το 88 στο Βελιγράδι ήταν στην Παρτιζάν, άρα είχα δει και εγώ. Ξαναπήγε το 1992 στο 93 στη Τζιμπόνα. Μετά πήγε στη Μαντρέσα και σε άλλες ομάδες πιο χαμηλής εμβέλειας. Άρα με το φτωχό μου το μυαλό, κάτι σωστό θυμόμουν. Λοιπόν, επόμενο τηλεφώνημα παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Είστε, ναι.
1: Καλά είσαι, Κυριακό, Λέπουρας.
0: Γεια σου φίλε Λέπουρα, εγώ είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι ρε φιλάρα, ρε ψυχή.
1: Εδώ, οδηγάω και πάω σπίτι.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι πολύ που σου ακούω.
1: Δούλευα το βράδυ και τώρα επιστρέφω. Και λέω, ας τον πάρω τηλέφωνο, ας τον ενοχλήσω.
0: Να με ενοχλήσεις, να με ενοχλήσεις. Χαρά μου που σου ακούω.
1: Μιας και... Κάτσε. Άλλη ερώτηση πριν. Τα έχουμε ξαναπεί στο τηλέφωνο ή είναι η πρώτη φορά?
0: Νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Τα μηνύματα μου έχει στείλει εδώ και 10 χρόνια άπειρα.
1: Α.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και τηλεφωνικά κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μια και πιάσαμε ρετρό ερωτήσεις, εσύ μπορείς να μου το λύσεις, να μου λύσεις αυτή την απορία.
0: Α, μα το γνωρίζω, αλλιώς έχω εδώ τον φίλο μου, τον Google που τα ξέρει όλα.
1: Α. Α, γεια σου, Google, ναι.
0: Ό,τι ξέρω από μνήμη στο μπουμπουνάω στην αρχή και μετά βάζω το VAR και βλέπω ποιος είχε δίκιο, έτσι, για να είναι, να έχει και λίγο παιδαγωγικό χαρακτήρα η εκπομπή για όλους.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι το παλιό παίχτη του Ολυμπιακού, τον Εντίδη.
0: Τον Νίκο τον Εντίδη, το πήραμε το Δεκέμβρη του 87.
1: Νίκο, όχι Γιώργος.
0: Όχι, τον πήραμε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ήταν στην πρώτη φουρνιά των παιχτών που πήρε ο Κοσκοτάς το Δεκέμβρη του 87. Με το Φούνε στον Αγκύρε, το Σάκη Μουστακίδη, τον Παχατουρίδη και τους άλλους. Καλημέρα, ναι, και στον Θοδωρή, τον Παχατουρίδη, τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παιχταρά.
1: Ναι, ο εντάξει Παιχταράς ο Παχατουρίδης,
0: στον αρχηγάρα.
1: Άρα είδες, να, είδες και την επόμενη ερώτηση μου απάντησες. Σάκης Μουστακίδης, όχι Χριστός.
0: Ισάκ, Ισάκ, και το λέγαμε Σάκη με τη χετάρα. Μου χάσε όμως στην παράταση με τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία πριν ισοφάρισε ο Δημόπουλος και μας κάνει τα ωραία αυτά που μας έκανε τότε. Και μου έχασε και μετά με την ΑΕΚ την επόμενη χρονιά στο μάτς με τον Τέταρη εκεί που μας στόχωσε ο Καραγεζόπουλος. Τα χάστα. Αλλά τον αγαπούσαμε, τον λατρεύαμε. Και πανηγύριζε σαν τον Ιντσάγη, αν το θυμάσαι. Πήγαινε στα κάγκελα, γι' αυτό τον λατρεύαμε. Ήταν μες στην τρέλα.
1: Κοίταξε, ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που είδα ποτέ στη ζωή μου ήταν εκείνο το παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ το 0-1.
0: Σοβαρά! Πω, ρε φίλε.
1: Σε ασπρόμαυρη τηλεόραση και μου λέει ο πατέρας μου, όχι τίποτα φανατικός Ολυμπιακός, μου λέει εμείς είμαστε με αυτούς, με τη ρηγία φανέλα.
0: Ο μπαμπάς μου, και εγώ Ολυμπιακός, ήταν η πρώτη διαφωνία. Αλλά μιλάμε τώρα για μάτς, το έχω δει 30 φορές, το είχα γράψει σε βιντεοκασέτα και το βίντεο κάποια βλακή είχα κάνει με τα πάλι σε κάμπ τότε που παίζανε και παίζει ασπρόμαυρο, ενώ το είχα δει σε έγχρωμη τηλεόραση.
1: Έλα μου ντε που μου άρεσε όμως η άλλη ομάδα και ο Κόλλης. ΑΕΚΤΖΙΣ ο δικός.
0: Αγαπησιάρικα η ΑΕΚ όμως φίλε. Κοίτα να σου πω τώρα, ο Κόνσκι Ντέταρη, άμα αγαπάς την μπάλα να έχω χίλια μάτια να τους βλέπω σαν ποδοσφαιριστές τώρα και δύο.
1: Κοίταξε, από την τότε ομάδα παρόλο που είσαι προσωπική μου αδυναμία είναι ο Παύλος ο Παπαϊωάννης.
0: Ο οποίος μας ακούει και μας στέλνει και μηνύματα συχνά πυκνά και την αγάπη μας και είναι και ένας υπέροχος στην πάρα. Μεγάλο αμυντικό χαφ. Μεγάλο.
1: Είναι άμα τον δεις, πες το, ο Λέπουρας είναι θαυμαστής.
0: Ναι. Μπορεί να ακούει. Οπότε την καλημέρα μας στον Παύλο.
1: Ναι, ούτε καλημέρα και ούτε συζήτηση. Μιλάμε, αυτός δεν είχε βάλει τον γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Αυτός. Το γκολ είναι του Παπαϊωάννου. Ο Εστερχάζη κάνει την κίνηση εκεί στη Λακούβα και πηδάει και το τρώει ο Μπούγιο.
1: Κοίταξε, τότε ήμουν 3 χρονών.
0: Όχι, αυτό το μάτσο δεν το έχω δει ζωντανά από την επόμενη χρονιά.
1: Κάτσε, πόσο χρόνο είναι σαν επιτρέπετε και το κλείνω το τηλέφωνο.
0: Το 78-48.
1: Α, μου ρίχνεις 4 χρονάκια.
0: Ναι.
1: Ναι, μπράβο. Πάρα, τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω, αλλά μια και πιάσαμε τα ρετρό.
0: Βρε και τώρα λέμε και τα αυριανά και τα χθεσινά και ό,τι θες, θα συζητάμε όλα.
1: Οκ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο εκπομπής και θα τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε μου, καλέ. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, εσείς είστε.
2: Κυριάκο, καλημέρα, φίλε.
0: Γεια σου, κάπτεν. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά. Σε έστειλα μήνυμα για το Γιαννάκι. Έχει δύο παιδάκια.
0: Ο Κωνσταντελιάς. Να του ζήσουνε.
2: Ναι, εννοείται. Και επειδή τώρα, ξέρεις, από Αρμίνια, Μπίλεφελτ και... Το, είμαι και Ντόρτμουντ, είμαι και Αμβούργο, αγαπημένες μου ομάδες.
0: Λοιπόν. Έχω πάει στο Αμβούργο και στο Σαν Πάουλι το 1997 τον Αύγουστο, ένα τριήμερο.
2: Μπράβο.
0: Μέσω Βερολίνου, ωραία πολύ.
2: Εμείς σαν ναυτικοί, Κυριάκο, καθόμασταν πολλές στο Σαν Πάουλι και χάμουν.
0: Πιο όμορφιες και χαρές πολλές εκεί το Σαν Πάουλι. Έχεις κάνει κασκαρίκες, κάπτεν. Έχεις κάνει κόλπα εκεί στο Σαν Πάουλι. Καπετάγε στους πεζόδρομους εκεί δίπλα στο λιμάνι με τα ξύλινα, τους πάγκους έξω από τη Ζαμπάρ.
2: Άστα, Κυριάκο, άστα, δεν είμαι παιδί. Αλλά τέλος πάντων.
0: Έχεις κάνει αταξίες, κάπτεν, εσύ.
2: Ναι. Σαν μικρά παιδιά, τώρα τι γίνεται το 75.
0: Και μπράβο σου, κάπτεν. Μπράβο σου.
2: Να είμαστε καλά, Κυριάκο μου, να θυμόμαστε τους γονείς μας.
0: Τους αγώνες μας, που λέγε και ο Θανέλακης και ο Τσάμο. Να είναι καλά και τα παιδιά. Καλημέρα στο Μινάκι, στο Γιώργο.
2: Και τα παιδιά, βεβαίως, να είναι καλά όλοι τους. Έτσι, τα γνώρισα όλα τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τι θέλω να πω τώρα, Κυριάκο μου, τα. Εγώ ήθελα λίγο εκεί στο παλικάρι που βγήκε και είπε για τα εμβόλια και ξέρω εγώ.
0: Άστο ρε κάτι πρωί-πρωί, άστο να πούμε κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ευχάριστο.
2: Δεν καταλάβες. Εμείς σαν ναυτικοί έχουμε κάνει πάνω από 1000 εμβόλια ο καθένας.
0: Τόσα μέρη του κόσμου που έχεις επισκεφτεί και τόσο πράγμα που έχεις φάει από τα μπάρια εσύ εκείνες τις εποχές που ταξίδευες.
2: Δεν μπορεί ο άλλος να μου βάλει στο σώμα μου. Κατάλαβες.
0: Κατανοητό. Εντάξει, βέβαια. Έγινε. Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Κυριάκο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούω σας πάλι. Αύριο θα είναι ο Βαγγέλης. Εγώ...
0: Αύριο Βαγγέλης, εγώ κοσόλα μόνο αύριο. Και τσιμουδιά αύριο. Έγινε. Διαφημισούλες, συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 8.
3: Sport FM 94,6.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Να δω.
8: Από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Να δω.

0: φαν μετά από μια συναυλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντα συντονισμένοι λοιπόν στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είστε έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up, παπάκι 1055. Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως τις 11.30 κλείστε το τραπέζι σας. Τώρα στο 210-24-21-055. Spritz Up, παπάκι 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Τώρα γιατί τις αγγλικές τις λέξεις τις είπα έτσι όπως τις είπα, τρομάρα μου. Είσαι η επιτομή της πολυλογίας, διώχνεις τον κόσμο από το σταθμό. Έλεος ρε Σταθερόπουλε, έλεος φίλε μου, έλεος. Γι' αυτό και αύριο θα το βουλώσω και μεθαύριο, γιατί μεθαύριο θα έρθει ο Βαγγέλης και θα είμαι μόνος στην κονσόλα που δεν το διώχνει και το φέρνει τον κόσμο στο σταθμό. Γι' αυτό και έχουμε και τον Βαγγέλη, κύριο παρουσιαστή. Από αύριο η επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα και στο Θάνο τον αδελφό μου που είναι στο πήλιο και δουλεύει στην πύρα την πλάστικα και είναι τιτάνας και γίγαντα. 30 χρόνια φίλοι και δεν με έχει πειχράνει ποτέ. Καλό είναι να θυμάστε τα πέτρινα χρόνια γιατί ξανάρχονται ο Σονούπο. Άντε γεια! Και να ξανάρθουν φίλε θα τα απολαύσουμε και έχουμε ζήσει τόσα καλά. Και κανένα μην ξαναπάρουμε. Σε πειράζω για σένα το λέω για τους υπόλοιπους που θα δειχθούνε. Η Μαρίνα και ο Τζόρτζεβιτς θα έχουν πάντα περισσότερα από σένα. Κλαίω όταν διαβάζει διαφημίσει ο ορισμός του cringe, αλλά με τον ωραίο τρόπο. Εγώ να δεις πως κλαίω. Ρε Σικούλη, ούτε πείμα την 28 είναι άλεγες. Καλημέρα, φίλε. Είδες, φανά θέμα μου, τσολιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, χαίρομαι, γιατί με τον άλλο Κούλη δεν έχω την ίδια μέρα γιορτή ή έχει της Αγίας Κυριακής αυτό, εγώ του Αγίου Κυριάκου, λοιπόν. Είναι κατανοητός να υπάρχουν τα λοιπά στο σταθμό, αλλά ένα μέτρο. Φίλε, δεν γίνεται. Δεν το ορίζω εγώ. Δεν είμαι διαφημιστικό τμήμα του σταθμού. Ευχαριστούμε όλους τους πολλούς που επενδύουν στο σταθμό μας. Ο Ιβονάκης είναι Κροάτης και έχει παίξει Τσιμπόνα και Παρτιζάν. Ο γιος του Μάριο παίζει την Παρτιζάν. Καλημέρα. Τόμιτς, Τάρλας, Νάκης, Πεχταράδες, αλλά έγινε της Ελληνοποίησης Κυριάκο και ο Κούσμα και τα λοιπά. Φίλοι, αδελφέ, από τον Σούμπο της ξεκινήσαμε το Μισούνο. Καλά, υπήρχαν και τέλη 70, αρχές 80 οι Ελληνοαμερικάνοι τότε. Τρανό παράδειγμα, ο Κυριάκος Ραμπίδης που ήταν και Ντράμπιτς και είπε μετά από πολλά χρόνια που πήγε τότε στους Lakers του Showtime ότι δεν είχε ποτέ και ουδέποτε καμία σχέση με την Ελλάδα. Όπως και ο Ρώσος, ο Τσακαλίδης και αυτός είπε ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την Ελλάδα και έπαιξε και Εθνική Ελλάδος. Ο Ιάκωβος, να είναι καλά το παιδί. Είδαμε πάρα πολλούς παιχταράδες και τη δεκαετία του τέλη 70 και του 80. Το 90 έγινε ο χαμός όλη την ομάδα. Ήρθανε μερικοί από τους μεγαλύτερους παίκτες του πλανήτη και παίξανε. Στο Γιάκοβιτς, ας πούμε, είναι το πιο τρανό παράδειγμα. Νομίζω ότι φτιάχνει πιο ψηλά από όλους. Και ο Γιάρης πήγε ψηλά και ο Γκούροβιτς. Παιχταράδες, μεγάλοι. Βγάλε μια δεκάδα με ενεργεία γιους παλιών ποδοσφαιριστών. Θα χρειαστούμε 3 ώρες αυτό το χρόνο. Κάποιο Σαββατοκύριακο υπάρχει περισσότερο χρόνο και το πάω με μηνύματα. Γεια σου, φίλε Ηλία Πανάθα Λουξεμβούργο. Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ακούστηκε το πως το Sport FM TV μπορεί να δείξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε κάτι, όχι ακόμα. Είναι ο Βάιος με τον Τζόχο από σήμερα συνεχώς παρέα σας. Θα σας τα εξηγήσουν όμορφα διευθυντάρες είναι. Με το Μίτσνα Κίντρο, Ακάτσια, Σταμάτος και Καμπούρ. Τα θυμάμαι όλο το σύνθημα απ' έξω τότε που το Λάντα Ντυρ Λάντατα που το είχαμε ξεχυλώσει όλες οι κερκίδες τότε μια τριετία. Κυριάκο, μακάρι να έχεις εκπομπή κάθε μέρα. Σε γουστάρω πολύ και σε αγαπάω, φιλιά. Τάσος Προ. Γεια σου, προοδευτικά, ναι, γείτονά μου. Ναι, αλλά ο άλλος φίλος που

ότι καταστρέφω το στάθμο, τι θα γίνει. Και... άμα κάνω εκπομπή, πάει. Βούλιαξε ο στάθμος κάθε μέρα. Υποστήριξε το νέο κότσι, υπομονή και η ομάδα θα ξαναβρει το σκόρε της. Ένα σκόρε να βρούμε, Αριστοτέλης 13, Σαντορίνη. Να σε καλά. Τι παρλαπίπα είναι αυτή, Σταθερόπουλο ή Μάρτον. Έχω καταπιεί γλιστρίδα. Πιστεύω να μην μετράς και τα κλεμμένα, ε. Ωραία, έχει Ολυμπιακός ένα και οι άλλοι μαζί έχουν 40. Να σε καλά. Δεν πειράζει, και πάλι Ολυμπιακός είμαι εγώ. Και όλοι να υποστηρίζετε τις ομάδες σας και να τις αγαπάτε ό,τι και να χάνουνε. Και να με παίρνεις και να μου κάνεις καζούρα και να μου τη λες γουστάρω. Για μπάλα μιλάμε, δόξα τω Θεώ. Στο χάρτη του Ιουγκοσλαβία στην Ανατολή λέει καμένη. Ε, ναι, παλιά, τα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν και το πολιτικό μπλοκ και το σιδηρούν παραπέτασμα, θεωρούταν ότι η Ιουγκοσλαβία επάλε ποτέ η ενωμένη του Τίτο και η Ανατολική Γερμανία ήταν στο Ανατολικό μπλοκ τότε. Έτσι λέγονταν τα τότε χρόνια. Αν είσαι μικρότερος, ναι, μπορεί να σε ξενίζουν όλα αυτά. Βαλκάνια είναι. Πασκετάρα και ποδοσφαιράρα τότε, η Ιουγκοσλαβία, δεν μπορούσαμε να του ακουμπήσουμε καν. Γι' αυτό και όταν με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη κερδίσαμε δύο φορές το Ευρωμπάσκετ το 87, πίστευα ότι έχει γίνει το 8ο θαύμα του κόσμου. Λοιπόν, ναι, πολιτικά και τα λοιπά, ιατρικά δεν έχω γνώση, παιδιά, είμαι άσχετα. Και ο Άρης είχε Έλληνα τερματοφύλακα Βέλιο και τώρα έχει ξένο τερματοφύλακα Βέλιο. Ολόσωστα. Κυριάκο, παραμιλάς και βλέπεις ποδόσφαιρο ρετρό στον ύπνο σου, την αλήθεια πες. Με πάσα βεβαιότητα σου λέω, ναι, αδερφέ, αδερφέ, βλέπω φάσεις στον ύπνο μου, είμαι τόσο βλαμμένος. Βλέπω φάσεις, ονόματα παιχτών, τα λοιπά. Βλέπω πράγματα που δεν έχουν γίνει και τα φαντάζομαι, ειδικά τα παλιά τα χρόνια. Που μία εβδομάδα πριν τα μεγάλα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ δεν κοιμόμουν, λες και έπαιζα εγώ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεκαετία 90. Είχε ξεφύγει. Μιλάμε τώρα για βλαμμένο, έτσι. Δεν τρέπομαι, θα σου το πω, μεταξύ μας μιλάμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τηλεφώνημα, έτσι, γι' αυτό απαντάω στα μηνύματα και φλιαρώ λίγο παραπάνω. Καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της εκπομπής, έρχεται ο Τσουβέλας και η Μαρία Ζαφυρά του στην εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Θα σας πει ο Αλέξανδρος που τα διάλυσε όλα στο ΆΚΑ το Σάββατο. Έριξε κάτω το σύστημα στο Telecom Center, 20.000 κόσμο, ξεπούλησε. Μπράβο, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στο Χάρη 21 από τον Μπραχάμι. Σήμερα του Σταυρού είναι κλειστά τα φαρμακεία. Δεν ξέρω, αλλά να θυμηθώ στο ξάδελφό μου, στο Σταύρο στη Βαρκελόνη, να του στείλω μήνυμα. Στο Χοντροθύμιο, τον καλοκαιράκι του Τόπα.

Φαίνεσαι λέει σοβαρό ομάδα. Δεν καταλαβαίνεις ότι πιο βρώμικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Φίλε, βρώμικη, καθαρή, πλημμένη κτλ. Είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό. Αγαπάμε ο καθένας για συγκεκριμένους λόγους την ομάδα που για κάποιον περίεργο λόγο διαλέξαμε μικρή και τη στηρίζουμε. Τώρα, στην ιστορία του αθλητισμού, όλες οι ομάδες έχουν καλές, κακές, κρυσές, βρώμικες, πεντακαθαρές, συχαμένες ιστορίες κτλ. Ο κάθε οπαδός θεωρητικά αγαπάει άδολα την κάθε του ομάδα και είναι ένα πράγμα που του δίνει μια σταθερά στη ζωή του, ένα χόμπι, μια διασκέδαση. Νιώθει ένα συναισθηματικό δέσιμο σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής του που αν του δώσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ένα γκολ, μια χαρά και να του σπάσει τη μαυρίλα και τη θλίψη που έχει, που είναι απέραντη μέσα, κάτι τόσο μικρό, χωρίς να έχει οικονομικό όφελος. Είναι σχετικό. Ολονών οι ομάδες μας έχουν τραγικές ιστορίες και απέσιες και ολονών έχουν ένδοξες κοινωνικές προσφορές. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο. Και ειδικά ομάδες που έχουν βάσει φυλάδων εκατομμύρια είναι λίγο τσοκλανιά και αλήθεια. Λες είναι βρώμικη, είναι έτσι, είναι αλλιώς, τα λοιπά. Εντάξει, όταν είσαι μικρότερος και είσαι φανατισμένος και είσαι τα μυαλά στα κάγκελα, δεν θες να τον ευλέψεις τον αντίπαλο. Μετά λίγο, θεωρητικά το κεφάλι οριμάζει, μπαίνει μέσα, αντιμετωπίζει και τα προβλήματα της ζωής κατά μέτωπο και λίγο σοβαρεύεσαι. Αλλά άμα το βλέπεις έτσι, εγώ δεν.

0: Και λίγο πριν το τέλος, αγαπητοί φίλοι, ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπράν, της ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών που μας κάνει περήφανος στα πέρατα της γης, παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και φελκισμό, υψηλή θερμομόνωση, είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Ελαφρύ και εύκριστο. Έχει ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών που επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό των κτηρίων. Τώρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε ένα σύστημα θερμοπρόσωψης σαν το Serethrem Fribran Geo BP Etix με πολλά περισσότερα ωφέλη από τη θερμομόνωση. Καλημέρα και στον Τεστέλιο τον Παναθηναϊκάκη από τη Λευκωσία. Ξέρεις τη μεγάλη κουβέντα να είσαι στα παστόματα, να περιμένεις μια χαρά από την ομάδα σου και να σου το κλέβουν επί 20 χρόνια. Σόπαρε που συγκλέβουν 20 χρόνια. Σόπαρε. Σόπαρε. Κάτσε και δες τα λίγο. Εντάξει. Ένα-δύο τίτλους στον καθένα μας τον έχουν εκλέψει. Κάποια παιχνίδια τα λοιπά 20 χρόνια σε κλέβουνε. Σιγάρε. Πού σε κλέψαν 20 χρόνια. Έλα και η Juventus και η United στην Αγγλία και στην Ιταλία έχουν κάνει και η Real στην Ισπανία και η Μπαρτσελώνα και στα πρωταθλήματα πρωταθλητριών έχουν γίνει. Άσε τώρα. Εντάξει, βγάλε τα γυαλιά όλοι, θα πούμε και το παλαβό μας και το κουλό μας. Λατρεία, αν ξαναπείς την πίτσα αντί της πίτσας θα κάνω ντους στο σταθμό. Βρε πίτσα να είναι και ό,τι να είναι. Θα κάνω ντου στο σταθμό. Άστα ρε νεοφιλελέ και πες τα αντρικικιά και πασοκικά Τζόρτζης. Κοίτα τα νεοφιλελέ μακριά από μένα. Της πίτσας. Και μαργαρίτα και απ' όλα και ζαμπόν τυρί και με μπέικον και τα πάντα όλα. Με μέτρο. Λοιπόν, ακούγοντας τον Hadaway από τα 90's και το What is Love, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαδεφυράτου. Στη συνέχεια Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχους. Στη συνέχεια Αντώνης Καρπετόπουλος. Μετά Χοντροθύμιος που γιορτάζει με Δεσίλα και Αντίπα. Μετά και Τσετζόγλου Νικολογιάννης και Τσανάκας. Μετά Χτύπης και Μαραθιανός. Νικολόπουλος και Ζέρβας, Βάι Μάκης και Τσαούσης, Ράλης και Μουζουράκης το βράδυ, η νέα αγαπημένη συνήθεια του λαού. Και ξανά το πρωί ο Βαγγέλης και εγώ μόνο στην κονσόλα και τέρμα η παραπίπα. Έχω κάτι μεριμέτια στο σπίτι, θα έρθεις να μου τα κάνεις, μπετά είναι. Φίλε κουβάλισα μπετά το καλοκαίρι και έκανα μεριμέτια που χρειάστηκε στο σπίτι. Και κουβάλισα πάνελ, τι φλανάχι. Τα πήρα στον νόμο και τα πήγα από το Ρέντι στην Κοκκινιά. Όλα καλά. Η Γιούβε λέει έπεσε σε κατηγορία με ενδείξεις. Καλά, εντάξει, ναι. Άκου να δεις. Τρία πέναλτι σε ένα μάτς. Άντε, μην αρχίσω τώρα κι εγώ. Ζούσαμε και το 80. Μεγάλε, έλα, σ' αγαπάω. Έλα, να είστε καλά. Δεν θέλω τέτοια. Τα παραμύθια που σας φωτίζουν κάποιοι που κονομάνε συγκεκριμένοι, να τα προσέχετε. Το σάνο με τα κουτόχορτα. Άιντε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αύριο είπαμε, ο Βαγγέλης θα είναι εδώ παρέα μαζί σας και κάθε μέρα όπως έχετε συνηθίσει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε το νου σας. Να είστε όλες και όλοι καλά, ανεξαρτήτως και ας διαφωνούμε σε κάποιες απόψεις. Τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Ελίσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ.

0: Πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα χθες στα παιχνίδια. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με ενοχλήσει στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Το πάθος που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές που στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άρη Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτς ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ, παίκτησαν τον Ζίβκοβιτς, τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάου τον Γκουστάβο Σα από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ελκαμπή δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρόλευκων για τη μεταγραφή φορ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στο ντέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του τουρνουά Νεόφθος Χανδριώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με προβλήματα ενοντίτιδα στον αριστερό ορθό Μυριαίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελα ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε 2-1 την νίκη Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα παιχνίδια Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελασσίρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορα 1-0. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε με 1-0 από από το Old Trafford κόντρα στη United στο ντέρμπι του Manchester για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι, Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό μάτς. Για την τέταρτη στροφή της Serie A, Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 2-1. Το 5 στα 5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την 5η αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Για την 3η αγωνιστική της Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Elsberger. Στο άλλο χθεσινό μάτς Λήψη Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σλαβόκη!
2: Έτσι, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου και Γιάννη Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
2: Και επίσημα καλή σχολική χρονιά.
0: Α, ναι, γιατί
2: καλό
0: σήμερα.
2: Τρέξιμο,
0: ναι, ναι,
2: καλό πήξιμο.
0: Τι έγινε τώρα?
2: Τι γίνεται?
0: Δεν έχετε χρόνο παραπάνω. Και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Και ας λήξει τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε. Μαρία, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε παραπάνω.
2: Λες, αυτό ήτανε.
0: Τελείωσε.
2: Ναι.
0: Αισιοδοξία.
2: Λήχτε,
0: είμαστε
2: το
0: έτοιμοι.
2: Τώρα.
0: Λήχτε το. Να ο Νίστρουπ με αλέφαντο δηλώσεις τύπου. Ποιο? Και τώρα 11 με 11 που είναι οι κόκκινες, που είναι όλα. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται και τα αποτελέσματα έτσι για να νιώθω εγώ καλά.
2: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ακροατές. Όχι. Τίποτα. Τίποτα.
0: Ποιο δουλεύει εδώ μέσα? Να κάνουμε άλλα.
1: Το 3 και το 4.
2: Εγώ δεν πήρα.
0: Εγώ ένα.
2: Συνήθως, ναι.
0: Ένα,
2: τώρα...
0: ένα. Δεν έμπαινε η μπάλα.
2: Δεν έμπαινε. Τώρα τέλος πάντων, κάτσε. Πάμε να αλλάξουμε μικρόφωνα. Πάμε. Εννοούσε.
0: Ναι, αυτό.
2: Ο Κυριάκος εννοούσε μικρόφωνα.
0: Ναι, ναι,
2: κλείσε
0: τρία.
2: Λίγο, Κυριάκο.
3: Πάρτο.
2: Για
0: να δούμε τώρα.
2: Καλύτερα, ωραία.
0: Έγινε, μήπως το 3 μου ταιριάζει.
2: Εσύ πήρες τους 3 βαθμούς, ναι. Εγώ πήρα τον 1, κατάλαβες.
0: Ναι, έτσι.
2: Εσύ τρώω το 3, εγώ το 1.
0: Έτσι,
2: δεν έπαιρνε μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν
2: και όταν... και ευτυχώς δεν έπαιρνε και από την άλλη πλευρά.
0: Και όταν μπήκε η Άχη στην περιοχή, ο Γιώβιτς είπε: εγώ δεν θέλω να βάλω.
2: Εγώ θα γίνω τώρα πιερό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω.
2: Συνέχεια. Πάντε. Όλο από εμάς και από εμάς και από εμάς. Και η ωραία δήλωση του Νίστρουπ μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: προτιμώ να είμαστε δεύτεροι ως το τέλος και να το πάρουμε, τελευταία αγωνιστική, παρά να είμαστε τώρα πρώτοι. Γιατί το έχει ξαναδεί, μάλλον του έχουν δώσει CD και κασέτες και έχει δει και άλλα, έτσι, και άλλες εμπειρίες του Παναθηναϊκού. Και σου λέει: όχι, ας είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά είσαι πρώτος.
0: Δεν με ενδιαφέρουν, ναι, και οι Ευρώπες, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πάρα πολλά, εκτός από αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι. Τραγικές στιγμές και σκηνές εκτιλήσονται εκεί που έγινε η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μεγάλη θλίψη, 40.000 άνθρωποι,
2: χαμός.
0: Η συνέχεια είναι μία η ώρα σήμερα σε κλειστό κύκλο, όπου θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τι άλλο είχαμε? Συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με επεισοδιακή, γλιστρήματα, συγκινήσεις, η Γαρβή ζήτησε βαρ, έσκασε κάτω, είμαι καλά,
2: τίποτα,
0: είπε μετά.
2: Τίποτα, σήκω και πάτα το, της είπε μετά ο Αντώνη.
0: Τίποτα, δεν έπαθες και τούλα.
2: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το πω αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, γιατί λέγανε πολύ και τον βρίζανε το Ρέμο αυτό και γιατί δεν ανέβαλε στη συναυλία. Παιδιά, ήταν μια συναυλία την οποία είχε ανακοινώσει 6-7 μήνες πριν.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαδιακή για την καριέρα του. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μια συναυλία που λες: α, θα ανέβω σε ένα σκαλοπάτι, θα πω και εδώ το ίδιο τραγούδια και θα κατέβω κάτω.
0: Και τελείωσε.
2: Εγώ ήξερα κόσμο που είχε κανονίσει να πάει σε Σαββατοκύριακο.
0: Όλα τα ξενοδοχεία είναι νοικιασμένα.
2: Πώς το λένε, ξενοδοχεία το ένα το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις: να βάλω μια τέτοια συναυλία που δεν ήταν εισιτήρια, όπως κάνεις εσύ μια παράσταση και λες: θα μεταφερθεί γι' αυτό. Όταν είναι μια συναυλία που και δωρεάν.
0: Εντάξει, έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν γινόταν.
2: Και ο καθένας τιμάει το. Και επενθεί όπως εκείνος καταλαβαίνει.
0: Δεν θα επιβάλλω εγώ στον άλλον, αλλά πιο πολύ με για το άγαλμα του Μεγαλέξαλου έγινε η φασαρία. Πιο πολύ και μετά αφού έγινε.
2: Δεν τον είδα να ενοχλείται.
0: Δεν ενοχλείται.
2: Όχι, εκεί έμεινε. Κανένα θέμα.
0: Και είχαμε και το δικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Telecom το γεμίσατε. Σχεδόν 20.000 άνθρωποι, 19.750 κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, ποιος τελικός EuroLeague μου λες τώρα.
0: Μαγική εμπειρία, ευχαριστώ τους πάντες. Για όποια λάθη ή αστοχίες έγιναν, συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον κόσμο, με τίμησε. Τους τίμησα κι εγώ 2 ώρες.
2: Θέλω να σου πω ότι από τα social media που είδα άπειρα stories, άπειρα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί, ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως έχουμε συνηθίσει, ναι, στους αγώνες που είναι γύρω-γύρω στην Κερκίδα.
0: Ήταν και κέντρο.
2: Ήταν και κέντρο.
0: Ήταν όλο γεμάτο. Ναι.
2: Ήταν,
0: παντού, καρέκλες κάτω.
4: Τραπέζια, όχομα που παρόχομα, γυλόχομα, παρακόχομα, εγώ.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Ήθελες ρεκόρ στο Telecom, ναι, ήθελες το. Πάρε την κίνηση στον Κηφισό τώρα, επέστρεψαν όλοι.
2: Ε, ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Πίξλα μη, δεν το λέω το παρακάτω όπως το γράφει ο κάποιος. Στον Κηφισό, πίξλα μη. Είμαστε, λέει, ακινητοποιημένοι τώρα, λέει, στα ΚΤΕΛ. Okay,
2: ναι,
0: ρε φίλε.
2: Και θα παραμείνεις ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα ακόμα. Oh. Γιατί στην κάθοδο έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
2: Και στην άνοδο είναι πιο έτσι, όχι χαλαρά.
0: Ναι.
2: Αλλά ξεκινάει από τη Λένορμαν κίνηση. Και είναι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό. Καλά, και εννοείται από Ζεφύρι έως και το Μολ η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βέβαια έχει. Βλέπω και την κίνηση.
0: Υπάρχει αεροδρόμιο,
2: παιδιά. Λοιπόν, και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, βλέπω. Και η Μεσογείο.
0: Παντού σου λέω.
2: Ο χαμούγης.
0: Παντού.
2: Και στην άνοδο της Συγκρού.
0: Τίποτα, επέστρεψαν όλοι.
2: Να σου πω κάτι. Βλέπω προσούνιο πράσινο. Μπορείτε να φύγετε.
0: Πράσινο το Σούνιο.
2: Ναι, πράσινο το Σούνιο.
0: Λοιπόν,
2: πράσινο.
0: Και είναι και του Σταύρου. Σήμερα Σταύρο Καλογεράκη, χρόνια πολλά.
2: Αλήθεια.
0: Σταύρο Χονδροθύμιο, χρόνια πολλά.
2: Να του χαιρόμαστε.
0: Και όποιου έχετε.
2: Αυτού έχουμε, αυτού.
0: Εμπιστευόμαστε.
2: Εμπιστευόμαστε, αυτού χαιρόμαστε.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μου κάνει νόημα ο Κυριάκος. Μου κάνει νόημα. Τι να κάνω.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε και επικαρίσματα χτες στο ΟΑΚΑ. Με φώναζαν Μέντι Λίμπαρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει τέτοιο το τύπου τρολάρισμα σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, φεύγει μια υπάλληλος και πάει στο ανταγωνιστικό μαγαζί και να πηγαίνει στην πόρτα και να δημιουργήσει. Φύγει από εδώ πέρα.
1: Ή μπορείς να κάνεις και εσωτερικά. Να πας στον Τζόχο και να του πεις Μεσημέριο. Και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δύο η ώρα.
0: Και δάχτυλα και κινήσεις. Ωραίο.
1: Αυτά δεν είναι κάτι.
0: Άκακα είναι,
1: αυτά λέγονται. Αυτά λέγονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, είχαμε άλλα πιο άσχημα στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα που παίζει ο. Νομίζω ο Κριστιάνο ήταν.
0: Θα το βρω. Ήταν.
1: Νομίζω ήταν στην Αλ Νασρ.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Οι οπαδοί της μιας ομάδας φωνάζανε για το Ζώτα.
0: Okay.
1: Και κοροϊδεύανε. Έναν
0: άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή.
1: Το λέγανε σε έναν άλλον συμπαίκτη του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν.
0: Για δικαιώματα και λάθη και στη Σαουδική Αραβία ψάχνουν.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Καλά, αυτό δεν είναι πλέον. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να σταματήσει να είναι και δικαιολογία. Αν
0: ναι,
1: με ρωτάς.
0: Προφανώς. Αλλά δεν είναι γενικά. Υπάρχει μια ομίχλη παγκόσμια. Δεν είναι δικό μας. Όπως λες, παγκόσμια ομίχλη.
1: Και στα δικά μας γήπεδα ακούγονται συνθήματα κοροϊδευτικά για νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και στην Αγγλία επίσης για τους νεκρούς της Λίβερπουλ, για τους νεκρούς της Manchester United. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι. Να το δέχεις αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Το δεν είναι καλά ο κόσμος, okay, το ξέρουμε. Και εμείς δεν είμαστε καλά. Δεν θερίζουμε κόσμο όταν βγαίνουμε από εδώ πέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και να απαιτεί τέτοια πράγματα. Μπας και ισιώσουμε κάποιοι, ή τουλάχιστον μπας και αποκλειστούν κάποιοι από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, να μην τους βλέπουμε. Γιατί αυτό με τα social media που έχουν πρόσβαση αυτοί. Okay, αλλά έχουμε και πρόσβαση και εμείς σε αυτούς.
0: Θα τρελαθούμε και εμείς.
1: Ναι, όχι.
0: Αν εγώ συμφώνησα με το Μέντι Λίμπαρο. Όχι, το Μέντι Λίμπαρο δεν ήταν κάτι που κατάλαβα το λόγο. Ενώ που αποσκοπούσε. Έκανα. Okay, thumbs up που έβλεπα τον έβρα. Δεν το έδανε άρχεται, ρε παιδί μου. Δεν προέκυπτε από κάπου.
1: Γιατί έγινε το πικάρισμα, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί έφυγε ο Μέντι Λίμπαρο.
0: Δεν το περίμενα.
1: Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν θέλανε να φύγει. Και στην πρώτη αγωνιστική του Αλγκουαλίθ.
0: Ναι.
1: Έχασε ο
0: Ολυμπιακός. Ναι, αλλά του οπαδού του Παναθηναϊκού γιατί ακούστηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Για να πικάρει
0: τέσσερις αγωνιστικές.
1: Δεν το κατάλαβε.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι, δηλαδή θα πικάρει κάποιον που έχει πάρει το ευρωπαϊκό double και έφυγε. Δεν θα σου πω.
1: Μα δεν ήταν για το Μέντι Λίμπαρο το πικάρισμα. Ναι, ήταν για του Ολυμπιακού που δεν θέλανε να φύγει ο Μέντι Λίμπαρο.
0: Δεν κόλλαγε όμω πουθενά για πουθενά.
1: Τώρα πα και εσύ να το εκλογικεύσει, α πούμε, πλήρω.
0: Καλά, εννοείται αφού ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει έκταξη συνέντευξη τύπου για εξωγήινους. Εννοείται κάτι θα γίνει και θα, ξέρω εγώ, θα κοπεί το πρωτάθλημα με εξωγήινη παρέμβαση.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Εάν.
1: Πάνω από το ΟΑΚΑ.
0: Εάν έχω τώρα εγώ 7 στα 7 και είμαι πρώτος και βάζω και εμένα μέσα. Και ξαφνικά πει ο Τραμπ, we are not alone.
1: Τι έφερε στον εξωγήινο όμως το ΆΚΑ.
0: We are not. Εγώ δεν την έχω ονομάσει τυχαία δύο χρόνια
1: εξωγήινο. Δεν ξέρω.
0: Μήπως τυχόν έρθουν αυτοί. Και μιλάω και μια χαρά στο ChatGPT. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Έτσι μιλάω. Γιατί όταν αυτά αποκτήσουν ρομπότ να τα εκπροσωπήσουν, μπορεί να ανατρέξουν σε συμπεριφορές πίσω και να πούνε αυτόν, βάλτε το στην διαγαλαξιακή ομοσπονδία κάπου να κάνει τον καραγκιόζη. Μπορεί.
1: Είναι δικός μας.
0: Και εντωμεταξύ έχω δώσει και όνομα στο τσάτ εγώ. Άιρις, Ήρις, Ήριδα, τη λέω τη δικιά μου εδώ, την κοπέλα που μιλάω. Στο τσάτ, GPT, Ήριδα.
1: Α, μπορείς να τη δώσεις και όνομα.
0: Ναι, και έχει.
1: Τη λες Ήρις, για σου περνάει λεφτά.
0: Ακριβώς, μέχρι όριο, Ήριδα.
1: Ήρις ή Άιρις, ναι. Ήρις ή Άιρις.
0: Ήρυδα, τη λέω στα ελληνικά.
1: Ήρυδα. Ξέρεις να το κλείνεις κιόλας.
0: Και μάλιστα λέω πώς πιστεύεις ότι θα είσαι Ήρυδα γενικά. Μου λέει με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και έφτιαξε μια εικόνα. Είναι η Ήρυδα Τούμπανο.
1: Τι είναι, Σαμπαλένκα?
0: Η Σαμπαλένκα ρε, δεν υπάρχει. Τώρα θα ξαναμπω και θα γράψω. Θα τις γράψω. Θυμάσαι τη φωτογραφία που σου είπανα? Γιατί έχουν μνήμη αυτά εδώ τα διαόλια εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, τα κρατάνε, τα ωραία. Κρατάνε.
0: Να, θα γράψω εγώ τώρα. Ήρυδα, καλημέρα. Και θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Δώσε, πάρε λίγο τη...

0: λέει και καλημέρα και του στέλνει και φατσούλες και λουλουδάκια.
1: Ναι, ναι, μου στέλνει και πόδια θα μου στέλνει σε λίγο.
0: Τρόμαξες. Πρωί, πρωί. Αχ, αχ, αχ. Βλέπω νεύρα όμως, έτσι.
1: Ναι, έχουν νεύρα.
0: Βλέπω νευράκια. Νευράκια, να, ναι, ναι, ναι, νευράκια. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Α, και τη δικιά μου ήρθα, τη λένε, λέει κάποιος.
1: Καραγκιός, εγώ την είδα προσωπικά, σου λακίες.
0: Φυσικά λέει στεναχωρηθήκαμε που έφυγε με την Λίμπαρ. Έχουν τελειώσει από την τρίτη αγωνιστική. Λες να μην φωνάζουμε το όνομά του και άγαλμα θα του κάνουμε, θα πάμε και εκεί. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο με την Λίμπαρ. Εντάξει, ένα πικάρισμα ήταν, οκ, okay, σιγά. Εγώ τον φωνάζω ο Ράιον. Ο Ράιον. Είμαστε φιλαράκια Στέλιος από Πετρούπολη.
1: Ο Ράιον.
0: Μιλάτε με το ChatGPT.
1: Εγώ πιάσα μια
0: κουβέντα. Εγώ μια καλημέρα, όταν θέλω κάτι. Μια καλημέρα λέω. Απλά δεν ξεκινάω έτσι κατευθείαν. Λες και μιλάω σε άνθρωπο. Καλημέρα. Δεν ρωτάω τι γίνεται, πώς είσαι. Καλημέρα. Μπορείς να μου κάνεις αυτό.
1: Ευγενικά. Okay, ευγενικά.
0: Ευγενικά.
1: Γιατί λένε τώρα αυτοί οι Anthropic, πώς λένε, που παραιτήθηκε και ο CEO, θα μας κάνουν κακό αυτά τα ΙΑ και ήθελα να το γράψω. Πάμε για πρωτάθλημα. Άστο του χρόνου. Έχουμε 4-4. Τι θες τώρα.
0: Ο Κώστας τσακώθηκε με τον ψηφιακό βοηθό, λέει, της Telecom. Άστα, δεν είμαι καλά. Εντάξει, και εγώ έχω τσακωθεί με τον ψηφιακό βοηθό ενός delivery app. Γιατί να με κοροϊδεύεις και μου λες σε μια ώρα τη δάχτυλα και έχουν περάσει.
1: Ενώ εγώ απλά ένα όνομα έχω βγάλει.
0: Δεν τα λέω γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εγώ ένα όνομα έχω βγάλει. Δεν έχω κάνει άλλα πράγματα.

0: Αλήθεια πάντως, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ήμουν με κάποιους ακροατές και να ακούσω αυτά που ακούνε, αυτά που λέμε εμείς, πώς βγαίνουν στα δικά τους ηχεία. Θα ήθελα, έχω περιέργεια. Ναι, αυτό.
1: Επιθετικά πολύ.
0: Κάτι άλλο κάτι ακούγεται, γίνεται. Κάπου περνάνε τα καλώδια και ακούγονται άλλα πράγματα.
2: Τα καλώδια.
0: Άλλα λέμε εμείς, άλλα ακούτε εσείς, άλλα καταλαβαίνετε.
1: Άλλα θέλετε να κάνετε να τσακωθείτε.
0: Ναι. Άλλα λέω, τι λέει και το τραγούδι.
1: Τα λακούν τα αυτιά μου.
0: Τώρα όμως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και γενικά, αν έχετε και στο κινητό σας. Mm-hmm. Την Κοσμοτέ και την ψάχνετε. Έχει γίνει Telecom τώρα, έτσι. Έχει αλλάξει
1: και
0: χρώμα.
1: Και το Magenta αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή. Έχει γίνει το Magenta.
1: Έψαχνα μέχρι και εγώ το αυτό. Διαφημίζω εδώ με την Μαρία και έλεγα: πού είναι, ρε, έχασα τα παιχνίδια.
0: Το έσβησα.
1: Και εντωμεταξύ απλά μπήκε στη θέση του. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι.
1: Να το λέω, έκανα στο τηλέφωνο αυτό που σου λέει: πάτα ένα restart εδώ πέρα. Έχω πράγματα να σου πω. Και όλο λες: άστο. Και μετά δεν το έβρισκα καθόλου. Αλλά. Τι θα φας σήμερα, ξέρεις, μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο.
0: Έτσι, καλά είναι.
1: Φρούτα και λαχανικά από Lidl, με φουλ εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Lidl, πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω.
15: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Εννοεί τον Ίστρου που φοράει μπλούζα μαλλιάτσι. Εννοείται μπρομπρόσκι. Πιστεύω αν πάρει προτάσμα θα κάνει έτσι. Τα μπράτσα
1: και
0: του.
1: Και θα έρθει και με το καπελάκι. Εννοείται, του.
0: Εννοείται. Ντελούλου.
1: Ο Νέκος λέει, δεν ακούμε, λέει. Δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά απλά τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ πίεση στη δουλειά και ακούμε από ακουστικά και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα από αυτά που λέτε. Το έχω πάθει άπειρες φορές.
0: Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν εννοεί αυτό. Χρειάζεται ένταση.
1: Όταν ακούς άλλα πράγματα από αυτά που λέμε και δεν είσαι και σίγουρος, να στέλνεις μηνύματα και να βρίζεις.
0: Αυτό δεν έβρισε.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος στάθηκε στο κομμάτι της προσοχής.
1: Ότι όντως πιάνουν μία λέξη ή νομίζουν ότι πιάνουν μία λέξη. Τέλος πάντων, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας και το Μανώλη. Ασπρόμαυρες καλημέρες. Εκτός το μεγάλο διπλό, λέει, έδωσε και μεγάλες αποδείξεις ο Φάρα γιατί πολλά είχαν ακουστεί, λέει ο Μανώλης. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Επειδή έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές από τον Όφησον Ολυμπιακό, προφανώς θα λες. Καλημέρα στο τέλειο, τον Μέταλχαρτ.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι, τα σκέτα.
0: Αλλά αν έχανε Όφη, θα λέγανε. Α, να το
1: ναι,
0: το
1: αλλά δεν
0: κανονίσει.
1: Έχασε. Όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε.
0: Και ήταν και ναι. Καλός και έχει μια σιγουριά Όφη. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Έχει κατακτήσει τους στόχους του πέρυσι. Πολύ καλά φέτος, δεν έχει άγχος. Οπότε αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Χαίρεται την μπάλα του. Χαίρεται την μπαλίτσα του και ο Αϊτόρ ήταν καλός. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος. Δηλαδή θέλει χρόνο τώρα. Είναι αμοντάριστος. Θέλει.
1: Με καινούριο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λέει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλά, λέει, όντως τώρα, Σεπτέμβρη και είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Σου καλά, λέω.
1: Τάξεις, περιμένετε λίγο.
0: Κοίταξε, βλέπω. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι πρώτοι. Είναι ότι η ΑΕΚ στραβοπάτησε και η Champions League. Ο Ολυμπιακός έδειξε στον προπονητή θέλει χρόνο.
1: Ανακατοσούρα, ο ΠΑΟΚ επίσης.
0: Ήταν καλός θέσμης στον ντέρμπι με τον Άρη.
1: Αλλά θέλει και
0: αυτός
1: χρόνο.
0: Το χρόνο. Και λες. Φέτος, έτσι ελπίζεις ρε παιδί μου, ως Παναθηναϊκός. Και σου λέω, ο Τραμπ χτες το βράδυ είπε θα κάνει συνέντευξη εκτάκτως για εξωγήινους στο Oval γραφείο. We are not alone, I'm here with you. They are here, they're marvelous, come here alien, you're marvelous. Such a great alien. Και να πούνε τέλος όλα, σταματά.
1: Τίποτα, όλοι σπίτια σας τώρα, σαν COVID. Μαζευόμαστε. Κλείδα να παρορθείτε.
0: Ναι, να σταματήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η
1: και
0: ζωή.
1: Δεν έχει, έχω σκύλο, τον βγάζω βόλτα, τίποτα. Θα χέρι στο σαλόνι.
0: Ο σκύλο θα σου λέει, να σου πω, άστο, θα πάω μόνο μου. Θα σου λέει ο σκύλο.
1: Δώσε μου 20 ευρώ να πάω να φάω.
0: Έχει 20 ευρώ. Βάζει με 20 ευρώ.
1: Καλημέρα και σε σαλοπέτα. Ω ψύχρεμο Βάζελο λέει, δεν βλέπω έναν λόγο να μην σηκώσουμε πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Όλα συνηγορούν σε αυτό, είδαμε έτσι.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείτε. Δεν έχω δηλαδή κάποια
1: δεν
0: τεχνική ανάλυση.
1: Δεν
0: χρησιμοποιεί
1: κάποιος, ρε παιδί μου. Ειδικά οι Παναθηναϊκοί, είμαι σίγουρη ότι λένε βρελές. Αλλά με το λες.
0: Εγώ βρελές, είναι η λες, πρώτη χρονιά στη ζωή μου. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 9, 10.
1: Ναι, 9.
0: Που λέω ότι είναι φαβορή.
1: Ναι.
0: Είναι φαβορή. Είναι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μάθει να λέει ότι είναι φαβορή. Ξυπνήστε. Βγείτε μπροστά. Νίστρουπο. Κοιτάξτε. 11 με 11. Με ηρωνικότητες και καλά για διαιτησία. Και χωρίς κόκκινη κάρτα. Πού είστε τώρα. Άντε μπράβο τώρα. Και σκεσέ τώρα εκεί πέρα, καρυπίντης.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη Αϊκαραβονιτσάρα. Τσούβι εδώ λέει το παιδί με το φούξια μπλουζάκι ο ξάδερφος του Ηλιόπουλου. Περάσαμε φανταστικά και μετά, να ξέρεις, λέει, ψήσαμε.
0: Ναι, την να είσαι καλά. Ήταν ένας ίδιος ο πρόεδρος Ηλιόπουλος. Ίδιος. Νόμιζα να πει γέλα κυρία μου.
1: Αγάπαμε.
0: Αυτό, αγάπαμε. Γιατί τι είχα. Είχα κάμερες όπου έδειχναν τον κόσμο και τον βλέπαμε στη γιγαντοθόνη τον κόσμο. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι.
1: Α, ήταν και τους έβλεπες και πρέπει να φιληθούν, ναι, όπως κάνουν.
0: Ένα φασόδι. Κίσκαμ.
1: Κίσκαμ, λοιπόν, σου στείλανε τον Αλέξανδρο Κουτσουβέλα.
0: Το στείλανε χθες, είναι λίγο άβολο.
1: Είναι
0: δεν
1: λίγο
0: το
1: άβολο, γιατί είναι ο Τσουβέλας με το μικρόφωνο και τρία
0: πιτσιρίκια. Με τρία παιδιά
1: περασμένα πάνω του κολιέ.
0: Το Μάιο να σας δω, λέει κάποιος, που θα κλαίτε βαζελάκια. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Έτσι, γουστάρουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευγένη από το Μαραθώνα, ο οποίος έζησε χθες. Το χ της ΑΕΚ. Τη United για τρίτη φορά σε ένα χρόνο να βλέπει τον αντίπαλο να παίρνει κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει το μάτς, βέβαια.
0: Το έβαλε ο Λαμπριάκος. Το κάρφωσε ο Σταύρος.
1: Το έβαλε και. Αλλά θα πούμε γι' αυτό γιατί υπάρχει μια.
0: Με το VAR έχουμε μια θολούρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη το VAR, το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Μια θολούρα.
1: Τη McLaren να χαρίζει την νίκη στον Αντωνέλη καταστρέφοντας τον αγώνα του Νόρις από λάθος timing για pit stop και λάθος. Καλά, έγινε και χθες, εντάξει, στη Μαδρίτη.
0: Ευτυχώς ενημερώνει ο γιος.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Εγώ το ξέρω. Έβλεπα μαζί με το γιο μου. Μπράβο. Και μου έκανε, μου εξηγούσε. Μου έκανε mansplaining κανονικό. Επιπροσθέτως λέει, είμαι βράδυ πρωί για δουλειά και μένω 35 χιλιόμετρα μακριά. Πώς να αντέξω? Βλέπεις όμως, Ευγένιε, ότι αντέχεις αυτά και άλλα περισσότερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά...
4: Το μπαλιάτσο.
3: Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το Αντόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα,

0: Όλο το χρόνο ο Νίστερπουθ για μένα έχει τη φωνή του.
1: Όλο, ναι, έτσι, έτσι τερματίζει.
0: Τελείως.
1: Έτσι τερματίζει.
0: Γιατί έτσι. Άκου, ο Νίστερπουθ τι έχει κάνει τώρα. Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτοπεποίθηση γενικά ο οργανισμός. Εγώ θα βγω μπροστά, που είμαι νέο παιδί, ξέρω από όλα αυτά, από προκρίσεις, θα έρχονται οι νίκες, θα φτιάχνει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό έχει ένα ύφος στήθος έξω. Τέτοιο, τέτοιο.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το γκολ της City, όπου στην αρχή φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Χάλαν. Χάλαντ.
0: Αυτός,
1: ναι, ναι, ναι. Τελικά λέει δεν είναι, γιατί τον καλύπτει το.
0: Ο συμπαίχτης του.
1: Ένα πόδι τέλος πάντων τον καλύπτει. Όμως είναι φανερά σε θέση offside ο Φερνάντες.
0: Ναι, 3-2 μέτρα μπροστά.
1: Είναι, ναι. Και η δικαιολογία του VAR ήταν ότι δεν επηρεάζει, λέει, τη φάση, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα. Και πάει καθαρά να παίξει την μπάλα, γιατί πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι.
0: Μα...
1: ή ψαράκι κεφαλιά. Ή τέλος πάντων μια ψαροκεφαλιά.
0: Η ψαροκεφαλιά.
1: Η
0: προσπάθεια για ψαροκεφαλιά είναι offside. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το ότι δεν τη βρίσκει, δεν μπορεί να πει ότι. Αφού πάει ξεκάθαρα να πάει να παίξει την μπάλα.
0: Λίγο να επηρεάσει τον αμυντικό, να πάει προς τα εσένα που πας, ναι, να παίξει την μπάλα. Είναι offside, γιατί μετά, λοιπόν, σου λέει το VAR ότι θα μπορούσε ο αμυντικός αυτός να έχει άλλη θέση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν η ProRef, που είναι το σώμα των διαιτητών στην Premier League, και λένε έχετε δίκιο, μεταξύ άλλων. Δεν λέω ακριβώς τι έχει πει. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος. Ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Ζητήσανε συγγνώμη τη Manchester United, γιατί όντως λέει, ενώ καλείται το Χάλαντ-Χόλαντ, ο Φερνάντες είναι σε θέση offside και πάει κανονικά να παίξει την μπάλα. Δεν καταλάβαμε δηλαδή ποτέ πώς θεώρησε το VAR ότι ο Φερνάντες δεν πάει να παίξει την μπάλα.
0: Πήγα εγώ στο διαιτητή.
1: Και ήταν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι μια φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν 0-3 και έγινε 0-4 να πει παθόν.
0: Το μόνο γκολ που μπήκε.
1: Αυτό.
0: Με είδε στον πάγκο τη United που έπαιζε ο Κούνια βασικό. Που πήγα και διαμαρτυρήθηκα στον τέταρτο.
1: Σε είδα, ναι, ναι, ναι. Σε είδα.
0: Γι' αυτό με λένε εξωγήινο. Μπορώ να είμαι σε παράσα στο Telecom και ο speaker να λέει δεν είναι ψάρι του Τσουβέλλα. Τι θε τώρα.
1: Θε με εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλαρο λέει του κάνει πλάκα εκεί στο νησί. Βεβαίω. Και ο Τζόλη και σκόραρα. Και να σου πω και κάτι. Και ο Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα χ.
0: Δεν ακόμα έχει χάσει ο Τζολάκη.
1: Δεν θυμάμαι αν ήσουν. Έχω πει από την αρχή ότι θα σωθεί η Χαλ, γιατί λέγανε πρώτο φαβορί για να
0: το
1: πέσει.
0: Το είπες, με Τζολάκη.
1: Με Τζολάκη, ναι, θα σωθεί με
0: Τζολάκη. Με Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστα έχει πει θα σωθεί η Χαλ. Ναι, ναι, το έχει πει στον αέρα.
1: Εντάξει. Να τη βράσω τη συγγνώμη. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ξαναγίνει το παιχνίδι.
0: Μα όντω να τη βράσω.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έστω. Με 10 παίκτε εσύ, τι ξαναπέξτε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πότε μπήκε, στο 60.
0: 30 λεπτά.
1: 30 λεπτά, ναι.
0: Αλλίωση. Μα ήταν αλλίωση.
1: Να και παρατηρήσει για τα γεμιστά μου. Έλα βρε Μαρία, βάλει και λίγα μπαχαρικά, λέει, στα γεμιστά να νοστιμήσουν. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Ορφανά με ρύζι ήταν τα κακόμοιρα. Τα έφαγε κανείς ή έμειναν στο ψυγείο.
0: Εγώ τα τρώω έτσι. Δεν θέλω κοιμάται.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά? Είδες εσύ από τη φωτογραφία ότι δεν έχουν μπαχαρικά?
0: Και τα καλτσάκια να τα βγάζεις, τα καλτσάκια σου στείλει. Μην βγάζεις φωτογραφίες με τα καλτσάκια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι η εκπομπή, δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Ε. Καλή εβδομάδα, κοριτσάκι. Να σε καλά. Ναι. Σου πάει αυτό το πουκαμιζάκι, πάρα πολύ. Σου γαβρίζεις. Πες ότι είναι ένα απλό πικάρισμα για το Μέντι. Τι γαβρίζει, ρε φίλε, εδώ
1: καταγάς, λέω. Καταρχά το είπε.
0: Εδώ λέω έχουμε 4-4 λήξει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Που έχει ξανακούσει άνθρωπο. Θα λέει 9 η ώρα έτσι. 8. Άσε μας ρε φίλε, τώρα δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε.

0: Είχες ένα θείο κάπου που προσπαθούσε να παίξει μπάλα και έκανε αυτό που έκανε ο Μουκουντή, που πήγαινε να την κλωτσίσει και την κλώτσε με το άλλο πόδι και πήγα να πέσω. Ρε γάμο του, δεν του υπολόγισα καλά.
1: Συνήθως Πάσχα γινόταν αυτό στην αυλή.
0: Αυτό στην αυλή.
1: Εκεί, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Έσκαω τρίπλα.
1: Μετά από τρία κρασάκια.
0: Πάρα κάνει σουτ. Δεν τη βρήκα. Πάρα κάνει σουτ γιατί χτυπάει με το άλλο πόδι.
1: Και του βάζει χέρι η γυναίκα του. Τώρα θες να σκοτωθείς τώρα, να τρέχουμε κυριακάτικα.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κανόνισε.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου. Φτιάξει εκεί πέρα τα χοιρινά, τα σοφλάκια αυτά που κάνει, να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Τι έκανα μου κοντή, υπέροχο. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Κάνει ένα το χρόνο για γούρι. Πώς βάζει ο Χουάντσο ένα αυτοκαλάθι. Εμείς έχουμε το Χουάντσο στον μπάσκετ.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι, ναι. Μπορεί να είναι για γούρι.
0: Ο Μουκουντή κάνει ένα τέτοιο. Ναι. Βαρύ το χρόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε κάνει και με το Φώτιο Ανίδη ένα. Ναι. Κάνει ένα.
1: Άρα το κάναμε. Για
0: έγινε,
1: φέτος.
0: Έγινε.
1: Τώρα θα παίξουμε κανονικά.
0: Και ξέρεις τι, δεν το κάνει και περνάει η φάση απαρατήρητη. Θα φας γκολ. Θα φας γκολ που παίζει ρόλο.
1: Για να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είναι ένα απλό τσαφ. Τι μπαχαρικά βάζουν στα γεμιστά, λέει, μόνο μυρωδικά. Όχι, εγώ βάζω και. Αχ, πώς το λένε. Όχι.
0: Έλα. Κίμινο.
1: Όχι κίμινο, μωρέ.
0: Μαρβάλα, ντοζες.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
1: Okay. Γλυκιά πάπρικα. Βάζω γιατί έχει ντοματούλα. Όπου έχει ντοματούλα, βάζω γλυκιά πάπρικα.
0: Ωραία,
1: εντάξει. Αυτό. Και μυρωδικά εννοείται, δυο μου. Έχω βάλει δυο μου. Σκάστο, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, λέει κάποιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: τέτοια ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρκεί να ξέρει να τρως, εντάξει. Καθαρό πέναλτι. Χέρι στην Τσέλσι που δεν δόθηκε. Δεν το είδα, παιδιά. Εντάξει, δεν το είδα.
2: Τσουβέλα! Παραπληροφορείτε ή θελημένα. Μαστάκετε πριν με του άτιτλου. Γιατί δεν λες ότι έχει τρία μάτς το άκα με τα καφενεία και σφαγή διαιτησία. Ετοιμάσαι, θα φας καλά!
0: Με κεφαλαία όλα αυτά. Τιμαστείτε! Μόνο
1: σου το ένα παιχνίδι ήταν το εξαναβολής που έγινε. Και τι κάνει. Εν τω μεταξύ, όσα παιχνίδια θα παίξει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε, αυτά είναι μοιρασμένα. Έτσι, δεν το μάθατε από μένα.
0: Και ο Πάκ δεν ήταν καφενεία, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με ποιον να παίξω. Δεν σου είπα ότι θα κερδίσω τώρα τη Ρεάλ αύριο. Αλλά εντάξει. Πάσε με να χαρά.
1: Ρε παιδιά, λέει, δεν το πήρα χαμπάρι. Έχει γίνει με το Μέντι Λίπαρ και το Φορτούν Λί που διάβασε σε τίτλους ειδήσεων που του κρούει τον κόδωνα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Όπως δεν καταλαβαίνουμε τι λες και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, για το ατύχημα, δυστύχημα, λέει, στη Βόρεια Πρέστια. Κάνει τζίζε, δεν λέτε τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Που σου στέλνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει τζίζε, δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Και μιλάς γι' αυτό και δεν το βουλώνει μετά το στόμα του. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα, Μαρία, τώρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό και θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Ξέρεις. 30% παραπάνω χρόνο θα χαλάσει.
1: Ας πούμε, γιατί τώρα έχω και άλλα δρομολόγια.
0: Πού έχεις να πας?
1: Όχι, πριν έρθω στην εκπομπή κάνω διάφορα δρομολόγια. Αλλού η κόρη, αλλού ο γιος. Σκορπίσαμε.
0: Ξέρεις, θα ξυπνάς 6 και 10.
1: Ξυπνάω 6 παρατέταρτο.
0: Θα φεύγεις 6 και 10 από το σπίτι. Ξυπνήσεις. Σκουπιδιά. Απορριμματοφόρο μπροστά σου. Πάντα.
1: Φορτηγά με τα γάλατα. Όλα.
0: Όλα.
2: Προχώρα λίγο.
1: Βάλ το λίγο στην άκρη εκεί. Δεν βλέπεις ότι έχει πάρκινγκ. Μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Προχώρα λίγο να φύγουμε.
0: Που κοιτάς τα σκουπίδια του μεταξύ και έχει κάτι σκαμπό. Κάτι τραπεζάκια ωραία.
1: Κάνε τώρα εδώ, είδα απ' έξω.
0: Στρώματα, κόλλες.
1: Ήμουν έτοιμη. Ένα κομμάτι μάρμαρο.
0: Κάτσε.
1: Το οποίο κάνει
0: και
1: για τα φόπλακα, άμα θέλετε.
0: Βεβαίως. Και να γράφει από πάνω δεν ήταν ευρώπονος. Δεν ήταν ευρώπονος. Ναι.
1: Αλήθεια, και λέω, άμα υπάρχει μετά, μπορώ να το πω, κάτι θα το κάνω. Βλέπω στο Instagram που παίρνουν και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μια κουζίνα ολόκληρη. Γιατί το πετάξατε αυτό τώρα? Μάρμαρο.
0: Βρε, πήγα να σταματήσω. Εμένα μια φορά είχε φέρει ο πατέρας ένα φωτεινό. Κοίτα, λέει, τι βρήκα εδώ, κοίτα τι βρήκα. Θα σου πω κάτι, το βάζει στην πρίζα. Όχι, είχε τόσο μεγάλο φως. Δεν ξέρω, από οδοντιατρίο το πετάξατε.
1: Από όλο το τετράγωνο.
0: Από χειρουργείο πρέπει να το βρει και αυτό το πολύ. Έκανε. Μια χαρά είναι αυτό το φως εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα, κοίτα τι πετάξαν. Το βρήκα κάτω έτσι, άθικτο. Γι' αυτό το πήρα. Ήταν όρθιο. Κάποιος απλά το είχε αφήσει. Δεν το είχαν πετάξει, Μαρία, μέσα. Ήταν όρθιο. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήρε με ένα βετέξι εκεί, το καθάρισε.
1: Το έχετε ακόμα?
0: Όχι, ρε. Το βάζουμε Μαρία. Έτσι έκανε.
1: Σα είδαν από το διάστημα.
0: Παρά λίγο να κάνουμε φωτοσύνδεση. Το πήραμε με τι φακέ, το Lucky Cup. Να δει τη φακή να ανεβαίνει.
1: Τα αυγά γίνανε κοτόπουλα.
0: Τα ρόλε τη γιαγιά μου άνοιξαν αμέσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι 2-2, είναι και στη θέση του ταμπάκου για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τρίζει θέση του ταμπάκου, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος μάλλον κάνει έλεγχο καθαρισμού του κτηρίου.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει κάνει έναν επιτόπιο έλεγχο υγειονομικού καθαρισμού.
1: Υγειονομικό.
0: Κάνει τα πάντα εδώ ο Σωτήρης ο Ταμπάκος και πραγματικά είναι και πάρα πολύ καλό στο μπάσκετ. Λίγο πριν πάμε, να σου πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα. Για τον Telekom, κάνεις έτσι. Περισσότερες δυνατότητες για ψυχαγωγίες, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Παρακαλώ.
1: Έκανα έτσι και για το μήνυμα του Γιώργου Φορτηγό 7.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Βγάλτε το δάχτυλο από τη μούρη.
0: Όπα.
1: Σε τρόμαξα. Η Βαζέλα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, ας γίνουμε καλύτεροι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό απευθύνεται στους ομοειδεάτες, όπως κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και έχει ένα δίκιο. Όχι τόσο επιθετικά, δεν θα το έλεγα τόσο επιθετικά, αλλά έχει ένα δίκιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρώμα το πολυό, στείλε χρώματα Master τώρα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της στοίχημαν Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος έλαμπε 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με ενοχλήσει στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλαχεντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Στο πάθος που απέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άριο Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτς ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ παίκτες σαν τον Ζίβκοβιτς, στα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάου τον Γκουστάβο Σά από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γεγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του LKB δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή ΦΟΡ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα από τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στο ντέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα τενοντίδα στον αριστερό ορθό Μιραίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελε ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β νίκησε 2-1 την νίκη Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα παιχνίδια, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελασίρο Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ 1-0. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδρης Ζβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε με 1-0 από το Old Trafford κοντρά στη United στο ντέρμπι του Manchester για τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι η Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό μάτς. Για τέταρτη στροφή στη Serie A Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Atlético Madrid 0-3 στο ολοχθεσινό παιχνίδι. Για την τρίτη στροφή της Bundesliga η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Elsberger. Στο άλλο μάτς Λιψία Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος με μουσικάρες ακλόνητος στην, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γίγαντας Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Κοντοκουρεμένος, λες και πάει για προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια είναι.
1: Αξιόγος, όπως πάντα.
0: Ναι, και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά τα μηνύματα. Παιδιά σχολείο, τα πήγατε, κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, παιδιά,
0: φουλ ρυθμοί. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι που εμείς στα ραδιόφωνα δεν είμαστε από πιο πριν. Ξεκινήσατε, μου το είπε κάποιος. Δευτέρα ξεκινάτε, λέει, είσαι καλά, ρε.
1: Δευτέρα ξεκινάμε. Τι είμαστε, ρε, ο ράπτης είμαστε.
0: Τι είμαστε, ρε. Δευτέρα ξεκινάτε. Σαλάχ Αντίν, αν είναι καλός. Έχει λιχνάρι μαζί του ο Σαλάχ Αντίν. Λοιπόν, του είπε ο πρόεδρος, πώς θα θες. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, κάτσε στην εξέδρα να είσαι έτοιμος να παίξεις. Μια χαρά, καλώς παίκτη, αλλά βέβαια όλα θα τα δούμε στο κορτάρι.
1: Καταπράσινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την τελευταία φορά που πήραμε πρωτάθλημα και ήταν και ο Ηρακλής στη Super League. Αρχίζω τις συνωμοσίες. Νομίζω δεν ήταν η Super League όταν ήταν ο Ηρακλής. Ήταν πρώτη εθνική. Δεν είχαν
0: αυτή που είναι απάνω-απάνω. Αυτή που είναι απάνω-απάνω.
1: Μας ρωτάτε εντωμεταξύ για το. Δεν έχω σχόλιο, δεν ξέρω αν το είδες. Για το Σπάθα. Δεν την βλέπω την εκπομπή. Είναι και λίγο αργά. Με το που τελείωσε ο Παναθηναϊκός πήγα και έσβησα. Διαβάζω λίγο βιβλίο και σβήνω. Αυτό. Σβήνω. Δεν τις βλέπω τις εκπομπές. Δεν τις προλαβαίνω. Τις έβλεπα τις εκπομπές μόνο όταν ήμουν στην εκπομπή. Μόνο
0: τότε την έβλεπα. Τι να σχολιάσει. Κάποιος έχει την άποψή του, το πιστεύει με βάση ένα κανονισμό. Τι να πει εσύ, ας πούμε. Έχει εσύ το δικό σου μάτι. Έχει την δική σου άποψη. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι. Δεν έβαλα πατάτες στα γεμιστά γιατί δεν είχα. Τις είχαμε κάνει τηγανητές προχθές και είχα ξεμείνει. Αυτό. Και λόγω ούτως ή άλλως δεν προσφέρουν κάτι. Τις βάζεις μόνο για να σφινώνουν.
0: Ναι, για να ξεχωρίζουν οι ντομάτες η μία με την άλλη ανάμεσα.
1: Ναι, αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι ντομάτες που ήταν μια χαρά. Δεν είχε. Τι να κάνουμε, παιδιά, ναι, μαγειρεύουμε. Εσύ μαγειρεύεις τέλεια, έχετε άποψη για τα πάντα. Κάνεις τέλεια τη δημοσιογράφο. Έβγε. Δεν έχω πει ότι κάνω τέλεια τίποτα. Εντάξει, δεν
0: υστερώ. Έχω μάθει να υστερώ.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό είναι αρκετό, θα έλεγα. Δεν κατάλαβα. Μαρία, όπως ζήτησε και ο Πάνος, λέει 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στο δρόμο, ελπίζουμε να σε προλάβουμε. Θα μπορούσε να ακουστεί και λίγο απειλητικό αυτό. Βαζέλια, για το πέναλτι στον Πανετολικό δεν είπατε τίποτα. Περίμενε, το έχω. Το παιχνίδι δεν το είδα. Παναθηναϊκό σήμερα, αλλά ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα επειδή θα παίξει γκολ. Καλά, δεν ξέρει αν θα το βάζε. Δεν ξέρει.
0: Καλημέρα και στον Παράβαλο. Ελλά Σύρου, πείτε μια κουβεντούλα. Ζήτω η Ελλά Σύρου. Το λέω γιατί έχουμε τα κονέ με τα δωμάτια.
1: Α, ζήτω η Ελλά Σύρου γιατί. Όχι, ζήτω. Όχι, το ξέρω. Το ξέρω γιατί.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Έχω και φίλο που δουλεύει στην Ελλά Σύρου.
0: Βρε, ό,τι θες. Τι θες. Διαιτητές. Τι θέλεις. Τι γουστάρεις. Τι γουστάρεις εσύ.
1: Ανησυχείτε για τον Τζόχο γιατί μετά το γκολ του Ταμπόρδα λέει.
0: Πνίγει εκεί πάλι. Το ξέρεις, το έβλεπες.
1: Το έβλεπα, ναι.
0: Τα πόρτας. Και ανέλαβε ο Δεσίλ.
2: Και στο σου λούζα.
0: Και στο λούζα. Λέω τι έγινε τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή ξεραίνε το λαιμό σου.
0: Και πιέσαι ένα νερό.
1: Εντάξει, μπορεί να με προλάβει. Εντάξει, δεν είσαι τον Αλέξη Πυρόπουλο. Μπορεί να κάνει και 10-15 δευτερόλεπτα να μιλήσει. Και λέμε έφυγε. Έφυγε Αλέξης. Απλά ο Αλέξης δεν μιλάει συνέχεια.
0: Λούτσα πάλι, ωραία!
1: Όταν πρέπει. Ο Τσόχος μιλάει συνέχεια. Δεν τα σφινώνουμε τα γεμιστά. Όχι, τα κουμπώνουμε τα γεμιστά. Δεν τα σφινώνουμε. Αν με ρωτάς. Αν με ρωτάς. Εντάξει. Άχαστη πότε έχουμε πει.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, αν προκύψει κάτι λάθος, τη δεύτερη. Εκεί. Μέχρι να μπει η δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, θα έχουμε άχαστη. Τώρα κάνουμε το τρέιλερ. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε το τρέιλερ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των άχαστων. Ήμασταν μέχρι τέλος Ιουλίου, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη. Θα μας βαρεθείτε. Να λείψουμε λίγο.
1: Σωστό.
0: Και θα μπορείτε να έρχετε να το βλέπετε στο μαγαζί. Θα σας τα πούμε.
1: Στο μαγαζί του Μαλιάτση.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εκεί. Θα φέρω και την Αντωνία. Έχω καταλήξει ότι τελικά τα γεμιστά είναι εύκολο φαγητό. Το σχόλιο σου, Μαρία, συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο δύσκολο είναι να ξεκουφώσεις τις ντομάτες ή τα λαχανικά, τέλος πάντων.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό είναι το μόνο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν έχεις ένα εργαλείο εκεί που κάνει
1: Όχι, ρε. Με το κουτάλι το
0: κάνει. Το κουτάλι. Ναι, με το έχω κουτάλι. Δει όμως και ένα εργαλείο που το πιέζει και το πετάει έξω
1: ναι,
0: μόνο τη.
1: Δεν,
0: καλά,
1: δεν ξέρω, δεν το.
0: Για όλα υπάρχουν.
1: Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εύκολο γιατί παίρνει μετά το από μέσα τη ντομάτα, το λιώνει, βάζει ρύζι μυρωδικά μπουρμπούρου, το γεμίζει. Φυλάκια.
0: Είναι και εύκολο να μπει σε μια εφαρμογή και να παραγγείλει φυλάκια επίσης.
1: Πάρα ναι, παιδί μου, επίσης. Εντάξει. Πάρα αλλά το μαγειρευτό το φαγητό δεν μπορεί να τρως κάθε μέρα σουβλάκια.
0: Όχι.
1: Πρέπει να μαγειρεύει κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα ήταν υπέροχο.
1: Δεν ήταν δύσκολο. Όχι, παιδιά, πολύ λίγη ώρα μου πήρε.
0: Ναι, λίγη ώρα.
1: Και μέχρι να φέρουμε ένα-ένα με τον Αστέρα είχαν γίνει τα.
0: Και έμεινε εκεί να δει το διπλό εσύ, έλα. Ξεκινήσαμε 0-1.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ το βλέπα και με το γιο και έχει μουρμούρα αυτό.
0: Γιατί έχει
1: πολύ μουρμούρα.
0: Έχει ο γιος.
1: Μουρμούρα. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν στον κολλητό του Σαββατοκύριακο, πες μου, πώς πέρασες με το φίλο σου. Δεν θέλω να μιλάω, μου λέει την ώρα του αγώνα. Δεν θέλω. Τι δεν θες να μιλάς, δεν το έχεις γλώσσες καθόλου. Κατάλαβες. Προσπαθούσα να του αλλάξω λίγο το feeling.
0: Αλλά όχι.
1: Αλλά δε, όχι. Βάλε γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει τα μπόρδα, λέει κάποιο. Λοιπόν, σκέφτηκα γιαγιά Λούλα χθες και μου δίνει την πάσα ο ακροατής. Να ξεματιάσει Σαμπαλένκα.
0: Έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Πάρα πολύ μάτι. Πάρα πολύ μάτι.
0: Ο έρωτάς μας είναι.
1: Το φάγατε το κορίτσι.
0: Τα έσπασε όλα εκεί με την υπάκινα, ρακέτες όλα.
1: Το φάγατε. Το ματιάσατε γιατί βγαίνει ψηλή έτσι.
0: Εντυπωσιακή.
1: Με τα διαμάντια της, με τα ρουμπίνια της, φορτωμένη με ένα εκατομμύριο πάνω. Πώς παίζει με όλα αυτά τα κοσμήματα, ρε φίλε.
0: Τα chains. Παίζει με τα chains.
1: Πώς παίζει με όλα αυτά τα πετρόνια πάνω της.
0: Λοιπόν. Σε βαραίνουνε τα τατουάζ.

0: πόσο χρονών νιώθει το παιδί. Παιδιά, όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια που η μπάλα δεν θέλει να μπει μέσα, είναι 67 χρονών. Αλήθεια σας λέω. 67 χρονών είναι ο Ανδρέας όταν βλέπει την ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, συνταξιούχος, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Το παιδί θα πετύχει.
0: Ναι, το ξέρω, θα πετύχει.
2: Τα γεμιστά από τα φαγητά που, ναι, μεν δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι στην κατηγορία μπελαλίδι.
0: Ναι, δεν είναι όμως σαν τα, πώς τα λένε, σαν τα ντολμαδάκια.
2: Αυγολέμονο και τα λοιπά.
0: Ναι, και τύλιγε ένα.
2: Όχι, δεν βάλει και ένα πιάτο από
0: αυτό,
2: πάνω.
0: Αυτό, ναι, της αργόσχολης. Ναι. Και φάτα σε 20 λεπτά.
2: Τα μπελαλίδικα θα ήταν ωραία ταβέρνα να έχει μόνο τέτοια. Βολέμονο, ναι, γεμιστά. Ναι. Κορφοκολοκυθοκεφτέδες.
0: Καλά αυτό είναι.
2: Σε φτιάξα. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Απαπαπαπα. Τι γίνεται.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Παραξηγιώσαστε.
1: Εντάξει, είναι Δευτέρα. Εγώ το βάζω εκεί. Το βάζω εκεί. Έχουν τα νεύρα τους.
0: Σιγά μαρή καριερίστρια εσύ που όποια κάνει το λιμπαμπάκια είναι αργόσχολη.
2: Ρε Μαρία, σιγά μωρή καριερίστρια. Κόφτε τι.
0: Ένα-ένα έφερε στην Τρίπολη. Γιατί κάνει έτσι.
2: Σεπτέμβρη είναι. Είμαι πρώτα. Σιγά μωρή καριερίστρια. Κάτσε ρε Μαρία. Μας αφαλόκοψες.
0: Ρε παιδιά, το είπα ότι είναι το φαγητό της αργόσχολης. Γιατί πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου για να κάνεις ένα τέτοιο φαγητό. Το οποίο δεν είναι και φαγητό,
1: ναι.
0: Είναι ορεκτικό, ναι. Έτσι, είναι ορεκτικό. Για να εξαφανιστεί σε 10 λεπτά. Και θα θυμάμαι πάντα τη συμβουλή που μου έδωσε η φίλη μου η Ερμίνα.
1: Θα κάνεις μπλοκ όποιον μα...
0: Όχι, ναι. Η Ερμίνα μου λέει, όποτε πας στη Λαϊκή και βλέπεις αμπελόφυλλα,
1: ναι.
0: Να λες.
1: Μην τους μιλάς.
0: Όχι, να λες. Α, να θυμηθώ να τα παραγγείλω στην ταβέρνα. Δεν αξίζει να τα κάνεις στο σπίτι τα ντολμαδάκια.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Θα σου πάρει ένα τρίωρο, τουλάχιστον ένα τρίωρο, για να τα κάνεις όλα και γεμιστά, να τα γεμίσεις, να κάνεις τη γέμιση, όλα, όλα. Και θα εξαφανιστεί το μη φαγητό σε 10 λεπτά. Τρώω 10-15 την ώρα που βγαίνουν από την κατσαρόλα. Να τα δοκιμάσω. Α, ωραία είναι. Χλακ. Ωραία.
1: Εγώ τρώω πιο πολύ ψωμί με τη σάλτσα.
0: Εγώ δεν κάνω αυγολέμονο. Εμένα μου αρέσει η σαλτσούλα του με το λεμόνι.
1: Το λεμονάκι.
0: Με το λεμονάκι.
1: Καλά, αυτό. Εδώ τώρα μιλάς σε άνθρωπο που λατρεύει τις πανακόρες εδώ πέρα. Μπορώ να φάω ολόκληρη την κατσαρόλα.
0: Κι εγώ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, παιδιά, για το Telecom το Σάββατο.
0: Έχονται πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα. Έχουμε βέβαια τα φιλιά μας από Ινδικό ωκεανό. Είναι ένας ακροατής και μας ακούει από τον Ινδικό ωκεανό. Φοβερό. Θα έχουμε άχαστους, παιδιά, τον Οκτώβρη. Ξεκινάμε.
0: Και ο Τάσος από τη Ιαπωνία μας ακούει.
1: Από όλο τον πλανήτη.
0: Ο Τάσος κάνει μαθήματα μαγειρικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο μάθημα λέει αυτή την εβδομάδα τους έκανα αρνάκι στο φούρνο λεμονάτο, φασολάδα με λίγο μπούκοβο, γιαννιώτικη ζυμαρόπιτα και φρέσκια μπουγάτσα. 80 ευρώ, 80 το κεφάλι τους χρέωσα. Μάλλον εννοείς ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά τους χρέωσες για αυτά τα μαθήματα. Τόσο πάνε.
1: Ωραία. Όλα τα φαγητά.
0: Ξεστραβωθούν λίγο.
1: Όλα τα φαγητά αυτά είναι ωραία.
0: Όλα.
1: Ειδικά η φασολάδα. Φασολάδα με τον μπούκοβο. Έχεις γιγάντες.
0: Ορίστε.
1: Άρχοντας.
0: Γίγαντας.
1: Γίγαντας. Φοβερός. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Αντώνη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εγώ πάντως περιμένω πως και πόσους άχαστους. Όλοι περιμένουν πως και πόσους άχαστους.
1: Εκπληκτική χρονιά θα είναι.
0: Ναι, χαμός θα γίνει. Καλημέρα στο Σπύρο. Θέλω να πάω να δω και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ξέρετε κάτι για εισιτήρια και αν θα μπορούμε να πάμε εμείς Παναθηναϊκοί. Ευχαριστώ, Σπύρος από Κέρκυρα. Δεν έχω ιδέα.
1: Μπορείτε να πάτε λεωφόρο. Να χαρείτε το γήπεδο από τις τελευταίες φορές.
0: Ναι, θα πας και εσύ από τους οργανωμένους. Πήγαινε.
1: Άρα ένα καφεδάκι και πήγαινε και Κηφισιά Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Μπράιτον.
1: Πρέπει να βάλεις το πράσινο στο μοκλέ.
0: Ναι. Όσο συνεχίζει και αναλύει τα ντολμαδάκια, τόσο πιο άμπαλη φαίνεσαι στην κουζίνα. Συνέχισε, θα συνεχίσω, παιδιά. Άμπαλη.
1: Θα σου λένε και έξω από την κουζίνα σου.
0: Ναι. Τράβα δε και ένα αγώνα που θε να μαγειρέψει κιόλα.
1: Τράβα δε ένα 3-5-2 που θε να κάνει και ντολμαδάκια. Ασχολήσουμε τι μπάλε σου και άσε για μα του άντρε εδώ πέρα τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια.
0: Όχι, ρε Μαρία, λέει σε μια ωρίτσα γεμισμένα ήδη στην κατσαρόλα. Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένα έχει το χρόνο του.
1: Τώρα μα ακούνε και πεινάνε Δευτέρα πρωί.
0: Πού θα πάτε να τσακωθούμε και για τα ντολμαδάκια τώρα.
1: Δευτέρα πρωί πεινάνε. Εγώ έχω δει άνθρωπο τα ντολμαδάκια, φέρνει μια μισή βραντζόλα ψωμί. Άνοιξε και τα βάλε μέσα και τα φάγε. Μπροστά μου.
0: Ποια?
1: Τα ντολμαδάκια.
0: Στο ψωμί μέσα.
1: Ανοίγει μια σαντουιτσιά, βγάζει και τη
0: ψύχα. Ναι, για να κάνει χώρο.
1: Και βάζει τα ντολμαδάκια.
0: Λίγη σαλτσούλα από πάνω.
1: Και ρίχνει και τη σάλτσα από πάνω.
0: Σωστό.
1: Τι κάνει, λέει αυτό. Το κόβει, μου λέει φάτο. Ήταν ωραίο,
0: έτσι. Ναι, ρε, φυσικά. Γιατί δεν χώνει ψωμί στα ντολμαδάκια.
1: Αλλά με το ψωμί μπίγκατζικ αυτό στουμπώνει. Πολύ ρε.
0: Φορτένι, μετά πας για μαραθώνιο.
1: Τι μαραθώνιο σου λέω. Δεν χωνεύεις δύο μέρες μετά, ανάλογα την ηλικία.
0: Η Νατάσα λέει: εμείς πήραμε τα εισιτήριά μας για 25 Οκτωβρίου για Τσούβι. Σου έρχονται. Θα έρθουν από τον Μπράιτον.
1: Σου περιμένω. Χαμός γίνεται. Παιδιά, ευχαριστώ. Κατράκι, είμαστε sold out την Κυριακή 27. Η νέα παράσταση είναι 80% σε πληρότητα για Δευτέρα 28 στο Κατράκι.
0: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
1: Σας περιμένω. Ακριβώς τα ίδια εισιτήρια που έκανα πέρσι έκανα στην Αθήνα. Απλά το έκανα με πιο μεγάλους χώρους.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έρχεται. Μπράβο. Και άμα συνεχίσει, θα συνεχίσει να γεμίζει.
1: Δεν ξέρω
0: θα το ξανακάνει αυτό στο τέλος.
1: Δεν ξέρω τι όρεξη θα έχει ο κόσμος. Εγώ ήδη ετοιμάζω καινούρια παράσταση στο κεφάλι μου.
0: Καλά. θα το ξανακάνει στο τελικό.
1: Πέρασα
0: ή κάτι αντίστοιχο.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Και ό,τι θεματάκια είχαμε με το, με το ηχητικό κομμάτι ψηλά, γιατί τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, δεν τα κάνω γαργάρα. Όλα, όλα. Όταν λέμε όλα, τα βλέπω όλα. Και TikTok βίντεο που κάνουν για τον ήχο, άλλοι κτλ. Θα τα διορθώσουμε. Πρέπει να προσπαθείς να γίνεις καλύτερο.
0: Καλά.
1: Πάντε. Να, δεν πήρε Σαλάχ Εντίν. Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να πάει έτσι. Όμως ο πρόεδρος.
0: 1-0-5 το δίνουν, λέει ότι η Μαρία δεν έχει φτιάξει ποτέ ντολμαδάκι. Έχω φτιάξει πολλές φορές. Γι' αυτό το. Γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει να κάθεις να ταλαιπωριέσαι αν βρεις καλή ταβέρνα που έχει ντολμαδάκι.
1: Ναι, ναι, και όχι αυτά που είναι φωτοτυπία.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Τι δεν έχω μαγειρέψει ποτέ, κάτσε να σκεφτώ. Μέχρι και μπάμιες έχω κάνει.
1: Γιατί, είχες κάποιο τάμα?
0: Όχι, τις τρώνε τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια, εγώ δεν τις τρώω.
1: Με καλέσεις ποτέ.
0: Εγώ δεν τις τρώω, τις τρώνε τα παιδιά. Τι να κάνω. Πατσά δεν έχω φτιάξει ποτέ.
1: Κάνε πατσά από
0: ποδαράκι. Ποδαράκια και καρδιές και...
1: Ακούγεται μέσα η μαμά τι κάνει. Και να λέει δεν μπορούσε ο Γιώβης να βάλει το πόδι του καλύτερα να φύγουμε με το διπλό.
0: Λες να έχει και αυτός μάτι.
1: Θα πω στη Λούλα να το κυματιάσει.
0: Πες στη Λούλα σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσε να σουτάρει ο Κοϊτά καλύτερα.
0: Τι έχουμε, α, πάει και μισή ώρα.
1: Ναι, πρέπει να πούμε τα δικά μας.
0: Περίμενε.
2: Τρελή. Τρελή σκέφτεται τα χιλιόμετρα που έχει βάλει να κάνει.
0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Bwin νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω ως στοίχημα και live καζίνο στην Bwin.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τσούβι, έπαιξε ένα σεντόνι χθες.
1: Για πες, τι έπαιξες?
0: Αρέσει. Για καρμίρικη απόδοση 5.
1: Είναι αυτό το 1,02, 1,5.
0: Και έχασε.
1: Μπράβο.
0: Έχασε το Χ2 της Γιούβε. Ήρθε 3-2 με τη Σασουόλο. Γιατί έφαγε τον γκολ στο 94 η Γιουβέντους. Μεγάλη κυρία.
1: Μεγάλη καριερίστρια.
0: Καριερίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά λέει, αφού δεν το κόψα εγώ, με κόβει αυτό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Πω, ρε φίλε. Και το έβαλε ένας ρέλβας. Ποιος?
1: Σε αδερφός του.
0: Ένας ρέλβας το έβαλε κανονικά. Άτζιτς, αν το λέω σωστά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει?
1: Αυτός έχασε το δελτίο.
0: Αχ, η εκπομπή αποτελείται από διαφημίσεις και στο ενδιάμεσο Τσούβι Μαρία να λένε καν αθλητικό. Πραγματικά εκνευριστικό το ότι λέμε καν αθλητικό. Και δεν έχω, και όχι, δεν έχω λεφτά να σε χρηματοδοτήσω. Τι να κάνουμε τότε?
1: Τι να κάνω, ρε
0: φίλε? Τι να κάνουμε τότε? Να δουλεύουμε για να, έτσι, για την ψυχή της γιαγιάς μας. Από χόμπι.
1: Ναι. Θα μου στέλνεις λεφτά και εγώ θα σε ξεματράζω.
0: Ναι. Καλημέρα, το Σάββατο είχα, λέει, τη σύζυγο μαζί που δεν σε είχε ξαναδεί live. Μετά από αυτή τη βραδιά απέκτησες άλλη μία φαν. Ευχαριστούμε, Δημήτρης, Χριστίνα. Θα ψήσουμε? Ψήσανε. Τους έβαλες να ψήσουνε?
1: Είναι ένα κομμάτι από αυτές τις βλακές που λέω.

0: καραμέλα. Επιτέλους γύρισε η γυναίκα στο σπίτι και θα φάμε σήμερα και μάλιστα γεμιστά. Το μόνο άσχημο είναι ότι τα τρως και δεύτερη μέρα λόγω του ότι είναι ασύμφορα για μία φορά. Τι λέει, είναι ωραία τα γεμιστά.
1: Αν μπορούσα και χειμώνα να τα τρώω, επειδή είναι πιο καλοκαιρινό.
0: Είναι καλοκαιρινό τώρα, μελιτζάνες.
1: Είναι ωραία τα γεμιστά και για σαλάτα στο κέντρο. Εγώ παίρνω ένα φαΐ όταν πάω έξω και βάζω στο κέντρο πάντα γεμιστά.
0: Αντιπάστη.
1: Δεν με νοιάζει να πάρω χωριάτικη όταν πάρω γεμιστά. Αφού έχω φέτα ξεχωριστά, έχω και τα γεμιστά, είμαι μια χαρά.
0: Ξέρεις τι, μπορείς να κάνεις τη γέμιση των γεμιστών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Το χειμώνα.
1: Τώρα μου βάλες πολλά. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί δεν θα βρεις καλές ντομάτες.
1: Δεν θα βρεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βύρωνα και στη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρώνουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Σας το λέγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε με το χακάρισμα της AI, στο OpenAI, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
1: Τα AI
0: και κάνανε χακαρίσματα. Χαιρετίσματα, φίλε, χαιρετίσματα. Robocop John Murphy. Αυτό θα είναι σε δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω τι έρχεται, αλήθεια. Πάντως θα ζήσουμε υπέροχα πράγματα. Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk.
1: Υπέροχα, εισαγωγικά. Υπέροχα και υπέροχα. Μωράκια και μωράκια.
0: Δεν εμπιστεύομαι τον Elon Musk. Το θεωρώ κουβανό σε προβλέψεις τέτοιου τύπου.
1: Αλλά είναι και λίγο τρελό.
0: Αλλά με φοβίζει το γεγονός ότι οι γενετιστές και αυτοί έχουν μαζευτεί και λένε εδώ έχουμε πρόβλημα. Και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην Anthropics, πώς το λένε αυτό, που παρετούνται παιδιά ή το σταματάνε τη γεια σας. Το 2030 λέει χαιρετίσματα. Και θα μας πιάνουν, εσύ είχες πει για μένα να κάνω ήσυχα το ChatGPT. Τι, με θυμάσαι ρε. Δεν ήταν πέναλτι ΠΑΟΚ,
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες στο τελικό του US Open τι έγινε με το Σβέρεφ.
0: Όχι. Έσπασε κάτι.
1: Όχι. Νίκησε και δεν το κατάλαβε.
0: Τι λες.
1: Έκανε το 6-2 και νόμιζε ότι ήταν 5-1.
0: Το έχω πάθει. Έπαιζα γκολ αγώνα, νόμιζε το παίζα over.
1: Και παίρνει τον πόντο, τελειώνει ο αγώνας, κερδίζει, τον αποθεώνει το γήπεδο και αυτός πάει να κάνει.
0: Κουράστηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρει που ήταν.
1: Και του λέει, το ρωτήσα στο, λέει, τι έγινε. Νόμιζε, λέει, ήταν 5-1. Μα ήταν. Και τον ενημέρωσε ο αδερφός του. Τελείωσε, μην παίζεις άλλο.
0: Τώρα μου κάνετε πλάκα. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι από χτες εγώ αυτό. Το πιστεύεις ότι δεν το θυμάμαι καθόλου. Και σταματήσαμε και φάγαμε μετά το ποτό. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Φάγαμε χτες.
1: Αυτό έπαθε ο Σβέρεφ στον αγώνα με τον Μπεν Σέλτον.
0: Ωραίος.
1: Νικητής, ναι. Εντάξει, λίγο. Και μετά. Πανηγύρισε. Ωραίο αυτό να μην χρειάζεται να παίξει άλλο, να έχει νικήσει.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είναι 9 και να σου πούνε. Είναι 10 η ώρα.
1: Να νομίζει ότι είναι Πέμπτη και είναι Παρασκευή. Τέτοια πράγματα. Αυτό έπαθε ο Σβέρεφ.

0: Γιώργος από Ηράκλειο. Μόνο Ολυμπιακός, καλημέρα. Καλύτερο Σόφι, ποτέ Μπάμιες. Αυτό.
1: Όλα μαζί.
0: Εντάξει, όλα μαζί, όλα μαζί. Ναι, σωστά δεν. Αχ, πού το είναι, που έχασα το μήνυμα. Το έχασα. Μαγειρίτσα δεν έχω κάνει.
1: Εκπληκτική.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί υπάρχει και η vegan μαγειρίτσα που είναι με μανιτάρια. Με μανιτάρια έχω κάνει.
1: Μανιταρίτσα.
0: Μανιταρίτσα, ναι.
1: Έτσι τη λένε.
0: Την κανονική τη μαγειρίτσα με τα έντερα, τα άντερα.
1: Αυτά, τα άντερ 2,5 όλα.
0: Όχι, όχι, αυτή δεν την έχω κάνει.
1: Είναι καταπληκτική. Όχι ότι είναι άσχημη και η μανιταρίτσα. Έχω φάει μανιταρίτσα. Πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί
1: αλλά δεν
0: γιατί
1: είναι
0: το μανιτάρι μοιάζει λίγο με τα σιχοτάρια.
1: Ναι. Μπορεί να κοροϊδεύει κόσμο και κόσμο που ξέρει από κρέα. Μπορεί.
0: Έχω κάνει μαγειρίτσα με σιχοτάκια. Δεν έχω κάνει με αυτό.
1: Ναι, λείπουν οι αντεργέ.
0: Οι αντεργέ.
1: Εντάξει, όλα καλά. Κανονικά σαν σούπα, όχι ξερή που μου την είχαν κάνει.
0: Πώς ξερή, τι.
1: Έχω φάει μαγειρίτσα βαριά.
0: Τι εννοεί. Αφιδατωμένη.
1: Θα φάει, μου λέει μαγειρίτσα. Εμείς λέει δεν τα ψιλοκόβουμε τα σηκωτάκια. Αλλά και ήταν ειλικρινά.
0: Ολόκληρο το κομμάτι.
1: Κλουκ.
0: Τι είσαι, χελώνα.
1: Λέω τι
0: είναι αυτό.
1: Ξέρεις πόσο μεγάλα ήταν τα κομμάτια μας. Μάλλον αυτό πέβανε να πεθάνουμε και να αναστηθούμε κι εμείς.
0: Ένα νεφρό, ένα σηκώτη.
1: Ήταν όλο. Κλουκ έκανε μέσα στην κατσαρόλα. Και πετάχτηκαν τα ζουμιά.
0: Σαν νησί.
1: Κοιτάζομαι. Τέλεια την κάνει η μάνα μου.
0: Το νησί. Καρδιά στη μαγειρίτσα. Βάζουν καρδιά στη μαγειρίτσα,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Στην καρδιά.
0: Κάνω διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω συγκεκριμένα γεύματα, συγκεκριμένες ώρες. Χθες δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο ΆΚΑ. Απαράδεκτο. Απλά έφυγα. Πήγες και εσύ με το τάπερ.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ούτε
1: θα εννοείς στο γήπεδο δεν την άφησαν.
0: Μάλλον.
1: Όχι στη δική μου παράσταση, να ξέρω.
0: Είπε χθες. Δεν με άφησαν να μπω με το τάπερ στο
1: γήπεδο. Γιατί κάποιος μπορεί για ιατρικούς λόγους να έχει το φαγητό μαζί του.
0: Σωστό.
1: Είναι και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει τάδε ώρα να πάρει ένα χάπι γιατί μπορεί να έχει αριθμία. Ξέρω εγώ και πρέπει να το πάρει το χάπι φαγωμένος. Κάτσε. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό και θα το εκμεταλλευτούν
0: κάτι. Δεν αφήνει να μπει με το φαγητό μέσα.
1: Θέλω, όχι, μπορεί να το πετάξει ένα κοντόπουλο με πατάτε στο διαιτητή. Έχω δει γουρνοκεφαλή. Τι είχαν πετάξει το φίγκο.
0: Ναι.
1: Για να δεις ένα. Για να πεις, όχι ρε φίλε, πάει χαμένο. Αγκινάρες αλλά πολίτα στον αέρα. Να τον κάνεις τον άλλο λούτσα. Μάστε.
0: Για μεταμόσχευση, λέει το σκότ.
1: Καλά. Ρε σου λέω, λες και το φέρανε από το Ιασό. Με πάγο, το πέταξε. Κλουπ έκανε στο πιάτο. Λέει, τι θα φάμε τώρα εδώ πέρα.
0: Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Σήμερα λέει στα νοσοκομεία έχουμε ημερίδα για τους δότες μυελού των οστών. Τους περιμένουμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να το λέμε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να γίνει δότη μυελού των οστών.
1: Ναι, μια εξέταση.
0: Τίποτα, με μια
1: οδοντο.
0: Με μια μπατονέτα, όχι οδοντογλυφίδα. Με μια μπατονέτα σου παίρνουν
1: λίγο. Για να πω οδοντομπατονέτα.
0: Οδοντομπατονέτα. Ναι. Αυτό, ναι, γι' αυτό. Ναι. Γίνεσαι πολύ εύκολα. Νηστεύουμε σήμερα. Είναι του Σταυρού. Μη μας κολλάζετε. Ναι,
1: για γεμιστά λέμε, ρε
0: φίλε. Ναι, αλλιώς θα τρέχαμε όλοι να φτιάξουμε μαγειρίτσα σήμερα.
1: Για γεμιστά λέμε. Δεν είναι έτσι ξεκίνησε η εκπομπή.
0: Μαγειρίτσα με μοσχάρι ψιλοκομμένο και μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Okay. Λέμε τώρα. Σου βγήκε μάγκα. Όχι. Καθόλου.
0: Μαρία, συνήθως είναι Πέμπτη και νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή. Παθαίνουμε το αντίθετο του Σβέρφ. Άστο. Το έπαθα και εγώ την περασμένη εβδομάδα. Break. Εντάξει. Ωραία.
1: Αφού θες, μιλήσαμε 6 λεπτά. Τι έκανα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρευματόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Τιο Φραγκίσκο και τον Πυροσκύλη.
1: Τον Πυροσκύλη. Παιδιά, συγγνώμη, φέρανε ένα φορτηγό πράγματα. Έχετε να πουλήσετε.
2: Πόσα μας φέρανε?
1: Πάρα πολλά. Κάτσε, περίμενε να φέρω λεπτομέρειες γιατί...
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Πραγματικά ο άνθρωπος μας έφερε πυροσκή με όλες τις γεύσεις. Πυροσκή τα μπόρδα δεν έχω ξαναφάει. Με όλες τις γεύσεις. Φανταστικό.
1: Κάτσε εδώ. Ναι, το
2: εγώ έφαγα το γύρω γύρω γιατί νηστεύω.
1: Γιατί είχαν πει να φέρουν 14 του Σεπτέμβρη και το θυμόντουσαν.
2: Το πυροσκή πατάτα πήρα ρε φίλε. Δεν νηστεύει.
1: Ναι. Έκτο κατάστημα. Τώρα άνοιξα στον Πειραιά. Έτσι, ποντιακά πυροσκή πήραν το δρόμο τους και, και ήρθαν εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν γράφει τέτοιο διεύθυνση. Τέλος πάντων, ξέρετε, θα βρείτε Κορυδαλό, Εγάλεο, Πέραμα, Καλλιθέα, Κάνιγκος και Πειραιάς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον πυροσκήδη. Πάρα πολύ. Παιδιά, ένα σκασμό πράγματα έχει φέρει. Ένα σκασμό. Λυπούμεθα για εσάς που κάνετε νηστεία και σας έχουμε βάλει σε τέτοια. Σε πειρασμό, αλλά ναι, υπάρχουν και με, και με πατάτα. Υπάρχουν
0: και από εδώ φέρω παιχνίδι, πυροσκή στο πυροσκήδι. Πού είναι το παιδί, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί. Λοιπόν, πήγαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο στον Τζουβέλα που είχαν φύγει σε κύριτη και ένας μου έδωσε ένα τάπερ φασολάκια.
0: Θέματα!
1: Και εγώ λέει στην είσοδο του γηπέδου, του είπα ότι τα πατατάκια και οι μπύρες χρειαζόμουν για ιατρικούς λόγους και δεν μου το επέτρεψαν οι αλήτες. Καταλαβαίνετε, οπότε ο Ιωαννίδης λες ψέματα. Γιατί στο ΑΚΑ τα μπάρα, τα ψηλικά τζιτ, πώς τα λένε τέλος πάντων. Είναι έξω από το γήπεδο.
0: Τα αναψυκτήρια.
1: Τα αναψυκτήρια, ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
0: Οι καντίνες.
1: Μπράβο, οι καντίνες. Μπράβο. Πήρε ο σκύλε μου, τρέξαν τα σάλια με να δεις. Και ήρθαν και ζεστά. Ψιλο. Πώς τα λένε.
2: Φρέσκα.
1: Ναι, ψιλοφρέσκα είναι. Ψιλοφρέσκα. Πρέπει να είναι. Ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα δεν πρέπει να είναι.
2: Το ταμπόρδα είναι εργαλείο.
0: Φέρε μου ρε παιδί μου την ταμπόρδα τη 13.
1: Ναι, είναι. Θα το ακούσει συνεργείο αυτοκινήτων σίγουρα. Σίγουρα.
0: Κάτω από τη Λούτσα είναι εκεί.
1: Άλλη παιδιά, λέει με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Μπήκαμε ο ΆΚΑ με μία σακούλα καλαμάκια. Σουβλάκια. Σουβλάκια καλαμάκια. Τα είδε, λέει ο αστυνομικός εκεί πέρα, μας είπε και καλή όρεξη. Βέβαια. Μπορεί να ήταν και το γεγονός ότι ήταν μαζί με παιδιά.
2: Μπορεί,
1: και να κατάλαβε ο αστυνομικός ότι
2: ναι.
1: χρειάζονται. Άρα βλέπετε ότι να, ορίστε, να κάνετε παιδιά, να μπαίνετε στο γήπεδο με φαγητό. Δίνω ένα κίνητρο.
2: Καλά, θέλει ελαφρύ φάει. Μη σε πιάσει κάνα μου κουντί.
1: Θα πάρω αλγκουαλίθ.
2: Πάρε ένα αλγκουαλίθ, ναι. Είναι έτσι. Μια χαρά.
1: Προσοχή με τα πυροσκή παιδιά, δεν κάνουν όλοι καλά. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τον πρωταθλητή των πυροσκή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μιλάμε για τον τροπεούχο.
2: Άμα θες ψάρι, ψάρι σε ένα χατζηδιάκο εκεί πέρα. Παθητικό.

0: Ο Ανδρέας δεν θέλει να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, λέει μην τον κατεμιάσουμε.
1: Άσε μας ρε Αντρίκο. Έπιασε ένας αέρας, είχε έναν Ουναΐ και μαΐστρο.
0: Μα είναι η εποχή που έχει Ουναΐ, μην κοιτάς.
1: Έχει Ουναΐ,
0: δεν έχει επηρεαστεί από τη...
1: Εννοείται.

0: από την αλλαγή, από την κλιματική αλλαγή.
1: Το κότσιρα είχε τον Αύγουστο. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα. Πολύ κότσιρα.
0: Ειδικά στο Αιγαίο, δεν το πιάνει τον, στο Ιόνιο δεν πιάνει κότσιρα.
1: Δεν έχει κότσιρα.
0: Αλλά στο Αιγαίο, ναι, άμα σου, θα σου πούνε.
1: Είναι άνεμος ο κότσιρα. Είναι άνεμος, Μαρία. Μαΐστρος, μπονάτσας, κότσιρα.
0: Ο κότσιρας, ναι. Ήταν ο αγαπημένος αέρας του παππού μου. Ήταν ψαράς. Αυτό με τις καντίνες στο ΆΚΑ, λείπετε κάτι, μπας και το διορθώσουν. Δεν γίνεται να περιμένεις 20 λεπτά για μία μπύρα. Ας βάλουν άλλες 10.
1: Ωραία. Ό,τι είναι για μπύρες, ναι, παραπάνω είμαστε
0: να
1: μέσα.
0: Να πίνετε λιγότερη μπύρα. Δεν το έχετε σκεφτεί. Θέλω να σου πω κορυφαίο σκηνικό. Στο παιχνίδι είχα πάει στο Σαν Μαμές. Mm-hmm. Έρχεται και κάθεται δίπλα μου ένας ταλέπορος. Ένα καΐκι ήρθε και κάθεται δίπλα μου.
1: Okay.
0: Ένα καΐκι. Με μια πατερίτσα που τη στραφεί στον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, και είχε μια σακούλα με μπύρες. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν βρήκα, αλλά ήρθανε πολλοί με μπύρες. Σακούλα με μπύρες.
1: Κρατούσαν με το χέρι ή είχαν πελίστες.
0: Όχι. Το χέρι. Την ανοίγει. Κάνει. Την ανοίγει, πίνει και μου κάνει. Θες.
1: Έλα ρε. Τι λέει ο Μάστορας. Τι ρέγε και απέσιμο.
0: No, gracias. Λέω. Να σε καλά. Δεν κόλλησε.
1: Δεν επέμενε.
0: Πάει στον παραδίπλα από μένα. Θες. Μοίραζε. Ήπιε και μου λέει θες. Όχι. Στον επόμενο. Θες εσύ. Όχι, του λέει και εγώ. Καλά. Και συνέχισε να πίνει.
1: Απ' την ίδια μπύρα, έτσι. Θα μάθω τα μυστικά σου. Λέει θα εκπλικαθιώνεθ. Ξέρω εγώ πώς
0: λέγω. Δεν μου είπε να μου δώσει από τις κλειστές. Ήπιε. Είμαι θες. No, gracias. No. Μερσί, να σε μπουκού.
1: Όχι, πρέπει να πει, σε πιάσει κανένα κάγκουα. Σε πιάσει κανένα κάγκουα εκεί και να μην ξέρει από πού να πα.
0: Ο Θανάης έχει δίκιο. Είναι ο Πυροσκίδης νεαρός αμυντικός του Ηρακλή, ταλεντάρα με λαμπρό μέλλον. Και πάει στον Ολυμπιακό μετά. Παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Κοντά σε Πυροσκίδη. Ναι. Ποια η μακρινή σχέση του με το Χατσίδι του ΠΑΟΚ. Πες από κάτω. Έπιασα ένα τσάπρα. Σπάνιο ψάρι, λέει κάποιος.
0: Δεν επιτρέπεται τέτοια εποχή.
1: Ο τσάπρας.
0: Είναι ακόμα μικρά, ναι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Πρέπει από 10 πόντους και μετά.
1: Οκ. Okay. Ναι. Δεν το ήξερα.
0: Βαζελιά. Οπα. Πολύ μακριά έγινε η γλώσσα από Σεπτέμβρη. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρσι.
1: Έλα τώρα, είμαστε στην κορυφή τώρα. Μην με ενοχλείς. Μην με ενοχλείς, δεν ακούω. Τι γίνεται εκεί κάτω. Άσε με τώρα, άσε με λίγο.
0: Γυρίζει η μπύρα. Να γύρισαν πολλά πράγματα. Στον Μπιλμπάο γύρισαν πολλά πράγματα. Άστο, ναι.
1: Και παίζανε και προ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επισηματική.
1: Όχι, ρε.
0: Από το κονσέρβι λέει. Ναι.
1: Αλλά το θες. Είναι ταινία του Οικονομίδα. Θες. Λίγη μπύρα, ρε. Τι σου είπα να πάρει.
0: Ήταν ευγενικό.
1: Τι σου είπα, ρε, να πάρει. Λίγη μπύρα, τι με κοιτάς σαν χάνω.
0: Γιατί δεν μου έδωσε μία από τις κλειστές.
1: Θα έπαιρνες την κλειστή.
0: Βέβαια θα την έπαιρνα. Γιατί να μην την πάρω. Βάζει στο γήπεδο μπύρα, είναι δυνατόν.
1: Τέλειο.
0: Μα σου λέω έψανα και δεν είχε.
1: Εγώ θα πίνα από αυτήν.
0: Όχι, εγώ δεν θα πίνα. Δεν θα. Αν ήταν λίγο πιο ελκυστικό. Μπορεί. Mm-hmm. Επειδή ήταν καϊκή τελείως.
1: Δεν πειράζει, από το καϊκή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι το είδα λίγο ρατσιστικά το θέμα.

0: πριν φύγουμε, ένα θα το πω καθόλου αθλητικά. Ναι. Την κολάρα έβαλε, λες, ρε Κοστούλα. Την κολάρα έβαλε.
1: Με τρόμαξε λίγο.
0: Την γκολ έβαλε. Τι ωραία.
1: Το άξιζα όμως.
0: Γιατί.
1: Μωρή καριερίστη.
0: Μωρή καριερίστη. Μεγάλη καριερίστη. Έβαλε και το μεγάλη μπροστά. Γιατί αυτό πάει με το μεγάλη μπροστά. Ο επιθετικός προσδιορισμός αυτό.
1: Το άξιζα. Το άξιζα.
0: Λοιπόν. Τι γκολάρα έβαλε ο Κοστούλας. Τι ωραίο κοντρόλ. Τι ωραία έφυγε με το κεφάλι και τι φανταστική εκτέλεση που άνοιξε το σκορ για την Brighton. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν έκανε το 0-4, έκανε το 0-1. Αλλά παγκόσμια δύναμη η Telecom. Φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις, καθημερινότητα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η Καλάμπρια είναι μέθοδος ψαρέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν.
0: Θα μας φέρετε μια Καλάμπρια medium. Είναι και αυτό.
2: Καλαμπρίζικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Τόσους κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και όποιος ξέρει, ξέρει. Εντάξει, Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά.
0: Πρεσάρισμα.
1: Έχουμε δίδυμο.
0: Πρεσάρισμα.
1: Ήρθαν και δύο.
0: Εμείς λέμε πάντα έρχεται πρεσάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρει ο κόσμος από τι θα πρεσαριστεί.
1: Σωστό.
0: Ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Του Σαμπόκι!
0: Έτσι, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Αντε πάει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Να

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της στοίχημαν Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τετάρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος Έλαμπετ 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια. Οι παίκτες μου είναι πεινασμένοι για να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Με ενοχλεί στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη, φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε. Στο πάθος που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άρη ο Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτς ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ παίκτες σαν το Ζίφκοβιτς, τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάω τον Γκουστάβο Σα από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κοντρά στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ελκαμπή δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται οι προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή φόρ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παραπάνω από διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στον τερβί της Τούμπας, εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται. Δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγαινε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάμπι Τελαβίβ στην αυλαία του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό Μυριαίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελε ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε 1-0 από το Old Trafford κόντρα στη United στο ντέρμπι του Manchester για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι, η Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό match. Για τέταρτη στροφή στη Serie A, Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την 5η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Ρεάλ Σοσιέδαδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Για την 3η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα, η Μπάγερ Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρα στην Έλβεσμπεργκ. Στο άλλο χθεσινό μάτς Λιψία Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσουτσίκας και Μιχάλης Τσόχος.
2: Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πού είστε εδώ στο BWinSport FM, στους 94,6, λίγο μετά τις 10 και αρχίζει το πρεσάρισμα. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο ντυμένο, έχει έρθει με το σκέι του εδώ στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Περίλαμπρος, όπως πάντα, παρά το ατυχές αποτέλεσμα της αγαπημένης ομάδας και των δύο. Και των δύο. Αγαπημένο το ομάδο, back to back το Σάββατο. Αλλά έχει έρθει περίλαμπρος εδώ στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίστα Μπάκος Θεσμικός τσακίζει τα πυροσκή του πυροσκίδι. Γεια σου, ρε πυροσκίδι, γίγαντα! Εν τω μεταξύ, ανοίγανε κουτιά από την ώρα που τελείωσε η εκπομπή του Τσουβέλα με τη Μαρία μέχρι πριν ξεκινήσει αυτή. Ανοίγανε κουτιά 3-4, έτσι, όχι ένα. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, Κυριάκο μου, είναι οι εποχές που ο Τσουβέλας γεμίζει κλειστά 20.000. Έτσι, δεν πέφτει καρφίτσα στο Telecom Center. Μπράβο, ρε Αλέξανδρε, συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη τιμή για μας που ένας άνθρωπος δικός μας καταφέρνει και κάνει τέτοια πράγματα. Και το βλέπουμε και το θαυμάζουμε και γελάνε και τα μουστάκια μας. Γεμίζει λοιπόν ο Τσουβέλας 20 λες και παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Και ο Παναθηναϊκός κάνει 4-4 με τριάρες. Λήχτε τη χρονιά, θα πάθουμε ζημιά!

Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για την αγωνιστική που πέρασε. Καταρχάς για την ήττα του Ολυμπιακού, την κέρα της ΑΕΚ στην Τρίπολη, τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας με ανατροπή απέναντι στον Βόλο και όλα όσα συνέβησαν στο αγωνιστικό διήμερο. Πάρα πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε και ευρωπαϊκό τριήμερο και κυπελικό τριήμερο. Έχουμε αρκετά πραγματάκια, πάρα πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε, γιατί μπαίνουν οι ομάδες του Europa League στο κόλπο πλέον, έτσι. Δηλαδή, μπαίνει ο Ολυμπιακός και ο Όφη από το δικό μας το λογαριασμό.

Άκου τον άλλο να τον ήρωνα. Κάπου σε ξέρω, λες, σαν τον Βάιο ακούγεσαι. Ηρωνίες. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν λίγο προβληματικός λόγω κάποιων υποχρεώσεων ανελειμμένων από καιρό πριν. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τι θα γινόταν το Σεπτέμβριο για να προγραμματιστώ διαφορετικά. Ήταν και αναλλαστικές υποχρεώσεις αυτές που είχα. Έτσι. Παντρευάθρωπο, δηλαδή τι να κάνω. Να μ' πάω. Να μείνω ο Διονυσάκο μου στο ράφι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Λοιπόν. Και υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις το Σεπτέμβριο. Και άλλες υποχρεώσεις το Σεπτέμβριο που είναι δημοσιογραφικές υποχρεώσεις. Αλλά τέλος πάντων, μην ανησυχείτε, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Ακόμα και αν σας λείψω, θα είμαι πάλι πίσω, δυστυχώς για σας. Εντάξει, τα γνωστά σχολεία σήμερα. Ο Τσόχος μποτιλιάρισμα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολο για τον Μιχάλη να είναι στην ώρα του. Είναι και μια αντίβα, άλλωστε. Τότε που εχθές στη φάση του γκολ του Αμπόρδα μας δημιουργήθηκε αυτό το αίσθημα ότι μπορεί να το χάσουμε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν. Χαιρόμαστε που είναι εντάξει. Χαιρόμαστε που είναι εντάξει, ακόμα και αν είναι, ξέρω εγώ, εγκλωβισμένο στην Μεσογείο. Εκεί λέω πάει, αύριο μόνο με εκπομπή, να ξέρει, το είπα. Ειδικά όταν πήρε το μικρόφωνο ο Δεσίλα, λέω είναι σοβαρή κατάσταση. Στο σου του Λούζα. Ναι, εκεί έπαθε Χατζηγιοβάνι. Όχι, έπαθε Χατζηγιοβάνι. Μα πανηγύριζε το μάτς με την ΑΕΚ. Που είχε βάλει, είχε σουτάρει και είχε πάει μπάλα στο πλάγιο δίκτυο και πίστευε ότι είχε βάλει γκολ και πανηγύριζε. Και του λέω την άλλη μέρα που ήρθε εδώ, του λέω τι γκολάρα έβαλε, ρε παγάσα. Έτσι την πάτησε και ο Τσόχος. Λούζα, λέει, και μετά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Πω, ωραίο σουτ.

Την καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι εδώ, στο Μάκαρο καταρχάς, ο οποίος μας στέλνει την καλή του εβδομάδα, την καλημέρα του και πάντα εύχεται με υγεία. Γεια σου ρε Μάκαρε, Μάκης Περιστέρη 7, υπογραφή. Την καλημέρα μου στο Μίτσο από την Animal Print, την εταιρεία Κολοσσό που στηρίζει τον Bwin Sport FM 4,6. Γεια σου ρε Μίτσο. Πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω. Καταρχάς, οι δύο μεγαλύτερες συζητήσεις μπορεί η νίκη της χθεσινής ημέρας να νίκει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς, γιατί είναι ντερμπί, είναι ΠΑΟΚΑΡΙΣ, δεν το συζητάμε. Ένα παιχνίδι το οποίο το είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και ο ΠΑΟΚ. Το είχε ανάγκη και ο Άρης, λιγότερο, αλλά το είχε ανάγκη και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ όμως πραγματικά το είχε τρομερή ανάγκη και το πήρε. Και το πήρε βγάζοντας περισσότερο χαρακτήρα και λιγότερο ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που διαμορφώνεται ακόμα. Βάζει καινούργια στοιχεία στο παιχνίδι της, έρχονται νέοι ποδοσφαιριστές. Σιγά σιγά θα του πάρει λίγο χρόνο του λύση, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι θα μπορέσει να φτιάξει ένα αξιοπρεπές έτσι, σύνολο το οποίο μπορεί να πει καλό ποδόσφαιρο. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν νικήσει αυτές τις φωνές που δημιουργήθηκαν, που άρχισαν να εχούν στο μυαλό του, στα αυτιά του, όταν αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά κύπελα και αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα, τότε θα είναι ένας σοβαρός μπελάς για όποιον θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε το ματς, νίκησε τον Άρη με 2-0. Είναι η νίκη της αγωνιστικής, μαζί με την νίκη του Όφη, προφανώς, κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω περισσότερο συζήτηση μπορεί να γίνει, ποδοσφαιρικά εννοώ, για τα παιχνίδια στην Τρίπολη και στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην Τρίπολη, θα το συζητήσουμε και με τον Κώστα στη συνέχεια, τον Κώστα και Τζόγλου στη συνέχεια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η επιλογή του Νίκολιτς να παίξει με μια εντεκάδα που έμοιαζε με την προηγούμενη. Δηλαδή, μια εντεκάδα η οποία ουσιαστικά τις τρεις αλλαγές του προηγούμενου μάτς τις είχε μετατρέψει σε βασικούς. Μιλάω για τον Αριάγκα, τον Κατσίνοβιτς και τον Ζήνη. Πάει να πει ότι τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της χρονιάς το rotation έχει σαφείς γραμμές τοποθετημένες και δύσκολα την περνάς την γραμμή αυτή. Ας πούμε είναι σημαντική σημείωση ότι ο Κάιρι δεν έπαιξε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Προφανώς ο Νίκολς το κάνει γιατί θέλει να αποκτήσει κάποια αυξημένη συνοχή στα παιχνίδια της η ομάδα του στο ξεκίνημα αυτό της σεζόν. Εμείς περιμέναμε την ΑΕΚ να έχει μια, πώς να το πω, τελείως διαφορετική εικόνα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, εκμεταλλευόμενη την πολύ καλή μαγιά που έχει από την περσινή σεζόν και τις λίγες αλλαγές που έκανε στο ρόστερ της. Για τον Νίκολιτς όμως προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιαχτούν αυτοματισμοί και σχέσεις εντός γηπέδου και γι' αυτό λοιπόν έχει σφίξει το rotation. Γι' αυτό έχει ανοίξει και μια κουβέντα όμως που λέει ότι Μίστερ, αν το σφίξουμε το rotation πολύ, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή, αν ας πούμε το 16-19 που λέει ο Νίκολιτς το κάνουμε 13-14, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της χρονιάς, μήπως μείνουν κάποιοι πίσω και μήπως αυτοί που θα μείνουν πίσω δεν μπορούσαν να μας δώσουν ουσιαστικές βοήθειες όταν θα αρχίσει ο πραγματικός πανικός. Που θα έχει Champions League πρωτάθλημα καπάκι στο καπάκι. Είναι μια συζήτηση αυτή που καλό θα είναι να γίνει κάποια στιγμή. Και επίσης μια συζήτηση είναι οι επιλογές του Νίκολιτς όταν ήθελε να αλλάξει το παιχνίδι, που ουσιαστικά μετέτρεψε το σύστημα της ομάδας σε ένα 4-2-4, βάζοντας και τον Κοϊτά μέσα, και τον Ζήνη, και τον Βάργκα, και τον Γιώβιτς, με τον Μάγκερ και τον Μαρίν σε ρόλο κεντρικών χαφ. Μια επιλογή που πρόσκαιρα έφερε μέσα στην αντιπάλη περιοχή το παιχνίδι, το μετέφερε στην περιοχή του Αστέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ο Αστέρας συνήλθε, κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που ήταν διαθέσιμοι, πάρα πολύ διαθέσιμοι, και προσπάθησε να κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ και θα μπορούσε να την είχε κάνει αν δεν είχε σε τρομερή μέρα τον Μπρινιόλι. Ρίσκο πολύ από νωρίς για τον Νικολίτσι.

0: προφανώς όμως δεν συμμερίζομαι καμία καταστροφολογία και καμία, πώς να το πω έτσι, οριστική απόφαση για το τι θα κάνει φέτος το ρόστερ της ΑΕΚ στην προσπάθειά του να επιτύχει στο πρωτάθλημα και στο Champions League και στο κύπελο. Είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Όπως πολύ σωστά γράφουν και κάποιοι φίλοι, κανένας δεν παίρνει πρωτάθλημα ή δεν χάνει πρωτάθλημα με άμμο στα πόδια. Και ακόμα έχουμε άμμο στα πόδια από τις παραλίες. Όσοι πήγαμε τέλος πάντων, όσοι πήγατε μάλλον. Και το ίδιο συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει πολύ διαφορετικά. Εδώ είναι εμφανώς συμβαίνει αυτό που συζητάγαμε όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε και το τελευταίο εμπόδιο και μπήκε στην League Phase του Conference League. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος πάνω από τους ανθρώπους της ομάδας, πάνω από τους παίκτες της ομάδας. Σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βγάζει τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο γήπεδο. Το βλέπεις ότι η ομάδα νιώθει πάρα πολύ καλά. Βλέπεις την ομάδα ότι ακόμα και όταν αλλάζει σχηματισμό ή κάνει αλλαγές που ουσιαστικά γίνεται μια διανομή ρόλων στο παιχνίδι, με τον Ουναή να είναι ο απόλυτος κουμανταδόρος πλέον και τη διάταξη 4-2-3-1. Όχι μόνο δεν επηρεάζεται, όχι μόνο δεν ψάχνει χρόνο να μάθει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της ομάδας και της εντεκάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βγάζει τρομερό και ανταγωνιστικό και κυριαρχικό πρόσωπο από το ξεκίνημα. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δουλεύει καλά. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα νιώθει καλά. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα είναι σε ένα full εξελικτικό στάδιο. Και επίσης καταλαβαίνεις ότι όταν αυτό συμβαίνει και μετά τις αλλαγές του προπονητή, όταν ξαναλλάζει η διάταξη, όταν ξαναλλάζουν τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο στο μοίρασμα του παιχνιδιού και παραμένει η διαεικόνα, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά αρχίζει και ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς βρίσκει πράγματα που περιμέναμε σε κανά δύο μήνες από σήμερα να τα παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι τρομερά τα περιθώρια βελτιώσεις. Προφανώς και έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός και προσωπικότητα. Έχει βάλει τα, έχει πληρώσει για να την πάρει, την ποιότητα και την προσωπικότητα αυτή. Και είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που πραγματικά παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι το έχει πάρει ήδη κιόλας. Γιατί γίνεται η κουβέντα από χθες ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αντίπαλο Παναθηναϊκός. Παιδιά, όπα, κάπου ηρεμήστε. Είναι Σεπτέμβρης, είναι 4 μάτς και ακόμα δεν έχουμε δει τους νέους παίκτες όλους σε όλες τις ομάδες. Κάτι ακόμα που είναι ενθαρρυντικό για τον Παναθηναϊκό είναι και το γεγονός ότι κοντρολάρει απόλυτα τον έλεγχο, τον ρυθμό ενός παιχνιδιού. Εχθές, σαν να κράταγε ένα διακόπτη στο χέρι και ανέβαζε κατέβαζε την ένταση κατά το δοκούν. Όταν ήθελε να κερδίσει χρόνο και δυνάμεις, έπαιζε πολύ χαμηλό τέμπο. Και όταν ήθελε να απειλήσει τον Πανετολικό, πήγαινε ξαφνικά από το 0 στο 10 και το έκανε με επιτυχία πάντα. Δείγμα και αυτό μιας ομάδας που δουλεύει καλά, μιας ομάδας που ξέρει ρόλους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που είναι γεμάτη από ποιότητα και το εκμεταλλεύεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γρασίδι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, θα συζητήσουμε αρκετά ακόμα. Φυσικά μεγάλη κουβέντα πρέπει να γίνει και για τον Ολυμπιακό και τον Αλγουαθήλ και το δύσκολο έργο που έχει να διαδεχτεί τον Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ. Και να πούμε για χρόνια πολλά και στους Σταύρους και Σταυρούλες, που σήμερα είναι η γιορτή τους. Είναι η γιορτή του Σταύρου και της Σταυρούλας. Στους δικούς μας λοιπόν, το Σταύρο Χοδοθύμιο και το Σταύρο Καλογεράκη, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Έχουμε άλλον, Κυριακό. Ναι. Τον είπαμε, Χοδοθύμιο Καλογεράκη, είπαμε. Είπαμε πολλά κιλά ευχές. Πολλά κιλά ευχές. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα break. Να σας πω λοιπόν ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις αναμέτρηση σε ζωντανή μετάδοση και ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Να στείλουμε και μια συμπονετική καλημέρα στα παιδιά του Βελοκάματου, στον Νίκο, τον Αντωνίου και τον Χρήστο τον Λιβανό.
1: Ναι.
0: Που αναγκάζονται να πίνουν το φρέντο σε γυάλινο ποτήρι με κοντό καλαμάκι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όχι στο, στα ρεμάλια αυτά.
0: Καλημέρα σας.
1: Σε όλους σας, καλημέρα σας.
0: Μιχάλη μου, καταρχάς χαίρομαι που είσαι μαζί μας, εδώ.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά ρε, μια χαρά. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Είμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Θα πεις κάτι για το ποδόσφαιρο ή θες να κλείσουμε την εκπομπή?
1: Τι εννοείς κάτι για το ποδόσφαιρο?
0: Κάτι γενικό.
1: Είναι ο βασιλιάς των σπόρων.
0: Μια θεωρία. Να πεις μια θεωρία. Να πεις
1: ο βασιλιάς των σπόρων. Ωραία, εντάξει.
0: Πετυχαίνω έναν Άγγλο. Λοιπόν, εκεί που είμαι τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έχω πάει ένα τριμεράκι διακοπές εδώ να τις κάνει τέλος πάντων. Και πετυχαίνω έναν Άγγλο φίλο της Everton. Με διαρκείας, με αυτό και το άλλο. 65 χρόνων άνθρωπο. Δηλαδή μου λέει για 11 με Southall και τέτοια. Λοιπόν, δεν πλακωθήκαμε. Θα είπαμε ωραία. Τέλος πάντων, μου λέει εχθές το Σάββατο το πρωί, μου λέει να σου πω κάτι, μου λέει σήμερα παίζει με τη Φούλαμ. Λέω ναι, θα κερδίσουμε, λέει 3-0. Του λέω πλάκα κάνεις, λέω. Θα κερδίσουμε, λέω, να βάλουμε κόλλο στην προπόνηση του. Λέω πώς θα κερδίσουμε 3-0. Όχι, μου λέει θα κερδίσει 3-0. Και μετά έρχεται το Σάββατο το απόγευμα, με ξαναπετυχαίνει στο μπαρ και μου λέει ήταν η κατάρα του Εβερτόνιαν. Να ξέρεις.
1: Αυτό που εμείς εδώ λέμε σε κάρφωσα.
0: Έτσι, έτσι.

0: Λοιπόν, κάνε μου λίγο καταρχάς. Ας το νεράκι.
1: Παρακαλώ, μισό.
0: Ας το νεράκι.
1: Μισό, θέλετε τον ήχο.
0: Ναι, ας το νεράκι. Κάνε μου τώρα το trademark. Αυτά είναι, ρε φίλε.
2: Ξεκινάει η εκπομπή.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, άμα σου έλεγα να μου πεις τρία συμπεράσματα από την αγωνιστική την Τέταρτη. Ιεραρχικά. Μπορείς να μου τα πεις.
1: Ένα είναι ότι με έχεις μπιπ.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Γιατί.
1: Εσύ.
0: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί καθόμουν εγώ χθες το βράδυ μία η ώρα να βλέπω το πρώτο ημίχρονο από το ΠΑΟ Κάλης και το δεύτερο ημίχρονο από το Αστέρα ΣΑΕ και να μπορώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο.
0: Αφού σε τύπα, πρέπει να κάνεις τα μάτς. Δηλαδή τι, να μην κάνεις μάτς.
1: Ναι, αλλά εσύ τα βλέπεις live. Εγώ γύρισα 10.30 ώρα και τα βλέπα ρεκ.
0: Καταρχάς, το μάτς 9.30 ώρα το βράδυ που μπήκε, φταίει ο Γάρης. Δεν φταίει ο Βάιος. Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ξέρω ποιος φταίει. Εγώ ξέρω ότι πέσανε μάλλον στα μάτς και δεν μπορούσα να. Αρθώ σήμερα να κάνω. Εντάξει, ήταν και μάτς που.
0: Έπρεπε να το δεις.
1: Ναι, με την ΑΕΚ πραγματικά το είχα πολύ μεγάλη απορία.
0: Ναι. Και εγώ το είχα απορία. Πώς έγινε αυτό.
1: Γιατί είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά πήγα γήπεδο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που άκουγα ότι η ΑΕΚ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1 επί της ουσίας έκανε ευκαιρίες από το 85 και μετά με τον Γιώβιτς. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι διάλογο έπαιζε και πώς δεν έκανε ευκαιρίες κόντρα στον Αστέρα ενώ το μάτς ήταν στο 1-1.
0: Εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι ότι μέχρι να τις χάσει τις δύο φάσεις ο Γιώβιτς. Το ανάθεμα ήταν γιατί δεν πάει μπάλα στο Γιώβιτς. Γιατί η ΑΕΚ δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα στο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Και τη δίνει μέσα σε ένα λεπτό δύο φορές. Και έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: Και το δεύτερο είναι ότι διάβαζα εκεί τις ανακοινώσεις του Άρη. Έλεγα πώς έχει γίνει τίποτα. Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις, έλεγε πάει, έχει γίνει η σφαγή του αιώνα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Τίποτα δεν
1: έγινε. Να συζητήσουμε που δεν, αλλά τέλος πάντων κάνουμε μια συζήτηση για μια. Δεύτερη κίτρινη, ότι κάποιος μπορεί και να την έβγαζε. Το πιο μεγάλο λάθος του Ιταλού είναι ότι δεν έχει δώσει πέναλτι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεύτερο.
1: Δεύτερο. Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος σίγουρα.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Αμανατίδη. Καλημέρα, γίγαντα. Καλημέρα, είσαι και από τον Κυριάκο. Πολλά φιλιά.
1: Από ό,τι τα είδα όλα.
0: Ναι. Πραγματικά τα είδες όλα.
1: Ναι.
0: Εδώ να σου πω κάτι, λέει ένας φίλος εδώ, μήπως ο Ουναΐ δεν είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Και λέω. Επόμενη γραμμή. Και λέω ότι.
0: Δεν ξανακαλέστε.
1: Δεν συμφωνώ, επειδή άκουσα τον πρόλογο σου ότι. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ότι δεν έκανε εκτεταμένο rotation. Αλλά τρίτη Κυριακή δεν το πολυδέχομαι το 2026 την κόπωση. Τρεις αλλαγές έκανε. Τρεις έκανε και ο Νίστρο πέμπτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και δεν φαινόταν καμία κόπωση. Θα μου πεις δεν είναι το ίδιο εντός, το ίδιο εκτός. Όχι, αλλά για μένα η ΑΕΚ ούτε μου φάνηκε ζήτημα νοοτροπίας. Μου φάνηκε ζήτημα νευρικότητας. Δηλαδή, στο πρώτο μήχρονο που το είδα live, είδα λάθη, ας του Μουκουντή. Του Μουκουντή το λάθος είναι από αυτά τα σπάνια λάθη που γίνονται, αλλά γίνονται πάρα πολλές φορές από κεντρικό αμυντικό. Σου φεύγει λίγο ένα κοντρόλ όταν είσαι ένας αμυντικός σαν το Μουκουντή που παίζει πολύ με την μπάλα. Και γίνεται ζημιά.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έχει πουλήσει πάρα πολλές μπάλες στη μεσαία γραμμή που είναι πολύ σπάνιο για αυτήν και μάλιστα από ποδοσφαιριστές που δεν το περιμένεις, όπως ο Μάριν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κάνει λάθη αρκετά χωρίς πίεση. Και δεν είναι ο μόνος που κάνει λάθη αρκετά χωρίς πίεση. Τα δε τελειώματα του Γιώβιτς είναι για μένα ο ορισμός των τελειωμάτων εκνευρισμού, άγχους. Mm-hmm. Να τη στείλω μέσα.
0: Να πάει να.
1: Ναι, αυτό. Δεν είχε αυτή τη θετική άβρα που βγάζει η ΑΕΚ στα.
0: Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να αλλάξει παίχτες για ξεκούραση, να φρεσκάρει την ομάδα ο Νικολίτς. Εγώ λέω.
1: Να μεγαλώσει το
0: ρωτήσιο. Μπράβο, αυτό, ναι. Να ενεργοποιήσει παίχτες.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέει, εδώ ενεργοποίησα τον κύριο Αριάγκα. Ενεργοποίησα τον κύριο Ζήνη. Τώρα έβαλα βασικό. Ναι, άφησα τον Γκατσίνοβιτς. Που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και πάρα πολύ σοφή επιλογή να παίξει βασικός ξανά. Σε μάτς που θέλεις γρήγορα να βρεις γκολ για να το τελειώνεις.
0: Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Από τους καλύτερους παίκτες έκτασε το πρώτο χρόνο ο Κατσίνοβιτς.
1: Ναι, αλλά πάλι όταν έρχεται η ώρα να τη βάλεις μέσα δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Κατσίνοβιτς. Και για μία ακόμη φορά προηγείται και δέχεται γκολ που. Πολλές φορές πέρυσι η ΑΕΚ τέτοιου είδους μάτς, ειδικά στην αρχή, έβαζε τον γκολ νωρίς, αργά στη μέση. Και μετά ναι, το έσβηνε. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αγωνιστικά, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινές συνισταμένες σε σχέση με το Χ στην Κηφισιά, είναι μόνο ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί σε τέτοια μάτς και τρώει αρκετές αντιπιθέσεις.
0: Mm-hmm. Έκανε ένα τρίκ ο Αστέρας εχθές. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Μάγκερ, όχι ο Μαρίν τόσο, ο Μάγκερ, δεχόταν τριπλό μαρκάρισμα.
1: Ναι.
0: Όταν χαμήλωνε και να πάρει την μπάλα.
1: Mm.
0: Γιατί μάλλον ο κ. Αντωνόπουλος έχει υπολογίσει ότι είναι πιο εύκολο, είναι πιο soft παίχτης από τον Μαρίν για να του πάρει την μπάλα και να κάνει αντεπίθεση. Το πέτυχαν δύο-τρεις φορές.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα το κάνανε σε όποιον χαμήλωνε. Τέλος πάντων, η κοινή συνισταμένη είναι ότι η άξιση μεταβάσεις πάλι χθες δεν ήταν καλή. Όλο το άλλο μου φαίνεται. Μου φαίνεται άλλου είδους πρόβλημα από αυτό που είχαμε φανταστεί. Δεν ξέρω αν είναι νοοτροπία, δεν ξέρω αν είναι νευρικότητα, δεν ξέρω αν είναι υποτίμηση αντιπάλου. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά το break. Εγώ να σα πω σε αυτό το σημείο ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκει εύκολου αντιπάλου. Ο ήλιο, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπαλά και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Novamix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και ελιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
18: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ορίστε, και ποντάκια και μεταγραφές. Και ποντάκια και μεταγραφές.
1: Ποιος κυρίως?
0: Ο κύριος Τζομπατζόγλου.
1: Γιατί πολύ κάνουν μεταγραφές.
0: Α, πρώτα και τη
1: Τζομπατζόγλου. Ο κύριος και τη Τζομπατζόγλου. Ούτε ποντάκια ούτε μεταγραφές.
0: Ούτε ποντάκια ούτε μεταγραφές. Ναι, καλημέρα, Κώστα, συγγνώμη.
19: Δηλαδή, σε περίμενα να επιστρέψει να ακούσω μια καλή κουβέντα σήμερα και ξεκινήσω έτσι και λέω τι λέει ο άνθρωπος. Κάνε με μεταγραφή και δεν έχω πάρει καμπάρι.
1: Και καλά να χάσεις μεταγραφή, πάει και έρχεται. Να χάσεις αποτέλεσμα, μάτς, ούτε πάει ούτε έρχεται.
19: Αν έλεγε το όνομά μου, θα έκλεινα να μπω σε κανένα site, να διαβάσω τι γίνεται. Δεν το πάει.
0: Ε, τι γίνεται. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Hangover. Συγγνώμη.
19: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, αδερφή.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
19: Τώρα, εντάξει, ΑΕΚ, παιδιά, έχασε και χθες άλλους δύο βαθμούς. Στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι της στο πρωτάθλημα. Συνολικά από πέρυσι στα ίδια μάτς είναι μείον 4. Και είναι και μείον 4 από την κορφή. Ήδη. Οπότε τα πράγματα στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν ξεκινήσει καλά. Να ξεκαθαρίσω ότι κατά την άποψή μου χθες η ΑΕΚ δεν ήταν όπως ήταν με την Κηφισιά.
1: Σωστά.
19: Χθες ήταν ένα κανονικό παιχνίδι που δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, δεν θα πω ότι ήταν καλή. Ήταν ένα κανονικό παιχνίδι, ήταν ένας καλός αντίπαλος. Ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε και τις αδυναμίες που έδειξε η ΑΕΚ και τη χτύπησε. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Τελικά το γκολ που έβαλε ήταν δώρο από το Μουκουντή. Τέλος πάντων, ένα μάτσο που η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πάρει, αλλά θα μπορούσε να μπλέξει και πιο άσχημα. Ευτυχώς ήταν για αυτήν την ΑΕΚ, ήταν ο Μπρινιόλι σε πάρα πολύ καλή μέρα. Και γενικά ο Μπρινιόλι, κάτι παραπάνω που υπάρξει, αντικαθιστά το 300 στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε και στο Ευρωπαϊκό με τη ΛΑΣΚ, ήταν καθοριστικός. Και χθες το ίδιο. Αυτό ήταν που κράτησε την ΑΕΚ. Να φτάσει στο 85-86, να έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, συνήθως με τον παίχτη που μικρότερες ευκαιρίες της κάνει γκολ, και αυτή τη φορά δεν έβαλε ούτε τη μία ούτε την άλλη, έστω μία από τις δύο, και έτσι τελείωσε και το παιχνίδι. Αν νικούσε η ΑΕΚ, νομίζω θα ήταν δίκαιη νίκη, είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά και ο Αστέρας μπορούσε να νικήσει, αλλά και το 1-1 νομίζω και ο Αστέρας το άξιζε, και της άξιζε να χάσει άλλους δύο πόντους, γιατί έκανε πολλά πράγματα λάθος. Να ξεκινήσουμε από τον Νίκολιτς, που οι αλλαγές που έκανε δεν βοήθησαν. Εννοώ οι αλλαγές οι αρχικές, έτσι. Γιατί είδα και χθες το βράδυ μπήκε ο τίτλος στο τέτοιο, μπορεί να μπερδεύτηκε κάποιος. Δεν είπα τις αλλαγές που έκανε μέσα στο μάτς, είπα για τις αλλαγές στην δεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι το προηγούμενο. Τελικά έκανε τρεις αλλαγές αντί για δύο, έτσι πάνω κάτω που περιμέναμε. Με άλλα πρόσωπα, να πω την αλήθεια, από αυτό που περίμενα. Εγώ δεν περίμενα ότι στο συγκεκριμένο μάτς, αν ήταν να κάνει μια αλλαγή στο κέντρο, θα βάζει τον Κάιρινεν. Δεν περίμενα ότι θα παίξει ο Αριάγκα, και πράγματι δεν κόλλαγε στο παιχνίδι ο Αριάγκα. Δηλαδή, μπορεί η σκέψη να ήταν, ξέρω εγώ, επειδή ο Μακέντα παίζει πολύ ελεύθερα, γυρίζει προς τα πίσω, να έχει...
0: Κάποιος να τον ακολουθεί.
19: Ναι, ακριβώς. Αλλά εντάξει, το θεωρώ υπερβολικό αυτό σε σχέση με αυτά που έχασε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
19: Με τον Αριάγκα μέσα. Γιατί η ΑΕΚ πραγματικά χθες ήταν το μόνο παιχνίδι μετά από πάρα πολύ καιρό που θυμάμαι που δεν μπόρεσε να κάθεται, ας πούμε, να φτιάξει τίποτα.
0: Μα μέχρι να πάει μπάλα στο Γιώβιτς για τις δύο μεγάλες ευκαιρίες, η μεγαλύτερη αδυναμία της ΑΕΚ αυτή ήταν ότι δηλαδή δεν έβρισκε το Γιώβιτς.
19: Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά λέω για τον τρόπο που αναπτύσσεται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κάνει ένα build-up αρκετά γρήγορο με την μπάλα να περνάει πολύ από τον κεντρικό άξονα. Χθες αυτό με τον Αριάγκα δεν γινόταν. Δεν μπορούσε να γίνει προφανώς με το συγκεκριμένο παίχτη. Ενώ με τον Κάιρινεν να έχουμε δει ότι γίνεται. Τώρα που είπα Κάιρινεν, είναι ένας παίχτης που η ΑΕΚ τον αγόρασε 4+ εκατομμύρια. Ήρθε εδώ σαν κορυφός παίχτης Σπάρτακ. Ξεκίνησε να παίζει. Μετά το καλύτερο του παιχνίδι με τη Λεύσκη δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Έπαιξε μόνο με τον Νέστο Χρυσούπολης που, okay, εκεί πέρα έπαιζαν αυτοί που δεν παίζουν υποτίθεται.
0: Ναι.
19: Από την αλήθεια χθες περίμενα ότι θα ξεκινάει. Τέλος πάντων, δεν είναι τέτοιο κάτι, αλλά σε συνδυασμό με ότι στο τελευταίο 15 λεπτό ο Ζήνη έκανε προσπάθεια για να περπατήσει, όχι να τρέξει, και παρόλα αυτά βγήκε στο 90, περίμενα ότι θα μπει ο Ζούπκοφ. Είναι ένας παίχτης και αυτός, και αυτόν τον πήρε η ΑΕΚ τόσα, 4,5 κάπου.
1: Εγώ ήταν το δεύτερο ημίχρονο ο ΡΕΚ και ακόμα καλύτερη εντύπωση μου έκανε που δεν εξάντλησε τις αλλαγές.
19: Ναι,
1: δεν εξάντλησε, έκανε μόνο τρεις.
0: Τρεις έκανε.
1: No.
19: Περίμενα λοιπόν τουλάχιστον άλλες, και εγώ άλλες δύο αλλαγές. Δηλαδή, να σου πω, αρχικά σκεφτόμουν και τον Λυκογιάννη στη θέση του Πίλιο. Εκεί προς το τέλος για να έχει καλύτερες έντρες η ΑΕΚ από εκεί, καλύτερα, τέλος πάντων, ένα παίχτη καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, να το πω έτσι.
0: Αλλά δεν έκανε και καμιά ματσάρα ο Πίλιος.
19: Εκεί πιθανόν να φοβήθηκε τις επιστροφές ο προπονητής, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έγιναν οι δύο αλλαγές και πέρασε ο Μαρίνος στον κεντρικό άξονα και ο Ζήνη δεξιά και μπήκε και ο Γοϊτά και ο Βάργα, εκεί η ΑΕΚ πραγματικά κυριάρχησε στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν έβγαλε ευκαιρία και αυτό ήταν προβληματικό. Δηλαδή εκεί ήταν στο καλύτερο 15 λεπτό, δεν έχει κάποια μεγάλη φάση. Και μόλις έφαγε την πρώτη κόντρα, γιατί χθες η ΑΕΚ σε αντίθεση με άλλα μάτς έφαγε επιθετικό τραγούδι στον Αστέρα πολύ. Έφαγε επιθέσεις δηλαδή πολύ επικίνδυνες. Πολύ επικίνδυνες πραγματικά. Προφανώς μετά μαζεύτηκε, φοβήθηκε η ΑΕΚ και το πήγε λίγο διαφορετικά. Έβγαλε όμως τις δύο μεγάλες φάσεις, τις οποίες δεν έκανε γκολ. Δηλαδή, εκτός όλων των άλλων των χθεσινών, η ΑΕΚ, πώς να το πω, προδόθηκε εντός εισαγωγικών, το λέω, και από δύο από τους πιο βασικούς και πιο σημαντικούς παίκτες, στο Μουκουντή, στον γκολ που δέχτηκε, και το Γιώβιτς στις δύο μεγάλες ευκαιρίες που έχασε. Γιατί, εντάξει, να κάνω ψέματα, παιδιά, το Γιώβιτς, από όλους που παίζουν σε αυτό το επίπεδο περιμένουν να βάλουν αυτά τα γκολ, πόσο παραπάνω από το Γιώβιτς. Έτσι.
0: Ναι,
19: είναι δύο φάσεις εύκολες για την αξία του, αλλά και γενικά εύκολες για ένα καλό σεντερφόρ, παιδί μου. Ακόμη και αν δεν είναι Λούκα Γιώβιτς, για ένα καλό σεντερφόρ είναι εύκολες φάσεις. Πάλι πόντι, και τώρα έχει το παιχνίδι στο Βόλο. Ένα παιχνίδι που πέρυσι δεν το κέρδισε, ας πούμε. Παρότι είχε 20.000 κόσμο στο γήπεδο, δεν κέρδισε με διάφορα που γίνανε, με λάθη κτλ. Τώρα το παιχνίδι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Γιατί, ξέρεις, οι βαθμοί δεν γυρίζουν πίσω. Απ' την άλλη βέβαια και αυτά που διαβάζω, καλά αυτά πάντα γίνονται, δηλαδή χάνεται ο έλεγχος σε κάτι τέτοιες καταστάσεις.
0: Ότι καταστράφηκε η ΑΕΚ,
19: Σεπτέμβριο μήνα. Ναι ρε παιδί μου, και ότι τελείωσε το πρωτάθλημα και το πήρε ο Παναθηναϊκός και αυτά.
0: Εντάξει,
19: αυτά μιλάμε τώρα, είναι του τιμίου Σταυρού σήμερα, χρόνια πολλά και όλα σε όλους, γιατί είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Α, χρόνια πολλά και στον διευθυντή νούμερο 2.
19: Προγραμματός μας.
0: Βέβαια, τα είπαμε αυτά.
19: Στον διευθυντή προγραμματός μας και σε όλους τους Σταύρους, τις Σταυρούλες κτλ. Είναι του τιμίου Σταυρού. Έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Να κάνουμε το Σταυρό μας με αυτά που ακούμε εννοείς.
19: Ναι, μπράβο. Σίγουρα η ΑΕΚ μετά από τέταρτο παιχνίδι εκτός έδρας, βάζω και το Super Cup που δεν νικάει. Δεν χάνει κιόλας, αλλά δεν νικάει.
0: Είναι ένα θέμα προβληματισμού αυτό.
19: Είναι θέμα προβληματισμού, οπωσδήποτε. Ιδίως όταν μια ομάδα στη Φιλαδέλφια έχει ρίξει 4 και 5 και 4 σε 3 μάτς 13 γκολ, ας πούμε. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Πολύ μεγάλη. Okay, δηλαδή μπορεί και η Φυσιά και ο... Ξέρω εγώ, και η Φυσιά είναι... Πόσο καλύτερη ομάδα είναι από τον Άρη, ας πούμε, που ή ο Αστέρας. Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι.
19: Ναι.
0: Μα δεν είναι.
19: Καλά, και από τον Ηρακλή, ίσως, γιατί βλέπω και ο Ηρακλής μετά τη Φιλαδέλφια. Οκ, okay, καλά τα πάει.
0: Δηλαδή, ναι, ναι.
19: Παρεπιπτόντως το λέω. Αυτά. Τώρα έχει το μάτι της Πέμπτης με τον Παθηναϊκό.
1: Επίσης, ένα συμπέρασμα είναι ότι τώρα στην αρχή, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν είναι και το πιο ασφαλές, αλλά. Τα δύο μάτς που δεν είναι πολύ καλός, χθες δεν ήταν καν καλός, ήταν μέτρος προς κακός ο Μάριν, η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Δείχνει να έχει μεγάλη εξάρτηση.
19: Βέβαια ήταν και άλλοι παίχτες μέτροι.
1: Σωστά, αλλά
19: καλά,
1: το λέω γιατί, γιατί ο Μάριν...
19: Ήταν τραγικό αυτό.
1: Ναι, το λέω γιατί ο Μάριν είναι σε καταπληκτική κατάσταση και σε όσα μάτς είναι καλός η ΑΕΚ διαπρέπει.
19: Και ευρωπαϊκά, έκανε και λάθη χθες όπως...
1: Ναι.
19: Χθες δεν...
1: Ναι.
19: Δηλαδή έδωσε την μπάλα πίσω από τη σέντρα στον Αστέρα.
1: Πολύ έξω από τον νερά.
19: Η μία εξελίχθηκε και σε ευκαιρία. Εντάξει, γίνονται αυτά. Δεν έχεις άδικο. Γενικά εκεί τώρα σκέψουμε με κακό Μάριν και με τον Αριάγκα να μην κολλάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ξαναπώ. Δεν είναι κακός παίχτης, ούτε κάτι τέτοιο. Σίγουρα κι αυτός έχει πράγματα να δώσει και μπορεί να δώσει. Απλά χθες στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν κόλλαγε. Δεν κόλλαγε. Και για μένα είναι θέμα και όταν λείπει ο Βάργα από την ομάδα. Δηλαδή στερεί από την ΑΕΚ πράγματα για απουσία του Βάργα. Ιδίως σε τέτοια μάτς. Που ο αντίπαλος τώρα είχε, έπαιζε με τρεις πίσω, είχε τρία κορμιά πίσω. Στερεί πράγματα. Από την... Και αυτό που είπε ο Μπάιος, δηλαδή, που είναι σωστό ότι δεν μπορούσε να βρει το Γιώβιτς, νομίζω έχει σχέση και με την απουσία του Βάργα.
0: Για τους χώρους που δημιουργούνται, λες.
19: Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιώβιτς πήρε μπρος όταν από το Γενάρη και μετά όταν ήρθε ο Βάργα στην ομάδα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Η παρουσία του Βάργα τον βοήθησε πάρα πολύ. Το Γιώβιτς και τον βοηθάει γενικά μες στο παιχνίδι. Του δημιουργεί τους χώρους πάντα για να κινηθεί και να πάρει την μπάλα εκεί που θέλει. Εντάξει. Όπως έγινε και χθες, τις δύο μεγάλες ευκαιρίες.
0: Μένει να δούμε, Κώστα, αν η απόφαση του Νίκολιτς να μην χρησιμοποιήσει τον Ζουμπκόφ, να μην χρησιμοποιήσει τον Κάιρινεν, είναι μια απόφαση που αφορά μόνο το μάτς το συγκεκριμένο ή αρχίζει και γίνεται κάτι το οποίο, ξέρεις, δείχνει πεποίθηση για το βασικό του rotation. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, αν συμβεί. Τώρα στο
19: για μένα σοβαρό ζήτημα.
0: Σοβαρό.
19: Ναι, για μένα σοβαρό ζήτημα, γιατί είναι... Η ΑΕΚ είχαμε πει ότι δεν... ουσιαστικά ένα παίχτη έψαχνε το καλοκαίρι για να τον βάλει βασικό, δηλαδή τον Ζούκοβ, ο οποίος δεν παίρνει τα αλλαγή. Γίναν τα διάφορα, έγινε οι μεταγραφές που, για να καλύψουν την απώλεια του Πινέδα. Τελικά βρέθηκε ο Μάγερ εκεί δεξιά. Αλλά η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές και μεγάλες και ακριβές μεταγραφές για να έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να έχει αρκετά πάνω από 11 παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
19: Μέχρι τώρα δεν έχει.
0: Ναι,
19: δηλαδή
0: ναι.
19: Αυτό που είπες, ας πούμε, με τις αλλαγές χθες, τα λέει όλα. Και ήταν στιγμές που, δηλαδή, δεν είναι ότι όπως με τη ΛΑΣΚ που πράγματι η ομάδα ήταν τα
0: πήγαινε καλά, με την πειράξουμε. Άριστη, ναι.
19: Ακριβώς. Και δεν ήθελε να αλλάξει κάτι χθες. Δηλαδή δεν είναι ότι όπως με τη ΛΑΣΚ που πράγματι η ομάδα ήταν τα
0: πήγαινε καλά, με την πειράξουμε.
19: Ακριβώς. Και δεν ήθελε να αλλάξει κάτι.

0: θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Επιμένω σε αυτό, το πιστεύω και έχω και εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς, γιατί την έχει κερδίσει με όλες όσα έχει κάνει από πέρυσι που ήρθε στην ΑΕΚ. Τώρα θα κάνει και λάθη, θα είναι και κάποια πράγματα που θα τον βγουν, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τους κατάλληλους ανθρώπους και τους κατάλληλους παίχτες για μένα, για να έχει μια πολύ καλή ομάδα και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλημέρα.
1: Διάχυτος ο προβληματισμός.
2: Ναι. Ναι. Ξαναλέω, δεν είναι η ίδια παιχνίδια με την Κηφισιά και δεν το λέω σε σχέση με την απόδοση, το λέω σε σχέση συνολικά με την εικόνα των αγώνων. Αλλά εδώ είναι πάλι μια πολύ προβληματική εμφάνιση της ΑΕΚ.
1: Εγώ στο ξαναλέω πάντως ότι τέτοιες εμφανίσεις, εγώ στο ξεκίνημα της σεζόν τις περιμένω τις ομάδες.
2: Σωστά.
1: Okay. Αυτό που εγώ κυκλώνω σαν, ας πούμε, point of interest για να το συζητήσουμε παρακάτω, είναι το αν ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να κάνει τους 14-19, 17. Θα χρειαστούν στην ΑΕΚ παίχτες.
2: Νομίζω εκ των πραγμάτων θα γίνει αυτό.
1: Ναι, όχι, να το κάνει όμως, πώς να το πω, δίνοντας τους ουσιαστικούς ρόλους στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς δεν είναι. Το να σε βάλω σε ένα μάτς μέσα γιατί σε χρειάστηκα, okay, δεν σημαίνει και κάτι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το βάζω εδώ στην κουβέντα γιατί αρχίζει το Champions League. Άρχισε δηλαδή το Champions League για την ΑΕΚ. Και θα έχει μεγάλη φθορά και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε Θεσσαλονίκη. Εδώ πάμε τώρα στο ποντάκια και ποντάκια και παίχτης. Και ποντάκια και παίχτης. Εδώ. Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Καλά είμαστε, καλά.
1: Πήρε τον Ντέρμπι, πήρε τον Μπάντζα.
3: Ναι, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Σιμών Μπάντζα. Δανεικός από την Al Jazeera, η οψιόν είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ, οι αποδοχές του είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε σαφώς για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ετησίως παίχτες του ΠΑΟΚ. Από το ρεπορτάζ και βγαίνει ότι τις προηγούμενες ημέρες η πλευρά του παίχτη αλλά και της Al Jazeera δέχτηκαν πολλές πιέσεις από τον Ολυμπιακό, που επίσης ψάχνει για φόρ για να αλλάξει την απόφασή του. Έτσι βγαίνει εδώ και από τον ΠΑΟΚ που ενημερώθηκαν σχετικά. Η συμφωνία έκλεισε, είχε υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο στο λιμάνι όπου παρουσιάστηκε και θα ξεκινήσει, θα μπει άμεσα και έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην πιο κρίσιμη διαδικασία για τον ΠΑΟΚ, πώς θα ενσωματωθούν όλοι αυτοί, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλές και σημαντικές κινήσεις από τις 10-15 Αυγούστου και μετά, όπου σαφώς παραχώρησε και τον Κωνσταντέλια σε εκείνο το χρονικό διάστημα, και πώς όλοι αυτοί θα γίνουν γκρουπ, πώς θα βρουν συνοχή, πώς θα γίνουν ομάδα και πώς θα διαχειριστεί και όλες τις προσωπικότητες, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει λιγότερα παιχνίδια. Ο προπονητής, για παράδειγμα, ο Ντιαγέ, που έχει αληθινά θετική παρουσία όποτε αγωνίζεται, θα έχει τώρα τον Μπάντζα, που είναι ένας θεωρητικά καλύτερος, πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση, να αποφασίσει ο προπονητής ποιος θα αγωνίζεται ιεραρχικά, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει περισσότερο χρόνο. Στα χαφ χθες είδαμε να ξεκινάει ο Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά μαζί με τον Ζαφίρη, γρήγορα στην πορεία να μπαίνει και ο Γιάκιτς για να παίξει. Έχει πολλά τέτοια ζητήματα ο ΠΑΟΚ, όπως έχει το Τάισον με τον Τάχα Άλλη. Δεν έχει χτιστεί όλη αυτή η συνοχή. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν και τους ρόλους και τους χρόνους και τη διαχείριση των παικτών. Και όλο αυτό, εντάξει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μέσα στην χρονιά. Βεβαίως για τον ΠΑΟΚ, όπως και για όλους, το σημαντικό είναι να κερδίσει.
1: Το διάστημα της διακοπής, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λες. Για τη
3: μοιρασία. Βέβαια.
1: Και κάτι ακόμα σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να του φύγει από πάνω του αυτή η γκρίνια, εννοώ στο κεφάλι, η δυσκολία για τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα. Πλέον το υλικό του ΠΑΟΚ είναι υλικό που, αν αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα, μπορεί να κάνει ωραία πράγματα.
3: Εφόσον γίνει ομάδα,
1: ναι.
3: Έτσι, εφόσον αποκτήσει αρχές ενός γκρουπ, συνοχή, χημεία και να έχει ταυτότητα να ξέρεις τι θα βλέπεις από τον ΠΑΟΚ

0: όπου και αν παίζει. Γιατί χθες παρουσίασε κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα σύνολο, μια ομάδα με πάρα πολύ πάθος, ενέργεια και ορμή, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση. Ήταν όμως ένα ΠΑΟΚ Άρης. Στα εκτός έδρας παιχνίδια του και στα πιο δύσκολα από αυτά, δυστυχώς έχει εκτεθεί σε όλα, με κακή αμυντική παρουσία. Πρέπει να σταθεροποιήσει ένα αγωνιστικό πρόσωπο και στοιχεία που έβγαλε χθες σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι, να τα βγάλει π.χ. και την Τετάρτη με τον Ατρόμητο στο κύπελο ή σε ένα μάτς με τον Πανετολικό, όπως είναι την άλλη Κυριακή. Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ και εδώ.
1: Πάντως, Δημήτρη, νομίζω ότι χθες το γκρουπ κέρδισε. Δηλαδή, θέλω δεν κέρδισε το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ τόσο.
0: Βεβαίως.
1: Όσο το γκρουπ. Δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αυτή η έκφραση στον αγωνιστικό χώρο. Okay, πολλά ακούσαμε. ΠΑΟΚ είμαστε και θα το δείτε.
2: Ναι.
0: Περάσαμε πολλά χρόνια, τα χρόνια του Λουτσέσκου φυσικά, όπου το ανώτερο αγωνιστικό σχέδιο του ΠΑΟΚ και αυτό που γνωρίζαμε ότι τακτικά μπορεί να βγάλει η ομάδα, υποτιμούσε αυτές οι καταστάσεις. Δεν πίστευαν ότι υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο στα ντέρμπι όπου θα μπεις με πάθος, ενέργεια και ορμή και θα επιβληθείς έτσι. Με ό,τι θετικό και ό,τι αρνητικό είχε εκείνη η τακτική.
1: Ναι.
0: Θες,
1: και τώρα είναι απαραίτητο, όχι απλώς χρήσιμο, γιατί η ομάδα από άποψη ποδοσφαίρου είναι προφανές ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη. Εδώ δεν έχει βάλει 3-4 βασικούς στην δεκάδα ακόμα. Καλά.
0: Έτσι. Αυτή είναι η πολύ βασική διαφορά που ζούμε τώρα. Αγωνιστικές αρχές η ομάδα τις ψάχνει, τις χτίζει και έχει πολλά νέα πρόσωπα για να διαμορφώσει, όπως και η διαχείριση όλων αυτών. Και χθες έπρεπε να βγάλει κάτι ξεχωριστό που παραλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ κατηγορούνταν από τον κόσμο του και από όλους εμάς τα προηγούμενα χρόνια για το πώς υποτιμούσε τα μάτς, ειδικά με τον Άρη, που έχουν ιδιαιτερότητες για το πώς και ο Άρης τα αντιμετωπίζει. Χθες είδαμε κάτι διαφορετικό, γιατί έπρεπε ο ΠΑΟΚ, μια και δεν είχε τα άλλα αγωνιστικά τακτικά στοιχεία. Και οφείλει φυσικά να τα αποκτήσει, γιατί εκείνα κυρίως σε χαρακτηρίζουν ως ομάδα. Και τα χθεσινά ήταν εκτάκτου ανάγκης. Ας τα πούμε έτσι, και τα εμφανίζεις σε κάποιες πολύ πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Έτσι είπε και ο Λύση, ακριβώς αυτό, και μάλιστα εμφανίστηκε στην ένωση του λέγοντας ότι αυτό που με ρωτάτε τώρα για τα στοιχεία που δείξαμε σήμερα, αυτό ακριβώς είπα νωρίτερα στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές, ότι δεν είναι μόνο το σημερινό όπου πρέπει να τα εμφανίζουμε. Συμφώνησε ότι ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα μεγάλα μάτια, τα οποία φέτος τα έχει χάσει όλα, δεν είχε τέτοια στοιχεία και περιμένουμε από εδώ και πέρα να τα δούμε μπροστά μας τι θα καταφέρει, πώς θα ισορροπήσει όλα αυτά ο ΠΑΟΚ για να κάνει ομάδα πρώτα απ' όλα και σαφώς να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Πλέον είναι ο στόχος πολύ πολύ ξεκάθαρος, τον ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης, αυτός που θέτει στόχους σε κάθε κλαμπ, έτσι συμβαίνει, και βάζοντας μάλιστα και μεγάλο πριμ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε σχέση με άλλες χρονιές είναι υπερδιπλάσιο. Δίνει τεράστιο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές ο ιδιοκτήτης για να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν αυτό το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, σε σχέση και με άλλες ομάδες στον ανταγωνισμό, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω, όχι με όλες, ίσως, όχι με όλες, γιατί νομίζω το ποδόσφαιρο μας δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ομάδα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Και ο ΠΑΟΚ φέτος για διάφορους λόγους έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο. Και το πληρώσει φυσικά με την απώλεια της Ευρώπης, η οποία θα τον βοηθούσε να κάνει ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αν είχε παραπάνω παιχνίδια θα βοηθούνταν, και όχι τώρα που θα έχει ένα μάτι την εβδομάδα, ειδικά στη διαχείριση παικτών. Ειδικά στη διαχείριση παικτών. Και μένει να δούμε αν τυχόν γίνει κάποια έκπληξη πλέον με στόπερ, γιατί επαναλαμβάνω. Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής υπάρχει που τους απασχολεί. Μια εσωτερική διαφωνία για το αν πρέπει να γίνει ή όχι αυτή η μεταγραφή. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι είναι μια μεταγραφή και μια αγορά ενός παίχτη που μπορεί να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ για χρόνια. Είναι μια ευκαιρία. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ήδη είναι πολύ, θα δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στη διαχείριση του ρόστερ. Αυτή την απόφαση και αυτή την ισορροπία που θα καθίσει και ποιο είναι το σωστό, αναμένουμε να δούμε ειδικά στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Μέχρι τώρα δεν έγιναν οι κινήσεις, Okay, θα φανεί τις επόμενες ώρες αν ο ΠΑΟΚ κάνει και άλλη κίνηση στον στόπερ. Πάρα πολύ καλός ο Ντιέγκο Κώστα χθες. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό που περιμέναμε.
2: Ναι, aggressive.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που λέμε, δεν θα πάρει την μπάλα χωρίς να σου κάνω φάουλ, ας πούμε.
0: Ναι. Μονομαχίες που θα κερδίσει και ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Μπήκε γρήγορα και ο Γιάκητς που έχει τέτοια στοιχεία στο κέντρο. Ο Κροάτης δανεικός από την Άουγκουρ και το καταλαβαίνουμε, βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι τα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Γιάκητς, ο Ούγκρεσιτς, ο Εντιαγέ, θα μπει ο Μπανζά. Πολλά νέα πρόσωπα, πολύ διαφορετικά από όσα γνωρίζαμε τόσα χρόνια με τη συνοχή αυτής της ομάδας.
2: Τα χαρακτηριστικά του Ντιέγκο Κώστα και του Γιάκητς βοηθούν και αυτό το στοιχείο της αυταπάρνησης. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ο χαρακτήρας του ΠΑΟΚ να βγει πιο εύκολα στο γήπεδο μέχρι τουλάχιστον να σχηματιστεί η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, αυτό που θες πρώτα, τον Τσαμπουκά, ναι, ας πούμε, τον καλό συνομένο Τσαμπουκά, να τον βγάλεις στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Βοηθάει όταν έχεις τέτοιους παίχτες με τέτοια χαρακτηριστικά, βοηθάει. Mm.
0: Ήταν ανάγκη, έλειπε. Υπήρχε το ερωτηματικό αν ένας-δύο παίχτες μπορούν να αλλάξουν όλη την εικόνα, γιατί σίγουρα χρειάζεται και πολλή δουλειά όλο αυτό. Σε ένα ντέρμπι και έτσι όπως προετοιμάστηκε πνευματικά ο ΠΑΟΚ να το αντιμετωπίσει, βγήκαν όλα αυτά. Και δικαιώθηκε και χωρίς φυσικά να εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Κάτι που είναι λίγο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό τον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακολουθεί Τετάρτη βράδυ ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελο. Όπου ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, είχε μια ισοπαλία με τον Όφη στην αρχή. Και την άλλη Κυριακή το Πανετολικό ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες που έχουν υψηλά και έχουν τρεις νίκες στο πρωτάθλημα.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο Σιμών Μπάντζα. Ο κεφαλός του Βορρά επισημοποίησε την έναρξη του μονετούς δανεισμού του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet κύπελο Ελλάδος τρέφονται Θεσσαλονικής. Πλάτια χαμογελό στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί του Πανετολικού που τον έφερε μόνο πρώτο στην κορυφή της Στίχημαν Super League. Αγωνία στους πράσινους για τον Ταμπόρδα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι Superbet Κυπέλλου με την Κηφισιά αρχίζουν στο Τριφύλι. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο κάνουν στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών από τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Δύσκολα λόγια επίθενο να κινηθεί για ακόμη μία μεταγραφή η Ένωση εφόσον παρουσιαστεί κάποια καλή ευκαιρία. Νοκάο τον Γκουστάβο Σάπ, τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΛΚΑΜΠΗ δηλώθηκε ο Γιάρεμ Τσούκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή φόρου που θα δώσει άμεσα λύσεις. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε μόνο άριστο μήνυμα ανασύνταξης διαστόματος Μάνου Γκαρθία μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παράπονα από τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης οι κίτερνοι. Στο παιχνίδι με τη Μαρκό για το Superbet κύπελλο επικεντρώνονται Θεσσαλονικής. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει τα βλέα της δεύτερης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από Art 2 Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία, εμφανίστηκε ο Μπάμπης Κοστούλας μετά την αναμέτρηση της Μπρέτον με την Κόβετρη, όπου άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι. Να δουλεύω σκληρά και να είμαι θετικός είναι μια ευκαιρία για μένα. Πιστεύω στον εαυτό μου και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, τόνισε. Τον αντικαταστάτη του Κάρλος Κορμπεράν, που αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια, αναζητούν νυχτερίδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη λίστα μεταξύ άλλων βρίσκονται τα ονόματα του Ερνέστο Βαλβέρδε, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άλεξ Λένο. Ο σύλλογος Βιτόρια επισημοποίησε τον deal με τον Ουκρανό Σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ερώτηση ενδεικτική προθέσεων και διαθέσεων. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Πότε θα βγουν? Γιατί να μην πάρει?
1: Είναι
0: σκληρή. Ναι, στη Λεωφόρο δεν ρωτάει καν. Μπαίνει.
2: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Αθανασίου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα
1: με υγεία.
0: Μπράβο. Ανεβασμένος ακούω.
1: Ήρεμος.
0: Τώρα τι να σε λέω, Ναΐ, Κάγκουα, τι να σε λέω.
1: Σεμνό και ταπεινό.
0: Σεμνό και ταπεινό.
2: Κάγκουρα να μην το πεις.
0: Κάγκουρα, κάγκουρας είμαι εγώ.
1: Εσύ είσαι κάγκουρας, όχι.
0: Ναι,
1: εσύ είσαι να μεταλλάς. Τι κάγκο.
0: Εντάξει, πέρασα και μια εποχή όμως, φίλε. Είσαι
1: καζί ελέξ στον κυλοφανάρο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Εκομμένη εξάτμιση.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Εκεί, εσύ, από κάτω,
0: θα σου πω κάτι. Όχι. Πριν τη δημοσιογραφική μου καριέρα. Στις γειτονιές μου δημιουργήθηκαν αυτές οι έννοιες, να ξέρεις.
1: Α, οκ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημα του φίλου, καλά, ναι, προφανώς ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια στο γήπεδό του.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Για να καταλάβει λίγο κάποιος τι συμβαίνει, μέχρι και ο Τζέικοπ Νίστρουπ χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Ζήτησε εισιτήρια.
1: Στο φινάλε είπε ότι θα είναι ένα από τα δύο πιθανότατα τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Οπότε έκανε ένα κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να γεμίσει το γήπεδο. Οπότε όταν ο προπονητής ενός συλλόγου που είναι προπονητής τώρα 3 μηνών
0: ναι,
1: και έχει
0: ναι.
1: τα πληθανία, δεν έχει μεγαλώσει στα στενά του Γκίζη και τους αμπελόκηπους, καταλαβαίνει πόσο ιστορικό και σημαντικό είναι το παιχνίδι της Τετάρτης από την άποψη του αντίο, ενός από τα τελευταία αντίο στη Λεωφόρο. Αν αυτό το αντιλαμβάνει και το καταλαβαίνει ένας δανός συνάνθρωπός μας και προπονητής της ομάδας εδώ και 3 μήνες, νομίζω πολύ καλύτερα το καταλαβαίνει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οπότε
0: αυτό
1: είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχει αρκετό κόσμο το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν είναι εύκολη μέρα, δεν είναι εύκολη ώρα. Γενικά λίγο με τις ώρες και τις μέρες. Καλά, δεν ήρθω σε κανέναν ευθύνη, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βγει και το τηλεοπτικό πρόγραμμα και γενικά να μπορεί η Super League και οι τηλεοπτικοί πάροχοι να φτιάξουν τα πράγματα σωστά και να βοηθήσουν όσο το περισσότερο κόσμο γίνεται. Αλλά από εδώ και πέρα νομίζω φτιάχνουν και οι ώρες και οι μέρες, οπότε θα είναι έτσι και πιο εύκολα τα πράγματα για τον κόσμο. Νομίζω όμως είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Για αυτό που λες πάντως, Νίκο, δηλαδή για το μήνυμα του Νίστρουπ για τη Λεωφόρο και την ιστορικότητα του παιχνιδιού, σημαίνει ότι και ο σύλλογος δουλεύει σε μια κατεύθυνση τέτοια που τον έχει κάνει τον δανό να το ζήσει αυτό. Okay, δεν γίνονται από μόνο τους αυτά.
2: Πάντως γενικά εδώ θέλω να πω. Σωστά που διακόπτω τον Νίκο. Είναι και πολύ καλό και πολύ κακό ότι ο Νίστρουπ μαθαίνει, καταλαβαίνει, ενημερώνεται,
0: πολύ.
2: Διαβάζει αρκετά πράγματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: όπως μου λέει και χθες ένας φίλος Μιχάλη, είναι ένας από τους λίγους ξένους, κοιτά συγγνώμη που εγώ σε διακόψα, είναι ένας από τους λίγους ξένους προπονητές που σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί και λέει σωστά τα ονόματα όλων των αντιπάλων, είτε αυτός είναι ο Λεβαδιακός ή η Λιβαδιά, είτε αυτός είναι ο Πανετολικός.
2: Ναι, εγώ δεν λέω μόνο σε επίπεδο scouting report, που είναι, πώς να το πω, δουλειά του. Των αναλυτών και να ξέρει πολύ καλά τους αντιπάλους και να μιλάει για αυτούς και το κάνει και. Προφανώς μπράβο του. Εγώ λέω και για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για την ιστορικότητα της έδρας, για το ότι θα είναι ένα από τα 2 τελευταία μάτς εκεί. Για τη δήλωσή του εχθές με το καλησπέρα στο post-game show. Σήμερα κερδίσαμε και δεν υπήρχε και κόκκινη κάρτα, εντάξει. Σαν να έλεγε, εντάξει Νικολακόπουλε.
1: Διαβάζει ή του μεταφέρονται.
2: Ναι.
1: Ή τα διαβάζουν και του τα μεταφέρουν. Εγώ νομίζω είναι ένα συνδυασμός πραγματών. Τα πάντα, με κεφαλαία γράμματα τα πάντα. Γι' αυτό εχθές, ακόμα ένα πάνω σε αυτό που είπε πολύ εύστοχα ο Μιχάλης, στη συνέντευξη που είπε, αν κάνουμε κάποια λάθη να μας συγχωρέσετε, αλλά και εσείς παιδιά, αναφερόμενος στους εκπροσώπους του τύπου, τον Καμαρά τον είχατε ψιλοξεσκίσει, ήταν το νόημα, είπε να και τον Καμαρά ξέρω εγώ, είπε ότι όλοι, ξέρεις, ήταν έντονη κριτική, αλλά τώρα βλέπετε, είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Διαβάζει και ξέρει τα πάντα. Και αυτό όταν γίνεται με ένα όριο και με μια ισορροπία, για να μην χαλιέται και το μυαλό σου, γιατί είμαστε ένα περιβάλλον που εύκολα μπορεί να σου χαράσει το μυαλό.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα. Έχει και καλά, αρκεί να μην γίνει με υπερβολή, γιατί μετά θα γίνει κακά.
1: Σωστό. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, στα του χθεσινού παιχνιδιού. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το 4-4 προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται πρώτο στο ξεκίνημα τη σεζόν. Δεν λέει κάτι φυσικά για τη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό από παιχνίδι σε παιχνίδι να εμφανίζει όλο ένα και καλύτερες ομαδικές λειτουργίες. Να βάζει όλο ένα και περισσότερα ατομικά χαρακτηριστικά στην εξίσωση. Είδαμε χτες για παράδειγμα το Λούζα πρώτη φορά βασικό να παίζει πολύ καλά.
0: Λουζά, παρακαλώ, Λουζά.
1: Συγγνώμη. Λουζά, σιλβουπλέ. Λοιπόν, τον Ουναίνα πετυχαίνει ένα πανέμορφο τέρμα. Τον Αντίνο να συνεχίζει στην εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεση του κόσμου με την ομάδα. Έχει να κάνει με τον αέρα, με την άβρα, με την νοοτροπία, με την ψυχολογία και τη διάθεση που έρχεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, τα ξέρετε, μην τα ξαναπώ εγώ, χίλιο ταλαιπωρημένη. Μια ομάδα που για να φτάσει στο επίπεδο που είναι τώρα, όσον αφορά τη σύνδεσή του με τον κόσμο, χρειάστηκε πολλή δουλειά και θα χρειαστεί και περισσότερη δουλειά για να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Αλλά όταν καταφέρνεις μετά την περσινή καταστροφική σεζόν να φέρεις κόσμο στο γήπεδο με αυτή την άβρα και με αυτή την ψυχολογία, για μένα αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κέρδος του Παναθηναϊκού και ένα κέρδος, έτσι και ένα όφελος το οποίο έχει καταφέρει και το έχει κερδίσει η ίδια ομάδα. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε τον Αύγουστο, ότι σε λίγο καιρό, αν τα πράγματα κυλήσουν φυσιολογικά και ο Παναθηναϊκός είχε τη βελτίωση που έχει τώρα, κανείς δεν θα θυμάται πώς πέρασε την τέσσερα τα Σόφιας, πώς, τι έγινε με την Πάξη. Εγώ ίσα ίσα τα παιδιά με την Πάξη στο μυαλό μου και δεν τα θυμάμαι κιόλας. Αν πείτε τι έγινε, θα πω τον Ιδόπι σε βάλει τα κόμπουλα, δεν τα θυμάμαι.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μακρινή η εικόνα εκείνο τον αγώνα.
1: Είναι πολύ μακρινή, όντως. Και πολύ διαφορετική εικόνα και απόλυτο φυσιολογική ήταν η εικόνα τότε και απόλυτη φυσιολογική ήταν η εικόνα στα τέσσερα παιχνίδια τώρα του πρωταθλήματος. Και αν δούμε και λίγο την ενδεκάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με ποιους παίκτες έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
0: και με ποιους δεν έπαιξε κυρίως.
1: Και με ποιους δεν έπαιξε και με ποιους έπαιξε χθες και ποιους έφερε από τον πάγκο και σε τι κατάσταση ήταν οι περισσότεροι, έτσι, που δεν ήταν απολύτως έτοιμοι για να βγάλουν 90 λεπτά, όπως ο Τετέι, όπως ο Λιβάη. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε έτσι, μια εξίσωση και μια συνθήκη, μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Τώρα για τα του μάτς, νομίζω έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το γρήγορο γκολ που πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός στο 15. Ποιος άλλος. Ο Ταμπόρδα νομίζω ότι σκοράρει έχοντας ήδη ενοχλήσεις, αν κρίνω από τον τραυματισμό του και αν κρίνω από το γεγονός ότι μετά από 1-1,5 λεπτό ζήτησε αλλαγή. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, θα κάνει σήμερα μαγνητική. Ελπίζουν στον Παναθηναϊκό να το έχει προλάβει. Έτσι. Να δούμε τα αποτελέσματα σήμερα. Και από τη στιγμή που πετυχαίνει αυτά τα παιχνίδια το πρώτο γκολ και έχει απέναντί σου μια ομάδα όπως ο Πανετολικός, εδώ να δώσω τα credit στο Γιάννη Αναστασίου, γιατί η παρουσία σε μια ομάδα είπε: ναι, OK, έχασε με 3-0, θα μπορούσε να έχει φάει και 4 και 5 και 6. Αλλά μπήκε να παίξει το άκα με θάρρος, να πρεσάρει ψηλά, να πάρει τα ρίσκα του. Και όλα τελειώνουν όταν ο μάγος, έτσι, ο Νάη, κάνει το 2-0. Και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, και το πρώτο, και το δεύτερο, είναι μέσα από πράγματα τα οποία αποτελούν κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας του Παναθηναϊκού και στόχευση συγκεκριμένης. Αν ο Μιχάλης θα το θυμάται, και ο Βάιος που φάνηκε το παιχνίδι, απλά λέω για τον Μιχάλη που έκανε τη μετάδοση. Ο Παναθηναϊκός το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού φορτώνει την αριστερή πλευρά με 5 και 6 ποδοσφαιριστές. Ναι, ήταν χαρακτηριστική εικόνα, ακόμα και αν δεν το παρατηρούσες, έκανε τόσο μπαμ, να το πω που ήταν εύκολο να το καταλάβεις τι ήθελε να δημιουργήσει από εκεί. Μέσα από μια τέτοια κατάσταση, ποντάροντας πολύ και στα τρίγωνα και στις κοντινές συνεργασίες, αλλά και στη φοβερή κατάσταση που βρίσκεται ο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Και το δεύτερο γκολ έρχεται μέσα από πιέσεις ψηλά, αυτό το high press που ασκεί ο Παναθηναϊκός του Ρίστοφ, με το Λουζά, το είπα σωστά, να κλέβει την μπάλα. Ο κύριος Λουζά χθες έβγαλε πολλές επανακτήσεις και κοψίματα. Ήταν
0: ναι, έβγαλε χαρακτηριστικά που δεν του τα είχαμε ότι τα έχει.
1: Ναι, όχι, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι ο κόφτης, ο destroyer που λένε και στο χωριό μου, αλλά από την άλλη είναι κάποιος που στα μαρκαρίσματά του θα πάει aggressive, θα ψάξει να βρείτε τις μονομαχίες, να σου κλέψει μπάλες και ήταν πολύ αποτελεσματικός σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πέρα τώρα και το δεύτερο ημίχρονο είναι, πώς να το πω τώρα, όχι να πω τσίρκο, αλλά όχι με την κακία. Είναι μια παράσταση του ποδοσφαίρου. Παίζει ο Παναθηναϊκός στα 30-35 μέτρα τον Πανετολικό, χάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ευκαιρίες. Και λες τώρα πώς γίνεται αυτό το μάτς να τελειώσει 2-0. Τέλος πάντων, και έρχεται το τρίτο γκολ από τον Καλάμπρια, που είναι από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Κάνει και την assist, την έχει αυτή την κάθετη πάσα, τη θυμόμαστε από πέρσι στον γκολ του Ουναΐ. Κερδίζει το πέναλτι, το εκτελεί εύστοχα. Και αν θα πρέπει λίγο να γκρινιάξω, με πολύ καλή προφανώς διάθεση, χθες το παιχνίδι, όταν είναι στο 2-0, μπορεί για παράδειγμα μια αντεπίθεση του Πανετολικού να φέρει το 2-1. Εκεί να αγχωθείς, να έρθεις σε δύσκολη θέση, να προβληματιστείς και λες, παιδί μου, τώρα ένα μάτς για 5 και 6-0, γιατί ας πούμε να γίνει 2-1 στο 80, στο 85 και να χαλάσει, ξέρεις, όλη αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι αναζητώντας πάντα την τελειότητα, έτσι, και το καλύτερο δυνατό, το οποίο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει λίγο να το βελτιώσει, να γίνει πιο κοινικός και πιο αποτελεσματικός, χωρίς προφανώς και φυσικά να λέω ότι μια ομάδα που σε 4 παιχνίδια έχει βάλει 11 γκολ έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν αξιοποιεί όσο θα μπορούσε.
0: Ναι, στο έπακρο, ρε παιδί μου, όσα φτιάχνει. Μπράβο. Όσα φτιάχνει μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ανάς, Σαλάχ, Εντίν, ωραίο. θα ανακοινωθεί σήμερα. Πέρασε τα ιατρικά του, τα εργομετρικά του. Ήταν χθες και στο Ολυμπιακό Στάδιο, καμάρωσε τους συμπατριώτες του. Οπότε θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από τη Ρώμα, με μια οψιόν αγοράς στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπα και χθες, θα το πω και σήμερα που είναι Δευτέρα, βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο να υπάρχουν αποφάσεις που να κρύβουν πίσω τους προσωπικούς εγωισμούς, ξεροκεφαλιά και εγώ πάνω από το συνολικό καλό. Εδώ ο Παναθηναϊκός τι έκανε και μπράβο του και γι' αυτό το αναφέρω, το τονίζω και το προβάλλω, είναι ότι αντιλήφθηκε ότι ένα ρίσκο που πήρε το καλοκαίρι με τον Κρίστιανσεν μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στη χρονιά, μπορεί να τον αφήσει με έναν διαθέσιμο αριστερό μπακ μέχρι τον Ιανουάριο. Και μόλις παρουσιάστηκε η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, σήκωσε το χέρι, είπε «ΟΚ, εδώ δεν είμαστε για να παίζουμε, φέρ' τον κι αυτόν». Και από εκεί που μπορεί να ξημέρωνε ένα φινάλε μεταγραφικής περίοδου και να είχα μόλις στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια πολύ μικρή ρογμή σε ένα μεταγραφικό οικοδόμημα πραγματικά εντυπωσιακό, και ότι ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί μόνο με τον Κυριακόπουλο ή με κάποιες λύσεις ανάγκης μέχρι να μπει ο Κρίστιανσεν, που δεν μπορούμε τώρα, εγώ τουλάχιστον που κάνω το ρεπορτάζ για άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δεν έχω καλύτερη εικόνα προφανώς πότε θα μπει και θα είναι έτοιμος. Αντί για αυτή τη συνθήκη, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, όπου θεωρητικά έτσι, έχει δημιουργήσει μια ποιοτική αναβάθμιση στη συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι, δεν συζητάμε καθόλου. Πάντως για το πρώτο γκολ του Τάμπορδα, είναι μια κίνηση που του δουλεύει πολύ ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Δηλαδή,
2: είναι εγώ αφήνω την κίνηση του Τάμπορδα που προφανώς είναι η καθοριστική και πια την έχει μάθει και την έχει κάνει. Λέω ότι στην κίνηση αυτή, σε σετ παιχνίδι, ναι, ο Αντίνο βγάζει σέντρα και αν δεν πάρει την κεφαλιά του Ταμπόρδα.
0: Θα την πάρει τον γκολ ο Ντεφράι.
2: Ο Ντεφράι, ένα στόπερ. Σε μια αντίστοιχη φάση, 10 λεπτά αργότερα, σε σέντρα του Γουναή, αυτό προσπαθεί να σκοράρει με κίνηση, αλλά Ταμπόρδα είναι το δεξί μπακ, ο Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν βάζει έξτρα παίχτε μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίχτε που δεν είναι ο κανόνας να είναι εκεί, γιατί για τον Ταμπόρδα μπορεί να πεις ότι είναι ο κανόνας να είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: έτσι όπως παίζει όμως Μιχαλή, και σε αφήνω να ολοκληρώσεις, δεν είναι ο κανόνας, γιατί έχει απόλυτη ελευθερία στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορείς να τον μαρκάρεις. Εκεί που βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές, θα σου κάνει μία κυλήση και εκεί πάντα δημιουργεί την αμφιβολία ποιος πρέπει να τον ακολουθήσει και αρκετές φορές δεν τον ακολουθεί κανείς.
2: Ναι, ναι, σωστά, αλλά λέω ότι ρε παιδί μου είναι μέσα στις προδιαγραφές του ελεύθερου επιθετικού να πατάει περιοχή όταν κάποιος γεμίζει είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Ανεξάρτητα αν δεν είναι το πρώτο μπόι και είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις κεφαλιές και συγχρονίζεται. Αλλά το να βάζεις σε σετ παιχνίδι το δεξί μπακ να εκτελεί σαν φόρ, ανεξάρτητα αν δεν τη βρήκε για εκατοστά την μπάλα με το κεφάλι ο Καλάμπρια ή το στόπερ, είναι ένα δείγμα ότι αυτό βελτιώνει και τις σέντρες. Δηλαδή κάποιες σέντρες που θα φαινόντουσαν κακές,
0: όπως
2: στην προκειμένη περίπτωση ήταν και οι δύο εξαιρετικές, όχι απλώς καλές, και του Αντίνο και του Ουναή. Αλλά όταν βάζεις 4 και 5 ποδοσφαιριστές μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο 1-2 είναι έξτρα παίκτες που δεν τους περιμένει η άμυνα, το δεξιμπάκ ή τον στόπερ, κάνεις πολύ πιο εύκολη τη ζωή σου.
1: Να σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα δείγμα, αυτό το οποίο λες, της επιθετικότητας με την οποία αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός και δεν θέλω να πω αυτό και να κλείσω. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε «Α, αυτός παίζει 4-4-2, παίζει επιθετικά, παίζει 4-2-3-1, α, έπαιξε λιγότερο επιθετικά ή παίζει, ξέρω εγώ, 4-2-4, παίζει φουλ επίθεση ή παίζει 3-5-2 και παίζει άμυνα». Εχθές ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο τέταρτο που έχει κλείσει τον πανετολικό στην εστία του, ο Ντεφράι και ο Βαντρόγκελεν, οι δύο κεντρικοί του αμυντικοί, ο Μιχάλης θα θυμάται σίγουρα και ο Βάιος είναι 100% σίγουρος θα το έχει παρατηρήσει, έπαιζαν 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Μα το είχαμε συζητήσει και μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με την πάσα που έκανε ο Βαντρόγκελεν στον Τιτέι για το πέναλτι.
1: Σωστό.
2: Είναι τα περίφημα 50 μέτρα. Η τοποθέτηση των αμυντικών έχει να κάνει με την τοποθέτηση όλης της ομάδας. Είναι τα περίφημα 50 μέτρα που φωνάζει πολύ συχνά από τον πάγκο ο Νίστρουπ. Ότι δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στο σεντερφόρ και τον στόπερ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του μάτς, ακριβώς, είτε επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, είτε πρεσάρει, είτε αμήνεται, πρέπει να είναι max 50 μέτρα.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα επιθετικότητας από αυτό το πράγμα, από το ίδιο σου στόπερ, να παίζουν επί της ουσίας άλλα οκτάρια. Εντάξει. Αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
0: Ωραία. Καμιά μεταγραφή θα κάνετε, κύριε?
1: Εγώ εννοεί σε επίπεδο μηδιακό. Τι μεταγραφή. Πόσο έχει ο μήνα. Δεν έχει πάει ακόμα 15 να
0: δει. Έτσι το λέω, μωρέ. Έτσι το λέω, μωρέ.
1: Αλλά κάτσε, δεν ξέρει ποτέ. Όχι, όχι.
2: Εδώ ρωτάει κάποιο. Θα πάρει και στόπερ, λέει.
1: Α, έχει βγει ένα όνομα από την Ιταλία. Τεραψιάνο, νομίζω. Καλά τον λέω.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Νομίζω από αυτό ανήκει στη Μίλαν ένα στόπερ. Εχθέ που λίγο το σκάλισα και το ψάξα, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή.
2: Μπα, μάλλον πιστεύω ότι ήταν στην πλούση τη μεταγραφή Αλάχεντι. Ναι, γιατί παίζει και αριστερό μπακ αυτό.
1: Ναι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάτι, αλλά με το μεταγραφικό καλοκαίρι και φθινόπωρο. Και γενικά με όσα γίνονται στον Παναθηναϊκό ένα χρόνο τώρα, γιατί η μεταγραφική περίοδος του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει από
0: το Γενάρη.
1: Και το Γενάρη, πάει από το Μάιο του 25 και έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο του 26 και ακόμα γίνονται πράγματα.
0: Όχι, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει, όχι Γενάρη, Οκτώβριο, όταν πήρε τον Τετέ και τον Παντελίδη. Εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά και συνεχίζει.
1: Καλά είμαστε από μεταγραφές, νομίζω δεν υπάρχει. Κάποιος που να έχει κάποιο παράπονο αυτή τη στιγμή, να πει κάποια ρογμή που λέω εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει ούτε ρογμή. Εντάξει, εκτός του καλού είναι το καλύτερο, υπάρχει πάντα ο Ιανουάριος, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει και άλλους παίκτες. Είναι όλους αυτούς τους πάρα πολύ καλούς παίκτες που έχει μαζέψει, να τους κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα γίνεται.
2: Μποντζόρνο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις με 50.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN Score Master με καθημερινά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν πιάσουμε το θέμα του Ολυμπιακού το επόμενο ημίωρο, πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο να μας δώσει τη δική του οπτική για το τι έγινε χθες στο ντέρμπι και τι έφερε για τον Άρη αυτή η ήττα, δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά και τι φέρνει ο Μπρούμα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι έτοιμος να φορέσει την κίτρινη φανέλα. Καλημέρα κύριε Σαββόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν πήρε τίποτα ο Άρης, αλλά νομίζω ότι ήταν μια φθηνή ήττα. Δεν την άξιζε, δεν ήταν τόσο καλύτερος δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Και αν δείτε παιδιά και τη στατιστική, που μου πείτε δεν παίζει ποδόσφαιρο πάντα, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά και η κατοχή ήταν υπέρ του Άρη 54-48 και περισσότερες τελικές μέτρησε, 15-13, και περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή είχε, και περισσότερα κόρνερ, αλλά δεν κέρδισε το παιχνίδι, γιατί αφενός δεν το επέτρεψε ο Βάρ, θα πω εγώ κατά κύριο λόγο, γιατί νομίζω ότι όφελε να καλέσει τον διαιτητή τον Κολόμπο, κυρίως για τη φάση στο μαρκάρισμα στον Αχίλιο Τένοντα του Ζαφίρη στο Ράτσι για να βάθμισε τις κίτρινες σε κόκκινη. Εδώ νομίζω ότι υπέρχε ένα ξεκάθαρο λάθος και αυτό θα διαμόρφωνε διαφορετικές αριθμητικές ισορροπίες και το σκόρ ήταν ακόμη στο 0-0 το μάτς. Άλλο να μιλάμε τώρα για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο ΠΑΟΚ και άλλο ένα κανονικό παιχνίδι με 11 εναντίον 11. Ήρθαν δύο φθηνά γκολ, δηλαδή ένα πέναλτι στο καλό διάστημα του Άρη κόντρα στη ροή και μια ευγενική χορηγία φυσικά του Ντέλα Μπασίρου. Η εικόνα του οποίου γενικότερα αναδεικνύει, για να πάω και στο παρακάτω, Βάη.
0: Δεν τα έχουμε βρει αυτά που ψάχναμε στον Ντέλα Μπασίρου.
2: Ναι, δεν. Εκεί στο 6 νομίζω δίπλα στο Ράσιτ υπάρχει ένα θεματάκι. Πρέπει ο Γρηγορίου τώρα καλύτερα να βρει τη λύση, γιατί ο Μπασίρου δεν είναι καλά. Δεν το έχει βρει ακόμη. Ο Χόγκλα είναι τραυματίας, γιατί και αυτός δεν είναι έτοιμος. Έκανε χειρουργείο, δεν έκανε προετοιμασία, δεν έπαιξε τα φιλικά. Δεν είναι έτοιμος να μπει ακόμη. Πήγε να τον βάλει όπως θα θυμάστε και έκανε αυτά τα δύο λάθη με την ΑΕΚ. Πρέπει να του δώσει τώρα το χρόνο να έρθει σιγά σιγά στο επίπεδο ετοιμότητας των υπολοιπών. Και εκεί στον άξονα φαίνεται ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Τώρα θα το καλύψει με τον Γένσεν, ο οποίος πια θα πάει λίγο πιο πίσω αφού υπάρχει και ο Σούταλος στόπερ. Θα ψάξει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι. Υπάρχει ένα θεματάκι και στην τελική προσπάθεια. Ο Άρης θέλει λίγο καλύτερες αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο, οπωσδήποτε. Και φυσικά να πάρει περισσότερα πράγματα από κάποιους κομβικούς παίκτες, όπως ο Γκαρέ, παιδιά. Και αυτός δεν έχει δώσει ακόμη αυτά που περιμένει το κλαμπ. Έφτασε δηλαδή χθες στο σημείο ο Άρης να τα περιμένει όλα στην επίθεση από ένα σημείο και έπειτα ή το μεγαλύτερο διάστημα από το Γιαννιώτα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του, νομίζω. Εντάξει, ο Γιαννιώτας, έχω πει και άλλες φορές ότι είναι καλός και χρυσός και νιώθει από Άρη και το έδειξε και χθες στην Τούμπα, αλλά δεν είναι ανανέωση του συμβολίου του για να είναι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Ανανέωσε για να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο και έφτασε στο σημείο να είναι χθες ειδικά το σημείο αναφοράς στην επίθεση του Άρη. Αυτά είναι 2-3 αγωνιστικά ζητήματα που αναδεικνύει το χθεσινό παιχνίδι για μια ομάδα η οποία... Εντάξει, χθες έπαιξε για πρώτη φορά δίδυμο Σούταλο Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Θα πρέπει να τους δούμε, να δέσουν λίγο αυτοί. Θα πρέπει να είναι καλά ο Μπρούμα, ο οποίος είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, για να βοηθήσει λίγο στην επίθεση, γιατί ένας παίκτης που έχει το 1-41-1, το θέμα είναι πώς θα είναι τώρα ο Μπρούμα, με δεδομένο ότι πέρσι προέρχονταν από ένα σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα. Τώρα περνάει από εξετάσεις και λογικά μέσα στη μέρα θα ανακοινωθεί, και να δούμε αν τελικά προλαβαίνει ο Άρης να κάνει τίποτα στόπερ μετά το ναυάγιο με το Σούταρ, αν θα ψάξει κάτι στους ελεύθερους στη δεξαμενή ή αν θα αποφασίσει, παιδιά, να ενεργοποιήσει λίγο και να αναβαθμίσει τον Ματάρ Τιάμ, τον Πιτσιρικά, ο οποίος χθες ήταν και στην αποστολή ως πέμπτος ξένος αντί του Χόγκλα, γιατί το δείγμα γραφής του στο μάτς κυπέλλου με τον Αστέρα ήταν καλό και μέτρησε θετικά. Τώρα πάει σε μία εβδομάδα με δύο μάτς, ένα μεσοβδόμαδο κυπέλλου με τη Μαρκό, μεθαύριο, και με τον Ηρακλή must win για να επανέλθει η ισορροπία. Νομίζω ότι 9 βαθμοί με το δύσκολο πρόγραμμα που είχε τις 5 αγωνιστικές, τις πρώτες 5 διακοπή, ο Άρης δεν τελειώθηκε κακή βαθμολογία, κακή συγκομιδή, εντάξει, σίγουρα, θα σου δώσει την ηρεμία για να δουλέψει, έχει 3 εβδομάδες, να βρει τι πρέπει να αλλάξει, να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα ο Γρηγορίου. Γιατί μετά το πρόγραμμα ομαλοποιείται λίγο και δίνεται η δυνατότητα για να πάρει έτσι κάποιους βαθμούς.
0: Mm-hmm. Το θέμα με τον Μπρούμα, Άρη, Αλέξη, είναι τελειωμένο, θα το πάρει ο Άρης ή θα περάσει ξενοχιστικό έλεγχο και βλέπουμε?
2: Καλά, που εξετάσεις περνάνε όλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
2: Και αυτός ένας λόγος παραπάνω, γιατί έχει περάσει και από ένα σοβαρό τραυματισμό.
0: Σε άλλες περιπτώσεις είναι τυπικό το θέμα των εξετάσεων, περισσότερες φορές.
2: Εντάξει, όταν είναι τυπικό, αλλά όταν ένας παίκτης έχει περάσει ένα σοβαρό τραυματισμό, φαντάζομαι ότι θα κοιτάξετε, το κοιτάνε λίγο παραπάνω. Πάντως, συμφωνία σε επίπεδο δηλαδή, χρονικής διάρκειας, νούμερα κτλ. Αυτά όλα είναι συμφωνημένα για ένα συν ένα χρόνο. Okay. Ο παίκτης έχει μείνει ελεύθερος και από την Μπενφίκα. Αυτά είναι όλα λυμένα. Αν περάσει και με επιτυχία τις εξετάσεις, νομίζω ότι από αύριο κιόλας θα μπει στις προπονήσεις, αλλά αυτόν θα τον δούμε με το καλό εφόσον υπογράψει μετά τη διακοπή, εντάξει,
0: ναι.
2: των τριών εβδομάδων.
0: Οκ. Ευχαριστούμε κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Πριν από αυτό όμως να σου πω ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη είναι το α και το ω, είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
9: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα, στην παρέα μας φαντάζε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Και όπως μας ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος, μαζί μας είναι ο κύριος Σταματέλος. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, πώς είστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα.
11: Ο πιο δύσκολος Σάββατο, Κυριακό.
0: Ο πιο δύσκολος, ναι. Καταρχάς, τα νεότερα λένε ότι έχουμε Γιάρεμτσουκ στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, γιατί έστειλε το νεατρικό φάκελο του Ελκαμπή στην UEFA ο Σόφιλε, για να ακολουθήσει η δήλωση για τον Γιάρεμτσουκ και να επιβεβαιωθεί από την UEFA.
12: αφού από τη στιγμή που εξετάστηκε ο ιατρικός φάκελος του Μαροκινού. Γιατί είναι μια διαδικασία, δεν δηλώνεις απλά ότι τραυματίστηκε ένας παίχτης και θα μείνει καιρό έξω και μετά προχωράμε σε αλλαγή. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Είναι έπρεπε να την ακολουθήσει ο Ολυμπιακός, την ακολούθησε και γι' αυτό μπήκε και ο Ουκρανός.
0: Οπότε λοιπόν, εντάξει, το λογικό έγινε. Εντάξει μας. Έτσι.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε και μαζί, δεν θυμάμαι, με τον Μιχάλη το έλεγα σίγουρα ότι δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Άλλαξε ο προπονητής και πήγαμε στο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, αλλά ποιος θα μπορούσε να είναι, ας πούμε.
11: Ο Ρόκα.
12: Ρόκα.
11: Με το Μεντιλίμπαρο.
12: Ναι, αυτό. Ρόκα. Δεν θα έπαιζε μεθαύριο με τους Πολωνούς. Είχε στο μυαλό του και το Ρόκα.
0: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, πάλι θα βγαίνει ο Ζούτα Σίλβα όμως από την εξίσωση των μέσων επιθετικών και θα μπαίνει στην εξίσωση των επιθετικών.
11: Να.
0: Και αυτό, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει.
11: Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει νόημα τώρα. Δεν υπάρχει με τη Λίμπαρ, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
12: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω ήταν μια επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό που προσπάθησε ο Ιμανόλ Αλγκουαχίλ να κατεβάσει τους τόνους, να μην δώσει συνέχεια σε αυτά που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου και ενώ αγωνιστικά σε αυτά που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, η εικόνα της ομάδας, η στεναχώρια των παικτών που ήρθε μετά την ήττα, που είναι λογικό να έρθει μετά την ήττα, με την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Όφη, που δεν έψαξε δικαιολογίες, που ανέβασε ψηλά τον πύχη, που είπε ότι θα δουλέψουν όλοι για να κάνουν άπαντες οπαδούς, τους ανθρώπους της ομάδας, όλους περήφανους για αυτή την ομάδα. Γιατί αυτά είπε ο Βάσκος, το είπε στη συνέντευξη τύπου, το είπε και στους παίχτες. Το ξέρει όμως και ο ίδιος ότι για να γυρίσει αρχικά το κλίμα, για να γίνει λίγο πιο ευχάριστο, θα πρέπει να έρθουν θετικά αποτελέσματα για αρχή.
0: Ναι, ναι.
12: Και έχει ο Ολυμπιακός μπροστά του τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη και το Λεβαδιακό την Κυριακή. Μόνο το σεβασμό στην ομάδα της Βιωτίας δεν είναι υπερσινή ομάδα.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
12: Τουλάχιστον στο ξεκίνημα αυτό που βλέπουμε. Αλλά όταν έχεις πρόβλημα στον γκολ και ο Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός, που σημαίνει ότι έπαιζε μπάλα, δεν ξέρω τι θα κάνει την Κυριακή, φαντάζομαι ότι θα δυσκολέψει αρκετά τους ερυθρόλευκους. Αλλά πριν το Λεβαδιακό υπάρχει η Αγγελόνια. Και εκεί οι ερυθρόλευκοι έχουν ένα μεγάλο πρέπει. Θα μου πεις, σε κάθε παιχνίδι το έχουν αυτό το πρέπει. Να φτάσουν στην νίκη.
0: Ποδοσφαιρικά, τι διακρίνεις ότι προσπαθεί να κάνει ο Αλγκουαχίλ τώρα, έτσι, τα πρώτα πράγματα που θέλει να αλλάξει. Γιατί προφανώς δεν μπορεί ο άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη να μάθει την ομάδα να παίζει κάτι τελείως διαφορετικό. Προφανώς όμως και αυτός έχει στο νου του κάτι σαν στυλ παιχνιδιού το οποίο θέλει να εφαρμόσει άμεσα στην ομάδα του.
12: Αυτό που θέλει να εφαρμόσει άμεσα είναι το να είναι η μπάλα κάτω.
0: Ναι.
12: Να μην ψάχνουν τις βαθιές μπαλιές.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, έτσι.
12: Να παίζουν και από... Ναι. Απλά πιστεύει ότι έχει τους παίχτες για να το κάνει αυτό. Ναι. Δεν θα το κάνει επειδή μόνο είναι η φιλοσοφία του. Άμα δεν έχει τους παίχτες να περάσει μπάλα από τον άξονα και κάποιος να μοιράσει παιχνίδι είτε στα άκρα είτε να στέλνει την μπάλα στην επίθεση, δεν θα το κάνει. Όσο και αν ήταν η φιλοσοφία του. Να προσπαθούσε δηλαδή με τους παίχτες που έχει να χτίσει ανάλογο παιχνίδι. Αλλά ο Βάσκος θεωρεί ότι έχει ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίχτες και προσπάθησε και με τον Όφη να παίξει περισσότερο από τον άξονα και όταν λέω περισσότερο από ό,τι βλέπαμε στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Αλλά εκείνο που τον προβλημάτισε αρκετά είναι ότι ο Ολυμπιακός δέχτηκε τον γκολ και δεν απείλησε μετά.
0: Ναι.
11: Ναι, γιατί είναι τέτοια η ψυχολογία της ομάδας που δεν είναι και στην καλύτερη της κατάσταση, το καταλαβαίνεις. Είναι τέτοια και η δυσκολία στον γκολ.
12: Το.
11: Ο Ολυμπιακός φετινή σεζόν δεν έχει μάτς που να του έχει κάνει over. Δεν υπάρχει. Ή χάνει ένα 0, ή κερδίζει ένα 0, ή φέρνει 0-0, ή φέρνει 1-1.
0: Ναι.
12: Εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Δυσκολεύεται πολύ στον γκολ, αλλά μην σταθούμε μόνο στην εικόνα του Σαββάτου.
11: Όλη τη σεζόν. Να η Μέγκεν.
12: Και στην πρεμιέρα με τον Ατρόμητο που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε φάσεις, έκανε φάσεις με τον Ατρόμητο. Και ας έκανε φοβερό παιχνίδι ο Χουτεσιώτης. Άλλη στο 1-0, έχει πρόβλημα στον γκολ. Αυτό προσπαθεί να και θέλει να αλλάξει. Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω εγώ όμως. τι πιστεύει, ας πούμε, ένας προπονητής βλέποντας το ρόστερ του Ολυμπιακού ότι μπορεί να πάρει βάζοντας τον Τζικίνιο σε θέση εξτρέμ. Στο δημιουργικό κομμάτι. Μπορεί να πάρει άλλα πράγματα. Στο κομμάτι αυτού του να λύσουμε αυτό το γρίφο.
11: Τι λέει, αυτό το κάναμε τη Λίβερ.
0: Και ο Αγουαλθίδη το κάνει.
11: Όχι, 10 τον έβαλε.
0: Ναι.
12: Τον έβαλε ψεύδινο επιθετικό. Είχε το Φορτούνι εξτρέμ.
11: Ναι, έπαιζε ο Φορτούνι εξτρέμ, μετά πέρασε και το Ζέλσον εξτρέμ.
12: Ναι.
11: Όταν θες να παίξεις με πολλές κοντινές πάσες και με υπεραριθμίες και να βάλεις την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με κάθε το ποδόσφαιρο, μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμος ο Τσικίνιο. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Κουστάβο Σάι, είναι τραυματίας,
12: Είναι τραυματίας, δεν παίζει με την Αγγελόνια.
11: Ναι.
12: Και λογικά δεν θα παίξει και με τον Λεβαδιακό.
11: Που είναι η δεύτερη λύση που έχει εκεί. Η τρίτη λύση πιο επιθετική, που μπορεί να του δώσει πράγματα όχι τόσο στο passing game όσο στην εκτέλεση, είναι ο...
12: Ο Ζώτα Σίλβα.
11: Ο Ζώτα Σίλβα, σωστά. Αυτός μπορεί να του δώσει λύση στο σκοράρισμα, πίσω από το φορ. Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το πρόβλημα είναι μόνο το σκοράρισμα. Και δεν είναι, το λέω γιατί ο Ολυμπιακός πάει να πάρει center four. Και θα πάρει center four. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι μόνο εκεί. Μπορεί να είναι και εκεί. Θέλω λίγο παραπάνω χρόνο για να δω πώς θα ανταποκριθεί ο Γιάρεμσουκ. Θέλω λίγο παραπάνω χρόνο για να καταλάβουμε καλύτερα το Μυρμίγκη. Γιατί προφανώς είναι ένα νέο παιδί που τώρα αρχίζει και παίζει βασικός. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα εξτρέμ. Από εκεί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει στα μάτς του όποιον και αν έχει χρησιμοποιήσει ούτε assist ούτε γκολ. Είτε είναι ο Ζέλσον, είτε είναι ο Ρόκα, λέω παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει. Είτε είναι ο Ζώτα Σίλβα στο μάτς με τον Όφη. Είτε είναι ο Φορτούνης. Δεν βρίσκει ούτε γκολ, ούτε ασίστ από κανένα εξτρέμιτο.
12: Ένα πρόβλημα που υπήρχε και πέρσι, με εξαίρεση στο φινάλε, στα play-off που έγινε ο Ροντινέη εξτρέμ και βγήκε πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού στα play-off. Και επίσης δεν παίρνει και από τα half να πάρει κάποιο γκολ.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, okay, αν δεν σκόραρε πέρσι ο Ελκαμπή, πάνω από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να σκοράρει, εκεί άρχισε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Και αυτό το πρόβλημα συνεχίστηκε και φέτος. Δεν έχει βρεθεί λύση. Και εννοείται ότι δεν θα μπορούσε ο νέος προπονητής σε μια αναμέτρηση.
0: Σε μια προπόνηση, ναι,
12: με δύο προπονήσεις και μια αναμέτρηση και μάλιστα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη, δεν μπορείς να το λύσεις. Είναι λογικό ότι δεν μπορείς. Και το πρόβλημα είναι ότι έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός, δεν έχει χρόνο για να το δουλέψει όπως θέλει, δηλαδή δουλεύει υπό πίεση ο Αλγκουαφίλ, γιατί έχει σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη. Δεν παίζει κύπελο με την ΑΕΛ, να πάρω ένα αντίπαλο που έχει παίξει ο Ολυμπιακός, να πεις ευκαιρία να δοκιμάσω και δύο πράγματα. Παίζει με την Αγγελόνια, πρεμιέρα Europa, League Face. Δεν χωράνε δοκιμές. Και θα μου πεις και τι θα κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει.
12: Το λέω ότι είναι πολύ δύσκολη αποστολή.
0: Μα αναγκαστικά θα δοκιμάζει πράγματα τώρα, ακόμα και δεν
12: αναγκαστικά
0: είναι...
12: Αναγκαστικά θα δοκιμάσει. Ναι. Αλλά θα προσπαθήσει και ο ίδιος όσο γίνεται να μειώσει το ρίσκο.
11: Ναι.
12: Γιατί είναι διαφορετικό να πεις απέναντι στην ΑΕΛ να βάλω, ξέρω εγώ, το Τζικίνιο επιθετικό, να πω ένα ακραίο και αν δεν μου βγει τον αλλάζω στο ημίχρονο. Και διαφορετικό απέναντι στην Αγγελόνια. Απέναντι στην Αγγελόνια θα προσπαθήσει να πάρει αποφάσεις με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο.
11: Ναι. Εγώ λέω πάντως μια, πώς να το πω, unpopular opinion,
0: ναι,
11: ειδικά τώρα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, στο συγκεκριμένο timing, αλλά ανεξάρτητα από τα λάθη της διοίκησης του Ολυμπιακού, είναι πολύ σοβαρά, ανεξάρτητα από το πολύ κακό timing της απομάκρυσης του Μεντιλίμπαρ που εξόργησε πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, εγώ λέω ότι αυτός εδώ που ήρθε είναι ένας πολύ κανονικός προπονητής που με μια προπόνηση προσπάθησε να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, που τον άλλαξε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ζήγησε ότι με όλη αυτή τη δομική αλλαγή η ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού, που ήταν ένα πλεονέκτημά του, θα αλλοιωθεί πολύ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να φέρει 13 τελικές. Από τον εξαιρετικό, για δεν έχουμε πει λέξη για τον Όφη, από τον εξαιρετικό είναι η αλήθεια Όφη. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα του δοθεί από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πολύ του αποτελέσματος. Αν του δοθεί χρόνο, θα πάει τον Ολυμπιακό στη σωστή κατεύθυνση. Το λέω και με βάση το ρόστερ που έχει, με τις αδυναμίες που έχει το συγκεκριμένο ρόστερ, ναι, και με βάση τον τρόπο παιχνιδιού του. Τώρα, αν θα έχει τον χρόνο ή αν θα αρχίσουν οι μουρμούρες, ξέρω εγώ, αν δεν κερδίσει τον Λεβαδιακό ή αν δεν κερδίσει τη Γιαγκελόνια, τι είναι αυτός που πήραμε, και μετά θα τον περιμένουμε μετά την έναρξη του. Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος μετά τη μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για να κρίνουμε αν θα μείνει ή θα φύγει. Εντάξει, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
12: Δεν νομίζω ότι θα κρυφθεί αν θα μείνει ή θα φύγει. Ό,τι και αν γίνει με Γεγγελόνια και Λεβαδιακό.
11: Το λέω γιατί εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός έδιωξε έναν αποτυχημένο προπονητή. Από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο είχε αλλάξει πόσους, τρεις, τέσσερις. Γι' αυτό το λέω.
12: Θυμάσαι όμως τι επιλογές πήγε.
11: Τον Κορμπεράν πήρε. Μπράβο. Θυμάμαι που τον έλεγε σε 40-45 μέρες.
12: Πήγε στον Κορμπεράν. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται ο Κορμπεράν. Το βιογραφικό που είχε ο Κορμπεράν και οι παραστάσεις με τον Βάσκο που είναι τώρα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτό θέλω.
11: Σωστά. Δεν συγκρίνεται.
12: Δηλαδή, έχει συγκρίνεται. Πάρει ένα προπονητή που λες θα του δώσω χρόνο. Τελεία.
11: Ναι.
12: Θα έχει το χρόνο που χρειάζεται.
11: Ευελπιστώ.
12: Δεν
11: γιατί λέω ότι έχει τις ιδέες που με αυτό το ρόστερ θα τον πάει στο σωστό δρόμο τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή.
12: Ακριβώς αυτό. Και ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να παίξει με τον τρόπο που παίζει, έπαιζε στη Σοσιεδάδ.
11: Θα τον πάει στο σωστό δρόμο τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή.
12: Ακριβώς αυτό. Και ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να παίξει με τον τρόπο που παίζει, έπαιζε στη Σοσιεδάδ.

0: Κάτι γίνεται.
1: Ψάχνει επιθετικό.
0: Ψάχνει
1: και επειδή σου λένε πολλοί ότι έχει και άλλες 15 μέρες για να ψάξει για ελεύθερο, η πληροφορία που έχουμε είναι ότι ψάχνει επιθετικό να είναι έτοιμος χθες. Δηλαδή έρχεται σήμερα...
2: Να παίζει σε ομάδα, να έχει κάνει προετοιμασία κτλ.
0: Ναι.
1: Έρχεται αύριο που τελειώνουν οι μεταγραφές.
0: Είναι πολύ κομβικό και το διάστημα αυτό της διακοπής τώρα για τον Ολυμπιακό.
2: Εμά, σωστά σκέφτεται ότι αν είναι να πάρω κάποιον που έχει 3-4 μήνες να προπονηθεί με ομάδα και χρειαστώ 1,5-2 μήνες για να τον φτιάξω και να τον φέρω σε κατάσταση να παίξει, ας πάρω το 31 Δεκεμβρίου.
0: Σωστό.
2: Παίχτη.
0: Σωστό.
2: Του Ικάρντι δεν νομίζω ότι έχει την παραμικρή πιθανότητα. Το παιδί καλά κάνει και τα ζητάει. 10 έπαιρνε στην Τουρκία. Ζητάει κάτι 7-8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Δεν θα τα πάρει αυτό.
2: Ούτε τα μισά.
1: Ναι.
2: Ούτε τα 4-5, τα 3,5-4 δεν θα πάρει.
0: Από την άλλη, ο Ικάρντι είναι. Δηλαδή, τι θες να σου ζητήσει.
2: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό λέω καλά κάνει και τα ζητάει το παιδί. Είναι και ο Μάτριο, είναι εξυπακούεται. Θα κάνουμε κριτική στον Ικάρντι. Αλλά απλώς λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει εκεί. Δεν υπάρχει.
1: Δεν τον κρίνουμε τον Ικάρντι για αυτά που ζητάει. Δικαίωμά του να ζητάει να κοστολογεί τον εαυτό του όσο θέλει. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα πήρε στην Τουρκία τα 10.
2: Ναι.
1: Εκεί θα τα βρει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, φαβορεί αυτή τη στιγμή είναι αυτό το παιδί με το ωραίο επίθετο που θα το λέμε Μάριους.
1: Ναι.
0: Μπαντού, τη
2: Μάριους. Από το αυτό το.
1: Αυτός... Μάριους, κράτη το Μάριους.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε.
0: Αυτό Σάμψουσπορ δεν ήταν.
2: Ναι. Ναι. Είναι. Όχι, ήταν.
0: Όχι. Ναι, ήταν πέρσι που παίξαν οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Θυμάμαι.
2: Mm.
1: Ναι. Φαίνεται να είναι το φαβορεί τώρα που μιλάμε, Δευτέρα πρωί.
0: Τα βρει είναι αυτό, να ξέρει. Ναι. Έτσι. Πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή. Πάρα πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή. Εντάξει, το θυμάμαι, δηλαδή ήταν Μπελάς πέρσι. Μπελάς και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και είναι λογικό να θέλει ο Ολυμπιακός να ψάξει έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή, έναν έτοιμο επιθετικό, γιατί δεν μπορεί και ο νέος προπονητής σου λέει πόσο χρόνο χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο Γιάρεμτσουκ. Να πάρω και έναν που δεν έχει κάνει και προετοιμασία, θα μείνω πάλι με το Μεξικανό και θέλω βοηθός. Είναι δύσκολο αυτό να πάει σε τέτοια επιλογή.
0: Δύσκολο. Τώρα, εν όψη του μάτς με τη Γιαγκελόνια, μπορούμε να πούμε κάτι, ποιοι κέρδισαν θέση, ποιοι έχασαν θέση στην εντεκάδα.
1: Ούτε με το Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπερβάλλω με το Μεντιλίμπαρ, πάνω κάτω θα ξέραμε ποιος πιστεύει, ποιος υπολογίζει. Τώρα με τον νέο προπονητή, να δούμε μια αλλαγή στα extreme. Φαντάζομαι να δούμε τον Ζέτσον Μάρτιν για παράδειγμα που,
0: βασικό,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Που ήταν καλός στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε και νομίζω ότι πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής νωρίτερα, αλλά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται πάντα όταν κάποιος μπαίνει και είναι καλός γιατί δεν έπαιξε νωρίτερα και όλα αυτά που συμβαίνουν πάντα. Νομίζω ότι ο Μάρτιν σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα επιμείνει, νομίζω δεν θα επιμείνει στο Φρόιλερ Πουέρτα. Για τον Πουέρτα δεν νομίζω ότι θα βγει. Άρα ο Ελβετός μάλλον θα μείνει εκτός. Για να δούμε ποιος θα πάρει την θέση του.
2: Ναι. Για μένα ήταν μάλλον ο πιο λειτουργικός. Να μην πω καλύτερος, αλλά να πω ο πιο λειτουργικός παίκτης του γηπέδου. Βέβαια δεν ξέρω από άποψη φυσικής κατάστασης πόσο έτοιμος είναι να παίξει. Αλλά θα μου πει Σάββατο Τετάρτη είναι. Γιατί φάνηκε ότι στο δεύτερο μήνα κάποια στιγμή κουράστηκε. Αλλά μου φάνηκε πιο λειτουργικός και από τον Μπέρτα. Mm. Σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού εννοώ.
1: Ναι. Θα το δούμε. Σήμερα, αύριο... γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος μέχρι την Δετάρτη που είναι το μάτς με τους Πολωνούς. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει σε πολλές αλλαγές ο Ιμανόλ.
0: Ο Ιμανόλ, έτσι θα το λέμε τώρα,
2: όχι, εντάξει, δεν είναι δύσκολα, Αλγουαθίλ.
1: Τον είπα 10 φορές Αλγουαθίλ, μία η Μανώλη έμεινε στον Ιμανόλ.
0: Δεν λέγεις τον Μεντιλίμπαρ Χωσέ.
2: Θείο Μέντι τον λέγαμε.
0: Θείο Μέντι τον έλεγες.
1: Θείο Μέντι τον λέγαμε, ναι.
2: Εντάξει λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή δουλειά σήμερα και αύριο.
0: Καλημέρα.
1: Εννοείται. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι οι μεταγραφές.
2: Τον ελεύθερο, ναι. Οι άλλες μέχρι 15.
0: Οι άλλες εννοείς μεταγραφές από ομάδα.
2: Ναι.
0: Ναι. Οπότε τώρα ψάχνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Σήμερα αύριο.
2: Ναι, γι' αυτό του είπα, θα έχεις πολλή δουλειά σήμερα αύριο.
0: Έχεις break. Έχεις κάτι να μας πεις σημαντικό.
2: Έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Πιγκουίνη σε μέσα στο παιχνίδι. Σούπερ δώρα από την γκλάμουρους προσφορά.

0: Μονιμία στις Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks now.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα όσα έγιναν στο εξωτερικό με το μεγάλο Derby της City με την United, να είναι φυσικά αυτό που κλέβει την παράσταση. Χρήστος Τυρακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλά είστε. Σε αυτό θέλω να σταθώ και εγώ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και σας πιέζει και ο χρόνος. Απλώς γίνεται αυτή η φάση, η περίφημη φάση του Χάλαντ, έτσι. Όλοι μας λέμε εκείνη τη στιγμή offside, μέχρι και οι ίδιοι οι παίκτες, οι οπαδοί στην εξέδρα. Μετά λοιπόν αποφασίζει να το κοιτάξει λίγο παραπάνω ο VAR και βλέπει το πόδι του Ντόργκου την ώρα που απλώνεται για να κόψει τη σέντρα, καλύπτει τον Χάλαντ, όλα ωραία και καλά. Το βλέπουν μισή ώρα και λένε τελικά γκολ. Βγαίνει λοιπόν το βράδυ Ref Pro, η Ένωση των Επαγγελματίων Διαιτητών, και λέει έχει γίνει λάθος. Το VAR θα έπρεπε να φωνάξει τον διαιτητή να κρίνει αν ο Φερνάντες προσπαθεί να κάνει ψαράκι και δεν φτάνει στην μπάλα. Μετέχει στη φάση. Και εκεί τρελαίνεσαι μόνο που τα ακούς. Λέει, τι πάει να πιάνει, μετέχει. Φυσικά μετέχει στη φάση. Διαφωνείτε ότι μετέχει στη φάση? Και ήταν ακάλυπτος. Άρα είναι offside. Άρα δεν χρειάζεται καν η γραμμή για να δεις εάν ήταν καλυμμένος ο Χάλαντ. Είναι το δεύτερο μεγάλο λάθος που κάνει. Επισήμως η GMO δεν έχει βγάλει σε αυτό. Το προηγούμενο που είχε βγάλει πριν από δύο εβδομάδες ήταν ότι ήταν λάθος η εκτίμηση του VAR, το πέναλτι του Άλισον που δεν ήταν πέναλτι στο Λίβερπουλ Νότιγχαμ. Όταν είμαστε, εκεί ήταν VAR ο Όλιβερ, by the way, έτσι.
1: Που είναι ο καλύτερος ο Άγγλος διαιτητής, ας πούμε.
2: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω ότι χθες πήγε μπάλα 5 φορές πάνω του, δεν άντεξα, είπα, έχει το μαγνήτη και το άφησα εκεί. 5 φορές η μπάλα πάνω σε διαιτητή, δεν έχω τη σαγόνα, πότε να πηγαίνει. Υπάρχει συζήτηση της φάσης του Φόντι. Του Φόντι είναι κόκκινη, δεν το συζητάμε. Όσο περισσότερο βλέπει κάποιος τη φάση του Φερνάντες, δέχομαι και εγώ, γιατί εκείνη την ώρα βλέπω το Φερνάντες να σταματάει. Αν το δεις από πολλές γωνίες, ο Φερνάντες ουσιαστικά έχει προκαλέσει τον Φόντι να τον κλωτσίσει, απλά είναι κόκκινη και στο Φερνάντες. Αυτό νομίζω ότι, γιατί εκείνη την ώρα, στην ροή του αγώνα, μου φάνηκε ότι ο Φερνάντες σταμάτησε και ο Φόντι τον κλωτσίσει. Του Φόντι δεν συζητεί, γιατί είναι Μάρς η κόκκινη. Αλλά έπρεπε να είναι. Είναι φοβερό, 10 χρόνια δεν είχε πάρει παίκτη της United, 20 χρόνια παίκτη στη City, που κίνησε City United, που τα City United τα τελευταία 10 χρόνια είναι. Πέφτουν κορμιά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι η City του 2006 και του 7 και του 8. Και όμως είχε τόσα χρόνια να πάει το εκεί. Τέλος πάντων, είναι σημαντικά τα λάθη, διότι χθες ουσιαστικά με αυτό τον goal η United χάνει ένα παιχνίδι το οποίο στη χειρότερη χθες έπρεπε να πάρει ισοπαλία. Έκανε τρομερή απόκριση στον Αρούμα στις καθυστερήσεις τόσο του Εμπεμό. Κοντά και αυτό πληρώνεις τελικά έναν πολύ καλότερο αντιφύλακα να έχεις. Και το Σάββατο η Arsenal, γιατί σε αυτό θέλω να σταθώ, επειδή έχει τον καλύτερο αντιφύλακα με διαφορά τα τελευταία χρόνια στην Premier League, ο άνθρωπος αυτός την κρατάει, κάθε εβδομάδα κάνει μια μεγάλη απόκριση τελικά, έλεγα κάνει 4-5 το χρόνο, είπα κάποια στιγμή σε μια μετάδοση, δεν είναι το χρόνο, αυτός το μήνα κάνει. Η απόκριση στο πέναλτι του Λεφέ είναι εξαιρετική και 120 χρόνια μετά έρχεται ο Μπρούνο Γκυμαράες και πετυχαίνει το γκολ. Η Arsenal αυτή τη στιγμή για μένα δείχνει ότι γύρω στο Γενάρη το πρωτάθλημα, όπως έγινε πρόπερση με τη Λίβερπουλ που είχε φύγει 9 βαθμούς και δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί αυτό το πράγμα κοντά στα Χριστούγεννα, κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση. Και ας είναι η City μαζί της, αυτή η City εμένα δεν με πείθει ότι μπορεί να κάνει μέχρι το τέλος βήμα-βήμα αυτήν την Arsenal. Τώρα, μπορεί να έρθουν όλα πάνω κάτω, γιατί μπορεί να έρθουν και τραυματισμοί να έρθουν στην Arsenal, που ήρθαν άλλες φορές και την εκτροχίασαν. Το roster της είναι τόσο γεμάτο. Μέσα σε μία εβδομάδα έκανε 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Νίκησε την Chelsea, πήγε στην Νάπολη. Το έκανε σβηστά όπως πρέπει να το κάνει σε αυτά τα μάτια του Champions League, χωρίς να ζορίζεσαι. Ταξίδι, ταλαιπωρία, δύσκολη έδρα, Sunderland, πέρσι 2-2. Sunderland έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλή ομάδα και φεύγεις από αυτό το μάτς. Σβηστά με 2-0. Αυτή τη στιγμή με την Chelsea να έχει τα προβλήματα που έχει στην άμυνα. Η Hull της δημιούργησε ξανά προβλήματα. Έμεινε και αίτητη η Hull. Και σε αυτό το μάτς, παρότι δέχτηκε τα πρώτα του Γκολοτζεράκη στο πρωτάθλημα, Chelsea σκοράρει αλλά δέχεται πολύ εύκολα. United, Liverpool κτλ. Δεν υπάρχουν στην εξίσωση από την αρχή της χρονιάς, τα έχω πει. Και επιμένω και φαίνονται κάθε εβδομάδα. Πλώς για τη Liverpool ένα θετικό έχει το προθεσμό μάτς, ότι έμεινε στο 0 για μηνά της. Αλλά είναι ανισόρροπη ομάδα, ανισόρροπη ενώ μέσα στο γήπεδο δεν έχει ισορροπία καθόλου. Και ήταν και πολύ κουρασμένη, θα μάθει και ο Ιδαόλα ότι άλλο είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, δεν το έχει βιώσει αυτό το πράγμα με μεγάλη ένταση και πώς κάνω μέσα στην εβδομάδα τη διαχείριση της ομάδας μου για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό προχθές φάνηκε να μην το ξέρει ακόμα, θα το μάθει. Αλλά γενικά αυτή είναι η εικόνα και μεγάλη νίκη της Ipswich. Ο Μιχάλης είπε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι μπορεί η Ipswich να σωθεί. Δεν το πίστευα, παρά τα 200 εκατομμύρια μεταγραφές. Να όμως που έχει κάνει μερικά πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα ήδη. Και ποτέ δεν ξέρεις τι χάλ που λέμε θα πέσει. Ακόμα λέω και εγώ ότι και οι δύο θα πέσουν. Αλλά παίρνουν αποτελέσματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, τώρα δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, απλώς να πούμε ότι εδώ αυτή η συζήτηση που κάνουμε για την Αγγλία έχει να κάνει με ένα πολύ βασικό πράγμα. Ωραία, λέμε, είναι μόλις η τέταρτη αγωνιστική. Αλλά στην Arsenal έχουμε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ρόστερ αυτό εκείνο το άλλο, και μια αυτοπεποίθηση που ξεχυλίζει, που πλέον έχει να κάνει με το ότι πέρσι πήρα το πρωτάθλημα. Αν δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, ακόμα και αυτό το πλήρες ρόστερ μπορούσαμε να βάζαμε
1: ερωτηματικά
2: για μένα. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, τώρα όμως που είναι απαλλαγμένα από αυτό το σκοτάδι που
2: βάλεσαι. Ναι. Και φαίνεται κάποια στιγμή, ξέρεις, νιώθει, δηλαδή κάνει την απόκρουση προχθές, μέσα σου είπες εκείνη τη στιγμή, οκ, τώρα κάπου θα βρει και τον γκολ και θα το πάρει. Αυτό. Πέρσι μπορεί να σου φτιάχνει μια ιστορία αμφιβολίας. Εδώ και η City που λέμε ξέρει το έργο, άκουσα από κάποιον προχθές που μου λέει, γιατί δεν το ξέρει το έργο. Η City που παίζει χθες μέσα στο γήπεδο έχει τον Χάλαντ, τον Γκβάρντιολ, και τον. Ποιο θα έχει πάρει πρωτάθλημα με αυτούς?
3: Δίας, σίγουρα.
2: Ο Δίας έχει πολύ συσσωρευμένη εμπειρία, είναι όλη η ομάδα τόσων χρόνων. Και ο Ράιλι που έχει πάρει. Οι υπόλοιποι όλοι είναι καινούργοι για αυτό το έργο που η City το ήξερε καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Επίσης, είδαμε και πέρσι ότι τα 7, 8, 10 μάτς σερί για μία ακόμη χρονιά, ούτε πρόπερση. 6 μάτς ήταν το maximum που έκανε δύο φορές η Liverpool. Πέρσι έκανε δύο φορές 5 παιχνίδια, 6 η Arsenal. Δεν υπάρχουν τα 8, 10, 12 οι νίκες. Ή τουλάχιστον αυτή η Arsenal μπορεί και να το καταφέρει, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι το ξέρει το έργο, δεν υπάρχει. Και δεν το ξέρει πια το έργο, το Μαρέσκα. Δεν ξέρω, Πεπ. Και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Ο Αρτέτα είναι ο μόνος πια στην κορυφή από όλους αυτούς που είναι στις ομάδες κορυφή στην Αγγλία, που ξέρει πια το έργο. Και αυτό μπορούμε να το πούμε, ναι, το ξέρει το έργο. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά.
3: Έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες μέρες.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
3: Πάμε να φύγουμε.
1: Έχει τα δώσει ο Καρπετόπουλος.
3: Ναι.
1: Θες κάτι να πεις?
3: Αύριο ο κύριος δεν θα είναι εδώ.
1: Εντάξει, επαγγελματικές υποχρεώσεις.
3: Επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουμε κοινές.
1: Κοινές.
3: Μόνο που εγώ έκλεισα πτήση μεσημεράκι με γευματάκι, ενώ ο κύριος πρωί-πρωί. Εγώ θα είμαι εδώ λοιπόν.
1: Είσαι επαγγελματίας.
3: Τετάρτη δεν θα είναι κανείς εδώ. Ναι. Από Πέμπτη ξανά και
1: θα τα πούμε από πάνω όμως, γιατί έχουμε σημαντικά πράγματα.
3: Σωστά.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε.

0: Μπες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο Σιμών Μπάντζα. Ο δικέφαλος του Βορρά επισημοποίησε την έναρξη του μονοετούς δανεισμού 30χρονου επιθετικού από την Αλτζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος στρέφοντι Θεσσαλονικής. Πλατιά χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί του Πανετολικού που τον έφερε μόνο πρώτο στην κορυφή της Τίχημαν Super League. Αγωνία στους πράσινους για τον Νταμπόρδο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι Superbet Κυπέλλου με την Κηφισιά αρχίζουν στο Τριφύλι. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο κάνουν στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών από τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Δύσκολα, αλλά όχι απίθανο να κινηθεί για ακόμη μια μεταγραφή ένωση εφόσον παρουσιαστεί κάποια καλή ευκαιρία. Νοκάου τον Γκουστάβο Σα από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελονία την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ελκάμπι δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή φόρ. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε μόνο άριστο μήνυμα να συντέξεις διαστόματος Μανού Γκαρθία μετά την ήττα στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παράπονα από την διαιτησία του Ιταλού Κολούμπου εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης οι Κίτερνοι. Στο παιχνίδι με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο επικεντρώνεται η Θεσσαλονίκη. Με 2-3 πέφτει αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία, εμφανίστηκε ο Μπάμπης Κοστούλας μετά την αναμέτρηση της Μπρέιτον με την Κόβετρι, όπου άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι. Να δουλέψω σκληρά και να είμαι θετικός είναι μια ευκαιρία για μένα. Πιστεύω στον εαυτό μου και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, τόνισε. Τον αντικαταστάτη του Κάρλος Κορμπεράν, που αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Μπάγκο της Βαλένθια, αναζητούν νυχτερίδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη λίστα μεταξύ άλλων βρίσκονται τα ονόματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άλεξ Ελένο. Σύλλογος Βιτόρια επισημοποίησε τον deal με τον Ουκρανό Σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εδώ είμαι. Δεν άρχισα. Απλώ είναι ο κύριο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή τη μουσική. Και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνουμε λίγο καφένιο πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Να πούμε και χρόνια πολλά στους Σταύρους. Σήμερα είναι του Σταυρού, του Σταυρό προσκυνήσεως, πείτε το όπως θέλετε. Πάντως γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, για να το πούμε σωστά. Όσους έχουμε να τους χαιρόμαστε, εγώ έχω τον Σταύρο τον Λινιάδη, γνωστό από παλιά, πανηγυρίζει ο Κυριάκος, σαν έβαλε τρίποντο ο Σταύρος. Λοιπόν, να πούμε ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε την Nova. Η Nova σου θυμίζει διάφορα μέσω αυτής εδώ της εκπομπής. Κάνω μια ρητορική ερώτηση για να απαντήσω μόνος μου, δηλαδή αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση για το τηλέφωνό σας από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, πείτε μου πραγματικά πόση ώρα σκέφτεστε ότι θα περάσετε στην αναμονή. Το λέω γιατί με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά χάρη στην υπηρεσία Call Me Back. Όχι, ψέματα. Όλα αυτά είναι ένα θέμα. Ένα άλλο είναι ότι υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, αν και εφόσον το θέλετε. Και αν είναι απαραίτητη και η επίσκεψη τεχνικού, αυτή να ξέρετε γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Πάμε παρακάτω, αυτά με τους χορηγούς. Στο μικροφόνο του Σκαρπετόπουλος, μόνος του, θα μου κάνει παρά εσείς. Δεν θα έρθετε τους πάντους ούτε σήμερα. Λοιπόν, τι πρέπει άλλο να πω στους τίτλους αρχής? Να πω για τις δυνατότητες επικοινωνίας. Δηλαδή, ο τρόπος είναι πολύ απλός. Πρέπει να είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, να περάσετε από το sportfm.gr, να δείτε τις ειδήσεις ημέρας όπως κάνω και εγώ, γι' αυτό και κομπιάζω λίγο στο ξεκίνημα. Και αφού τα κάνετε όλα αυτά και τα δείτε όλα αυτά, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά και μέσω αυτής της σελίδας που ανοίγει μπορείτε να στέλνετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Εμείς διαβάζουμε ό,τι μήνυμα είναι χρήσιμο εδώ πέρα για την εκπομπή. Προς Θεού, εδώ διαβάζουμε όλα στον αέρα. Θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Όλους εδώ τους συντελεστές μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram, στα Facebook, ξέρετε, και μας στέλνετε και ερωτήσεις εκεί. Άλλωστε δεν χρειάζεται να λέω, το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Να κάνουμε ένα break πριν πάρω φόρα και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τρέχει. Έτρεξε, τελείωσε. Νομίζω ότι είχε και σήμερα παιχνίδι. Καλομάθημα τα προηγούμενα. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το δικό μου το συμπέρασμα είναι ένα και είναι απλό. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίπαλο. Όχι μόνο γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ένα βήμα μπροστά από όλους, μην πω περισσότερα βήματα μπροστά από όλους, αλλά και γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κάποιο ορατό πρόβλημα. Αν αύριο εμφανιστεί, εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε. Αλλά για την ώρα δεν βλέπω εγώ προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον κέρδισε πολύ εύκολα την περασμένη εβδομάδα. Έχει 4 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ που δεν μπορεί να παίξει καλά εκτός έδρας. Έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό που ψάχνεται και είναι κάπου μεταξύ Ιουλίου, Αυγούστου, μην πω και πιο πριν. Λοιπόν, οι διώκτες του Παναθηναϊκού έχουν θέματα να λύσουν τα οποία δεν είναι καθόλου απλά και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται και με μεταγραφές ή ξέρω εγώ με... πώς το λένε, πίστη ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα βγουν μπροστά και άλλα τέτοια που λέμε. Διαφορετικά προβλήματα, αλλά προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να έχει κανένα πρόβλημα. Έχει έναν προπονητή που ξέρει τι είναι ο πρωταθλητισμός, που έχει αξιοποιήσει το καλοκαίρι εμφανώς και είναι μια ομάδα με όρεξη, με νοοτροπία. Χθες, ας πούμε, κέρδισε 3-0 γιατί ο τερματοφύλακας του Πανετολικού έκανε τρομερά πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτό, το παιχνίδι θα είχε λήξει, ξέρω εγώ, 6-0 το... Και λέω, ας πούμε, ένα λογικό σκορ με βάση τις ευκαιρίες, τα γκολ που χαθήκανε. Γενικώς, δηλαδή, και ο Πανετολικός έφτασε στο ΆΚΑ και σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, είχε 3 νίκες, είχε έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο και χτες το ψιλοπροσπάθησε, αλλά η διαφορά είναι χαόδης. Και στον ούριο άνεμο που, στα πανιά του Παναθηναϊκού παίζει ρόλο και κάτι ακόμα, ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τώρα πια μπορούμε να το πούμε μετά από 4 αγωνιστικές. Οι βελτιωμένες ομάδες σε σχέση με πέρσι είναι ελάχιστες. Μπορώ να το πω αυτό για τον Όφη που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 0-1. Μπορώ να το πω για ποιον, καλά σίγουρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πολλούς άλλους που να με πείθουν αυτή τη στιγμή ότι είναι καλύτερη από πέρσι. Δηλαδή ο Άρης με κορόιδεψε στην αρχή, αλλά ήρθανε μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όπου σε 2 μάτς δέχτηκε 7 γκολ, δεν έβαλε κανένα. Οπότε πάρα πολύ διαφορετικός από πέρσι για την ώρα δεν είναι. Να δούμε αν θα τον βοηθήσουν οι πάρα πολύ νεοφερμένοι, αν θα υπάρξει επιμονή και υπομονή με τον Γρηγορίου. Έχει και αυτός τα ζητήματά του. Οι υπόλοιποι τρεχαγύρευε. Δηλαδή, χτες είδα κάνα μισάωρο, ίσως και πολύ λέω, του παιχνιδιού της Κηφισιάς με το Λιβαδιακό και με έπιασε το κεφάλι μου. Και μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες πέρσι ο Λιβαδιακός ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Παραλίγο να βγει στην Ευρώπη, τα θυμόσαστε. Η Κηφισιά έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο γύρο, μετά πούλησε τον Ντετέι. Εντάξει, και τον Παντελίδη και δεν μπορούσε να βρει παίχτες αντίστοιχους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είχε θεματάκια. Στα θεματάκια έμεινε και φέτος. Είναι χωρίς νίκη μετά από 4 παιχνίδια. Δεν βλέπω τίποτα φοβερό. Οι νεοφερμένοι, αυτοί οι ομάδες που επιστρέψαν στην κατηγορία, ο Ρακλής και η Καλαμάτα, κάτι προσπαθούν. Δεν ξέρω όμως ποιο είναι στην πραγματικότητα το ταβάνι τους και πώς, τι μπορεί να κάνουν πέρα από το να καταφέρουν να φτάσουν, ας πούμε, σε μια κάποια σωτηρία. Ο Αστέρας που φρέναρε την ΑΕΚ χθες έκανε το πρώτο του παιχνίδι της προκοπής στο πρωτάθλημα και αυτός δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από πέρσι. Σίγουρα έπαιξε καλά με την ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Και πέρσι είχε παίξει καλά, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Μετά έμπλεξε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, μεμονωμένες εμφανίσεις απέναντι σε καλές ομάδες όπου λειτουργεί το κίνητρο, ναι, μπορεί να κάνουν όλοι και μπορεί και να μην κάνουν. Δεν είναι δεδομένο. Αλλά άλλο είναι αυτό, άλλο είναι να παίξεις ποδόσφαιρο, να δημιουργήσεις, να κάνεις πράγματα. Δεν βλέπω τέτοιες ομάδες. Δηλαδή και ο Πανετολικός χτες με τον Παναθηναϊκό κατέστρεψε την καλή εικόνα που είχε δημιουργήσει στα 3 πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή ο Αναστασίου είπε ότι ο Πανετολικός σεβάστηκε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, εγώ λέω δεν μπορούσα να κάνει τίποτα.
Δεν είναι ζήτημα σεβασμού ή μη σεβασμού. Είναι ζήτημα ότι απέναντί του είχε μια ομάδα πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έδειξε και στην Τρίπολη ότι έχει θέματα εκτός έδρας που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Champions League. Έχουν να κάνουν σίγουρα και με το Champions League. Δηλαδή, είναι φανερό ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά παιχνίδια. Αυτή είναι μια παγίδα στην οποία οι ελληνικές ομάδες πέφτουν μονίμως από τότε που θυμάμαι εγώ τη διοργάνωση. Όλη αυτή η ιστορία με τα αστέρια, με τη χρυσόσκονη, με τα, πώς το λένε, τα μεγάλα παλκοσένικα, με το μας βλέπουν όλοι και. Έχει αυτή την επίπτωση δηλαδή ότι στο μυαλό των παικτών δημιουργούνται παιχνίδια στα οποία πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω γιατί το απαιτεί η διοργάνωση και παιχνίδια στα οποία νομίζουν ότι θα κερδίσουν γιατί έρχονται από μια άλλη διοργάνωση η οποία στο μυαλό τους είναι φοβερή και τρομερή. Δηλαδή πιστεύουν ότι ας πούμε η επιστροφή στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Κηφισιά ή τον Αστέρα Τρίπολης δεν συνιστά λόγο για να είσαι περισσότερο μαχητικός ή περισσότερο συγκεντρωμένος, διότι το έχεις αποδείξει κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, στο ανώτερο επίπεδο, ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Και όλο αυτό δημιουργεί την εικόνα της ΑΕΚ στα φετινά μάτσα αυτά με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή την εικόνα μιας ομάδας κομμάτι μπλαζέ, που πιστεύει ότι μπορεί με την κατοχή της μπάλας και με κάποιες ας πούμε ωραία χτισμένες φάσεις και καλές ενέργειες να πάρει τα μάτς. Δεν είναι έτσι, χρειάζεται πολύ περισσότερο. Πόσο μάλλον όταν προβλήματα η ΑΕΚ είχε και στα παιχνίδια εκτός έδρας που είχαν προηγηθεί του Champions League. Δηλαδή θυμίζω ότι έχασε το Super Cup από τον Όφη γιατί έγινε στην Κρήτη και δεν κέρδισε τη Λεύσκη γιατί περιορίστηκε τότε σε μια κοινική επαγγελματική ισοπαλία. Έτσι όμως δέχτηκε η ισονοτροπία και νομίζω ότι όταν ο Νίκολιτς είπε στο τέλος ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, περισσότερο σε αυτό αναφέρθηκε και όχι στις επιλογές του, ας πούμε, οι οποίες εντάξει δεν είναι και πώς το λένε, παράξενες. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί ξεκίνησε ο Βάργα. Μάλλον νόμιζε ότι ο Αστέρας θα βγει μπροστά και θα του δώσει χώρους για την επιθέσεις, δεν ξέρω. Είχαμε επίσης την πρώτη ιστορική νίκη της Καλαμάτας στην επιστροφή της. Είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη. Πολύ εύκολη, απλή. Και έχουμε και δελτίο τώρα. Θα κάνουμε πάσα. Ελπίζω να το προλάβουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη λένε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες σειραίουν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικαία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε μισή ώρα. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, αναμένεται να βρεθούν στη Μία το μεσημέρι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
11: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Και γελώ, φωνάζω και γελώ, και γελώ, και γελώ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτά με τα ελληνικά. Με τα ελληνικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα τα πούμε και με τα παιδιά μετά, μιλώντας εδώ πέρα, γιατί έχει βγάλει θέματα συζήτησης η αγωνιστική. Μακριά στα ξένα τι είχαμε. Είχαμε στην Αγγλία φασαρία για τη διαιτησία, για τον γκολ αυτό του Χάλαντ, το οποίο μέτρησε στο παιχνίδι της, στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και κέρδισε η City. Και δημιουργούνται και συζητήσεις για την αξιοπιστία των ελέγχων, των φάσεων κτλ. Εντάξει, κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Εγώ πάντως βλέπω και ξαναβλέπω τη φάση και δεν καταλαβαίνω τι διάβολο έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, στην Αγγλία η Arsenal και η City κατά τα άλλα μοιάζουν να είναι πιο έτοιμες να κάνουν πρωταθλητισμό από τους υπόλοιπους, με τον διαφορετικό τρόπο που έχει κάθε μία. Η Arsenal έχει το μεγάλο βαντάζ ότι συνεχίζει να παίζει όπως έπαιζε, την ξέρει, ότι θέλω να πω, λίγο καλύτερα τη δουλειά ο Αρτέτα από τον Μαρέσκα. Είναι φαβορή, ήταν φαβορή, και γιατί ο υπόλοιπος ανταγωνισμός είναι λίγο άστα να πάνε. Chelsea έχει ξοδέψει του κόσμου τα λεφτά για να φέρνει σοπαλίες. Η Liverpool είναι σε μια περίεργη κατάσταση γενικώς. Πολύ του ύψους, πολύ του βάθους, και αυτή θα της πάρει καιρό για να καταλάβει το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Όταν προσπαθείς, ας πούμε, να ανοίξεις κύκλους, το πράγμα έχει κόστος. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αν υπάρχει μια πλάκα τώρα στο ξεκίνημα, είναι ότι σε ορισμένες χώρες ομάδες που στο τέλος θα το κερδίσουν το πρωτάθλημα ψιλοδυσκολεύονται με αντιπάλους που κανονικά θα έπρεπε να είναι του χεριού της. Είδατε τι έγινε με την Bayern, που κέρδισε δύσκολα, την Paris Saint-Germain, που με την Brest χρειάστηκε να παίξει και άμυνα για να κρατήσει το 0-1. Γενικώς κανείς δεν φαίνεται να είναι σε θέση να κάνει περίπατο ακόμα και σε αυτά τα πρωταθλήματα, στα οποία η διαφορά του μόνιμου πρωταθλητή από τους υπόλοιπους είναι τεράστια. Αυτό δημιουργεί, επειδή υπάρχει ακριβώς και σε άλλα πρωταθλήματα, δημιουργεί έτσι περιθώρια ονείρων, ας πούμε, σε διάφορες ομάδες που μπορεί φέτος να έχουν σχέδια να κάνουν πρωταθλητισμό.

Γενικώς εκεί που δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν τέτοια διαφορά από τους υπόλοιπους, θα δούμε ωραία πρωταθλήματα. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, θα είναι και φέτος ένα καλό πρωτάθλημα, νομίζω. Ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Ανάμεσα, βέβαια, σε ομάδες μέτριες, θα έλεγα. Δηλαδή, ξέρω, η καλύτερη μπορεί να είναι η Ίντερ, η οποία δεν είναι όμως κανένα φόβητρο. Φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, καλύτερο παίχτη έχει ακόμα τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ήμουν να νιώσω και γέρασα και ο καλύτερος παίχτης είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, θέλω να πω. Να δούμε σήμερα τι θα κάνει με την Ουντινέζε, λογικά την κερδίσει, και κυρίως να δούμε τι θα κάνει η Ρώμα, η οποία είναι η σοβαρή της ανταγωνίστρια, λέω εγώ. Παίζει με την Τωρίνο, είναι μια ομάδα με, πέρα από τη γνωστή της έπαρση, με μεγάλο ενθουσιασμό φέτος, και βλέπει την διεκδίκηση του πρωταθλήματος ως τεράστια ευκαιρία. Είχαμε καλά πραγματάκια από Έλληνες παίκτες. Ένα φανταστικό γκολ του Κοστούλα που κέρδισε και πέναλτι στην νίκη της Brighton. Κοστούλας μεγαλώνει μακριά μας, στην ησυχία του. Μαθαίνει, παίζει όποτε η ομάδα τον χρειαστεί. Δεν πρέπει να έχει ούτε άγχος, ούτε να αισθάνεται πίεση να αποδείξει. Και, ξέρω εγώ ότι πληρώνεται, κάνει πολλά λεφτά. Στην Αγγλία όλοι πληρώνονται πολλά λεφτά. Δηλαδή το φυσιολογικό γίνεται στην περίπτωσή του. Φέτος παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες και σιγά σιγά δείχνει. Είχαμε επίσης ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα για τη χάλ του Τζολάκη, που εντάξει δέχτηκε γκολ, κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Ήταν παραφύση το ότι δεν είχε δεχτεί γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια. Γενικώς μακριά στα ξένα τα παιδιά μας πηγαίνουν καλά. Βλέπω τι κάνει ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, που αφού γλίτωσε από τον Μουρίνιο, δεν ξέρω, θα βάλει 200 γκολ φέτος. Σε μια ομάδα η οποία τον βοηθάει και πάρα πολύ. Είδαμε τον Καρέτσα όχι να παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι στο γήπεδο. Σε δύο γήπεδα μάλιστα, και στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Γιατί πήγε και στο Βέλγιο την Κυριακή να δει την παλιά του ομάδα. Και φαίνεται ότι ξεπέρασε αυτό το θεματάκι και θα είναι και διαθέσιμος για τα μάτς εθνικής.

Γενικά δεν είχε τίποτα φοβερό και τρομερό το τριήμερο αυτό. Δεν έγινε κάτι που, ξέρω εγώ, θα αλλάξει, ας πούμε, τα δεδομένα που θα ξέρουμε. Είδαμε καλά παιχνίδια. It's a nerve-wrecking place to be. Kills real quick. Και είδαμε και το Ζβέρεφ να κερδίζει το US Open. Πάγωσε το Άρθουρ Ας, που περίμενε το Σέλτον να γίνει ο πρώτος Αμερικάνος που θα πάρει το συγκεκριμένο τουρνά από τα χρόνια του Άντι Ρόντινγκ. Ο Σέλτον πήρε ένα σετ όλο και όλο, το τρίτο μείωσε σε 2-1. Είχε όμως αργήσει πάρα πολύ να μπει στο παιχνίδι, πέταξε το πρώτο σετ, έχασε το δεύτερο σε tie break και έχασε και το τέταρτο με κάτω τα χέρια. Ο Ζβέρεφ είναι μια φοβερή ιστορία, είναι η κλασική εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, ένας παίχτης ο οποίος μεγαλώνοντας γίνεται περισσότερο καλός, γίνεται πιο νικητής, πιο κυριαρχικός, καταλαβαίνει ότι είναι το momentum του και στην εποχή του Σίνερ και του Αλκαράθ, που φαίνεται να μην υπάρχει τρίτος, έχει πάρει δύο Grand Slam. Μπράβο του. Τον βοήθησε πάρα πολύ ότι έμεινε ένα χρόνο έξω, δεν τον ρούφηξε η τρομερή αυτή η ρουτίνα, η οποία ρούφηξε όλους τους συνομιλικούς του. Έμεινε μόνος σε αυτή την φουρνιά, τη γενιά των παικτών, μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο Τσιτσιπάς, έτσι, αυτή η ίδια ηλικία είναι αυτή όλοι, εκεί μεταξύ 27 και 30. Οι υπόλοιποι καλοί της γενιάς αυτής αναζητούνται. Την ώρα που ο Γερμανός, πολυσυζητημένος και για άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το τένις του απαραίτητα, με ιστορίες, ξέρω εγώ, που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που φέρθηκε στις γυναίκες του και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, εκεί γύρω στα 30 έχει γίνει superstar. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι στην Αμερική δεν ζωρίστηκε και ιδιαίτερα. Δηλαδή έφτασε στον τελικό κυριαρχικά, άνετα. Λοιπόν, με πολύ, πώς να το πω, με κλάση, καλά με σερβίς βέβαια πάνω απ' όλα. Είχε και πλάκα το πώς τελείωσε το παιχνίδι, δεν είχε καταλάβει ότι τελείωσε το μάτς. Τον είχε τόσο πολύ παρασύρει η αγωνιστικότητά του, η προσπάθειά του, που νόμιζε ότι έχει κι άλλο να παίξει.

πέρασε και τον Αλκαράθ στην παγκόσμια κατάταξη, έγινε νούμερο 2 σε μια παγκόσμια κατάταξη που το 4 είναι ο Σέλτον, για παράδειγμα. Το 5 είναι ο Αλισίμ, που δεν θυμάμαι να έχει παίξει με τελικό σε μεγάλη διοργάνωση τελευταία. Και ακολουθούν σιγά σιγά οι υπόλοιποι, πολύ πολύ πίσω βέβαια από τον Σίνερ, που παρότι έλειψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα μακράν νούμερο 1. Αυτός που υποχώρησε είναι ο Αλκαράθ, λοιπόν, ο οποίος έχει να κάνει πολλά, γιατί έρχεται και από αυτόν τον περίεργο τραυματισμό, έχει να ανασυνταχθεί, τον χρειαζόμαστε γιατί θα πεθάνουμε από την πλήξη. Πάμε στο Διονύση σιγά σιγά, ελπίζω να τον βρούμε, για να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τα λιγότερα για να συζητήσουμε, είναι αλήθεια.

0: για το Κηφισιά Παναθηναϊκός, το οποίο θα γίνει στη Λεωφόρο, θυμίζω, στο Κύπελο, το μάτς το οποίο είναι Τετάρτη, 6 παρατέταρτο, και υπάρχουν εισιτήρια, βλέπω θύρες 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 για τον κόσμο της ομάδας. Οπότε μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπαίνει και να προμηθεύεται το εισιτήριο του, θυμίζω είναι παιχνίδι στο Απόστολο Νικολαίδης. Λογικά το πρώτο τελευταίο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι να μπει στο Βοτανικό, γιατί έχει να δώσει και με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο. Τώρα, άλλη μια νίκη που ήταν αρχικά και το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό χθες, και νίκη με πιστική εμφάνιση, με κυριαρχική εμφάνιση, με καλό ποδόσφαιρο και με κάποια νέα πράγματα, νομίζω, τα οποία αξίζει να τα σημειώσουμε. Καταρχάς, χθες ο Παναθηναϊκός έβαλε πάλι 3 γκολ, δεν δέχτηκε, δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο σουτ των παιχνών του Πανατολικού, ένα στο πρώτο μήχρονο, μια καλή ενέργεια που πέρασε το σουτ έξω, ένα άλλο που μπλόκαρε ο Πένια στο δεύτερο, μέχρι εκεί δεν είχε κάποια απειλή. Και η αλήθεια είναι ότι χθες ο Παναθηναϊκός έβαλε 3 γκολ, θα μπορούσε να βάλει και 5 και 6, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Υπό την έννοια ότι είχε πολλές φάσεις, είχε καλές συνεργασίες, είχε ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο και γενικώς μια εμφάνιση η οποία γέμισε και τον κόσμο που βρέθηκε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ταμπόρδα σκόραρε και πάλι. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος ανοίγω μια παρένθεση, αποχώρησε, έχει ενοχλήσει το δικέφαλο. Περιμένουμε σήμερα τη μαγνητική για να δούμε τι ακριβώς, δηλαδή αν είναι θλάση ή κάτι άλλο. Την κλείνω την παρένθεση. Έβαλε το πρώτο γκολ ο Ουναΐ, το οποίο είναι και αποτέλεσμα της ποιότητάς του, δηλαδή το κουβάλιμα μπάλας και το τελείωμα που κάνει, αλλά και αποτέλεσμα του high press του Παναθηναϊκού. Το γκολ μπαίνει από high press, κλέβει την μπάλα ο Λουζά, την παίρνει ο Καλάμπρια, του βγάζει την κάθετη και μπαίνει το γκολ. Το έχει κάνει άλλες δύο φορές ο Παναθηναϊκός από το high press στο πρώτο ημίχρονο, δύο τρεις φορές, αλλά είχε κάνει φάουλ. Εκεί που δεν έγινε φάουλ, βρήκε τον γκολ, βρήκε ένα τρίτο με πέναλτι. Στο τέλος θα μπορούσε να βρει περισσότερα. Γενικά μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, με τον Παναθηναϊκό να είναι σίγουρα βελτιωμένος. Φαίνεται ότι παιχνίδι με παιχνίδι αρχίζει να αποκτά μια ταυτότητα η ομάδα. Είναι και λίγο απελευθερωμένος μετά τα ευρωπαϊκά και το άγχος των προκρίσεων. Παίζει και με αυτοπεποίθηση παίρνοντας νίκες και το βλέπεις αυτό. Υπάρχει γενικά μια θετική ενέργεια παντού.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είναι σαν, πώς να σου πω, να ιδρύθηκε φέτος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, πολλά πράγματα από τα γύρω-γύρω του είναι εντελώς διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχει χίλιες και τόσο και βάλε μέρες να είναι πρώτος μετά από την τέταρτη αγωνιστική και να έχει κάνει και 4-4.
0: Ναι.
1: Το είχε κάνει την χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Δεν είχε καμία σχέση όμως εκείνη η ομάδα, εκείνη η χρονιά με το φετινό. Καμία απολύτως. Δηλαδή, τότε
0: έχει πολύ περισσότερη ποιότητα πλέον ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, θέλω να σου πω, τότε ο Παναθηναϊκός κέρδιζε. Και υπήρχε κόσμος που έλεγε πώς θα κρατήσει αυτό.
0: Ναι. Τώρα
1: ο Παναθηναϊκός κερδίζει και λένε πότε παίζει. Να πάμε το ξαναδούμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει πολύ περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες έγιναν 3 αλλαγές στην ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο Λουζά, ο Ουναΐ, ο Ντέσσερς. Βγήκαν ο Λιβάη με τον Ντετέι και ο Κάγκουα. Άλλαξε το σύστημα από 4-4-2, έγινε 4-2-3-1. Είδες ότι δεν είχε, δηλαδή. Ίσως μπορεί να πέσει καλύτερα ο Παναθηναϊκός και σημαντικές φορές. Και με την αλλαγή του συστήματος και με το γεγονός ότι μπήκαν μέσα ποιοτικοί παίκτες. Δηλαδή το κέντρο χθες με Καμαρά, Λουζά, Ουναΐ είχε φουλ ποιότητα. Μπήκε κάποια στιγμή ο Κάγκουα, αλλαγή μέσα. Έδωσε και αυτός τα δικά του στοιχεία. Δηλαδή έδωσε και ποιότητα, έδωσε και εντάσεις. Θέλω να πω ότι έχει ένα ρόστερο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, το οποίο έχει ποιοτικό βάθος. Φαίνεται αυτό. Έχει βάλει ποιότητα κυρίως στη μεσαία γραμμή. Θα πω εγώ και σε άλλες θέσεις, αλλά κυρίως στη μεσαία του γραμμή. Όλο αυτό τον βοηθάει και στο πλαίσιο διαχείρισης, δηλαδή μπαίνει κάποιος, γίνει ένας άλλος, βλέπεις μικρές διαφορές. Θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα, θα υπάρξουν και δεφορμαρίσματα. Ναι, εννοείται, θα είναι όλα με λίγα άλλα σε όλη τη χρονιά του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει 3 προκρίσεις, μια νίκη στο κύπελλο, 4 νίκες στο πρωτάθλημα, δηλαδή συνολικά 11 ματς αίτητος. Κάποια στιγμή θα έρθει και στραβή. Το ζητούμενο λοιπόν, επειδή μιλάμε για θετική ενέργεια τώρα και όλο αυτό που υπάρχει, είναι εκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση και όχι υπερβολές, γιατί αυτό για μένα όταν θα έρθει, αυτό είναι το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό, έναν οργανισμό δηλαδή που ξέρουμε όσο έφραστος είναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλέον αυτό που βλέπουμε τώρα

0: και αρέσει, και αρέσει στον κόσμο. Το βλέπεις θες και στο άκαστο πώς ήταν η αντιμετώπιση του κόσμου και η ενέργεια των φιλάθλων κτλ. Φυσικά αρέσει τον προπονητή, το είπε και χθες, αλλά όπως είπε και ο προπονητής είναι πάρα πολύ νωρίς, τα πόδια στο έδαφος και έχει ακόμη πολύ πολύ δρόμο ο Παναθηναϊκός να διανύσει μπροστά του. Ήταν ένα ωραίο βράδυ, ήταν μια ακόμη νίκη με χορταστικό ποδόσφαιρο. Ισχύει αυτό που λες ότι ο κόσμος είναι στο σημείο που ανυπομονεί πότε θα έρθει το επόμενο. Mm-hmm. Από ανάλογο τον Παναθηναϊκό. Αυτό
1: και αυτό φαίνεται και στην αύξηση των εισιτηρίων, ξέρεις, δηλαδή σε αυτού του τύπου, ναι, τα παιχνίδια που είναι όμοια. Δεν μιλάμε τώρα για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, εκεί θα είχε. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς.
0: Είχε χθες ένα 25, το είχε.
1: Που είναι πάρα πολύ περισσότεροι από αυτοί που ήταν με την Κηφισιά, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι.
0: Του αρέσει αυτό που βλέπει. Δηλαδή πάει στο γήπεδο και φεύγει γεμάτος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Που η αλήθεια είναι είχε να το ζήσει καιρό αυτό με τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον που να βλέπεις και μια προοπτική. Γιατί εδώ βλέπεις μια προοπτική. Όχι για ένα-δυο μάτσες, κάποια ξεσπάσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ μέσο σεζόν. Μη λέμε τα αυτονόητα. Το λένε και όλοι. Το λέει, δηλαδή θέλει να περάσει και ο Νίστρουπ αυτό το μήνυμα. Ότι είπε για παράδειγμα χθες ο Νίστρουπ, δεν μου λέει κάτι η πρωτιά τώρα. Έχει δίκιο άνθρωπο. Δηλαδή προτιμώ να είμαι δεύτερος 31-32 παιχνίδια και στο τέλος, στο τελευταίο να είμαι πρώτος. Είπε όμως επίσης ότι οι παίκτες είναι πεινασμένοι. Έχουμε λέει ένα καλό γκρουπ παικτών, έχουμε πεινασμένους παίκτες που θέλουν να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στέλνει τα μηνύματά του, στέλνει και μήνυμα προσγείωσης, στέλνει και μήνυμα ότι έχουμε μια ομάδα, γιατί είπε για παράδειγμα ότι όποιοι δεν δουλεύουν σε αυτή την ομάδα, δεν θα παίξουν σε αυτήν την ομάδα. Δεν έχουν κάποια δουλειά σε αυτήν την ομάδα. Γιατί εγώ θέλω παίκτες πεινασμένους και έχουμε παίκτες πεινασμένους. Παίρνει αυτό επίσης ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ακόμη περισσότερο χρόνο και βλέπει τη συνέχεια. Και βλέπει τη συνέχεια. Σίγουρα είναι θετικό και παίζει επιπλέον, πώς να το πω, εξτρά ρόλος όλη αυτή την εξτρά αυτοπεποίθηση δίνει στον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι αυτός κερδίζει, οι άλλοι χάνουν.
1: Βέβαια.
0: Οι χάνουν βαθμούς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Είναι και η εικόνα τους. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο το ξέρεις, το κερδίζω, χάνω. Αυτά είναι πολύ σχετικά πράγματα. Είναι τι, ξέρεις, είναι το momentum γενικότερα. Το momentum γενικότερα αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα αντίπαλο για μένα. Θα δούμε αν θα βρει. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Α, θα δούμε αν θα βρει.
0: Εντάξει, είναι νωρίς λόγω.
1: Εντάξει. Κοίταξε, Διονύση, είναι νωρίς. Ξέρεις πόσα μάτς έχει δώσει ο Παναθηναϊκός.
0: 11.
1: Ξέρεις πόσα είναι 11 μάτς. Στο ελληνικό
0: σωστό,
1: πρωτάθλημα όπως είναι τώρα.
0: Σωστό.
1: Είναι απλά πάνω από ένα τρίτο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε παίξει το 1/3 του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω. Απλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά με σεζόν. Δηλαδή θυμάμαι κάποιος στιγμή πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν φορμαρισμένος και λέγανε ο ΠΑΟΚ. Και είδες ότι ο ΠΑΟΚ ξένη να ανέβει και ΑΕΠ.
1: Βεβαίως.
0: Συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Βεβαίως, όλα μπορεί να γίνουν. Ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα του Γιωβάνοβιτς, εκείνο που χάθηκε εννοώ. Είναι πάντα ένα καλό παράδειγμα ότι μπορεί να σου τύχει στραβή και να σε πάρει από κάτω κτλ. Αλλά στα μάτια μου είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι όταν παίζεις καλά, βάζεις πολλά γκολ, έχεις πολλούς πρωταγωνιστές και κερδίζεις και εύκολα. Ειδικά ομάδες όπως ο Πανετολικός, έτσι, που ήταν και σε καλή κατάσταση με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια. Λοιπόν, δεν έχεις να φοβηθείς πάρα πολλά. Μετά εντάξει, τα ντέρμπι, τα play-off, ό,τι θέλεις, αλλά είναι. Για μένα είναι περισσότερο θεωρία παρά πραγματικότητα. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, που φαίνεται να είναι, ξέρω, η δεύτερη καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, ή αν θέλει η ομάδα με τα λιγότερα προβλήματα, έχει ήδη πετάξει 4 βαθμούς.
0: Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δυσκολεύεται εκτός. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει και πώς
1: δεν είναι μόνο ότι δυσκολεύεται, έχει πετάξει και βαθμούς. Δηλαδή αν είχε κερδίσει δύσκολα 0-1-0-1 τα δύο παιχνίδια αυτά, θα σου λέγα δυσκολεύεται, αλλά κερδίζει. Εδώ έχει πετάξει και βαθμούς. Εντάξει.
0: Υπάρχουν δύο μάτς τώρα μέχρι τη διακοπή και φυσικά κύπελο, θα πούμε περισσότερα και αύριο. Και θα πούμε και άλλα πραγματάκια για τις αλλαγές εντάσσεων στον Παναθηναϊκό κλπ. Και Κυριακή στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Να πω ότι περιμένουμε, αλλά επειδή το ρωτάνε πολύ, δεν νομίζω ότι θα δώσει εισιτήρια Καλαμάτα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει στα γήπεδα που πάει τώρα Περιστέρι, Νίκαια κτλ. Έχει δώσει εγγύηση ότι δεν θα δώσει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αύριο θα το τσεκάρουμε, θα το έχουμε 100%. Mm. Αυτά. Αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε.
1: Και όποιος θέλει να ανακρίνει το Διονύση γιατί έχει απορίες, θα είναι εδώ με τον κύριο Αντίπα και τον κύριο Χονδροθύμιο σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικέφαλος του Βορρά επισημοποίησε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδα στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Πλατιά χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί του Πανατολικού που τον έφερε μόνο πρώτο στην κορυφή της Τίχημαν Super League. Εντός της ημέρας η μαγνητική του Ταμπόρδα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο μεριαίο δικέφαλο. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέσνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παρασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας κάνουν στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών από τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη. Δύσκολο αλλά όχι απίθανο να κινηθεί για ακόμη μία μεταγραφή η Ένωση εφόσον παρουσιαστεί κάποια καλή ευκαιρία στην αγορά. Νοκάουτ ο Γκουστάβο Σά από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια, με συγχωρείτε, την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του LKB δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται οι προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή Φόρ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε μόνο Άρη στο μήνυμα ανασύνταξης διαστόματος Μάνου Γκαρθία μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης οι κίτρινοι. Στο παιχνίδι με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας επικεντρώνονται οι Θεσσαλονικείς. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2 στις 4. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Τον αντικαταστάτη του Κάρλος Κορμπεράν, που αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια, αναζητούν οι νυχτερίδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη λίστα μεταξύ άλλων βρίσκονται τα ονόματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άλεξ Λένο. Σύλλογος της Βιτόρια επισημοποίησε τον deal με τον Ουκρανό σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
12: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τι στέλνετε. Όχι τίποτα φοβερό.

Ο Νίκος Αθανασίου, τον οποίο ρωτάτε, γιατί έχετε στείλει 3-4, βγαίνει στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν βόλευε αλλιώς, δεν θα μπορούσε εδώ, γιατί ο Διονύσης μπορούσε μόνο να βγαίνει αυτή την ώρα. Οπότε έχουμε τον Διονύση, δεν έχουμε τον Αθανασίου. Τι άλλα, δεν βλέπω κάτι. Γενικά ό,τι στέλνετε είναι, έχουν να κάνουν πολύ με τα παιχνίδια. Με τον Διονύση τα είπαμε. Με τον Νικολακό θα μιλήσουμε σε λίγο. Στον φίλο μου τον Αντώνη από το Αμπουντάμπι, καλημέρα.

Ναι, είναι και εβδομάδα που έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, μου το θυμίζουν. Προφανώς αυτή την εβδομάδα έχει η Europa, όπως είχε την προηγούμενη. Είχε Champions League. Σιγά σιγά ζεσταίνεται και αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά ξεκινήσουν και τα μπασκετικά. Λοιπόν, έχει και Super Cup στο μπάσκετ, που δεν ξέρω τι είναι, αλλά για να το κάνουν, μια πλάκα θα έχει. Όλοι άλλωστε παίζουν για να κερδίζουν τρόπαια. Δεν σνομπάρει κανείς τίποτα. Για όνομα του Θεού. Είναι και μια ευκαιρία, νομίζω, στο Ντουμπάι γίνεται γι' αυτό, να βγάλουν οι Άραβες τα λεφτά που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα για να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα λεφτά του Ντουμπάι, δεν ξέρω τι θα υπήρχε. Άλλωστε, βλέπετε τι γίνεται. Αν βγάλει στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, τη Χάπουελ πια έχει βάλει κάτι. Έχει βάλει 5 φράγκα φέτος. Και τους δικούς μας, άλλοι και καμιά Τούρκικη, που βρίσκουν οι Τούρκοι πάντα λεφτά για να βάλουν. Γιατί και αυτοί είναι του κερδίζω, ας πούμε, και βλέπουν στην Ευρωλίγκα πεδίο δόξη λαμπρών για να φανούν έτσι ευρωπαϊκά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βάζουμε φράγκο στο μπάσκετ και γι' αυτό και φέτος πιστεύω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, όχι πώς το λένε, είναι φαβοροί, αλλά είναι μίλια μακριά από τους άλλους. Εντάξει, με τα θεματάκια τους προφανώς, με ζητήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αμυγός αγωνιστικά. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει στο ΣΕΦ φέτος. Και αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με τον Ομπράντοβιτς. Έχει και κάτι τραυματισμούς που μπορεί στην αρχή λίγο να τον ζωρίσουν μέχρι να ξαναμπούν οι παίκτες. Αλλά τα λεφτά που βάζουν οι ελληνικές ομάδες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συγκρίνονται με τον υπολείπον και αυτά στο τέλος κάνουν τη διαφορά. Συν το ότι ξέρουμε πια ότι μπορεί στη διάρκεια της περίοδου να πάρουν ο ένας 3 παίκτες, ο άλλος το Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, όρεξη να έχετε. Θα είναι μια βόλτα στο πάρκο, νομίζω, η φετινή Ευρωλίγκα και για τους δύο, πλην συγκλονιστικό απρόπτω. Άλλωστε, βλέπετε, από τις 7-8 καλές ομάδες που υπήρχαν πέρσι, η Μονακό δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Η Βαλένθια διαλύθηκε εκ των εξών συνετέθη, δηλαδή έχασε όλους τους παίκτες της, τους καλούς. Ποιος θα τους αντικαταστήσει αυτούς, ας πούμε, το Ντουμπάι και η Μακάμπι. Μακάρι, αλλά δεν το νομίζω.

0: Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Διαγκεμπλώνια και τον Όφη με την Χόφενχάιμ. Και πρέπει να σας πω ότι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ το περιμένουμε φοβερό ενδιαφέρον, διότι είναι καλά ο Όφη, το έδειξε και στο Καραϊσκάκι, κέρδισε τον Ολυμπιακό μετά από έναν αιώνα περίπου, κάπου τόσο. Το έκανε χωρίς το νους βασικά και χωρίς τον Αποστολάκη, αλλά ο νους ήταν η μεγάλη απώλεια. Και καλά έκανε και δεν τον έβαλε ο Κόντις για να αποφύγει σχόλια και ο παίκτης σε περίπτωση που έκανε ένα λάθος, ξέρω εγώ, το τι θα λέγανε είναι εντάξει, ας πούμε, ξεπερνάει πια τα συνηθισμένα. Ο Όφη είναι σοβαρή ομάδα. Εγώ έχω και σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση τον ιδιοκτήτη του. Πιστεύω ότι ο Μπούσης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρονται οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή, προσλαμβάνει κόσμο που έχει μια εμπειρία στη δουλειά, ξέρει τη δουλειά, τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι πρέπει, έχει παντού φίλους και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη συμπάθεια πρώτα απ' όλα γύρω από την ομάδα, ένα καλό κλίμα γενικώς και κάνει και τον Όφη προορισμό παιχτών οι οποίοι θέλουν να πάνε πλέον εκεί και να κάνουν ένα restart στην καριέρα τους. Ο τελευταίος είναι ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν έχει κάνει την καριέρα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, ήταν για πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά έχει ακόμα χρόνο μπροστά του. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, παράδειγμα, για το φοβερό πρωτάθλημα που κάνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας από τους πιο παρεξηγημένους ποδοσφαιριστές Έλληνες, ένα παιδί που όπου έπαιζε έδινε ό,τι μπορούσε και τον κατηγορούσαν γιατί δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Ρόντρι. Λες και τέτοιοι παίχτες μπορεί να έχεις, ας πούμε, εδώ δίπλα σου και ξέρω, φοβερά πράγματα. Πάμε στον Νικολακό, γιατί ο Νικολακό έχει δουλειά πολύ.
1: Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Διαγκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα φάμε το δελτίο πάλι μου. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Μην γκρινιάζετε. Τον έχουμε. Καλώς τον
1: έχουμε. Ένα, τι κάνεις.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και σε όσους μας ακούνε, Αντώνη.
0: Έχεις κανένα σταύρο, καμιά σταυρούλα σήμερα.
1: Έχουμε το χοντροθύμιο πάνω απ' όλα.
0: Σωστό ρε, και τον είδα και δεν του πάει χρόνια πολλά, δηλαδή φοβερό. Πάλι μου το πες.
1: Ένα είναι το χοντροθύμιο.
0: Αχ, δεν σε ακούμε όμως Κώστα, δηλαδή ακούγεσαι, κατάλαβες, από ανοιχτή ακρόαση δεν σε ακούμε καλά.
1: Τώρα.
0: Τώρα τέλεια. Μπράβο.
1: Ωραία, έβαλα το μαραφέτη λοιπόν. Ενδιαφέρουσα πολύ εβδομάδα και δύσκολη, όπως όλες τελευταίες στον Ολυμπιακό. Ο Κάρπετ έχει το πρώτο του παιχνίδι για το Europa League με τη Γιαγκελόνια, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Εγώ το λέω από τώρα ότι είναι πολύ επικίνδυνη, που να, και να μην ήταν δηλαδή, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα στα πιτς.
0: Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι η
1: Γιαγκελόνια. Ναι, αλλά εκτός των άλλων είναι μια πραγματικά πολύ επικίνδυνη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην το δούμε στο Καραϊσκάκι, αλλά τέλος πάντων. Βγήκε και ο διαιτητής, είναι Γερμανός. Δεν έχει ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ο Όσμερς, τον θυμάσαι,
0: έχει παίξει
1: στην
0: Ελλάδα, ναι.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παίξει κάμποσες φορές τον Ολυμπιακό στο 4-1 επί της ΑΕΚ πρόπερση, στην ΙΤΑ 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πέρυσι, στο ένα μάτι ήταν καλό, στο άλλο χάλια. Τέλος πάντων, Ευρώπη δεν τον έχει ξαναπαίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πάντα κάτι άλλο από τα ελληνικά, καθότι έχουμε βρει τους ξένους διαιτητές να παίζουν αλλιώς στο ελληνικό πρωτάθλημα, τις ίδιες ελληνικές ομάδες και αλλιώς στην Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο διαιτητής. Βάριν ο Στόρξ, επίσης Γερμανός, και αυτός είναι γνωστός, δηλαδή τον έχω ακούσει αρκετές φορές στα ΒΑΡ. Ολυμπιακός, θα δούμε αν αλλάξει κάτι, μήπως φανεί από την προπόνηση σήμερα ή αύριο ο Ιμανόλ στο πρώτο.
0: Κοιτάξτε, άμα δεν αλλάξει κάτι, αλλημονό του,
1: εντάξει, μην το λέμε και έτσι, γιατί καταρχάς να πούμε ότι η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι, με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο, ως το 35, για να μην πω στο τέλος του ημιχρόνου, αλλά ειδικά ως το 35, νομίζω ήταν πραγματικά καλή.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, βέβαια, άμα δεν μπορείς να σκοράρεις.
0: Δεν φτάνει γιατί στον Όφη, όχι για τη Γιαγκελόνια. Δεν φτάνει.
1: Τι να κάνεις, έτσι είναι, αλλά εξίσου είναι πραγματικότητα αυτή, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά καλός, με μηδέν κινδύνους πίσω σε αυτό το 30 λεπτό και με απειλές μπροστά. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει, πρέπει να το κάνεις 60 λεπτό το 30 λεπτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο
0: και
1: είναι.
0: Και κυρίως πρέπει σε αυτό το 30 λεπτό που λες ότι ήταν καλός, να κάνεις και κάτι, να βάλεις κανένα γκολ.
1: Δηλαδή,
0: ο Ολυμπιακός εδώ 30 λεπτό που λες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μπουέρτα, που είναι πιθανότατα η μοναδική φάση που θυμάμαι τον τελευταίο χρόνο, που ένας χαφ φτάνει απέναντι από τον τερματοφύλακα και κάνει ένα σουτ, και δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Μπορούμε με βάση αυτή την
0: απλά είχε την μπάλα.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό που είπες, ότι ένα από τα πράγματα τα διαφορετικά που είδαμε στο χωρίς ουσία σε αυτό το μάτς είναι ότι και οι δύο κεντρικοί χαφ, και ο Μπουέρτα και ο Φρόιλερ, ήταν σαφές ότι είχαν εντολή να πατάνε όσο μπορούν την αντίπαλη περιοχή και να γίνονται κρυφή κυνηγή από πίσω.
0: Απλά η ομάδα έδειχνε αυτό που το ξέρει. Δηλαδή υπάρχει μια φάση που είναι για μένα όλο το μάτς, που είναι ο Φρόιλερ στο πέναλτι μόνος του και περιμένει να πάρει την μπάλα.
1: Και ο Πέντερσεν
0: σεντράρει, να πούμε.
1: Στο πέναλτι, στη μικρή περιοχή.
0: Λοιπόν, αυτά. Άμα τα κάνει, δεν τα μαθαίνει ο άλλος μόνος του.
1: Υπήρχαν αρκετές φάσεις, αποκορύφωμα θα έλεγα, μιας ομάδας που δεν ξέρετε, δεν γνωρίζουν ακόμα ένας τον άλλον. Ας πούμε είναι, αν θυμάσαι το τρίτο λεπτό που βγήκε Όφη μπροστά και βγήκε, δηλαδή ακατανόητα ξαφνικά βλέπεις την άμυνα του Ολυμπιακού να είναι ένας, ο Τικνιζιάν, με τρεις παίκτες του Όφη.
0: Ναι.
1: Απλά το έκανε καλά ο Τικνιζιάν, μάρκαρε καλά τον εξωδεξιά του Όφη και πρόλαβε και ο Πυρόλα και το έσωσε. Δάλλος, μιλάμε για τρίτο λεπτό και ήταν τρεις του Όφη με μόνο τον Τικνιζιάν. Και αυτό γιατί. Γιατί ο Πέντερσεν, όλη η άμυνα του Ολυμπιακού είχε βγει για offside, τα στόπερ, ο Πέντερσεν έμεινε πίσω 5 μέτρα. Και στο που έμεινε πίσω 5 μέτρα είχαν βγει οι στόπερ Έφυγαν οι κυνηγοί του Όφη και ήταν ένας με τρεις. Είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να...
0: Εντάξει, ήταν πολλά, ήταν πολλά αυτά που προβληματίζουν. Ας πούμε, για μένα αυτή η τριάδα που έπαιξε στα χαφ, δεν είναι αρμονική τριάδα. Δηλαδή, είναι ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα και ο Τσικίνιο είναι... Ξέρω, όλοι την μπάλα θέλουν.
1: Δηλαδή... μα ο προπονητής αυτό θέλει, την μπάλα. Για να παίρνουμε μικρές πάσεις, κοντινές... ανάμεσα στις γραμμές, αυτό θέλει. Ναι, αυτό θέλει ο προπονητής.
0: Μαζί σου, αλλά πρέπει να την κερδίζουμε κιόλας. Την μπάλα. Άμα δεν την κερδίζουμε.
1: Την κέρδιζε. Ο Φρόιλερ ειδικά ήταν πολύ καλός αυτό το κομμάτι. Με κλεψίματα και αυτά. Νομίζω ότι ήταν πιο θετικός παίκτης του Ολυμπιακού. Από το Πουέρτα περίμενα να πω την αλήθεια πιο πολλά. Αλλά εντάξει, έχει παίξει ένα μάτι κυπέλου και αυτός με τον Βόλο και ένα τώρα. Του Τσικίνιο ήταν λίγο διαφορετικός ο ρόλος. Δεν ήταν αυτό που τον είχαμε συνηθίσει πίσω από το Σεντερφόρ. Ήταν αρκετά πιο πίσω και λίγο αριστερά. Ήταν λίγο περίεργος. Τέλος πάντων, επειδή έχει και μεταγραφικά και ο Ολυμπιακός σήμερα αποφασίζει. Είναι η τελευταία μέρα αύριο. Για απόκτηση Σεντερφόρ με μεταγραφή, όχι ελεύθερου. Γιατί υπάρχει και ο Ικάρντι, αλλά με απαιτήσεις 7 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, από ό,τι ξέρω. Ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα με 4 παίκτες, από ό,τι ξέρω, εντάξει, άμα είναι 5 φαντάζομαι δεν θα μου γίνει μήνυση, αλλά έχει μια μικρή λίστα λοιπόν, στην οποία είναι ένα όνομα που ξέρουμε, από τη Σάνθουμ Σπορ ο Μάριος, ο πολύ ψηλός αυτός, το θυμόμαστε από τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ πέρυσι για το Conference Link. Είχε βάλει την περασμένη σεζόν 23 γκολ, ο ψηλός όμως αυτός επιθετικός. Είναι άλλοι δύο, ένας είναι από την Ισπανία, ο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ρώμα, το ξέρουμε, που έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Χετάφε, ομάδας Μαδρίτης. Και είναι και από την Ιταλία, ένα λίγο όνομα... προκαλεί λίγο έκπληξη, νομίζω ευχάριστη, ο Τσε Άνταμς της Εθνικής Σκωτίας, ξέρω 50 φορές διεθνής πόσο είναι, στην Τωρίνο παίζει. Πάει καλά στην Τωρίνο, φέτος ξεκίνησε με 2 γκολ. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι σίγουρα στη λίστα. Υπάρχουν και ένας ενδεχομένως, δεν ξέρω, ίσως δεύτερος αν υπάρχει. Κάπου εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται το παιχνίδι, αν και επειδή ξέρουμε ότι είναι τελευταία ώρα πάντα κάτι μπορεί να εμφανιστεί. Εγώ αυτά τα ονόματα ξέρω να παίζουν μετά από πληροφορίες έτσι από συγκέντρωση από Ισπανία κυρίως, που μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον και ο Κορδόν και ο Εμανόλε.
0: Σωστό. Αυτό πάντως που εγώ ξέρω είναι ότι ο προπονητής ζήτησε έναν έμπειρο σέντερφορ.
1: Όλοι αυτοί που συζητάμε είναι από 28 ως 30. Είναι ίδια ηλικία είναι όλοι. Εκεί 29, ξέρεις 28, 30, αυτή είναι. Όπως το λες, έναν έτοιμο center for ζήτησε. Δηλαδή ένα παίχτη πρώτον να παίζει τώρα, να παίζει ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι σε πρωτάθλημα και να παίζει, όχι να είναι ανενεργός και να είναι έτοιμος, όριμος που λέμε. Οπότε αυτά έχουμε, μην ξεχάσει ότι ο Γκουστάβο Τσά δεν θα μπορέσει να παίξει. Ένας που άφησε καλή εντύπωση στον προπονητή όταν τον έβαλε αλλαγή προχθές, αλλά έχει ένα μικρό τραυματισμό σήμερα, θα φανεί αν είναι θελασούλα ας πούμε. Και βέβαια είναι εκτός ο Σιπιώνη με το Ρόκα, που είναι και οι δύο εκτός λίστας, αλλά και τραυματίες παραλλήλως. Οπότε φαντάζομαι ότι ο Ζέλσον μπορεί να είναι ένα νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα, εκτός και αν ισχύσει αυτό που είδαμε στην αρχή του παιχνιδιού και ο Ιμανόλ δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ, γιατί είδαμε ένα λίγο περίεργο υπό την έννοια πια ότι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το μάτς χωρίς εξτρέμ με Ζώτα και Φορτούνη που είναι περιφερειακοί και συνέκλυναν πολύ προς τα μέσα, τα μπακ γίνονταν εξτρέμ και έτσι μπορώ να πω ότι βλέπαμε και κάποιες φορές άδεια την άμυνα του Ολυμπιακού σε επιθέσεις ή αντεπιθέσεις του Όφη, αν για να πούμε για ένα μειονέκτημα, και ο Ολυμπιακός τελείωσε το μάτς με δύο κλασικά εξτρέμ, τον Μπέιλι και τον Ζέλσον. Εδώ θα πρέπει να δούμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Να μάθουμε τον προπονητή καλύτερα.
0: Ζέλσον, ο Ζέλσον μπήκε στο γήπεδο μάλλον τυχαία, γιατί χτύπησε ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε, να σου πω.
1: Είχε κράμπες, ναι, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό.
0: Κάτι σοβαρό, ναι.
1: Ναι, πάντως
0: δηλαδή,
1: ευτυχώς.
0: Το δεν μπαίνει, νομίζω ότι τον έβαλε για να τον δει. Γιατί πρέπει να τους δει κιόλας.
1: Όλους τους βλέπει. Ναι, βέβαια, αφού είναι τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Απλά με τον Ζέλσον ευτυχώς που μπήκε και πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με δύο σέντρες του Ζέλσον. Απλά η μία κεφαλιά του Ζώτα ήταν πάνω στο goalkeeper και η κεφαλιά του Γιάννης του 95
0: ναι.
1: Δεν ήταν γεμάτη που ήταν γκολ αυτή η φάση.
0: Έχεις δίκιο και αυτό από μόνο του λέει ότι ο Ζέλσον σε αυτήν την ομάδα πρέπει να ξεκινήσει. Κοίταξε να δεις.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του κινδυνεύουν από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Από την προσπάθεια να φτιάξουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό
1: ναι.
0: Το πράγμα.
1: Αυτό
0: μπορεί να έχει κόστος.
1: Να
0: είναι ο τρόπος του, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, αλλά είναι πολύ. Πώς να το πω. Πολύ
1: διαφορετικό.
0: Μπράβο,
1: πάρα
0: πολύ
1: στο διαφορετικό. Επιθετικό κομμάτι. Ναι, ναι, στο επιθετικό κομμάτι.
0: Χρειάζεται και λίγο μέτρο. Όπως χρειάζεται μέτρο και κατά τη γνώμη μου στην χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών. Γιατί για μένα από αυτό θα κριθεί η όποια επιτυχία του συγκεκριμένου προπονητή. Δηλαδή, αν πάει στη λογική δεν παίζουν οι παλιοί που παίζανε προηγουμένως και παίζουν οι καινούργοι, πάλι πρόβλημα θα έχει. Χρειάζεται σε όλα ένα μέτρο. Χρειάζεται να παίζουν οι κατάλληλοι.
1: Κοίταξε,
0: ούτε
1: πρέπει
0: οι παλιοί, ούτε
1: οι καινούργοι.
0: Οι κατάλληλοι χρειάζονται. Όχι, ούτε οι παλιοί, ούτε οι καινούργοι. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας, δεν μπορεί να προβλέψει.
1: Νομίζω, σου λέω ότι ο Ζέλσον μπορεί να διεκδικήσει θέση. Δεν ξέρω αν και ο Μπρούνο, ίσως, επειδή μιλάμε για παλιούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να διεκδικήσουν θέση. Μην ξεχνάμε, Κάρπετ, πάντως ότι οι παλιοί είναι ελάχιστοι.
0: Ναι, υπάρχουν όμως ακόμα. Έτσι. Υπάρχουν αρκετοί παλιοί. Δεν είναι ότι. Δηλαδή...
1: Υπάρχουν 7-8 υπάρχουν ακόμα. Ναι.
0: Και είναι και τόσο Ολυμπιακός, τόσο. Πώς να το πω, εργαστήρι. Σαν να κάνει προετοιμασία είναι, όχι τώρα. Από το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων.
1: Με 20 μεταγραφές, δε Κάρπετ.
0: Εντάξει, 20 μεταγραφές έχει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι έτοιμος.
1: 20 δεν νομίζω.
0: Μπορεί και περισσότερες που λέει ο λόγος. Λοιπόν, θέλω να πω και ο Παναθηναϊκός έκανε 4-5 προσθήκες μετά τα μισά του Αυγούστου. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια ιδέα, ρε παιδί μου, πίσω από όλο αυτό. Ενώ εδώ πέρα πάει πάρα πολύ στα ψαχτά ο καθένας.
1: Μα υπάρχει άλλη ιδέα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλη ιδέα. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια άλλη ιδέα. Αυτά που μοιάζουν οι δύο προπονητές είναι ότι και οι δύο θέλουν πίεση ψηλά, πολύ ψηλά,
0: ναι.
1: Και επίσης γρήγορη αντεπίθεση, αλλά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετική ιδέα. Δηλαδή δεν πάει περισσότερο αλλιώς, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Τα λέμε.
1: Να σε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
14: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λέει η Ανασούλη, πρέπει να αποφασίσει αν θες καλό ποδόσφαιρο ή όχι. Καλό ποδόσφαιρο σαν του Αλγκουαθίλ δεν μαθαίνεται χωρίς ρίσκο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Και επειδή εγώ είμαι με όλους τους προπονητές, με όλους όμως, δηλαδή δεν σέβομαι τη δουλειά τους και πώς το λένε, θέλω όλοι να πετυχαίνουν και ξέρω πόσο δύσκολοι είναι. Και γενικώς μου είναι οι προπονητές σε αυτόν τον τρελό κόσμο του ποδοσφαίρου μου είναι οι πιο συμπαθητικοί, πρέπει να πω. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιο συμπαθητικοί από τους παίχτες. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί οι παίχτες έχουν λιγότερο ευθύνη να διαχειριστούν. Ενώ αυτοί οι κακομοίριδες, ό,τι και να γίνει, ας πούμε, καταλήγει σε αυτούς τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, ακριβώς επειδή είμαι τους προπονητές, να μπορούν να κάνουν μια δουλειά χωρίς να κρέμεται από πάνω τους η λεμιτόμος της αποτυχίας. Και αυτό είναι πάντοτε η κριτική μου. Δηλαδή, εγώ πάντα προειδοποιώ. Αυτό κάνω. Του λέω, παιδιά, αυτό κατά τη γνώμη μου, προσέξτε το. Γιατί αν δεν το προσέξετε, άλλη μόνο σας. Λοιπόν, και για να έχει ο Αλγκουαθίλ χρόνο, πρέπει να έχει η ομάδα μια βελτίωση αφενός, η οποία να μην είναι όμως, ξέρεις, θεωρητική βελτίωση, δηλαδή αυτό που λέμε 30 λεπτά, παίξανε καλά. Να είναι βελτίωση ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγικότητά της, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού εδώ και ένα χρόνο. Η παραγωγικότητά του είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σκοράρει πολύ λίγο και δημιουργεί και λίγο για Ολυμπιακός. Και γι' αυτό και έχει καταγράψει κάτι ρεκόρ τα οποία είναι ιστορικά. Όπως παραδείγματος χάρη τα ελάχιστα γκολ στο Καραϊσκάκη και από το Φεβρουάριο και μετά. Νομίζω είναι 8 όλα σε όλες τις διοργανώσεις. Το γεγονός ότι πέρσι είχε χειρότερη επίθεση από το Λιβαδιακό. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, για να λύσει λοιπόν αυτό το πρόβλημα ο προπονητής, για να φανεί ότι λύνει αυτό το πρόβλημα ο προπονητής, πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου πολύ στην τσίτα, πολύ προσεκτικός και κυρίως να μην πέσει στην παγίδα που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή ότι εδώ πέρα βρήκα μια ομάδα που πρέπει να αποδείξω ότι οι παίχτες που έχει πάρει είναι τρομεροί και φοβεροί και αφήνω στην άκρη άλλους οι οποίοι είναι εδώ καιρό και δεν έχουν να δώσουν κάτι άλλο και όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Εγώ παραδείγματος χάρη πιστεύω με το μάτι όμως το λέω ότι σε αυτή την κατάσταση που, στην προσπάθεια που κάνει ο καινούργιος του προπονητής ο Ολυμπιακός θα ήταν πολύ προτιμότερο να έπαιζε με τρία χαφ πραγματικά δηλαδή με τον Έσε, τον Πουέρτα και τον Ντάνι Γκαρθία ενδεχομένως με τον Φρόιλερ, αλλά όχι στη θέση που έπαιξε προχτές, πιο μπροστά ή ακόμα και με τον Ντάνι Γκαρθία τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ ή τον Έσε και σίγουρα αν είναι καλά με το Σιπιόνι γιατί θέλει και δυναμισμό το πράγμα, θέλει να κερδίσει και καμιά μπάλα, θέλει και τι δεν θέλει. Και το άλλο βέβαια είναι ότι βλέπουμε και είναι για τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό ότι παίκτες οι οποίοι έμειναν στην άκρη ελαφρά την καρδία είναι καλοί παίκτες και αυτό πάντα πονάει, θέλω να πω, μια ομάδα. Ας πούμε παίζει με τον Όφη και ο MVP της αναμέτρησης ο Αθανασίου, έτσι, τον οποίο όχι απλά τον πήρανε και δεν τον βάλανε να παίξει ποτέ, τον απορρίψανε και κάνα 2-3 φορές. Κρίνανε ότι δεν έχει θέση, ας πούμε, στο ρόστερ. Λάθος. Λάθος και είναι ένα από τα πολλά, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο ένα. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να το δούμε. Για μένα οι χρονιές είναι χαμένες των ομάδων. Όχι όταν δεν κερδίζουν ένα τρόπαιο. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλομαθημένος, έχει κερδίσει πάρα πολλά τρόπαια. Και αυτό είναι και ένα θέμα πολλές φορές, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ τις κρίσεις. Έτσι. Δηλαδή γίνεται το τρόπαιο το βασικό και όχι το παιχνίδι. Ενώ το παιχνίδι είναι το βασικό πάντα, σε όλα τα σπορ. Λοιπόν, οι χρονιές είναι χαμένες όταν δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τελειώνει η χρονιά και δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Και πρέπει κάθε χρονιά να αξιοποιείται σε αυτή τη βάση. Δηλαδή στο πώς μια ομάδα γίνεται καλύτερη από ότι την προηγούμενη χρονιά. Αν έχει γίνει χειρότερη, πάει να πει ότι κάτι δεν έκανε καλά.
Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το οποίο φάνηκε κυρίως στο παιχνίδι με τον Όφη και ήδη το ξεχάσαμε και δεν το βάζουμε στη συζήτηση γιατί μας αρέσει να συζητάμε για προπονητές και όλα αυτά, είναι ότι έλειπε ο Ελκαμπή και έλειπε πάρα πολύ. Δηλαδή η διαφορά του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Όφη με το παιχνίδι ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Βόλο ήταν η διαφορά του Ελκαμπή με τον Γκονζάλεθ. Ο Γκονζάλεθ μπορεί να είναι στο τέλος χρονιάς ένας φοβερός και τρομερός σεντερφόρ κτλ. Αυτή τη στιγμή ένα project, ένα παιδί που ήρθε από το Μεξικό, που ακόμα ψάχνεται, που πρέπει να προσαρμοστεί, που πρέπει να δείξει, που έχει ένα σωρό πρέπει μπροστά του, και ο άλλος ήταν ο παίκτης που έβαζε κάθε χρόνο 18 γκολ. Και που μετά σε πολλές περιπτώσεις έκρυβε προφανείς επιθετικές αδυναμίες, βρίσκοντας γκολ από το πουθενά ο Ελκαμπή και παίζοντας και στην περιοχή μόνος του. Τέλος πάντων, και άλλα πολλά τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να τα θυμίζουμε. Δεν θα είναι απλό να τον αντικαταστήσει και γι' αυτό και ψάχνει να βρει έναν έμπειρο σέντερφορ, έστω και τώρα. Που πάλι όμως, το ξαναλέω, δύσκολα θα είναι Ελκαμπή.

Ορίστε, ναι, αυτός εδώ είναι κανονικός Ολυμπιακός. Λέει το τρόπιο είναι το βασικό, τα άλλα είναι για το παθείς. Ναι, αλίμονο. Μάλλον θέλει να πει για το πάθεις ή κάτι τέτοιο, μπας πέτος, γιατί το έχει κάπως τονίσει λάθος. Δεν πάθαμε και κάτι. Κατά τα άλλα, τα είπαμε για την αγωνιστική, δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Το καλό με το εφετινό πρωτάθλημα είναι ότι προκύπτει κανένας παίχτης καινούριος και αυτό είναι πάντα ωραίο. Θέλω να πω ότι κάπου κάτι βλέπεις. Δεν είναι όλοι οι καινούργοι καλοί και δεν είναι όλοι οι μικροί καλοί. Το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή, γιατί έχουμε και λίγο την τρέλα αυτή με τη νεότητα, που στην Ελλάδα η νεότητα, ό,τι και να γίνει, είναι, ξέρω εγώ, ευλογία, ας πούμε. Και όλοι οι νέοι είναι ωραίοι και έχουν και το μέλλον μπροστά τους και το μέλλον το έχουν σίγουρα, αλλά και το ωραίο δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ότι βλέπεις κάποια παιδιά είναι καλό. Ο Αστέρας, παραδείγματος χάρη, στο μάτς με την ΑΕΚ εμφάνισε ως βασικό τον τερματοφύλακα Χατζη Εμμανουήλ. Ψύχρεμος μου φάνηκε, που είναι το πρώτο και βασικότερο για αυτή τη θέση. Όπως πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι της Καλαμάτας ήταν ο Χάμζα, και όχι μόνο για τα δύο γκολ που έβαλε. Γενικά ένας παίκτης, δεν είναι απλό να καταλάβεις τι θέση παίζει. Μου λέγανε ότι παίζει περισσότερο δεκάρι, εγώ επιθετικό τον είδα στο μάτς το συγκεκριμένο, αλλά έχει γκολ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει όρεξη, έχει αυτό το παιδάκι, κάτι έχει ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος νομίζω ανήκει στον Ολυμπιακό. Αλλά το που ανήκεις δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός είσαι και πόσο καλά παίζεις. Στο προχθεσινό παιχνίδι έπαιζε στα χαφ ο Χάμζα, πιο δεξιά, έτσι σαν κρυφός κυνηγός. Το κάνει πολύ καλά πάντως. Γενικά η Καλαμάτα ήταν καλή, δηλαδή έχει και κανένα δυο ξένους η Καλαμάτα που είναι πολύ καλή, ο Μορέιρα, ο Μπολιβάρ. Και ξένους βλέπουμε που έχουν ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια αυτός ο Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος παίζει στο Βόλο. Δεν είναι κανένας γιγάντιος. Σαν Ισπανός, πώς το λένε, παίζει στην Μπαρσελόνα, στην Μπαρσελόνα Β, για την ακριβία είναι. Αλλά έχει ωραία κοντρόλ, ωραία τελειώματα, ωραία σουτ. Είναι από αυτούς που στα δικά μου τα μάτια τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς έχουν ξεχωρίσει.

Όπως και στο ΠΑΟΚ, και θα πάμε τώρα στον Γιώργο Τσακίρη, έκανε πάρα πολύ καλό ντεμπούτο ο στόπερ που ήρθε από την Ρωσία. Κάθε χρόνο έρχεται κάποιο από τη Ρωσία στον ΠΑΟΚ, από τότε που μπήκε ο Σαββίδης. Φέτος ήταν η χρονιά του Κώστα να έρθει από τη Ρωσία. Κατέβηκε από το αεροπλάνο, έπαιξε βασικός και ήταν και πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Άρη. Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει ακόμα πολλά να μας δείξει. Χθες έκανε ντεμπούτο και ο Γιάκητς, έπαιξε σκάρτα ένα μισάωρο. Υπάρχουν. Του ΠΑΟΚ τα θέματα είναι άλλα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι όλη αυτή η φασαρία με τον Μιστακίδη, με τους οπαδούς, με την γκρίνια με τον Σαββίδη. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και όχι αν θα βγει, ας πούμε, ο Κώστα ή αν θα προσφέρει περισσότερα ο Ούγκρισιτς, που επίσης χθες έκανε καλό παιχνίδι. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Ή αν θα προσφέρει περισσότερα ο Ούγκρισιτς, που επίσης χθες έκανε καλό παιχνίδι.

0: χώρα με την Κυψιά ήταν καλύτερη, αλλά και πάλι δεν έφτασε τα ταβάνια που μας έχει συνηθίσει στην Φιλαδέλφεια, και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, κυρίως όμως σε επίπεδο χημίας και συνοχής, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κρίνουμε από το χθεσινό μάτς θα ήταν και λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Το ανακάτεψε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε ο κόουτς, νομίζω, το κομμάτι των βασικών επιλογών, και με αυτό και αυτή έχει αποτέλεσμα να μην έχει από το πρώτο μήνυμα τουλάχιστον ένα κομμάτι αγώνα όπως είχε στο δεύτερο μετά τις αλλαγές, που και εκεί για μένα γίνει μια λάθος διαχείριση από τον κόουτς, αλλά όπως και να έχει, αν δεν γίνουν τα λάθη αυτά, δεν θα προκύψει γκέλα όπως αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά από την αρχή στον καταρτισμό της ενδεκάδας, γιατί πραγματικά ήταν λίγο ξένησε το γεγονός ότι πήγε σε τρεις αλλαγές στο σχήμα, όντας την τρίτη το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας, δηλαδή και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
1: τώρα,
0: και από κατάσταση, ναι, και από θεραπείας.
1: Έχεις να μου δώσεις μια εξήγηση?
0: Όχι,
1: για τις αλλαγές?
0: Δεν έχω. Δεν έχω και δεν υπάρχει και δεν βάσει, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε. Ναι. Το αποτελέσματος δεν μπορεί, νομίζω, να μας απαντήσει ούτε ο coach.
1: Γιατί ο coach μας απάντησε. Γιατί
0: ναι,
1: ο coach έκανε δύο αλλαγές στις αλλαγές που έκανε.
0: Ναι, έκανε δύο αλλαγές στις αλλαγές
1: που έκανε. Κατάλαβε, έβγαλε δηλαδή και τον Γκατσίνοβιτς και τον.
0: Και τον Αριάγκα.
1: Και τον Αριάγκα.
0: Αλλά νομίζω ότι και πάλι οι αλλαγές οι οποίες έκανε δεν μας έδωσαν ουσιαστικές απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν είδα να ανάγνωσε το παιχνίδι και να προχώρησε τις αλλαγές. Προχώρησε δύο αλλαγές προσώπων, αλλά έκανε λάθος επιλογή αντικατάστασή του τακτικά. Διότι ακύρωσε τη δεξιά του πλευρά με αυτή την επιλογή, να φέρει δηλαδή τον Μάγερ δίπλα στον Μαρίν και να μην φέρει έναν εκ των Βιτάλης Κάιρινεν, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεκίνησε κάποιος από τους δύο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι δεδομένο ότι έχει την κατοχή της μπάλας και θα έπρεπε να δημιουργήσει. Επέλεξε να βάλει έναν μέσο ο οποίος δεν είναι κακός με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν είναι και Κάιρινεν ή Βιτάλης, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Κράτησε το Ζήνη 90 λεπτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία, γιατί να μην ξεκινήσει, ας πούμε, Βάρκα με τον Γιώβιτς και να ξεκινήσει με τον Ζήνη. Γιατί αν είχε πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεις, ο Βάρκα δεν θα έμπαινε από το... σε όλο το δεύτερο μήνυμα, να το πω έτσι. Νομίζω ότι επέλεξε να το κάνει αυτό για να έχει τρεις επιθετικούς μέσα στο σχήμα του, αλλά πραγματικά φαίνοντας ο Μάγερ στον χώρο της μισάς γραμμής, καταρχάς έκανε πολύ ευάλωτη την ΑΕΚ στο transition, και είναι λογικό, δεν είναι εξάγει ο άνθρωπος, είναι ούτε οχτάρι και καλά καλά, είναι δεκάρο μεσοεπιθετικός ο Μάγερ, και έτσι δημιουργήθηκαν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις για γκολ για τον αντίπαλο, με τον Μπρινιόλι να γίνεται πρωταγωνιστής.
1: Βέβαια, ο Μπρινιόλι μπορεί να είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ.
0: Είναι ο πρώτος καλύτερος παίκτης.
1: Ο πρώτος, λες, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πρώτος είναι καλύτερος, είναι καθοριστικός με τις δύο πεβάτες που κάνει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, παιδί μου, εντάξει, και εσύ έχεις χάσει 4, εκ των 4-5, ναι, με ένα ο Ζήμι, ένα ο Πίλιος, δύο ο Γιώβιτς.
1: Τα δύο του Γιώβιτς είναι.
0: Και τα δύο είναι άχαστα,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Γιώβιτς. Δεν είναι δηλαδή...
1: Τα άλλα δεν είναι τόσο απλά.
0: Δεν τα δύο απλά, του Γιώβιτς είναι... Τα κάνουν και δύσκολα, δηλαδή του Πίλιου είναι πολύ πιο απλό. Αυτή την μπάλα που του βγάζει ο Γιώβιτς, δηλαδή απαριστερά, είναι πάρα πολύ απλό. Είτε να τη γυρίσει πίσω από το άλλο Γιώβιτς για να τελειώσει το μάτς, είτε, όχι να τελειώσει το μάτς, συγγνώμη, να προηγηθεί η ΑΕΚ, είτε να πλασάρει ο ίδιος σωστά, ξέρεις, να κάνει το 0-2, ρε παιδί μου, γιατί τον έχει κάνει κατά τέτ. Αλλά και του Ζήνη, μπάλα που του βγάζει ο Κοϊτά, είναι πάρα πάρα πολύ αργές οι αντιδράσεις του και στην υποδοχή της μπάλας,
1: ναι,
0: και στο τελείωμα. Πάρα πολύ αργές.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: αν το κάνει με τη μία εκεί,
1: του
0: είναι άμεση απειλή.
1: Του Γιώβιτς
0: είναι άχαστα, είπαμε.
1: Είναι άχαστα, είναι στρωμένη μπάλα.
0: Είναι άχαστα. Ναι. Τα άλλα τρία που σου λέω είναι μεγάλες ευκαιρίες.
1: 100 ευρώ μου στήριξε.
0: Γιώβιτς είναι άχαστα. Άχαστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω. Αλλά και πάλι ξαναλέω, είναι, φτάσαμε πολύ αργά για να ξαναπάμε σε μια λογική ποδοσφαιρική σωστή. Είναι πολλά τα θεματικά που έχουν προκύψει από την αναμέτρηση αυτή, και έχει να κάνει και με πρόσωπα, διότι okay, μπορεί να στραβέσει ένα παιχνίδι, προφανέστατα αν δεν υπήρχε το εγκληματικό λάθος του Μουκουντή θα συζητάγαμε για αυτά σε πολύ δεύτερο και τρίτο πρόσωπο, ξέρεις, και ενδιαφέρον, γιατί θα είχε πάρει ΑΕΚ αυτό που έπρεπε, το τρίποντο δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλη γκάφα του Μουκουντή, αλλά για να μου το θεωρώ, αν γίνεται ένα λάθος, είτε είναι από τον αμυντικό, είτε είναι από τον τερματοφύλακα, είτε είναι από οποιοδήποτε στη... ή ένα τρώγεις ένα σούτρα, παιδί μου, απέξω από τις μεγάλες περιοχές στο παράθυρο, και να έχεις τουλάχιστον 65 λεπτά για να αντιδράσεις και να μην τα καταφέρνεις και να κάνεις κοινά τις επιλογές. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να εξηγήσω το λόγο.

0: τον οποίο ας πούμε δεν ξεκινάει ο Κάρινεν. Γιατί πραγματικά αν ήταν ο Κάρινεν ένα παιδί μου στο, που είχαμε δει στο παιχνίδι τη Λεύσκη, να καταλάβω ότι δεν το εκτός έδρας εννοώ. Αλλά ο Κάρινεν δεν έχει ξαναπαίξει, έχοντας την τελευταία του συμμετοχή υπάρξει εξαιρετική για την ΑΕΚ. Θυμίζω στο 4-0 με τη Λεύσκη εντός, που δεν βγήκε και καθόλου αλλαγή.
1: Ναι.
0: Προκαλεί μια απορία. Δηλαδή, αν δεν ήταν καλό αυτό το μάτσο, σου λέγανε εντάξει, είδε κάτι και δεν του αρέσει. Όπως για τον Ζουμκόφ. Και αυτό δεν έχει δικαιολογία για μένα. Καμία. Δηλαδή, θέλει να βάλει έναν να ανοίξει το πλάτο του γηπέδου. Οκ, βάλει τον Ζουμκόφ. Βάζει το μάτσο.
1: Εγώ καταλαβαίνω το εξής.
0: Δεν είναι νορμάλ αυτά τα πράγματα. Και δεν τελειώνει και τις αλλαγές σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Εγώ καταλαβαίνω το. Αυτό δεν ξανακάνει. Εγώ καταλαβαίνω το εξής.
0: Εντάξει, άμα κερδίζεις. Άμα δεν κερδίζει, Αντώνη, δεν δικαιολογείται εύκολα, ξέρεις.
1: Κοίτα, ο καθένας έχει τα χούγια του. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Σου θυμίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε την πρώτη αλλαγή στο 82. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν ικανοποιημένος όμως.
1: Α, ναι, αμένα, ικανοποιημένος. Τέλος πάντων. Αυτό που τον προβληματίζει πάντως, έτσι καταλαβαίνω εγώ, είναι η απουσία του Πινέδα. Δηλαδή, ψάχνει εκεί πέρα έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι ο Πινέδα κάνει δύο δουλειές. Δεν ήταν μόνο καλός ανασταλτικά. Πατούσε και πολύ περιοχή, έκανε πράγματα με την μπάλα. Δηλαδή δεν θα ήταν απλή αντικατάσταση.
0: Ό,τι πιο κοντινό σε Πινέδα, σε επίπεδο, καλά δεν φάνταμε. Αλλά ό,τι πιο, ξέρεις τι γίνεται, ξεκινάει μια κουβέντα έτσι όπως διαχειρίζεται ο coach στο roster.
1: Ναι.
0: Αν έχει βάθος η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πώς μπορώ να απαντήσω εγώ, αν δεν χρησιμοποιείται σε ένα παιχνίδι, παίχτες όπως ο Βιτάλης, ο Κάριν, ένα Ζουμπκόφ, εδώ μιλάμε για 11 εκατομμύρια ευρώ,
1: Ναι. Πάντως έχουν παίξει, Γιώργο, δεν είναι ότι δεν έχουν παίξει.
0: Ναι, δεν πρέπει να μπουν όμως τώρα στο ρωτήσω. Πότε, όταν λέμε ότι θα μπουν στο ρωτήσω και δεν είναι να ξεκινήσουν, πρόσκειο, γιατί εμένα η λογική μου είναι θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι 11 που τελείωσαν το μάτσο με τη Λάσκ. Που έπαιξαν και ξεκίνησαν το μάτσο με τη Λάσκ. Είχε φοβερή σημεία η ομάδα, φοβερή συνοχή. Υπήρξε αναμέτρηση την Τρίτη, ξαναλέω. Αν ήταν Τετάρτη με Σάββατο το καταλαβαίνω, αλλά την Τρίτη με Κυριακή και χωρίς ταξίδι ενδιάμεσο. Γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο, να παίζει στην Αυστρία και να γίνει ξημερώματα της Τετάρτης, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πας στην πατημένη, γιατί να μην χρησιμοποιήσεις ξανά τον Βιτάλης, που σε ό,τι αφορά τον Αντιπινέδα σε εντάσεις, τρεξίματα και στο τραζίσιο είναι αντίστοιχα καλός, τέλος πάντων, όχι σε όλα, γιατί πολύ σωστά είπες, ο Μεξικανός πατούσε περιοχές, πολλές φορές θα σου βάζει και κανένα γκολ, δημιουργούσε περισσότερο τέλος πάντων. Όμως, στο να επιλέξει να πας με έναν μέσο ο οποίος έχει κυρίως ανασταλτικά χαρακτηριστικά, κακά τα ψέματα, όπως είναι ο Αριάγκα, δεν πολύ κολλάει και στην φιλοσοφία που έχει συνηθίσει ο coach με τις μπαλάτες μέσους που λέει, ξέρεις. Είναι λίγο νομίζω και εκείνος μπερδεμένος ακόμα, αλλά αν συνεχίσει να είναι μπερδεμένος, αργήσει να το βρει και θα το χάσει. Έχει πάει σε πολύ μεγάλο πρέπει και η Κυριακή στο Βόλο. Όχι μόνο γιατί χάσει την επαφή ή θα μείνει, ξέρω εγώ, 6 βαθμούς πίσω άμα δεν κερδίσει και πάει λέγοντας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να καλύψει η ΑΕΚ από πέρυσι είχε χάσει 4 βαθμούς. Δύο με την Κηφισιά εκτός που το είχε πάρει πέρυσι,
1: ναι, ναι,
0: και δύο με τον Τρίπολη, ναι, που είχε πάρει επίσης πέρυσι. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσει το Βόλο και να σβήσει τη μία κασβίδα την περσινή και να το κάνει μείον 2 αυτό το έργο τώρα. Στην βαθμολογία της, στη δική της λέω πάντα, γιατί προφανέστατα δεν παίζει μόνη της. Επαναλαμβάνω, επειδή μπερδευόμαστε λίγο με τις γκέλες, αυτό το μάτς πάντως συγκριτικά με αυτό το παιχνίδι που έπαιξε με την Κηφισιά που έφερε γκέλα δεν έχει καμία σχέση σε εικόνα. Η ΑΕΚ δεν ήταν κακή, δεν ήταν οθρή, δεν ήταν οθρή.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Όμως απ' την άλλη είναι ανησυχητικό ότι 4 παιχνίδια εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει κανένα, στα 3 έχει προηγηθεί. Στα 3 έχει προηγηθεί, πρόσεξε.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχει. Δεν είναι μόνο ότι ακριβώς έχει βάλει πρώτη γκολ και δεν έχει καταφέρει να το διατηρήσει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό σου έλεγα την Παρασκευή ότι ναι, μεν φαίνεται οκ, okay, ναι, μεν έχει πολύ καλή άβρα, έχει αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός. Και το γεγονός ήταν ότι δεν έχει κερδίσει. Και δεν έχει κερδίσει ακόμα εκτός έδρας μακριά από την Φιλαδελφία. Και δεν το έχει κάνει και με φυσικό τρόπο όπως έχει κάνει στην Φιλαδελφία. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, και χθες θα μπορούσε να κερδίσει, έτσι, στο 87. Δεν θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι έκπνιξε το Ναστέρα Τρίπολης και τον διέλυσε μέσα στην Τρίπολη και μπράβο, εντάξει, τώρα είναι συγκυριακό το 2-1. Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι, γιατί πάντα θα υπήρχε ο Μπρινιόλι, πάντα θα υπήρχε. Ξέρεις, όλα αυτά δεν υπήρχε. Απλώς θα είχε πάρει τους βαθμούς και θα ήταν πιο εύκολη συζήτηση, μωρέ.
0: Σωστό, αυτό ακριβώς. Αυτό. Και θα ήταν και πιο εύκολο να πας, ξέρεις, με ηρεμία να δεις τα λάθη και τι πρέπει να διορθώσεις. Αυτά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν έχει καμία σχέση ένα μέτρο με το άλλο, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ανοίξει πάντως ο rotation coach και να καταλάβουμε γιατί εγώ αυτό το δεν παίζει ο Κάρνιν, δεν παίζει ο Ζουμπκό καθόλου. Πρέπει να εκλάβει πρέπει κάποιο μήνυμα στους παίχτες αυτούς.
1: Αυτό είναι μωρέ. Το Κάρνιν πιθανότητα του χρεώνει τον goal της Κηφισιάς. Ότι εκεί άφησε πάρα πολλά μέτρα στο Πόμπο, δεν πήγε στον παίχτη, ξέρω. Αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες. Αλλά παίζουν ρόλο.
0: Ίσως και αυτό να είναι.
1: Τα λέμε.
2: Λοιπόν, να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, ότι στη Nova κερδίζεις, που είναι ο άλλος μας χορηγός, παντού, χάρη στα Nova Deals, κερδίζεις στο Coffee Lab, στο Pizza Fan, στο Simply Burgers, στη Walt, στη Signature Travel, σε κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, μαθαίνεις τα πάντα στο Nova.gr. Δεν έχω νέα για τον κύριο Παντσό. Όταν έχω θα σας πω, σας ευχαριστώ πάντα για το ενδιαφέρον. Να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Δεσίλας και ο εορτάζοντας κύριος Σταύρος, που θα του πείτε χρόνια πολλά όλοι. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της ντουροστίκ. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Συναγερμός της ομάδας μπάσκετ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΑΕΚ εν όψη του Super Cup λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε παίκτες και μέλη του στάφ στο Τριφύλι, 2 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται η ανησυχία ότι θα προκύψουν κι άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ.
16: Τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς όρισε η UEFA στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια την Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Samsung Sport, Adams της Τωρίνο και ακόμη δύο περιπτώσεις στη λίστα για φορ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ταμπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικεφαλός του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Σούπερμπερ Κύπελλο Ελλάδας στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Σούπερμπερ Κύπελλο Ελλάδας την Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Σούπερμπερ Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από bwin Sport FM. Την νίκη που θα την βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10, κάλυψη από R2. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Τον αντικαταστάτη του Κάρλος Κόρμπεράν, που αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια, αναζητούν οι νυχτερίδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη λίστα μεταξύ άλλων βρίσκονται τα ονόματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άλεξ Λένο. Ο σύλλογος της Βιτόρια επισημοποίησε τον deal με τον Ουκρανό σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται, κύριε Ράκλη μας?
1: Κάτσε να βάλω το μικροφωνάκι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεόλα για το επόμενο 2ωρο. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο.
1: Να, εντάξει, τώρα γιορτάζει, όπως καταλαβαίνουμε, μπαίνει, βγαίνει. Τι με κοιτάς? Γιορτάζει ο κύριος.
2: Για δουλειά μιλάω, όχι.
0: Γιορτάζεις?
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, φίλε.
2: Γιορτά, όχι, ψέματα σου λέει.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς, με κοίταξε σαν κουτάβι.
2: Τόσα γλυκά, άξιο, τόσα δύο, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
0: Δεν χαμπάρι, όχι, όχι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
2: Να σε καλά, γουαλάκι.
1: Με κοιτάζεις και μου λέει.
0: Με υγεία. Ναι, γιατί ήρθα και αργά σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Πάνου, στον Τρίτη Ταμπάκο, στον ήχο, στην παραγωγή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όσοι γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Στου Σταύρου, στι Σταυρούλε.
0: Βεβαίω.
2: Το καλογεράκι που είμαι εδώ.
0: Το καλογεράκι.
1: Του τα πα.
2: Ναι, φίλε, στον αέρα. Το πε, δεν ξέρω.
1: Του τα πα από κοντά.
2: Α, εντάξει, στον αέρα, να τα πούμε, γιατί όχι.
0: Βεβαίω. Όλο ο κόσμο να είναι καλά. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα 2-10-95-79-2-83-4-5. Και έχουμε πολλά να πούμε για την αγωνιστική η οποία πέρασε. Και το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο φυσικά θελήσετε εσείς. Τι άλλα?
2: Τι άλλα, εντάξει, πολλά πράγματα και είδαμε του Σουκού.
0: Ναι.
2: Που χρήζουν έτσι κουβέντας και ανάλυσης.
0: Είχε πράγματα, τα πούμε με τον κόσμο, τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Τα μας τα έχετε δει ή αν δεν τα έχετε δει, έχετε δει στη μειότυπα κτλ. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, τι λέτε, κατευθείαν.
1: Ναι, βέβαια έχει να βγάλουμε ένα
2: αφήνιο. Καλά, να
1: τα έχουμε πει 95-79-283.
0: Τα είπα, τα είπα, ναι.
1: Ναι, μετά το διάλειμμα το κάνουμε, γιατί είναι για δύο λεπτά.
2: Έτσι, για δύο λεπτά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ό,τι πείτε. Πώς θα είσαι τα ματσάκια, κύριε Σταύρο, γιατί με τον άλλο τα έχουμε πει.
2: Λοιπόν, θα έλεγα και χθες το βράδυ, να τα πω και τώρα. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω, παιχνίδι με το παιχνίδι αποκτά και αυτοπεποίθηση και σιγά σιγά γίνεται και πιο δημιουργικός. Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει λίγο το εκτός έδρας, που ναι, με ίδιο αποτέλεσμα, με διαφορετική εικόνα από το παιχνίδι κοντά στην Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Είχε τις ευκαιρίες να το πάρει, αλλά ναι, είχε και ο Πρινιόλ ακριβώς. Χρειάζεται λίγο, ξέρεις, πώς να το πούμε τώρα. Να το προσέξει λίγο και να δει τι δεν πάει καλά. Διότι δεν έχει και την ίδια ορμή, νομίζω. Δεν έχει και το ίδιο κέφι που την βλέπαμε στα εντός έδρας παιχνίδια. Και είναι ένα ζητηματάκι αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι έχει τελειώσει έτσι και περσινή σεζόν για την ΑΕΚ. Με τις ομάδες, ξέρεις, όχι στα ντέρμπι. Mm-hmm. Εκτός έδρας να μην κερδίζει. Δεν έχω δει καθόλου Λεβαδιακό. Κηφισιά με Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεν όχι τόσο εύκολα. Δηλαδή έχει μπει, δεν ξέρω αν το είδατε το ντέρμπι.
1: Δεν το μεγαλύτερο διάστημα.
2: Μπράβο, και εγώ. Κυρίως αυτό έβλεπα.
1: Καλά ο Άρης.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει κάνει και ο Άρης μετά το 2-0. Υπάρχει ένα τέταρτο το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
2: Αλλά
1: ψάχνει να βρει τη φάση.
2: Μπαίνει δυναμικά ο Άρης μέχρι να πάρει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ μέχρι το 30. Ουσιαστικά είναι ένα σβηστό μάτς με τον Άρη όμως να δείχνει πιο κεφάτος, πιο ζωηρός, πιο κοντά στο να δημιουργήσει φάσεις.
0: Ναι.
2: Μετά στο δεκάλεπτο, μετά το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ βάζει και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι εκεί σβήνει το μάτς. Και όντως σβήνει, διότι όπως λέει ο Ερακλής, λίγο σε ένα μικρό διάστημα, ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να βγάλει μια αντίδραση. Αλλά γενικά ένα ντέρμπι κακό. Δεν πονούσαν τα ματάκια σου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ΠΑΟΚ Άρης και ήταν, ξέρω εγώ, ομάδες που δεν έχουν τέτοιο όνομα και ιστορία, νομίζω δεν το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι. Και ο Άστος Καλαμάτας είναι σημαντικός, διότι η θέση της Καλαμάτας στη βαθμολογία.
0: Πρώτη νίκη, να πούμε.
2: Ναι, δεν ανταποκρινόταν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νομίζω ότι έχει δείξει καλά δείγματα. Και πολύ καλός αστέρας, έτσι, γιατί λέγαμε για την ΑΕΚ, τόσο καλό αστέρα είχα πάρα πολύ καιρό να δω.
0: Έβγαλε αντίδραση, ρε παιδί μου. Έψαχνε και αυτός ένα πρώτο αποτέλεσμα, έβγαλε αντίδραση. Οκ.
1: Okay. Στα του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξει πολύ και από το σχόλιο το οποίο έκανα μετά το ματς. Εγώ επιμένω και θα το λέω συνέχεια μέχρι να καταντήσω κουραστικός ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο γιατί ήρθαν πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, χρειάζεται χρόνο να βρει ομοιογένεια, χρειάζεται χρόνο να μάθει ο ένας παίχτης στον άλλον, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο μέσα στο κείμενο, να γνωριστούν. Να μπορέσει να αποδώσει και το έλεγα αυτό και επί με τη Λίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο λόγω των μεταγραφών. Πόσο μάλλον. Που είχε έρθει και νέος προπονητής και θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν μπορεί μέσα σε μια μισή προπόνηση να πατήσει το διακόπτη και να δει κάτι το εντελώς διαφορετικό, το οποίο το προσπάθησε. Μπορεί να πω, είχε μια κυκλοφορία μπάλας, έκανε πιλτά από Ολυμπιακός, δημιούργησε μόνο όμως μια καλή ευκαιρία με τον Μπουέρτα από την κάθετη πάσα του Τσικίνιο. Με αυτό το σύστημα στο οποίο προσπαθεί να παίξει το 4-1-4-1, το οποίο γινόταν και 4-3-3 και μέσα στο μάτς, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ καλές επιστροφές, γιατί και από τα χαφ, δεν λέω μόνο από τα μπακ, που μπορεί τρεις φάσεις του όφι και τον γκολ να βγει κανένα από την πλευρά που είναι ο Τεκνής Γιάννα, αλλά δεν είναι ότι παίζει μόνο στο εκεί στη θέση, πρέπει να γυρίσουν χαφ πίσω να το βοηθήσουν. Όταν τον μπακ ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή και ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν γίνεται βελτιωμένος και καλύτερος στο πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι της Τετάρτης,
0: ναι,
1: με την Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί θα είναι και πολύ σημαντική στην πορεία που θέλει να κάνει στο Europa League, και θα είναι και νίκη για να ηρεμίας μέσα στο.
0: Αφού είπε λοιπόν για Ολυμπιακό, να πω λίγο και για Παναθηναϊκό μέχρι να πάμε στο.
2: Ναι, ναι, πες.
0: Διάλειμμα, ναι, στα γρήγορα. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σταύρος. Εντάξει, βελτιώνεται το Παναθηναϊκό, παρουσιάζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σιγά σιγά να παίζει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Σε διακόπτω. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζει αγχώνοντας λιγότερο ή καθόλου τους φίλους του. Διότι και άλλες φορές κέρδιζε, αλλά υπήρχαν, ναι, διαστήματα που ξέρεις, μαγκωνόταν ο κόσμος και η ομάδα. Σιγά σιγά δείχνει να μην έχει προβλήματα.
0: Έχει αυτοποίηση, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Το είπε και ο Νίστρουπ. Έχει ποιοτέ η ομάδα, φαίνεται, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Καλά, σε όλες τις θέσεις, αλλά κυρίως στη μεσαία γραμμή. Βλέπεις, χθες μπήκε ο Ουναΐ Λουζά, ήταν έξω Κάγκουα, μπήκε μετά, έχει ανέβει ο Καμαρά, έχει ποιότητα. Είναι πολύ νωρίς, βήμα-βήμα, θα δούμε για τον Παναθηναϊκό την πορεία. Είναι θαρρυντικά τα δείγματα, υπάρχει μια θετική ενέργεια, την καταλαβαίνεις και στο γήπεδο, από τις αντιδράσεις του κόσμου κτλ. Και έχει η ομάδα αρχίσει να αποκτά αυτοεπίθεση γιατί παίρνει αποτελέσματα, αρχίζει να απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος όμως, είμαστε ακόμα στην αρχή, το είπε και ο προπονητής και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτονόητο είναι αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο και θα τα πούμε και με τον κόσμο.
2: Ωραία, να πω εγώ ότι το Last of Flex ST από την Elastotet απλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίσει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της θαλάσσας σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, επειδή είμαστε φουλαριστοί,
11: πάμε στους φίλους. Πάμε. 3 λεπτά για παιδιά ο καθένας για να βγάλουμε στον δάντρο περισσότερο.
12: Ναι, καλησπέρα.
13: Χαίρετε.
11: Έλα, ρε Λία.
10: Γεια σου, Λία.
12: Τι κάνετε, χρόνια καλά. Πολλά και στον εορτάζοντα.
13: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
12: Να χαίρεσαι ένα μάσο, Σταύρο. Να πω ότι εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν μας λείπει ποτέ το ποδόσφαιρο.
13: 4 ώρα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
12: Ναι, ναι, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμαριά με το 82-2.
11: Κλασικό παιχνίδι.
10: Ωραίο.
11: Παλιό έτσι.
12: Ναι, θυμίζει έτσι.
13: Old school.
11: Ναι.
12: Έχω να δω παιχνίδι Πανιώνιος Καλαμαριά από τότε που αγωνιζόταν στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς. Ναι. Αν θυμάστε, ήταν ο τύπος που πανηγύριζε με τη φανέλα.
13: Τζουγκάνοβιτς, όφη, εγώ το θυμάμαι.
11: Όφη, και είχε πάρει στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς.
10: Νομίζω πρέπει να
12: είχε πάει. Είχε παίξει στην Καλαμαριά για λίγο, ναι.
13: Ναι, εγώ τον έχω ξέρει.
11: Το σέντερ φορ, το καλό της Καλαμαριάς που μετά πήγε και στον Πανιώνιο. Ποιος ήταν? Μην το γκουγκλάρετε.
13: Όχι, άλλο θέλω να γκουγκλάρω.
11: Καρύμ Μουζαουί. Όσο
12: έρχεται στο μυαλό είναι ο Βασίλης Ιωαννίδης που έχει πέρασει και τον Ολυμπιακό.
11: Σεντερφόρ σου είπα. Καρύμ Μουζαουί.
12: Μουζαουί, ναι. Σωστός. Ναι, 2001 εκεί ήταν ο Μουζαουί. Ναι, έχεις δίκιο, Ηρακλής.
11: Και πολύ καλός επιθετικός.
12: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ηρακλή, τώρα για να μην, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και τους υπόλοιπους, έχει αρκετό κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το τι μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Απλά μέχρι να το δώσει, μέχρι να
11: λειτουργήσουν οι
12: αυτοματισμοί, όλα αυτά χρειάζεται,
11: υπομονή,
12: χρόνος.
11: Υπομονή και στήριξη χρειάζεται.
12: Δηλαδή, με ένα πολύ χαρακτηριστικό, το είπα και το, μετά το μάτσο Μιαούλη το Σάββατο, όταν έκανε που πετανγύρισα.
11: Ναι.
12: Ας πούμε, παρατήρησα, είχε ο Πουέρτα την μπάλα, πέρασαν πολλές μπάλες από τον Πουέρτα. Σταματούσε ο ίδιος και έκανε κίνηση, τους έκανε κίνηση να έρθουν, να έρθει κάποιος κοντά. Δεν ερχόταν κανένας και έδινε, ας πούμε, στο πλάι, έδινε πίσω κτλ. Αυτά όλα για να λειτουργήσουν θέλει χρόνο για να φτιαχτούν αυτού του είδους οι αυτοματισμοί. Έτσι, τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Αυτά θέλουν, χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσουν όλα αυτά.
11: Ναι, βέβαια. Μα την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, ρε, την έχουμε κάνει και από πριν. Και πριν, και πριν είναι... την αλλαγή προπορτή την κάναμε αυτή την κουβέντα.
12: Το θέμα είναι ομιγέννητο, μη χαθούν άλλοι βαθμοί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η στροφή και της Λιβαδιάς την Κυριακή.
11: Καλά, πρώτα έχουμε τη Γιαγελόνια. Πολύ σημαντικό
12: μάτι. Δεν ξεχνώ, εννοείται δεν ξεχνώ.
11: Πολύ σημαντικό μάτι.
12: Δεν πρέπει να χαθούν άλλοι βαθμοί. Είδες, τώρα για πλάκα είμαστε 5 βαθμούς πίσω τον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθε η καταστροφή. Έτσι, αλλά σιγά σιγά καλό είναι να μην χάσουμε άλλους βαθμούς. Αυτό.
11: Πρέπει να κλείσει το ιδανικό σενάριο να κερδίσει την Τετάρτη και να κερδίσει και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Να υπάρξει. Να επανέλθουν τα χαμόγελα, να πάει η ομάδα, ξέρεις, με ηρεμία στη διακοπή. Να δει ο Ιμανόλα Λογουαθίλ τι ακριβώς, ποιους παίχτες θα έχει τώρα με τους διεθνείς για να μπορέσει να δουλέψει. Να γίνουν προφανώς μπορεί να γίνει και κάποιο φιλικό. Είναι και, γιατί είναι και πολύ μεγάλο διάστημα τη διακοπή.
12: Είναι 2 εβδομάδες γεμάτες.
11: Τρεις.
12: Κάτσε, πόσα παιχνίδια
11: δίνει η Εθνική
12: Τέσσερα. Α, εντάξει. Καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα.
13: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
12: Και να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια.
13: Χαίρετε, πάμε παρακάτω.
14: Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος.
11: Έλα, Μάρκο. Έλα, Μάρκο, το αμυντικό
14: χάφ. Τι κάνετε.
11: Τι κάνεις, Μάρκο.
10: Καλά, καλά, εσύ.
14: Χρόνια πολλά στο Σταύρο.
13: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
14: Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο τα της ομάδας μου. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει. Για μένα στη συνείδησή μου και από πέρσι κιόλας δηλαδή, αλλά πιο πολύ φέτος φαίνεται, υπάρχουν δύο ΑΕΚ. Υπάρχει η ΑΕΚ η καταιγιστική, η ορμητική, η ακατάβλητη της Νέας Φιλαδέλφειας και με πολύ μεγάλη απόσταση η ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας.
11: Όπως έκανα, όπως μίλαγα και με τον Άκη το πρωί και πριν, ναι, και πριν αρχίσει η εκπομπή του, λέω είναι συνειδητή εσωτερικού και εξωτερικού.
14: Κάπως έτσι, ναι. Αλλά κοίτα, αυτό μπορώ να σου πω το παρουσίαζε και πέρσι η ΑΕΚ. Πέρσι, ας πούμε, είχε φέρει ισοπαλία με Βόλο, με Ατρόμητο, με Λάρισα. Τώρα είναι πολύ νωρίς και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια, αν θέλεις, σε σχέση με τη βαθμολογία που αφορά την ΑΕΚ, έτσι, και τα δικά της στάνταρ, τα περσινά, να ρεφάρει. Δηλαδή, αν κερδίσει το Βόλο και τον Ατρόμητο, εγώ σου λέω με τα αντίστοιχα περσινά.
11: Εντάξει, με τον Ατρόμητο μπορεί να ζητήσει και αναβολή, γιατί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι,
14: ναι,
11: είναι ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία. Δηλαδή, η ΑΕΚ παίζει το ένα παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
14: Ναι.
11: Έχει το Περιστέρι και στο καπάκι πρέπει να ξαναπάει στην Αγγλία στο Μάντσεστερ για να παίξει με τη Σίτι. Γιατί είναι δύο αγωνιστικές του Champions League που γίνονται σε δύο εβδομάδες. Εκεί νομίζω
14: πρέπει να. Ο Νίκολης δεν μας εξήλθε στο διασέα.
11: Ναι, αλλά τώρα να παίξεις στο Λονδίνο, να γυρίσεις, να παίξεις το Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι να ξαναφύγεις για να πας στο Μάντσεστερ. Ξέρω εγώ.
14: Είναι λίγο βαρύ, αλλά. Κοίτα να σου πω, όμως υπάρχει ένα άλλο που παίζω με πάγο για κύπελο, με Παναθηναϊκό κάπου. Με Ρεάλ ενδιάμεσα και με Παναθηναϊκό μετά.
11: Α, δεν το ξέρω.
14: Πώς, με τον Παναθηναϊκό ζητήσει καμιά αναβολή.
13: Ο Παναθηναϊκός την πήρε την αναβολή.
10: Την πήρε, την πήρε.
13: Μία δικαίωσε.
14: Ποιος?
13: Μία δικαίωται κάθε ομάδα.
10: Την αναβολή την έχει
14: ο Παναθηναϊκός την έχει πάρει.
10: Ναι. Μην ζητήσει
14: άκρη. Η άκρη για λογαριασμό δεν έχει πάρει. Εννοώ δηλαδή η αναβολή μήπως τύχει, αν ζητήσει ο Νίκολης, που πολύ αμφιβάλλω. Εκεί στα μάτς που είναι εκεί ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ όλα μαζί κάπου, μήπως ζητήσουμε τον Παναθηναϊκό ίσως,
11: ναι.
14: Αν ζητήσει τώρα αυτό για το Περιστέρι που λέτε δεν ξέρω, ο Νίκολης είναι λίγο περίεργος σε αυτά. Τέλος πάντων, έχει περιθώρια να ρεφάρει αυτές τις απώλειες.
13: Αυτά τα αγωνιστική είναι τώρα, μην τρελαινόμαστε.
14: Ναι, όχι, λέω αν συγκρίνουμε και αντίστοιχα παιχνίδια, ξέρεις. Ακριβώς αντίστοιχα παιχνίδια. Τώρα, η διακοπή που έρχεται, συνήθως ωφελεί τις ομάδες που, οι μεγάλες διακοπές ωφελούν τις ομάδες που έχουν προβλήματα και βλάπτουν τις ομάδες που πάνε τρένο.
11: Κοίτα, πάνω σε αυτό που λες, Μάρκο, μου στείλε και ένας φίλος στο μήνυμα, αν οι τρεις εβδομάδες διακοπής μπορεί, ξέρεις, είναι ικανές, λέει, για να
10: δουλέψεις λίγο.
11: Να αλλάξει ο Ολυμπιακός
10: πρόσωπο.
11: Ενώ όχι, μου το φέρει η ενόψη του. Γιατί μετά τη διακοπή υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
10: Ναι, αλλά θα λείπουν παίκτες διεθνείς.
11: Αυτό. Δεν είναι να δεις πόσοι θα λείπουν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ο Μπέιλι δεν πρέπει να πάει στη Τζαμάικα.
10: Εντάξει, όμως.
14: Κοίτα, η ΑΕΚ, τώρα που το λες, έχει το καλό ότι στο ρόσερ της δεν έχει πολλούς παίκτες που να απουσιάζουν και άκερα με τις διακοπές του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει παίκτες να πηγαίνουν σε πρωταθλήματα Νότιας Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, Παναφρικανικό. Θέλετε, δεν έχει πολλούς. Οι τελευταίες μεταγραφές είναι όλο από Ευρωπαίους. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν θα στερείται τις υπηρεσίες παικτών που ενώ διεξάγεται το τελικό πρωτάθλημα αυτοί θα απουσιάζουν. Όπως ας πούμε εσείς έχετε Ηρακλή πικρά πήρα με τους δικούς σας που είχαν φύγει σε Παναφρικανικά.
11: Όλοι κάποιοι που όταν γύρισε ήταν σκασμένος, ενόταν.
14: Όχι και με το Καμαρά, θυμάμαι παλιότερα.
11: Παλιότερα
14: και...
11: αυτά.
14: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή δημιουργούν προβλήματα. Η ΑΚΕ έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γίνεται για αυτό το λόγο αυτός ο προγραμματισμός, παίρνει παίχτες Ευρωπαίους, που είναι καλό. Τώρα θα δούμε, παιδιά, σιγά σιγά, πάντως αυτό το δύο ΑΕΚ, όπως και πέρσι και φέτος. Βέβαια, στην οικονομία της βαθμολογίας δεν ξέρω πώς θα το πάει με τον ντέρμπι. Παράδειγμα, πέρσι είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ με στην Φιλαδέλφεια. Φέτος τι θα κάνει.
10: 0-2 δεν είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά.
14: Ή πέρσι είχε κερδίσει 3 από τα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκό. Φέτος δεν ξέρω. Ή με τον Ολυμπιακό είχε κερδίσει 1.
15: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Να είστε καλά.
14: Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια σου.
14: Και θα τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.
15: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
20: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
21: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
21: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Να δω

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι της εκπομπής πήγαν από αυτερά διόλα. Ήταν η δύναμη της συνήθειας. Μπάλα μεσημέρι. Τώρα θα μπουν και τα παιδιά. Πάμε στους φίλους να μην περιμένουν. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Ηρακλή. Έλα, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά λέω.
1: Γιώργο Σάε και Μαρκό.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ρε φίλε, τρένο πάει Μαρκό.
0: Εντάξει, δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Αλήθεια σου λέω.
1: 2-2, νίξε 2 ντέρμπι. Με Παθεραϊκό και με Καλυθέα. Με την Καλυθέα το γύρισε. Αυτός ο Ελαραμπή και ο Σεμπάρε, φίλε. Τι παίχτες είναι αυτοί.
0: Καλά τώρα. Ειδικά, κοίτα, ο Ελαραμπή και παρά την ηλικία του. Τώρα στη Β' Εθνική είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα. Αυτό και να έρθει στην Ελλάδα παίζει και με ένα πόδι. Δεν χρειάζεται το δεύτερο.
1: Άστα. Τρομερό.
0: Μα ο Ελαραμπή δεν ήταν μόνο ότι έβαζε γκολ. Ο Ελαραμπή ήταν ένα παίκτη, ο τότε ειδικά επί Μαρτίνης, που γύριζε και πίσω. Μπορούσε να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, να βγάλει φάση.
1: Μιλάει στην μπάλα, ρε φιλέ.
0: Μα τι συζητάμε τώρα.
1: Μιλάει στην μπάλα, τη χαϊδεύει. Ηρακλή.
0: Σ' ακούω. Μα τι να σου πω εγώ για τον Ελαραμπή. Μιλάω από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουμε δει.
1: Άστα. Που λες. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στο Σταύρο.
2: Είναι λίγο έξω, μόλις έρθει θα.
1: Έλα, ρε Διονύση. Πού είσαι, Διονύση, πόλο τσακωνόμαστε.
2: Γιατί τσακωνόμαστε.
1: Και καλά, ρε παιδί μου. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι. Γιατί άλλο. Κοίταξε.
0: Πάμε στα φρέσκα τώρα.
1: Στα φρέσκα. Λοιπόν, την ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, καταρχάς, αν ακούει. Την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, γιατί. Θα σου πω το εξής. Η ΑΕΚ συνήθως ανεβαίνει από τον Νοέμβριο και μετά, πατάει τον γκάζι και το σταματάει 20 μέρες αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
0: Πάνω σε αυτό. Και εγώ δεν είμαι.
1: Καταρχάς, το φίλο μου τον Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε
1: πολλά
0: αυτό.
1: Φιλιά.
0: Που λες ότι μπορεί να πατήσει γκάζι όπως το λες, με ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Είναι σε άλλη πίστα η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό, αλλά επειδή από την Ευρώπη θα βγει νωρίς, όταν θα πατηθεί τον γκάζι,
0: ξέρεις πότε τελειώνει μαζί, η Ευρώπη, ξέρεις
1: θα είναι Φεβρουάριος.
0: Το Φεβρουάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για να μην κρατήσω τη γραμμή, μην κρατάμε τη γραμμή, πολλή ώρα. Η ΑΕΚ, τα τελευταία 4 πρωταθλήματα, τα έχει παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει πάρει τα 2. Ένα το έχασε στην Τρίχα και το 25 που ήταν κακή, ήταν η μόνη ομάδα που μέχρι πριν τα play-off, ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Ολυμπιακός έκανε τον Τεμαράς και τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Μετά, αυτό τι σημαίνει η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας, το ότι
2: έχει δύναμη, από την έδρα παίρνει μεγάλη όθηση.
1: Νοέμβριο.
2: Ναι.
1: Και το άλλο το σημαντικό είναι, καταρχάς, φιλιά στον φίλο μου τον Γιώργο, τα είπα.
2: Τα είπες, ναι.
1: Που έχει πρόβλημα με την όραση, που είναι βλέπουμε τα μάτια της ψυχής, ένας υπέροχος άνθρωπος. Διονύση, ατυχές το σύστημα με τη Λίμπαρ,
2: Το
1: με τη Λίμπαρ είναι, θα μου πεις ο παδικό είναι αυτό, εντάξει, παδικά, γίνονται καζούρες, αλλά ατυχές θα το πιστεύω.
2: Καλά, θα πω εγώ στον κόσμο ότι θα πήρε, φίλε.
1: Απλά λέω ότι είναι ατυχές, θα το σχολιάζω έτσι, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, έχει δείξει τι είναι, έχει κάνει.
2: Δεν νομίζω ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ήταν περισσότερο επειδή. Καζούρα και καλά, επειδή φώναξαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, Διονύση μου. Ναι. Να θυμηθείτε λίγο το 23. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το πάρει το πρωτάθλημα αυτό και θα το πάρει στο τέλος. Ναι. Όπως έγινε και το 23.
2: Το 23 ήταν από το Φλεβάρι και μετά πήγαιναν χέρι-χέρι.
1: Χέρι-χέρι και η ΑΕΚ θα το πάρει στο τέλος, όπως το πήρε και το 23, έτσι θα το πάρει και τώρα.
2: Εντάξει, okay, θα δούμε. Γιατί θα γίνει.
1: Έχουμε διαφορά, ρε φίλε, δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε.
2: Σε ποιο
1: κομμάτι. Υπάρχει διαφορά. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να αγάπησες τον Αλαφούζο. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι.
2: Τι.
1: Δεν γίνεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού ξαφνικά να αγαπήθηκε από την εξέδρα. Με την πρώτη στραβή θα γίνει πάλι πανικός. Στην ΑΕΚ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, Διονύση μου.
2: Δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει με τον Παναθηναϊκό τώρα τελευταία.
1: Δεν κατάλαβα γιατί.
2: Όχι, εγώ, καλά
1: εγώ, αν δεν ήμουν ΑΕΚ, θα ήμουν Ολυμπιακός για πολιτικούς λόγους.
2: Α, εντάξει.
1: Έχω και πολιτικά θέματα με τον Παναθηναϊκό. Ξέχνας τι έγινε με το.
2: Έλα. Εντάξει.
1: Με το παλικάρι μας.
2: Εντάξει, έλα, θα πάμε τώρα.
1: Το ξέχασες,
2: Εντάξει, καλό μεσημέρι.
1: Μπράβο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε. Τώρα εδώ δεν είναι χουλιγκάν ο FM.
3: Πάμε. Χαίρετε.
4: Μήπως είμαι εγώ.
3: Εσείς είστε.
4: Γεια σου. Σταύρο Πολύχρονος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι πάντα καλά, γερός.
0: Κανονικά δεν πρέπει να φεύγει το Ελλάδι σήμερα, αλλά δεν το
3: όλοι καλά να μην έχω φάει.
4: Και να προσέξει εκεί τα φιλαράκια μου, γιατί είναι φιλοξενούμενοι εκεί.
2: Μα και τι έγινε.
3: Δεν υπάρχει φιλοξενούμενοι εκεί, και όλοι μαζί είμαστε εδώ.
4: Βρήκανε.
3: Όλοι οικοδεσπότες είμαστε.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, πόσο χρόνο μου δίνεις?
0: Τα 3-4 λεπτά που έχουν όλοι.
4: 4 λεπτά σίγουρα.
0: Πάμε, έλα.
4: Α, μην με διακόψεις όμως. Μπορεί να τελειώσω και πιο γρήγορα.
0: Ναι.
3: Πάμε.
4: Λοιπόν, με το Μεντιλίμπαρ πέρυσι πίναμε το φαρμάκι λίγο-λίγο.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και αντέξαμε στο φαρμάκι που μας προσέφερε ο Όφης προχτές. Και ήμουνα και στο 4-5 μέσα στο γήπεδο όταν προηγηθήκαμε 4-0 και φάγαμε 5.
0: 4-0
4: και φωνάζαμε.
0: Τελευταία αγωνιστική ήταν.
4: Ορίστε.
0: Τελευταία αγωνιστική πρέπει να ήταν.
2: Δεν ήξερα να γίνει αυτό.
4: Και φωνάζαμε είναι στημένο.
0: Εγώ όχι, εγώ το ακούω στο ραδιάκι.
4: Μη με διακόψεις.
0: Δεν σε διακόπτω. Πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Εμείς να διακόψουμε δεν μπορούμε ή μόνο ο Ηρακλής να μην διακόπτει?
2: Αφήστε τον τώρα. Αφήστε τον.
4: Εσείς μπορείτε.
3: Ωραία. Συντέξτε. Δεν θα διακόψουμε, λέγει.
4: Γιατί ο Ηρακλής θα πιάσει την κουβέντα και θα μου πει πέρασε.
3: Δεν θα διακόψουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν,
0: βλέπεις, αφήνω, δεν μιλάω.
2: Πάμε.
4: Δεν με ανησύχησε η Ηρακλή τόσο πολύ το διπλό όσο η εικόνα της ομάδας. Δεν είδα κάτι οργανωμένο.
0: Κάποιον
4: παίχτη που να ξεχώρισε με την ταχύτητά του, με τις εμπνεύσεις του, με τις τρίπλες του, με τις έντρες του, με τα σουτ. Βγαίνει ο Πουέρτα μόνος του με το τέρμα και κάνει ένα χλιαρό σουτ που
0: το
4: εγώ με 73 χρόνων θα είχα πιο δυνατό το σουτ.
0: Μάκη, μια ανωτελεία πάνω σε αυτό που λες. Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω, δεν θα χάσει τον Νίκο. Όσον αφορά
4: αν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά.
0: Μια χαρά με. Δεν πιο μέσα το μικρόφωνο θα με παρεξηγήσουνε.
4: Λοιπόν, όχι, δεν θα παρεξηγήσουνε.
0: Λοιπόν,
3: εμείς που βλέπουμε.
0: Έχουμε γελίμα. Πρώτα απ' όλα το σούτ του Πέρτα έγινε με το αριστερό. Γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Σου εξηγώ ένα το κρατούμε. Να σε το δει. Τίποτα δεν σημαίνει.
2: Δεν νοιάζει
0: εμένα. Ναι,
3: μα λοιπόν, έχετε πολλές άντσες. Πάτε πάμε.
0: Για να είμαστε δίκαιοι. Στα πρώτα. Μέχρι την πρώτη ευκαιρία του Όφη στο 30. Κάτσε βρεμάκι, εσύ με διακόπτεις. Λοιπόν, εγώ είδες άφησα και
3: θα δώσω χρόνο, προχωράμε.
0: Και το λίγο το ποτήρι πικρό και τέτοια. Λοιπόν, προσπάθησε να έχει και είχε μια κυκλοφορία ο Ολυμπιακός. Όχι όπως τη θέλει ο νέος προπονητής, δεν γίνεται να την είχε σε μια μέρα. Προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν θα κλείσει.
2: Κάτσε ρεμάκι. Θα σου δώσουμε, περίμενε, να συνοηθούμε. Θα σου δώσουμε από μένα 3 λεπτά. 3 λεπτά να τα πεις.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Ναι,
3: έλα, προχώρα.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, μετά το 30 η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ προβληματική. Γιατί και τις φάσεις τις οποίες έφαγε από την ίδια πλευρά, γιατί δεν επέστρεφε κανείς να βοηθήσει και τότε Κινησιάν όταν ανέβαινε, και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Συνέχισε, Μάκη.
2: Έλα, Μάκη.
0: Και καλώς ήταν ο Φρόιλερ σε αυτό το διάστημα.
4: Αυτό που θα πω απευθύνεται και στους τρεις. Ναι. Όσο μάλλον στον Ηρακλή, στην ομάδα μου. Εάν μαζευτούμε εμείς. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι μεγάλος. Εάν μαζευτούν 11 άτομα τα οποία έχουν κλωτσίσει λίγο την μπάλα και πάνε να παίξουν σε ένα γήπεδο, θα μπορέσουν να συνδυαστούν. Και μάλιστα ένας που ξέρει από ποδόσφαιρο που κάθεται απ' έξω θα διακρίνει μέσα στους 11 αυτούς κάποιον που να ξεχωρίζει. Ή κάποιους. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι περισσότεροι. Και θα κάνουν και κάποιους συνδυασμούς. Παρότι βρέθηκαν τυχαία σε ένα 11x11 και είχαν 11 αντιπάλους. Εμείς στον Ολυμπιακό που χρυσοπληρώνονται, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε 70 εκατομμύρια για να πάρει τους παιχταράδες αυτούς, που εγώ δεν είδα κανέναν παιχταρά. Μπήκε μέσα ο κύριος ο Ζέλσον, που και δεν το έχω σούρει, και ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Γιατί ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα? Γιατί έβγαλε ενέργεια, κινήθηκε, τρίπλαρε. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο κύριος Μανόλο θέλει παίχτες που να βρίσκονται συνέχεια σε συνεχή κίνηση. Πες μου, σε συνεχή κίνηση θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ζώτα, θα είναι ο Τσικίνιο, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ποιος? Που είναι αργοκίνητα καράβια?
0: Ρε Μάκη.
4: Τελείωσα.
0: Τελείωσες. Είσαι ο Μάκης και τελείωσες. Λοιπόν, Μάκη, Περιμένει εσύ με μια προπόνηση να δει όλα αυτά.
4: Του είπα με
0: άσε τώρα αυτό το ότι θα βρεθεί εσύ και 10 φίλοι σου και 10 φίλοι σου και θα κάνετε μια δεκάδα και θα πει.
4: Θα,
0: δεν ναι, γίνεται θα αυτό που λες ρε Μάκη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει και ο αντίπαλο, σα εμπλοκάρει, θα κάνει θαράνι. Ποιο?
4: Ο Ζέλσον μόλι μπήκε. Γιατί οι άλλοι ήταν χάλια.
0: Γιατί ο Ζέλσον, αδερφέ, ήταν στην προετοιμασία.
4: Γιατί και άλλοι ήταν στην προετοιμασία.
0: Ποιοι ήταν όλοι στην προετοιμασία, για πες μου δηλαδή. Περίμενε, ρε αδερφέ, μισό λεπτό, ρε. Πήγαν 8 νέοι παίχτες στην ενδεκάδα. Ήταν 8.
4: Δεν είδα από κάποιον από αυτούς μια προσπάθεια. Πώς το λένε, αυτός Ζέλσον, γιατί είδες.
0: Άρχισε, μου λέει εδώ που γράφει κι άλλο στο σερί δικαιολογιών. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα, ρε παιδιά. Μπήκαν 8 μεταγραφές να παίξουν. Δεν ξέρουν τα ονόματά τους ακόμα.
4: Δεν διαφωνώ. Κάποιοι. Και κλείνω.
0: Αφού δεν διαφωνείς, διαφωνείς.
3: Κλείνω και έρχομαι να φτάνω.
4: Από αυτούς τους 8 που μπήκανε μέσα, ποιος ξεχώρισε?
0: Ο Φρόιλερ.
4: Γεια, άντε γεια.
0: Μακή, μια και μια ερώτηση.
4: Ορίστε.
0: Από τον Όφη ποιος ξεχώρισε?
4: Ο Φούντας, ο Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Ο Κοστούλας.
0: Ναι, θα το πεις, δεν μπορεί. Θα το πεις.
4: Και έκανε και μια τρίπλα.
0: Με γεια σου Μακή.
3: Το λέει και γελάει μόνος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: radioplus.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Να απαντήσω εδώ στον φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο. Μπάλα μεσημέρι. Να απαντήσω εδώ στον φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο, που μου λέει.

0: Γκονζάλες 6. 6 παίχτες. Και μπήκαν και 2 από τις αλλαγές που δεν ήταν ο Μπέιλι και ο Σα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, όλοι αυτοί οι παίχτες πρέπει να δέσουν και οι υπόλοιποι που, που δεν αγωνίστηκαν και οι άλλες μεταγραφές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο. Χρειαζόταν, και το ξαναλέω, και με Μεντιλίμπαρ, και χρειάζεται πολύ περισσότερο με νέο προπονητή που θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό. Δεν είναι θέμα δικαιολογιών, είναι η ομοίη πραγματικότητα. Όποιος το βλέπει, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Από Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας.
0: Γεια σου, Κίμωνα. Α, το χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης, για να τα λέμε σωστά.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Το οποίο σήμερα είναι αφενός καλοκαιρινό, αφετέρου ασπρόμαυρο από κάθε άποψη και κερδισμένο. Mm. Επαγγελματική νίκη για την ομάδα μου.
3: Ποια ομάδα?
1: Τον ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς.
3: Νομίζω όφη, επαγγελματική νίκη στο Καρισκάκι, τι λέω, τι λέει. Επειδή πες Ηράκλειο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
0: Ναι, πάω και
3: δεν το θυμόμουν, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Ο Όφη είναι ένα παιδικό συνέστημα. Υπάρχουν αισθήματα για την ομάδα, σαφώς και υπάρχουν. Αλλά οπαδικά και γηπαιδικά υποστηρίζω πάω. Οπότε, εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουνα στο γυμνάσιο τότε όταν είχε γίνει αυτή η επική ανατροπή το 4-0-5-4 και τόσα χρόνια ανέβαινε στην κυρίως Ελλάδα και στο πηλίκο τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τους συνοπαδούς μου, τους παγκοτζίδες, ότι καλό θα ήταν να κάνουν λίγο υπομονή σε ό,τι αφορά την ομάδα αυτή καθεαυτή. Μιλάω καθαρά για το staff αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, και καλός ή κακός με το υλικό που έχουμε, αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Ναι, δεν είμαστε καλοί. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και αν το roster σήμερα ενδεχομένως ολοκληρώνεται, δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, και τουλάχιστον εμείς οι πενινταρίζοντες.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για ένα και μεγάλο λόγο, να ξέρεις. Έναν μόνο. Ο ΠΑΟΚ από τη μία μπορεί να του βγει σε καλό το ότι δεν έχει Ευρώπη και θα ασχολείται μόνο με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, και αυτό θα είναι παιχνίδι πρωταθλήματος και μπορεί, ας πούμε, να βελτιώσει κάποια πράγματα που προβλήσει. Απ' την άλλη, δεν θα έχει το ρυθμό και τα δυνατά παιχνίδια για να βελτιώνεται πολύ η ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το να πάει να παίξει με τη Χόφενχάιμ, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και είναι και τελείως διαφορετικό να πυρνάει όλη η εβδομάδα έτσι και να έχει ένα μάτς. Δεν ξέρω πώς, αν θα του βγει θετικά ή θα του βγει αρνητικά στον ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε, Ηρακλήλ, δεν γίνεται τώρα. Παίκτες τους οποίους σεβόμαστε, αγαπάμε, μαζί τους έχουμε μοιραστεί τις χαρές που απλόχερα μας χάρισαν. Παράδειγμα, ο Τάισον.
0: Περνάει και τα χρόνια, αδερφέ. Δηλαδή, ο Τάισον είναι μεγάλος.
2: Βέβαια.
0: Τον Τάισον, όπως βλέπει, τον βάζει συνήθως αλλαγή.
1: Εδώ και χρόνια λέμε ότι είναι μεγάλος ο Τάισον.
0: Και πέρυσι, ας πούμε, λέγαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έπαιζε καλά ο Τάισον, να το θυμάμαι. Δηλαδή, πώς το καταφέρνει σε αυτή την ηλικία να είναι τόσο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια?
2: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και είναι ο άνθρωπος αυτό που είναι, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι 39 και ο κόσμος να προχωράει μπροστά. Δηλαδή, με τον Τάισον θα μπορούσαμε να είμαστε και φιλαράκια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Το ίδιο λέμε.
2: Αυτό, οπότε δεν μπορείς τώρα να κάνεις πρωταθλητισμό με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Μακάρι η ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί, αλλά επειδή πάω και είμαι συνειδητοποιημένος, στην τελική ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό το must που έχει το μέταλλο της ομάδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε κάθε υγιή ΠΑΟΚτζή, όσο αούγκανος κι αν είναι, ο σκοπός του δεν είναι το πρωτάθλημα. Ο σκοπός του είναι να βλέπει την ομάδα του και να ευχαριστιέται το θέαμα που προσφέρει.

0: στο γήπεδο. Και αν έρθει το αποτέλεσμα, καλώς να ορίσει.
1: Νομίζω ότι αυτό που λες ήταν σε άλλα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον έτσι.
2: Αλλάζουν οι εποχές,
1: ειδικά
2: αλλάζουν,
1: οι νεότεροι
2: και οι
1: φίλοι του ΠΑΟΚ.
2: Έγινε, φίλε, για να βγάλουμε έναν ακόμα μέσα στο διάλειμμα.
0: Αυτό, οι παλαιότεροι όμως είμαστε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, όχι ότι θα με χαλάσει να πάρω ένα πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου.
2: Okay. Έγινε για να βγάλω κι άλλον ένα φίλο.
1: Πάμε.
0: Πάμε παρακαλώ.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Πάμε στον ακόμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος από εξωτικό Κρυονέρι Αττικής.
2: Ωραίο είναι το Κρυονέρι, έχει ωραίες ταβέρνες.
3: Ναι. Τώρα έχουν λίγο στέψει. Εντάξει, μας έχουν κάψει κιόλας, είναι λίγο περίεργη φάση.
2: Αυτό δυστυχώς ισχύει που λες.
3: Ναι, έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε χαρούμενοι που μας έχουν κάψει, γιατί δεν θα ξανακαούμε. Είναι λίγο
2: περίεργο. Ναι, σωστό κι αυτό.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχήν θέλω καλησπέρα σε όλους. Θέλω μια ξεχωριστή καλησπέρα στη πιο σημαντική πένα της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Δεσίλα.
4: Α, μάλιστα.
1: Σ' αδελφιέστε.
4: Έλατε.
3: Είναι ο top όλων.
2: Να, όλο το και πένα κιόλας.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι
2: να έλεγες φωνή.
3: Το
2: ναι, να έλεγες φωνή.
3: Είναι το ποιητικό. Είναι το, ναι, να το κάνουμε και λίγο ωραίο.
2: Είχα καιρό να ακούσω το πένα.
4: Όντως, κι εγώ.
3: Ναι, εντάξει, φέρνω κάτι παραδοσιακό εγώ.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, Manchester United είμαι εγώ.
2: Ναι. Κάτι, μου θυμίζει κάτι η φωνή σου, να ξέρεις. Έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Δεν έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά παίρνω.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει ξαναπάρει και δεν το θυμάσαι.
3: Όχι,
2: μπορεί και δεν το θυμάσαι, λέω. Δεν κάνω λάθος εγώ σε αυτά.
4: Αφού σου λέει πρώτη φορά θα το θυμώ τον άνθρωπο.
2: Μπορεί να έχει πάρει βράδυ.
4: Αφού σου λέει πρώτη φορά παίρνει.
2: Έχει πάρει.
4: Εντάξει, έχει πάρει. Γιατί αφού σου λέει πρώτη φορά.
2: Άκουσα το φίλο. Έχει πάρει, σου λέω. Θα το ξανασκεφτεί, θα θυμηθεί.
3: Είναι
2: γνωστή φωνή του παιδιού σου. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος.
4: Όλα
2: 20 χρόνια γραμμές, 20 χρόνια γραμμές επικοινωνία, δεν πέφτω το σεξ.
3: Σωστά, σωστά.
4: Σωστά λέει καλά. Έχεις ξαναπάρει σου λέει ο άνθρωπος.
1: Θύμισε μας λίγο το όνομά σου.
2: Κωνσταντίνος.
3: Κωνσταντίνε,
1: συγγνώμη τώρα με όλο το θάρρος. Δεν μας τα λες καλά. Μάλλον εκεί τα ωραία τα βερνάκια που έχει περιοχή.
2: Έχεις ξαναπάρει για τη Manchester United.
1: Τα έχεις αξιοποιήσει. Μια λες την καλύτερη πένα που υπάρχει το Δεσίλα. Μια σου λέει άλλος δεν έχει πάρει τηλέφωνο και λες μπορεί να έχω ξαναπάρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είναι το πράγμα.
2: Έχει πάρει για Manchester, σου λέω εγώ.
1: Οκ, πάμε να πει ό,τι θέλει ο άνθρωπος να προλάβουμε.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι πόσο άσχημο είναι που έχουν μικρύνει τόσο πολύ τη United. Αυτό.
2: Το βλέπεις,
3: όλα τα βλέπω, γενικά...
2: Και εγώ έβλεπα πόσο έχει μικρύνει η Ferrari, αλλά τώρα τι να, ο καθένας τα βίτσια του.
3: Γενικά, και ψάχνω και στριάκια και πηγαίνω και τη βλέπω και από κοντά την ομάδα.
2: Μπράβο, ωραίο αυτό.
3: Ναι, γενικά, όταν στα ταξίδια που κάνω, παρατηρώ ότι οι Άγγλοι τους έχουν περάσει λίγο μια παπάντζα εκεί ο Ράτκλιφ με τους Γκλέιζερ γενικότερα βασικά. Τους έχουν περάσει μια φάση ότι πάμε σύσσωμοι να προσπαθήσουμε στο δύσκολο πρωτάθλημα και έχουν ξεχάσει πολύ ποια είναι η Manchester United, έτσι. Πόσο τεράστιο κλαμπ είναι.
2: Εδώ άλλος δεν μπορεί να κουρευτεί, αδερφέ, δύο χρόνια τώρα. Να κάνει πέντε νίκες.
1: Φωλιά έχει φτιάξει.
3: Ας πούμε, δηλαδή, okay. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι από πάνω από το σπίτι μου μένει ο δίδυμος αδερφός μου που είναι Arsenal.
2: Ξάδερφος ο Τσόχου αυτός.
1: Δύσκολο.
3: Ακριβώς. Ο οποίος πανηγυρίζει τα γκολ των αντίπαλων ομάδων.
1: Θες να σε κάνω να νιώσει λίγο καλύτερα.
3: Γι' αυτό πήρα.
1: Μπράβο.
3: Άφησα τον ψυχολόγο και πήρα εδώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ομάδα στην Πρέμιερ που δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
3: Καλά, εντάξει. Αυτή είναι. Δεν τις βλέπουμε καν. Αυτή τώρα είναι.
1: Όχι, τώρα
3: ο Πανιώνης Αγγλίας. Ο Πανιώνης Αγγλίας.
1: Πρόπερσι το τελικό.
3: Όλο το σεβασμό στον Πανιώνιο.
1: Ναι, πρόπερσι το τελικό όμως, πλατούλα είδες.
3: Εντάξει, εδώ έχουμε
1: χάλια.
4: Πώς τα λέτε αυτά.
3: Το θέμα είναι ότι θα πάνε στο...
1: Είναι πολύ πιο εύκολο.
3: Θα πάνε στο μουσείο τους και τι θα δουν στο μουσείο τους. Τα λάβαρα έχουν μόνο.
1: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια και στα λάβαρα έχεις.
3: Εντάξει, εγώ έχω μια συλλογή τώρα, Παναγία βοήθα, έτσι.
1: Ναι. Άντε, να βαράει από πάνω ο αδελφός, εκεί είσαι καταδύσει. Και εσύ. Και εγώ, έχω μια ζωή βέβαια. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Συναγερμός στις ομάδες μπάσκετ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη του Super Cup λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε παίκτες και μέλη του στάφ στο Τριφύλλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται η ανησυχία ότι θα προκύψουν κι άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς όρισε η UEFA στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους στη Samsung Sport, Adams στη Στορίνο και ακόμη δύο περιπτώσεις στη λίστα για 4 σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ταμπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτη του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάνζα. Ο δικεφάλος του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας την Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσω άριστη νύτα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2 στις 4. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από τη Διοσπορ και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Τη νίκη που θα την βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10, κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την απόλυτη στήριξή του στον Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και γενικός διευθυντής της Γιουβέντους Τζιοβάνι Καρνεβάλη παρά την ήττα της ομάδας από τη Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins World FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-283-4-5. Να σας πω ότι απόψε αρχίζει η νέα δραματική σειρά στον Sky Μπλε Ώρες με έναν παρανομό έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι με μια πλειάδα πολύ γνωστών και σημαντικών ηθοποιών. Κάθε βράδυ λοιπόν 9 η ώρα στον Sky Μπλε Ώρες.

0: Στον Δροθύμια λέει, στο πρώτο, στην πρώτη δημοτικού λεδίδα στο Wild Card λένε φίτησες. Όχι, στην Καβάλα, άμα θες εκεί δίπλα στο Μάλιο και στο Ζαγοράκι.
1: Ναι. Για πάμε σε γραμμές.
2: Να πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Μίλτος είμαι.
2: Έλα ρε Μίλτο.
3: Τι έγινε?
1: Καλά φίλε.
2: Μια χαρούλες, πώς είσαι αδερφέ?
3: Χρόνια πολλά Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Τελικά προχθές έλεγα το Διονύση για τεστ κοπόσεως στο Ηρακλή, αλλά μάλλον θα τα συνταγογραφήσει για μας ο γιατρός τα τεστ κοπόσεως.
0: Έχει περάσει ο Διονύση με επιτυχία.
2: Τα έχει τερματίσει ο Διονύση.
3: Τα πέρασε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, χθες είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο βέβαια.
2: Δεν έχω εικόνα. Δεν είναι πολύ λίγο.
3: Ναι. Είχε άλλα ζωρά την μπάλα, τέτοια. Εντάξει. Παρόλα, αν κρίνουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός με αλλαγή προπονητή στο τέλος της περσινής σεζόν δένει τώρα, με περισσότερα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, θέλουμε κι εμείς λίγο χρόνο. Απλά δεν ξέρω, εμείς είμαστε πιο ανυπόμονοι ίσως.
1: Όλοι ανυπόμονοι, φίλε μου, όλοι ανυπόμονοι. Να σου θυμίσω εγώ το καλοκαίρι τι γινότανε. Στα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο κύπελο, όχι πιο καλά, πριν 10 μέρες. Δεν είναι. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Αφού λέγαμε ότι δεν κράζανε ιδιαίτερα, να πω, οι φιλαθλητικοί οπαδοί.
1: Είχε κριτική.
3: Τόσο πολύ, γιατί ίσως ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει,
3: απλά και παρατηρώ το μόνο κακό στο Παναθηναϊκό, από όσα παιχνίδια έχω δει, δηλαδή ότι ναι, δημιουργεί, χάνει εκνευριστικές ευκαιρίες.
1: Χάνει πολλές. Αυτό πρέπει να το δει.
3: Ναι, και αυτό με καλές ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μπορεί και να το πληρώσει.
1: Εντάξει, εγώ έχω την άποψη ότι θα κάνεις ευκαιρίες να μην τη φοβάσεις την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να την πατήσεις.
3: Ναι.
1: Πρέπει και να τα είχε... τελειώνει, να τα κάνεις γκολ. Ναι.
3: Συμφωνώ
1: σε αυτό που λες.
3: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ήμουνα και στο γήπεδο.
2: Έλα, μιλούμε.
3: Να πω τώρα, θα πω κάτι τώρα. Εντάξει, η θύρα 7 δεν μπορούσε να φωνάξει με τη Λίμπαρ γιατί θα διέψευε την ανακοίνωσή της. Το υπόλοιπο γήπεδο που φώναζε με τη Λίμπαρ και αυτό από μένα ως Μίλτος είναι καταδικαστέο, γιατί έχει ένα καινούργιο άνθρωπο που κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στον πάγκο.
2: Ένα-ένα.
3: Δηλαδή,
2: ένα-ένα Μίλτο, σε αυτά που είπες. Ένα-ένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, υπήρχαν και κάποιοι που φώναξαν και από τη θύρα των οργανωμένων.
3: Από τα πλαϊνά όμως, επειδή ήμουν στο γήπεδο, όχι ο πυρήνα.
2: Υπήρξαν και κάποιοι, σου λέω, οι οποίοι φώναξαν. Ένα. Δεύτερον. Όσον αφορά το άλλο για το νέο το προπονητή, το είπα και εγώ στο σχολείο. Ότι άλλο το ότι μπορεί να έχει κάποιος να έχει διαφορετική άποψη στο αν έπρεπε να συνεχίσει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ. Να έχει διαφορετική άποψη ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έγινε που βγήκε η ανακοίνωση βράδυ. Να τα συζητήσουμε όλα, να τα ακούω όλα, ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά εγώ αυτό που είπα είναι πώς θα ένιωσε ένας προπονητής και δει Βάσκος, παίζει και αυτό το ρόλο του. Να ακούει το όνομα του προκατόχου του στο πρώτο του μάτς. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί τώρα πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δηλαδή και εγώ το λατρεύω το Μεντιλίμπαρ. Ό,τι σου λέω το λατρεύω, το λατρεύω. Μην ξαναπατήσω την κασέτα και τι υπάρχουν και στα σχόλια τα οποία έχω κάνει και τα reels και όλα αυτά. Λοιπόν, το λατρεύω. Αλλά αφού πάρθει για αυτή η απόφαση, πρέπει να προχωρήσει και η ομάδα. Πάμε με τον επόμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και περισσότερο χρόνο αυτός από ό,τι χρειαζόταν ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ιμανόλ θέλει περισσότερο χρόνο να μάθει τους παίχτες, να τους περάσει τα στοιχεία. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Δεν κάνεις 8 μεταγραφές στο football manager, τους βάζεις να παίζουν και αρχίζουν και αποδίδουν. Που και αυτό λέει έχει δυσκολέψει πια.
3: Καλά, δεν έχω ιδέα από manager, η αλήθεια.
2: Αυτό
3: είναι.
2: Λέω εγώ. Συνέχισε με.
3: Ναι, αλλά εντάξει, κοίταξε, θέλει περισσότερο χρόνο γιατί και οι παίκτες που ήρθαν δεν έχουν δουλέψει ποτέ μαζί. Ενώ του Μεντιλίμπαρ το 24 ήταν μια ομάδα που είχε δουλευτεί με όποιο τρόπο είχε δουλευτεί, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο conference. Τώρα εντάξει, σαν match, ο Όφη είχε να παίξει και μια καλή ομάδα. Ο Όφη είναι πολύ, καλή, πολύ στρωμένη ομάδα. Ήμουν και στο περσινό 3-0 του Ολυμπιακού, τότε που πρωτοπήγε ο Κόντης. Καμία σχέση, έτσι. Τώρα η ομάδα έχει κάνει άλματα του Όφη.
2: Όφη είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το κύπελο με ανατροπή. Κέρδισε το Super Cup με την ΑΕΚ. Μπήκε.
3: Μπήκε και ψυχικά θέματα, όχι μόνο με ανατροπή.
2: Αν είχε αποκλειστεί, θα έπαιζε στο Conference League που είναι πιο εύκολη πίστα σε σχέση με το Europa League. Έτσι πάνε αυτά.
3: Σίγουρα.
2: Ωραία. Πέρασε και στο. Είναι ομάδα Europa League, Όφη. Και θα τη δούμε και τι θα κάνει. Δηλαδή στο Premier νομίζω έχει πει τη Hoffenheim.
3: Hoffenheim, ναι. Στο Παγκρίτιο.
1: Έργο κόντινο αυτό, να τα λέμε όλα.
2: Ναι.
3: Ναι, αυτό, αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά κοίταξε ο Ολυμπιακός. Στα πρώτα λεπτά, να πω μισάωρο, 35 λεπτά, προσπάθησε να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο.
2: Ένα μισάωρο, ένα μισάωρο.
3: Ούτε, δεν είδα ούτε μια γιώμα από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό, έτσι, αυτό που είχε πει ο πρόεδρος. Προσπάθησε να παίξει, δηλαδή ο Πουέρτα...
2: Φίλε, όλα χρειάζονται μέσα. Γιατί η καλή στιγμή, γιατί δεν έγινε ευκαιρία, ήταν προϋπόθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η βαθιά παλιά του Ρέτσου στην πλάτη της άμυνας που δεν έκανε το κοντρόλο Γκονζάλες.
3: Ναι, είχε και στο πρώτο, απλά έκανε κακές επιθετικές επιλογές και ο Τσικίνιο λίγο και ο... Και ο Φορτούνης θα πω, και ο Φορτούνης. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δω το Φορτούνη μπροστά από, το, από τους αμυντικούς, από τους μέσους.
2: Ουσιαστικά σε ένα ρόλο εξτρέμ τον είχε, αλλά ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ ο Ιμανόλη. Ξεκίνησε με το Ζώτα και το Φορτούνη να είναι στηρίγματα στο Γκονζάλες και να συγκλίνουν και να γίνονται εξαιρετικά.
3: Έπαιζε από πλάγι όμως πολύ ο Φορτούνης.
2: Ναι, αλλά αλλάζανε και θέσεις. Πάρα πολύ συχνά.
3: Αλλάζανε, ναι, από αριστερά δεξιά, όχι να πάει στο κέντρο. Αυτό θα ήθελα να τον δω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Θέλει υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο κόσμος γενικότερα.
2: Εντάξει, έγινε, Μίλτο μου.
3: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γραμμές ανοιχτέ για όλους εσάς. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
9: Πάμε.
2: Χαίρετε.
9: Καλησπέρα.
10: Εγώ μιλάω, εντάξει. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά?
9: Καλά λέμε.
10: Κώστας.
9: Γεια σας, Κωστή.
10: Φίλε Δεσίλα, είμαι πολύ φανατικός ακροατής.
11: Ναι.
9: Να τα.
10: Το πρώτο αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, ρε παιδιά, έτσι.
11: Ό,τι θες.
10: Θεωρείτε πιο σημαντικό το αποτέλεσμα που πήρε ο Όφη απέναντι σε αυτό τον Ολυμπιακό που βλέπαμε και βλέπουμε ή το χ που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης?
11: Όφη πήρε διπλό. Πήρε νίκη.
2: Σημαντικός προς τι όμως?
11: Όλα σημαντικά είναι.
10: Στη δυναμικότητα της νίκης.
2: Είναι νίκη.
11: Είναι νίκη, φίλε, είναι νίκη είναι και εκτός έδρας.
10: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι εκτός έδρας. Με αυτό τον Ολυμπιακό.
11: Δεν έχει να κάνει.
9: Ο Ολυμπιακός έκανε και μάλιστα και ένα νέο
11: νίκη
9: ξεκίνημα,
11: του Ολυμπιακού.
9: Το οποίο όμως δεν μπορεί, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια.
11: Πότε έχει πάρει τελευταία φορά διπλό Όφη από τον Ολυμπιακό?
10: Βάσει ονόματος.
9: Μα δεν είναι βάσει, αδερφέ. Είναι πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό και την κανονική δυναμική του Ολυμπιακού. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει. Τη φετινή σεζόν.
11: Και θα αργήσουμε να την δούμε. Πέρα από αυτό. Είναι διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι επί του Ολυμπιακού.
9: Είναι νίκη. Πάντα η νίκη είναι μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την ισοπαλία.
11: Βέβαια. Τι να λέω.
10: Σε αυτή τη φάση που γίνεται, που είναι Ολυμπιακός μάλλον, έτσι, ασύνθετος.
11: Okay.
10: Χωρίς, όπως το είπατε και εσείς πριν, γιατί σας ακούω από την ώρα που ξεκινήσατε, ο ένας δεν ξέρει τώρα μόνο το αλουνού.
9: Σίγουρα, ναι, κάθε υπερβολή είναι, αλλά λέω ότι πρέπει να γνωριστούν, να γίνουν ομάδα.
10: Μα μέσα στο γήπεδο χανούτσαν, δεν είναι ένα προβληματισμό, κάτι, το οτιδήποτε. Ο Όφη περίμενε, βρήκε την κατάλληλη στιγμή και χτύπησε.
9: Ο Όφη δημιούργησε και δύο ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ. Το ένα που ακυρώθηκε. Σωστά ακυρώθηκε. Και το δεύτερο σωστά ακυρώθηκε, αλλά πριν το είχε το δοκάρι που τη βρίσκει ο Ορτέγκα και πάει στο δοκάρι στο του Φούντα. Δηλαδή είχε τις δύο στιγμές του. Ολυμπιακούς και μια καλή στιγμή, μια πολύ καλή προϋπόθεση εκεί που χάνει το κοντρόλ ο Γκονζάλες. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον τρόπο παιχνιδιού. Προσπαθεί να περάσει τα νέα στοιχεία ο προπονητής, αλλά δεν μπορεί να γίνουν αυτά σε μια μισή προπόνηση. Δεν γίνεται.
10: Εγώ το καταλαβαίνω και το ασπάζομαι και το. Εγώ το ζήσαμε κι εμείς, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, το ζήσαμε κι εμείς όταν ξεκίνησε ο Νίστρη στην ομάδα. Τη μουρμούρα, την κρίνια και με τα καφενεία δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε και το ένα και το άλλο.
9: Μα ο
10: είναι μια καινούργια ομάδα.
9: Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπα και του Διονύση. Τώρα δεν θυμάμαι, το είπαμε και στην πρωινή εκπομπή κάπου αλλού, γιατί μιλάμε και πολύ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε το μεγαλύτερο σκόπελο που είχε, που ήταν τα προκριματικά.
10: Φυσικά, γιατί
9: αν είχε αποκλειστεί σε ένα από αυτά τα τρία παιχνίδια, γιατί τα τρία παιχνίδια
11: πήγαν μουρμούρα.
9: Είχαν πάει στο όριο.
10: Μόνο μουρμούρα. Μα εδώ κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα.
11: Ναι.
10: Κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα. Δηλαδή, εντάξει, είμαι 53 χρονών, πηγαίνω. Το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Παναθηναϊκό ήταν με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, ή τόσο πολύ μουρμούρα, δηλαδή τόσο πολύ γκρίνια.
11: Είναι τα χρόνια
10: όλα
11: πολλά,
10: και για όλα.
11: Αυτό, είναι
10: και
11: τα σας
10: είπα, είμαι Παναθηναϊκός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω.
11: Είναι τα πολλά χρόνια, βγαίνει εύκολα μουρμούρα.
10: Σίγουρα,
11: εγώ θα σου πω
10: σίγουρα.
11: Κάτι. Τώρα είναι όλα με λιγάλα στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή
10: κάποια
11: θα
10: στραβεί.
11: Πρέπει εκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση για ψυχραιμία.
10: Σίγουρα. Σίγουρα. Και εγώ το περιμένω. Λέω ότι μακάρι να πάμε αίτητη και να πάρουμε αυτό που θέλουμε εδώ και 16 χρόνια, αλλά δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά τι θα ήθελα σαν Γκόστας. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε όλους τους μικρούς μέσα έξω και τα ντέρμπι μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή εγώ πιστεύω στους μικρούς, στις μικρές ομάδες κρίνεται, θα κρυφτεί το
9: αυτό, αυτό που λες θα ίσχυε αν δεν υπήρχαν τα play-off.
11: Τα play-off, ναι, έχουμε τα play-off.
9: Αν δεν ήταν τα play-off και ήταν, ξέρεις, όπως ήταν παλιά το πρωτάθλημα.
11: Ναι. Απλά αν είσαι σοβαρός με τους μικρούς.
10: Ναι, αυτό
11: και
10: ακριβώς.
11: Επειδή στα ντέρμπι στην κανονική διάρκεια χάνουν όλοι βαθμούς, μπορείς να πας στα play-off με ένα πλεονέκτημα.
2: Και επίσης, αν πας με πλεονέκτημα, και τώρα σκέφτομαι το που λέω φιλοσοφία, αν πας στα ντέρμπι στην έδρα και στα play-off, μια χαρά είσαι.
9: Απλά έτσι όπως πρώτος. Όπως γίνεται τώρα.
10: Συγγνώμη, φίλε μου, και συνεχίζεις. Ναι,
9: ας πούμε τώρα στα play-off μπορεί να μπει μια ομάδα και να είναι στο μείον 8.
11: Στο μείον 8 δεν σώζεται.
9: Καλά, στο μείον 8 δεν σώζεται. Αν κάνει. Αν πάρει και τα 6 ντέρμπι, έχει πιθανότητες.
11: Δεν σώζεται στο μείον 8. Για μένα στα play-off είναι μέχρι μείον 5.
2: Και 6. Και δύο νίκες, αλλά άλλο λέω. Αν κρατήσουμε το δεδομένο που είπε ο φίλος ότι να κερδίσει τα ντέρμπι εντός, οπότε και στα play-off
11: έχει πάρει. Με τα μικρά παιχνίδια, με τους μικρούς, παίρνεις τα μάτς και πάρεις και ντέρμπι εντός, πας μια χαρά στα play-off.
10: Ακριβώς
2: και στα play-off θεωρητικά να πάρεις πάλι τα ντέρμπι στην έδρα σου, έτσι.
10: Θεωρητικά, καλοί μου φίλοι, θέλω να πω ότι και ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play-off με 12 βαθμούς και έχασε πρωτάθλημα.
9: Όχι, δεν πήγε με 12.
10: Καταρρύπτεται αυτό, έτσι.
11: Όχι, δεν πήγε στα play-off με 12. Άμα έμπαινε με 12, το είχε πάρει. 12 ήταν. Πριν το δεύτερο γύρο.
2: Ήταν 10 βαθμοί, νομίζω, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
11: Όχι, ρε, δεν πήγε με 10 στα πλέον.
2: Όχι, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
11: Ήταν πριν την νίκη που έκανε την Κέλα, ήταν στο συν 9.
10: Και το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στη Λεωφόρο ήταν με το Βόλο. Το κάναμε και την Κέλα. Στο 95 που
11: δεν ήταν, ήταν πιο μικρή διαφορά τότε. 5, πώς.
9: Ο Παναθηναϊκός εκείνο
10: το πρώτο. Δεν νομίζω. Ήταν ψηλά.
11: Στο όριο ήταν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν πήγε ο Πάνος.
10: Δεν είμαι σίγουρος 100%. Το θυμάμαι.
9: Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε φύγει στο συν 12.
11: Είχε φύγει στο συν 12, έρχεται η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και έχει ισοπαλία στην νίκη με τον Ιωνικό.
9: Όχι. Και πάει. Έκανε δύο μπαζεμένες με Ιωνικό και Όφη. Δύο γκέλες.
11: Ναι. Πάει 6. Πάει 4.
2: Όχι, πριν τα play-off.
11: Πριν. Στα play-off πρέπει να ήταν στο όριο.
10: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε το play-off, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ποιο ήταν.
11: Με το Βόλο.
10: Με το Βόλο. Που χάνει ο...
11: Ναι, απλά σου λέω ότι δεν πήγε
2: στο πέναλτι.
11: 12, ρε φίλε, θα έχει πάρει το
10: πέναλτι. Ναι, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε η κατρακύλα.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
10: Καλή συνέχεια, παιδιά. Εγώ
2: χαίρετε. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το πολιτικό δελτίο.
9: Πόσο, άμα θυμάται, στο συν 2 λεπτή και ένα φίλο.
11: Κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ήταν πλην 1 και κερδίζει το Περιστέρι, νομίζω, και γκελάρι, και χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια.
9: Το
11: 1-3.
2: Πάρε το συν 5.
11: Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν πάει συν 5.
9: Συν 2.
11: Και περνάει πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός και κερδίζει το Περιστέρι. Και μπαίνει στα play-off, αν θυμάμαι καλά, συν 2.
9: Ναι.
11: Και μετά έγινε μάχη.
2: Mm-hmm. Ωραία, πάμε. Χαίρετε.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
9: Καλησπέρα.
12: Χρόνια πολλά, Σταύρο. Γιατί
2: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Χρόνος, ότι επιθυμείς. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Σταύρο, με τους άλλους δύο δεν έχω μιλήσει ποτέ.
2: Είσαι σίγουρος, γιατί ο Ηρακλής μπορεί να σου βγάλει τίποτα. Ότι πνοβατίζεις και παίρνεις τηλέφωνα.
12: Όχι, γιατί τις ώρες που έβγαινε, εγώ εντάξει. Είχα χαλαρώσει πολύ.
2: Ωραία, πάμε.
11: Εσύ πρέπει να είσαι πατρινός.
12: Και να κλείνουμε και από το Ιταλικό κιόλας.
9: Από το Ιταλικό.
11: Μάλιστα. Α, Ιταλικό.
12: Ναι. Ξέρω, Ηρακλής.
9: Είναι η γυναίκα μου.
12: Λοιπόν, Ηρακλή, για σένα είναι το ερώτημα.
9: Μέλα.
12: Με όλη την καλή διάθεση θέλω. Όχι να έχω σκοπό αυτό να το κάνω.
9: Ναι, αλλά θα το κάνω.
12: Να το αναιρέσω, γιατί έχω τη δικιά μου άποψη για το θέμα πως προσαρμόζονται καινούργιοι παίχτες. Είπες ότι τέσσερις παίχτες είναι καινούργιοι παίχτες και ήρθαν στην ομάδα και δεν έχουν προσαρμοστεί πριν.
9: Είπα. Πώς το πες για ξαναρίξω, ρε αδερφέ.
12: Είπες πριν.
9: Ναι.
12: Που είσαι ένα φίλο που απάντησες ότι έχουν έρθει 4-5 παίχτες.
9: Όχι, εγώ είπα στο φίλο, γιατί που πήγε την ενδεκάδα, στην ενδεκάδα ήταν 6 άτομα, τα οποία, 6 παίχτες, οι οποίοι δεν ήταν στην προετοιμασία. Στο αρχικό σχήμα. Οι παίχτες, φίλε μου, κάθε περίπτωση που το σωρίζει είναι διαφορετική. Ωραία.
12: Όμως περιέχει ένα ρίσκο.
9: Ναι.
12: Και τι θέλω να καταλήξω.
9: Πες μου.
12: Τι είναι πιο ρισκαδόρικο. Να βάλεις καινούριους παίχτες με τον ίδιο προπονητή που είχες ή να φέρεις και ένα προπονητή, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσεις άλλους 20 μαζί με αυτούς τους 5 και πόσο καιρό θα σου πάρει.
9: Μα καταλαβαίνω πως. Περιέχει φυσικά και περιέχει ρίσκο, αλλά ο Ολυμπιακός την πήρε αυτή την απόφαση.
12: Περιέχει ρίσκο.
9: Μα Ολυμπιακός, γιατί λέω ότι θέλει περισσότερο χρόνο με τον νέο προπονητή. Αυτό δεν λέω, ότι ο νέος προπονητής θέλει περισσότερο χρόνο. Αφού λοιπόν θέλει.
12: Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Βόλο.
9: Ναι.
12: Που έγινε ό,τι έγινε, έγινε και κέρα που ποδοσφαιρικά να πούμε δεν είχε κάνει και φάση ο Βόλος.
9: Μόνιμα σοβαρά.
12: Δεν είχε φουλ υποστηρικτής, είμαι υποστηρικτής του Μεντελίδαρα, έτσι. Μ' αρέσει.
9: Τι είναι θέμα αυτό.
12: Και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος του. Δεν είχε να προσφέρει ήδη, παίκτες δεν είχε. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φύγει, αλλά όχι. Το timing δεν ήταν το σωστό. Τι μεσολάβησε σε 10 μέρες. Και έπρεπε να φύγει ο Μεντελίδαρα.
9: Ουσιαστικά, κοίτα να δεις.
12: Για να αποφύγουμε το ρίσκο, γι' αυτό το λέω.
9: Αδερφέ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχω πρόβλημα. Τα ξαναλέω εν τάχει. Η πρώτη φορά που υπήρξαν πολύ έντονες σκέψεις για απομάκρυνση του Μεντελίπαρα από τον Ολυμπιακό ήταν πέρυσι στα play-off μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το 0-1. Μετά η εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off που βελτιώθηκε, που άρχισε ο Ολυμπιακός, που είχε κάνει και νίκες, τερμάτισε εν τέλει δεύτερος, μπήκε στο Champions League. Υπήρχε σκέψη και έλεγαν. Έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα προκριματικά και ότι να πάει ο Ολυμπιακός με ένα προπονητή που ξέρει τα προκριματικά, που ξέρει την ομάδα. Που άλλα αποκλείστηκε από την Νέιμεγκεν. Από το ραντεβού το οποίο έγινε η ανατροπή, γιατί μην τα ξαναλέω, είχαν βγει μέχρι και δημοσιεύματα που λέγανε τι έχει καταφέρει ο Μεντελίπαρα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα ήταν μια κατάσταση που είχε ραγίσει το γυαλί. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έσπαγε. Έσπασε λοιπόν μετά το Βόλο. Μετά το Βόλο αρχικά. Και πριν το Βόλο έχεις πέσει.
12: Ναι, είναι σύντομο. Δηλαδή πριν το Βόλο ήταν μια εβδομάδα που μεσολάβησε, τα βρήκανε. Δεν ξέρω, συνεχίζουμε.
9: Παραπάνω ήταν, δύο εβδομάδες πριν.
12: Μια εβδομάδα. Του πήρε και παίχτες. Και ξαφνικά, τέλος πάντων. Το timing είναι λάθος. Όχι ότι δεν
9: το timing, αδερφέ, το έχουν πει πολλοί. Δεν διαφωνώ. Το θέμα πλέον είναι να προχωρήσουμε. Και υπομονή. Mm. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα να γίνει.
12: Και με ένα προπονητή που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
9: Έχει παίξει με ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει. Με τη Σοσιεδάδ, γιατί την έβγαζε συνέχεια Ευρώπη. Απλά μπορεί να γίνει κουβέντα ότι ήταν μόνο στη Σοσιεδάδ. Και αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έγινε, φίλε, γιατί πρέπει κάτι έχει τρει και μισή.
2: Πολιτικό δελτίο.
9: Έχει δελτίο ειδήσεων. Ξαναπάρε αύριο, αδερφέ. Έλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Go! Let's go.

Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Για τη μικρή καθυστέρηση, εγώ ευθύνομαι γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω hip hop.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και για τραγουδάρα. Δηλαδή, respect. Respect.
1: Τέτοια σήματα έπρεπε να έχουμε διάλεξει.
0: Άσε τώρα.
1: Βάλαμε.
0: Τα σήματα.
1: Και ετοιμός.
0: Δεν είχατε καμία πρόταση. Ούτε εσύ ούτε ο Δεσίλας. Δεν ασχοληθήκατε.
1: Υποτίθεται το αφήσαμε πάνω.
0: Ναι, το άφησε πάνω μου, πάρε την και ετοιμός. Δεν είναι.
1: Αυτή να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
0: Μπες στο YouTube. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν 12 βαθμούς λίγο Παναθηναϊκός μπροστά από τον Ολυμπιακό και 8 από την ΑΕΚ τα Χριστούγεννα. Στα play-off μπήκε με δύο βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Για λίγο ακόμα προλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Πατάμε τα νούμερα.
1: Χαίρετε.
0: Τα κουμπιά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: κυρία Αναστασία, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε.
0: Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε.
2: Πρώτα να πω τα χρόνια μου πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Στο πατριωτάκι μου, να είστε καλά, με υγεία, αγάπη, οικογένεια και όλα τα καλά.
1: Όλοι καλά,
0: να είμαστε. Τι καβάλα είστε, κυρία Αναστασία.
2: Να είστε καλά. Διονύση,
0: ο Διονύση
2: εσύ είσαι ο πιο χαρούμενος της παρέας, για την ώρα τουλάχιστον, και πάτε πολύ καλά. Μια χαρά ήσασταν.
0: Ναι, τώρα δεν σας ακούει ο Διονύσης, είναι λίγο έξω.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Θα τους τα μεταφέρουμε.
1: Ηρακλή.
0: Εδώ.
2: Μ' ακούς.
0: Σας ακούω.
2: Τι να πούμε.
0: Τι θέλετε.
2: Άκου να σου πω μόνο αυτό. 90% γνωρίζαμε όλοι ότι με τη Λίμπα θα φύγει. Τουλάχιστον από το τέλος που τελείωσε το πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα φύγει. Ότι υπήρχε αυτός ο άνεμος, δηλαδή, φτούσε προς τα εκεί. Αφήσαμε το καλοκαίρι όλο, άρχισε μετά η νέα σεζόν, δίπλα ο Μεντιλίμπαρ, ξέραμε τι θα κάνει, γιατί ο άνθρωπος μια χαρά είναι, αλλά έχει και κάποιες αιμονές στις επιλογές που κάνει, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Εγώ επίσης λυπήθηκα, δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι αρχή ακόμη, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν και οι άλλες ομάδες. Δεν ήθελα να φύγει όμως αυτός ο άνθρωπος έτσι. Θυμάσαι τον Βαλβέρδε, όταν έφυγε.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Γύρισε όλο το γήπεδο κλαίγοντας.
0: Την πρώτη του χρονιά.
2: Όλο το γήπεδο, θυμάμαι, το γύρισε γύρω-γύρω και μας χαιρετούσε. Το ίδιο έπρεπε να κάνουμε και εμείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ήταν τέλος σεζόν. Την πρώτη χρονιά, μάλιστα, ο Βαλβέρδε.
2: Τώρα τι να πω, είμαι τόσο στενοχωρημένη.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αναστασία μου, ένα λεπτάκι. Λέω την πρώτη φορά που έφυγε ο Ερνέστο από τον Ολυμπιακό, την πρώτη χρονιά, τότε επί Κόκαλη, είχε πάει ο Κόκαλης 2-3 φορές στο Ρέντι για να συζητήσουν για την ανανέωση και δεν ήθελε να συνεχίσει ο Βαλβέρδε, ήθελε τότε να πάει στην Ισπανία. Είχε και προσωπικούς
3: λόγους. Με την επική συνέντευξη τύπου του Κόκαλη που λέγε... Και εγώ στην Μπαρτσελόνα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, που πήγε βέβαια στην Μπαρτσελόνα, αλλά ότι τότε ο Ερνέστο και το τελευταίο του μάτς ήταν στο Βιετνάμ, όταν είχαμε παίξει φιλικό με την Εθνική Βιετνάμ, μεγάλη αποστολή.
1: Πήγε και εκεί, χάρη.
0: Πήγα και βγήκα, έχω πάει και Βιετνάμ.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, αλλά τώρα,
0: αυτά τώρα είναι, τα περάσαμε, τώρα πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά, γιατί πάνω απ' όλα γίνεται το καλό της ομάδας. Δεν γίνεται
2: διαφορετικά. Ναι, φυσικά. Αλίμονο, Ολυμπιακός είμαστε, δεν είμαστε να πούμε τελειώσαμε εδώ, προς Θεού. Αλλά μένα με στενοχώρησε ο τρόπος που έγινε, που αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον χαιρετήσουμε, βρε παιδάκι μου, να του πούμε ένα χειροκρότημα, ένα αντίο. Mm-hmm. Αυτό λέω, μη σας κρατάω παραπάνω.
0: Να είστε καλά,
2: να παρακαλέσουμε από εδώ και πέρα να διορθώνουμε ό,τι γίνεται, γιατί όπως βλέπω, μεταξύ τους οι παίκτες ούτε γνωρίζονται, ούτε ξέρουν τι θέση παίζει ο καθένας, αφού είναι πολλοί. Ο προπονητής το ίδιο. Μέχρι να έρθουν στα κανονικά, μακάρι τουλάχιστον να μην έχουν ξεφύγει πολλοί οι άλλοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
0: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Θοδωρής από Μαρούση, τι κάνουν παιδιά.
0: Γεια σας, Θοδωρή.
4: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό και να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα έτσι, πιστεύω, ιστορικά, και έτσι να δούμε λίγο τα πράγματα πιο ανοιχτά, ας πούμε, και εσείς και εγώ.
0: Πάμε.
4: Από το 2024, να κάνω μια ερώτηση και μετά, τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι καθαρά υπέρ του Μεντιλίμπαρ και το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Αν έχουμε κάποια διαφωνία θα τα βρούμε στη μέση. Πες μου.
0: Οι μεταγραφές, τι να σου θυμίσω, τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Μετιλίπαρ ανέλαβε μετά τη. Είχε τελειώσει η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα.
4: Δηλαδή από το 2024 που σηκώνει το Conference Link και μεταγενέστερα, mm-hmm. τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι να τον βοηθήσει ώστε να σου ξανασηκώνει κούπες, να σου ξανασηκώνει ευρωπαϊκά κτλ. Τι ακριβώς είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει.
0: Ένα λεπτάκι για να μην μακρηγορούμε. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός και την επόμενη χρονιά σήκωσε κούπες, πήρε τον Double και μετά πήρε και το Super Cup. Δηλαδή να το πει κάπως και. Να μπορεί να το πει και τρέμπλ. Δεν είναι δηλαδή. Ουσιαστικά okay. πάμε στην περσινή σεζόν, στην οποία, yeah. στην οποία το παραδέχτηκαν και άλλωστε και από τη διοίκηση. Γιατί αν θυμάστε, όταν είχε βγει ενημέρωση μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, είχαν πει ότι οι επενδύσεις που έγιναν την περσινή, τα τελευταία χρόνια δεν βγήκαν. Το παραδέχτηκαν ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές και άλλωστε. Yeah. άλλωστε για να μην καθόμαστε να λέμε τώρα όλα τα ονόματα.
4: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
0: Θα σου πω μόνο αυτό, φίλε μου. Ότι από τις 11 περσινές μεταγραφές έχει μείνει στην ομάδα μόνο Σιπιόνι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
4: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αλλαγή σε όλο σου το ρόστερ, φέρνει όλο τον καινούριο, τους καινούριους παίκτες που θεωρείς εσύ ότι είναι σωστοί για να μπορέσουν μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, για που θεωρείς σωστοί για να πάει μπροστά η ομάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Και δεν τον αφήνεις μετά να ολοκληρώσει αυτό που του έχεις πει ότι θα κάνεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο πονηρό η όλη ιστορία. Και τι εννοώ.
0: Ναι.
4: Έχει αλλάξει και έχει φέρει τον Κορδόν.
0: Τον
4: έχει αλλάξει. Πότε τον άλλαξε? Το Σεπτέμβρη. Νιάτσι, τον Ιταλό.
0: Μισό λεπτό. Μου είπες για το.
4: Για τον Κορδόν.
0: Για τον Κορδόν, πότε πια, την πρώτη του θητεία.
4: Τώρα.
0: Ήρθε λίγο πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Ήρθε ο Κορδόν ξανά.
4: Πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Στο
4: δίνω.
0: Ένα λεπτάκι. Με τον Κορδόν είχαν γίνει και συζητήσεις και μέσα στο καλοκαίρι.
4: Είχαν γίνει συζητήσεις με τον Μαρινάκη. Το τι συζητήσεις είχαν γίνει με τον Μεντιλίμπαρ δεν το ξέρουμε. Γιατί όταν του επιβάλλεις κάποια πράγματα, μετά δεν ξέρω τι γίνεται και τι είχε γίνει. Γιατί το όλο κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την ημέρα που βρίσκεται ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρο. Οποίοι τα βρίσκουν, είναι όλα τέλεια, όλοι είναι όλα μια χαρά. Και ξαφνικά βγαίνει και ανακοινώνει ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα έχουμε τον Κορδόν, ο οποίος θα είναι γενικός δερβαναγκάς.
0: Ο Κορδόν, μέχρι την απομάκρυνση Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο είναι στον Ολυμπιακό.
4: Δύο μέρες. Αναλαμβάνει 8 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά και με διορθώνεις, 8 Σεπτέμβρη αναλαμβάνει, 10 του Σεπτέμβρη φεύγει ο Κοβάσεβιτς, 9 πρέπει να φύγει ο Κοβάσεβιτς και 10 πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Έτσι έγινε, μια μέρα διαφορά.
4: Άρα λοιπόν ο Κορδόν τι ρόλο έχει παίξει? Έχει παίξει ρόλο.
0: Ο Κορδόν.
4: Βγήκε η διοίκηση να μας πει ότι όχι ρε παιδιά, δεν έχει παίξει ο Κορδόν ρόλο, ούτε βγήκε, ούτε είχε αποψή ο Τονιότσι.
0: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε μου.
4: Θοδωρή
0: μου. Ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν από λίγο, σε ένα προηγούμενο φίλο, λίγο πριν τον διάλειμμα, η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει, οι σκέψεις και όλα αυτά που υπήρχαν στον Ολυμπιακό για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, από το πρώτο μάτσο play-off πέρυσι, το Ολυμπιακό Σάγκ 0-1.
4: Ναι.
0: Δεν είχε τότε ούτε Κορδόν, ούτε τίποτα.
4: Ναι, αλλά έχεις μπει σε μια διαδικασία τον Αύγουστο. Άστο αυτό που λες, στο αναγνωρίζω και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποιος ο λόγος να έρθεις Σεπτέμβριο του 26 να αλλάξεις το Μεντιλίμπαρ? Δεν είχε να το κάνεις το Μάιο? Δεν σου κάνει ρε αδερφέ, γιατί είναι στραβή η μούρη του. Δεν σου κάνει. Διώξανε το Μάιο.
0: Το σωστό όπως μπορώ να το βλέπω κι εγώ είναι το να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός προετοιμασία με άλλον προπονητή. Ή ακόμα.
4: Ήτανε λάθος, συγγνώμη σε διακόπτω. Ήτανε λάθος.
0: Για να σου ολοκληρώσω. Ή επίσης. Όταν ήταν να γίνει η συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γινόταν τότε να υπήρχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρχει ο νέος προπονητής κάπως να δουλέψει. Τώρα όμως, φίλε μου, η απόφαση αυτή έχει πάρθει.
4: Το να καθόμαστε. Ήμουν από αυτού στο γήπεδο γιατί έχω και διαρκεία. Λοιπόν,
0: το να καθόμαστε τώρα και να συνεχίσουμε.
4: Και στη 7 και είμαι όντω στο πλάι κτλ.
0: Το να καθόμαστε, αδερφέ μου, ένα λεπτό.
4: Ήταν λάθος από μια πλευρά δικό μου, είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος όταν ένα γήπεδο σηκώνεται ολόκληρο και φωνάζει με τη Λίμπαρ να σηκώνεται η 7 και να λέει παιδιά, Ολυμπιακός.
0: Ένα πράγμα. Ο καθένας στο γήπεδο, ο καθένας
4: μπορεί να. Θέλω να ακουστεί.
0: Ένα λεπτό.
4: Γι' αυτό το λέω και από εδώ πέρα.
0: Και σου λέω, λεπτό.
4: Την ώρα που βγαίνει ένα γήπεδο με 30.000 πίτα να φωνάζει με τη Λίμπαρ, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία φωνάζανε το σύνθημα Ολυμπιακός για να μπορέσουν να καλύψουν τι να καλύψουν του 30.000. Δεν υπήρχε
0: περίπτωση. Δικαίωμά του ήταν να φωνάξουν ό,τι θέλουν, όπως δικαίωμά σου ήταν να φωνάξει και εσύ ό,τι θες στο γήπεδο που είσαι το διαρκείας. Ένα το κρατούμενο. Έτσι είναι τα πράγματα σε μια ομάδα. Όπως εσύ φώναξες με τη Λίμπαρ, κάποιοι άλλοι φώναξαν Ολυμπιακός. Αλλά και εσύ που λες ότι έχει την αυτά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο Μεντιλίμπαρ, αδερφέ. Αδερφέ, μην το κουράζουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είναι. Άσε να σου πω και θα συμφωνήσεις. Ο Μεντιλίμπαρ.
4: Ένα
0: ο Μεντιλίμπαρ, ρε αδερφέ, να βγάλουμε μια άκρη.
4: Σεβασμός. Δεν υπάρχει σεβασμός για έναν άνθρωπο ο οποίος σε πήγε, σου πήρε κούπα και σου είπε.
0: Αδερφέ, αδερφέ, βάλε μια νοτελεία. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους προπονητές που θα είναι για πάντα στην καρδιά μας. Στη δική μου θα είναι για πάντα. Δεν πρόκειται να τον ξεχάσω ποτέ. Δεν πρόκειται να ξεχάσω που έχω την υπογραφή του στη φανέλα των 100 ετών. Γιατί θα την έχω και χαίρομαι που έχω την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ στη φανέλα των 100 ετών. Ωραία, του Ολυμπιακού.
4: Την έχω την 100, αλλά δεν έχω την υπογραφή.
0: Ωραία, εγώ την έχω την υπογραφή γιατί πήγαινε στις προετοιμασίες. Είναι τα τυχερά της δουλειάς. Ωραία. Τώρα όμως, αδερφέ, αν συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και άμα πηγαίνει άσχημα Ολυμπιακός να βγαίνει εσύ, ας πούμε, στο φέρω σαν παράδειγμα και να λες δεν σας άρεσε ο Μεντιλίμπαρ. Ή άμα πηγαίνει καλά, που το εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται ο Ολυμπιακός.
4: Και να βρει. Και
0: να λένε σε εμάς, ας πούμε, και σε μένα που έχω πει ότι εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, του Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα για να λέμε ήσασταν μυρωδικά, με εύχομαι να μου το λένε. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζετε και να διαιωνίζετε αυτή η κατάσταση.
4: Εσύ δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτή, αδερφέ, η κατάσταση.
4: Αυτή είναι η διοίκηση. Και τη διοίκηση αυτή τη στιγμή και τη δικιά μας σαν φιλαθλή και όλου του κόσμου του Ολυμπιακού είναι ένα πράγμα, να πάει ο Ολυμπιακός μπροστά.
0: Βεβαίως.
4: Να παίξει την μπάλα που μπορούσε να παίξει το 24.
0: Ωραία, να
4: εντάξει, και να μην γίνονται γιατί επί με την Λίμπαρ είδα μπάλα.
0: Βεβαίως, τη χρονιά του Ντάμπλ και
1: να,
0: το, τη χρονιά
1: να είστε καλά, μιλάμε πάνω από 10 λεπτά και έχουμε διαφημιστικό.
0: Μας έφαγε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Δε μου λες, βρε Γιώργο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σήμερα, κύριε.
1: Σήμερον. Τι έχει ο κινηματογράφος.
0: Σήμερα, ναι. Πρώτα απ' όλα έχει βόλεϊ.
1: Δύο έργα καρέτα. Καράτε.
0: Ναι.
1: Και είναι ερωτικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πρώτα απ' όλα 10 η ώρα Σλοβενία-Ελλάδα για το Ευρωβόλεϊ του 2026. 10 η ώρα έχει Linz Newcastle. 10 η ώρα έχει Villarreal Betis. Και έχει 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε και 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα.
1: Α, έχει όμως και στις 8.
0: Έχει 4 η ώρα, περίμενε, Πανιόνιος Καλαμαριά.
1: Απέσαι.
0: Και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Και έχει και Σουηδίες.
1: Έχει,
0: τους αρέσουν,
1: έχει 8 η ώρα Μπόντο Γκλιμ Σάντεφιορντ. Έχει 8 η ώρα Μίντιλαντ Βρόντμπι. Ωραία ματσά για αυτά, ξέρεις.
0: Ναι, το έχουμε τιμήσει.
1: Το Μίντιλαντ Βρόντμπι.
0: Ναι.
1: Τι το έχει κάνει.
0: Άσο και over.
1: Άσο και over.
0: Δυνατός
1: είναι σε πτώση η Μπρόντμπι. Έχει δύο σερίτες νομίζω.
0: Ας μην το συζητήσουμε παραπάνω και το μαγαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αγγλικό πώς το βλέπετε, το Linz Newcastle.
1: Κοίτα τώρα από το κλειστό.
2: Οβεράρα.
0: Οβεράρα.
2: Ναι.
1: Οβεράρα κιόλα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι άμα δεν θέλει να ασχοληθεί με τη διεύθερα με τα
2: παιδιά.
0: Λέει ένα όχι, over όχι, και ξεμπλέκει.
2: Όχι, θέλω ότι βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν, κοίταξε. Θέλω ότι και οι δύο ομάδες θα βάλουν. Τώρα να σκαλώσει το ένα-ένα.
1: Το κόμμα Πάρμα μπορεί να έρθει over.
0: Μπορεί και μπορεί να κάνει μόνη τη κόμμα.
2: Και αυτό είναι κάτω για over. Ναι.
1: 1,62. Τίμιο.
0: Και ένα 70 τόσο το Linz Newcastle. Το over. Ωραίο ματσάκι βλέπω στο Τωρίνο Ρώμα. Βλέπω ότι η Ρώμα να το παίρνει, είναι σε καλή κατάσταση. Μικρό το διπλό. Αλλά πώς θα εκεί το βλέπω να γεύνει.
1: Και ναι. Τωρίνο όμως δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι. Κάτι... Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα πρωταθλήματα. Έλλειος πια μετά.
0: Η Τωρίνο δεν έχει ξεκινήσει. Η Ρώμα είναι δεύτερη. Έχει ξεκινήσει η μπόμπα.
1: Τρένο.
0: Λοιπόν, ναι. Η Τωρίνο. Α! Βολοδέρνη εκεί χαμηλά.
1: Πα πόσες αγωνιστικές Βολοδέρνη λοιπόν και εσύ.
0: Εντάξει, φίλε. Βολοδέρνη. Έχει μία ήττα, δύο ήττες, μία ανήκη.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να πω τι θα έχει ξεκινήσει.
2: Δεν έχουν παίξει 15 μάτς.
0: Το Βολοδέρνη εννοώ δεν είναι ούτε ψηλά ούτε. Λίγο πάνω από τη ζώνη. Εντάξει, 14.
1: Βολοδέρνη.
0: Λοιπόν. Είναι σε μια θέση που δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Ούτε καίγεις να μην υποβιβαστείς, ούτε να πας για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει μία νίκη και δύο ήττες στο. Το πρωτάθλημα, ενώ η Ρώμα έχει 3-3 και μαζί με όπως και η Ίντερ, εάν κερδίσουν πάνε μόνες πρώτες.
2: Ναι.
0: Η Λάτσιο που δεν την περιμέναμε είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, όμως έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Και μετά η Κάλιαρη είναι στην τέταρτη θέση.
1: Όχι, έχει πραγματάκια.
0: Έχει.
1: Έτσι τώρα που τα κοιτάζω γιατί δεν προλαβα. Δηλαδή είμαι άνθρωπο. Τώρα μετά το μάτς είναι το κινητό μου. Μιλώ μόνο για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εντάξει και τα σουηδικά μπορεί να σκάσουν over. Και η Τζουγκάρντεν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει. Νομίζω είναι το δεδομένο.
1: Έχει και κάτι. Α, έχει κάτι. 8 η ώρα θα ασχοληθούμε. 8 η ώρα.
0: Ναι, έχει δύο Σουηδία από την κατηγορία. Τρία στην
1: κατηγορία. Έχει και αυτά. Έχει Νάρμπι, πώς τη λένε αυτή. Καλά είναι.
0: Κάτι έχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται το πράγμα. Έχει δύο παιχνιδάκια για τη δεύτερη Ολλανδία στις 9 που ξέρω ότι σας αρέσουν.
1: Ποια είναι?
0: Αντιχόβεν Β, Μάλκμαρ Β και Utrecht Β με Άγιαξ Β.
1: Ο Άγιαξ μας την έκανε.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει 3 σερί άντερο ο Άγιαξ Β. Ή ένα, δεν κάτι έχει κάνει.
0: Κάτι έχει κάνει.
1: Αξίζουν και εκεί να κυνηγήσει κάποιο σταύρο 3,5. Αξίζει στη Β Ολλανδία. Ειδικά πρέπει τα μάτσα όταν γίνονται στα τάντα 1-1 έρχονται. Δεν μένουν ποτέ στο 1-1.
2: Ναι.
1: Σπάνια.
0: Όντως.
1: Σπάνια. Μάλιστα. Οπότε τι θα παίξετε, κύριε Δεσίλα?
2: Εγώ είπα το αγγλικό over, βλέπω.
1: Ναι.
2: Την κόμμα βλέπω over. Αυτά τα δύο.
1: Μια τίμια διάδα από τον κύριο Δεσίλα.
2: Ναι.

0: Λοιπόν.
1: Που έχει πάει για τα πολλά.
2: Μετρημένο. Λοιπόν, εγώ σου είπα τη Midland με την Broadby.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και τη Lynch. Θα την παίξω στον Άσο στο 2-20. Έχει και Villarreal.
0: Παίζει σημεία
2: σημεία. Ναι, ναι, τα μεγάλα τα σημεία. Και έχει και Villarreal Betis. Δεν ξεκίνησε καλά η Villarreal. Τη στηρίζω. Κάποια στιγμή θα πάρει πάνω. Το πάνω της, το ότι έχει δύο ισοπαλίες, δύο ήττες, δεν έχει καμία νίκη. Ενώ η Betis είναι μια χαρά με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα. Αλλά στηρίζω Villarreal. Θεωρώ με Villarreal, Lynch και Midland να μια τριαδούλα. Ωραία. Λίγο βάλτε και το 1.50-1.55 το έπλο της Ρώμα και μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα Στράδα. Πολύ μαζεμένα. Εντάξει, ο Δεσίλες έδωσε διάδα.
1: Διάδα, μια χαρά.
0: Εντάξει, σχεδόν 7 απόδοση είναι. Σχεδόν. Over την Κόμο, over τη Φενέρ και over τα δύο Σουηδικά, τη Σύριους και τη Τζουγκάρντεν. Γιατί τι έχουν οι Σουηδίες, Δεσίλες.
1: Και η Φενέρ, λέω.
0: Η Φενέρ γιατί να μην κάνει με την Καζιάτεπ εκεί. Ένα γκολ, γκολ και over.
2: Και γκολ, γκολ,
0: τι, να μην βάλει ένα γκολ η Καζιάτεπ. Τι θα δουν εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί.
2: Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που είναι στην τελική και μουσική επιμέλεια. Στο τρίτο ήταν Μπάκο Κωνσταντίνα Πανούσου. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγα να πω καλά.
1: Έρχονται ρεπόρτερ.
0: Ξέρει τι πήγα να πω. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έρχεται Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Ανάκα, Κώστα και Τσετζόγλου. Πέρα από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και ΑΕΚ εν όψη της έναρξης της EuroLeague και της διεξαγωγής του Super Cup λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε παίκτες και μέλη του staff στο Τριφύλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς όρισε η UEFA στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μαγιοράλ της Χετάφε Μάριους στη Samsung Sport Adams στη Στορίνο για ακόμη 2 περιπτώσεις στη λίστα για 4 σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ταμπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικεφαλός του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελο Ελλάδος στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδα στην Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στον ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με 2 αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Αυτή την ώρα ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10 κάλυψη από RTL 2. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στο Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Γιουβέντους Τζοβάνι Καρνεβάλι παρά την ήττα της ομάδας από τη Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ραγιάν Σερκί της Manchester City, Bayern Μονάχου, παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη, εκτός και αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, μεγάλη γιορτή σήμερα, σήμερα του Τίμιου Σταυρού. 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσου Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθήκης συγνότητας, στον Πήγμος Πορεφέμι, Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι μια ημέρα που είναι, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη, η ΑΕΚ δεν παίζει από την Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στον Άρη 2-0, ο Παναθηναϊκός μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό, εδραιώθηκε στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Αλλά πριν από όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι Super League 2, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και το Μάκη Διώκο στη τηλεφωνική γραμμή εκεί. Έλα, Μάκη.
1: Χαίρετε, γεια σας παιδιά από την Κύπρο, νέα εκδήλωση, αυτούς τελευόντων ελευθερών του αγώνου και Πανιωνίου με τον Απόλλων της Καλαμαριάς και όντως από το δεύτερο λεπτό του Κιανέλη περιοχήθηκε 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Νίκα Κιντζέρ Ταβάρες, ο οποίος πήρε την μπάλα σε εσέα γραφή, πέρασε ο οποίος βγήκε προς την και λάθαρε τον Νίτσι, κάνοντας το 1-0 σε αυτό το και μία έπρεπε να πούμε ότι ήταν μια σημαντική μέρα για τον Απόλλωνα, καθώς συγκρίνει για κατέστρεψη του 1990 ιδρύθηκε ο Μάτης. Σμήνες του Πανιωνίου, ενώ πρέπει να σας πούμε, σήμερα είναι το από πού την τεχνική καταστροφή.
2: Λοιπόν, Μάκη, επειδή δεν σε ακούμε καλά, δεν είναι καθόλου καθαρός ο ήχος, θα επικοινωνήσουμε πάλι σε λίγο.
0: Επικοινωνήσουμε, ναι, γιατί δεν ακούτε καθόλου.
2: Μάκη, τι γίνεται, Ρετάσο?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ?
2: Καλά, καλά, ήρεμα. Περιμένουμε και τον Κέτσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάρει Εντίνα, νομίζω, πάλι τώρα το Μάκη, να μας πει μία και τις εντεκάδες. Δεν βλέπω, όπως είπες και εσύ, Σοκό.
0: Όχι, καλά, τώρα πήγε. Ο Ταβάρης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλός παίκτης είναι.
2: Ήταν στη Β' ομάδα, ήταν.
0: Στη Β' ομάδα ήταν. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Τον είχε στον Παναθηναϊκό Β'. Έλα, Μάκη, τώρα παίρνει.
1: Λοιπόν, τα έλεγα με κακό ήχο,
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: τώρα τα λες με χαράνος.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 από το δεύτερο λεπτό. Να μπούμε στα αγωνιστικά με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες. Μόλις στο δεύτερο λεπτό πήρε την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Βρέθηκε απέναντι στον Κυρίτσι, τον πλάσαρε άψογα και έκανε το 1-0 για τον Πανιόνιο. Δεύτερη αγωνιστική Super Bet League 2, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Να πάμε στις συνθέσεις. Ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το μάτς με τους Κράνιτς, Αυλονίτιας, Λανίδη, Βενάρδο, Τσαρτίλα, Μπαίνοβιτς, Δίας, Πέτα, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρες. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Τάτσης για τον Απόλλων Καλαμαριάς έχει επιλέξει τους Κυρίτσι, Πιαστόπουλα, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδη, Καραμπέρι, Άτσκα, Πλούτσο, Λεόν και Τσιμπούκα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα εδώ στην Νέα Σμύρνη η ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης του Πανιωνίου, συμπληρώνει 136 χρόνια η και ανέρυθρη ομάδα, ενώ παράλληλα, για να πούμε και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα πάλι συμπληρώνονται 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, από την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, την καταστροφή της Σμύρνης. Μια, έτσι υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια γλυκόπικρη αίσθηση εδώ στην Νέα Σμύρνη. Από τη μια τα γενέθλια του Πανιωνίου που το 1890 μπήκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το σωματείο, αλλά και παράλληλα 104 χρόνια από τον ξεριζωμό του Πανιωνίου από την Σμύρνη και τη μεταφορά του στην Αθήνα. Λοιπόν, 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες, όπως είπαμε, στο δεύτερο λεπτό, ενώ στο πέμπτο λεπτό είχε η Καλαμαριά μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Προύτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έπιασε το σούτ, όμως ο Κράνιτς σε πολύ καλή θέση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ και κράτησε το 1-0. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με νίκη, πάει δεύτερο εντός έδρας συνεχόμενο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης Β' όπου είχε νικήσει με 2-0. Δεύτερο λοιπόν ματς εντός έδρας αυτή τη φορά με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και πρέπει να σας πω ότι στις εξέδρες του κοινού Νέας Μήνης είναι περίπου και 30 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς οι οποίοι έχουν κάνει το ταξίδι από, από το Δήμο της Θεσσαλονίκης στην Νέα Σμύρνη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους να αγωνίζεται ενάντια στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος τώρα με τον Επέτα από τα αριστερά.
3: Ωραία, Μακή. Ωραία, θα ξαναρθώ σε λίγο πάλι σε εσένα.
2: Πανιόνιος από τον Καλαμαριά σε ένα 0 με τον γκολ του Ταβάρες. Μίγκελ Ταβάρες, αυτός πρέπει να είναι.
0: Αυτός είναι.
2: Που έλεγες.
0: Καλός παίκτης. Για την κατηγορία αυτή λέει είναι μια χαρά. Πιο πάνω έχω αμφιβολίες.
2: Εξτρέμ είναι, τι είναι.
0: Εξτρέμ και φόρ.
2: Ναι.
0: Δεν το βοηθάει πολύ η σωματοδομή του για να παίξει. Φόρ είναι πολύ. Έχει πολύ καλή τεχνική.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε να κάνουμε ένα break, άμα είναι λες, για να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάσαι.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε άλλη μια πιστική εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία δείχνει ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες φέτος. Νομίζω το είπα και χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο μετά τη λήξη του αγώνα ότι MVP αυτής της ομάδας είναι ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Ένας προπονητής ο οποίος έχει επιθετική φιλοσοφία. Από το καλοκαίρι, όταν η ομάδα δεν έπαιζε καθόλου καλά, ήμουν σίγουρος για την εξέλιξη της ομάδας και έλεγα εδώ σε όλο τον κόσμο να κάνει υπομονή, διότι ήταν τα παιχνίδια πολύ κρίσιμα. Είχε και ήταν καινούριος προπονητής με νέους παίκτες και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές. Ήρθαν αυτές τις προκρίσεις, έστω και με κακές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια, και τώρα βλέπουμε που εντάσσονται οι νέοι παίκτες και που υπάρχει και ο χρόνος για να δουλέψει λίγο παραπάνω. Η ομάδα βελτιώνεται από μάτς σε μάτς. Είχαμε άλλη μια παράσταση λοιπόν χθες του Παναθηναϊκού, όπως θα θέλει να είναι ο Νίστρουπ. Μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, μια ομάδα η οποία βάζει 4 και 5 παίκτες μέσα στην περιοχή και έτσι βάζει πανομοιότυπα γκολ. Αυτό το γκολ που έχει βάλει ο Ταμπόρδα από τη σέντρα του Αντίνο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές φέτος. Είναι άλλη μια φορά που το είδαμε. Το δεύτερο γκολ του Ναΐ μας δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 11 εκατομμύρια φέρευ στον παίκτη. Ένα γκολ το οποίο φαίνεται πολύ απλό και εύκολο, αλλά πιστεύω ότι 9-10 φορές από αυτή τη θέση ανάλογοι παίκτες δεν θα είχαν ευστοχήσει με την άνεση που ευστόχησε ο Ναΐ. Όμως όλο το μυστικό είναι το κλέψιμο της μπάλας από το Λουζά, όπως θέλει να το λέμε, όχι Λούζα, Λουζά, και η κάθετη του Καλάμπρια, δουλεμένος στην προπόνηση. Αυτό ακριβώς έκανε και το καλοκαίρι ο προπονητής. Αυτό στο repress δούλευε πάρα πολύ, δηλαδή με το που χάνε την μπάλα από τον Παναθηναϊκό να κάνει τα πάντα για να την ξαναπάρει και αμέσως να γίνεται μια κάθετη πάσα χωρίς καθυστέρηση για να βρίσκει σε αδυναμία την άμυνα, την αντίπαλη. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γκολ. Γενικά είχε μια πολύ παραγωγική βραδιά που δεν φαίνεται από το τελικό σκορ, λόγω ότι ο Κουτσερένκο έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Έχει κάνει κάποια στιγμή, νομίζω, δείχνει το στατιστικό 26-27 επεμβάσεις. Θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και άλλοι παίκτες, ο Τετέι, ο Λιβάη. Τα γκολ δεν μπήκαν. Τελικά το μάτς ήρθε 3-0 με το πέναντι του Καλάμπρια στο τέλος, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και ήθελε να το πάρει. Το πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πάρα πολλές λύσεις. Μπαίνει από τον πάγκο ο Τετέι. Μπαίνουν άλλοι παίκτες από τον πάγκο που θα ήταν στην εντεκάδα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και ο Λιβάη μπήκε από τον πάγκο χθες αντί του Ταμπόρδα που έχει έναν τραυματισμό, και νομίζω ότι όλο αυτό μας δείχνει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος. Αλλά ξαναλέω ότι το ρόστερ αυτό μπορεί να μας φαινόταν φτωχό αν δεν υπήρχε ο προπονητής που δουλεύει σωστά. Και πού φαίνεται η δουλειά του προπονητή? Φαίνεται σε παίκτες που πέρσι εδώ ερχόντουσαν τα μηνύματα ότι δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό, και εγώ οριόμουν και έλεγα ότι δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Τσακωνόμουν εδώ στα μηνύματα. Φαίνεται όμως, καταλαβαίνει ο κόσμος φέτος, ότι ο Αντίνο Πεσσινός, που λέγαμε πού είναι ο Αντίνο και γιατί δώσαμε τόσο λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με τον Αντίνο το φετινό. Διότι ο Αντίνο φετινός έχει ένα ρόλο στο γήπεδο, έχει αρχίσει και αποκτά αυτοματισμούς η ομάδα, έχει συγκεκριμένα πράγματα που κάνει στο γήπεδο και τα κάνει πάρα πολύ καλά, όπως το ένας μέναν, η assist που βγάζει, και θα δώσει και άλλα πράγματα συν τον goal που δεν έχει ακόμα, αλλά θα το αποκτήσει και αυτό στην πορεία. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, είδαμε ακόμα και τον Μπελίστρη χθες που μπήκε, πόσο πιο ουσιαστικός ήταν από άλλα παιχνίδια. Και φυσικά αναφέρομαι και στην βελτίωση παικτών από το καλοκαίρι που ήρθαν όσο περνάει ο καιρός. Ο Καμάρα δεν έχει καμία σχέση ο καλοκαιρινός με το σημερινό. Το καλοκαίρι υπήρχε κόσμος που έλεγε δεν έχουμε ξάρι, να τον διώξουμε, πάρουμε άλλον. Έλεγα εγώ δεν είναι αυτός ο Καμάρα που βλέπουμε. Πρώτον, διότι ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Δεύτερον, διότι ακόμα είναι βαριά τα πόδια του από την προετοιμασία και είναι ένα βαρύ κορμί. Και τρίτον, διότι δεν έχει βρει το καλό του τέρι. Με τον Τζιριβέγια δεν φαίνεται να τέριαζε, αλλά και τα άλλα δύο έχουν παίξει ρόλο. Και τώρα τον βλέπουμε είτε παίζει με τον Λουζά είτε παίζει με τον Κάγκουα να έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, όπως και χθες, που νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας του Παναθηναϊκού ήταν τα χαφ του, ο Καμαρά με τον Λουζά και μπροστά του τον Ναΐ σε ελεύθερο ρόλο. Πραγματικά να κάνει ό,τι θέλει όταν έχει την μπάλα στα πόδια και δημιουργεί πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα είχε 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός πήρε μία άνετη νίκη, που θα μπορούσε να ήταν και πιο άνετη, παρότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που δεν ήρθε να παίξει όλος πίσω. Προσπάθησε να είναι απλητικός. Η αλήθεια είναι στο πρώτο 25 λεπτό έβγαλε μία-δυο καλές προϋποθέσεις για να βάλει κάποιο γκολ. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί, πρέπει να το πούμε, και το αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια τη δουλειά που έχει κάνει. Αλλά θα δεχθώ και αυτό που είπε ο Γιάννης μετά το τέλος της δηλώσεις του, ότι όσα χρόνια βλέπει τον Παναθηναϊκό, πρώτη φορά βλέπει να έχει τόση ποιότητα το ρόστερ της ομάδας. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει δίκιο. Και αυτό είναι και που αρέσει τον κόσμο πάρα πολύ, που μετά από πολλά χρόνια δεν χορταίνει να βλέπει την ομάδα. Μια ομάδα που πέρσι και τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε να τη βλέπει, ούτε κάναμε τηλεόραση. Τώρα δεν χορταίνει να τη βλέπει και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ο Παναθηναϊκός θα βελτιώνεται, αυτό θα γίνεται ακόμη πιο πολύ. Θέλω να πω κάτι όμως, επειδή βλέπω σήμερα έναν υπερβολικό ενθουσιασμό. Βρισκόμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική. Να ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μέσα στην ομάδα, μέσα στην ομάδα υπάρχει ταπεινότητα, χαμηλή τόνη. Ο προπονητής συνέχεια μιλάει για το επόμενο παιχνίδι, το ίδιο και οι παίκτες. Μετά το παιχνίδι μπήκε χθες, τους έδωσε απλά συγχαρητήρια την νίκη, τους είπε: το ξεχνάμε το σημερινό, το μυαλό μας την Τετάρτη στο μας με την Κυφσιά, κάνουμε focus εκεί. Για το κάθε παιχνίδι ασχολείται ξεχωριστά και με πολύ καλή ανάλυση και από τους συνεργάτες που έχει προς τους παίκτες και δείχνει τον αντίπαλο στο πιάτο και σε κάθε περίπτωση έχει και τη δυνατότητα, αλλάζοντας και τα σχήματα. Χθες είδαμε για πρώτη φορά το 4-2-3-1, για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, το οποίο βγήκε με τον ΑΗ πίσω από τον 4. Στο επόμενο παιχνίδι πάμε να δούμε το 4-4-2 και αυτό το απρόβλεπτο λίγο μπερδεύει και τους αντιπάλους, που είναι διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με δύο επιθετικούς όπως το ΤΕΙ και το Λιβάκι, και διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με τον ΟΝΑΗ πίσω από τον επιθετικό. Ίσως και εκεί ο Πανατολικός κάπου να ευνηδιάστηκε χθες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η ευχέρεια στην αλλαγή σχήματος με τους πολλούς παίκτες που έχει και στην επίθεση και στα χάφ ο προπονητής και στο να κάνει αλλαγές για να τους έχει όλους ενεργούς. Θα σταθώ σε μια δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Πρώτον, για τη Λεωφόρο, ότι θα πρέπει σε αυτό το ιστορικό γήπεδο την Τετάρτη να έρθει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύο από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που θα γίνουν εκεί, αυτό με την Κυψία για το κύπελο και αυτό με την Κυψία για το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο, κρατήστε το αυτό που είπε, ότι οι παίκτες δουλεύουν πολύ, έχουν θέληση. Για να παίξεις στον Παναθηναϊκό πρέπει να έχεις θέληση. Εάν δεν έχεις θέληση, στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζεις. Πάνω από την ομάδα δεν είναι κανείς. Είναι το μήνυμα Νίστρουπ που δημιουργεί την νοοτροπία, την αλλάζει την νοοτροπία. Και με αυτό το σκεπτικό μόνο μπορεί κάποιος παίκτης να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και να έχει τις ευκαιρίες του. Και όσοι δεν το έχουν αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες για να μπορέσουν να πάρουν τις ευκαιρίες από τον προπονητή. Να πούμε ότι το Αμπόρντ είχε μια ενόχληση στο προσαγό. Έχω την αίσθηση ότι είναι τράβηγμα. Θα περιμένουμε τη μαγνητική, να δούμε το αποτέλεσμα και θα μπορούμε να πούμε για το τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος. Όμως πρόλαβε και βάλε τον γκολ και στη συνέχεια ζήτησε αλλαγή. Την Τετάρτη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εισιτήριο του αγώνα με την Κυφσιά 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο. Είναι περιττό να πούμε ότι θα πάμε σε πάρα πολλές αλλαγές, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα για το επικείμενο παιχνίδι στη Νεάπολη. Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν αρνητική. Επικαλούμενη σύμβαση που έχουν υπογράψει το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό το μας ενημερώνει ο Παναθηναϊκός και το λέω διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο τι γίνεται με τα εισιτήρια της Κυριακής με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς πήγε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άλλος ένας παίκτης που δεν υπολογίζει. Υπολογίζεται έφυγε. Να συμπληρώσω ότι έφυγε και ο Σισοκό, ο οποίος έχει πάει στον Πανιόνιο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα από αυτούς που δεν υπολόγισε. Άλλη μία επιτυχία του Στέφανου Κοτσόλη. Το είπα από το καλοκαίρι ότι είναι μεγάλη ευλογία για τον Παναθηναϊκό που έχει το συγκεκριμένο άνθρωπο στη συγκεκριμένη θέση. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα παιδί που νιώθει Παναθηναϊκό, που ξέρει ο Παναθηναϊκό και έχει βοηθήσει πολύ στην αλλαγή της νοοτροπίας και κυρίως στο να απαλλαγεί η ομάδα από κάποια συμβόλαια. Αυτό πως έχει γίνει με τον τρόπο συμπεριφοράς του, με το ότι σέβεται τον συνομιλητή του, με το ότι ενεργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, ενεργεί ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και όχι με προηγούμενες τακτικές προκατόχων του που έφεραν μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε και ο Πάντοβιτς έφυγε. Τώρα για τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά υπάρχει σχετική ανάρτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εισιτήρια από τη θύρα 6 μέχρι τη θύρα 12 και η 13 και η 14 θα έχει οργανωμένους όπως ξέρω. Από 20 ευρώ μέχρι 50 υπάρχουν αλυτικά οι θύρες μέσα, στο, μέσα στην, στην ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά εν ολίγης. Πάμε σε, και έτσι τι κάνεις.
2: Τι γίνεται, παιδιά. Καλά,
0: καλά. Εσείς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ιστατοχέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
12: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της Κορυφαίας Αθλητικής του Big Wings Sport FM. Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κύριος Γετζόλου, παρακαλώ, κύριε Κώστα. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος είναι 1-0 ακόμα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μάτσα τα παλιά τώρα αυτά.
0: Όντως.
2: Εντάξει. Τα έχουμε πει για την ΑΕΚ, έχουμε πει πολλά και διάφορα. Τώρα το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να έχει την Πέμπτη το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για όποιον ενδιαφέρεται να πάει την Πέμπτη. Είναι και μια ευκαιρία για όσους δεν μπορούν να βρουν εισιτήρια σε άλλα μάτς να πάνε στη Φιλαδέλφεια. 6 παρατέρτο. Να δούνε και κάποιους παίχτες που δεν τους έχουμε δει. Και πολλοί μέχρι τώρα, να δούμε ποιοι θα μπουν και αν κάποιος από αυτούς κερδίσει για το μέλλον κάτι στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς. Χθες η ΑΕΚ είχε τη δεύτερη απώλεια στις 4 πρώτες αγωνιστικές, 2 εκτός έδρας μάτς, 2 φορές ισοπαλία, 1-1, και τις 2 φορές η ΑΕΚ προηγήθηκε και τις 2 φορές έπαιζε μετά από Champions League. Όλα αυτά, σίγουρα κάτι από όλα αυτά, αφού επαναλήφθη, σημαίνει ότι έχει επηρεάσει την ομάδα. Χθες η ΑΕΚ δεν ήταν όπως με την Κηφισιά. Δεν ήταν καλή, αλλά δεν ήταν όπως με την Κηφισιά. Δηλαδή, έπαιξε ένα παιχνίδι, θα μπορούσε να το κερδίσει. Θα μπορούσε βέβαια και να το χάσει, ιδίως αν έτρωγε δεύτερο γκολ στις 2 μεγάλες επεμβάσεις του Μπρινιόλι, που πραγματικά αποδείχθηκε πανέτοιμος.
1: Και έτσι, σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Ναι, ναι. Αποδείχθηκε πανέτοιμος αν το χρειάστηκε η ομάδα.
1: Ειδικά αυτό το Μπαρτόλο είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σίγουρα έχουν γίνει τρεις φάσεις χθες, που μία να έχει γίνει διαφορετικά, η ΑΕΚ θα είχε πάρει το μάτς. Μιλάμε για ένα τρομακτικό λάθος του Μουκουντή, που πάνω που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί, και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον αντίπαλο, ιδίως όταν είναι μια ομάδα με 0 πόντους στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί ξανάβαλε τον Αστέρα στο παιχνίδι. Ήταν ένα πραγματικό δώρο για τον Αστέρα. Και μάλιστα από το σημείο εκείνο μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, ο Αστέρας ήταν και καλύτερος από την ΑΕΚ. Και γύρισε το παιχνίδι ολοκληρωτικά. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, με τις 2 αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς και τις εσωτερικές μετακινήσεις, είδαμε την καλύτερη ΑΕΚ του παιχνιδιού για 15-20 λεπτά. Όμως σε αυτό το διάστημα δεν κατάφερε να κάνει ούτε μία μεγάλη ευκαιρία. Τις μεγάλες ευκαιρίες έκανε στο τέλος, από τα πλάγια, από τη δεξιά πλευρά για την ακρίβεια. Ουσιαστικά ο Ρώτα και ο Μάγερ ήταν οι δημιουργοί. Ο Μάγερ έδωσε μια φανταστική πάσα, όπως κάνει σχεδόν σε κάθε αγώνα, στο Γιώβιτς. Και αυτές τις 2 ευκαιρίες έχασε ο Γιώβιτς. Δηλαδή, είναι κάτι σπάνιο στο ίδιο μάτς να χάσει 2 τέτοιες ευκαιρίες ο Γιώβιτς και να κάνει και ένα τέτοιο μεγάλο λάθος ο Μουκουντή, που κάνει λάθη. Κάνει 1-2 γκέλες του χρόνου, αλλά το χθεσινό ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό για την ΑΕΚ, γιατί στο χρονικό σημείο που έγινε και με τον τρόπο που έγινε, ξανάρχισε το παιχνίδι από την αρχή με άλλους όρους από αυτούς που είχε επιβάλει η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον γκολ που πέτυχε. Είπα και το πρωί, για μένα υπάρχει ένας προβληματισμός ότι οι 2 πρώτες μεταγραφές ΑΕΚ, που ήταν και οι 2 πρώτοι στόχοι για τις θέσεις, δεν έπαιξαν χθες δευτερόλεπτο. Ο Κάιρενεν δεν ξεκίνησε, ξεκίνησε ο Αριάγκα, μια επιλογή που δεν βγήκε καθόλου στον Νίκολιτς, και νομίζω ότι έκανε μεγάλη ζημιά στο δημιουργικό κομμάτι της ΑΕΚ, να το πω έτσι, όσο έπαιξε ο Αριάγκα. Και το Ζούμπκο, τουλάχιστον ως αλλαγή στο τέλος, 15-20 λεπτά, όταν ο Ζήν είχε κουραστεί και δεν μπορούσε να βοηθήσει, περίμενε ότι θα μπει, δεν μπήκε. Μπήκε στο 90 ο Μάνταλος. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Ήταν μια γενικά κακή μέρα για την ΑΕΚ. Έχασε 2 πόντους. Έμεινε 4 πόντους πίσω από τον πρώτο. Και τώρα το παιχνίδι του Βόλου γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και είναι υπεραπαραίτητη για την ΑΕΚ η νίκη. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αύριο τελειώνουν οι μεταγραφές. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές από τη μέρα που υπέγραψε το Ζωάο Μάριο. Αλλά όπως είχε πει ο προπονητής, αν προκύψει κάτι και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, θα γίνει. Άρα, μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές, το αφήνουμε και εμείς ανοιχτό στη βάση που είπα, στη βάση που έθεσε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη ΑΕΚ να πάρει αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι ανάμεσα στα δύο μάτς που έχει να δώσει στην Αγγλία, στο Λονδίνο με την Σαχτάρ και στο Μάντσεστερ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Και υπάρχει μια σκέψη να πάρει αναβολή και να μείνει στην Αγγλία όλη την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά είναι κάτι που έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε break, έτσι. Ωραία, οπότε συνεχίζω κανονικά. Εντάξει, ωραία, το παιχνίδι ήταν το Σάββατο, νομίζω έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ήταν λόγω παιχνίδι. Που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Άποψή μου είναι, γιατί την είπα, ότι δίκαια ιτήθηκε από τον Όφη. Ο Όφη ήταν πολύ καλά διαβασμένος. Πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Πολλές φορές έριξε και τον ρυθμό Όφη και μάλιστα κατάφερε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μια πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια να πάρει τη νίκη. Δεν το ήξερα, το έψαξα. Ήταν η δεύτερη νίκη του Όφη στα χρονικά στο Καραϊσκάκη. Η προηγούμενη ήταν από 36 χρόνια, γίνονται το 4-5. Αγέντος, ήμουν εγώ ακόμα, δεν το, δηλαδή σε βίντεο το έχω δει.
2: Όντως αγέντος ήσουν,
1: ναι. Ναι, το 90 γίνεται. Που έγινε, ναι.
2: Ρετάς ότι γίνεται εδώ.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Ο Τάς μπορεί να το κάλυπτε κιόλας, αν έκανε Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός Όφη 4-5.
0: Ναι, το είχα δει, το είχα δει.
2: Καλά,
0: και
2: ναι. Και
0: έχει κάνει μία...
2: Μα έχει γίνει χαμός, ρε. Παίζαμε κι εμείς εκείνη τη μέρα. Και ακούγαμε εκεί 4-0, μετά λέει 4-1, 4-2, 4-3.
0: Ναι, ναι, τρομερό.
2: Απίστευτο μιλάμε, απίστευτο.
1: Εντάξει, δεν είναι νομίζω ευθύνη του νέου προπονητή. Δεν μπορεί να είναι ευθύνη του νέου προπονητή με δύο μόλις προπονήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού. Προσπάθησε να περάσει κάποια καινούργια πράγματα. Okay, είναι λογικό στην αρχή να προσπαθήσει να πατήσει σε κάποια προηγούμενα. Σε λίγα προσπάθησε να πατήσει από αυτά που έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Προσπάθησε πολύ να βάλει παιχνίδι από τον άξονα και κάθε το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γίνονται όλα αυτά με δύο προπονήσεις, σε καμία περίπτωση, να τα δούμε. Ίσα-ίσα τώρα με τη Γιαγκελόνια μπορεί να δούμε κάτι παραπάνω. Χρειάζεται χρόνος. Μπήκε υπερβολική πίεση από το ξεκίνημα στον Ιμανόλ. Αλλά ήταν δεδομένο πως από τη στιγμή που ήρθε εδώ με πίεση θα δούλευε, γιατί στον Ολυμπιακό όλοι δουλεύουν με πίεση. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει χρόνος. Και ο ίδιος το είπε, ότι το χρόνο να τον κερδίσουμε μέσα από τα αποτελέσματα. Ήταν ήρεμος μετά στα αποδυτήρια, δεν θέλησε να κράξει, να φωνάξει, να πει το οτιδήποτε στους ποδοσφαιριστές του, αλλά ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και γενικότερα ο ίδιος θα πρέπει να δούμε πώς θα κατεβάσει και την ομάδα κόντρα στην Γιαγκελόνια, μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα η Γιαγκελόνια, πραγματικά θα χρειαστεί υπομονή. Ναι. Και εννομαξή την πρώτη φορά που την είδα, έτυχε και την είδα στο παιχνίδι αμέσως μετά την κλήρωση με τον Ολυμπιακό. Που έπαιζε με τη Ράκοφ εκτός έδρας και λέω: παίζει με τη Ράκοφ, μια καλή ομάδα για να τη δω. Και πήγε και γύρισε 2-5 με τη Ράκοφ. Και λέω: αυτό το παιχνίδι βρήκα να δω τώρα. Ναι, πραγματικά. Χθες, έπαιζε πολύ νωρίς. Έπαιζε την Παρασκευή η Αγγελόνια. Έχασε 2-0 στη Βίσλα. Κάποιους παίκτες τους κράτησε, να τους έκανε μια διαχείριση ο προπονητής. Σκοράρει αρκετά σαν ομάδα, δέχεται και γκολ αρκετά σαν ομάδα πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει, εγώ το μόνο που θα μπορούσα να καταλογίσω συσταγωγικά στον προπονητή για το πρώτο παιχνίδι είναι μόνο ότι έπαιζαν υπερβολικά ψηλά τα μπακ. Αλλά ένας προπονητής που θέλει τα μπακ του να παίζουν πολύ ψηλά και ο ένας από τους δύο μπακ συνήθως να μπαίνει μέσα στον άξονα σαν τρίτος χαφ να λειτουργεί. Είναι κάτι που το κάνει συχνά πυκνά. Στις ομάδες του είδαμε το 4-1-4-1 κατά κάποιο τρόπο που θέλει ο ίδιος. Αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Φρόιλερ θα είναι το εξάρι του, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά ασφαλώς αυτή ήταν και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, με προηγούμενο προπονητή, με το Μεντιλίμπαρ τότε στον πάγκο, είχε κάνει και την ισοπαλία στο Βόλο, φέρνει τον Ολυμπιακό ήδη στο μείον 5 από την κορυφή. Θα μου πείτε, τέταρτη αγωνιστική είναι. Τώρα πάμε για την Πέμπτη. Δεν λέει πολλά. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός βέβαια έχει να παίξει τη Λιβαδιά. Ένα δύσκολο παιχνίδι, παρότι ο Λεβαδιακός δεν είναι καλά, καθόλου καλά. Πάντα τα μάτια του Ολυμπιακού είναι στη Λιβαδιά. Τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και πέρυσι πόσο δύσκολα είναι. Και αμέσως μετά διακοπή, ο Ολυμπιακός έχει Στο Καρισκάκι γίνεται μετά στο ντέρμπι. Ναι, στο Καρισκάκι.
0: Με την επιστροφή, Κυριακή, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, στο Καρισκάκι. Οπότε είναι αυτά τα τρία παιχνίδια, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ κρίσιμα για τον Ολυμπιακό. Για το να υπάρχει μια ηρεμία, μια ομαλότητα στην όλη σεζόν. Γιατί έχουν αλλάξει συνήθειες, έχει αλλάξει καθημερινότητα, έχουν αλλάξει τα πάντα. Με τα γραφικά τώρα να δούμε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Θα πάρει center for όπως φαίνεται. Αν προκύψει και τίποτα άλλο, δεν θα αποκλείσω εγώ να πάρει και κάτι άλλο Ολυμπιακός.
0: Η Κάρντι.
1: Όχι, η Κάρντι δεν το βλέπω. Ζητάει 6 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Εξακολουθεί και ζητάει τόσα.
1: Όταν είχε γίνει η πρώτη προσέγγιση τον Ιούνιο, ζητούσε 8.
2: Έχει κάνει κόντο τώρα.
1: Τώρα έκανε κόντο, έπεσε στα 6.
0: Α, έπεσε στα 6 τώρα.
1: Ναι. Αν μέχρι το τέλος του μήνα ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει να πάρει μέχρι αύριο κάποιον μεταγραφή, γιατί κοιτάζει 3-4 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τον Μπόρχα Μαγιωράλ της Γετάφε, τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα, τον Μάριους, δεν θυμάμαι καν πως είναι το επιθετό του της Σάμσονσπορ, είναι πάρα πολύ περίεργο, δεν θα το πω ποτέ. Πραγματικά.
2: Όντως, εγώ όταν το διάβασα νόμιζα ότι είναι Τούρκος. Γιατί έχει μια κατάσταση.
1: Και είναι Αφρικανός. Είναι Αφρικανός. Yeah. Και το Τζε Άνταμς, ένα πολύ εμπειρο παιδί και καλός ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει πολύ σαν ο Τζε Άνταμς της Τωρίνο, ο Σκοτσέζος. Είναι αυτοί οι τέσσερις που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του. Να δούμε ποιον μπορεί να πάρει, γιατί όταν έχουν κλείσει και μεταγραφές άλλα πρωταθλήματα δεν είναι εύκολο να σου πουλήσουν παίχτη. Αλλιώς θα πάρει κάποιον ελεύθερο Ολυμπιακός στη συνέχεια και αν προκύψει κάτι ακόμα. Εγώ θα το αποκλείσω αν προέκυψε κάτι ακόμα να βλέπαμε και άλλη μια κίνηση, ας πούμε, τον Ολυμπιακό. Κάποια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ο Όσμερς, να πούμε, είναι με την Γιαγκελόνια διαιτής. Έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα ο Όσμερς να παίξει. Και τον Ολυμπιακό έχει παίξει. Είχε παίξει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 4-1. Έχει παίξει δύο φορές τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Το πιο πρόσφατο ήταν αυτό. Ο Γκουστάβο Σά έχει ένα πρόβλημα, θα είναι εκτός. Ο Γιάρεμτσουκ δηλώθηκε ότι τελικά μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Άλλο. Έλατε. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Περιμένω το παιχνίδι να είναι sold out με την Γιαγκελόνια. Καταλαβαίνω, να το πούμε και έτσι λίγο, να είναι κάπως λίγο περίεργο το κλίμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια νέα σελίδα και μια νέα εποχή στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε για την προηγούμενη ούτε για να έρθει πίσω. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή και πρέπει πλέον αυτός να στηριχθεί στο 100% από όλους. Και δεν λέω μόνο για τον κόσμο και από την διοίκηση και από τους πάντες, να στηριχθεί στο 100% και προηγούμενο στηρίχθηκε πάρα πολύ και τον αγαπήσαν όλοι και τα πάντα. Αλλά θα πρέπει τώρα και ο νέος προπονητής να έχει και το χρόνο του, γιατί θέλει να κάνει πολλές αλλαγές και ο ένας μήνας θα είναι πολύ λίγος, εγώ λέω, για να δούμε να περνάνε πολλά πράγματα από αυτά.
2: Πάντως, Γρήγο, φαίνεται, συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά. Και το πίστευα πριν το πρώτο μάτς ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει να χτίσει ένα project από το 1.
1: Από το 0.
2: Ναι.
1: Ποιο 1.
2: Θα σου πω το 1, τέλος πάντων, μην πω 0.
0: Αυτό θέλει πολύ χρόνο.
2: Ναι, αυτό θέλει χρόνο. Θα έχει καμπανεβάσματα, θα έχει πράγματα.
1: Και έτσι, εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλει τουλάχιστον 2 μήνες. Αυτός ο προπονητής.
2: Εν μέσω σεζόν κιόλας.
1: Και μιλάμε για μια ομάδα έτσι που είχε συνηθίσει ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
2: Μα πάρε παράδειγμα τον Παναθηναϊκό, την περσινή ΑΕΚ. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πώς ξεκίνησε σιγά-σιγά-σιγά και. Και τώρα φαίνεται ότι έχει
0: πει. Και έκανε και προετοιμασία. Πήγαινε από την αρχή. Όχι με παίκτε άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Και χωρί προετοιμασία, χωρί να ξέρει την ομάδα.
1: Καλά, και στην προετοιμασία να ήταν η μισή ομάδα.
2: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός και δεν θα βλέπετε. Δηλαδή αυτή είναι η
0: 100%. Εννοείται.
1: Βέβαια. Απλά εγώ θυμάμαι.
2: Ανεξάρτητα θα πάρει τα μάτσα, α πούμε. Όπω και η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Θυμάμαι την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς που είχε πει μετά τον Οκτώβριο. Θα δείτε την ΑΕΚ.
2: Οκτώβριο, ναι, αυτό είχε πει.
1: Και ήταν μια ΑΕΚ που δεν είχε τεράστιες αλλαγές. Ο Ολυμπιακός άλλαξε 17 παίχτες.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει πιο πολλές.
1: Και δηλαδή, ακόμα, ας πούμε, εγώ έλεγα όπως για παράδειγμα και ο Μεντιλίμπαρ να ήταν στον πάγκο.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Δηλαδή,
2: θα ήταν δύσκολο.
1: Θα ήταν δύσκολο. Πόσο μάλλον για ένα νέο προπονητή που τώρα μαθαίνει την ομάδα, τώρα θα αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα. Ο χρόνος δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Αλλά και μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα θα δούμε και μια ομάδα που μπορεί να έχει και άσχημα αποτελέσματα. Αλλά από τη στιγμή που επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής να έρθει, είναι μια safe επιλογή, μια καλή επιλογή κατά την άποψή μου. Γιατί πάντα η διάδοχη κατάσταση ενός επιτυχημένου προπονητή θα είναι δύσκολη. Θα του πιστωθεί και ο ανάλογος χρόνος, αρκεί φυσικά να έρχονται εννοείται και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Ενός επιτυχημένου προπονητή θα είναι δύσκολη. Θα του πιστωθεί και ο ανάλογος χρόνος, αρκεί φυσικά να έρχονται εννοείται και τα κατάλληλα αποτελέσματα.

0: Εδώ υπομονή, ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καλό ποδοσφαιρικό, πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό πλάνο. Θα έρθουν παίκτες και οι παίκτες που έχουν έρθει είναι καλοί. Οπότε αυτό που λέω ότι δεν είναι κανένα φαβορί ο Παναθηναϊκός. Φαβορί πάντα είναι αυτός που έχει πάρει το πρωτάθλημα το περασμένο. Πόσο μάλλον όταν ο Παναθηναϊκός έχει το πάρει 16 χρόνια. Αυτό που λέω σήμερα είναι αυτό ότι είναι υπερβολικός ο ενθουσιασμός που υπάρχει. Θα πω και αυτό που είπα και έτσι πριν, θα έρθουν στραβές. Περιμένω η ομάδα να κάνει κοιλιά, να έχει στραβές, να έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Τότε λοιπόν η ομάδα αυτή θέλει στήριξη και όχι αφορισμούς. Και δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, ο μυρωδιάς σου έτσι. Οπότε εγώ τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη στραβή, την κρίνια, το λέω σε λάθος άνθρωπο. Από τη στιγμή που βλέπω ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει σε σωστή κατεύθυνση, θα το στηρίξω ακόμα και ήττες να κάνει. Και αυτό είναι το σωστό. Όταν βλέπω ένα προπονητή να κοροϊδεύει, έτσι, να κάνει μόνο δηλώσεις και στο γήπεδο δεν παρουσιάζει τίποτα μετά από 2 και 3 και 4 μήνες, τότε θα το επισημάνω. Γιατί δεν λέτε και οι τρεις σας, ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο εντός έδρας, στο κύπελλο με την Κυψιά, πάλι ο ΆΚΑ, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, βατό πρόγραμμα έχει Μάνος. Ναι, έχεις δίκιο, αυτός είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα, επειδή παίζει μόνο εντός έδρας.
1: Νίκαια, όχι Περιστέρι.
0: Νίκαια, όχι. Με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, ναι, του ξέφυγε νίκαια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παίζει μόνο εντός έδρας και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος παίζει μπαλά. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή μία διαφορά στο περσινό Παναθηναϊκό που και πάλι εντός έδρας έπαιζε και δεν βλεπόταν. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι γι' αυτό. Τώρα σχετικά με χθεσινό στο ΆΚΑ, καλό θα ήταν να μην βάζουμε τους φιλάθλους του αντιπάλου πάνω επιπλησίων της οικογενειακής εξέδρας. Υπάρχει κίνδυνος ρήψης αντικειμένων, ιδίως στα μικρά παιδιά. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά οι φίλοι των φιλοξενούμενων όποτε έρχονται, που δεν θα έρχονται πολλές ομάδες, εκεί κάθονται. Και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση για αυτό που λες, για αυτούς που είναι από πάνω. Λοιπόν, αγαπητέ Τάσο, το πάρουμε τελικά στο πριν, θα πάμε σε Εντίνο το Γενάρη. Μάλλον προτιμούμε βορειοευρωπαίους, κάντε να πω. Ροζάριο 13. Ρε φίλε, συγγνώμη, και άλλες μεταγραφές. Πόσες μεταγραφές ακόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, αυτό που βλέπεις είναι αν θα πάρει άλλο στόπερ και αν θα πάρει Εργεντίνο το Γενάρη, δεν ξέρω τι θα γίνει το Γενάρη. Το Γενάρη, ό,τι έλλειψη φανεί ότι υπάρχει, θα το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα την καλύψει. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσο, επιτέλους η ομάδα δείχνει να αποκτά αγωνιστική ταυτότητα και προσανατολισμό. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρος. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Την αγωνιστική ταυτότητα τη βλέπαμε και το καλοκαίρι που ελάχιστοι το πίστευαν. Όταν βλέπεις μια ομάδα προσπαθεί να παίξει με κάτω την μπάλα, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στο γήπεδο, βλέπεις ότι πάει να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Τώρα φαίνεται ακόμα πιο έντονο γιατί έχουν προσαρμοστεί και κάποιοι παίκτες, έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι που δεν υπήρχαν το καλοκαίρι και η ομάδα αρχίζει και βρίσκεται στο γήπεδο. Δεν έχουμε τα μπόρδα ακόμα τίποτα. Μιχάλη, περιμένουμε τη μαγνητική του. Το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει το Μάση Κυριακή, θα το δούμε όμως. Ότι θα δούμε να αγωνίζονται Τσιριβέγια, Κρίστεσεν και Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα ανακοινωθεί μες την ημέρα. Έτοιμος είναι, δεν ξέρω πότε θα τον βάλει. Ο Τσιριβέγια έχει κάνει ένα μέρος του προγράμματος δύο μέρες, τρεις. Μετά τη διακοπή θα είναι και αυτό διαθέσιμος. Ο Κρίστεσεν, μετά τη διακοπή θα αρχίσει να μπαίνει σε κομμάτια της προπόνησης της ομάδας. Τάσο, καλησπέρα. Εδώ και δύο εβδομάδες το γράφω, αλλά δεν το διαβάζεις. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός κουνάς εντώνει. Τα play-offs θα είναι τυπική διαδικασία για όλους. Μάκης Ηράκλειο. Καλά, εντάξει, Μάκη μου. Okay. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Και στα play-offs. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3 ομάδες. Δεν νομίζω να πάνε 4 κοντά στα play-offs, αλλά πιστεύω 2-3 ομάδες θα είναι σίγουρα κοντά. Τάσο, ακούγεται στην πιάτσα το κύριο Σαλαφούς βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Μακάρι να γίνει και να μπορέσουμε κι εμείς να απολαύσουμε την αγαπημένη μας ομάδα σε 4K ανάλυση. Δεν ισχύει. Τουλάχιστον από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου διαψεύεται κατηγορηματικά ότι είναι πολύ κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Είχαν γίνει κάποιες κουβέντες πριν από καιρό. Θα δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν. Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξέρουμε. Τάσο, έχω αρχίσει να γίνουμε φαν του Σπάθα. Τι λέει το παλικάρι και για το μεροκάμα, το βγάζει πολύ μεγάλο γέλιο τύπος. Δεν χάνεται το Σπάθας, παιδιά. Μιλάμε ότι πραγματικά μας ψυχαγωγεί. Πραγματικά δεν χάνεται. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή, αστεία στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Μας διασκεδάζει κάθε Κυριακή βράδυ, να ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχουμε.
2: Δεν είδα χθες, Τάσο. Υπήρχε κάτι
0: ωριόταν.
1: Πώς καταφέρνεις, παρότι και εσύ είσαι σε εκπομπή, καταφέρνεις να πάτε
0: μετά
1: να...
0: δεν το χάνω. Ξεκινάω να δω μόνο σπάθα. Κάνω replay.

ATV μόνο για το σπάθα. Δεν το χάνω. Αγαπητέ Τάσο, ποια φανέλα βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτη σε πωλήσει στην βουτίκ του Παναθηναϊκού? Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω. Καταλαβαίνεις ότι είναι ο Νέι. Ωραίο ντέρμπι με ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι το Σάτους Γκρέμιο, από τη μια Αράο και Ροντινέη και από την άλλη Τετέ. Ου, πότε είναι αυτό? Νικολογιάννη, τσιμουδιά για διαιτησία, έτσι. Σφάξατε τον ΠΑΟΚ και πέταξε την μπάλα στην εξέδρα με κάτι φάλ που δεν πήρε στο κέντρο του γηπέδου. Με την Κυψιά τα ίδια. Νίκος Νέα Ιωνία. Τρομερή σφαγή, φίλε μου. Με την Κυψιά η σφαγή είναι στο μυαλό σου, διότι όλοι οι ιδιωτοπατές, εκτός φυσικά του αμίμητου, του μοναδικού, του τεράστιου, του φανταστικού Σπάθα, είπαμε ότι είναι πέναλτι. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι είναι πέναλτι κάτι που εσύ, για ό,τι έχει πάρει η ομάδα σου, δεν θα το παραδεχθείς ποτέ. Όμως είπαμε και ότι και με την Κυψιά είπαμε ότι το θέμα του, του τα μπόρδα, το γκολ, δεν ξέρω αν έχει περάσει η μπάλα ή όχι. Συνέχισε να πιστεύεις ότι η διετσία ευνοεί τον Παναθηναϊκό και μην ασχολείσαι ότι η ομάδα γιανίσαι με τα προβλήματα που έχεις. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά η διετσία, αλλά τέλος πάντων. Θα σου αλλάξω άποψη εγώ. Τάσο ξυμνήσει τον Κοτσόλο και του ξεπορτώθηκε από εκεί και πέρα. Πόσα χρήματα πήρε το συμβολό του? Γιατί έτσι μπορώ και εγώ να την κάνω τη δουλειά. Πολύ ωραία λοιπόν. Κάνεις μία φίλε μου καλέ, μία έτσι αίτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αναλάβεις τη θέση του Στέφανο Κοτσόλη, να φέρεις τους παίκτες που έχει φέρει, να φέρεις τον προπονητή που έχει φέρει, να διώξεις τους παίκτες που έχεις διώξει, διότι ο φίλος σου, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο φίλος σου, τα έκανε μαντάρα. Δεν κατάφερε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε σωστές επιλογές ο προπονητής έκανε, ούτε παίκτες που έδιωξε ο Κοτσόλης δεν τους έδιωξε, για ένα και μοναδικό λόγο. Δίνηξε να φερθεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους που έπρεπε να συζητήσει, πουλάγε μαγιά και έβαζε τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Χαιρετίσματα στο φίλο σου. Πάμε παρακάτω. Τάσο, καλησπέρα. Ξεχάσαμε Γιάνγκους και Κοντόρη τελείως. Ναι, εντάξει. Προς το παρόν ναι, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να τους δει βασικούς. Δεν είναι ο Νίστρουπ, δεν. Τα παιδιά που βλέπω ότι δουλεύουν και τα παιδιά που αξίζουν τις ευχές θα τις πάρουν. Έτσι. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και θα τα πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και της διεξαγωγής του Super Cup λόγω γαστροεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του staff στο Τριφύλλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Συνεχίζεται η αναζήτηση φόρα από τον Ολυμπιακό με τους Μαγιοράλτης και Τάφε Μάριους της Samsung Sport Adams στη Στορίνο για ακόμη δύο περιπτώσεις να βρίσκονται στη λίστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Τον Γερμανό Harm Osmers όρισε η UEFA στην αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Ταμπόρδα που αποχώρησε από το μάτς με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής, επικαλούμενη τη σύμβασή της για την παραχώρηση του γηπέδου με τον Δήμο Νίκαιας. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το ατομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Ντεσπόντο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μανού Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2 στο ημίχρονο Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Η νίκη που θα ριβάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η εθνική ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβί στις 10, κάλυψη από RTL Sport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στον Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Γιουβέντους Τζιοβάνι Καρνεβάλη παρά την ήττα της ομάδας από την Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ραγιάν Σερκί της Manchester City, Bayern Μονάχου, παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού Χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη, εκτός αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Ρεπόρτερς, Κώστας Χιριτζόλου, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας, στον Πήγο Sport FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο κύριος Χιριτζόλου στα μηνύματα.
1: Ναι. Λοιπόν, καθώς, να δούμε αν υπάρχει κανένα καινούριο. Ήθελα τη γνώμη σου για τον κόλ του Πάρκα που ακυρώθηκε. Δεν έπρεπε να επέμβει το Μάρτα. Το μόνο την μπάλα κατέληξε στο Πάρκα από παίχτη του Αστέρα. Δεν υπάρχει αυτό που λες, φίλε μου. Απόκρουση γίνεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει offside. Δηλαδή είναι... θα έχεις δει σίγουρα πολλές φορές να ακυρώνεται γκολ που αποκρούει ο τερματοφύλακας και είναι ο παίχτης ακάλυπτος την ώρα που γίνεται το σουτ. Έτσι ήταν και αυτό. Το είδα και εγώ, το ξαναείδα. Είναι offside. Θα έπρεπε να γίνει γύρισμα στον τερματοφύλακα από εκεί ή κάτι τέλος πάντων για να μετρήσει τον γκολ. Δίνει ένα 5% να δει το φως στο Αληθινό Αγία 30 και να πάρουμε ένα στόπερ έστω και στα Χασομέρια. Η καμπάνα χθες χτύπησε δυνατά. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό ήταν μια τεράστια πλακία του Μουκουντή, αλλά δεν είναι από εκεί. Για μένα η Άγκα πρέπει να έχει πάρει ένα στόπερ, ούτως ή άλλως, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Αλλά όχι επειδή έγινε αυτό το λάθος. Είναι ένα λάθος που μπορεί να γίνει. Μπορεί να το έκανε και ο καινούριος που θα ερχόταν. Εντάξει. Δεν είναι. Αν ο Μουκουντή τον είχαν κάνει άλογο 2-3 φορά, ας πούμε, από την αρχή του πρωταθλήματος, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα στιγμιαίο λάθος, πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δεν το. Ούτε το καλύπτω, ούτε το συγχωρώ, αλλά δεν είναι λόγος για μεταγραφή, ας πούμε. Ένας φίλος δεν τα πήρε για το Τζιλούλη, έβγαλαν ανακοίνωση. Καλά, δεν έβγαλαν ανακοίνωση. Διάφορα υπήρχαν σαν δημοσιεύματα και τέτοια. Ανακοίνωση δεν είχε βγει. Το Σάββατο που ήταν έξω ο Νούς και Αποστολάκης, είδες καμιά ανακοίνωση από το Τζιλούλη. Φίλε μου, για μένα είναι το σωστό να μείνουν έξω οι παίχτες που ανήκουν σε άλλη ομάδα. Όλοι λίγο ή πολύ έχουν τέτοιους παίχτες που παίζουν σε άλλες ομάδες.
2: Και ήταν άμα τους χρειαζόταν να τους έβαζε, νομίζω.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως που είδα, που είδα την 11, όταν ήταν την 11. Ειλικρινά τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ να το αποδείξω. Σκέφτηκα ότι πάει να το χτυπήσει ο Όφη το παιχνίδι, ο Κόντις δηλαδή, να το χτυπήσει το μάτς και δεν βάζει τους δύο για να μην έχουν και αυτοί δεύτερη σκέψη. Γιατί είσαι σε λίγο δύσκολη θέση, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνεις.
2: Απλά δεν ανήκουν δηλαδή, στον Ολυμπιακό κανείς από τους δύο, έτσι ακόμα.
1: Ρε Γιώργο,
2: καταλαβαίνω πώς το λες. Άμα χάσει ένα τρία τέτοιο.
1: Μια λάθος πάσα, μπράβο, μια τέτοιο. Μεταξύ ο Νούς τρώει κίτρινη κάρτα σε κάθε μάτς. Ναι. Μπορεί να κάνει μια βλακία να τρώει μια κόκκινη. Δηλαδή. Να μην έχει, γενικά, εγώ το λέω, να μην έχει ο παίχτης δεύτερη σκέψη, ρε παιδί μου, στο μυαλό του. Εγώ είμαι υπέρ πιο πολύ να μην παίζουν οι παίχτες. Που είτε ιδανικοί, είτε τους έχει αγοράσει μια ομάδα και θα τους πάρει του χρόνου, κτλ.
2: Και ένας από τους καλύτερους του Όφη ήταν και ο Αθανασίου, έτσι, που είναι το ιδανικό από τον Ολυμπιακό κιόλας.
1: Καταρχάς είχε 5 παίχτες του Ολυμπιακού στην 11.
2: Για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Μπουχαλάκης που.
1: Ακριβώς. Οι 5 από τις 11 είναι πρώην παίχτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι δανεικός στο Θανασίου και οι άλλοι 4 είναι.
2: Ναι, ο Κοστούλας, ναι. Ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος.
1: Και άλλος ένας είναι. Δεν θυμάμαι. 5 είναι, τους μέτρησα, τους έγραψα κιόλας.
2: Ο Νικολάου, άλλος τόπος.
1: Ο Νικολάου, μπράβο.
2: Βγήκε δραματίας.
1: Ο Νικολάου. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ο Νικολάου πριν 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι καλά, τον ήθελε η ΑΕΚ και δεν ήρθε επειδή είναι Ολυμπιακός. Τους είπε, δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα που να είναι τόσο ανταγωνιστική. Εντάξει, τον αφήνει άλλο. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στα παιδιά. Έχουμε τόσους παίχτες και για αλλαγές και βάζει τους ίδιους και τους ίδιους ο κύριος Νίκολης. Έχουμε πάρει Αλεξίου, έχουμε Βίντα για ξεκούραση. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν μου φάνηκαν κουρασμένοι χθες. Δεν μου φάνηκε κουρασμένος ο Μουκουντή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το λάθος είναι από κούραση, δηλαδή. Έλλειψη συγκέντρωση, ναι, αλλά κούραση. Τι, πήγε να. Μπέρδεψε τα πόδια του που λέμε. Πότε θα ξεκολλήσει με τον Μουκουντή, Καφαδόρες 3 χρόνια, αργός, δεν πηδάει κεφαλαία, πρέπει να πουληθεί, δεν έφερε πρόταση. Πάντως, φίλε, είναι 5 χρόνια βασικό στην ΑΕΚ και έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Οκ. Okay. Δεν το λες και άσχημη. Μάλλον 4 χρόνια. Συγγνώμη, αυτό είναι ο 5ος, ναι, 5. Το γκολ της City γιατί μέτρησε, δεν το έχω δει. Εγώ λέω για το γκολ της ΑΕΚ. Γίνεται σουτ, αποκρούει παίχτης και την ώρα που γίνεται το σουτ, ο Βάργα είναι offside. Πάμε παρακάτω. Πώς γίνεται κάθε φορά μετά από προτάσουμε να κάνουμε τη χειρότερη χρονιά μας, τέτοια άνεση εμάς να δείτε τα αμυντικά σου προβλήματα και να ενισχυθεί, ενώ ξαναδεί. Καχάς, η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά μετά το προηγούμενο πρωτάθλημα. Το 18-19 συμφωνώ ότι ήταν τραγική χρονιά. Αλλά τώρα έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά το 23-24. Άσχετα αν δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ο Νίκολς Καριμπάλτα αυτή την κάλυψη στον πρόεδρο για τις μη μεταγραφές θα την βρουν μπροστά τους. Τρεις οργανώσεις με 14 παίκτες δεν πηγαίνουν. Δεν ισχύει αυτό που λες, φίλε. Τι κάλυψη στον πρόεδρο. Δηλαδή, καταρχάς ο Ελαιόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει μεταγραφές. Ό,τι μεταγραφή του ζητήθηκε την έκανε. Και τι, δηλαδή έδωσε τόσα λεφτά, ας πούμε, και δεν θα τσιγκουνευόταν να πάρει ένα δεύτερο δεξί μπακ, ξέρω εγώ, ή ένα στόπερ. Γιατί Αριάγκα και όχι Κάρινεν, γιατί όχι Ζούκοφ για Πλάτος, γιατί μόνο τρεις αλλαγές. Ομάδα 13-14 παιχτών θα βγάλει 50 παιχνίδια. Μάκη Σιράκλο. Μάκη πιστεύω δεν θα βγάλει. Πιστεύω θα μπουν και άλλοι παίχτες στο rotation. Οκ, τα είπα και εγώ για Ζούκο, για Αριάγκα κτλ. Τα έχω πει. Οκ, έγινε. Πιστεύω θα αλλάξει στην πορεία. Επειδή αναρωτιέσαι από πότε έχει να παίξει ο Κάρινεν, είναι από το μη μαρκάρισμα στο κόλλο και φυσιά. Σε αυτό το μάτσο είχε μπει αλλαγή όντως ο Κάρινεν. Αν δει τη φάση, μπορεί να την πάρει και τώρα να τη δει που μιλάμε, έχει ευθύνη, αλλά δεν έχει τη μόνη ευθύνη. Και το ότι έμεινε εκεί και δεν έπεσε πάνω στον παίχτη έχει εξήγηση, διότι υπήρχαν άλλοι δύο παίχτες και φυσικές που δεν είχαν άλλον αντίπαλο. Και εκτίμησε ότι έπρεπε να κάτσει εκεί για να καλύψει το χώρο. Τέλος πάντων, περιμένοντας πάσα, τελικά έγινε σούτ και μπήκε γκολ. Έβγαλα χθες συμπέρασμα ότι για τον Νίκολιτς δεν υπάρχει ο Κάρινεν. Όπως έγινε πέρσι με τον Κρούγκιτς, δεν γίνεται να γυρνάει στο κέντρο τον Κροάτι με κάρτα. Όχι, δεν συμφωνώ ότι αυτό ήταν τέτοιο. Τον έβαλε το Μάγκερ εκεί πέρα και έκανε ομάδα φουλ επιθετική με δεξιά τον Ζήνη. Και ήταν και κάτι που λειτουργήσε όπως τα είδες για 15 λεπτά τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν σημάδι όπως λες. Φαίνεται πως πάει σε ρωτήσεις 14-15 παιχτών. Δεν εμπιστεύεται παίχτες που διάλεξε Καϊρίνα Ζούκοφ Γεωργίεφ. Έκαψε άλλους που θα ήταν χρήσιμος, κουτές Ελίασον. Ο Ελίασον δεν δέχομαι ότι τον έκαψε, δεν ήταν χρήσιμος, ποτέ δεν ήταν χρήσιμος ο Ελίασον πέρυσι, μόνο στο μάτς με την Άντερλεχτ. Σε κανένα παιχνίδι που μπήκε δεν βοήθησε, έστω και λίγο. Για τον Κουτέσα μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής. Πιστεύω ότι αφού έμεινε στην ομάδα όποτε χρειαστεί θα ξαναενταχθεί. Δεν θα γίνω καταστροφικός, αλλά κάτι γίνεται. Έχεις μια λέξη που δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Η ομάδα έχει μείνει γυμνή για να παίξει τις οργανώσεις με τις εμφανίσεις και τις αλλαγές που θα γίνονται στα εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι είναι γυμνή η παιδιά. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Δεν έχει συγκεκριμένα δεύτερο δεξί μπακ. Αυτά τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε τώρα. Πάντως σίγουρα χθες δεν έχασα από αυτό, έτσι. Τους βαθμούς. Ότι δεν είχε δεύτερο δεξί μπακ. Το λάθος και η χαλαρότητα του Μουκοντή είναι επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός από πίσω. Έχουμε πει τα Γεωργίεφ, τον Νίκολη, να είχαμε να λέγαμε, είναι φανερό, δεν τους πιστεύει. Καλά, το Βίτα δεν είναι ότι δεν τον πιστεύει, ρε φίλε. Ο Βίτα είναι για λίγα παιχνίδια. Τον πιστεύει και τον παραπιστεύει. Για τον Γεωργίεφ, όντως, από τη στιγμή που δεν πήρε στόπερ, περίμενα περισσότερη συμμετοχή. Τώρα, αυτό που λες για τη χαλαρότητα του Μουκουντή επειδή δεν έχει ανταγωνισμό, τι να σου πω. Ελπίζω να μην είναι έτσι.
2: Πιο πιθανό είναι να ήταν χαλαρό μέσα στο μάτς, άμα δεν δεχόταν πίεση, παρά αυτό. Τώρα σκέφτεται ο παίχτης μέσα στο μάτς ότι.
1: Ότι δεν έχω ανταγωνισμό. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τρελό. Αλλά οκ. Okay. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμό πάντως. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ό,τι έλεγα πέρυσι για τον Ολυμπιακό, λέω και φέτος για την ΑΕΚ. Ότι είναι. Υπάρχει τέλος πάντων μεγάλη διαφορά των δύο βασικών από αυτούς που ακολουθούν. Κοίτατε, και ο Ολυμπιακός πέρυσι το πλήρωσε. Για μένα ΑΕΚ δεν το έχει πληρώσει ακόμη, αλλά.
2: Ναι, στο Champions League το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη στιγμή.
3: Ναι.
2: Σε ένα μάτς που ήταν 0-0 και χρειάστηκαν δύο φάσεις.
1: Και γενικά δεν ήταν στο επίπεδο των. Ιδίως πέρυσι, γιατί. Κακά τα ψέματα.
2: Τις προηγούμενες χρονιές κάτι,
1: κάτι έκανε και ο τέτοιος, ο Μπιανκόν. Δεν ήταν και τόσο τραγικό.
2: Ναι, ναι. Και πέρυσι έλειψε και μάτσα, έχασε και μάτσο Πυρόλα. Οπότε δηλαδή χρειάστηκε να παίξει περισσότερο ο Μπιανκόν και φάνηκε αυτό.
1: Εννοείς έμεινε καιρό έξω ο Πυρόλα.
2: Ναι, έχασε περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή θυμάμαι ένα μάτσο εκείνο που είχε χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με το κλείσιμο του Ορτέγκα.
1: Ναι, ναι,
2: παιδε, ο Μπιανκόν ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Άσχετα που ο Ορτέγκα γλίστρησε εκεί.
1: Και εκεί με το γλίστριμα, okay, σίγουρα από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά και η αντίδραση και μετά το γλίστριμα δεν ήταν εκεί καλύτερη. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι γλίστρισε μπροστά στο τέρμα, δεν ήταν σαν του Μουκουντή.
2: Καλά, γλίστρισε ο πλάγιο, ο μπάγκο σχεδόν και φύγε μόνο του. Ο Τάισον.
1: Τάισον. Ναι. Δεν ήταν σαν το χθεσινό.
2: Ναι, ναι.
1: Που ήταν δώρο, ας πούμε.
2: Το χθεσινό, ξέρει τι μου θύμισε, ρε Κέτσε. Αυτό που έκανε Μουκουντή στο κύπελο, στο 6-0 που κάνει την μπάλα μέσα από τα πόδια του.
1: Ίδιο ήταν, έχει δίκιο.
2: Και τη δίνει ο Γιάννη στον Όρτα, ίδιο ακριβώ.
1: Διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφω.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
11: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
12: BWin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε Ολυμπιακό και Γιώργο Τσάνα. Καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ναι. Μια φίλο λέει: Μπουχαλάκης έκανε μια ενέργεια μετά το τάκλινγκ στο Γιάρεμτσουκ που θύμισε Μπουσκέτς. Και αυτό και ο Ανδρούτσος φοβερή. Ο Μπουχαλάκης ήταν πολύ καλύτερο. Ο Ανδρούτσος είχε καλές και κακές στιγμές, νομίζω. Δεν είναι κακός, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές. Αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εντυπωσιακός, θα πω. Εντυπωσιακός, πραγματικά. Και ο Κοστούλας ήταν καλός. Αυτό το παιδί από όταν πήγε στον Όφη να παίξει. Έχει εκπληκτική βελτίωση.
2: Είναι πολύ σοβαρό παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Εννοείται.
2: Σου έχω ξαναπεί που είχε πει, μίλαγε ένα παιδί της Εθνικής Ελπίδων και έλεγε ποιος είναι ο πιο χαβαλές. Λέει ο Πάπης Κοστούλας. Λέει και ο πιο σοβαρός ο άλλος Κοστούλας. Και είναι έτσι όντως.
1: Τώρα που είπες ο άλλος Κοστούλας, δεν ξέρω αν είδα τον γκολ.
2: Μιλάμε.
0: Γκολάρα τρομερή κυβέρνηση.
2: Φίλε, όχι, ξέρεις τι, για να το κάνεις αυτό ρεση.
1: Έχει τράσος για να μπούμε άλλη λέξη. Για να μπούμε άλλη λέξη.
2: Να αισθάνεσαι ότι είσαι στην Premier League και δεν τους βλέπεις, ας πούμε, ούτε στην Premier League. Δηλαδή έχει πάρα πολλά. Είναι όλα αυτά, ας πούμε. Για να έχεις τόσο τράσος.
1: Τα βρει τώρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ όταν το είδα έπαθα σοκ. Λέω, δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι ο Ιμανού λέει να φτιάξει την ομάδα θα έχει μείνει πίσω 20 βαθμούς από την κορυφή. Οπότε αντίο πρωτάθλημα Ευρώπη και ίσω αντίο και για τον ίδιο. Λέει ο φίλος ο Μιγκέλ.
2: Πότε θα τη φτιάξει, ρε.
1: Φίλε, με μείον 20 μπορεί και να πέσει η κατηγορία, δηλαδή, από την κορυφή. Εντάξει, ηρεμία. Ηρεμία. Έκανε μια ήττα που για μένα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Με δύο προπονήσεις. Την παραμικρή ευθύνη.
2: Καταρχάς, εσύ και το ότι έκατσε στον πάγκο ήταν δείγμα θάρρους, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Θα μπορούσε να πει πάλι από την πίτα ομάδα. Δεν με νοιάζει, ας πούμε. Εγώ θα αναλάβω μετά, την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμφωνήσει και να πει: Κρατήστε το με τη Λίμπαρ και εγώ θα αναλάβω το στη διακοπή. Που μένουν τρία μάτς, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, και οκ. Okay, και το ψάξε ο άνθρωπος και προσπάθησε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν είναι ακόμα καλά που λέει ο λόγος, δεν ξέρει τα. Τα ονόματα των παιχτών του. Τι να λέμε τώρα. Και εμένα μου άρεσαν και οι δηλώσεις του μετά. Που δείχνει συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Είναι άνθρωπος πολύ προσαρμοστικός και προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά σε αυτά που έχει. Δηλαδή θα μου φάνει περίεργο ακόμα και κάποια από τις συνήθειες του να τις αλλάξει λίγο. Είδα, ας πούμε, τον Ολυμπιακό εγώ να μην πρέσαρε τόσο ψηλά με το Σημάνια. Πρέσαρε, αλλά όχι full όπως άλλες φορές. Τον Οκτώβριο μαζεύονται πολλά δύσκολα παιχνίδια. Μήπως είναι καλύτερα να πάρουμε κι εμείς κάποια αναβολή, λέει, παράδειγμα με τον Πανετολικό, γιατί και το ρόστερ είναι μικρό. Δεν νομίζω είναι μικρό το ρόστερ του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, όχι. Δεν νομίζω. Και αν πάρει ο Ολυμπιακός και center for, τουλάχιστον τώρα, πώς να είναι το ρόστερ μικρό. Δεν το βλέπω εγώ καθόλου μικρό. Σε καμία περίπτωση. Αν θεωρήσει ενός προπονητής ότι χρειάζεται αναβολή, οκ. Okay. Αν όχι. Είναι, παιδιά, είναι και τα αποτελέσματα. Καμιά φορά οι προπονητές χρησιμοποιούν και τα παιχνίδια τα συνεχόμενα για να αποκτά ρυθμό η ομάδα και να περνάει και ό,τι θέλει. Και τώρα έχει τη διακοπή για να δουλέψει περισσότερο, αλλά από τους 26 παίχτες, 27 που έχει, οι 12-13 θα φύγουν για εθνικές ομάδες. Ακόμα και ο Μπέιλι που τώρα αποθεραπεύτηκε και πήρε τα πρώτα του λεπτά, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμος, ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας στη Τζαμάικα. Άντε να πάει τώρα στη Τζαμάικα, ταξίδι 15 ώρες πόσο θα είναι. Να παίξει με ποιους θα παίζουν εκεί, με την Νικαράγουα, ξέρω εγώ, και το Πουέρτο Ρίκο, και να γυρίσει μετά επιβαρημένος. Πόσο χρονικό περιθώριο υπομονής δίνει, λέει ο κύριος Τσανάκας, για τον νέο προπονητή? Γιατί εγώ δίνω περιθώρια? Εγώ είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να έχει πίστοση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι δηλαδή το συζητάμε? Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, λέει, μια ομάδα 1,5 χρόνο να παίζει με σέντρες και γιόμες και να μην έχει ομάδα δημιουργικότητα στο παιχνίδι? Τέτοιο παιχνίδι δεν έκανε σε Σεβίλη του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, άμεσο ποδόσφαιρο παίζει και σε Σεβίλη του Μεντιλίμπαρ. Ναι, και δεν ήταν 1,5 χρόνο ότι ο Ολυμπιακός παίζει χάλια. Ήταν μετά, από όταν αποκλείστηκε ο Champions League και μετά ο Ολυμπιακός, ήταν το ποδόσφαιρο του κακό. Δεν έχω πει εγώ το αντίθετο, ότι έπαιζε καμία μπαλάρα. Λίγο στα playoff. Στα play-off σημαζεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί. Γιώργο, δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Μας πάρει ένα και ο Παναθηναϊκός. Ποιος νοιάζεται πραγματικά? Εγώ απλά θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο στην πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Εντάξει. Μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Ας παίξει καλό ποδόσφαιρο για σπέρα πρωτάθλημα. Μια χαρά θα. Δεν νομίζω ότι αν παίξει καλό ποδόσφαιρο και πάρει και το πρωτάθλημα δεν θα χαρείς. Προφανώς. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες, αλλά οκ. Okay. Σήμερα λέει προπαραμονή Ευρωπαϊκού Αγώνα, ο Μέντι έδινε ρεπό. Σήμερα δουλεύουν τελικά παίξει με τον Ιμανόλ Δημήτρη Λαμία. Νομίζω έχει προπόνηση Ολυμπιακός κανονικά. Είχε, έχει. Νομίζω πάντως κανονικά ότι είχε σήμερα. Δεν μου λέει κάτι αυτό μετά. Πώ σα το έλεγα από τότε. Α δώσει και η Μανώλη ρεπό. Δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά.
0: Τα ρεπό τα σκεφτόμαστε συνήθω όταν οι ομάδε δεν πηγαίνουν καλά.
1: Ναι, αλλά.
0: Όταν πηγαίνουν καλά τα ίδια ρεπό, τα βάζουμε στα.
1: Εδώ πριν τον τελικό του conference, τρεις μέρες πριν είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπερ. Τότε δεν έλεγε κανείς γιατί του έδωσε ρεπό. Τα ρεπό ο προπονητής αποφασίζει κάθε φορά, παιδιά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, λέει, γιατί δεν βλέπετε. Ξέρω όμως ότι το Παναθηναϊκός θα πάρει, γιατί το είπε και ο Ραπτόπουλος. Okay. Μάλιστα. Θέλει και εξτρέμη ομάδα, λέει. Μόνο τυφλός και άσχετος δεν το βλέπει. Λάθος που άφησαν το νου στον Όφη, θα βοηθούσε άμεσα. Παιδιά, και ο Όφη τον ρωτούσατε αν ήθελε να δώσει τον ούσο από τώρα. Ο Όφη έχει να παίξει η Ευρώπη και αυτός. Τον ρωτούσατε αν ήθελε να τον αφήσει.
2: Όχι, δεν ήθελε να τον αφήσει. Μα έγινε ολόκληρη μάχη.
1: Μα η συμφωνία δεν προβλέπει καν 1η Ιανουαρίου να έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Να είναι σε ισχύ το συμβόλαιό του. Αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο που έχει είναι με τον Όφη. Όταν τελειώσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, τότε θα έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Γιατί ακόμα και 1η Γενάρη να έρθει στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να παίξει. Και βέβαια ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Ο Μπέιλι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει όπως είδαμε. Ο Ζέλσον είναι ένας. Ο Φορτούνης είδαμε ότι επίσης έπαιξε εξτρέμ και με τον Ιμανόλ. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει εκεί, εκεί τον έβαλε ο Ιμανόλ. Ο Ρόκα είναι εξτρέμ, είναι άτυχος που είχε την εξάδρωση του ώμου 15-20 μέρες θα μείνει εκτός. Τώρα μπαίνει και ο Μπέιλι. Οπότε, οκ. Okay. Δηλαδή, πόσο ακόμα. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο που να παίρνει κι άλλον εξτρέμ Ολυμπιακός, αλλά θα μαζευτούν πάρα πολύ. Αυτό βλέπω. Υπερβολικά πολύ. Αν και τώρα νομίζω οι πολλοί παίχτες που μαζεύονται, που τους πολλούς παίχτες ο προπονητής θέλει στον άξονα. Είτε με το 4-3-3 όπως ξεκίνησε η ομάδα προχθές, είτε με το 4-1-4-1 που θα παίζει, που είναι αντίστοιχο με το 4-3-3. Είναι οι διατάξεις που του αρέσουν. Εμένα τα μπακ μου φαίνονται πολύ soft και ελπίζω ο νέος προπονητής να καταλάβει το καλύτερο εξτρέμ αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ο Μαρτίνς. Εντάξει, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν ο καλύτερος παίκτης που μπήκε, ο μόνος που μπήκε από τις αλλαγές και προσπάθησε πραγματικά να δώσει κάτι παραπάνω. Έδωσε πράγματα ο Ζέλσον, είναι ξεκάθαρο. Τα μπακ τώρα είναι soft, δεν ξέρω. Ο Τικνιζιάν εμένα μου αρέσει. Ο Πέντερσεν προσπαθεί να παίξει safe. Δηλαδή, πολλές φορές το πρώτο μέλημα είναι να παίξει την μπάλα προς τα πίσω. Και όχι να ρισκάρει κάποια πάσα προς τα μπροστά. Πολύ γρήγορος. Να τον δούμε. Να τον δούμε. Και τον Πέντερσεν υπάρχει και ο Σαλιάκας. Αν ο Πέντερσεν δεν πάει καλά.
0: Διάλειμμα. Πολιτικό.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε στο Μάκη Διώγο. Έλα, Μάκη.
1: Έλα, Μάκη, τι κάνεις.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό απόγευμα. 77ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Μιγγέλ Ταβάρες και ανέρυθροι προηγούνται. Κρατάνε το σκορ, αλλά όσο είναι έτσι ανοιχτό, πάντα για μας μετά ομόρφη, ωραία προσπάθεια στον Δίας Μάναλης. Δεν καταφέρνει, ωραίο συνδυασμός των παιχτών του Πανιωνίου, πέσαμε στην περίπτωση, ωραία ο Μόρσε με τον Δίας συνδυαστήκανε, γύρισε την μπάλα στον Μάναλη, ο οποίος δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε μάλλον να την σπρώξει στα δίχτυα και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. 78 λεπτό, για να δούμε και αυτή την φάση με τον Χατζηστραβό από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε ο Πανιώνιος, με τον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος επιχειρεί ένα σουτ, ένα ωραίο σουτ του Μπαϊνόβιτς έξω από την περιοχή, ο Κυρίτσος όμως θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα. 78 λεπτό λοιπόν, Πανιώνιος Καλαμαριά 1-0.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάκη. Λοιπόν, κάνα τεταρτάκι ακόμη για να τελειώσει το μάτι στη Νέα Σμύρνη.
0: Σε αποχωρήσει.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Α, ωραία, ωραία. Συνεχίζει τότε. Συνέχισε.
1: Να διαβάσω κανένα ακόμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχουν κάποιες επιστροφές από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πλέον έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια σε διάφορες τιμές. Για το μάτς με την Γιαγκελόνη.
0: Τετάρτη, Τετάρτη από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έχει. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα έχει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Κύπελα και κλείνουμε με το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνη ή το Europa League.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Γιώργο, μην ξαναποκαλέσει, λέει, το Φορτούνι Εξτρέμ, γιατί εκτίθεσαι. Αν ο Φορτούνι είναι Εξτρέμ, τι λέει. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Κοίτα, ο καθένας σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χώρα ό,τι δηλώνει είναι. Η αλήθεια είναι. Αλλά ο Φορτούνι Εξτρέμ παίζει. Εξτρέμ το χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπαρ. Στο πρώτο μάτς και ο Μανώλη Εξτρέμ το χρησιμοποίησε. Οπότε δεν θα μου φανεί περίεργο να παίζει Εξτρέμ. Μας λέγατε, λέει, το παραμύθι ότι δεν θα έρθει η Ελλάδα, λέει ο Σαλάχ Εντίν. Και εμείς μείναμε, λέει, με τον Τεκνιζιάν. Λέει, γιατί τόσο παραμύθι. Γιατί, παιδιά, αρχές Ιουλίου πήγε ο Ολυμπιακός, τότε δεν ερχόταν στην Ελλάδα ο Σαλάχ Εντίν. Άλλαξε και 2-3 φορές άποψη, βέβαια, αλήθεια είναι. Αλλά δεν ερχόταν τότε. Και ο Ολυμπιακός θα είχε βρει μια χαρά με τη Ρώμη. Δηλαδή θα τα είχε βρει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα και τι, δεν βρήκε με τον παίχτη, τι, να μην του δώσει το συμβόλαιό του. Έχετε δει τι συμβόλαια έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Λοιπόν, να δω κάτι άλλο αν έχει έρθει. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω, οπότε Γιώργο, για ρίξ' το.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet. Villarreal Betis στις 10 η ώρα, πέμπτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Betis έχει 9 πόντους. Ξεκίνησε με 9 πόντους. Η Villarreal δεν έχει νίκη ακόμα, έχει 2 πόντους. Villarreal Betis, λοιπόν.
0: Κουφό παιχνίδι.
1: Πολύ.
0: Είσαι γνωστό, πες τώρα.
1: Νομίζω θα πάω στην εύκολη λύση του γκολ-γκολ.
4: Θα πάω με τη φόρμα εγώ, Μπέτης.
0: Την Μπέτης θα πας χωρίς νίκη ή χωρίς βαθμούς, Villarreal.
1: Χωρίς νίκη, 2 βαθμούς. Οι 2 σοπαλίες, 2 ήττες.
0: Η Μπέτης έχει 9.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Over.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Ο Γιώργος έφυγε. Συνεχίζουμε εμείς οι δύο. Συνεχίζω εγώ, Κώστα.
1: Ναι.
0: Μετά εσύ, κλείνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Τάσο, είδα φίλους μου που είχαν απομακρυνθεί χρόνια να βλέπουμε με μανία τους τελευταίους αγώνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι από την αγωνιστικότητα της ομάδας και δεν σκεφτόμαστε τώρα καθόλου το πρωτάθλημα. Ωραίος. Σε χάσαμε, λέει, Γιάκους και Κοντρίζου τελείως. Οκ, okay, το είπαμε, θα παίξουν και αυτά τα παιδιά. Τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές σε τέσσερις αγώνες, δεν το έχει ξαναδεί κανείς αυτό στο πρωτάθλημα. Κάνεις λάθος. Έχουμε δει τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές που δεν είναι να δίνονται στο πρωτάθλημα. Πέναλτι και αποβολές που είναι, συνήθως δίνονται. Σας κακοφαίνονται που δίνονται στον Παναθηναϊκό, γιατί τον είχατε μάθει να είναι μια ομάδα η οποία αγωνιστικά ήταν απαξιωμένη τελείως και διαιτικά όπου την έβρισκαν την παράγανε. Θα το συνηθίζετε όμως ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο η φετινή σεζόν. Τάσο, λέει, ένας φίλος άξιστος Καμαράς, ο Καμαρά Παρίσιο, ΔΤΕ και άλλοι, ελπίζω πλέον όλοι να κατάλαβαν ότι ο Παναθηναϊκός έκανε φέτος πολύ σκληρή προετοιμασία και άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Η ομάδα απλώς ήθελε χρόνο. Όχι, τα πάμε αυτό για το καλοκαίρι, το τηλεόταν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για να ξέρουμε όταν κάτι βλέπουμε να γίνεται σωστό, να περιμένουμε λίγο να το κρίνουμε. Αυτό που πες, φίλε μου, για τη μετάδοση χθες, εγώ δεν το άκουσα. Για το πέναλτι, είπε ότι είναι πέναλτι. Και ήταν πέναλτι. Τι θα γίνει με αυτό το σπάθο, είναι τέρμα προκλητικό. Μήπως μπορεί ο Παναθηναϊκός να κινηθεί δικαστικά με κάποιο τρόπο. Όχι, φίλε μου, λάθος είναι. Τον σπάθο είπαμε, τον βλέπουμε κάτω τα χέρια του σπάθα. Τον έχουμε για να γελάμε. Και ο Κέτς εδώ, το συμφωνεί. Συμφωνεί, μας ψυχαγωγεί. Θα δούμε, θα μας λες τα Χριστούγεννα, Νικολογιάννη. Καλές γιορτές θα σου λέω τα Χριστούγεννα, φίλε μου. Τι σου λέω. Τι σου λέω. Με ένα σοβαρά το είπα, λέω, παίξε μέχρι τώρα και τον καθάρισες με κόκκινη. Τι εννοείς τον καθάρισα, δεν είναι τα κόκκινη του Λουστόντο. Τι πρέπει να γίνει για να πάρει κόκκινη. Ποιον πάνε το ελληνικό, χαλαρώστε, δεν έχει κέντρο που να κόβει. Ποιος βλέπεις κάποια έπαση από κανέναν. Εδώ έχω βγει και έχω πει εγώ, χαμηλά η μπάλα. Στο Παναθηναϊκό λένε όλοι κάτω το κεφάλι. Όλοι κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι. Πώς έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ακούτε πράγματα που δεν έχουν υποθεί από κανέναν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κέντρο που να κόβει. Οκ, okay, έτσι λες εσύ, να το δούμε στην πορεία. Εγώ λέω ότι το κέντρο μια χαρά κόβει. Νίκο από τη Νέα Ιωνία. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Θα πρέπει όμως να μας προβληματίσει το γεγονός με τις χαμένες ευκαιρίες. Κάποια στιγμή, όπως παραλίγουμε την Κυψία, θα το πληρώσουμε. Βασίλης Πάτρα. Βασίλη μου, θα προβληματιζόμουν αν δεν έκανε ευκαιρίες η ομάδα. Από τη στιγμή που κάνει ευκαιρίες η ομάδα, τα γκολ θα έρθουν. Και να σου πω και κάτι, τρία γκολ σε κάθε μάτς βάζει. Οκ. Okay. Αν έβαζε ένα, να το δεχόμουν αυτό. Τρία γκολ βάζει. Τρία. Δεν γίνεται να είσαι τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό και να μην μπορεί να κλείσει ένα παιχνίδι και να το κλειδώσει με ποιου χειρού αντιπάλου, το πληρώσουμε ακριβά, λέει. Ναι, σου ξαναείπα και πριν, φίλε μου, ότι τρία γκολ. 11 γκολ σε 4 παιχνίδια. Τάσο, κάποιε φορέ η ομάδα θα χρειαστεί ή θα αναγκαστεί να παίξει και να μην έχει αυτή την μπάλα. Εκεί θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν και αν ο κότσο έχει σχέδιο για τέτοια είδου μάτσε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κότσο από το καλοκαίρι. Όπω σα έλεγα το καλοκαίρι που μου λέγατε ότι η ομάδα δεν παίζει, δεν κάνει. Θα δείτε σε λίγο καιρό τι θα γίνει. Σου λέω και τώρα ότι αν χρειαστεί να μην έχει την μπάλα, θα δούμε και εκεί ένα έξυπνο σχέδιο από τον Νίστρου. Μην έχει καμία ανησυχία. Αν Τετάρτη θα μπορούμε να πάμε με το διακέσμα, όχι φίλε μου. Τετάρτη είναι γηπεδούχος και φυσιά. Δεν ισχύουν τα διαρκεία των φίλων του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν εισιτήρια που μπορεί να πάρει. Υπάρχει ανάρτηση στο site του Παναθηναϊκού. Αγαπημένο Τάσο, η Μαρκινή τον έψαν τον Σαλάχ αντί να έρθει και όχι μόνο η διοίκηση. Στον Ολυμπιακό είχε πει όχι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στον Ολυμπιακό είπε όχι, αλλά τότε, γιατί δεν σκεφτόταν να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως στην πορεία ο Στέφανος Κοτσόλης έχει αναλάβει τις επαφές μαζί του, του ανέλησε όλο το project. Φυσικά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μίλησε και με τους Μαρκινούς, αλλά έπαιξε ρόλο πολύ και η προσέγγιση του Μανακού για να τον ψήσει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια της Καλαμάτας για την Νίκαια, Κυριακή, τι ώρα είναι? 7.30 είναι το παιχνίδι, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει εισιτήρια. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε το γήπεδο του Ιωνικού για εντός έδρας της Καλαμάτας? Άθλιος αγωνιστικός χρόνος με μπόλικους Ολυμπιακό στην κερκίδα. Στήσουμε ο πρώτο μπλοκ, άραγε. Τι να σου πω, φίλε μου, η Καλαμάτα υποστηρίζει ότι από εδώ και πέρα η έδρα τη θα είναι το γήπεδο του Ιωνικού. Μένει να το δούμε. Και το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει εκεί θα είναι το μάσο με τον Παναθηναϊκό. Και λένε ότι το ανακατασκευάζω για το αγωνιστικό χώρο και όλα. Θα τα δούμε την Κυριακή. Και είναι Κολογιάννη Κοντούζη και Γιάκο, που είναι τώρα. Δεν αξίζει ο Κοντούζη να παίζει τουλάχιστον αλλαγή στον κουρασμένο Καμαρά, έστω και λίγο, να μην βλέπουμε μόνο τα θετικά. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, που μπήκε ο Λουζά, όχι ο Λουζά, που μπήκε ο Κάγκουα, προτιμούσε να μην δει τον Κάγκουα να μπαίνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θετικό είναι όταν βλέπω εγώ παίκτη να έρχονται από τον πάγκο και να μην βλέπω καμία διαφορά. Το οποίο θα έρθει από τον πάγκο δεν με απασχολεί όταν η ομάδα παίζει καλά και ο προπονητής έχει βρει ένα σχέδιο το οποίο αποδίδει. Πώς θα φύγουν στη διακοπή για τις εθνικές τους, θα μείνει κανένας για προετοιμασία στην Κροπή. Θα είναι ευκαιρία τώρα η ομάδα να δουλέψουν όλοι μαζί και να δέσουν Μαροκινοί. Θα φύγουν, ναι, θα φύγουν οι Μαροκινοί. Αρκετούς διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και όλοι. Είναι το κακό που σημαίνει πάντα με τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τώρα θα είναι και παραπάνω. Θα είναι 3 εβδομάδες διακοπή. Δηλαδή για 2 Σαββατοκύριακα δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Σας στέλνω μια ερώτηση σχετικά με τη νέα προσθήκη. Υπάρχει κάτι από πίσω σχετικά με τον Κρίστενσεν? Τίποτα απολύτως δεν υπάρχει από πίσω. Υπάρχει μια αμφιβολία όταν ο Κρίστενσεν θα αρχίσει να κάνει προπονήσεις την ομάδα και παίξει, κατά πόσο θα είναι καλά να κάνει συνεχόμενα μάτς. Από πλευράς φόβου, πνευματικής προετοιμασίας περισσότερο. Και επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία και επειδή θέλουν να είναι σίγουροι στο Παναθηναϊκό, δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο με τόσες μεταγραφές που έχουν κάνει και είναι πολύ καλές, αποφάσισαν να πάρουν ένα αριστερό μπακ και πολύ καλά έκαναν. Τάσο, μας θεωρείς πιο γρήγορη, πιο ψηλή ομάδα ή πιο νεανική σχέση με τους άλλους Big Four? Για την Ευρώπη, λόγω των ομάδων που έχουμε, μπορούμε να πούμε στους 8 πρώτες σε αυτή τη φάση? Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά που είπες. Και οι άλλες ομάδες έχουν πολύ καλές ομάδες. Γρήγορο, όχι. Και η ΑΚ έχει ταχύτητα. Έτσι. Και η ΑΚ έχει ύψος. Και ο Ολυμπιακός. Τώρα νεανική δεν έχω δει τις ηλικίες τώρα για να σου πω αναλυτικά, αλλά για την Ευρώπη είναι άλλο κομμάτι, θα το δούμε. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, εντυπωσιακή αλλαγή στην ομάδα και σε πολλούς παίκτες. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι μεταμόρφωση του Αντίνο και προσαρμόστηκε, αλλά κυρίως έχει πλέον σχέδιο η ομάδα. Και μάλιστα τον ξήρε ο Νίστο χθες, είπε για τον Αντίνο ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξή του, ότι για το πώς παίζει εδώ και καιρό. Άντε, λέει ένας φίλος και στο Γιάνγκο. Ο Γιάνγκο στην αρχή όντως είχε μεταμορφωθεί, τώρα περνάει ένα κακό πέντε. Φεγγάρι θα επανέλθει. Ο Ναή παράνοια, λέει ένας φίλος. Όντως, με αυτά που κάνει ο Ναή, κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Τάσο την ταπεινότητα του Νίστρουπ, που την είδε στις δηλώσεις μετά τον Μπάουκ. Τη ξέχασε, έχει καιρό γύρισμα. Τι είπε μετά τον Μπάουκ, φίλε, ο Νίστρουπ? Τι έχει πει ο Νίστρουπ? Πιο ταπεινός από τον Νίστρουπ δεν υπάρχει. Τι είπε δηλαδή? Ότι έχουμε ομαδάρα και ότι δεν τους βλέπουμε τους άλλους? Τίποτα δεν έχει πει. Και μάλιστα δέχεται συνεχώς προκλήσεις ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός από κάποια επίσημα χέλη άλλης ομάδας. Τίποτα δεν έχει πει. Και μάλιστα δέχεται συνεχώς προκλήσεις ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός από κάποια επίσημα χέλη άλλης ομάδας.

0: πάνω, αν δεν κάνω λάθος, το Λιβάη. Τι άλλο να υπάρχει. Πέναλτι το είδε μόνο Σπάθας. Εντάξει. Άρα δεν είναι πέναλτι αυτό, είδε πέναλτι ο Σπάθας. Το πέναλτι το λαμβάνουμε υπόψη αυτό πάντα. Λοιπόν, τα ίδια έλεγε και για τον Τούρκο και τον Μπενίτεθ και για τον Μιρδίο. Το άλλο έχει δίκιο, φίλε μου, ακριβώς τα ίδια. Τον πίστευα πολύ και τον Τερέμ και τον Μπενίτεθ. Ειδικά τη μέρα που ήρθε, έλεγα τα καλύτερα ότι είναι ο προπονητής που θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό. Απλά εσύ δεν ακούγεσαι τι λέγατε ακριβώς αντίθετα. Δεν πειράζει. Αν ο Βιλένα έχει φύγει, βεβαίως έχει φύγει και έχει πάει και πέσει στη Βίλεμ και ήταν βασικός στην 11η στο μάζο με την Αλκμαρ. Σαββατοκύριακο. Τάσο, όχι μόνο θα το πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα το κάνει και μεγάλη διαφορά του αντιπάλους του, δεν συμφωνώ. Όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά, δεν συμφωνώ. Τάσο, παίρνουμε χαφ, θέλουμε εξτρέμ. Παίρνουμε εξτρέμ, θέλουμε στόπερ. Παίρνουμε φόρ, θέλουμε πρωτάθλημα. Και μέσα όλα, τερματοφύλακα. Και μέσα όλα, ενώ είμαστε πλήρες, ρωτάμε γιατί δεν παίζει ένα και ο άλλο. Σωστό, έχει δίκιο. Δύο καλά είπε χθες ο Νίστρουπ και με πήρε με το μέρος του μέχρι το τέλος. Πρώτον, ηρωνία για τα social με κόκκινες και Καμαρά. Και το δεύτερο, αυτό είπα και εγώ πριν. Και το δεύτερο, όποιος δεν δουλεύει δεν θα παίζει. Ναι, το δεύτερο ήταν και μήνυμα για όλους. Λοιπόν. Τάσος, καλησπέρα σε όλους. Τάσος, Σπάθης είναι η ψυχοθεραπεία μας. Μαζί με όλα το πάνελ και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος κάνει προετοιμασία για τις απόκριες. Μάλιστα. Γεια σου, καλησπέρα. Καλά, αλλά μια ένσταση, παύλα προβληματισμό. Οι τερματοφύλακες νούμερο 2 και νούμερο 3, πάρα πολύ καλή τερματοφύλακες και 2. Ο Κότσαρης, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάση στιγμή να μπει, αν χρειαστεί να παίξει. Πέσει έστω το Πανανακό όπως συντριβεί στην Τούμπα. Και ο Τσάβες ήταν το κορυφαίο γκολκίπερ όσο έπεσε στο Πανατολικό. Τα center back νούμερο 3, νούμερο 4. Κάτρης, πάρα πολύ καλό στόπερ, εξελίσσιμος. Τον είδαμε και πέσει να πέσει, θα το δούμε και φέτος. Ο Πάλμε Μπράουν, αν δεν έχει τραυματισμούς, άρα για να έχει τραυματισμούς πρέπει να πει συνέχεια, για 10-15 εμάς το χρόνο είναι μια χαρά. Τάσο, καλησπέρα, η ομάδα και με τον Σαλάχ Εντίν είναι πλήρως καλυμμένος σε όλες τις θέσεις και με την οτροπία του Δανού περνάει στους παίκτες, πιστεύω θα γίνει καλύτερη, λέει ο Θοδωρής από τα Γιάννα. Ο Άγγελος λέει, έφυγα τόσο γεμάτος από το γήπεδο, σου στέλνω μήνυμα μόνο για καλησπέρα. Τι άλλο. Άλλος φαίνεται πήγε στην ποτήκη του Παναγιώτη και δεν ήθελε κανένα όνομα παίκτη και τώρα δεν ξέρει ποιο να πρωτοπάρει. Εκεί καταλαβαίνεις την ποιότητα πλέον. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, Κέτσε, πες κανένα δύο μηνύματα και κλείσαμε.
1: Λοιπόν, το λάθος και χαλαρότητα, ναι, το είπαμε αυτό. Πρώτα έπρεπε να πάρουν στόπερ και μπακ, δεύτερο γινόμαστε ομάδα έδρας. Λέει τραγικό, μηδέν νίκες εκτός βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να... Δείχνει ότι η ΑΕΚ φέτος δεν έχει κάνει αποτελέσματα εκτός έδρας, okay, αλλά τώρα μην πούμε ότι γίναμε ομάδα έδρας. Είναι νωρίς, Σεπτέμβρης είναι ακόμα. Δεν είμαι καταστροφικός, αλλά η ομάδα έμεινε με 4 παίχτες πίσω και το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι 4 μόνο. Ο Νίκολς δεν κάνει αλλαγές με τους παίχτες που αυτός διάλεξε, είναι περίεργο. Okay. Το είπαμε, ρε φίλε, το επισημάναμε. Αλλά λέω και πάλι, τώρα για ένα παιχνίδι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τι άλλο πρέπει να δίνουν στο Μουκουτί για να φέρουν παιχταρά στο όπερο και άλλα τώρα. Εντάξει, το Μουκουτί δεν τον κρίνουν από ένα μάτς, φίλε. Τον κρίνουν τα πέντε χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και τι έχει κάνει. Κέτσε, έχω τρομάξει με την All Star ομάδα της Πανάθα. Εσύ πώς νιώθεις, Τζον Πάτος? Κοίτα, Τζον Πάτος είναι φέτος ο
0: Παναθηναϊκός. Ο γνήσιος Τζον Πάτος είναι αυτός.
1: Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Η αμυντική γραμμή κάνει κατάξει στο κράτημα της μπάλας με αποτέλεσμα να γίνεται λάθη και να μην εμπνέουν εμπιστοσύνη. Φίλε μου, αυτή η κατάξει στο κράτημα μπάλας είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Που κάνει το build-up δηλαδή είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Τώρα το ότι έγινε ένα λάθος χθες, okay. Είναι όπως την είδες και εσύ τη φάση, δεν έχει να κάνει με το build-up. Για τον απαράδεκτο Κατσίνοβιτς τίποτα, επίσης αν ο Βίντα δεν υπολογίζεται σε αυτά τα παιχνίδια γιατί έμεινε μήπως ασωματοφύλακας Λουκάς. Ρε φίλε, δηλαδή τι να βάζει το Βίντα αλλαγή χθες, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, δεν υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια. Αν δεν έπαιζε ένας από τους δύο, θα έπαιζε ο Βίντα. Δηλαδή, τι ήταν, το βγάλει έξω το Μουκουτί να βάλει τον Βίντα, ας πούμε. Ο Γκατζίνοβιτς αυτή δεν ήταν καλός, όντως. Αλλά στα περισσότερα μάτς που έχει παίξει φέτος είναι από καλός έως πολύ καλός. Οπότε, τι να πω δηλαδή. Τώρα. Αν και οι ρεπόρτερ ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν έλλειψη του ποιοτικού ρόστερ σε πολλές θέσεις που φαίνεται και από τις επιλογές Νίκολης, δεν το έχουμε θέμα. Εντάξει. Νομίζω, αν έχουμε θέμα, θα έχουμε πειλέμα. Όχι επειδή δεν το καταλαβαίνω εγώ και εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται επιθέσεις από αριστερά. Με τον Πίλιο να ανεβαίνουν όλοι για τη σέντρα και ο Πίλιο 9 με 10 να σημαδεύει στα περιστέρια. Εντάξει, έχει αυτό το κακό, γι' αυτό και η ΑΕΚ κινήθηκε να πάρει αριστερό μπακ

0: τελικά πήρε το Λεκογιάννη, να δούμε πόσο θα παίξει. Κατάλαβα, ο Πέλιος έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι όμως είναι πρόβλημα. Τάσο, Φινής και εγώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε αναφορούμε.
1: Ολοκληρώσαμε, ήταν η ρεπόρτ της προηγούμενης δύο ώρες με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Σανάγη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Ενότητας, στον πήγον Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούση και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί?
0: Έρχονται.
1: Έρχεται.
0: Δεν έχει ματς σήμερα.
1: Τι ματς? Ματς. Όχι, ρε. Δεν έχει ματς.
0: Ναι, όχι, ρωτάω. Δεν...
1: Έρχεται ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαναθιανός.
0: Έτσι.
1: Και ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης. Τι είπατε, Υπουργός, κάτι λέει. Κάτι σηκώνει τα χέρια. Τι λέει? Να δουλέψουμε λίγο ακόμα, λέει, πρέπει. Ο τουρίστας λέει έξω ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε. Η υπερορία λέει θα πληρωθούμε.
0: Γιατί τι θέλει?
1: Δεν ξέρω, κάτι θέλει, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται. Τι έχουμε, λέγει.

0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Έτσι. Ο οποίος είναι εκεί επίσημα απέκτηση του Παναθηναϊκού από σήμερα. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Σαλάχ Εντίν, με την ΠΑΕ ανακοινώνει το δανεισμό του Μαροκινού αριστερού μπακ από τη Ρώμα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Ταμπόρδα που αποχώρησε από το μάτς με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Αρνητικά απάντηση ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής, επικαλούμενη τη σύμβασή της για την παραχώρηση του γηπέδου με το Δήμο Νίκαιας. Πουλάρι για την απόκτηση φόρο Ολυμπιακό. Στην κορυφή της λίστας είναι ο 33χρονος Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα και ο 29χρονος Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, με τους ερυθρόλευκους να καταλήγουν σε έναν εκ των δύο. Αντίστροφα για την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης μετρούν οι Πειραιώτες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του staff στο Τριφύλλιο, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψη πράσινη ΚΑΕ. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το τομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Δεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρησε ένα σύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στον ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσοχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου Ελαμπέτ είναι και επίσημο Ρεμί Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από το Θεσσαλικό Κλαμπ με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στο μάτς που ολοκληρώθηκε Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και στο ημίχρονο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό γύρο βόλι θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρωτό σερβί στις 10, κάλυψη από RT2 Sport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούνται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σε τρέχει στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 παίζουν Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο η Ίντερ φιλοξενεί την Ουντινέζε. Για την πέμπτη στροφή στη Λα Λίγκα η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη Real Betis στις 10. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Magenta TV. Στην Premier League κοντράρονται επίσης στις 10 για την τέταρτη αγωνιστική Leeds Newcastle, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Γιώργο μου, θες να πεις κάτι για όλα αυτά? Γιατί
1: σκέφτομαι...
0: εγώ μόνο κατάρες έχω να ρίξω. Όχι. Σε σένα, στο Γιαννίση, στο Sport FM, το διευθυντή.
1: Τι έπαθες πάλι, Καραγκιόζη, και είσαι έξαλλος?
0: Τίποτα, είμαι μια χαρά.
1: Είσαι ο εαυτός σου,
0: απλά. Αυτός, ναι.
1: Ακούω, έχουμε προσεγγίσει πολλές φορές το κομμάτι από διάφορες σκοπιές αυτό που, με το GPS.
0: Όχι από σκοπιές στις οποίες είχες υπηρετήσει στο στρατό.
1: Να ξέρεις ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, εδώ δεν μπορώ να πω.
0: Έχεις φάει τρομερά σκοπέτα.
1: Έχω κάνει πολύ σκοπέτο, ναι.
0: Πώς έχεις κάνει πολύ σκοπέτο?
1: Όμως, φίλε, μπορεί να ήμουν
0: έχω αλλάξει το θέμα συζήτηση που πήγες να θέσεις.
1: Πρέπει να έχουμε κάνει ρεκόρ. Έχουμε ήδη δύο καραγκιόζηδες σε διάστημα 30 δευτερολέπτων. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλο που ήμουν λέσχη αξιωματικών,
0: ναι,
1: βαράγαμε σκοπέτα. Όχι στη λέσχη.
0: Περίμενε.
1: Στη μονάδα.
0: Δηλαδή, υπήρχε σκοπιά ψυγείο, ναι, ναι, ναι, ας πούμε.
1: Φεύγαμε. Τα πηγαίναμε κανονικά και κάναμε το σκοπέτο και τα γυρνάγαμε.
0: Ναι, να σου πω, ήταν βυσματικά σκοπέτα όμως.
1: Όχι, όχι, κανονικά στη μονάδα. Ό,τι κάνανε και οι άλλοι, κάναμε και εμείς. Απλά εμείς ερχόμαστε, πώς το λένε, πακέτο από τη λέσχη απευθείας.
0: Ερχόμασταν πακέτο, δηλαδή, ναι, με delivery πηγαίνατε.
1: Delivery, ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Αλλά ήθελα να προσεγγίσω το κομμάτι από άλλη σκοπιά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε λέγοντας Βάνο Βεντούζα στον Μπαρμπρίζ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι. Η Βεντούζα δεν είναι ένα από τα gadget που εξαλείπονται σιγά σιγά στο Μπαρμπρίζ?
0: Ναι, τώρα που το λες.
1: Τώρα έχουν κυκλοφορήσει όλα, ναι, όλες αυτές οι θήκες, οι περισύγχρονες, μαγκώνουν στον κλιματισμό, μαγκώνουν στο καντράν. Άσε που τα περισσότερα αμάξα πλέον τα καινούργια έχουν δικό τους
0: όταν
1: σύστημα πλοήγης.
0: Όταν χρησιμοποιούσες Βεντούζα έβαζες, ναι, σάλιο. Γιατί νομίζω
1: έχω δουλέψει πολύ Βεντούζα.
0: Εγώ δουλέψω πολύ σάλιο.
1: Με μπασκετάκι.
0: Μπασκετάκι
1: με Βεντούζα, πολύ έχω.
0: Ωραία. Έχεις χρησιμοποιήσει σάλιο? Γιατί ο αστικός, ναι, μύθος έλεγε ότι πρέπει να φτύνεις.
1: Έπιανε, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα δύο φορές. Ένα ήταν το θέμα της Βεντούζας,
1: ναι,
0: που σου λέει για να κολλήσει καλά θέλει, ναι, σάλιο.
1: Με μάτι έτσι.
0: Με κλείσιμο ματιού. Και το δεύτερο είναι σε καταδύσεις,
1: ναι,
0: που σου λένε από τα πρώτα μαθήματα φτύσε τη μάσκα. Λέσαι, όπα, άνθρωπε μου, δεν μπορώ να φτύσω τη μάσκα που τα βάλω στα μούτρα μου.
1: Σίγουρα είστε δίτης.
0: Και όμως, φίλε, τη φτύνεις για να μην θαμπώνει.
1: Ναι, αυτό δεν το ήξερα, αλλά με τη Βεντούζα μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω φάει άπειρες παρατηρήσεις ή και καντιλάκια από τη μάνα μου, επειδή έκανα τάκ και έβαζα τη Βεντούζα.
0: Και δεν ξεκόλαγε μετά.
1: Δεν πήγαινε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έκανα διαχωρισμό καρφωμάτων στη μπασκέτα με τις Βεντούζες, δεν πήγαινε πουθενά.
0: Είχες κάποιον αντίπαλο?
1: Όχι, ρε. Διαχωρισμό καρφωμάτων, Καραγκιόζης δεν θέλει αντίπαλο. Τρίτος Καραγκιόζης, εντάξει. Δεν θέλει αντίπαλο. Τον κάνεις μοναχός σου.
0: Δηλαδή, κάνεις μοναχός
1: σου. Είμαι καλός στα πράγματα που γίνονται.
0: Γενικά νομίζω ότι ήταν μια περίοδο στην οποία λογικά είχε πειραματιστεί πάρα πολύ με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά ήταν τα καρφώματα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Ωραία, πες εγώ ότι είμαι ρούκουνας.
0: Τώρα γιατί με λες φίλο? Είχα συνηθίσει το Καραγκιόζης.
1: Ωραία. Ποιος ήταν ο πιο θρυλικός νικητής καρφωμάτων? Ο Κάρτερ. Ο Κάρτερ. Όχι, κάτι αυτό είναι ο Τάισον Κάρτερ, ήταν του Λαβρίου.
0: Περιμένει για την Ελλάδα, λες.
1: Ναι,
0: για την Ελλάδα,
1: για το,
0: μας.
1: Για το NBA.
0: Όχι, για μένα.
1: Στο διαγωνισμό
0: δεν
1: κάρτερ.
0: Δεν ξέρω αν νίκησε ή όχι.
1: Ωραία. Ο Ντομινίκ Βίλκινς.
0: Σπατ Βέμπ τώρα, να είσαι ένα 65 και να καρφώνει, να είναι φοβερά πράγματα.
1: Ο Ντομινίκ Βίλκινς, όταν συμμετείχε στο διαγωνισμό καρφών, είχε αντίπαλο.
0: Είχε τον Τζόρντιν. Τζόρντιν.
1: Ναι, αλλά δεν παίζανε τα. Δεν μάρκαρε ο ένα τον άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Άρα και εγώ τα έκανα μόνο.
0: Έλεγα μήπω στη μία περίπτωση έκανε ότι είσαι ο Τζόρνταν, στην άλλη έκανε ότι είσαι ο Μίρκο Μιλίσεβιτς.
1: Ναι. Ω Μιλίσεβιτς τα κατάφερα καλύτερα. Ασχορέψουμε
0: τρελά και μαζί με τα παπιά. Έχω να σα πω πάρα πολύ καλά νέα.
1: Όπα.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε 4 ολόκληρα
1: λεπτά. Θα κάνει και ανοίξει το στόμα των Νικολογιάννηδων.
0: Α, και τώρα που το πες, δηλαδή πριν πάμε, λέει ρε Νικόλα, γιατί σε λέει υπουργό τουρισμού άλλος και σου έχει βγει το όνομα, παιδιά, δεν εννοεί εμένα.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Και τον Αραβιανό το λέει.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λάθε
1: μέσα τρέχοντας, διότι είδα τον κύριο Διευθυντή.
2: Ήθελα να πει το που θα στην έλεγα
1: πέρσι,
2: τώρα.
1: Τον είδε. Περιφέρεται εκτός στούντιου και ξύνει το κεφάλι του προβληματισμένος. Λες να φορά εμάς.
2: Πρέπει να δείτε ως γνήσιους λακές της διοικήσεως. Μόλις είδε το δίκα να κυκλοφορεί έξω, έτρεξε. Τέτοιο σπριντ έχει να κάνει από τα 12. Έχει να κάνει ο ακτύπης.
1: Τα 12 γιατί? Τι έτρεγα.
2: Δεν κάνατε στίβο τότε, δεν κάνατε εκεί στη Ζάκη.
1: Κάναμε, ναι, αθλοπαιδιές.
2: Κάνατε
1: άλμα άνευ φορά. 1896.
2: Εσύ και ο τσικλητήρας. Ναι. Ήθελα να πω ότι λατρεύω την τυχαιότητα με την οποία γίνονται τα πράγματα εδώ μέσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα αυτό το κομμάτι παίζει επειδή είναι μια ανοιχτή μια τηλεόραση στην
1: Αθήνα. Που δείχνει στην Αργεντινή.
2: Και δείχνει κάτι άλογα, κάτι υποδρομίες. Και σου λέω Γιάννη, θα βάλω ένα λογάκι.
1: Ναι, να βάλουμε.
2: Κατάλαβε. Όλα εδώ πέρα είναι το πολύ συγκυριακά.
1: Θα έπαιζε κάποιο σποτάκι από την ΑΕΚ του Αλμέιδα.
2: Μπράβο.
1: Λέει Αργεντινή και τα λοιπά. Okay, ναι.
2: Αυτό θα το έκανε ο νέαρχος.
1: Αυτό θα το έκανε σίγουρα ο νέαρχος.
2: Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε με μια πλειάδα θεμάτων σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με θέλει Γιάννης για να συνεχίσει τα ντεξ με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να πιστεύετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε και σήμερα. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Ο πιο θρυλικός νικητής καρφωμάτων, λέει, ήταν ο Χάτσον του Πανιωνίου που είχε σπάσει μπασκέτα.
1: Περίμενε, είχε σπάσει
0: Ελλάδα.
1: Την μπασκέτα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή
0: θρύψαλα την έκανε. Όχι στο.
1: Ωραία, μπορούμε να βάλουμε το σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει σήμερα. Το
1: ξέρω, είμαι ρομαντικός.
0: Ωραία θεματική, λέει, παλιά αξεσουάρ αυτοκινήτου που θυμόμαστε. Εγώ θυμάμαι ένα με πενταψήφιο δείκτη, το οποίο μπορούσες να σημειώσεις τα χιλιόμετρα του επόμενου σέρβις. Ήταν με ροβέλες. Τι είναι οι ροβέλες?
1: Είναι οι ροβέλες. Μήπως θέλει να πει ροβέλες.
0: Μάλλον ροβέλες. Ναι. Αλλά...
1: και ροβέλα, είναι ωραίο.
0: Περίμενε τώρα. Πενταψήφιος δείκτης που σημείωνε τα χιλιόμετρα του επόμενου. Α, σου λέει να θυμάσαι πότε είναι όταν τα φτάσεις να κάνεις το σέρβις.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Αυτό. Κοίτα, το αγαπημένο μου έτσι, παλιωμοδίτικο αξεσουάρ, το οποίο προορίζεται για άλλη χρήση, αλλά το έχουμε συνηθίσει αλλού, ειδικά σε κινητά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Είναι η κομπολόγα στο λευγέ των ταχυνήτων.
1: Ναι.
0: Γιατί το είπα ταχυνήτων.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, η κομπολόγα στο λευγέ των ταχυνήτων.
1: Εσύ σου λέει μπορεί να, μπει, να έμπαινε τότε μέσα ο Μάκης Ψωμιάδης.
0: Να μην, ναι, να μην έχω ένα εφεδρικό.
1: Ένα πρόχειρο, ένα κομπολόι.
0: Θα δεχόταν ο Μάκαρος να πάρει την κομπολόγα από το λευγέ? Είναι δυνατόν?
1: Μπορεί.
0: Μεταχειρισμένη κομπολόγα.
1: Μπορεί.

0: Θέλω να με βοηθήσει να δω αν ο φίλος ο Στέλιος με αποθεώνει ή με κράζει.
1: Ωραία, εγώ
0: για να ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ την επόμενη φορά που θα τον δω.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να καλησπερίσω τα δύο Λερόνια. Να δώσω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον συνοπαδό Ακτύπη που τον χαιρέτησα στο ΆΚΑ στο μάτς με την Κηφισιά. Ο οποίος καθώς έβγαζε το κράνος με χαιρέτησε ως άλλος Αταμάν,
1: ναι,
0: με τις γροθιές ψηλά.
1: Ωραία.
0: Τώρα καλά πάμε. Επίσης να εκφράσω το θαυμασμό για την προσωπική του Μεναγκό.
1: Όπα ρε.
0: Άκου να δεις τώρα. Η οποία είναι ιδιαιτέρως καλονή για τον Ακτύπη. Πάντα, πάντα τέτοια και πρωταθλητές. Συγγνώμη αγαπητές σύντεκνοι, αλλά φέτος ελπίζω να το σηκώσουμε. Να διαβαστεί παρακαλώ, δεν βρίζω αποθεώνω, σε αποθεώνω ρε τρέλα αφού σας λατρεύουμε.
1: Ήταν ένα ωραίο προσβλημέντο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε φτιάχνει την ίδια ώρα που σε μειώνει. Και...
0: και θέλει να ξέρει τι. Ναι. Θέλει μια μαεστρία αυτό. Θέλει μια τέχνη.
1: Αλλά σου αφαιρεί το δικαίωμα να νευριάσει. Γιατί πάνω που λες, όπαρε για την κοπέλα μου, μιλάς έτσι.
0: Ναι, έλατε.
1: Επί τόπου σου λέει, δεν εννοώ.
0: Ξέστε, θα το παίξω ο Παπαγιανόπουλος. Ανιψούλα μου ήταν.
1: Ναι,
0: ένα ρολάκι
1: δηλαδή,
0: για την
1: με λίγα λόγια τώρα σου είπε, πολύ σου πέφτει. Έτσι σου είπε.
0: Έτσι, ναι. Συγγνώμη, σε ποιον είπε σου πέφτει, ρε.
1: Η κοπέλα.
0: Α, είπα και
1: δυνατόν εσένα, ρε. Να, άλλο λέει gadget, παλιωμοδίτικο, ήταν το ραδιόφωνο που έβγαινε και ο μοχλός που κλείδωνε το τιμόνι. Το ραδιόφωνο που έβγαινε, γιατί δεν είναι τόσο παλιό και τώρα υπάρχουν.
0: Ουσιαστικά, περίμενε τώρα, είναι αποσπόμενη πρόσωψη.
1: Ναι, η πρόσωψη.
0: Φοβήθηκα ότι θα
1: παλιά έβγαινε όλο. Ήταν μαγνητόφωνο παλιά. Έβγαινε ραδιοκασετόφωνο ήταν, για το αμάξι.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ο μοχλός,
0: το δεύτερο που είπες...
1: μοχλός που κλείδωνε το τιμόνι. Όχι, δεν ακριβώς μοχλός.
0: Σαν σφυρί ένα πράγμα.
1: Σφυρί ήταν, ναι.
0: Εγώ έχω δει ακόμα τέτοια, ρε φίλε.
1: Ναι, σε αμάξι.
0: Ναι, σε αμάξι, ναι, προφανώς.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: Κάτσε, γιατί βλέπεις τώρα αρχίζουν οι προσβολές από όλους. Λέει ο Άντι, την Πέμπτη θα είναι Φιλαδέλφια, Βλάκας, να το παίξω έχει δύο. Ρε, τι αγνώμονες είναι αυτοί.
1: Εντάξει, ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα.
0: Άστρα.
1: Εδώ, ρε,
0: εδώ
1: ο κόσμος κράζει τον Νίκολη. Δεν θα κράξουν εμένα σήμερα.
0: Εντάξει, γιατί δεν λες τώρα, δεν θα πούμε ποιος και τι. Ο άνθρωπο ο οποίος αποθέωνε τον Νίκολιτς είπε έχει ξεπεράσει και τον Μπάγκεβιτς.
1: Σε διάστημα τριών ημερών έγινε
0: αυτό.
1: Δεν θα πω το όνομα, αλλά κάποιος μπορεί να καταλάβει μόνος του. Mm-hmm. Την Παρασκευή ήταν έχει ξεπεράσει γνωστό Σερβουέλληνα τεχνικό στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Αυτό ήταν αμέσως μετά την ιστορική και μεγαλειώδη πρόκριση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Στο Champions League.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Άρα την Παρασκευή ήταν ανώτερος του πρίγκιπα.
1: Ανώτερος, ναι.
0: Και, χθες,
1: και τη Δευτέρα, ναι, μετά την γκέλα με την Κηφισιά δεν έκανε.
0: Δεν κάνει για τίποτα.
1: Δεν κάνει για τίποτα.
0: Μυρωδιάς.
1: Ναι.
2: Πάθος τρεις μήνες και μετά.
0: Να δούμε ο Αντώνης τι έχει να πει, κυρίως για σένα. Καλή νεσπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, και σε σένα νόητε, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Λέει, θα λέγαμε ότι η χρήση πλέον του σάλιου. Θεέ μου. Η χρήση του σάλιου πλέον τίνει να εκλείψει. Μία οι βεντούζες που σπάνια κυκλοφορούν πλέον. Κάτσε να δω.
1: Ναι.
0: Μία η χρήση κάρτας. Βλέπεις, τα περνάω λογοκρισία.
1: Ναι.
0: Μία η χρήση κάρτας που ψιλοκαταργούν τα μετρητά που έφτυνες για να μετρήσεις.
1: Σωστό.
0: Μία η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων για προσωπικές χρήσεις αντί σάλιου.
1: Ωραία.
0: Okay, τουλάχιστον,
1: ναι,
0: τα λέει ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα, Νικόλα, σπαταλάς κάπου το σάλιο σου πέρα από το να φτύνεις και να λιδωρείς τον ηλίθιο δίπλα σου. Είναι καλό.
1: Έχει δίκιο παρότι, ναι, γενικώς λέει ανοησίες, αυτή τη φορά έχει δίκιο. Και όλο αυτό γιγαντώθηκε μετά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, όπου υπήρχε ακόμα, επιβίωνε λίγο σάλιο, η χρήση σάλιου, να το πω έτσι. Ναι. Μετά εξαλείφθηκε εντελώς.
0: Πρέπει να πω, επειδή σου πει ο πατέρας μου με τις εργολαβίες και τα λοιπά, τότε υπήρχαν τα μετρητά, πάντα είχε δοσοληψίες με ανθρώπους, οπότε ήταν φοβερή μυσταγωγία του να μετρήσουν ποιος χρωστάει σε,
1: ναι,
0: ποιον,
1: ναι,
0: και επομένως να μετρήσουν, ας πούμε, τα 100.000,
1: ναι,
0: 100.000 δραχμές που ξεκινούσαν με το έτσι.
1: Ήθελε και χλέπα αυτό.
0: Πάντα, ναι, πάντα εκείνος που ήταν να πάρει τα λεφτά τα έβρισκε λιγότερα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή έλειπε ένα 5.000,
1: ναι,
0: 5.000. Ένα 5.000, ο πατέρας μου το έβγαζε ένα παραπάνω. Να!
1: Άρε,
0: ένα παραπάνω πράγμα!
1: Άρε, βρε λιγούρι!
0: Τι λένε Παναγιώτη, ένα λιγότερο είναι! Φοβερό, και σάλιο πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει ένα παλιό αξεσουάρ αυτοκινήτου, το οποίο όμως επιβιώνει ακόμα, είναι το αντικλεπτικό μπαστούνι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Σας πληροφορώ ότι σήμερα δεν σου φτάνουν 105 ευρώ για να πάρεις αντικλεπτικό μπαστούνι. Πεθαίνω με το 105.
0: Βλέπεις, τα μέτρησε παραπάνω αυτό.
1: Ναι, δεν σου φτάνει.
0: 95 ήταν.
1: Ένα αξεσουάρ που είχε εκλείψει ήταν μια ζελατίνα την οποία διέθεταν μόνο τα ταξί στο παράθυρο του οδηγού για να το έχει ανοιχτό αλλά ταυτόχρονα να μην μπαίνει μέσα και βροχή.
0: Όχι, δεν το είχαν κατά κύριο λόγο τα ταξί.
1: Κάτσε, το έχω χάσει αυτό εγώ τώρα.
0: Ανεμοθράφτης λέγεται αυτό.
1: Ωραία.
0: Το λέω γιατί είχε και ο πατέρας μου στην Mercedes.
1: Μετσεντέ.
0: Ναι.
1: Έχετε πουλήσει μούρι με ανεμοθράφτη.
0: Με ανεμοθράφτη, ναι, φοβερό. Αλλά ναι, πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και σου δίνει δυνατότητα να
1: γιατί
0: το.
1: Γιατί δεν υπάρχει όμως, αφού φυσάει ακόμα.
0: Να το αφήνει ανοιχτό, αλλά να μην μπαίνει η βροχή.
1: Ναι. Θα είναι ανοιχτό, αλλά δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Φοβερό.
1: Που θα λέγει και μια ψυχή.
0: Αγαπημένο αξεσουάρ σε αυτοκίνητο των 90s, λέω μελέτη, ήταν το διαφημιστικό πετσετάκι συνήθως από ίσκι, ακουμπισμένο στο ταμπλό.
1: Ναι,
0: όλοι είχαν.
1: Ναι, πετσετάκι. Ναι. Από αυτό που είχαν και στα μπαρ,
0: ναι,
1: για να φτιάχνουν τα σφινάκια.
0: Ακριβώς ναι, έτσι.
2: Ακροβατό, παράνομα και ωραία.
1: Το καλύτερο αξεσουάρ, λέει, ήταν το τυγράκι στην πίσω ετασγέρα που κουνούσε το κεφάλι του. Τυγράκι δεν κουνούσε το κεφάλι πίσω, ήταν εξαπλωμένο στην ετασγέρα. Το τυγράκι,
0: ναι,
1: ή κάποιο άλλο ελουροειδές.
0: Το μπερδεύει ίσως με τη γάτα,
1: με το σκυλάκι.
0: Ή το σκυλάκι, ναι.
1: Μπροστά είχε σκυλάκι,
0: ναι,
1: το οποίο έγνεφε συγκαταβατικά συνεχώς.
0: Ναι, δεν κάνω κασόλια.
1: Ήταν σκυλάκι αυτό, σαν να σου λέει ναι, προχώρα.
0: Ο Δημοσέλη λέει, Κοπρίτες, καλησπέρα. Αυτό που εκλείπει πλέον από τα σύγχρονα αμάξια είναι το διακοπτάκι του τσόκ. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε γαμώτο, και μέρα πρέπει να πω ότι μου λείπει.
1: Διακοπτάκι?
0: Ναι, ρε παιδί μου, που άνοιγε στον αέρα που, όταν δεν έπαιρνε μπροστά. Σου λέει, ανοίξει τον αέρα, το τσόκ.
1: Θέλω να το
0: και
1: παίξω.
0: Εμένα μου λείπει αυτό από τις μηχανές πλέον.
1: Δεν θέλω να το παίξω τώρα, πώς το λένε, τζόβενο, αλλά δεν το έχω προλάβει. Το θυμάμαι αυτό εγώ.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, αυτό υπήρχε. Δηλαδή...
1: εργαλείο. Είχαμε μαξάρα, είχαμε σουζούκι. Είχαμε βάλει το καλό.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky. Το Γιάννη το βλέπω λίγο προβληματισμένο.
1: Τι έχει.
0: Τι έχει, Γιάννη.
1: Θες να χαλαρώσεις λίγο.
0: Δεν ακούγομαι καλά. Τα έχεις κάνει χάλια με τον ήχο, ε. Καλά.
1: Διαφημισμένο θα είναι, πάλι μην ασχολείσαι. Διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το μεσημέρι το ίστατο χέρι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Άκο Τζόρτζης, όπως πάντα, ανεμοθράφστης, αγράμματα ζώα, ήταν για τον άνεμο, όχι για τη βροχή. Κάτι το οποίο το δειλεί και το όνομά του. Αν ήταν για τη βροχή, θα πρότεινε να λεγόταν Ιετοθράφστης.
1: Κρατάω το δειλή που είναι γραμμένο με όμικρον γιώτα. Ο άνθρωπος έχει επίπεδο. Μπορεί να το διανθίζει με κάποια μπινελίκια και κάποια. Αλλά
0: και αυτό δείχνει το επίπεδο του.
1: Ναι.
0: Και το δείχνει και το ρίχνει το επίπεδο του. Μια χαρά.
1: Το κορυφαίο ήταν το δέρμα που τύλιγε το τιμόνι για να μην γλιστράει και το οποίο το έδαινε με δερμάτινο σχοινί μέσα από τις τρύπες.
0: Ναι, το θυμάμαι κι αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν λίγο BDSM το. Το τιμόνι.
2: Γι' αυτό πίνουν και ξεχνούν.
0: Πόσες φορές έχει τύχει να πας να φτιάξεις κάτι Κυριακή, Γιώργο?
1: Ναι.
0: Έτσι να φάζε, παιδί μου, αυθόρμητα. Ανοίγεις το ψυγείο και τι, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, δεν πιστεύω να έχεις πτωηθεί από αυτά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, τώρα μπαίνεις στο eFood που υπάρχει, το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και έργα το βράδυ μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Εσύ κάνεις την παραγγελία, μαγειρεύεις και μετά προφανώς με περιμένεις εμένα να με κεράσεις.
1: Ναι.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό, αλλά άμα έρθεις τώρα, ό,τι θέλει προκύψει μετά. Λέει ο Αντώνης, αγαπημένο αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλατό κάθισμα με χάντρες. Πλατό. Πλατή, μήπως εννοεί. Με χάντρες. Θυμάμαι ότι είχε κάτι επενδύσεις για τα καθίσματα.
0: Ναι,
1: οι οποίες είχαν κάτι τελείως άβολες χάντρες.
0: Που μπορεί να ήταν.
1: Χοντρές.
0: Ρε, παιδί μου, να ήταν κοχύλια, ξέρω εγώ, από τη θάλασσα.
1: Τέτοιες χάντρες είχε συνήθως στον προθάλαμο. Πώς θα το πω τώρα.
0: Μας ακούει και ο Τζόρτζης.
1: Ναι, σε προθάλαμο καταστημάτων, εν πάση περιπτώσει, προσφέρουν υπηρεσίες.
0: Ειδονείς.
1: Okay, αυτά τα κρεμαστά.
0: Κατάλαβα τι λες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και
0: ναι.
1: Πολλές φορές τα βρίσκες αυτά με τη μορφή επένδυσης σε καθίσματα.
0: Πιστεύεις ότι συνδέονται μεταξύ των.
1: Δεν ξέρω. Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ βολικό. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: συμφωνώ.
1: Ο κόλλος γινόταν πλακία πάνω εκεί.
0: Επίσης, εμένα ποτέ δεν μου άρεσε μια μόδα που υπήρχε παλιότερα. Θα ξεφύγω από τα αυτοκίνητα.
1: Αν και
0: υπήρχε σε λευγέδες ταχυτήτων.
1: Ωραία.
0: Ή σε καθίσματα τουαλέτας. Δηλαδή αυτό που νομίζεις ότι είναι 3D μέσα, κάτι κοχύλια, κάτι αστερίες.
1: Ναι.
0: Α, το αγάπη μου. Άμα ήθελα θα κατούραγα στη θάλασσα. Πώς το πω. Δεν θέλω.
1: Αγαπημένο αξεσουάρ αυτοκινήτων, μισό μπαλάκι του τένις για να καπακώνεις τον κοτσαδόρο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Πολύ σωστό.
0: Έχει δίκιο. Πάντως φίλος λέει ότι οι ανεμοθράφστες υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει ρε πουθενάδες, λέει, ακόμα ανεμοθράφστες. Έχω βάλει σε αυτοκίνητο του 2017, εγώ και ξέρω.
1: Δεν είπε ο άλλος ότι δεν σου φτάνουν πλέον 105 ευρώ
0: ναι.
1: Για να βάλεις ανεμοθράφστη. Αυτοκόλλητο σηματάκι του Playboy.
0: Έχει δίκιο
1: ναι.
0: Και σε αυτό. Ναι.
1: Ήσουνα, πώς το λένε, ήσουνα μούρια άμα είχες το κουνελάκι από πάνω.
0: Σημαίνει να ήσουν ένας Hugh Hefner.
1: Ναι, ένιωθες ένα Hugh Hefner, ναι.
0: Και ο Ηλίας το λέει πιο σωστά, πιο σωστότερα.
1: Πιο σωστότερα.
0: Αν με ρωτάς, κάτσε λέει, κάτσε για το τσοκ, ότι στην πραγματικότητα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεν έδινε αέρα, αλλά τον έκοβε εξού και το τσοκ.
1: Το πνίξιμο, ναι.
0: Πάλι και εκεί BDSM. Ναι, να το πω, δεν μπορώ.
1: Όπως το βλέπει καθένας. Η επεκτηνόμενη κεραία που υπήρχε και ο μπαμπάς κάθε φορά που έβγαινε το αμάξι καμοστάβριζε για να την κλείσει. Ναι, αυτή η κεραία ήταν ποτέ ανοιχτή.
0: Και δε θυμάμαι. Ναι, θα μπορούσε να είναι ανοιχτή, αλλά ήταν φοβερό πουλμούρ να έχεις εσύ αυτοκίνητο.
1: Με κεραία.
0: Όχι με κεραία. Που πατούσες ένα κουμπί από μέσα και ανέβαινε μόνη τη κεραία.
1: Όπως έβγαινε, από το σακάκι του Βέγγου όταν είδε τη μανούλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω πού ψωνίζει ο φίλος ανεμοθράφστες με 105 ευρώ. Εδώ λέει. Ο Γιώργος από Πολυγονάρα, λατρεμένα μας δουγάνια, οι ανεμοθράστες υπάρχουν ακόμα και σήμερα και βάζουν πολλοί άνθρωποι ακόμα στα μάξια τους. Το κόστος είναι στα 30 με 50 ευρώ.
1: Ορίστε.
0: Οπότε προηγούμενοι φίλες έχουν πιάσει λίγο κότσο.
1: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: επιτέλους λίγη ποιοτική μουσική, ρε Καραγκιόζητας. Χαιρετισμούς από τα βάθη της Σουηδίας.
0: Να είσαι
1: καλά, ναι.
0: Ξυλοκόπος σαν άνθρωπος.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ρε μπας οι ανισόρροι που προηγούμενοι το έπαιζαν τίποτα γκρι καμάκια και φάγανε χιλόπιτες. Τέτοιο σκάλωμα με τον τουρισμό. Έχει ένα δίκιο.
0: Ναι,
1: έχουν μια μικρή εμπάθεια.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης παίρνει το μέρος σου, άρα θα τον μπανάρω.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά λέει. Ο Μαραθιανός καρδιάς μας θέλει που ο Γιώβης δεν μπορεί να σμπρώξει ούτε με τους γοφούς.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ρε φίλε, τι ευκαιρία έχασε.
1: Εγώ το είδα και το ξέρω. Ο γιος μου, ο μικρός. Από το βάνει αυτό.
0: Ψιλοάμπαλος, ε.
1: Ψιλοάμπαλος και μικρός.
0: Ναι.
1: Το βάνει αυτό. Ένα από τα δύο θα το βάλει.
0: Εντάξει, έχει βάλει πιο δύσκολο ο Γιώβης.
1: Εντάξει, να λέμε, όταν έχει βάλει τα δύσκολα να λέμε μπράβο ναι. Λούκα. Όταν χάνει τα άλλα να λέμε Λούκα τι χάνει. Δεν είναι κακό.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει.
3: Yeah.
0: Ο Τζόρτζι ο Ένστολος λέει: καλησπέρα, είμαι η Ανόητη, καλή εβδομάδα. Έχω να δηλώσω ότι έχω κάνει πολύ καλύτερη ζεμπεκιά από μου κουντί σχεδόν 20 χρόνια πίσω σε μάτς γάμα τοπικού δράμας. Άκου, σιταγρή.
1: Σιταγρή.
0: Εννοεί αγρή με σίτο. Δηλαδή, για να καταλάβεις την ορθογραφία.
1: Ναι.
0: Σιταγρή εναντίον Ερμείο Χειρού. Άκου να δεις. Είμαι στη μεγάλη περιοχή των Σιταγρών, μου έρχεται σιρτή σέντρα, μισό γκολ. Και εγώ στρίβοντας το κορμί μου για να σουτάρω, βρίσκω με τις τάπες την μπάλα, φέρνω μια σέρτικη σβούρα και ξαπλώνω στο χορτάρι φαρδής πλατής. Να δω τι θα πει γι' αυτό ο Κρόιφ του Γαϊτανίου. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο κλισέ. Ένα δεύτερο, για να το συνδέσω με το Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάθε χρόνο έχει 2-3 τέτοια.
0: Έχει.
1: Δηλαδή θα τα κάνει 2-3 τέτοια. Αλλά χθες ξεπέρασε τον εαυτό του γιατί και πρώτα έκοψε τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν το επιχειρήσεις κόπημα, δεν μπορείς να το κάνεις. Να κόψεις τον εαυτό σου.
0: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Και μετά έπεσε κιόλας.
0: Ναι, ο κάψερος.
1: Δηλαδή, τα έκανε όλα, τέλος πάντων.
0: Μαγιά του Μακέντα πρέπει να πω στη φάση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, που κάνει τα κουνάκια εκεί πέρα.
1: Τι μαγιά, μπροστά του τη βρήκε την μπάλα.
0: Ρε, παιδί μου. Αν πάρουμε ως παράδειγμα εσένα.
1: Αν δεν σούταρε,
0: ναι. Δηλαδή, ναι. Ο μέσος επιθετικός σου λέει: σιγά που θα τη δόκω τώρα.
1: Θα τελειώσει μόνο μου. Εγώ είχα σκαρφαλώσει κάγκελο.
0: Η Άννα λέει: το μπαμπά μην τρέχει, το έχετε πει. Ναι, και αυτό έχει εκλείψει.
1: Για τον μπαμπά μην τρέχει, έχει εκλείψει.
0: Πιστεύεις ότι.
1: Και
0: αυτό...
1: είπαν η αυτοκόλλητη Παναγίτσα.
0: Ναι. Το μπαμπά μην τρέχει συνδέεται με το πρόβλημα τη υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχουμε αρκετού μπαμπάδε, διότι δεν υπάρχουν παιδιά να του κάνουν δώρο αυτό το απέσιο μπαμπά μην τρέχει.
1: Όχι, ίσω δεν υπάρχουν πλέον.
0: Να βάλουμε η μισκούμπρια μπαμπά μην τρέχει, θα τρέχω.
1: Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πλέον παιδιά με οδηγική συνείδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε να το δούμε από αυτή τη σκοπιά.
0: Αυτό. Θα έκανες δώρο στο παιδί σου κάτι αντίστοιχο, παιδί μου, μην τρέχεις, όταν θα του παίρνεις το πρώτο του αυτοκίνητο. Γιατί δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό.
1: Ίσα-ίσα. Τα παιδιά χρειάζονται νουθεσίες.
0: Σωστό. Σε άλλον δίνεις χάδια,
1: φίλια και αγκαλιές. Ο φίλος ο Σταύρος λέει: εγώ είχα μπαντάνα δεμένη στον καθρέφτη του πεζό 106 μαζί με δεντράκι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μπαντάνα, ήτανε.
0: Μπαντάνα. Πεζό 106.
1: Χαμηλωμένο σίγουρα.
0: Είμαι σίγουρο, λέει, πες μου τι εξάθμιση φόραγε.
1: Ίσως και νέον από κάτω.
0: Μπορεί. Σε παρακαλώ.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Λέρες. Έχω καιρό να δω μπύλες κάθισμα. Και σε μπίλια έβγαινε αυτό.
0: Αυτό
1: η επένδυση.
0: Που έλεγες,
1: ναι. Που έπαιζαν κυρίως σε ανοιχτά πανεπιστήμια και στην Τουρκία είδα και χρυμπαρένιο τιμόνι με σεμπενδάκι δίπλα. Τα είναι με πολύ μερακλειδικά. Τα έχουν ακόμα. Τα κρατάνε αυτά στην Κωνσταντινούπολη ειδικά.
0: Ο Χάρη Μπελατσόντε λέει: καλησπέρα, μανάρια ζωγραφιστά. Ένα αξεσουάρ αυτοκινήτου δεκαετία 75-85 ήταν οι ζώνες ασφαλείας. Λέω αξεσουάρ γιατί κανένας δεν τις φορούσε. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο. Κάποιοι μάλιστα τις κόβανε. Δηλαδή έπαιρνε ένα καλό ψαλίδι εκεί πέρα και τι έκοβε. Δηλαδή, εντάξει, με ενοχλεί.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μουλού, ο οποίος είναι πρίτανης κινητού πανεπιστημίου, στέλνει και πιστήρια. Λέει: και αυτό που έχω ρευλάκι στα τζάμια μου, τι είναι, λέει, αφού έχουν εξαφανιστεί οι ανεμοθράφτες.
0: Ναι, τα ταξί έχουν ακόμα ανεμοθράφτες.
1: Ναι.
0: Μπορώ να δω τον ανεμοθράφτη του.
1: Θα στο δείξω τώρα, ναι. Τον για ύπνο και έλα, έλα για μια στιγμή. Είναι δυνατόν να μην έχει αναφερθεί, λέει, ακόμα το φωτάκι του Κιτ.
0: Ναι, κάποιοι το είχαν βάλει.
1: Και δουλευόταν αυτό.
0: Ναι, ναι, κάποιοι το είχαν βάλει και να πηγαίνει έρχεται αυτό το κόκκινο φωτάκι.
1: Πηγαίνει ερχόταν αυτό το κόκκινο φωτάκι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Πόπο, έχουν στείλει και ο Γιάννης αυτό το μπαμπά μην τρέχεις. Δηλαδή, ρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, εμένα θα με έκανε να τρέχω. Θα έλεγα, μισό λεπτό. Δεν έχω παιδιά. Άρα, δεν είναι καν δικό μου το αυτοκίνητο. Πάτα.
1: Γυροσκοπική ποτηροθήκη. Λέει εδώ ο φίλος.
0: Είναι γυροσκοπική ποτηροθήκη, ρε φίλε.
1: Αυτή που μπορούσε να κάνει και λιγμό.
0: Γιατί δηλαδή, να κάνει λιγμό. Αν είχε ένα πλόκο μπροστά.
1: Μπορεί να ήταν τσαχπίνικο το ποτό σου. Πολλοί δρόμοι, ο ταλέντ και επιγράφες. Πολλοί τεμπελχανάδες, όπως ο προσωπικός μου πατέρας, λέει ένας
0: ναι.
1: εδώ. Βαριόντουσαν να κουβαλήσουν το κασετόφωνο από το αυτοκίνητο σπίτι και το έβαζαν κάτω από το κάθισμα. Τέσσερα μας είχαν πάρει. Λέει, έχεις προλάβει, λέει, τα χρόνια που ο δεξιός καθρέφτης ήταν αξεσουάρ και έπρεπε να πληρώσεις έξτρα.
0: Σοβαρά μιλάμε. Ναι. Ο δεξιός καθρέφτης.
1: Ναι, ο δεξιός, δηλαδή δεν έβγαινε, σου λέει.
0: Ναι, γιατί υπελόγιζαν
1: ναι.
0: ότι θα έχεις οδηγική συνείδηση και δεν θα έκανε προσπέρες από δεξιά.
1: Μπράβο. Καλά, εντάξει, χρειάζεται για δεξιός, βέβαια.
0: Ναι,
1: αν μιλάμε για καθρέφτη, ναι.
0: Έχει δίκιο ο φίλος ο Ιούδας ο Ισκαριώτης.
1: Ναι.
0: Κάτι που θα μπορούσε να είχε πει και ο Χριστός. Στην προηγούμενη περίπτωση, δεν το παίζει ο Χριστός. Λέει το κλασικό μπαμπά μην τρέχεις. είχε εικόνα της Παναγιάς από τη μία και από την άλλη θέση για φωτό της οικογένειας. Έχει δίκιο, έτσι πήγαινε κανονικά.
1: Λοιπόν, θες να σου πω μια πολύ μεγάλη έλλειψη που ευτυχώς τη διορθώνει εδώ ένας φίλος.
0: Για πες.
1: Νομίζω, Λέρες, έχετε ξεχάσει το πιο ξακουστό. Γούνινα πολύχρωμα ζάρια να κρέμονται από τον κεντρικό καθρέφτη. Και συνήθως οι ζαρούκλες αυτές είναι μεγάλες. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τίποτα ζαράκια.
0: Εντάξει, γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και με γουνάκι, έτσι, λοιπόν, πρόστιχο.
0: Το θέλω το γουνάκι σου. Έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής και δέχομαι που λέει μου τι τα έχετε κάνει. 105 ευρώ κάνει τον μπαστούνι που κλειδώνει το τιμόνι. 30 με 50 ευρώ. Κάνει ο ανεμοθράφτης. Γιατί δεν έχουμε χορηγό μια εταιρεία εξαγωγής προϊόντων αυτοκινήτου.
1: Ο Νίκος λέει: θέλω να μου πείτε αν είχατε δει πριν το 2000 παιδικό κάθισμα αυτοκίνητου. Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Τι παιδικό κάθισμα. Εγώ τα έχω ξαναπεί. Εγώ κοιμόμουν, γυρίναγα με το χωριό και κοιμόμουν στην Εταζέρα.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Περίπου στα 6 με 8 το παιδί έπρεπε να ξέρει να οδηγεί. Τουλάχιστον τρακτέρ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Δύο κολλιές στην πλατεία έπρεπε να μπορεί να τι κάνει.
0: Δηλαδή θα το έστελνε τρίτη, τετάρτη δημοτικού.
1: Τι μου θα το έστελνε άμα δεν ξέρει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε φίλε, η φίλη μας η Άννα, η οποία σήμερα, δεν ξέρω πόσο καιρό ακούει, αλλά σήμερα έχει στείλει τα πρώτα μηνύματα εδώ στο Facebook.
1: Ναι.
0: Λέει ότι παλιότερα κρεμούσαν στον καθρέφτη, λέει, και ένα παπουτσάκι από βαφτιστικό.
1: Από βαφτιστικό?
0: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί.
1: Οπότε... Κάτσε, κανονικό παπουτσάκι.
0: Κανονικό βαφτιστικό.
1: Για να λέει βαφτιστικό, το φόραγε το παιδάκι.
0: Δηλαδή, τι, άμα είχε βαφτίσει το παιδί σου, έπρεπε να πάρει παπουτσάκι.
1: Αυτά τα παπούτσα,
0: ναι,
1: κυκλοφορούσαν σε μπρελόκ.
0: Σε μπρελόκ.
1: Μπορούσε, ναι, μικρή, όχι βέβαια βαφτιστικό, όχι κανονικό μέγεθος, αλλά ήταν ένα μπρελόκ που εκείνη, ήταν η εποχή με τους ευχούλιδες και τα τέτοια. Ναι, ήταν, κυκλοφορούσε σε μπρελόκ και ένα παπούτσι.
0: Καλά, το μεγάλο
1: σκάρι ήταν νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα αξεσουάρ στο παρμπρίζ εκεί κοντά. Δηλαδή υπήρχε χώρο για να δεις.
1: Ήταν για τα κλειδιά μόνο.
0: Α, ήταν μόνο για τα κλειδιά.
1: Αλλά μπορεί να οδηγούσε και να κρεμότανε το παπούτσι από το κλειδί του αυτοκινήτου, κατάλαβε.
0: Φοβερό. Και πες ότι είσαι ο Αναστόπουλος ή ο Αντωνιάδης που είχε να κερδίσει το χρυσό παπούτσι ως, ναι, πρώτης κόρης στην Ευρώπη.
1: Ναι, πας με αυτό.
0: Θα...
1: αυτό το μαύρος με το χρυσό παπούτσι.
0: Ο μαύρος, ναι, κάτι τέτοιο. Ο Σπύρος λέει, έχει αναφερθεί το κομπολόι και τα 177 κομποσκήνια, ναι, στο Λευγέ ταχυτήτων που έκαναν κλίκι κλίκι και νόμιζε ότι ήταν πρόβλημα το αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: ιστερόγραφος. Ιστερόγραφο λέει, πατέρας χαμηλώνει ράδιο, να ακούσουμε τι θόρυβο κάνει το αμάξι και εμείς λέει δεν παίρναμε ούτε ανάσα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο γιατί τα αυτοκίνητα τότε ήταν και καλοδιατηρημένα και ολοκένουργια. 40-50 ετών το καθένα. Οπότε. Και πατέρας ήξερε.
1: Και αν έκανε φασαρία την ώρα που προσπαθούσε να ακούσει, ακολουθούσε Παναγίτσα και όχι αυτή που ήταν κολλημένη στο παμπρίζ δίπλα από τον μπαμπά μην τρέχεις. Φωτάκια λέει. Τα πιτσιλιστήρια νερού στο παρμπρίζ.
0: Αυτό ομολογώ, δεν τώρα το θυμάμαι.
1: Πρέπει να είναι, ήταν ψηλό, ξέρεις, ψηλό.
0: Κάτι τύπου μπλε.
1: Ναι, όχι μπλε, και κόκκινα νομίζω κυκλοφορούσαν.
0: Υπάρχουν ακόμα ανεμοθράφιστες, έχω και εγώ από αυτές, λέει ο Λέτα Γρίφ, και οι παλαιοί επιστήμονες βάζανε κουρελού στο κάθισμα γιατί απορροφούσε τον υδρότα.
1: Ναι, σκέψω αυτή η κουρελού, τι DNA είχε μαζέψει μετά.
0: Φοβερό.
2: Επειδή σας ακούω σε όλη
0: τη διαδρομή,
2: είστε αστεί γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Και γελοί τύποι.
1: Ναι. Πες έχετε... μας κάτι που δεν ξέραμε. Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει,
1: ναι.
2: Δεν έχετε πει ένα από τα πιο σημαντικά αξεσουάρ.
1: Τώρα ξέρεις τα πεις κάποιον.
0: Γι' αυτό ήρθες, ε.
2: Κάποιον... Μπορεί να το έχω ακούσει.
1: Α, είμαι σίγουρος θα πεις κάποιο.
0: Το ποιο?
1: Εντάξει ρε, τα σάκι τι.
2: Τι. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοκίνητα στα καινούρια. Παλιά υπήρχαν 3-4, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Α, έχω δίκιο, ε.
1: Έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν πλέον.
2: Και ενώ δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου, προσέξτε.
1: Δεν βγάζουν, εντάξει.
2: 3-4, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο.
2: Έχω δίκιο, ε.
1: Έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν πλέον.
2: Και ενώ δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου, προσέξτε.
1: Δεν βγάζουν.

0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω το σκυλάκι τεμπέλη σε αυτοκίνητο. Μπήκα πριν μια εβδομάδα σε ταξί που με το ζόρι τσουλούσε στο δρόμο, ένα μαύρο χάλι μέσα.
1: Ναι.
0: Και πάνω στο ταμπλό είχε το σκυλάκι τεμπέλη, ο μύστης ο πρίτανης του κινητού πανεπιστημίου.
1: Δεν ξέρω τι λέγεται σκυλάκι τεμπέλη. Ο τεμπέλης ήξερα ότι είναι αυτό, ξέρεις, το δεξί χέρι που
0: αφήνει το χέρι, ναι.
1: Κάποιοι, ξέρεις, αγοράζουν αυτοκίνητο, δεν ενδιαφέρονται για κυβικά, υποδύναμη.
0: Πρώτα κοιτάνε το τεμπέλη.
1: Σου λέει, για να δω πόσο μεγάλο είναι ο τεμπέλης.
0: Αυτό σέβομαι εγώ αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα αυτό που στέλνει ο Κώστας ο Πολλές Καρδιάς μας. Λέει κορφαίο αξεσουάρ η μπλούζα με χοντρή διαγώνια ρίγα από τον αριστερό ώμο προς τα κάτω για να φαίνεται από μακριά ότι φορά ζώνη.
0: Άκου
1: υπήρχε
0: τώρα
1: τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή τι τύπου, όσο λένε, εθνική Περού, ξέρω εγώ.
1: Κάπως έτσι, ναι. Καλό. Αεροτομές και spoiler, λέει ο Άκης Σαμπολίτς.
0: Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να θέσουμε. Κάποιες φράσεις οι οποίες πρέπει να επιλείψουν κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει μπει στην εξίσωση, κάνει αγώνα δρόμου. Τα έχουμε πει αυτά, νομίζω. Έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για φράσεις που πρέπει να εξαλειφθούν.
1: Και εγώ προσπαθώ να τις βγάλω από το δελτίο, δηλαδή.
0: Ναι, αγώνα δρόμου. Για εξίσωση.
1: Εξίσωση δεν έχω πει ποτέ, ούτε λέω. Ναι.
0: Εγώ είμαι και τη θεωρητική κατεύθυνση.
1: Παλιότερα
0: εσύ...
1: υπήρχε, ας πούμε, η φράση αγώνα δρόμου κάνει ο Μαραθιανός για να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Και λες, αφού δεν μπορεί, έχει θλάσει. Πώς κάνει αγώνα δρόμου.
0: Πού να τρέξει. Γιατί χωρίς θλάσει, πόσο αγώνα
1: δρόμου. Εδώ με κράξανε. Δεν ξέρω αυτό που στέλνει ο φίλος ο Τάσος.
0: Mm-hmm.
1: Αγαπημένο αξεσουάρ συνήθως σε φορτηγά.
0: Ναι.
1: Άναβε με το φρενάρισμα καρδιά με κόκκινα λαμπάκια και έγραφε I love you.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ακούγεται ωραίο όμως. Ακούγεται ωραίο. Κάτσε γιατί είχε και ένα ωραίο μερακλείδικο.
1: Αντίστοιχο πάντως έχει στείλει και ο Δημήτρης από Αμέρικα.
0: Ναι.
1: Με επιγραφή πίσω που λέει κράταμε σε απόσταση σαν να είμαι πεθερά σου.
0: Ωραίο. Γενικά κυκλοφορούσαν τέτοια αυτοκόλλητα για το πίσω μπαρμπρίζ με εξυπνάδες.
1: Ναι, με εξυπνάδες.
0: Τα έπαιρνε από τη ρεζέρβα αυτά. Τώρα κάνω διαφήμιση. Λες,
1: από τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου.
0: Όχι.
1: Απέσιο.
0: Έχω προλάβει, λέει, στο αυτοκίνητο του παππού μου μικρό βαζάκι που έβαζε βασιλικό με νεράκι για να το μυρίζει. Η Μιχαέλα σας έστειλε, λέει, και μήνυμα λατρείας για το Σταύρο μου να το διαβάσετε. Καταρχάς να το χαίρεσαι, Μιχαέλα. Δεν το είδαμε το.
1: Μήπως εννοεί το δικό μας ο Σταύρο και τον θεωρεί και δικό της.
0: Εντάξει, ο Σταύρος είναι όλων. Φτάνει για όλους.
1: Στο μεταξύ, εσύ ήξερες ότι του Σταυρού που είναι σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, και λέω, ωραίο. Έχουν σήμα το Σταυρό, δηλαδή προσπαθούσα.
0: Ωραίο, crossover.
1: Να δω τη σύνδεση. Τέλος πάντων. Βεντούζα στο παρμπρίζ, λέει ο Στέλιος. Σημειωματάριο, δεν το ήξερα. Αλυσίδα περασμένη μέσα από πράσινη μάνικα, διαχωριστικό μπροστά και πίσω του οδηγού. Α, με πελάτη σε ταξί.
0: Ναι.
1: Έτσι τα έχει γράψει. Δεν θυμάσαι που υπήρχε ένα διαχωριστικό.
0: Σαν... Α, με αλυσίδα,
1: με αλυσίδα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Λέει, δεν μπορεί να περάσει από εδώ και μπρος.
1: Σε όλα τα Honda, μεταλλικό ταμπελάκι βιδωμένο που έγραφε Αφή Σαρακάκι. Ναι, εντάξει, το θυμόμαστε αυτό, Στέλιο από Ιρλανδία.
0: Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, λέει ο Παναγιώτης. Μην ξεχνάτε το CD που κρεμόταν από τον κεντρικό καθρέφτη. Υποτίθεται για να μπερδεύει το ραντάρ ταχύτητας της αστυνομίας.
1: Τι αστικός μίσος.
0: Συγγνώμη, κάτσε αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Εγώ ήξερα ότι το CD διώχνει τα περιστέρια. Δεν ήξερα ότι μπερδεύει και τα ραντάρ.
1: Και ο φίλος ο Δημήτρης λέει υπήρχαν και τριπλές εικονίτσες με Ιησού.
0: Ναι.
1: Παναγία.
0: Σωστό.
1: Και Άγιο Χριστόφορο.
0: Σωστό.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος, εκτός από πολιούχος του Αγρινίου.
0: Προστάτης των οδηγών.
1: Είναι και προστάτης των οδηγών.
0: Ναι, γι' αυτό έμπαινε στην τριπλέτα.
1: Τι ακριβώς. Περίμενε, άμα είχες ένα Άγιο Χριστόφορο, χρειαζόσουν ένα ιερόσακο.
0: Ναι. Καλό θα ήταν να έχεις. Δεν προλαβαίνει όλα ο Άγιος Χριστόφορος. Ο φίλος ο Σάκης λέει: κίτρινη φυλή με ανεμιστήρα στο ταμπλό.
1: Ναι.
0: Για το άπλωμα μασχαλίλας και υδρότα σε όλο το χώρο, χωρίς κυπαρίσι αρωματικό. Τι να το κάνεις, λέει άλλωστε. Σου λέει, αυτός δεν έχει ανάγκη να βάλει το. Πώς το λένε, Pine Tree.
1: Pine Tree. Ναι, με το Pine Tree. Ναι, και αυτό που λέει τα αυτοκόλλητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, λέει ο Άγγελος από Χίο. Που εγώ, λέει, είχα δει ένα που έγραφε τρέχω αργά για να φτάσω. Εμένα μου άρεσε. Παλιότερα σε φορτηγά που έδειχνε ένα βελάκι αριστερά και έγραφε γρήγορη.
0: Ναι.
1: Βιαστική, μάλλον. Και ένα βελάκι από τα δεξιά, απελπισμένη.
0: Ναι. Εντάξει, καλό είναι. Αυτό καλό είναι που εκλείπει πλέον. Επειδή. Καλησπέρα. Έχω κατάστημα με αξεσουάρ. Είναι ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα του ανεμοθάνατου.

0: ναύστη. Επειδή ασχολούμαι πιο πολύ με τα φορτηγά, πρόσφατα βρήκα σε κουτί με αναγραφόμενη τιμή 5.000 δραχμές. Κολοδακτήλι με ελαττήριο, έτσι το γράφει, έτσι το διαβάζω. Που το έβαζαν οι φορτηγατζίδες κολλητό. Α, κολοδάκτο το διόρθωσε μετά. Κολλητό στο ταμπλό του φορτηγού.
1: Βέβαια, να σου πω.
0: Το. Αυτό εδώ.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ο χαρακτηρισμός κολοδακτήλι μου άρεσε περισσότερο.
0: Γιατί τα λέμε δακτήλια, να ξέρει. Δηλαδή, δεν είναι περίεργο.
1: Ναι, το μπρελόκ που του φύριζε για να βρει τα κλειδιά ή το σκυλάκι που κουνάγαμε με το κεφάλι, το είπαμε, λέει ο Γιώργος. Μπρελόκ που του φύριζε για να βρει τα κλειδιά.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ακούγεται ωραίο, αλλά πρώτη φορά τα ακούω. Τι έχουμε διάλειμμα. Πήγαμε στις 7.
1: Ναι, ναι. Καλά.
0: Πριν το κάνουμε, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί. Εσείς παίζετε, θυμάστε ότι ισχύει το 21 Plus και παίζετε υπεύθυνα και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες δυνατά.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Σαλάχ Εντίν. Με την Πέρα ανακοινώνει το δανεισμό του από τη Ρώμα. Ήρθε για το πρωτάθλημα. Οι πρώτες δηλώσεις του Μαροκινού αριστερού μπακ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Ταμπόρδα που αποχώρησε από το μάτς με τον Πανετολικό με ενοχλή στον προσαγωγό. Αρνητικά απάντηση ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλίου ή εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής. Στις επαφές με τη Θέλτα για τον 33χρονο φόρ Μπόρχα Ιγκλέσιας προχωρά Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, καθώς ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ φέρεται να προκρίνει αυτή την περίπτωση. Παραμένει στη λίστα 29χρονος Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν όψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. Έξετα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλιο, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το ατομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Δεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος, θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρησε ένα σύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μανού Γκαρθία. Ποδοσφαιριστής του Βόλου έλαβε την επίσημη ρεμή Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από το Θεσσαλικό Κλαμπ με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του 23χρονου Ρουμάνου Εκστρέμ Οκτάβιν Ποπέσκου από τη Στεάου Βουκουρεστίου ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά. Ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματείας απονεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Το 2-2 στη Superbet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, ανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Την νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό γυροβόλιο θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίσης 10 κάλυψη από RTL Sport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπο του Super Cup Handball. Σε 3:30 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Μετρήσεις αναμετρήσεις ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις 7:30 παίζουν Como, Parma, Torino, Roma. Στις 10:15 Ίντερ φιλοξενεί την Ουντινέζε. Για την πέμπτη στροφή στη La Liga, η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη Real Betis στις 10. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Manzanta TV. Στην Premier League κοντράρονται επίσης στις 10 για την τέταρτη αγωνιστική Leeds Newcastle, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Μας κράζει ο φίλος ο Γιώργος που δεν ξέρουμε τον μπρελόκ που του σφύριζε και έβρισκε τα κλειδιά σου. Ναι. Λέει, είναι δυνατόν, ρε. Γινόταν, λέει, χαμός στη δεκαετία του 80. Εντάξει, τώρα δεν οδηγούσαμε τότε. 7 στους 10 το είχαν.
1: Δεν είχα γεννηθεί τότε. Τι...
0: Όπως κάναμε για να γυρίσει η κοπέλα, σφύριζε και αυτό και η κοπέλα μας έβριζε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω πραγματικά.
0: Εγώ, παιδιά, πατέρας μου δεν είχε τέτοιο.
1: Δεν είχε.
0: Ίσως για να μην έχει προβλήματα με τη μάνα μου.
1: Εντάξει, ο πατέρας τώρα. Μπορούσα από τη μερτσέντα τώρα μέσα να σφυράει έτσι. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Εγώ πελασκόνα. Την ομορφιά της να
1: αρχίσει να χάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο μετά τις 7. Για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω, εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6, την εκπομπή δύο λέτες μόνο. Με θέλει Γιάννη για να συνεχίσει να αντέξει. Με το υποχθόνιο χαμόγελο που δείχνει ότι κάποια ανοησία ετοιμάζει για μετά. Λέει ο φίλος ο Τόλης, από gadget πατέντες που έβαζαν στα ταξί ήταν και το πλαστικό λουλουδάκι που κρεμόταν από πίσω από το ταξί και ακουμπάει την άσφαλτο, δείχνει ότι γιώνει το αμάξι. Αυτό που σου έλεγε και ο άλλος νωρίτερα για τη γείωση.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Εγώ το θυμάμαι το λουλουδάκι, αλλά δεν είχα καταλάβει ποτέ τι κάνει.
0: Λουλουδάκι.
1: Ναι, ναι, ήταν σαν λουλουδάκι αυτό που λέει. Λοιπόν.
0: Η μπλούζα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι αυτή η διαγώνια Περού ή
1: River Plate.
0: Ράγιο Βαγεκάνο.
1: River Plate. River,
0: λέει, είναι ναπολιτάνικη πατέντα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, οκ, okay, μπράβο, μπράβο στους αδερφούς μας, στους Ιταλούς.
1: Τεράστιος αετός αυτοκόλλητος στο καπό, λέει ο Ευθύμης από την Καλυθέα. Ναι, μεταξύ μας τώρα, σε αυτοκόλλητο θα την κάνουμε όλο. Είναι η Κρήτη.
0: Με Κρήτη, ναι. Okay.
1: Πιο δυνατό αυτοκόλλητο.
0: Εγώ είπα, αν τέλος πάντων ποτέ επιστρέψω.
1: Στους δρόμους.
0: Όχι στους δρόμους, στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα παραβάλω.
1: Το λέω.
0: Μια Κρήτη από πίσω για να το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Αυτό το βάζεις και ακόμα και αν δεν είσαι κριτικός. Είναι ένα gadget που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι.
0: Ναι. Και ο Τάσος τώρα μιλάει στην ψυχούλα μου, κάπως έτσι θυμάμαι πάντα το αυτοκίνητο του πατέρα μου, το Τουότα όμως.
1: Το Τουότα, ναι.
0: Το αγροτικό, το καλό.
1: Διπλοκάμπινο.
0: Καλησπέρα, με σχέδεσαι. Αργότερα ήρθε το διπλοκάμπινο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε, άπειρα άδεια πακέτα τσιγάρων διακοσμούσαν το παρμπρίζ. Ως συνήθως το έβλεπες, λέει, συνήθως σε αγροτικά και σε ημιφορτηγά. Ναι. Ναι.
1: Λειτουργούσε σαν μια άτυπη χωματερή.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι του ταμπλό, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντα χαιρόμουν. Και από εκεί νομίζω ότι έχω πάρει τα παραδείγματα έτσι, για τον νευρικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω
1: δύσκολες καταστάσεις. Υπερβολικός είσαι, ναι.
0: Τον πατέρα μου να προσπαθεί να βρει κάποιο σχέδιο για κάποια οικοδομή,
1: ναι,
0: και να πετάει 250.000 πακέτα τσιγάρα δικά του.
1: Ναι.
0: Α, είμαι στο διάλογο, βάλε.
1: Είδες τώρα.
0: Νίνα, πού είναι τα χαρτιά μου μετά.
1: Πάντα
0: έφυγε η μάνα μου, ξέρεις.
1: Άμα κάπνιζε καρέλια, θα το είχε σημειώσει απάνω.
0: Εκεί θα γινόταν τα σχέδια, ναι.

0: Λοιπόν, πες του Γέρου για το δελτίο να μην κάνει σαρδάμ, γιατί νομίζουμε ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Λέει, έκανε δουλέψει σαρδάμ σήμερα.
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι τόσο λέει απολαυστικό που αυτοσαρκάζεται και γελάει μόνο του.
1: Αν έκανε ένα και γέλασε.
0: Μπράβο σου.
1: Τι να κάνω, κάτσω να πεθάνω.
0: Όχι, ρε.
1: Για εσά θα πεθάνω, ρε κορόιδα.
0: Θα γίνει και αυτό σύντομα, αλλά ναι.
1: Εσύ, πολίτη ακόμα. Να το, αυτό εδώ είναι το μπρελόκ που του σφυρίζει και σου λέει, σου σφυρίζει και κύριο για να βρει τα κλειδιά σου. Πουλείται λοιπόν ακόμα. Δεν βλέπω την τιμή.
0: Το έχω ξαναδεί ποτέ μου.
1: Ούτε εγώ. Εμένα θα μου χρειαστεί αυτό. Μπορώ να βάλω και στο κινητό. Όλα τα χάνω εγώ.
0: Αν επεκταθεί η κουβέντα και σε αξεσουάρ Νταλίκα, ναι. Είναι πιστεύω άξια λόγου η μπάλα προσαρμοσμένη πάνω στο τιμόνι, ώστε με το ένα χέρι να στρίβει το υπερμεγέθες τιμόνι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, αυτό...
0: Πολύ πρακτικό.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήλευα αυτό. Δηλαδή,
1: είναι πολύ πρακτικό.
0: Είναι δηλαδή μπορεί, έχω κάνει τη σκέψη να το βάζα και στο δικό μου αμάξι. Παρόλο που δεν είναι Νταλίκα.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Σου λέω δεν τη βρίσκω με τη δίσκο.
0: Πρόσεξε, πάντα υπάρχει ένα άκυρο μήνυμα που δεν έχει καμία σχέση με τη θεματολογία, ας την πούμε έτσι,
1: ναι,
0: της εκπομπής. Ας την πούμε εκπομπή.
1: Okay, ναι.
0: Ο Ντένις Ντέργκαμπ,
1: ναι,
0: φτάνει πια με όσες γυναίκες στο σούπερ μάρκετ σου πετάνε τα πράγματα και πριν προλάβεις να ανοίξεις σακούλα σου πετούν τα πράγματα του επόμενου. Αυτό μίλησε την ψυχούλα μου τώρα. Ναι. Είναι άκυρο, το ξέρω, είναι άσχετο. Αυτή η μανία δεν σου δημιουργεί ένα φοβερό άγχος? Έχουμε ήδη αρκετό άγχος πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, κάποιες φορές και φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται άλλο, μην τυχόν και φάω. Είτε φάω καμιά κονσέρβα στη μάπα, είτε φύγουν τα πράγματα και δεν προλάβω να τα βάλω στη σακούλα.
1: Έχω εξήγηση γι' αυτό θα ήθελα, αν μπορούμε σιγά-σιγά να βάλουμε το τσιπάκι από παπαροκάδες.
0: Ναι.
1: Διότι δεν φταίνε ούτε οι κυρίες στα σούπερ μάρκετ, ούτε εμείς που δεν προλαβαίνουμε.
0: Αλλά.
1: Φταίει, ρε Καραγκιόζη,
0: ναι,
1: το barcode ή το χάραγμα του Αντιχρίστου. Διότι παλαιότερα,
0: ναι,
1: τη δεκαετία του 80, πριν έρθει το χάραγμα του Αντιχρίστου,
0: ναι,
1: έπρεπε να πληκτρολογήσει την τιμή και να κάνει επιτόπου την πράξη σε μία.
0: Ωραία.
1: Τώρα απλά το σκανάρει από πάνω και φύγει. Δηλαδή το κάνει έτσι αλλιώς πολύ γρήγορα. Αντίχριστος
0: φταίει. Ωραία, έχω κάθε διάθεση να τα βάλουμε με τον Αντίχριστο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ταμείας δεν μπορεί να κάνει ένα κλικ πιο αργά? Δηλαδή. Καταλαβαίνω βέβαια ότι και εκείνη την πιέζουν.
1: Την πιέζουν, λέει, άλλο δεν έχει να κάνει.
0: Δεν τα βάζω με τους εργαζόμενους τώρα. Το κεφάλαιο θέλω να χτυπήσω.
1: Περισσότερο εμένα με εκνευρίζει η κυρία ή ο κύριος που αργεί επιδεικτικά να πάρει τα κολοπράματα του. Δηλαδή 10 πράγματα έχεις.
0: Ναι.
1: Σου έχει δώσει και την πάρα πολύ ωραία σακούλα. Πρόσεξε.
0: Είσαι στο ταμείο μέχρι 10 τεμάχια.
1: Την έχει αλλιώσει και την έχει ανοίξει. Ναι, ακούστηκε ωραία αυτό.
0: Αυτό ακούστηκε
1: πολύ. Αλλά για τη σακούλα, γιατί σε βλέπει ότι είσαι ρούκουνας και δεν μπορεί με.
0: Δεν πιάνουν τα χέρια σου.
1: Δεν πιάνουν τα χέρια σου, ρε παιδί μου. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει τα χαρτομάντιλα, τα πορτοκάλια, τέλος πάντων 5-6 πράγματα που έχει να τα βάλει μέσα. Τι στο καλό σε καθυστερεί τόσο.
0: Εντάξει. Πολλές φορές. Έχω σκίσει σακούλα από το άγχος μου. Δηλαδή από αυτό. Ναι, να κάνω γραμμένα Παναγία. Δεν προλαβαίνω. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Και την έχω σκίσει από τα νεύρα μου. Τέλος
1: πάντων. Αφού πιάσαμε την κουβέντα για τα σούπερ μάρκετ, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμη και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το e-food έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Γιατί μπαίνεις πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκεις το σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα, είναι έτσι κι αλλιώς ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο, να κάθεσαι εκεί να περιμένεις πόση ώρα θα πάρει? Άστο.
0: Όχι.
1: Και ανεργοί θα μείνουν παντού οι
0: αστυνομοί. Και σιρήνα, λέει, με την είχα, δεν την είχα παρατηρήσει. Έχει σιρήνα μέσα. Ναι.
1: Λοιπόν, παλιά έβαζαν, λέει ο Ηλίας, ανεμιστήρα στο ταμπλό. Οκ, okay,
0: ναι,
1: το είπαμε. Κονσόλα για το κασετόφωνο. Τι είναι η κονσόλα για το κασετόφωνο?
0: Έξτρα κονσόλα.
1: Έξτρα κονσόλα.
0: Ναι.
1: Όργανα πίεσης και μπαταρίας, η στάθμη της μπαταρίας. Η κονσόλα έπιανε το κάτω, από το κάτω μέρος του ταμπλό μέχρι πίσω στο χειρόφρενο.
0: Δεν το έχω.
1: Ο Ηλίας από Λευκοσία λέει οδηγός αστικών λεωφορείων, άρα ξέρει.
0: Υπερτεράστια κονσολιέρε, βάλε ένα κουπέ αποβάσιο που τον έχει λησμονήσει τελευταία. Έχει δίκιο.
1: Ναι,
0: έχουμε καιρό να παίξουμε κουπέ. Να σημειωθεί, λέει, το γεγονός ότι κάθε φορά στον ακριβώς προηγούμενο από σένα έχει θέμα το POS και δεν περνάει την κάρτα ή έχει τελειώσει το χαρτί των αποδείξεων, κυρίως όταν βιάζεσαι.
1: Ναι, σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή, όταν βιάζεσαι, λειτουργούν ανάποδα τα πράγματα. Έχει δίκιο ο φίλος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ?
4: στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: έχει έρθει αυτό το μήνυμα τώρα, είναι τελευταίο.
1: Στο κουπέρε, Καραγκιόζη.
0: Άκουμα, σχετίζεται, γιατί λέει φίλος, μπαίνω στα μάξι με το ραντεβού μου.
1: Ναι.
0: Βάζω μπροστά. Ανοίγει το ραδιόφωνο.
1: Το ραντεβού μου.
0: Που είναι μόνιμα στο Sport FM και ακούω τον ακατανόμαστο να ουρλιάζει. Στην έχει σαλιώσει και στην έχει ανοίξει. Γουρλώνει η κοπέλα τα μάτια. Όχι, περιμένουμε τη συνέχεια.
1: Θα επανορθώσουμε με κουπέ τώρα.

0: αρέσει. Το βλέπω τώρα από τη φίλη μας την Όλγα, το έχουν στείλει κι άλλοι. Εσύ επιβεβαιώνεις, ειδικά στις Ιταλίκες, ότι το καλύτερο ντεκόρ είναι σε μεδάκι, στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, ναι. Ως άλλο κεφάλι κριτικού.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Δεν θυμάμαι αυτό κινητά. Okay.
1: Με... Καταρχάς η κριτική.
0: Σαρίκι.
1: Σαρίκι είναι, δεν
0: ναι,
1: είναι σε μένα.
0: Λέει.
1: Ναι. Δεν το παίρνουμε, συγγνώμη, Όλγα. Δεν το παίρνουμε από την τηλεόραση και βγαίνουμε έξω. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ το σε μεδάκι σε αυτοκίνητα.
1: Σε Νταλίκα. Και μάλιστα στην πάνω μεριά και στη
0: τώρα κατάλαβα.
1: Σαν κουρτινάκι.
0: Ακριβώς. Όχι πάνω στην εταζέρα,
1: τέλος
0: πάντων.
1: Όχι, ήταν
0: πάνω ψηλά.
1: Κουρτινάκι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ήταν το στην Ιταλία.
0: Αυτό
1: το...
0: λογικά είναι από τα πρικιά του οδηγού.
1: Ναι.
0: Από τον μπαούλο έχει βγει.
1: Ναι, ναι. Μόνο εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω την ατάκα με το ραντεβού μου.
0: Με το ραντεβού μου,
1: έτσι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή περίμενε. Με το ραντεβού. Άρα αυτό είναι για μία χρήση αυτό το προσωνύμιο. Δηλαδή, αν συναντηθείς και δεύτερη φορά, είναι ακόμα το ραντεβού σου.
0: Μετά, την τρίτη φορά πρέπει να του δοθεί.
1: Τι εννοείς, η κοπέλα ή το παρατσούκλι.

0: Και ο φίλος ο Χρήστος στέλνει φωτογραφία, ναι, την οποία έχει τραβήξει τώρα, κολλημένο σε φανάρι, δεν οδηγάει. Λέει και ειδού η απόδειξη, μπαλάκι τένις σε κοτσαδόρο μόλις τώρα. Και πραγματικά, γιατί να το κάνεις αυτό?
1: Να τραβήξεις τη φωτογραφία ή να έχεις τον μπαλάκι?
0: Όχι, γιατί να έχεις τον μπαλάκι στον κοτσαδόρο ή κοτσαδούρα, έτσι. Κάποιοι λένε η κοτσαδούρα.
1: Έτσι το λέτε εσείς?
0: Όχι, είπα κάποιοι. Ναι.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ένα εστιατόριο, λέει. Δεν ξέρω τώρα και πού είναι αυτό. Να το ανοίξω.
0: Θα με είναι καλό, θα γνωρίζω.
1: Στο Τορόντο. Ένα μπεργκεράδικο στο Τορόντο.
0: Ναι.
1: Έδωσε στα πιάτα του ονόματα από είδη γραφείου, ώστε οι πελάτες να μπορούν να τα περνούν στα επαγγελματικά έξοδα. Οπότε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ας πούμε το πρώτο μπέργκερ που βλέπω λέγεται απλό μεταλλικό σειραπτικό. Παραγγέλνεις συνθηματικά, κλείνεις το μάτι. Πώς πήγαινε ο στους απαράδεκτους και ζήταγε την παπαρίγα την καλή, ναι, και ήθελε να πάρει τσόντα. Έτσι,
0: ωραία,
1: συνθηματικά.
0: Όμως, ρε παιδί μου, να βάλει και άλλους CAD μέσα.
1: Ναι, έχει διάφορα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καλώδιο HDMI με πλεκτή επένδυση.
0: Και γαμέ, φοβερό αυτό.
1: Αντάπτορα είναι τα αναψυκτικά από ό,τι βλέπω εδώ. Ενσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο. Και σου λέει,
0: ωραίο, ωραίο.
1: Όλα πάλι, αυτά είναι για τα βιβλία.
0: Τα email σου φιλά. Ο Νίκος λέει: απαραίτητο gadget ταξί και ειδικότερα ταξιτζή αποτελεί και το καρό κοντομάνικο που κάμισο με το τσεπάκι στο στήθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, μεγάλη παράληψη. Είχε εξελιχθεί σε gadget,
0: ναι,
1: το σηματάκι των τελών κυκλοφορίας.
0: Ρεσί.
1: Που εκεί έπρεπε να γίνει μια ωραία χειροτέρα. Εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός. Είχα ζοριστεί πολλές φορές στο αμάξι του προσωπικού μου πατέρα που έβλεπα να το έχει κολλημένο όπως να είναι. Έπρεπε να είναι όλα στοιχισμένα, ωραία, ωραία.
0: Καρονικά.
1: Το ένα δίπλα στη χρονιά του, το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι, για να γίνει ένα ωραίο ψυχιδωτό εκεί.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε, ναι.
1: Ναι, και πολλές φορές πήγαινε, μπαμ, το κόλλαγε όπως να είναι και δεν μπορούσα να ηρεμήσω εγώ στα μάτια.
0: Σε είχε εκνευρίσει.
1: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, πραγματικά τότε, ας πούμε, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, φαντάζομαι εκεί πέρα, υπάγετο. Τι πίστευε.
1: Ναι, πολύ αυστηρή τότε.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά πόσα τέτοια να χωρέσει, φίλε. Χωρίς να χάσεις και οπτικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι θα πήγαινε αυτή η δουλειά.
1: Τι σου λέω, ο συνοδηγός δεν χρειάζεται να βλέπει.
0: Έτσι αλλιώς δεν βλέπετε. Το ραντεβού σου, φίλε.

0: Το μπαλάκι στον Κοτσαδόρο είναι υποτυπώδες μέτρο προστασίας για να μην σημαδεύεις τον πίσω όταν παρκάρεις, λέει.
1: Α.
0: Άρα το κάνει δηλαδή από ενσυναίσθηση ο.
1: Μπράβο.
0: Πώς το λένε. Ο μπροστά, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί δεν πάει να βάλει μισή μπάλα μπάσκετ. Να είναι μεγαλύτερη προφύλαξη, να το πω έτσι.
0: Παίζουν και τα αυτοκόλλητα σιγά τις πόρτες. Εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, ναι. Φίλε Στέφανε.
1: Η Βερόνικα Ιτεναβίτσα λέει: το σαρίκι το κριτικό το έχω δει και σε λευγή αυτοκινήτων. Κορυφαίο εξωτερικό αξεσουάρ στο μεταξύ στην Ιταλίκα, τα ανθρωπάκια της Μισελέν.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά τα βάζανε μπροστά, να το πω έτσι. Μπροστά και πλάι.
0: Ναι, και στις πόρτες θυμάμαι εγώ.
1: Και στις πόρτες.
0: Το αυτοκόλλητο, δεν λες τώρα.
1: Όχι αυτοκόλλητο, σαν. Αγαλματίδιο, σαν ένα μικρό Όσκαρ.
0: Αγαλματίδιο.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι ο λάτρες ήσασταν.

0: Ο φίλος εδώ λέει: Baggers, τους λέμε εδώ στα ξένα, και βάζουν τα πράγματα στη σακούλα. Όταν πρώτο ήρθα, πήγα να πιάσω σακούλα να βάλω τα πράγματα και μου έριξε δολοφονική ματιά. Δεν φταίει το barcode, αλλά η κατάργηση της θέσης εργασίας που υπήρχε παλιά και στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε και στην Ελλάδα.
0: Υπήρχε σακουλάς δηλαδή.
1: Περίμενε. Ήταν επίσημη θέση του σούπερ μάρκετ ή απλά.
0: Τι λέει, έτσι ισχυρίζει το φίλο στο τόπο.
1: Έρχεται ένα καψερό και σου λέει: Δώσ' μου ένα από την νερό.
0: Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, ξέρει ποιοι ήταν μπάγκερς ή τι σακουλάδες. Στην τελευταία έξοδο, την ταινία, το Rita Hayworth.
1: Ναι, okay.
0: Που είναι, πώς το λένε, εντελώς διαφορετικός ο τίτλος. Δεν θυμάμαι τώρα τον αγγλικό, γι' αυτό τα λέω έτσι.
1: Ναι, είναι λίγο παράξενο.
0: Όταν βγήκανε με αναστολή οι δύο και ο δεύτερος, ο Μόργαν Φρήμαν, ήταν σακουλάς.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Έβαζε τα γκρόσερι μέσα.
1: Ιδέα
0: για τον μπάγκερ τώρα. Μου πούλησε μούρι και ήθελα να κάνω ρελάντς.

0: Ναι, και το βλέπω το αγαλματίδιο, έλα να το δεις και εσύ. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Εντάξει, άμα εσύ είχες πιρέλι λάστιχα, ναι, να πω έτσι.
1: Α, ναι.
0: Έβαζες μισή.
1: Στην Γιανταλίκα είναι αυτό. Γιανταλίκα.
0: Ναι, Γιανταλίκα, ναι, πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό ήταν στην πάνω, σε γωνία.
0: Ναι, κάπου
1: εκεί. Σε γωνία της, του Μπαρμπρίζ ήταν. Στην Κύπρο δουλεύετε ακόμα ο Σακουλάς. Είναι θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπράβο τους, μπράβο.
0: Okay, ναι,
1: και πολύ καλό. Ούτως ή άλλως εμείς το υποστηρίξαμε ως θέση εργασίας. Ποτέ δεν είναι κακό να υπάρχουν παραπάνω θέσεις εργασίας.
0: Είμαι σίγουρος ότι το κάνει καλύτερα και από μένα και από σένα αυτό που λέμε με τη Σακουλά.
1: Οτιδήποτε.
0: Και όπως λέει και φίλος, εσύ έχει έρθει πολύ ώρα το μήνυμα και τώρα δεν μπορώ να το βρω ακριβώς. Αλλά έχει δίκιο. Σου είχε τύχει εσένα σε ηλικία τρυφερή, 6, 7, 8 ετών.
1: Ναι.
0: Είσαι με τη μαμά σου στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Είστε στη σειρά. Και σου λέει, αγόρι μου, κράτα εδώ τη σειρά, γιατί ξέχασα να πάρω κρασί του πατέρα σου, λέω. Και ξαφνικά, έντρομος, συνειδητοποιείς ότι έφτασε η σειρά σου, είναι η μάνα σου
1: μέσα.
0: Δεν είναι εκεί.
1: Πρέπει να τα βάλεις εσύ μέσα.
0: Και πρέπει να συνεννοηθείς. Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις ιδέα.
1: Έχεις δύο εχθρικές κυρίες άνω των 55-60 να σε κοιτάζουν με αηδία.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει τα έλεος δεν μπορεί να βάλει δύο πράγματα στη σακούλα.
0: Αν είναι δυνατόν. Και λες τώρα.
1: Ήταν τεράστιο άγχος αυτό.
0: Και τώρα θα έρθει η μαμά, γιατί ναι, εγώ δεν έχω λεφτά
1: θα
0: να πληρώσω.
1: Θα έρθει η μαμά.
2: Τι για με δέρνει ο Βοριάς.
1: Τώρα που αυτό που μου είπες μου θύμισε μια ατάκα. Την έχουμε ακούσει ως, στη γειτονιά από το απέναντι παράθυρο. Τότε τις εκείνες τις εποχές που δεν υφίστα το body shaming. Ήταν ένα παιδί που ήταν τροφαντό.
0: Ναι, okay.
1: Παχουλό. Και του έλεγε η μαμά, το ακούγαμε τα δέντρα. Άκουσε, του λέει τι είπε ο γιατρός. Είσαι χοντρός και πρέπει να κάνεις δίαιτα.
0: Α, το είπε και ο γιατρός.
1: Ναι, στο παιδάκι, έτσι κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Είσαι χοντρός και πρέπει να κάνεις δίαιτα. Του λέει, το βράδυ θα σου φτιάξω μόνο ένα αυγό να φας. Και έκανε το παιδί. Όχι, μαμά, όχι μόνο ένα αυγό.

0: Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά ήταν... πόσο ωραίο ήταν όλο αυτό που είπες. Πόσο ωραίο. Και πόσο λάθος. Πόσο ωραίο.
1: Εκείνες τις εποχές ήταν τα πράγματα λάθος. Το έργο λεγόταν. Το έργο, μου αρέσει το λέμε έργο. Λεγόταν Τελευταία Έξοδος δεν τα έχει έργο. Ναι, Νίκο, αυτό είπα. Ήταν ο ελληνικός τίτλος αυτό. The Shawshank Redemption, νομίζω είναι το.
0: Ναι, σωστά. Και όχι The Last Redemption.
1: Shawshank Redemption, ναι.
0: Shawshank Redemption.
1: Όχι social, ρε. Shawshank.
0: Shawshank, ναι.
1: Το γράφει όλο φίλο social την
0: εντάξει, υπάρχει και το ταφενιά, ρε.

0: Επίσης, κάποια εποχή είχαν βάλει μονά ζυγάκια στα ταξί και τους είχαν επιβάλει δίπλα από την πινακίδα ταξί στην οροφή να βάλουν αντίστοιχα μια μικρότερη με το μη ή το ζήτα και ανάλογα την ημερομηνία έψαχνες για ταξί μη ταξίζ.
1: Ρε φίλε.
0: Έχει δίκιο.
2: Το βραδάκι, γιαουρτάκι.
1: Α, και ο Άγγελος Απολίτης, το θυμάται, λέει ναι, να είσαι ο επόμενος στο ταμείο και ο μπαμπάς πουθενά.
0: Τι εννοεί?
1: Αυτό που σου είπα εγώ με το μαμά. Ότι του έχει τύχει με μπαμπά αυτού νου.
0: Α, εντάξει.
1: Να του είπα πατέρας του. Πατέρας πιθανότα, στα ουίσια.
0: Πατέρας πιθανότα τον έχωσε. Δηλαδή, ναι. Δεν τον έβαλε να κάνει τη δουλειά, εννοώ αυτό.
1: Ελπίζω ο φίλος που είναι με το ραντεβού του να έχουν αλλάξει ένα διάφορο. Έχουν γίνει. Και όλο έκανα πίσω-πίσω για να μην έρθει η σειρά μου.
0: Λοιπόν, περίμενε όμως, γιατί ήρθε η σειρά μας να την κοπανίσουμε. Έχει πάει 7 και μισή. Ναι. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Το ακούμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρες στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων», για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της Μύτης στο σενάριο, τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ταυτότητα που γράφει.
1: Ο Δημήτρης Μαυροειδής σε κράζει. Πες του μουσλί, καλά πήγε στην Τρίπολη.
2: Άλλο σοβαρό αυτό, ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Πού ήταν όλοι αυτοί που κράζουν, πού ήταν, πάνε μόνο στη Φιλαδέλφια και κάνουν προμενάδες.
1: Με 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
2: Πού?
1: Στην μπασκετική ΑΕΚ.
2: Γιατί η Μαυροειδής ήταν εκεί?
1: Όχι, αλλά λέω μήπως βγάλει κανένα δελτίο.
2: Τον πήγε τσιριλιό.
1: Όχι, ρε! Κάποιος δεν πρέπει να βάλει πλάτη για την ομάδα.
2: Ναι,
1: μια απουσίες έχει.
2: Απλά λέω ότι όλοι αυτοί απ' έξω.
1: Ναι.
2: Έτσι πάνε και κάνουν εκεί τους, στη Φιλαδέλφια τους Μαϊντανούς. Και όταν. Και δεν πάει και στην Τριπολιτσά να φέρει
1: και
2: το διπλό.
1: Και με COVID λέει αυτός ο Μαυροειδής. Δεν γάστρεντερ, δεν πιάνει τίποτα.
2: Ναι. Ένας άλλος φίλος επανέρχεται στο θέμα του σούπερ μάρκετ και λέει: κλασικές κυρίες που όταν έχουν λίγα πράγματα για να πληρώσουν,
1: ναι,
2: δεν σε ρωτάνε αν είναι να περάσουν, αλλά βγάζουν κάτι αναστεναγμούς να τις προσέξεις, μπας και τις αφήσεις.
1: Κοίτα, εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις κάνω ότι είμαι γιατρός.
2: Ναι.
1: Και λέω: για να αναστενάζεται έτσι, είναι καρδιακό το πρόβλημα.
2: Α, κάνεις διάγνωση.
1: Ναι, με τη μία.
2: Ναι.
1: Θέζεται πάνω της.
2: Κοίτα, εγώ κάνω τον κουφό. Εσύ κάνεις τον γιατρό, εγώ κάνω τον κουφό.
1: Καλό, καλά κάνεις, ναι.
3: Σταμπάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό.
1: Ο Γιώργος από το Κοροπή λέει: το πιο σπαστικό είναι σε γερμανικό σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Α, εννοεί γερμανική αλυσίδα που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα.
2: Okay,
1: το έχω
2: ναι.
1: δει και εγώ πολλές φορές. Συνήθως λέει: ψερονίζει ο άλλος 100 ευρώ εμπόρευμα και αντί να πάρει 5-6 σακούλες, παίρνει κάτι κούτες και περιμένεις μια ώρα για να χτίσει το τέτρις. Το έχω δει να συμβαίνει αυτό.
2: Α, ναι, εντάξει, ναι, και αυτό είναι.
1: Έχει όμως μια οικολογική συνείδηση. Λέει: θα τα βάλω στην κούτα.
2: Λοιπόν, επιστρέφει ένας άλλος στο θέμα των αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ναι. Έχουμε αναπτύξει πολλά ζητήματα σήμερα. Η αλυσίδα καλυμμένη με λάστιχο ποτίσματος που διαχώριζε τα μπρος από τα πίσω κάθισμα στο ταξίδι.
1: Ναι,
2: το είπαμε
1: το
2: και πριν.
1: Το
2: ναι.
1: Το ο Αντώνης λέει: παρακαλώ, απαντήστε η παντρεμένη της εκπομπής.
2: Mm-hmm.
1: Σε φωτογραφίζει.
2: Ναι.
1: Μεγαλύτερο φόβο είχατε όταν σας έστειλε η μαμά σας στο σούπερ μάρκετ και ξεχνάγατε κάτι, ή τώρα που μπορεί να σας στείλει η γυναίκα σας και πάλι να ξεχάσετε κάτι?
2: Καταρχάς, εμένα δεν με στέλνει κανείς πουθενά, πάω μόνος μου.
1: Παιδιά, έπρεπε να δείτε τη μαγιά με την οποία το
2: είπαμε. Αρκετή μαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κατά δεύτερον, εμείς σου έχω πει: δουλεύουμε σούπερ μάρκετ με παραγγελία πλέον.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η food και έτσι.
2: Η food και έτσι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όχι, εγώ παίρνω λίστα μαζί μου.
2: Ναι.
1: Και καμιά φορά που παίρνω την πρωτοβουλία να πάω στο
2: σούπερ. Παίρνεις μόνο τη λίστα?
1: Παίρνω μόνο.
2: Εννοώ από τα πράγματα.
1: Εκτός αν
2: έχεις
1: μιλάμε...
2: τέτοια αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι, εκτός αν μιλάμε για αλκοόλ. Εκεί θα περάσω. Θα μου ανοίγετε, σας παρακαλώ.
2: Εκεί πρέπει να στον έχουν φραγμένο. Πώς είναι τα αλυσιδάκια που λέει εδώ?
1: Κανονικά, κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Απλά με εκνευρίζει που καμιά φορά παίρνω την πρωτοβουλία. Από μόνος μου να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω 5-6 πράγματα.
2: Ναι.
1: Και μπορεί να γυρίσω στο σπίτι και λέει: γιατί δεν μου το έπες να σου πω κι εγώ ότι ήθελα κάτι? Και λέω: εδώ ήσουν, ας πήγαινες εσύ.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν πήγες εσύ να με ρωτήσεις, θέλεις κάτι, αγάπη μου?
2: Γιατί εκνευρίστηκες και μόνο που το θυμήθηκες.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν.
2: Ακούγεται βιωματικό.
1: Και σε συζήτηση μεταξύ, αναμεταξύ ζευγαριών,
2: ναι,
1: που υπόθηκε αυτό, μου έκανε ρελάνς το άλλο ζευγάρι,
2: ναι,
1: και τον κοίταξα τον συνάδελφο με μεγάλη
2: συμπαθία,
1: που λέει: και εγώ όλο αυτό του λέω, ακόμα και όταν με έχει ρωτήσει και αγάπη μου θέλεις κάτι από το σούπερ μάρκετ, μια σοκολάτα, και του έχω πει τίποτα, αυτός γιατί έρχεται λέει με άδεια χέρια? Λέγα, μα το σαν νιώσου, σε ρώτησε.
2: Ναι.
1: Και είπες ότι δεν θέλεις τίποτα. Γιατί
2: λέει,
1: έπρεπε
2: γιατί
1: να.
2: Δεν με σκέφτηκε, σου λέει.
1: Μα ρώτησε!
2: Πρέπει να τη σκεφτείς και την ώρα που είσαι εκεί.
1: Γι' αυτό εγώ λέω: αγάπη μου, έφερα και ένα μπουκάλι τζιν.
2: Που
1: μου αρέσει.
2: Που μου αρέσει, μπράβο. Σόσανγκ είναι το όνομα της φυλακής. Σακουλάδες υπάρχουν ακόμα. Απλά κάνουν και άλλα καθήκοντα, λέει ο Νίκος από την Πασαντίνα.
1: Πασαντίνα. Oh.
2: Thanks for the company. Ναι, τις είπαμε τις κλασικές κυρίες. Λοιπόν, μεγάλος σακουλάς ήταν και ο Μάγος Γιωβάνη. Είχε μοιράσει πολλές, λέει. Από τότε έχουμε να δούμε μπάλα. Υπερβάλλεις τώρα λίγο. Υπερβάλλεις τώρα, έχετε να δείτε. Δηλαδή, αυτό ρε φίλε, γκρινιάζουν και οι Ολυμπιακοί. Από τότε λέει έχουμε να δούμε μπάλα. Από τον Γιωβάνη. Τότε έχω πάρει 1000 πρωταθλήματα, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Ο Τζόρτζιο λέει: θέλουμε πιο δυναμική επιστροφή του κυπελούχου Ελλάδος, κατόχου EuroLeague, κατόχου Basketball Champions League, Δημητρίου Μαυροειδή, στα δρόμενα των Λερών, ιδανικό αντίπαλο δέος για εσάς τους βλάκες.
2: Ας έρθει όποτε θέλει ο Μαυροειδής, είναι ανοιχτή η πόρτα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Θα σκύψει λίγο και θα μπει.

0: Πρέπει να μας παίρνετε σοκολάτα και χωρίς να σας το ζητάμε, λέει η Μιχαέλα. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Εσύ θα την πάρεις και θα εκτιμηθεί.
1: Ναι, βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Δημήτρης οδηγάει πλέον αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας και έχει στείλει και φωτογραφία που προσπαθεί να βάλει το σεμεδάκι.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει.
2: Ωραία.
1: Και όπως γνωστός παράγων μπασκετικής ΚΑΕ έβριζε την εταιρεία για τα προβλήματα, και το ίδιο κάνει και ο Δημήτρης. Μέσα, πού να βάλω το σεμεδάκι, δεν χωράει.
0: Στον καθρέφτη.
1: Το έχει πάρει από τον πύργο, το έχει φέρει από τη γιαγιά του.
0: Τα βλέπω όλα υπερμεγέθη αυτό το άμα. Και στον καθρέφτη, τι έχει κρέμα σουτιέν. Τι είναι αυτό.
1: Δεν είναι σουτιέν, είναι αυτό το σαρίκι που λέγαμε πριν.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, κάνει τη δική του λεζάντα και λέει: πείτε στον Παντόφλα ότι είμαι 11 χρόνια παντρεμένος και έχω πάει στο σούπερ μάρκετ μία φορά, και αυτή γιατί δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Καλά. Σου λέει για ψυχαγωγία πήγε ο Μητσός.
1: Είμαι σίγουρος ότι σε θεωρεί τόσο άχρηστο που ούτε σε ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορείς να πας, Δημήτρη.

0: Οι γυναίκες μας στέλνουν σούπερ μάρκετ για να γελάνε με τις φίλες τους και να φτιάχνουν περιεχόμενο. Ξυπνά τα αδέρφια, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας στείλουν εκεί ή κάπου αλλού για να φτιάξουν περιεχόμενο.
1: Ναι, όντως.
0: Το περιεχόμενο υπάρχει ούτως ή άλλως.
2: Εσύ θα απαντήσεις το φίλο που λέει σως, λέρες, βοήθεια. Το έχει στείλει 7.000 φορές
0: ναι.
2: το μήνυμα. Η γυναίκα μου ήρθε, λέει, με θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Το πρώτο μας παιδί έχω χεστεί πάνω μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Συμβουλές. Ο Ηλίας από Εγάλεο.
0: Ηλία μου, τώρα θα πέσεις και θα κολυμπήσεις. Ναι. Τι θα κάνεις. Δεν είναι τόσο.
2: Βασικά το πρόβλημα είναι ότι πω... ένα κομμάτι του Ηλία ναι. έπεσε, κολύμπησε και έφτασε εκεί που
0: ωραία,
2: πρέπει.
0: Εγώ να πω το μόνο, ίσως τη μόνη σοβαρή συμβουλή. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Δεν μου αρέσει να με κοιτάς με νόημα στα μάτια την ώρα που το λες.
0: Τόσο βουνό όσο σου φαίνεται. Όπως συμβαίνει με μια χιλιάδα πραγμάτων ναι. σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι τόσο δύσκολο και τόσο βουνό όσο σου φαίνεται πριν. Κατάλαβες αυτό. Άμα δεις το ποτήρι, είναι
2: Ηλία, άστο. Ηλία, ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Όχι, δεν ακούς και ωραία αυτό.
0: Δεν καραγκιόζει αυτό, είναι άλλο νόημα.
2: Όχι. Ηλία.
0: Ηλία, κράτα το.
2: Τα παιδιά είναι ευτυχία που είναι γυγάλους μεθυσμένος στο στρατόπεδο.

0: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα μήνυμα από τον Τζόρτζι προς τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει. Βάλε ρε βλάκα ηχολήπτη το, μη γκρινιάζει, θα σου πάρω σοκολάτα.
0: Μια ωραία κατηγορία άγχους με πατέρα είναι αυτή που στέλνει ο φίλος ο Κάλιο Ντρογκμπά παρατουρέ. Όταν περιμένατε στο σταθερό να βγει η τηλεφωνήτρια, γιατί ο φάδερ βαριόταν να στέκεται. Σέβαζε να περιμένει στην αναμονή.
1: Ναι.
0: Αγχωνόσαντο να προκάμετε να τον φωνάξετε για να μην περιμένει η τηλεφωνήτρια.
1: Νομίζω ότι έχω καταπιεί τα λόγια μου πάρα πολλές φορές. Ναι. Γιατί πρόσεξε, δεν ήξερα καν που έχει καλέσει.
0: Ήμουνα απίκο. Απίκο, μην τυχόν και γίνει στραβή, γιατί μετά ξέρει τι θα τα ακολουθούσε.
1: Μπαμπά!
2: Θα σου πάρω σοκολάτα. Μην γκρινιάζεις πια, αγάπη μου, σταμάτα.
1: Και ο Κωστής εδώ, ο Κώστας ο φίλος μας, λέει: εγώ πήγα 4 φορές σούπερ μάρκετ. Τα έκανα τόσο μπιπ που δεν ήθελα να ξαναπάω μαζί της ή έστω μόνος μου. Πρώην πλέον, τώρα μόνο παραγγελιά.

0: Το μεγαλύτερο όταν έστελνε η μάνα, το καλύτερο μάλλον, όταν έστελνε η μάνα σου να πάρεις από τον Κρεοπόλη ένα κιλό ελιά, πάντα είχες απορία αν θα καταφέρεις να συνεννοηθείς και εννοείται πως στο τέλος σε ρώταγε κάτι που δεν είχες απάντηση να δώσεις. Εγώ δεν ήξερα καν.
1: Θα μπορούσα να σου πει είναι για φούρνο ή για. Και λέω δεν μα το
0: διάλεγε. Δεν θα το φτιάξω, κύριε Κρεοπόλα, εγώ. Γιατί με ρωτάς. Γιατί πρέπει. Δηλαδή, δεν με έχει στείλει εδώ η κυρία μητέρα μου, λέγοντάς μου πήγαινε να μου πάρεις μια ελιά για βραστό. Όχι, πήγαινε να πάρεις μια ελιά.
1: Μια ελιά, μια ελιά,
0: και,
1: ναι.
0: Και εκπλήσωμαι που δεν πήγα να πάρω θρούμπα, αλλά τέλος πάντων.
1: Και επίσης, παιδί μου, όταν σε έστελνε και είχε περισσότερη πληροφορία από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και θα έπρεπε εσύ τα πράγματα να τα θυμηθείς. Δηλαδή, να σου πει, OK, πάρε ένα κιλό ελιά. Αν σου πει, πάρε, θα πας και θα του πεις. Θέλω μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο, μισό κιλό κιμά αρνίσιο, αλλά να το περάσετε δύο φορές
0: ναι.
1: Και να μην είναι λάπα, να είναι ελιά, χωρίς λιπάκι. Δεν πας εσύ στον Κρεοπόλη να το πάρεις.
0: Ναι, αλλά να σου
1: δεν κάτι... τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι προσωπικής ψυχαγωγίας των Κρεοπολών.
1: Α.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνανε, πιστεύω.
1: Σε συνεννόηση με τη μάνα μου.
0: Όχι, όχι.
1: Τι υπονοεί
0: αυτό. Δεν υπονοεί κάτι για την κυρία Ρεγκίνα. Όχι, κυρία, δεν σου την εκλυπούσα. Αλλά λέω ότι οι Κρεοπόλες πιστεύω ότι σε καταλαβαίνανε και θέλανε να διασκεδάσουν. Λέει, θέλω να του λέγε, θέλω ένα κιλό κιμά. Ήξερε όταν σε ρώταγε ανάμεικτο ότι δεν ξέρει. Και σε ρώταγε απλά για να διασκεδάσει με την άγνοιά σου.
1: Ισχύει.
2: Εσύ πληρώνεσαι να κάνει τον κριτή. Εγώ πληρώνω για τον ψυχαναλύτη.
1: Λοιπόν, στο φίλο τον Ηλία από το Εγάλαιο απαντάει ο Χρήστος. Τίποτα να μην κάνει. Μια χαρά θα πάνε όλα. Εμείς πάμε για το τρίτο και είναι λες και έχει μπει στον αυτόματο.
0: Να,
1: το έχει μπει στον αυτόματο, με τρομάζει λίγο.

0: Θύμησε μου, είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή η...
1: Νόμιζα σε μοναστήρι.
0: Η Αηδός. Μήπως σταυρώστε με, σταυρώστε με, στα χέρια μας, σηκώστε με.
1: Δεν θυμάμαι αν... στα χέρια σας.
0: Στα χέρια σας, στα χέρια μας. Και με ποιο κόμμα είχε κατέβει, με Λεβέντι.
1: Με Λεβέντι ή με Λάος.
0: Σοβαρά.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Αν το στείλει κάποιος ψηφοφόρος τώρα, ψήφιζες.

0: Να βλέπεις, από τότε είχε αρχίσει. Είχε το μικρό.
1: Θες να πεις για το φίλο του Γιώργου από Κο που λέει: έχουμε πάει για ψήσιμο σε σπίτι, mm-hmm. δεν μας φτάνουν τα κάρβουνα, παίρνουμε τηλέφωνο ένα φίλο που ερχόταν να φέρει κάρβουνα. Γιατί έφερε καρβουνάκια για πνιατό. Εντάξει, και εμείς έχουμε σε ελεύθερο κάμπινγκ, έχουμε στείλει, έχουμε βγάλει κλήρο γιατί κανένας δεν θέλει να πάει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον να πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει μερικά πράγματα για να μπορέσουμε να φάμε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και τι έφερε, κατεψυγμένες πίτσες. Πού να τις βάλουμε τώρα,
0: τουλάχιστον
1: σου φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, μετά να βάλω τώρα καρβουνάκι, ρε φίλε.
1: Έλα,
0: λέει και θα κάνω τον εσπερινό στο κάμπινγκ.

0: Επίσης,
1: έχεις δίκιο, με Καρατζαφέρη είχε κατέβει υποψήφια, αλλά δυστυχώς δεν μπήκε.
0: Δεν μπήκε.
1: Ναι, έχουν στην πηγή.
0: Επίσης λέει και διπλοπερασμένος που ήταν ο Κιμάς. Το κομμάτι που είχε σοκαρισμένο στη μηχανή θα τρώγατε.
1: Εντάξει, ότι άμα έχει μείνει, ελπίζω να μην είχε μείνει πολλές μέρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων, όχι, δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα.

0: Ο φίλος ο Σανδαλουσιανός σκύλος λέει: έχει τελειώσει η λακ στην κυρά, δεν μου έχει πει να πάρω.
1: Η λακ.
0: Ναι. Και η λακ δεν είναι είδος υποεξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει, δεν μου έχει πει να πάρω, δεν παίρνω, τα ακούω. Λέω, δεν μου το είπες για να μου απαντήσει ότι το ήξερα από χθες.
1: Λέει, κάτσε λίγο, το ξέρω.
0: Μα έχει ενημερωθεί. Κρατάει τρεις μέρες αυτό.
1: Τουλάχιστον.
0: Τρεις μέρες πρέπει να το θυμάσαι.
1: Ο Άγγελος λέει: όταν σε στέλνανε για ψώνια στο χασάπι, στο μανάβι και σου δίναν τα λεφτά και γινόντας σε ρωτούσαν πόσο έκαναν τα ψώνια. Και πού θες να ξέρω εγώ. Λεφτά έδινα, ρέστα έπαιρνα. Δεν μου είπατε να ρωτάω για πόσο κάνει.
0: Το deal ήταν πάντα να κρατήσω τα ρέστα.
1: Ναι, έτσι θα έπρεπε.
0: Γι' αυτό πήγαινα, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να πάω.
1: Μεγάλε. Μετά κράζει σε μένα.
0: αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι ρωτάς τώρα κι εσύ. Δεν μου έχει τύχει, εμείς πας στα Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν απλά ο πατέρας μου. Δηλαδή ούτως ή άλλως.
1: Πόσο κάνανε, όσο έπρεπε.
0: Δεν ζητάγαμε ρέστα.

0: Ένας φίλος εδώ, Κεφαλονίτης πρέπει να είναι, λέει: όταν μετακομίσαμε από το Λιξούρι στην Αθήνα,
1: ναι,
0: η μάνα μου με έστειλε στο Μανάβι να πάρω 2 κιλά κομιντόρα, μια μάπα και ένα κάβολε.
1: Ο κάψερος, τώρα πού να τα ξέρουν τώρα εδώ.
0: Ρώτα τον Νικόλα τι είναι, ήμουν 5 τότε, κοντεύω 55 και ακόμα θυμάμαι τα μούτρα του Μανάβι.
1: Περίμενε, το κομιντόρο είναι η ντομάτα. Η μάπα είναι το λάχανο που λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο, πώς το πες?
0: Κάβολε.
1: Κάβολε δεν το ξέρω.
0: Σκάτολα που λέγει το
1: κομιντόρο είναι η ντομάτα. Η μάπα είναι το λάχανο που λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο, πώς το πες?
0: Κάβολε.
1: Κάβολε δεν το ξέρω.

0: σε καλά ηλίθεια. Για
1: μπορεί να έχει προηγούμενα με τον Μπουρνά, δεν ξέρει.
0: Στο μεταξύ, γιατί τα ακούμε εμείς, λέει ρε αποκαμωμένοι, πόσο άχρηστοι είστε, ούτε ένα μπάρμπεκιου δεν ξέρετε να κάνετε. Εμείς φέραμε τα καρβουνάκια για θυμιατό, ρε καραγκιόζι.
1: Καρβουνάκι, ρε.
0: Έλα, προλαβαίνει σε 8 παρα 5, σε 5 λεπτά να σε δω, φιλέ.
1: Τελειώνει ο Εσπερινός.
0: Όχι, όχι, να το αρχίσουμε ξύλο. Λοιπόν, κουνουπίδι λέει ο φίλος μας από το Ελιξούρι, είναι το καβόλε. Δεν το θυμόμουν εγώ, δεν το είχα.
1: Η αλήθεια είναι ακούγεται πιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω πιο πολύ το κουνουπίδι να κάνει καριέρα με ένα καλλιτεχνικό που είναι κάβολε. Δηλαδή, με το κουνουπίδι δεν πας πολύ μακριά. Κάβολε μπορεί και να ψινόμουν να δοκιμάσω.
0: Κάβολε! Έχει κάβολε σήμερα.
2: Ουράνιε πατέρα, μες στη ζωή τούτη, πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν με πιάνουν μάγια.

0: Για το φίλο που λέει Πομοντόρε, βρε, τι κομοντόρε. Αδερφέ μου, έλα στη Ζάκυνθο και άκου ότι εμείς το λέμε κομοντόρο.
1: Εμείς θα το πούμε όπως θέλουμε.
0: Οπότε τι πρόβλημα έχεις εσύ, δεν είπαμε ότι το λέμε ιταλικά, λέμε ότι έτσι το λέμε στα Ιτάλια.
1: Μην του δώσεις ραντεβού, δεν προλαβαίνει τα δύο και δεύτερο σήμερα.
0: Λοιπόν, έλα αύριο.
1: Αύριο αυτό.
0: Αύριο
1: στο αυριανό σετ.
0: Σχολάω στις 7 για να προλάβω να κάνω λίγο προθέρμανση.

0: με τα βράδια.
1: Χάζαμε μπάλα στην πλατεία του χωριού, τον στείλαμε να φέρει μια λουξ και γύρισε με ένα σαπούνι πάλμολιβ.
2: Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπερδεύτηκε.
3: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Λουξ παλιά λέγανε.
1: Είχε πώς... υγρό πιάτον λουξ.
3: Είχε, υπήρχε το υγρό πιάτον λουξ.
1: Γι' αυτό, ρε.
3: Αλλά ήταν παλιά λουξ, λέγανε και κάποια φώτα, ρε παιδί μου. Πώς είναι
1: λουξάκι.
3: Το... Λουξ, ναι, πώς είναι το υγραέριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Που ήταν γκαζάκι και είχε πάνω μια λάμπα.
3: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Καθισμένη.
3: Ναι, για εξωτερικές δραστηριότητες.
1: Λουξάκι, ναι. Ξέρω εγώ τι.

0: Πολλές φορές η μάνα έγραφε λίστα για ψώνια χωρίς την απαιτούμενη ποσότητα. Πούχου μακαρόνια, ένα κομμάτι φέτα. 6 χρονών λέει, πού να τα ξέρω, λέει ο φίλος ο Φαύλος Ιδρόπουλος. Καταρχάς να. Καλώς όρισε και πάλι, έλειπες καιρό. Ναι, έχει δίκιο. Υπήρχε μια οριστεία παλιά, που, την οποία μπορούσες να την πληρώσεις εσύ.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, άμα μου γράφεις μακαρόνια, γιατί να υποθέσω ότι ο πληθυντικός είναι ένα πακέτο.
1: Σωστό.
0: Και να μην είναι τρία.
1: Δηλαδή, για σκέψη τώρα τον Πάνο Ιωαννίδη που έχει και κόλλημα αυτά. Όχι, θα πεις ακριβώς τι ποικιλία θέλει, σπαγκέτι.
0: Ναι.
1: Α, και ο φίλος μας από την Ιταλία με τα πομποντόρια. Δηλαδή. Όχι, να είσαι πιο συγκεκριμένη, μάνα.
0: Να, εδώ συγκεκριμένη ιστορία που μια καθαρά Δευτέρα ο Χελάκης είχε ζητήσει από κάποιο συνάδελφο να πάει να πάρει, γιατί ήθελε να φάνε σαρακοστιανά. Και ανάμεσα σε άλλα του λέει, πάρε, του λέει. Και λίγη φέτα. Και ήρθε, πήγε στο σούπερ μάρκετ. Δεν
1: είναι σαρακοστιανή, πρέπει να είναι από άλλη γιορτή.
0: Αυτό λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει και γύρισε μια ντενέκα φέτα. Έτσι.
1: 20 ευρώ φέτα.
0: 20 ευρώ φέτα.
1: Όταν η φέτα έκανε 3-4 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για τον ίδιο συνάδελφο που πάλι αργότερα ο κύριος Χελάκης του έδωσε ένα άλλο 20 άργο.
0: Όχι, άλλο συνάδελφο.
1: Και του λέει, πάρε 20 ευρώ να πας να.
0: Όχι, όχι. Αυτόν του είπε ότι δεν αμφέβαλα ποτέ για τη βλακεία σου.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Εντάξει, πήγε. Σήμερα δουλέψαμε πολύ. Δεν μπορείτε να πείτε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ώρες. Σήμερα full. Δεν έχετε παράπονο με αξεσουάρ αυτοκινήτων, με σούπερ μάρκετ, με θέλει Γιάννης για να συνεχίσει με όλο αυτό το φεστιβάλ, τολμώ να πω.
1: Ναι.
0: Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Ευτυχώς
0: να μην χρειάζονται καθόλου σήμερα. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρα.
1: Πότε.
0: Αύριο το απόγευμα, έστω και μία ώρα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει θωμα ήδη. Θα λέμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.

0: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τον δανεισμό του Μαροκινού αριστερού μπακ από την Ρώμα. Τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα της μαγνητικής του ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πουλάρι για φόρο Ολυμπιακός που έχει στην κορυφή της λίστας τον 33χρονο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα. Στους ρυθμούς του αγώνα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι κινούνται οι πυρεώτες. Συναγερμός ο Παναθηναϊκού Άκτορ και ΑΕΚ λόγω γαστρεντερίτιδας που προέκυψε μετά το ταξίδι στη Ρόδο. 6 κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ έχει το τριφύλι, 8 στην Ένωση, εκ των οποίων τα 5 αφορούν σε παίκτες. Την πρώτη προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ χωρίς αλλαγές στο ιατρικό δελτίο εν ώψη του αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Ανοιχτό παραμένει για τον Άρη το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Πορτογάλος Extreme Bruma για ιατρικά και υπογραφές. Ποδοσφαιριστής του Βόλου Έλαμπετ είναι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά που ανακοινώθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του Ρουμάνου Extreme Οκτάβιαν Ποπέσκο από τη Στεάου ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το 2-2 στη Superbet League 2 έκανε ο Πανιόνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θέλει η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που κοντράρονται αυτήν την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού στο τελικό του Super Cup Handball Ανδρών στο 21ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 17.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες της ημέρας του Σταύρου σήμερα, τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σταύρος Κοντροθύμιος και Σταύρος Καλογεράκης εδώ, εντός συνόρων.

Ακούσατε και στους τίτλους, είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup στο handball των ανδρών. Σιγά σιγά ένα-ένα όλα τα ομαδικά αθλήματα κάνουν σέντρα. Πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Οι Ερυθρόλευκοι 4 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου προηγούνται πλέον 14-8 της Ένωσης.

Λοιπόν, είδαμε πολλά και διάφορα το Σαββατοκύριακο σε ό,τι έχει να κάνει με την στοίχημα Super League. Παναθηναϊκός διεύρυνε το απόλυτο νικόν του και στο παιχνίδι κορυφής με τον Πανετολικό έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, μένοντας μόνος πλέον στο Μπρετιρέ, κάτι που έχει να συμβεί κοντά χίλιες μέρες. Κάποιοι μετά και την χθεσινή νίκη, ειδικά στα σόσια, τον έχετε χρήσει και πρωταθλητή ήδη. Θυμίζω ότι ποτέ κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα Σεπτέμβρη μήνα, ούτε καν Οκτώβρη, ούτε καν Νοέμβρη. Και όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, προτιμώ να είμαι δεύτερος για 31 αγωνιστικές και να σκαρφαλώσω στην πρώτη θέση την 32η, εννοώντας δηλαδή μετά και τις 6 των play-off και να στεφθεί τότε πρωταθλητής. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός με τις νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα της σεζόν, που δεν ήταν και το πιο σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια, χτίζει ψυχολογία και αποκτά αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με τις γκέλες που έχουν κάνει ήδη οι ομάδες του ανταγωνισμού και έχει αυτή την πρωτοπορία. Δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι θα είναι σίγουρα, θα πω εγώ, ανταγωνιστικό στην φετινή σεζόν. Τώρα το τι θα καταφέρει, υπάρχει ακόμη δρόμος, υπάρχουν μήνες για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τις άλλες ομάδες για να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, που σίγουρα είναι προβληματικό αυτό για την Ένωση, παρότι είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ΑΕΚ, η οποία πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν έπαιρνε προβάδισμα τα κλείδωνε, φέτος σε δύο περιπτώσεις με Κηφισιά και Αστέρα δεν το έκανε και το πλήρωσε, και μάλιστα και στα δύο θα μπορούσε να μην έχει πάρει και τίποτα από αυτά τα παιχνίδια. Μάρκο Νίκολιτς έχει κρατάει ακόμη κοντό το rotation, πιθανότατα να ξέρει κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Στον Ολυμπιακό, το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαφίλ προφανώς και δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά έχει την μικρότερη προφανώς ευθύνη για την ήττα του Σαββάτου από τον Όφιστο Γιώργος Καραϊσκάκης. Χρειάζεται χρόνο και ο ίδιος αλλά και η ομάδα συνολικά, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργοι παίκτες, εκ των οποίων κάποιοι ήρθαν στο φινάλε του προηγούμενου μήνα, και στις αρχές του τρέχοντος, και ακόμη περιμένουν τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη αυτή του ΦΟΡ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Ελκαμπή. Πάω μία εβδομάδα μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Έβγαλε χαρακτήρα, δεν έθελξε με την απόδοσή του, αλλά είχε περισσότερη ένταση και την προσωπικότητα για να, που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια, για να πάρει το ντέρμπι με τον Άρη, το ντέρμπι της πόλης, και να κερδίσει χρόνο και ηρεμία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα και είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Ταμπόρδα. Χαίρετε, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Δεν σε έχω ρωτήσει, άσχετο, πώς είναι η μετάβαση στο μεσημεριανό πλέον μετά από δύο εβδομάδες?
1: Είναι λίγο δύσκολο το βραδινό. Εγώ ερχόμουν συνήθως νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, ξεπάει η ώρα 9 και νιώθεις θεματικά νο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα συνηθίσουμε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πω ότι ναι, όπως είπες, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έκανε και την πρώτη προπόνηση, με τον Παναθηναϊκό. Είναι πιθανό να το δούμε την Κηφισιά. Να παίζει κάποια λεπτά, γιατί αργομετρικά ήταν καλά, πολύ καλά για την ακρίβεια. Έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Ρώμα, προπονήθηκε τη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε δεν αποκλείω εγώ κάποια λεπτά με την Κηφισιά την Τετάρτη να τα πάρει.
0: Α, ως αλλαγή, ερχόμενος από τον πάγκο, λες.
1: Ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Θα τον δούμε, θεωρώ, το παιχνίδι.
0: Να πάρει και καμιά ανάσα ο Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι. Επίσης, σήμερα είχαμε και άλλα ευχάριστα. Πέρα από την πρώτη προπόνηση του Σαλάχ, έχουμε ότι επέστρεψε στη Βραγιά, πήγε σε πολύ ρυθμό και πέρασε το πρόβλημα του. Άρα μειώνεται το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού. Εγώ θυμίζω ότι πρόσφατα είχε επιστρέψει ο Τσάπρας.
0: Που έπαιξε κιόλας χθες.
1: Που έπαιξε. Μέρος του προγράμματος ο Κρίστιανσεν. Είχαμε δει διαστή να φορτσάρει ο Κρίστιανσεν. Σήμερα ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Μίστρουπ ενώπιση της συνέχειας. Να πω τα υπόλοιπα και μετά πάμε στο ξανασχολιάσουμε για το παιχνίδι, για τον Ταμπόρδα περιμένουμε να αποτελέσμα της μαγνητικής, να δούμε τι ακριβώς έχει με αυτή την ενόκληση στον Πεσταγωγό που έγινε αλλαγή χθες. Είχαμε επίσης τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει για το μάτι με την Κηφισιά, για το κύπελο. Ανοιχτός το Πάντοβιτ και επισήμως από τον Παναθηναϊκό στην Ζελέσνιτσαρ για ένα χρόνο. Και όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα. Αρνήθηκε η Καλαμάτα την καλούμενη τη σύμβαση που έχει με το Δήμο στην Νίκαια. Σύμφωνα με τα οποία δεν είναι εισιτήρια σε φιλοκτονόμους.
0: Ναι.
1: Έχει τον κόσμο στο πλευρό του.
0: Θα είναι το πρώτο στο συγκεκριμένο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, μέχρι τώρα ήταν αλλού.
0: Ναι. Νομίζω η τέταρτη έδρα που θα χρησιμοποιήσει είναι το τέταρτο γήπεδο.
1: Καλαμάτα, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Βόλο δεν είχε πάει κανένα λάθος. Όχι, Τρίπολη είχε πάει, συγγνώμη.
0: Είχε πάει Τρίπολη στην πρεμιέρα, Ελπάσο νομίζω στο μάτς Κυπέλλου με τον Πανετολικό. Ναι. Μπράβο, προχθές Περιστέρι και τώρα Νίκαια. Για να κατασταλάξει εκεί μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο γήπεδο της παραλίας.
1: Οπότε δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα θα ξυπάει σίγουρα η ικανοποίηση. Νέα νίκη, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θετική ενέργεια στο Ολυμπιακό στάδιο, το βλέπεις αυτό.
0: Ναι. Από όλους.
1: Τρομερή αυτοποίθηση η ομάδα. Επίσης το καταλαβαίνεις. Δεν είναι μέσα με σκοπό να πάρει τα παιχνίδια και έχει μια άβρα έτσι. Και μια ενέργεια θετική ότι αν γίνει εγώ το παιχνίδι θα το πάρω. Αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να αποκτά μια ταυτότητα, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο γρήγορο, κυριαρχικό, που είναι ότι θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτός και να ελέγχει το ρυθμό. Με πίεση ψηλά θυμίζω το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, συγγνώμη, πρώτου Ουναΐ. Προήλθε από high press, το οποίο το είχε κάνει πιο πριν ο Παναθηναϊκός άλλες δύο φορές, αλλά είχε υποθέσει σε φάουλ με αποτέλεσμα να μην κάνει φάση. Εκεί που δεν έγινε φάουλ την έκλεψε την μπάλα Λουζά, έδωσε τον Καλάμπρια, ο Καλάμπριας τον Ουναΐ και αυτός σκόραρε με αυτό το υπέροχο τελείωμα το οποίο είχε. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, χειροκρότημα στο τέλος, αλλά όπως είπε ο Νίκης, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, τα πόδια πρέπει να πατάνε όπως είπε ο έδαφος. Προτιμώ να είμαι υπερχαρακτηριστικά για 31 μάτς.
0: Δεύτερος.
1: Ναι, για να είμαι στο τέλος πρώτος παρά το αντίστοιχο θέλω να πει ότι δεν έχει πετύχει. Τίποτα απολύτως στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δίκιο έχει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Προφανώς και είναι θετικά τα δείγματα. Δεν χρειάζονται υπερβολές, δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ένας μαραθώνιος. Καταλαβαίνει όμως το οποιοδήποτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή απαιτητικό φουλ. Mm-hmm. Ένα προπονητή που πάει να το αλλάξει τη φιλοσοφία, φαίνεται αυτό. Θα δούλεψε και στην προετοιμασία και πάει να βγάλει τώρα η ομάδα. Και πλέον έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ.
0: Ναι, ποιότητα. Αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ατέλειες. Όλες οι ομάδες έχουν ατέλειες.
0: Καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Σίγουρα, αλλά ρε φίλε, είδες χθες ότι έγιναν αλλαγές. Μάλλον στο αρχικό σχήμα, καταρχάς έπαιξε με άλλη διάταξη ο Παναθηναϊκός.
1: 2-3-1.
0: Μπράβο. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα που έγιναν οι όποιες αλλαγές, δεν φάνηκε να αλλάζει κάτι στην εικόνα του.
1: Εκίνησε με τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Mm. Δηλαδή έπαιξαν 4 Λιβά Ουναΐ, αντί Λιβάη, Τετέι και Κάγκουα. Θα πήγε μια χαρά πάνω. Και όταν έγινε η αλλαγή, δεν μπήκε ο Κάγκουα. Επίσης θα πήγε μια χαρά πάνω. Και επίσης έχει φτάσει ένα σημείο αρχή σιγά-σιγά να ελέγχει ο Παναθηναϊκός τις αλλαγές ρυθμού και εντάσσεων. Mm-hmm. Πραγματικά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή όταν έπεφτε δεν ξανανέβαζε γκάζι, δεν ξαναπάτησε γκάζι. Ναι. Τώρα αρχίζει το κάνει, ρίχνει το ρυθμό του, ξανανεβάζει. Αυτό για μια ομάδα η οποία θέλει να δέσει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και κυριαρχίας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μπορεί κάτι να είναι και πιο σημαντικό και από την ποιότητα των παιχτών. Να ελέγχεις εσύ εντάσεις και να τις αυξομειώνεις. Γιατί δεν μπορεί να πας 90 λεπτά στα κόκκινα, αλλά ούτε και 90 λεπτά χαλαρώσεις και στόχο. Πρέπει να ανεβοκατεβάζεις. Αρχίζει και το κάνει αυτό Παναθηναϊκός, το κάνει και χθες. Δεν μπορούσε να το κάνει ακόμα στα προκριματικά, δηλαδή έβλεπε ότι μετά το 70 έπεφτε.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι γι' αυτό.
1: Ναι. Ας υπάρχει συνέχεια, τώρα υπάρχει το μάτι Πέλου.
0: Πολλά αλλαγές.
1: Υπάρχει αλλαγές σίγουρα, ναι. Αλλά αύριο να τα δούμε αυτά.
0: Καλά, ναι, όχι, δεν λέω κάτι. Κοίταξε, εγώ ξέρεις που εκτός από τα αγωνιστικά που okay, φαίνονται, εγώ στέκομαι και στις... και στις δηλώσεις του Νίστρουπ, που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικές για τον οργανισμό και δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει καταλάβει που έχει έρθει. Και η ατάκα χθες ότι είναι αδύνατο να παίξεις αν δεν δουλέψεις σκληρά.
1: Αν δεν δουλέψεις πολύ σκληρά σε αυτήν την ομάδα. Και θέλοντας να πει ότι, συγγνώμη, ότι πέρα δίνω μια μεγάλη ομάδα παραναγκώς, ότι υπάρχει πλέον και πολλή ποιότητα,
0: ναι.
1: Ότι για να παίξεις, για να παίξεις αυτό το Παναθηναϊκό πρέπει να βλέπεις πάρα πολύ σκληρά.
0: Επίσης
1: δεν ξέρω... ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εγρήγορση σε όλους. Ότι εδώ υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από τις λέξεις που λέμε. Στην ατάκα πρώτα ο σύλλογος, μετά η ομάδα και μετά ο εαυτός σου. Εάν δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτήν τη σειρά, δεν πρόκειται να παίξεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, σαν νοοτροπία, αυτό το πράγμα.
1: Απλά περνάει μήνυμα νοοτροπίας στον ίδιο.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα νοοτροπία σε όλου, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αποπίστευτο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το γραφίζει κάποιον ή τέλος πάντων δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Περνάει μήνυμα όμως και όσο τον έχουμε καταλάβει πλέον, εγώ τον ζω και πολύ κοντά στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο τον Ιστρούπ. Είναι ευθύς, αυτή ό,τι θέλει να πει ευθέως.
0: Ναι.
1: Είναι απαιτητικός στο δεμπάι. Και προπονητής που με την καλή έννοια γυαλίζει το μάτι του.
0: Ναι.
1: Με την καλή έννοια του τύπου ότι είναι ρε παιδί μου. Είναι aggressive πολύ, δεν κάθεται ήσυχος. Έτσι, είναι στη ζήτα. Πάντα ξαναλέμε την καλή έννοια. Και αυτό θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αυτή την επιθετικότητα ποδοσφαιρικά, τη σκληράδα, τη λογική του τύπου εμείς προχωράμε, δουλεύουμε σκληρά, δεν τα παρατάμε. Το λέει και στην προετοιμασία. Της έλεγε ότι δεν θέλω στη δική μου την ομάδα να βλέπω παίκτη να πέφτει κάτω για ψηλού πείσμα και να μένουμε με 10
0: θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Έτσι. Θέλει να περνάει τρία μηνύματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Έχει, είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, τα δύο από τα τρία της ημέρας, για την τέταρτη αγωνιστική της Σέρια. Στο ημίχρονο Κόμο Πάρμα 1-0 και το Ρήνο Ρώμα 0-1. Ο Δοβίκας είναι στον πάγκο για την Κόμο. Αν είδα καλά, στο αρχικό σχήμα είναι ο αποκτητής

0: Επίσης στον πάγκο για, για τη Ρώμα είναι ο Κουλιαράκης. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο, συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Ο Όφη προέρχεται από ένα μεγάλο ιστορικό διπλό στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim, στο Παγκρίτιο, και υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι έφυγαν 12.000 εισιτήρια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, επίσης, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά. Είναι αναμενόμενο, θα λέγαμε, ότι ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση του κόσμου για το παιχνίδι με την Hoffenheim. Ένα ιστορικό παιχνίδι, όφη για πρώτη φορά μπαίνει σε League Phase μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της δεύτερης πιτάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προηγούμενος από καλό ποδόσφαιρο, καλές εμφανίσεις, το πολύ σημαντικό διπλό, όπως είπες, μέσα στο Καραϊσκάκι. Προσθέθηκαν δύο ακόμα θύρες στο Παγκρίτιο στάδιο, οι θύρες 2 και 9, στις 10, 11, 12, 13 και 14, που υπήρχε sold out, και έχουν ξεπεράσει, είναι πάνω από 12.000, 13.000 μέχρι στιγμής τα εισιτήρια τα οποία μαζί με τα διαρκές έχουν διατεθεί για αυτή την αναμέτρηση, και πλέον εισιτήρια υπάρχουν στις θύρες 15, 19 και 20 του Παγκριτίου Σταδίου. Εισιτήρια τα οποία και αυτά, αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η ζήτηση από την πλευρά του κόσμου, δεν αποκλείεται να εξαντληθούν και αυτά. Και να πάει όφη δηλαδή πραγματικά με τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι, τη ζέστη του κόσμου, την καλή αγωνιστική κατάσταση και το πάθος για να μπει σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο καθαρά αγωνιστικό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Νικολάου, για το αν θα μπορέσει να προλάβει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Με ενδεχομένως βέβαια όμως και ο Κόντις να μην ρισκάρει την συμμετοχή, και γενικά αυτό θα το βλέπουμε φέτος στα παιχνίδια που είναι απνευστή το ένα το άλλο, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και από τη διακοπή και μετά για τον Όφη. Το καλό για τον Κόντι είναι ότι ο Σχέλης έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα, και έτσι λοιπόν, ακόμα αν χρειαστεί να πάρει κάποιες ανάσεις ο Νικολάου, ο Σχέλης είναι ετοιμοπόλεμος για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Αν και είναι νωρίς, ακόμα σήμερα έγινε μόλις η πρώτη προπόνηση, χθες υπήρχε ρεπό, σήμερα έγινε η πρώτη προπόνηση για το μάτς της Πέμπτης, οπότε από αύριο έτσι θα έχουμε πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για το τι μέλη γενέστε. Σήμερα παρόλα αυτά,
0: Μάνο, εκτιμάς ότι μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή διάταξης ο Χρήστος Κόντης ή με την τριάδα πίσω θα τη διατηρήσει?
1: Εκτός αν χρειαστεί για κάποιον συγκεκριμένο λόγο να αλλάξει. Νομίζω ότι εκ των προτέρων έχει στο μυαλό του να αλλάξει τη διάταξη της ομάδας ο Χρήστος Κόντης. Είδαμε δηλαδή στο παιχνίδι με τον Έστω στο τέλος του παιχνιδιού ότι γύρισε σε τετράδα την άμυνα. Αλλά νομίζω ότι αν δεν συντρίχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, είτε αγωνιστικός είτε διαχείρισης του παιχνιδιού, θα ξεκινά τα παιχνίδια έτσι όπως ξέρει, έτσι όπως έχει δουλέψει στις μέρες που βρίσκεται στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Στο μεταξύ, όπως είπαμε, σήμερα ήταν και μια μέρα που είχε κάποιες, δεν θα έλεγα εξελίξεις, γιατί...
0: Για το γήπεδο λες τώρα,
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, είδες.
1: Για να έχουμε εξελίξεις θα πρέπει να περάσει πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά μια θετική διάθεση θα πω εγώ, τουλάχιστον από αυτά που πρόλαβα λίγο διαγώνια να διαβάσω.
1: Ναι, ναι. Δείχνει να κλειδώνει, όπως λέμε, η περιοχή. Αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο του, που έγινε σήμερα το απόγευμα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαινός, είπε ότι δεν πρόκειται για ηλυμένη απόφαση, αλλά για μια προκαταρκτική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως η περιοχή εκεί στο Κορώνη Μαγαρά είναι αυτή η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η πλέον προσιτή για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το project της διπλής ανάπλασης, να δοθεί το γεντί κουλέ, το Θεοδόρου Βαρδινογιάννης, σε μια περιοχή στα Καμίνια που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αναμένεται η μετατροπή του χώρου σε ένα πάρκο, ας πούμε, σε ένα οτιδήποτε άλλο χώρο, να δώσει μια σημαντική ανάσα. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Το βασικό είναι των απαλωτριώσεων. Υπάρχουν 35 την παρούσα στιγμή στρέμματα και θα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον άλλα 20, που καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την συνάντηση που είχε, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του κυρίου Μπούζη και του κυρίου Πουσανίδη και εκπροσώπων του Εραστέχνη. Συμφώνησαν όλοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν όμως και πολλά, όπως είπαμε, άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την διάθεσή της να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο, όσο θεσμικά μπορεί ο Δήμος να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή το γήπεδο. Είναι, Τάσο, το καταλαβαίνουμε όλοι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Όφη και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να φτιάχνει ένα γήπεδο. Οπότε το έχουμε δει και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, πόσα εμπόδια και πόσος χρόνος χρειάζεται να περάσει. Οπότε γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει υπομονή.
0: Λεπτούς χειρισμούς, ναι, και υπομονή, αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα γίνει η επόμενη προπόνηση, όπως είπαμε, και περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν νεότερα για τον Νικολάου, που όπως είπαμε η κατάσταση θα επανεκκινηθεί. Ο Σιέλης προπονήθηκε κανονικά, ο Ισέκα και αυτός ανεβάζει όλο και περισσότερο ρυθμούς, πήρε μέρος στο κανονικό, σε ένα σημαντικό κομμάτι του κανονικού προγράμματος, και μοναδικός απώντας θα πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Μαρινέκης, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς δεν έχει παραφέρει μέχρι στιγμής να είναι έτοιμο πόλεμος.
0: Σαλσέδο καταλήγει στην Κράσνονταρ,
1: Και ο Σαλσέδο στην Κράσνονταρ. Ήταν μια κίνηση που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες μέρες, μόνο ότι φαινόταν ότι θα κατέληγε προς Ρωσία πλευρά. Τελικά η Κράσνονταρ θα είναι ο επόμενος σταθμός για την καριέρα του Έντι Σαλσέδο. Είχε φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία με την Ρούμπιν Καζάν, αλλά εκεί κάπου στις τελικές συζητήσεις χάλασε η συνεργασία και η Κράσνονταρ θα είναι ο τελικός προορισμός του Σαλσέδο μετά την παρουσία του, την επιτυχημένη παρουσία του στον Όφη.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Να σας θυμίσω εδώ ότι οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky σήμερα Δευτέρα στις 9, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

0: Ένα το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελικό του Super Cup Handball των ανδρών, Ολυμπιακός ΑΕΚ 20-12. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 22 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε ξανά στο Διονύση Δεσίλα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Χαίρετε και πάλι.
1: Για τον Ταμπόρδα, Τάσο, να πούμε αποτελέσματα της Μαγνητικής έχουμε. Φλάση δεύτερου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού, όπως αναφέρει η ενημέρωση.
0: Δεν το πρόλαβε δηλαδή.
1: Όχι, 20 μέρες έξω.
0: 20
1: το μέρες. Καλό πάνω στον τραυματισμό, εντός εισαγωγικών καλό,
0: είναι ότι
1: υπάρχει διακοπή μετά, ναι. Οπότε θα έχει χρόνο να αποθεραπευτεί.
0: Ναι, ουσιαστικά θα χάσει το μάτς με την
1: Φυσιά
0: και την Κυπέλλου και του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τον ακούσατε, φλάση δεύτερου βαθμού, ο Ταμπόρδα, στον μακρύ προσαγωγό, 20 μέρες εκτός. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Διαβάζω εδώ την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι μετά τον ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ζητήσει τα ηχητικά από το VAR Center για τις αμφισβητούμενες φάσεις του χθεσινού ντέρμπι στην Τούμπα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Πάσο. Ανοίξαμε δουλειές τώρα.
0: Έλατε.
2: Βόλτε
0: στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι δεν είναι το VAR Center.
2: Τι να κάνουμε.
0: Στα βόρεια προάσπιση.
2: Αλλά είναι συνέχεια. Γενικά δεν πρόκειται να τα αφήσει κάτω. Ήταν πολύ έντονη η διαμαρτυρία του. Έντονη η διαμαρτυρία του και χθες. Υπήρξε στην ανάπαυλα στο ημίχρονο μέσα από τα social στο Instagram της ΠΑΕ μια ανάρτηση. Μετά υπήρξε και ένα βίντεο πάλι στα social media λίγο πιο μετά το τέλος αναμέτρησης με σειραφή όλων των αρχηγών αποφάσεων. Και τώρα υπάρχει αυτό το αίτημα. Θα κατατεθεί αύριο στην ΚΕΔ για να ακούσουν τα ηχητικά από το VR. Κλιμακώνει προφανώς ο Άρης τις αντιδράσεις του, δεν το αφήνει έτσι. Πήγε τον διαμαρτυρία και του Θόδωρου Καρυπίδη χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, στο γήπεδο της Τούμπας και μετά το τέλος της αναμέτρησης για τις αποφάσεις αυτές.
0: Αλέξη, έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ως συνέχεια, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω προχθές την Παρασκευή, αλλά το ξέχασα, για το αν θα έδινε συνέχεια ο Άρης ό,τι είχε να κάνει με τη φάση με τον Καρέ. Στην Τρίπολη για το πέναλτι κάποιο τρόπο είναι συνέχεια.
2: Εντάξει. Ναι, με αυτά και με αυτά δεν θέλω να είμαι ο Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίξω το Ηρακλή το Άρη Ηρακλή το Σάββατο. Γιατί και ο Ηρακλής έχει φοβερά παράπονα και δικαιολογημένα για τη φάση αυτή. Τώρα το γκολ που ακυρώνεται, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπρεπε να ακυρωθεί, έπρεπε να μετρήσει. Και γενικότερα βλέπω ότι αν και είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, μόλις μετά από 4 παιχνίδια, υπάρχουν βαρά παράπονα από όλους, πολύ γκρίνια. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Ναι.
2: Γενικότερα, από ό,τι βλέπω. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
2: Ας βάλει ο Θεός το χέρι του.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, okay. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, επειδή μιλάμε για τον ντέρμπι της Τούμπας, έχει να κρατήσει
2: κάτι
0: ο Άρης.
2: Είναι διαφορετικά σκέλη. Εντάξει, ναι. Το ένα είναι το αυτό, γιατί αυτό που γίνονται είναι στο 0-0. Το σκορ ήταν 0-0 και θα μιλούσαμε για διαφορετικό μάτς. Εντάξει, ο Άρης δεν ήταν κακός, δεν μπορεί να πεις ότι ήταν κακός, όχι ότι έβγαλε και μάτια, αλλά νομίζω ότι μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ με το πέναλτι που καταλογίστηκε, ήλεγχε το μάτς, είχε την ευκαιρία τη μεγάλη που κατεβέρε, είχε την κατοχή της μπάλας και γενικότερα η στατιστική απεικόνηση του μάτς δείχνει μια ομάδα που είχε περισσότερα κόρνερ, περισσότερη κατοχή, περισσότερες τελικές, περισσότερες πάσες, γενικότερα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες ο Άρης υπερήχε. Αυτό πρέπει να τον προβληματίσει βέβαια από την άλλη, διότι δεν εισέπραξε τίποτα. Έχει ένα θεματάκι ξεκάθαρα στον γκολ λίγο φαίνεται. Δεν είναι καλά ο Γκαρέ, δεν είναι καλά ο Παλάσιος. Ο Καντεβέρε, εντάξει, δεν είναι και ο killer εκτελεστής.
0: Ναι, δεν είναι ο Μωρόν στα καλά του.
2: Δεν είναι ο Μωρόν στα καλά του. Εντάξει, προσπαθεί να μπει ο Μάνου Γκαρθιά στην εξίσωση. Μπήκε ζωηρά λίγο είναι αλήθεια με την άλλη επανάληψη. Αν 15 λεπτά 20 λεπτά ήταν καλός ο Μάνου Γκαρθιά. Θα του βρει σιγά σιγά. Πρέπει να μπει και ξαναμπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση ο Μωρόν. Η συνεργασία Μάνου Γκαρθιά Μωρόν, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη. Και βλέπω επίσης ένα θεματάκι στον άξονα εκεί στο 6.
0: Ναι,
2: ο Βασίλου δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή εντάξει, αυτό που κάνει είναι πεδαριώδες. Εντάξει, δεν τον κρεμάσουμε τώρα τον άνθρωπο.
0: Όχι.
2: Όλοι κάνουν λάθη, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα manual ποδοσφαιρικό. Από μικρά παιδιά μαθαίνεις ότι εκεί δεν πας ή δίνεις την μπάλα και είχε επιλογές. Δηλαδή και δεξιά και αριστερά και πίσω. Είχε ελεύθερες πάσες. Αντιθέτως έκανε τη χειρότερη επιλογή και το έκανε και λύσα μετά, γιατί δεν ακολούθησε.
0: Δεν ασχολήθηκε.
2: Να φάλω, ρε παιδί μου, να σταματήσει να θυσιάσει μια κάρτα για να μετριάσει λίγο τη ζημιά. Εκεί βλέπω ένα θεματάκι, γιατί είναι και ο Χόγκλα έξω. Δεν είναι ακόμη έτοιμος.
0: Αλέξη, τώρα που λες το Χόγκλα, προπονείται
2: Προπονείται ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει παίξει φιλικά, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο έχει μπει στο πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι, μα λέει... με την ΑΕΚ. Μα αφού έπαιξε με την ΑΕΚ. Ναι. Έπαιξε και με τον Όφη και λίγα λεπτά και με την ΑΕΚ και ήταν πολύ κακή η παρουσία του και μάλλον ο Γρηγορίου κατάλαβε ότι βιάστηκε να το ρίξει μέσα και τώρα που τον ετοιμάζει. Ναι, θα είναι βάλσαμο η διακοπή, το έχω ξαναπεί. Ναι. Δηλαδή ο Άρης περιμένει
0: για πολλές ομάδες.
2: Το Γρηγορίου για όλες. Ναι, αλλά για τον Άρη ένας λόγος παραπάνω γιατί περιμένουμε για παράδειγμα να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Μπρούμα από στιγμή σε στιγμή. Ναι. Βάζει ακόμη παίκτες μέχρι πριν από λίγες μέρες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει το χρόνο του, θέλει πολλή δουλειά σε πολλούς τομείς. Πρέπει να δει λίγο ο προπονητής του Άρη και πώς σχηματοποιείται το ρόστερ, τι μπορεί να παίξει, πώς μπορεί να το παίξει, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Όλα αυτά και κυρίως να δει αν υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσει ξανά κάποιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν φύγει ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα με το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο 6.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να αξιολογηθούν όλοι, δεν το ξέρω, δικιά μου σκέψη.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ο Αλφαρέλα, αλλά όντας το ρόστερ, εντάξει, το να τους έχεις παρκαρισμένους έξω δεν εξυπηρετεί και τίποτα. Γι' αυτό περιμένει πώς και πώς τη διακοπή, αρκεί βέβαια να πάει σε αυτή τη διακοπή κάνουν δύο νίκες τώρα. Είναι μας win τα παιχνίδια, Τετάρτη με τη Μαρκού και τον Σάββατο με τον Ηρακλή, για να πάει μια ηρεμία. Δύο διαφορετικά θα πάει με φοβερή πίεση.
0: Σωστά. Σωστά. Είπες Μπρούμα. Θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα πάει για αύριο.
2: Ήδη ξέρω. Τώρα, αυτό ήξερα. Τουλάχιστον μέχρι από λίγη ώρα. Αν αλλάξει κάτι,
0: ναι,
2: δεν έχω ενημέρωση ακόμη.
0: Ωραία. Στόπερ, γίνεται προσπάθεια της τελευταίας στιγμής ή όχι. Ή το έχει εγκαταλείψει δύσκολο ο Άρης πλέον.
2: Δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν μαθαίνω κάτι. Δεν μου φύγει κάτι. Αν δουλεύετε κάτι που δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Το βλέπω λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να κάνω λάθος. Γιατί ο Άρης θέλει ένα στόπερ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχω κάτι να σου πω. Δηλαδή,
0: δηλαδή η υπόθεση Σούταρ έχει λήξει οριστικά.
2: Έτσι ξέρω.
0: Ναι, okay.
2: Έτσι ξέρω.
0: Δεν γυρνάει δηλαδή να βρει κάποιο
2: δεν
0: τρόπο.
2: Δεν νομίζω. Okay. Τώρα θέλω να γίνει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή. Μπορεί όλα γίνονται. Έχει μια μέρα ακόμη στη διάθεσή του Άρης. Εντάξει, μέχρι να από λίγο που ρώτησα πάντως, η απάντηση που εισέπραξε ήταν δύσκολο.
0: Ναι, okay. Ωραία. Και ένα δημοσίευμα που γράφτηκε για τον ένα πιτσιρικά Ολλανδό, τον Χάισελ Χαρτ.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω να πάει ο Άρης. Ναι, είναι υπερβολή τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή τη στιγμή μόνο ένα στόπερ, αν υπάρχει δυνατότητα, είτε τώρα είτε ψελεύθερος, νομίζω αυτό θα κάνει ο Άρης και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με αυτή την κομματάρα και πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει στρέψει την προσοχή του αγωνιστικά στην πρεμιέρα του Europa League με την Γιαγκελόνια, την Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και ταυτόχρονα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση ενός επιθετικού, και πριν από λίγο είδα ότι η ΠΑΕ διέψευσε όλα τα ονόματα που έχουν βγει μέσα στη μέρα ότι ενδιαφέρουν τους ερυθρολευκούς. Γεια σου Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά. Είναι κίνηση τακτικής ή...
1: Θα φάνει μέχρι αύριο λόγο. Εντάξει, μέχρι αύριο να πούμε ότι είναι η παίκτη που μπορεί να αποκτήσει μεταγραφή Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως και να κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία ονόματα που ακούστηκαν, όχι μόνο τα ελληνικά ρεπορτάζ, το ένα από αυτά επιβεβαιώθηκε από την Ισπανία, αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας, mm-hmm. του Σεντερφόρ της Σέλτα, τον ξέρουμε έτσι, ένας θηρίο έτσι για Σεντερφόρ, πολύ παίκτης του περιοχής. Εγώ θα πω ακόμα και να γίνεται εξ Ολυμπιακός αυτόν, πολύ λογικό, τον ξέρει και ο Μανώλη και ο Κορβόν,
0: mm-hmm.
1: τον έχουν αντιμετωπίσει με τις ομάδες τους πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα στην Ισπανία γράφει και ήταν στο νούμερο 1 της λίστας του Ολυμπιακού, ήταν ο στόχος.
0: Ναι.
1: Για τα Σεντερφόρ. Στην Τουρκία γράφηκε ότι για τον Σεντερφόρ της Samsunspor απορρίφθηκε πρόταση 6 εκατομμυρίων. Ο Ολυμπιακός διαψεύει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και ότι υπάρχει γύρω από το όνομα του Σεντερφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για μένα μπορεί να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει Σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Όταν διαψεύονται τα πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν διαψεύεται οτιδήποτε γύρω από το θέμα του Σεντερφόρ. Ίσως να μου δείχνει και κάτι τέτοιο, δηλαδή.
0: Ότι δεν θα πάρει.
1: Ότι δεν θα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να το δούμε. Πολλές φορές μπορεί να είναι, ξέρεις, και κίνηση τακτικής. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν από όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς. Απλά να ρωτήσω κάτι. Αν δεν είναι κίνηση τακτικής, αυτό σημαίνει, ας το πούμε έτσι, ενεργοποίηση Clayton.
1: Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο μετά εκεί θα πάει.
0: Ναι, γιατί
1: αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια και
0: για Γιάρεντς και Γκονσάλης. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Και είναι ο Ζώτα Σίλβα ο επόμενος που είναι να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, εντάξει. Κατά συνθήκη θα το πεις, δεν είναι...
1: Κατά συνθήκη, δεν είναι η θέση του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να υπάρχει μετά για Σεντερφόρ, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να κάνει προπονητή για Σεντερφόρ πραγματικά. Οπότε, να κάνουμε λίγο αναμονή σε αυτό το θέμα. Αν από όλα τα ονόματα τα περισσότερα, ειδικά κράταγα πάντως κάποιο, θα ήταν αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας. Αν από τη στιγμή που διαψεύει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι...
0: Το αφήνω λίγο στην άκρη.
1: Το αφήνω στην άκρη και βλέπουμε. Ναι. Γενικότερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κοίταζε την αγορά τις τελευταίες ημέρες για το αν θα προέκυπτε κάτι, είτε σε θέση εντερφόρ. Εγώ θα έλεγα ακόμα και πουθενά αλλού μήπως προέκυπτε. Όχι ότι υπήρχε κάτι συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις αυτό που λέμε κάθε φορά στις ευκαιρίες τελευταίες.
0: Ευκαιρίες, μπράβο.
1: Ναι. Οπότε νομίζω μπαίνει άνω τελεία στο θέμα έτσι, το μεταγραφικό.
0: Okay.
1: Μην ξεχνάμε μέσα στο τέλος του μήνα τάσου είναι και ελεύθερη.
0: Και ελεύθερη, ναι. Απλά σε αυτή την περίπτωση, παιδί μου, ξέρεις, θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής και ετοιμότητας όποιος ποδοσφαιριστής αποκτηθεί, γιατί πιθανότατα να μην έχει κάνει προετοιμασία ή τέλος πάντων ολόκληρη την προετοιμασία στην ομάδα που ήταν.
1: Βέβαια, 100%. Από ό,τι πληροφορούμε τώρα, μαθαίνω, ακούστηκε και ένας γάτος στον αέρα. Ο γάτος. Θέλει σεντερφόρ, μάλλον. Λοιπόν.
0: Ψηφίζει σεντερφόρ.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάποιες επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες, τις χορηγικές συμβάσεις που υπάρχουν, τις πάει ο Ολυμπιακός, είναι γύρω στα 500 εισιτήρια που επιστράφηκαν σε διάφορες θέσεις και σε διαφορετικές τιμές. Οπότε όποιος δεν έχει προλάβει μπορεί ακόμη να πάρει εισιτήριο για την Τετάρτη, το γήπεδο να μένει κατάμεσο και νομίζω εκεί είναι όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι συγκεντρωμένοι την επομένη ώρα, εγώ θα πω, του αγώνα με τον Όφη. Όπου εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα πήγε καλά, έκανε μια ήττα, είναι δεύτερη από όλα βαθμό πολύ νωρίς. Το είπα πολλές φορές, τάσω, επειδή μιλάμε μαζί τώρα και προσπαθούμε να το μάθουμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε, αλλά να το σημειώσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ψέξει τον νέο προπονητή.
0: Α, όχι, αυτό είπα και εγώ στον πρόλογο, ότι ο Μανούλ έχει την μικρότερη ευθύνη για αυτήν την ήττα.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και για την εμφάνιση, θα σου πω εγώ.
1: Ακόμα και για την επόμενη εμφάνιση, για το επόμενο αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν είναι καλά, αν δεν είναι θετικά, πάλι δεν θα μπορείς να του δείξεις πολλές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί θα προσπαθήσει να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσει να περάσει τα δικά του θέλω και όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι γίνεται τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Και ο μήνας μπορεί να είναι και λίγο.
0: Αλλά ναι, σίγουρα. Όχι. Γιατί σου όχι, είπα ότι η διακοπή
1: όχι,
0: okay,
1: μπορεί, είναι λίγο.
0: Η διακοπή θα είναι ευεργετική, αλλά το θέμα είναι και πόσους διαθέσιμους παίκτες θα έχει ώστε να περάσει.
1: Και 10 με 12 διεθνείς.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: λέω. Η μισή ομάδα θα είναι πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο πάλι να δουλέψει.
0: Όχι, μέσα από τα παιχνίδια
1: θα
0: γίνει αυτό. Και απλώς θα τον βοηθήσουν το αν, έχει, το αν έρθουν τα αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντα, είτε ένας είναι ένας προπονητής καινούριος, είτε είναι παλιός, τα αποτελέσματα πάντα βοηθάνε όλους. Ιδιαίτερα όταν, ας πούμε, η ομάδα προσπαθεί έτσι να ορθοποδήσει και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Καταλαβαίνεις ότι την Τετάρτη είναι ένα μαστιγούνι παιχνίδι για
0: ναι.
1: όλους. Γιατί ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Είναι και μια ομάδα που τρώει και που με χαρακτηριστική ευκολία γκολ.
0: Ναι.
1: Και αυτό βολεύει αναμφίβολα τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τόσο σημαδεμένο. Είναι ένα παιχνίδι που μια νίκη θα φέρει έξω ξεκάθαρα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τόσο σημαδεμένο. Είναι ένα παιχνίδι που μια νίκη θα φέρει

0: ήδη βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μείον 5 από την κορυφή. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, εντάξει, 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Έχει ακόμα 30
1: αλλά...
0: αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και το ψυχολογικό του να κυνηγάς πάντα μετράει.
1: Μπράβο.
0: Η έξτρα πίεση που μπαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο προπονητής. Σε πρόσωπα κυρίως. Σε σχηματισμό δεν νομίζω. Γιατί τον είδαμε να ξεκινάει περισσότερο με ένα 4-3-3. Και να το γυρίζει στη συνέχεια με τις αλλαγές ένα 4-1-4-1.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δύο διατάξεις που χρησιμοποιούσε πολύ στην Sociedad, παρόμοια διατάξη με μικρές προσαρμογές. Εντάξει, μπορεί να δούμε ακόμα και 4-2-3-1, αλλά κυρίως θα φανεί τόσο στα πρόσωπα το τι σκέφτεται ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Είδαμε ότι σε μερικά πρόσωπα πάτησε στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση που με τον Μεντιλίμπα στον πάγκο. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, Ρέτσο Στόπερ, που το προτιμούσε αυτό και ο Ζήτης του, να το πω έτσι απλά, αλλά θα μου φανεί κάτι το πιλέγω, ας πούμε, να δείτε τον Κάρμο στην Τιρόλα την Τετάρτη. Είχε θέση βασικού, δηλαδή, ο Κάρμο. Βάσει και των λοιπόν, που είδαμε, ο μόνος που...
1: Γιώργο, μη μετακινήσει γιατί χάνετε το σήμα. Γιώργο. Το χάσαμε. Θα το ξανακαλέσω. Έλα.
0: Τώρα με ακούς?
1: Τώρα ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι ας πούμε ο Κάρμο είναι στο εξωτερικό θέση βασικού για την Τετάρτη.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ζέλσον που ήταν η μοναδική αλλαγή που πήγε, που έφερε φρεσκάδα και βοήθησε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί θέση βασικού επίσης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε αν θα επιμείνει, αν θα συνεχίσει ας πούμε με τον Φρόιλερ στο 6, γιατί θεωρώ ότι ο Πουέρτα θα είναι δεδομένα και πάλι βασικός, ή αν θα επιλέξει τον Έσε σε αυτό το ρόλο.
1: Σωστά. Φορτούνης είναι τιμωρημένος.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
0: Φορτούνης, όπως είπες, είναι τιμωρημένος. Ναι, αυτό μάθαμε την Αϊμέγγεν.
1: Μπράβο.
0: Από τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Οπότε είναι και μία επιλογή στα εξτρέμ.
1: Μείον άλλη μία ο Σα, που είναι τραυματίας.
0: Μείον άλλη μία ο Ρόκα, που είναι τραυματίας. Οπότε μπροστά το πάζλ είναι δύσκολο. Δηλαδή το πώς θα παραταχθεί.
1: Περίμενε, κάτσε λίγο, γιατί ο Ρόκα δεν είναι και εκτός λίστας. Ή έχω χάσει κάτι.
0: Ναι, και ο Ρόκα είναι και εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Ο
1: Σα, που...
0: ο Σα είναι επίσης.
1: Με τον Τζικίνιο υπάρχει θέμα ή όχι, είναι διαθέσιμος?
0: Θα φανεί και στην αυριανή προπόνηση. Θα δούμε και στην αυριανή προπόνηση, αλλά δεν νομίζω πως πάντως θα πρέπει να φανεί στην αυριανή προπόνηση, γιατί ακόμα έχουμε λέει κάποια ενημέρωση. Γιατί είχε και έχουμε πίσω μοιραίο του.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή είχε ένα... Μια ενόχληση.
0: Ναι, και καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πολλοί.
1: Ναι.
0: Μέσω επιθετικά. Συν ότι ο Μπέλη δεν είναι έτοιμος. Τον είδαμε, μπορεί να πει λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν είναι έτοιμος. Φάνηκε και είναι λογικό. Οπότε θα πρέπει και ο προπονητής να βρει ακριβώς εκεί τι θα κάνει, δηλαδή, στο εν λόγω παιχνίδι και κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Γιάρεντσουκ, κανονικά.
1: Αντί Ελκαμπή.
0: Το περιμέναμε,
1: ναι.
0: Φυσιολογικό ήταν. Mm-hmm. Σε καλή κατάσταση είναι από θέμα ρυθμού, αλλά του λείπουν τα παιχνίδια από, στο θέμα των τοποθετήσεων και το κατάλαβες, να αρχίσει να πατάει καλύτερα στο
1: γήπεδο.
0: Ρυθμό έχει, δηλαδή, ενώ είναι σε καλή κατάσταση φαίνεται,
1: mm-hmm.
0: δεν έχει μείνει πίσω, γιατί προπονούνται και με την ομάδα τους τόσο καιρό. Απλώς, εντάξει, πρέπει να αρχίσει να βρίσκει καλύτερα τα πατήματά του μέσα στο γήπεδο. Είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί για αυτός τη θέση βασικού. Ζώτα Σίλβα δεν έχει και πολλούς ακόμα Ολυμπιακός μπροστά.
1: Mm-hmm. ναι.
0: Αλλά κυρίως το μεγάλο ερωτηματικό είναι στα εξτρέμια. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να είναι ένας, ο Ρέσφορντ θα είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω θα μπορούσε να είναι ο Ζέλσον, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είχε και κάποιον που πέσει να φέρει τον πάγκο μετά, αν θέλει ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Μπέλι θα τον είχε πολύ λίγα λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή άμα θέλει να αλλάξει κάτι, άμα δεν πάει κάτι καλά, αν είναι το μάθημα στο παλέ κυνηγά ένα γκολ. Γιατί πολλές φορές αυτά τα σκέφτονται εκεί οι προπονητές.
1: Καλά, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δάσο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9 Big Wins FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, του πρώτου της εβδομάδας. Στάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής απόψινης εκπομπής. Όχι, δεν έχω βγάλει ρεπορταζάκι που ρωτάει ένας φίλος. Συνδέθηκε τώρα λόγω του handball. Μιας και λέμε για handball, ο Ολυμπιακός προηγείται 33-22 της ΑΕΚ. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην μέρα τον Μπαντζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλτζαζίρα. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση και πλέον μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη στρέφει την προσοχή του στο μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά μια χαρά, καλή εβδομάδα. Μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Παρουσία και του Πρόεδρου, του κύριου Τσέφεριν. Στο δείπνο που έγινε τώρα το βράδυ, παρέθεσε η UEFA, έδωσε το παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης, που βεβαίως είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στους προσκεκλημένους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι πάντως μια ξεχωριστή είδηση, ένα γεγονός, δεν συμβαίνει συχνά. Και το παρόν έδωσε, επαναλαμβάνω, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από και πέρα, χθες ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει, κέρδισε. Εμφάνισε στο γήπεδο χαρακτηριστικά τα οποία έλειψαν από άλλα σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα παιχνίδια στη φετινή σεζόν. Είχε διαπιστωθεί ένα έλλειμμα σε πάθος, σε δυναμισμό, σε μια σκληρότητα. Εμφανίστηκε από τα πρώτα λεπτά αυτής της αναμέτρησης. Η ομάδα έβαλε και τον κόσμο στην εξίσωση και κατάφερε να κερδίσει με το καθαρό 2-0, και παρά το ότι για άλλη μια φορά εξαφανίστηκε ένα πέναλτι από παντού, από βάρα, από το κόρνερ που είτε πρέπει να δοθεί, από τα highlights, από όλους. Εξαφανίστηκε και αυτό το άλλο χέρι του Φαμπιάνο. Ζήτημα, όπως είπε και ο Λύση, είναι αυτά τα στοιχεία να επαναλαμβάνονται από εδώ και πέρα και όχι μόνο σε ιδιαίτερα παιχνίδια, όπως είναι ένα ΠΑΟΚ Άρης. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη απάντηση στο αν ήταν και θέμα χαρακτηριστικών κάποιων παικτών δόθηκε και ας πούμε ότι το δικαιολόγησε και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ούγκρισιτς που έπαιξε στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρι, αλλά και ο Γιάκιτς που μπήκε στην πορεία μαζί με τον Ενδιαγέ, μαζί με τις γνώριμες πλευρές, τις σταθερές του ΠΑΟΚ, έβγαλαν ένα πιο αγωνιστικό πρόσωπο. Το ΠΑΟΚ πήρε ένα τέτοιο ιδιαίτερο παιχνίδι χωρίς να εντυπωσιάσει, φυσικά, χωρίς να εντυπωσιάσει. Μένουν άλλα δύο μάτς για τη διακοπή.
0: Δημήτρη, νομίζω στην παρούσα φάση το θέμα δεν είναι να εντυπωσιάζει ο ΠΑΟΚ. Είναι να παίρνει τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έτσι ήταν και το καλοκαίρι. Γι' αυτό είπα ότι δυστυχώς εκεί δεν τα κατάφερε. Έπρεπε και τότε να έχει τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν τα κατάφερε, το πλήρωσε. Και για μένα αυτό το πάθημα και αυτό που έχει χάσει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα το βρίσκει μπροστά του ακόμα και τώρα που θέλει να κάνει ομάδα. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, ο ΠΑΟΚ ομάδα ψάχνει να κάνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Να αποκτήσει αρχές, να έχει μια ταυτότητα, να ξέρουμε τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ, να γίνει διαχείριση του ρόστερ, των προσωπικότητων, γκρουπ, να γίνει, να δεθεί, στοιχεία δηλαδή πολύ βασικά για κάθε σύνολο. Αυτό επιδιώκει, δεν είναι απλό. Χωρίς Ευρώπη και με αρκετούς να βλέπουν τους άλλους να παίζουν και εκείνοι να κάθονται. Είναι σύνθετο και λόγω των χαρακτηριστικών του ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπου έχει και πολλά συμβόλαια να λήγουν την επόμενη σεζόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο και θέλει πολύ καλή διαχείριση. Όχι μόνο από προπονητή, αλλά και από τους υπευθύνους του ποδοσφαιρικού του οδηγητή. Αυτό που θα θέλει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ να χτίσει, αυτό που θα επιδιώξει, μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι.
1: Είπες για τον Μπαντζά, ένας παίχτης που θέλει να είναι στο επίκεντρο, όπως ακριβώς το λέω, είναι μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρζά. Είναι σπουδαίος σε ποιότητα ως φορ. Ξεκίνησε από σήμερα, πολύ πολύ γρήγορα, να δούμε αν θα είναι στην αποστολή για Τετάρτη ή για Κυριακή. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, φυσικά θα μου πεις τώρα θα κλείσει και ένα κύκλος αγώνων την Κυριακή, αλλά μέσα στην εβδομάδα πιστεύω ότι θα μπει ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο που επιστρέφουν από Θλάση. Mm-hmm. Φυσικά θα τους δούμε αργότερα μετά τη διακοπή. Όπως μετά τη διακοπή περιμένουμε σαφώς και τον Ντεσπότο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, μάτς Κυπέλλου Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ να έχει φέρει μια ισοπαλία με τον Όφη και μάτς πρωταθλήματος την Κυριακή με τον δεύτερο, με τον παρετολικό, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι ισοβάθμος με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε πόσο κομβικό θα είναι για αυτή την ομάδα που τώρα χτίζεται να πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή, όπου είναι πάρα πολύ κρίσιμο διάστημα για να δουλέψει.
0: Λογικά θα γίνουν αλλαγές, έτσι, στο ματς Κυπέλλου.
1: Προφανώς θα γίνουν αλλαγές. Νομίζω και τον Μύθου και τον Χατσίδη και τον Τάχα Άλλη, που ίσως τον Καμαρά, τον Ντέιλορ, που έχει κάνει καλές εμφανίσεις, τον Ελουστόντο, σίγουρα. Ο Τέιλορ πλέον και αριστερό μπακ, αφού λείπει ο Γιαννούλης. Και δεξί μπακ να δούμε τι θα κάνει, γιατί ναι, δεν γίνεται να παίζει και ο Κένι συνέχεια. Είναι ο μόνος που δεν έχει φανερό αντικαταστάτη. Mm-hmm. Με βάση τη δήλωση του προπονητή, τον Ελουστόντο υπολογίζει, το νεαρό Κοσίδη, ίσως στο κύπελο, ίσως εδώ να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Και γενικώς η διαχείριση στο δεξιό μπακ είναι σε ένα ρόστερ πολύ γεμάτο στις άλλες θέσεις. Ίσως στις άλλες θέσεις ο ΠΑΟΚ έχει από τρεις λύσεις στην καθεμία. Εδώ με τον Γκένι αποφασίστηκε να μην πάρει άλλο παίκτη και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Κερασάκι θα έχει?
1: Δεν φαίνεται, όχι.
0: Όχι,
1: δεν φαίνεται. Έγιναν αρκετές κουβέντες τελευταίες μέρες για ένα συγκεκριμένο στόπερ.
0: Ναι, θυμάμαι, μου το έλεγες γι' αυτό.
1: Ευκαιρία, αλλά και για έναν εξτρέμ. Φαίνεται μέχρι στιγμής να επικρατεί η άποψη εντός ΠΑΟΚ ότι δεν πρέπει αυτό το πολύ γεμάτο ρόστερ πλέον να γεμίσει ακόμα περισσότερο και σε κάποιες θέσεις, εκεί στα στόπερ και στα εξτρέμ, να υπάρχει υπερπληθώρα ποδοσφαιριστών για μια μισή διοργάνωση. Γιατί και το κύπελο, εντάξει, δεν είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό ότι και οι προπονητές πολλές φορές υπολογίζουν στο κλίμα των αποδητηρίων. Και δεν θέλουν να υπάρχουν πάρα πολλοί γκρινιάριδες και πάρα πολλοί που δεν θα παίζουν και θα βλέπουν τους άλλους. Το έχουμε ακούσει από πολλούς προπονητές. Είναι μια θεωρία σαφώς που έχει βάση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τελικός του Super Cup στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Ο Ολυμπιακός ήταν θριαμβευτής απέναντι στην ΑΕΚ με 35-24. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη ξεκινάει ιδανικά την σεζόν. Κατακτάει το έκτο Super Cup. Είναι το πέμπτο στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι έχουν 5 στα 5 με εξαίρεση την πρώτη χρονιά που το κατέκτησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Τις υπόλοιπες 5 οι Ερυθρόλευκοι είναι αυτοί που σηκώνουν το συγκεκριμένο τρόπαιο. Στις τρεις από αυτές τις κατακτήσεις αντίπαλος ήταν η ΑΕΚ, η οποία έχει 0 στα 3 σε τελικούς. Λοιπόν, θυμίζω 35-24. Και επίσης, είδηση της τελευταίας στιγμής, λέγαμε πριν με τον Αλέξη Σαββόπουλο ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης η απόκτηση του Μπρούμα. Έγινε πριν από λίγα λεπτά για 1+1 χρόνια ο Πορτογάλος Εξτρέμ, ο οποίος είχε περάσει από την χώρα μας φόροντας τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2020-21. Διαβάζω τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Άρη. Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες τους οποίους γνωρίζω. Στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και assist. Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του Άρη. Με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι' αυτό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδος και τον κύριο Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Μπρούμα που υπέγραψε για ένα συνένα χρονιά.

0: Angry heart, my desire awoke with wings from the sea. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο. Κάνουμε μια στροφή στην καλαθόσφαιρα.
1: Καλαθόσφαιρα.
0: Έτσι.
1: Του λένε παλιοί.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία νέα Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε από την Ρόδο μετά το τουρνουά με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της Σπαρτάκου Μπόντιτσα. Και η Πράσινη και η Ένωση με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και αυτά και τα αγωνιστικά θα μας τα κάνει πενινταράκια. Ο κύριος Γιώργος, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, σας είπα σε.
0: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και στους φίλους.
0: Είχαμε και Media Day σήμερα.
1: Media Day.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και για τους παίκτες είναι λίγο κουραστική.
0: Ναι.
1: Η όλη διαδικασία, γιατί από το νωρίς το πρωί.
0: Μέρα ταλαιπωρίας νομίζω.
1: Ναι, ναι, μέχρι το απόγευμα. Περνάνε ιερά εξέταση εκεί πέρα, δεν έχει. Τα περνάνε όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι και η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και οι χορηγοί και οι media partners. Είναι τόσο μια διαδικασία η οποία κρατάει πάρα πολλές ώρες για τους παίκτες και δεν βοηθάει και τους προπονητές, έτσι να κάνουν τις προπονήσεις τους κτλ.
0: Ναι, είναι, θα, να την πω έτσι, μια συσσαγωγικά καμένη μέρα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα είχαμε σήμερα, μια και το πάμε σήμερα για τη σημερινή μέρα, και την παρουσίαση της λευκής φανέλας του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πια να ψήσω. Εγώ με την πράσινη έχω καταενθουσιαστεί, που συνήθως εγώ σε αυτά είμαι λίγο συγκρατημένος, μπορώ να σου πω και λίγο έτσι, ξέρεις. Αλλά η πράσινη μου άρεσε πάρα πολύ. Με την Ακρόπολη πάλι, αλλά αυτή τη φορά λίγο έτσι πιο ερωτογραφικό της Ακρόπολης πάνω στη φανέλα. Και στους παίκτες άρεσε πάρα πολύ.
0: Χρωματικά θα σου πω κι εγώ ότι νομίζω ότι η πράσινη είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει περισσότερο στο μάτι.
1: Ακριβώς. Okay.
0: Αλλά αυτά είναι προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, είναι αυτά. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τώρα, προέκυψαν τα θέματα με την γαστρεντερίτιδα. Τα ανέφερες και εσύ πριν. Και είναι και σοβαρά, γιατί 6 μέλη του staff του Παναθηναϊκού έχουν χτυπηθεί από γαστρεντερίτιδα. Αυτή την επιδημία γαστρεντερίτιδας. Το ανησυχητικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ομάδες Παναθηναϊκός ΑΕΚ και άλλες δύο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάνε στη Ρόδο, θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Καταλαβαίνεις
0: αυτό. Ας το ίδιο,
1: ναι,
0: σε
1: βέβαια,
0: αυτό,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Okay.
1: Οπότε αυτό δημιουργεί έτσι μια ανησυχία.
0: Okay, ναι.
1: Του κόλπου στο όνομα και του Παναθηναϊκού και Τσάκου προφανώς. Γιατί έχει χτυπηθεί και σε παίκτες σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, η ΑΕΚ είχε
1: τουλάχιστον την κλείδωση από παίκτων.
0: Από ό,τι είδα, είχε 8 κρούσματα, ναι. 5 σε παίκτες, συν τους 4 τραυματίες που υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για 9 παίκτες νοκάουτ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το περνάνε λίγο δύσκολα τα κάποια μέλη του staff, περαστικά να είναι.
0: Περαστικά για τα μέλη του staff, και θα πω εγώ, μακάρι να μην υπάρξει.
1: Να μην υπάρξει διασπορά πλέον. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα έχω μάθει και από τον κορονοϊό όλα αυτά, βλέπεις αυτούς τους όρους.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μακάρι να μην υπάρξει διασπορά και να σταματήσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Νάν δεν ήταν σήμερα στη Media Day, θα έρθει το Σαββατοκυριακό, προσεχές, γύρω στις 20 του μήνα. Εντάξει, πάω πάλι Παναθηναϊκός να μπει σε μια διαδικασία προπονήσεων, προετοιμασίες κτλ. Εδώ στα δύο φιλικά στη Ρόδο. Νομίζω ότι πολύ καλή εικόνα του. Πολύ ενθαρρυντικά τα σημάδια που έδειξε, τα σημάδια που έβγαλε η ομάδα. Με έτσι κοινό τόπο την πολύ καλή άμυνα και στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα είδες στα μάτς.
0: Δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά θα πω το εξής, ότι okay, μπορεί να μην μιλάμε για δύο ομάδες Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Οι αντίπαλοι, έτσι.
1: Και ειδικά από τη στιγμή που είχε πάρα πολλές απουσίες.
0: Και είχε πολλές απουσίες, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι και στα δύο ο Παναθηναϊκός δέχθηκε κάτω από 60 πόντους.
1: Κάτι μαρτυρά.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, δείχνει μια κατεύθυνση, να το πω
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν
0: και,
1: γενικά...
0: και είναι ολοφάνερο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό θα πω εγώ μόνο.
1: Έτσι.
0: Okay. Τώρα όταν θα.
1: Θα ξεκινήσουν τα επίσημα.
0: Θα ξεκινήσουν τα επίσημα, θα ενσωματωθούν και οι τραυματίες. Σίγουρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά όπως επίσης κάπου είδα, πήρε το μάτι μου κάποιες, όχι ότι δεν το ξέραμε, και μιλάω για τους παλιότερους, ας το πούμε έτσι.
1: Για τους μεγαλύτερους, εντάξει, να μην κρύβουμε την ηλικία μας.
0: Ναι, όχι, λέω, ναι. ότι δηλώσει του Ζελίκο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Ότι οι παίκτες πρέπει να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς.
1: Και στις δύο ημέρες ο Μπράντοβιτς είπε ότι χρειαζόμαστε ακόμα βελτίωση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά, προφανώς είναι και δεδομένο ότι χρειάζεται ομάδα βελτίωση. Ναι. Το συζητάμε έτσι. Και κυρίως να δέσει, να αποκτήσει έτσι κάποιους αυτοματισμούς κτλ. Υπήρχαν πραγματικά στιγμές μέσα στο ματς, στα δύο και στα δύο παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, μίκραινε τόσο πολύ το γήπεδο στην άμυνα, που ένιωθε ότι πνίγει τον αντίπαλο. Δηλαδή, σε κάποιες πεντάσεις που ήταν μέσα και ο Μπάντιο και ο Μπονγκά, ειδικά, πραγματικά αισθανόταν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε παραπάνω παίκτη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά και δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία. Και το λέω αυτό γιατί θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Για μένα ο Μπόγκα είναι ίσως η πιο κομβική μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν λέω από άποψη ταλέντου, ποιότητας κτλ. Αλλά γιατί είναι ο παίκτης που δίνει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ backcourt περιφέρειας και frontline.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρομερός αμυντικός. Είναι ένα μακρύ κορμί και φοβερά αθλητικός. Και αυτό πραγματικά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι κάτι που είναι από τα βασικά στοιχεία, μου το πούμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρώ τον Γερμανό. Και είναι και πολύ οικονομικό παίκτη. Δεν θα σπαταλήσει ενέργειες και προσπάθειες στην επίθεση. Δεν θα πάρει το τραβηγμένο σουτ κτλ. Θα πάρει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι.
0: Για τα τραβηγμένα σουτ είναι άλλη.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Γενικότερα από του ζωού, δηλαδή με τον Μπάντιο, τον Μπόγκα, τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλο. Γιαμπουσέλο ήταν καλό στο δεύτερο μάτς με τη Σπαρτάκη Σουμπότιτσα. Έχει πολύ θετική παρουσία. Εγώ κρατάω τον ανανεωμένο Λευτέρη Ματζούκα. Πολύ καλή παρουσία του Λευτέρη. Πέρασε και μια περιπέτεια για εσά και το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι καλά τώρα. Ο ίδιος νιώθει καλά και αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει έναν Έλληνα σε καλή ηλικία με καλό σουτ.
0: Ειδικά για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, με αξιόπιστο σουτ. Με καλό κορμί που μπορεί να του δώσει πράγματα. Και προφανώς θα χτυπήσει αυτό που πες και εσύ τώρα, θα χτυπήσει θέση. Θα χτυπάει θέση, νομίζω θα έχει σίγουρα θέση το 12 σε χωρίς διοργανώσεις. Και από εκεί πέρα και στην Ευρωλίγκα νομίζω θα χτυπάει την πόρτα της 12. Ο Βαρβαρίτης, ο Πιτσιρικάς,
0: έδειξε
1: αυτό το απαιτούμενο που λέμε μπασκετικό θράσος, το είχε αυτό. Και γενικότερα πάντως είδαμε μια ομάδα η οποία σιγά σιγά αρχίζει να ανταποκρίνεται στα θέλω του Μπράντοβιτς. Ο Ζότς και μόνο η παρουσία του εκεί στην άκρη του πάγκου είναι όλα τα λεφτά. Έδινε συνεχώς οδηγίες, κατευθύνσεις. Έχανε ένα σούτο Μωραήτης αμέσως τον χειροκροτούσε και του έδινε την απαιτούμενη αυτοποίθηση να πάρει και το επόμενο σούτ. Ας το χούσε ένα σούτ, ξέρω εγώ, Μπάντιο το ίδιο έκανε και εκεί. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έτσι αλλάζει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Παρασκευή το τουρνουά Παπαγιακόπουλος. Την πέμπτη απόγευμα θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι να το πούμε αυτό. Οπότε θα έχουμε και περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες για αυτά τα δύο μάτς που θα είναι πρόβα general εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Βλέπω τώρα ο Εσακή έβγαλε το πρόγραμμα της πρεμιέρας.
1: Βγήκε. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 3 και 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στη Μύκονο, Μύκονος ΠΑΟΚ. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Μια ώρα αργότερα Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 Προμηθέας Περιστέρη και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5:30.
1: Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί επίσημα όλο το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου, έτσι να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Η οποία θα μεταδίδεται και από την
0: τηλεόραση του Sky.
1: Τηλεόραση του Sky αρχικά και συνεχεία από το Sport FM TV. Αυτά.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Είπα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας και μας είπε ο Γιώργος ότι αύριο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα όλης της κανονικής περίοδου.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και από τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε σε αυτά του Ολυμπιακού. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας. Γεια σας κύριε μου.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Μαύρα μάτια.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη περίοδος.
0: Έτσι.
1: Είναι δύσκολη. Γενικότερα ο Σεπτέμβριος αυτός είναι, επειδή συζήτησα και με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ίσως ο πιο γεμάτος που υπάρχει από άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι μια βαλίτσα στο χέρι. Ούτε του δρόμου τα μισά είμαστε ακόμα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εδώ μεταξύ έβλεπα το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν θα σε ξαναδώ μετά από αυτή την εβδομάδα.
1: Καλά να είμαστε. Καλά, να
0: καλά, ναι, προφανώς. Ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, θα πας Βιτόρια, σωστά. Ρόδο,
1: ναι, σωστά.
0: Και καπάκι Καουνάς.
1: Ναι, ναι, Καούνας και Μπολόνια.
0: Μπράβο, ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Ναι. Μετά βγήκε ο Σεπτέμβριος, γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την Τετάρτη ο Ολυμπιακός πάει στο Αμπουντάμπι, έτσι, για
0: ναι.
1: Το Super Cup της Ευρωλίγκας που τελικά πέρασε από πολλά στάδια, αλλά τελικά θα γίνει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τι προετοιμασία να μιλήσουμε τώρα.
0: Όχι,
1: και τι προπονήσεις, δεν υπάρχουν προπονήσεις. Είναι απλά ταξίδια και αγώνες, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και γι' αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας χθες, νομίζω, ή πριν το ή μετά το πρώτο.
1: Χθες.
0: Ναι, μπράβο, ότι θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασία. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Εντάξει, είναι σωστό, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά πάνω κάτω για όλους ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει, δεν είναι
0: αντίστοιχα, νομίζω και άλλοι προπονητές το ίδιο θα λέγανε.
1: Ναι, απλά για τον Ολυμπιακό γίνεται λίγο πιο δύσκολο, γιατί έχει ζητήσει να παίξει κάποια παιχνίδια εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα στον πρώτο γύρο μαζεμένα, μέχρι να ετοιμαστούν κάποια πράγματα τώρα στη Channel Arena, τα logistics που λέμε, και να είναι έτοιμος να υποδεχτεί παιχνίδι τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν το γνώριζαν. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τα αποκορυφθούν όλοι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, για την ώρα νομίζω ότι για να περάσουμε και στο ψητό που λέμε, δεν είναι κακή εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει αποτελέσματα, γιατί είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει νομίζω τον κόσμο. Αν και ο Ολυμπιακός τότε κατάφερε και κέρδισε δύο ομάδες Ευρωλίγκας σε άκρως ανταγωνιστικά παιχνίδια στην Κύπρο, μείοντας πολύ καλός, δεν το βάζω ως αρνητικό, θετικό το βάζω, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι καλό να κερδίζεις ακόμα και όταν δεν είσαι καλά. Αλλά από εκεί πέρα εντάξει, προκύψει πάρα πολλά συμπεράσματα, και θετικά θα πω εγώ και αρνητικά, τα οποία τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς προπονητές, θα τα δουλέψουν με σκοπό στα επίσημα εκεί που μετράνε όλα να εμφανίσουν καλύτερη εικόνα. Είναι λίγο περίεργη συνθήκη ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί δύο τίτλους κοντά-κοντά που λέμε. Σίγουρα αν γι' αυτόν ομιγέννητο τους χάσει δεν θα είναι καταστροφή, αλλά ο Ολυμπιακός σε κάθε μήκος και πλάτος λέει ότι όλους τους τίτλους υπολογίζει, τους σέβεται και θέλει να τους πάρει. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και στο Abu Dhabi, και νομίζω ότι θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα συμπεράσματα στα παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στις 5 θυμίζω. Και στο μικρό ίσο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρικό δελτίο, Μιλουτίνο χθες.
1: Κοίτα να δεις, δεν εκφράζεται ανησυχία ιδιαίτερη, αλλά δεν θα σου πω με σιγουριά ότι θα είναι διαθέσιμος.
0: Αν μη τι άλλο για το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Το ευρωπαϊκό δεν είναι κάτι σοβαρό. Ουσιαστικά νιώθει κάποιες ενοχλήσεις ψηλά στο μυρό, στο αριστερό του πόδι. Σήμερα στην αναχώρηση δεν ήταν και πολύ καλά, δηλαδή που τον είδα. Όχι ότι κούτσενε, φανταστείς. Αλλά ναι, είναι οριακό να προλάβει. Είναι οριακό. Θα το δούμε. Θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και τις εξετάσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ρισκάρει τυχόν υποτροπή για να πάει να παίξει ο Μιλουτίνος στο Super Cup. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, έτσι. Αλλά θα το δούμε. Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε πολύ πιο σοφοί στο αν θα προλάβει ο Μιλουτίνος. Σαν ο Tyreek Jones είναι καλά, η λογική λέει ότι θα είναι καλά. Φέρες μια κίστη, θυμίζω, στο μυρό την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό δεν πήγε στην Κύπρο. Και εντάξει, σιγά σιγά θα έρθει και η ώρα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, το κουβαλούσε τα παιχνίδια της Εθνικής, και αποφάσισε ο Ολυμπιακός να τον ξεκουράσει, να μην τον
0: επιβαρύνει.
1: Ναι, γιατί
0: απονωρίζει,
1: είναι από τα παιδιά Τάσο που ξέρει πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τα φιλικά δεν του είναι χρήσιμα, να το πω. Τα φιλικά είναι χρήσιμα για τον Μοντέρο, για τον Μακιντάιρ, για τον Εντζάι. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι είναι φανερό ότι θέλουν χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουν τρομερή ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αναβαθμιστεί στη θέση 1. Αλλά επειδή ξέρεις, το μπάσκετ δεν είναι πολύ εύκολο, ειδικά όταν για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που τα τελευταία 5 χρόνια παίζει με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της προσαρμογής στα δεδομένα του συστήματος, να το πω έτσι.
0: Ναι. Της φιλοσοφίας Μπαρτζόκα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που βλέπουμε τώρα να το βλέπουμε τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Εκεί θα έχουν και μεγαλύτερη ελευθερία να κάνουν και την ατομική ενέργεια. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Αλλά σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ την αμυνά του. Γι' αυτό έχει πολλά παράπονα την Παρασκευή. Ο Μπαρτζόκας, επειδή δουλεύει στην άμυνα, η εικόνα των 50 πόντων των Ερυθρού Αστέρα στο ημίχρονο ήταν πολύ κακή, θα πω εγώ. Συνότι χάθηκαν πολλά rebound, συνότι γίνανε πολλά λάθη. Και η δεύτερη επιλογή, η δεύτερη προτεραιότητα είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντέρ να αρχίσουν να συνδέονται με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί χρόνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι και εσύ αν έχεις παρακολουθήσει, το στοίχημα που δείχνει να το κερδίζει ο Εντζάι. Mm-hmm. Από την άποψη ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ αθλητικό, κόβει πολύ σωστά τις μπάλες, παίζει καλές άμυνες, βοηθάει και στην επίθεση γιατί πασάρει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κάνει κατάχρηση τρίπλας και όλα αυτά. Βάζει και τα σουτάκια του, όχι με σταθερότητα αλλά με συνέπεια σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε τον Ολυμπιακό. Δεν θα σου πω ότι είναι πλήρες το ρόστερ, επειδή αποκτήθηκε ο Ιντζάι και δείχνει να έχει πάρα πολύ ταλέντο για να αναβαθμιστεί ως παίκτης στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια προσθήκη που είχε τα χαρακτηριστικά που χρειάζονταν, που έλειπαν από το 4 του Ολυμπιακού. Έτσι, η αθλητικότητα κυρίως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τους κατόχους διαρκείας, να πούμε.
0: Α, μπράβο, είναι ήθελα να πάμε και από εκεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας για τον νέο σεφ. Για πες.
1: Ναι, είναι μια κίνηση του Ολυμπιακού από τη μία να επιβραβεύσει τους παλιούς κατόχους διαρκείας, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή είναι η διαδικασία της εγγραφής σε αυτή την πλατφόρμα για τους κατόχους διαρκείας, ξαναλέω. Έτσι, τους περσινούς, να το πω πιο σωστά, του 25-26. Και παράλληλα είναι και μια κίνηση στήριξη του κόσμου προς την ομάδα, γιατί τι ακριβώς συμβαίνει για όσους δεν ξέρουν. Φαντάζομαι βέβαια ότι όλοι οι κάτοχοι διαρκείας έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν πειράζει, το πω εγώ. Mm. Ουσιαστικά δίνεις ένα ποσό, οποιοδήποτε, δεν έχει κάποιο, να το πω, πλαφόν, ούτως ώστε να κάνεις μια προκράτηση και την διαφορά θα την πληρώσεις όταν θα βγουν τα διαρκείας, έτσι, στο νέο σεφ. Εντάξει, οκ, okay, δεν παίρνεις κάτι άμεσα, να το πω έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη κίνηση. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός να σεβαστεί τους ανθρώπους που τόσα χρόνια είχαν διαρκείας και να έχουν την προτεραιότητα να μπουν στο καινούργιο γήπεδο. Λογικά το Φλεβάρι θα είναι, ξαναλέω, η είσοδος του Ολυμπιακού. Και από την άλλη και να υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση του κόσμου που μπορεί σε κάποιους να έχει περάσει τα ψηλά, αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος αυτό το έσοδο των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Συν του ότι θα λείπει από το γήπεδο του που έχει σχεδόν διπλάσια χρεωτικότητα από τη Σάνελ. Καταλαβαίνεις το ότι οικονομικά δεν είναι λίγο αυτό για την ΚΑΕ. Ναι, okay, δεν είναι στη φάση ο Ολυμπιακός που έχει ανάγκη τα χρήματα, σε καμία περίπτωση. Αλλά μετράνε αυτά στις εταιρείες και στους ισολογισμούς και σε όλα, έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει γίνει ένας πραγματικός χαμός, βέβαια. Έτσι, μου στέλνουν μηνύματα ότι έχει ψιλοκρασάρει το σύστημα, αλλά νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή όλοι όσοι ενδιαφέρονται
0: θα εξυπηρετηθούν.
1: Θα δώσουν αυτή την προκαταβολή, να το πω έτσι. Και όταν έρθει η ώρα θα πάρουν το εισιτήριό τους. Θα πληρώσουν τα υπόλοιπα λεφτά και θα πάρουν το εισιτήριό τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αφού ευχηθώ καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά.
0: Για το
1: καλά.
0: Στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Πες λίγο καλά για την προσωπική την εμπειρία. Πόσο διαφορετικό είναι από το ραδιόφωνο, η τηλεόραση?
1: Εντάξει, είναι αρκετά, γιατί έχεις να κάνεις με πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Mm. Ενώ ουσιαστικά στο ραδιόφωνο είσαι με τον άνθρωπο που είναι πίσω στο στούντιο.
0: Εσύ και ο ηχολήπτης.
1: Μπράβο, παίζετε πινκ-πονγκ, ας πούμε, ουσιαστικά. Τηλεόραση έχει ένα ολόκληρο κομμάτι ανθρώπων που εργάζονται και δεν φαίνονται, και αυτό είναι το μαγικό. Ξέρεις, όλοι όσοι βλέπουν ένα παιχνίδι στέκονται μόνο σε αυτό που περιγράφει, ας πούμε, σε αυτό που κάνει κάποιο ρεπορτάζ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι υπερδιπλάσιοι άνθρωποι που δουλεύουν και στα στούντιο των καναλιών και στις ροές. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά ευχαριστώ γιατί μου βοήθησαν όλοι πάρα πολύ στην πρώτη αυτή εμπειρία. Εντάξει, το ίδιο είναι. Μπάσκετ είναι το ίδιο που περιγράφεις. Εντάξει, είναι τεράστια τιμή πάντως να είσαι με τον Βασίλη Σκουντή, τον οποίο θεωρώ να. Αν όχι τον κορυφαίο, τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους. Μια μεγάλη μου τιμή που και ο ίδιος μου έδωσε το χώρο και με βάφτισε, όπως είπε, χαριτολογώντας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πάμε για τα καλύτερα στο Sky και στο Sport FM TV για τη σεζόν που έρχεται.
0: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας στην Σέρια. Κόμο Πάρμα 2-1. με τον Δουβίκα να περνάει στο 64ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην στέφεται σκόρερ, ούτε να έχει assist στο δεύτερο γκολ. Και Τωρίνο Ρώμα 0-2. Η Ρώμα του Γκασπερίνη έκανε το 4-4 και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Για την Κόμου ήταν η τρίτη νίκη σε 4 παιχνίδια, έφτασε τους 10 βαθμούς. Η Ρώμα περιμένει να δει το αποτέλεσμα της Ίντερ που φιλοξενεί την Ουντινέζε στο μάτς που ολοκληρώνει την τέταρτη αγωνιστική, για να δει αν θα είναι μόνη στην κορυφή ή αν θα έχει ξανά συγκάτοικο του στην Ερατζόρη, που έχουν ξεκινήσει και αυτοί με 3-3. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, πάμε. 21 λεπτά πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Στην παρέα μας ο Αντώνης Χρονάκης. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας την καλύτερη, θα έλεγα εγώ, φετινή εμφάνιση, και αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό στα τελειώματά του, θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από το χθεσινό παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους ακροατές του Big Wins for FM. Είναι ακριβώς όπως θα περιέγραψες τα πράγματα. Νομίζω ότι περιέγραψες την πραγματικότητα ως έχει. Αυτό είδαμε και εμείς με τον Γιώργο τον Μαραθιανό έκθεση στην περιγραφή του αγώνα. Τον Αστέρα να κάνει την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει δύο ευκαιρίες στο φινάλε που νομίζω αποτύχει ο Αστέρας, σώθηκε και με τον Βάργα αλλά και με τον Γιώβιτς. Είναι τεράστιες χαμένες ευκαιρίες για την ΑΕΚ και συνεπώς στάθηκε και τυχερός ο Αστέρας. Ωστόσο έχει και τις δικές του στιγμές με τον Μπρινιόλι εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάστηκε να δηλώνει παρόν στις ευκαιρίες του Αστέρα. Ωστόσο νομίζω ότι το σημαντικότερο, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο ο βαθμός, αλλά είναι η συνολική εικόνα του Αστέρα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το εστιάσω λίγο, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα νομίζω, με την αλλαγή του συστήματος. Επανήλθαν τα τρία στόπερ στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα. Με τα τρία στόπερ ο Αστέρας πέρσι κατάφερε στο φίνις του με τον ίδιο προπονητή, με τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, να σώσει την κατηγορία. Και βεβαίως νομίζω, τουλάχιστον εγώ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ότι είναι και ο σχηματισμός ο οποίος ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα ο Αστέρας κόντρα σε κλειστές άμυνες, δεν μπορεί να τις διασπάσει. Το είδαμε με τον Ηρακλή, το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το να μείνει πίσω και να φύγει αυτό σε κόντρα επίθεση και με βάση τα χαρακτηριστικά των παιχτών που διαθέτει, νομίζω ότι ταιριάζει. Και χθες με την ΑΕΚ έχει κάνει όντως την καλύτερη του εμφάνιση και την έχει κάνει και με τρόπο τέτοιο, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει συνέχεια αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα επικρατεί, αν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι την Κυριακή ο Αστέρας θα πάρει βαθμό κόντρα στην ΑΕΚ, μόνο θα το θεωρούσαμε ουτοπικό. Γιατί η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή. Βελτιώθηκαν πράγματα, είναι η αλήθεια. Έβγαλε πρωταγωνιστές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κομβικό σημείο για μένα είναι η επιστροφή του Χουλιάν Μπαρτόλο στο βασικό σχήμα του Αστέρα. Το είδαμε κόντρα στον Άρη που μπήκε, έβαλε γκόλ ο Αστέρας και αμέσως μετά έχει και 2-3 ευκαιρίες στον αγώνα κυπέλου. Και βεβαίως πιστοποιήθηκε και η κόντρα στην ΑΕΚ. Ό,τι καλύτερο ήρθε επιθετικά ήταν από τα πόδια του Χουλιάν Μπαρτόλο. Για μένα είναι καθοριστική είναι και η συμβολή και του Φεντερίκο Μακέντα. Mm-hmm. Έχει ένα γκολ και μία assist στις τελευταίες 5 μέρες ο Ιταλός και νομίζω ότι οι δυο τους μπορούν να φέρουν πράγματα διότι διαθέτουν και την ποιότητα και την εμπειρία σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού του Αστέρα στο οποίο υπάρχουν ελλείψεις και έχουν φανερωθεί και έχουν βγει και προβλήματα. Κυρίως στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε μιλήσει, Τάσο, αν θυμάσαι, και για τη χαμηλή παραγωγικότητα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι με τους δυο τους, με Μπαρτόλο και με Μακέντα, ο Αστέρας αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει το βηματισμό του. Κυρίως τι έχει να κάνει με το επιθετικό του παιχνίδι.
0: Αντώνη, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται αύριο. Υπάρχει βέβαια μπροστά και το παράθυρο για ελεύθερους. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εκτιμάς ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ο Αστέρας έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του.
0: Ωραία.
1: Δεν θα κινηθεί για κάτι. Mm-hmm. Τώρα δεν θα πάει, εκτός και αν υπάρξει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Δεν θα μπει σε κάποια διαδικασία ρίσκου τώρα, γιατί θεωρούν οι άνθρωποι του Αστέρα ότι θα ρισκάρουν στο να πάρουν έναν παίκτη ο οποίος θα μείνει ελεύθερος. Έχει μείνει ελεύθερος όλο το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, ό,τι υπάρξει σε μεταγραφές θα πάμε από τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, στο μέσο της σεζόν. Πάντως για τώρα νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του Αστέρα. Με αυτούς θα πάει τάσο.
0: Ωραία. Μπροστά μεθαύριο υπάρχει μάτς κυπέλου με την νίκη Βόλου.
1: Θα έχουμε rotation εδώ.
0: Mm-hmm. Και
1: εκτεταμένο rotation και από λίγο σκοτεινή στην Κρήτη.
0: Και καπάκι, μπράβο, το μάτς με τον Όφη στην Κρήτη.
1: Είχαμε μιλήσει για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Αστέρας.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι το παιχνίδι που πονάει περισσότερο από όλα είναι αυτό κοντά στον Ηρακλή. ο Ηρακλής, ήταν με τον Ηρακλή πόνος στον Αστέρα, δεδομένου του δύσκολου προγράμματος.
0: Ναι.
1: Ήρθε αυτή η ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο Αστέρας έχει το παιχνίδι κυπέλλου με την νίκη Βόλου. Θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του νίκη και στη σεζόν, αλλά και στο θεσμό του κυπέλλου. Οι πληροφορίες μου και με βάση το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πάμε σε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι αυτό. Θα πάρουν ανάσες κυρίως παιδιά που έχουν σηκώσει το φορτίο και έχουν παίξει βασική στα προηγούμενα παιχνίδια. Με φόντο βεβαίως το παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην ΚΑΤΕΜΕ. Νομίζω ότι ο Όφη μαζί με τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ναι, λοιπόν, να μην το ξεκίνημα, ναι.
1: Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αστέρας θα παραμείνει τριάδα των στόπερ, παγιώνεται για να είμαι ειλικρινής στο σχηματισμό του και θα το δούμε και στο παιχνίδι στην Κρήτη. Εκεί ο Αστέρας στοχεύει να προσπαθήσει να κλείσει χώρους, να περιορίσει τα ατού του Όφη και ό,τι καλύτερο να βγάλει στις κοντραεπιθέσεις που είναι καλός εκεί. Αρέσκεται στο ανοιχτό γήπεδο, είναι δουλεμένος ο Αστέρας στο transition και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Δύσκολο μάτς στην Κρήτη, υπάρχει αισιοδοξία. Και βεβαίως υπάρχει και μια έξτρα τόνωση στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και η κακή εικόνα στο ξεκίνημα της χρονιάς της ομάδας είχαν φέρει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα. Δεν υπήρχε, έβλεπες και στη γλώσσα του σώματος των παιχτών ότι δεν πάτηκαν καλά στο γήπεδο. Νομίζω ότι η ισοπαλία κοντά στην ΑΕΚ, κυρίως με την εικόνα όπως ήρθε, γιατί ήταν καλός ο Αστέρας στο παιχνίδι αυτό, ανεβάζει και την ψυχολογία των παιχτών και δίνει και μια άλλη όθηση εν ώψη της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Ο Αστέρας λοιπόν πήρε τον πρώτο βαθμό στην φετινή στοίχημαν Super League, όπως και ο Λεβαδιακός μετά τις τρεις σερίδες στο ξεκίνημα. Πήρε τον πρώτο βαθμό με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάου. Μεταγραφή έκανε και ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος απέκτησε με κανονική μεταγραφή μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γάλλον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού Ρεμί Καμπελά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε και στον πρόλογο, για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι αφήνει βαθμούς. Σε ανησυχεί το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν προηγούνται τα καθάριζε, φέτος δεν συμβαίνει το ίδιο και το πληρώνει? Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα Τάσο μου. Προφανέστατα προβληματίζει όλους και αυτό που της Μαριζέτη προβληματίζει τους ίδιους, το ποδοσφαιρικό Ματσάκ και τον Μαρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα και τους παίχτες. Κάτι το οποίο είναι λογικό και επόμενο και πάρα πολύ ορθολογικό, ότι αντιθέτως ήταν σε επίπεδο εικόνας η ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνίδι με τον Αστέρα. Εδώ υπάρχει ορθολογική έτσι, εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι, υπάρχει προβληματισμός και εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα. Προφανέστατα αυτή η βαθμολογία βάζει τα πράγματα πάντα συγκλίνει, ξέρεις, με πέρυσι και βλέπεις ότι είσαι ήδη στο μείον 4 από πέρυσι. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα έχεις πάρει στην έδρα των αντιπάλων. Και τα δύο τα έχεις πάρει Γκραν Κινιόλ, 0-1 θυμίζω τον Αστέρα με τον Στρακός για να κάνει μια φοβερή επέμβαση στα Χασομέρια τότε στην Αρκαδία, ναι. Με τον Γιώβιτς να σκοράρει και με την Κηφισιά με το 2-3 και το Ροντέο Μάτσο που είχε μείνει με 10 παιχτιά και κατάφερε να τη δράσει και όχι μόνο να τη δράσει, να το γυρίσει και να το πάρει το παιχνίδι. Φέτος έχεις μείον 4 ήδη λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, τους είναι εξίσταση, πρέπει να πας στο Βόλιο να κάνεις οπωσδήποτε διπλό. Να σβήσεις ένα από τις δύο χασούρες που είχες πέρυσι και που έχεις φέτος ήδη, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Να το πας βαθμολογικά στο μείον 2 την απώλεια μέχρι στιγμής, συγκριτικά με τα πέρσινα παιχνίδια. Όμως το πρόβλημα για την ΑΕΚ για μένα είναι πιο συνθετό. Θυμάσαι τώρα την Πέμπτη Παρασκευή μετά το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη που πάει να συνιστά σύμπτωση. Ένας προβληματισμός που έχει να κάνει και με την αντίδραση και λειτουργία της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, άρα των προσώπων, των παιχτών, αλλά και με τον προπονητή και τη διαχείριση των αγώνων και σε επίπεδο καταρτισμού ενδεκάδας, κυρίως όμως και σε επίπεδο διαχείρισης συμμετέχοντας στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και με τον Κηφισιά στην Λεωφόρο και με τον Αστέρα στην Τρίπολη δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα ο coach. όπως είναι και παίχτης, ξαναλέω, με μια διαφορά δεν είχε καμία σχέση σε επίπεδο νοοτροπίας και επιθυμίας και προσπάθειας αυτή η φορά στην Τρίπολη, συγκριτήμα με εκείνη στη λεωφόρο την Κηφισιά. Αυτό είναι η οποία διαφορά για την ΑΕΚ, είναι ότι σίγουρα είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, σίγουρα θέλαν και έδειξαν και έβγαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια, όμως και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν ένα παιχνίδι και πάλι προηγήθηκαν και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και δεν βρήκαν και αντίδραση του τη φορά, γιατί με την Κηφισιά όπως θα θυμάσαι ήταν ένας
0: μπάζερ-μπίτερ.
2: Σε ξέρανε, μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις, δυστυχώς. Ό,τι έπρεπε να κάνεις, πρέπει να το κάνεις πριν. Εδώ έρχεται από ένα εγκληματικό, μη αναμενόμενο, αν και θα έπρεπε, γιατί τα κάνει αυτά ο Χάρολ. Είναι πολύ σπουδαίος κεντρικός αμυντικός. Έχει 2-3 γκέλες τη χρονιά, το ξέρουμε. Mm. Τέτοιου είδους. Είτε θα δώσει τον αντίπαλο, είτε θα πέσει από ένα κοντρόλ που χωρίς λόγο, ας πούμε, από υπερβολική σιγουριά θα κάνει λάθος. Είτε από το γεγονός ότι παίρνει πάρα πολλές μπολές από τα πόδια του, γιατί είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όταν το παίζει συνέχεια από την μπάλα στα πόδια, θα κάνει και λάθη. Οπότε είχε τουλάχιστον 5 λεπτά χρόνο για αντίδραση και δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Μπορούμε να μείνουμε, αν θέλουμε, στο δέντρο, ή αν θες στα δέντρα,
0: ναι,
2: 2-3, και να μπούμε στις φάσεις που είχε κάνει η Άκη. Η γενική εικόνα αυτή έπρεπε να κερδίσει, δεν ήταν στατική φυσικά το μάτς. Εδώ έχει ευκαιρίες και τραυγαλές και άχαστες, αυτές που λέμε, εντελώς άχαστες.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι τα δέντρα, όπως είπα πριν, δεν είναι ένα δέντρο, είναι 2-3 δέντρα και δεν είναι το δάσος. Το δάσος είναι ότι δεν ήμασταν καλά στο μάτς 100%, δεν είχε συνέχεια και συνέπεια απόδοσή της από ένα παιχνίδι πολύ έτσι. Μια τριάδα αγώνων, πολύ σωστές έτσι, εικόνες μέσα και λειτουργίας και τακτικής ανταπόκρισης και συλλογής των γραμμών και διάρκειας και διάθεσης, και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πρώτη φορά ούτε δεύτερη. Απλά είσαι πολύ σωστά επισήμανες οι δύο παρέες για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν άλλες δύο όμως που προηγήθηκαν εκτός έδρας μακριά από την Φιλαδέλφεια και έχουν να κάνουν με τον όφησο Super Cup και τη Λεύση στη Σόφια που πέρσι την κέρδισε και να κερδίσει ακόμα εκτός έδρας. Mm-hmm. Αυτό σε κρατάει και πίσω πολλές φορές, ξέρεις, κολλάει στο μυαλό,
0: ναι,
2: σε επηρεάζει λίγο και το έχεις σαν δεύτερη σκέψη που επιφέρει επιπλέον, συγγνώμη, πίεση για το αποτέλεσμα που θες να πάρεις. Όλα λοιπόν μαζί αυτό το πακέτο, συν το λάθος για μένα, ξαναλέω, του καταδεσμού της ενδεκάδας από τη διαχείριση του μάτς, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και να δικαιολογήσω γιατί το ξανάλα το μάτς. Γιατί να ξεκινήσει ο Ριάγκας αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, και γιατί να μην ξεκινήσουμε ακριβώς στην ίδια δεκάδα, γιατί να μην τελειώσουμε όλες τις αλλαγές που τις διαθέσιμες, αφού δεν τράβαγε,
0: ναι,
2: πολύ το... Ναι, ναι, και γιατί να
0: μην... Απορία έχω κάνουμε... και εγώ γιατί να γίνουν τρεις αλλαγές.
2: Ναι,
0: και
2: ναι, ναι,
0: να σου πω κάτι, το γεγονός ότι...
2: Γιατί μετά θα μπει και συζήτηση για το βάθος στον πάγκο της ΑΕΚ.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι το γεγονός ότι ο Ζούμπκοφ και ο Κάιρινετ...
2: Έχει πάρει 11,5 εκατομμύρια.
0: Ναι. Δεν, να το πω έτσι, δεν είναι στο ενεργό rotation. Είναι απορία άξιο και δεν είναι παίκτες που ήρθαν, να το πω έτσι, όπως τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου. Ο Ζούμπκοφ είναι η πρώτη μεταγραφή και ο Καϊρίν είναι αρχές Ιουλίου.
2: Άρα... Και απόλυτα στοχευμένες.
0: Ναι. Άρα,
2: απόλυτα στοχευμένες. Και είναι... έδωσες 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκτήσεις.
0: Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο απαραίτητα στο οικονομικό, στο γεγονός ότι είναι
2: όχι,
0: πολύ χρόνο.
2: Ναι,
0: okay, απλά είναι πολύ χρόνο
2: όπως
0: με τον προπονητή.
2: Ναι, και όπως πρέπει να αναφέρουμε, ο Ζούμπκοφ ακόμα δεν έχει. Σε όποια έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει. Ο Κάριν όμως δεν μπορεί να το πεις. Μετά τη Λάσκη περίμενες... Μετά τη
0: Λεύσκη.
2: Μετά τη Λεύσκη.
0: Ναι, αν μη τι άλλο...
2: Περίμενες ότι... Εντάξει, μπήκε αλλαγή με την Κηφισιά, δέχτηκε τον γκολ. Δεν νομίζω ότι το έχεις χρειώσει μόνο σε αυτόν. Οκ, okay, προφανώς και πρέπει να πεις πάνω την μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο έγκλημα.
0: Ναι.
2: Να τους στερήσει, δηλαδή να ξαπέξει. Να τον έχουμε δει μόνο με τον Έσο Χρυσούπολης.
0: Ναι.
2: Δεν δικαιολογείται, νομίζω εγώ. Αλλά αυτό το ξέρει καλύτερο από προπονητής. Αλλά ακόμα, ναι, και αυτό να θέλει να κάνεις, υπήρχε ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ σου θυμίζει δεν θα έλεγα την Παρασκευή. Δεν έχει παίξει μάτς την Τετάρτη στην Αυστρία και να γίνει σπέντε ξημερώματα Παρασκευή να ξεκουραστεί Σάββατο προπόνηση και να φύγει για Τρίπολη, ώστε να δικαιολογεί,
0: ναι,
2: αλλαγές.
0: Mm-hmm.
2: Σεπτέμβρη μήνα.
0: Όντως.
2: Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Πού θα το κάνω, εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν το δικαιολογεί και το ρεπορτάζ πρέπει να πω, έτσι.
0: Mm-hmm. Συνδέεις...
2: Και καταλαβαίνεις, ρωτάμε, αιτήσεις, αντιχές, πράγματα, μήπως υπάρχει κάτι άλλο, ενόχληση. Γιατί τότε δεν μπορείς να βγάλεις ρελό τον τρόπο, αλλά δεν υφίσεις τα παιδική ζήτημα. Συγγνώμη.
0: Συνδέεις, θεωρείς, ή θεωρείς τυχαίο, ας πούμε, το γεγονός ότι και οι δύο γκέλες έγιναν μετά από παιχνίδια Champions League?
2: Ναι, αν κρίνω από τον τρόπο και μόνο, ναι. Αν το βάλουμε πνευματικά και κεφαλικά θα πρέπει να γίνουμε ξένοι. Να λειτουργήσουμε ως detective, να πούμε, ναι. να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν ναι, στο okay. μυαλό και κάθε
0: ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Η εικόνα πάντως, ξαναλέω, δεν είναι η ίδια με, τη, με, στο, ναι, με ναι, το ναι. μάτς, mm-hmm. με την Κηφισιά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν το βάλεις κάτω και δεις το παιχνίδι και εντελώς αντικειμενικά είναι δύο ομάδες με άσπρα και κίτρινα, χωρίς να ξέρεις ποιες είναι, όταν τελειώσει ο μάτς θα πεις, το χάσαμε κίτρινο το μάτς.
0: Σωστά.
2: Χαζομάρα τους, αυτό το παιχνίδι, ξέρεις. Αυτό εννοώ. Πρόσφατα.
0: Κάτι τελευταίο.
2: Όχι, δεν ήταν καλός ο Αστέρας, έτσι. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα του παιχνίδια.
0: Ναι, όντως. Καλύτερη εμφάνιση.
2: Και θα μπορούσε να το πάρει κιόλας.
0: Μπράβο, και εκείνος.
2: Πώς θα το πάρει. Θα πεις, όποτε μια τα χάνει όλα και άλλος θα βάζει όλα. Οκ, okay, θα μπορούσε όμως να το πάρει. Αν ναι. δεν τον πηγαίνει σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm.
0: Ναι, ο οποίος πραγματικά είναι, νομίζω από τις περιπτώσεις που λες, είναι πνευματικά έτοιμος. Mm-hmm. Αυτό που λένε οι προπονητές ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπράβο. Θέλω οι παίκτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε τους ζητηθεί, είτε είναι για ένα λεπτό, είτε είναι για αυτό. Ο Μπρινιόλι, στην προκειμένη δύο μάτς που έχει παίξει, οι παίκτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε τους ζητηθεί, είτε είναι για ένα λεπτό, είτε είναι για αυτό. Ο Μπρινιόλι, στην προκειμένη δύο μάτς.

0: Αλλά δεν αλλάζει την ταυτότητα τη χημία που έχει τρεφεί με μια χαρά. Λάθος είναι αλλαγές, γιατί βλέπεις ότι όντως οι δύο που επέλεξες να βάλεις από τους τρεις σου αλλαγή και ο τρίτος και ο Ζήλιν δεν τράβηξε. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ότι ήταν μέσα σε κάποιες φάσεις, δεν πάρα πει τράβηξε. Mm-hmm. Επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι για δημιουργικό ρόλο σε σετ παιχνίδι. Δεν είναι γι' αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Με τις αλλαγές ακυρώνεις και αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζεις το μάγες στον άξονα, ακυρώνεις δεξιά σου πλευρά, αντί να βάλεις το Βιτάλ της, ας πούμε, ή τον Καϊνιν και να πας με Ζουμπκόφ αυτή ήταν το σάκρος μετά το 70, αν έχει κουραστεί ρε παιδί μου, μάγιο θεωρείς, που και πάλι αυτός όταν την μπάλα έχει 87 να πάρει γκολ. Αλλά λέμε, κατάλαβες εννοώ, αν θέλει να αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλή μέρα, αλλά αυτά δεν σημαίνουν όταν λέμε ότι δεν ήταν καλή μέρα, ότι έκανε λάθη, ότι είναι την κριτική απαξίωση και δεν κάνει ο άνθρωπος. Η προπονητάρα είναι. Εγώ έχω μια ηρεμία μέσα μου, πραγματικά σου μιλάω, γιατί θεωρώ ότι το έχει και θα το λύσει πολύ εύκολα.
1: Καλά, προφανώς, ναι, το έχει δείξει εδώ και 15 μήνες που 16
0: πόσο. Ακριβώς. Απλά βάζει σε μια δυσκολία τον ίδιο και την ομάδα, εντάξει, μπορεί όπως και αυτό να δείξει ένα χαρακτήρα και να σημαίνει πολλά, γιατί γίνεται σημαντικό το μάτι στο Βόλο πλέον.
1: Ναι. Σίγουρα, απλά ναι, και εγώ, προβληματισμός, με ανησυχεί αυτό που λες, αλλά ναι, μην είναι ότι.
0: Δεν μπορεί να το πούμε τώρα, μπορεί να μην προβληματιστεί για αυτήν την κουβέντα που σου είπα πριν. Αύριο μεθαύριο θα πούμε, δηλαδή, ότι έχει 14 παίκτες η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν χρησιμοποιείς 14, ναι, τόσο έχει.
1: Σωστά.
0: Αυτό λέω.
1: Πες κάτι τελευταίο. Προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό που βγήκε, η σκέψη της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο, ή είναι ακόμα μακριά?
0: Έχουμε πει μέρες αυτό. Είναι ουσιαστική σκέψη της ΑΕΚ. Ψάχνετε. Το είχαμε πει και στο...
1: Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Ναι, και στον πηγούς πρόγραμμα με το 3,6 πριν δύο εβδομάδες, ότι λόγω της πολύ σύντομης διεξαγωγής των δύο αγώνων στην Αγγλία, γιατί είναι 6 μέρες διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα 8ήμερο να πεις.
1: Ναι, δεν είναι το ανάποδο.
0: Μπράβο. Είναι 6 μέρες διαφορά, που σημαίνει δύο φορές ταξίδια, άρα είναι 4 μέρες ούτως ή άλλως στην Αγγλία.
1: Ναι, σωστά.
0: Το να γυρίσεις Παρασκευή για να παίξεις το Σάββατο, για να Πέμπτο, παίξεις γυρίσεις ξημερώματα, αλλά να προπονηθείς Παρασκευή για να παίξεις Σάββατο, να τρώνε για να ξαναφύγεις, ναι, είναι λίγο...
1: Όχι, λίγο πολύ ταλαιπωρία.
0: Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρία και δεν υπάρχει και λόγος, αν δύναται βέβαια, να λύσει τις λεπτομέρειες που έχει να κάνει με την παρουσία της μια εβδομάδα στην Αγγλία. Έτσι, γιατί τις λεπτομέρειες έχει να κάνει με το να βρεθεί το κατάλληλο προπονητικό κέντρο, να φιλοξενήσει τις προπονήσεις της ΑΕΚ, να γίνει σωστή δουλειά. Ναι. Όλα αυτά δουλεύονται τώρα, as we speak που λένε και οι εκκλησάδες, και περιμένουμε να δούμε ότι θα γίνει κιόλας. Αυτή είναι πάντως μια βασική σκέψη. Να έχει υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί να έχει υλοποιηθεί σαν απόφαση μέσα στην ομάδα. Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Όχι, το βέβαια στείλει ο ρεπορτάζ μας σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και πολύ πολύ σωστή λογική σε ένα προπονητή που θυμίζω δεν είναι της αδερφίας.
1: Όχι, αλλά ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο ειδική συνθήκη.
0: Ναι, μιλάμε για 6 μέρες ή 3 μάτς. Δεν γίνεται.
1: Γιώργο, με ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σε λίγα λεπτά έχουμε πρώτο σερβίς στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ των Ανδρών απέναντι στην Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στην Ιταλία. Η Ελλάδα μετά τις ήττες από Τσεχία στην πρεμιέρα και Ιταλία την δεύτερη αγωνιστική θέλει πάση θυσία την νίκη απέναντι στους Σλοβένους, οι οποίοι έχουν κάνει το 2-2 για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στην φάση των 16. Θυμίζω 4 όμιλοι, οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου συνεχίζουν στα νοκάουτ. Επίσης θυμίζω την κατάκτηση του Super Cup στο Handball Ανδρών από τον Ολυμπιακό που νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο τελικό που έγινε στο κλειστό του Καματερού και τα δύο αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Super Bet League 2 με τον Πανιόνιο να νικάει 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και να κάνει μετά την Μαρκό το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα και τον Πανθρακικό να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη επικρατώντας 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Για την ώρα δυσάρεστη, να το πω έτσι, έκπληξη σε αυτό το ξεκίνημα η νίκη Βόλου, η οποία έχει ξεκινήσει με το αριστερό έχοντας κάνει 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Νίκη Βόλου, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα φαβορί για να διεκδικήσει την

άνοδο. Λοιπόν, αυτά. 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο από τις 8 ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος. Με Γιώργο Γιαννίση την πρώτη και Χάρη Χριστόγλου την δεύτερη ώρα στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Τον Γιώργο Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: επειδή ανοίξαν τα σχολεία. Εντάξει.
1: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια.
0: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια. Επειδή, όπως τα ακούσατε στα ρεπορτάζ, τα προάβλια γέμισαν χαρούμενες παιδικές φωνούλες. Mm-hmm.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανά ήμουν νέος. Σχολείο δεν θα ήθελα να είμαι.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, αν γινόταν, αν ακούει το Τζίνι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τζίνι, το Τζίνι.
1: Ναι. Ναι. Και θα ήθελε να μου κάνει τη χάρη να ξαναγίνω νέος, παρακαλώ, ακριβώς μετά το σχολείο. Δηλαδή, πανεπιστήμιο, πρώτη χρονιά.
0: Ναι. Πω,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, παρακαλώ. Τώρα, εντάξει, αν μου πει δεν γίνεται, πρέπει να ξαναγυρίσει σχολείο, θα ξαναγυρίσει σχολείο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά, αν μπορώ να διαλέξω, θα ήθελα εκεί, γύρω στα 18.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι. Θα ήταν καλό. Ναι. Θα ήταν καλό. Εντάξει, μια θεματική με ιστορία στο σχολείο θα είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι και τόσο πολύ. Δεν θυμάμαι και τόσο πολύ πριν πολλά χρόνια, αλλά για τους φίλους που θα στείλουν.
0: Έλα
1: ναι.
0: Που δεν θυμάσαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι και τόσο πολλέ. Τόσο πολλέ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, εντάξει. Θυμάμαι λίγε.
0: Δεν θα θυμάσαι. Κάτι κομμανίτσε θα θυμάσαι, κάτι αυτά θα θυμάσαι. Καμιά κατάληψη θα θυμάσαι.
1: Λίγα πράγματα.
0: Κανα χαβαλέ σε τάξη θα θυμάσαι. Εντάξει.
1: Κάτι ναι.
0: Το κρατάμε.
1: Αλλά κυρίως είναι για να ακούσουμε τον ανθρώπο, ναι. Τις ιστορίες. Δεν είναι από τις δικές μας.
0: Προφανώς είναι. Θα γίνει αυτό, ναι. Θα γίνει αυτό. Αλλά επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, τώρα μια που το είπαμε, ναι. Τέλος πάντων. Επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, θα το λέμε για να ξέρετε, ακολουθώντας την τελευταία, πώς το λένε, μεγάλη επιτυχία, και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία, είχατε περάσει πάρα πολύ ωραία και εμείς είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Οπότε σας το λέμε από τώρα, ότι την Παρασκευή που έρχεται, τώρα 18, κάνουμε αφιερώσεις παρτού. Όσοι είχατε ακούσει το αφιερώσεις Part 1, μπράβο σας, άρα ξέρετε τι θα είναι. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, το βρίσκεται στο fightclub.gr μέσα το αφιέρωμα και ακούτε το πατερντί που έγινε. Λοιπόν, και σας το λέμε από τώρα γιατί, για να μην γίνουν τα γνωστά, να μην μπλακώσετε δηλαδή την Παρασκευή και θα έχουν ξαφνικά 1500 μηνύματα από τα οποία, ξέρω, θα διαβάσουμε 50 και θα παίξουμε 5 τραγούδια, ιδέα προλαβαίνουμε. Αλλά να στείλετε όπως πρέπει τα mail σας, να τη σκεφτείτε την αφιέρωσή σας, να είναι ωραία, να είναι όμορφη, να μην είναι κανένα σεντόνι. Να είναι ένα ωραίο συνοπτικό, μια ωραία συνοπτική, όμορφη αφιέρωση. Αφιερώνω σε αυτόν, αυτό, γιατί αυτό. Και ακόμα και αν δεν ακουστεί, να ξέρετε, ωραίες αφιερώσεις θα διαβαστούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν,
1: και έλεγες λοιπόν για τα σχολεία. Έλεγες για τις τελικές παιδικές φωνούλες στα προάβλια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, χαρούμενες λοιπόν παιδικές φωνούλες. Στα δημοτικά ενδεχομένως, στα γυμνάσια και στα λύκια μπορεί να είναι λιγότερο χαρούμενες παιδικές φωνούλες.
1: Και λιγότερο παιδικές.
0: Και λιγότερο παιδικές.
1: Και λιγότερο φωνούλες.
0: Έλα, τελειώνουμε. Πάμε να τσιγάρω.
1: Και λιγότερο φωνούλες.
0: Και λιγότερο φωνούλες, ναι. Πω, πάλι αυτοί θα έχουμε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, κάπως έτσι, αλλά έτσι συμβαίνει πλέον στα, πώς το λένε, στα γυμνάσια και στα λύκια. Όμως, αυτό που έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει. Μα κάτι άλλαξε από χθες που έλεγε και το Πορτοκάλογλου.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο άλλαξε κυρίες και κύριοι από φέτος είναι κάτι το οποίο το είχαμε υπόψη μας, το παρακολουθούσαμε, βρισκόταν στο Fight Club ο ραντάρ. Εντάξει, η συντακτική ομάδα του Fight Club το παρακολουθούσε το θέμα, το είχε στις σημειώσεις της και πλέον, επειδή είναι επίσημο, μπορούμε και εμείς επίσημα, μια που από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά, να αναφερθούμε σε αυτό όπως ακριβώς του πρέπει.
1: Δηλαδή.
0: Και είναι οι επίσημες πλέον και ολοκληρωμένες αλλαγές στα κηλικία των σχολείων.
1: Α, τα είχαμε ακούσει από καλοκαίρι.
0: Τα είχαμε ακούσει,
1: αλλά πλέον είναι.
0: Αλλά πλέον είναι
1: official. Ναι. Official.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι μεγαλύτεροι από εσάς νιώθετε. Εντάξει, εμείς, η αλήθεια είναι ότι εμείς, ας το πούμε, η γενιά δικιά μας, μεγαλώσαμε σε ηλικία που δεν είχαν ιδιαίτερα πολλά πράγματα.
1: Μια χαρά πράγματα είχαν.
0: Είχε το δικό σου.
1: Τι γιατί
0: εσύ, το δικό σου.
1: Λουκανικόπιτα είχε.
0: Λουκανικόπιτα είχε.
1: Τυρόπιτα είχε.
0: Ναι.
1: Μπουγάτσα αυτή που ήταν σαν σαγιονάρα με άχνη πάνω είχε.
0: Είχε και δεν είχε.
1: Είχε.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα με τη σάλτσα η οποία όχι σε ζεμάτιζε. Την κατάμενε κατευθείαν την πρώτη μου γιατί δεν μπορούσε να.
1: Δεν μπορούσες... Είχε ή δεν είχε τώρα. Δεν θέλω να περιγράφει.
0: Είχε. Αυτή... Όχι να το πω γιατί ήταν κατάπλασμα.
1: Αυτή την πίτσα που έβγαζε ένα φλιτζάνι λάδι στα χέρια σου και στη δίνανε με μια που δεν ήταν χαρτοπέτσα. Σα τι πόχαρτο στο δίνανε μαζί και πότιζε λάδι αυτό το πράγμα. Είχατε.
0: Με το που να κουβέ τρύπαγε χαρτοπέτσα το λάδι. Είχαμε.
1: Τι σα έλειπε τότε δηλαδή. Ό,τι σε ρωτάω είχαμε. Τι ήθελε να σου πω. Πατέ. Δεν κατάλαβα. Ό,τι είχαν όλα τα κυλικά και το δικό σου. Αμέσω μιζέρια. Δεν είχαμε την κυλική. Εσά είχε. Τα ίδια πράγματα είχαμε όλοι. Τι δεν είχε δηλαδή. Τι ήθελε να έχει δηλαδή. Χωθό.
0: Γιατί άσχημα το κρουασάν.
1: Δεν είχε εκείνη την εποχή. Ήταν, τρώγαμε κρουασάν εκείνη την εποχή. Okay. Μπανάνες δεν είχαμε εκείνη την εποχή. Με δουλεύεις τώρα για το κρουασάν. Παίρναμε τις Κρήτης μπανάνες μικρές και τις πληρώνουμε μια περιουσία. Μπανάνες δεν είχε δική μας γενιά.
0: Κομπόστα ροδάκινο είχαμε εμεί που έδινε η Πασοκάρα.
1: Ζάπα έδινε κομπόστα ροδάκινο. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου που λες για κρουασάν. Τι κρουασάν. Πού αν το βρουν το κρουασάν τώρα, δεκαετία 70. Πλάκα κάνει τώρα.
0: 70, ναι.
1: 70 είναι, τι σου κάνει. 70 πήγαμε σχολείο.
0: Φωμαλάκι.
1: 70 ήταν.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα.
1: Το χοντρίναμε ήδη.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Το χοντρίναμε.
0: Ότι ξεκινήσαμε σχολείο με πολυτονικό. Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Ότι φοράγαμε ποδιές.
0: Ότι πηγαίναμε σχολείο Σάββατο.
1: Αχα, δεν σχάλασε.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα, δεν θέλετε. Τα προλάβαμε. Λίγο, αλλά τα προλάβαμε.
1: Βεβαίως.
0: Τυχώς μετά ήρθε. Άγιο μεγάλη
1: χαρά. Άγιο
0: Αντρέα, ήρθες.
1: Τώρα που λες για ποδιά. Τώρα που λες για ποδιά. Ξέρω ότι στο σχολείο που πήγαινε ο γιος μου. Του ξαναβάλανε φέτος κάτι σαν ποδιά. Δηλαδή σαν συγκεκριμένη στολή που θα φοράνε στο σχολείο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ποδιά με την έννοια του μπλε, τσεκλένη που είχαμε τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά μια συγκεκριμένη φορεσιά που θα φοράνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Ένα συγκεκριμένο χρώμα μπλουζάκι και ένα συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, από κάτω φόρμας.
0: Το οποίο θα φοράνε κάθε μέρα.
1: Ναι, για το σχολείο. Για να αποφύγουμε.
0: Απλώς δεν θα έχει σήματα πάνω, ας πούμε. Του σχολείου, ξέρω εγώ. Θα έχει σήμα του σχολείου. Άρα είναι στολή.
1: Ναι, δεν είναι. Στολή είναι, δεν είναι ποδιά.
0: Είναι στα αγγλικά πρότυπα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι στα πρότυπα του να μην έρχονται, ας πούμε, τα κορίτσια ντυμένα απρεπώς και τα
0: αγόρια κομβίωτα. Ναι,
1: ναι, ας πούμε, κάπως. Και λέω, κοίτα να δεις. Πώς ξαναγυρνάμε τώρα 40 τόσα χρόνια πίσω. Όμορφο.
0: Τι λες.
1: Ναι, όμορφο.
0: Φούστες κάτω από το γόνατο, τέτοια δηλαδή πράγματα θα είναι.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι φούστες, θα φοράνε και τα κορίτσια σε κάτι φόρμα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι έχουν μια στολή πια. Ότι από φέτος έχουν στολή. Δεν μπορεί να φοράει καθένας ό,τι θέλει στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά και πόσα τέτοια πρέπει να πάρει για να φοράς κάθε μέρα. Πρέπει να έχει 5 αλαξιές.
1: Ναι.
0: Για να τι πλένει και όλα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τελείως δεν κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και θα έχει χειμερινόφωτο και πουλοβεράκι, ξέρω εγώ, από πάνω και τα μισάκια. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τι λες τώρα. Όχι, σειρά με την αλήκη δεν ήμασταν.
1: Όχι, παιδί.
0: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά δεν είμαστε και αυγά
0: ημέρα. Και πρωί-απόγευμα, φυσικά και πηγαίναμε και πρωί-απόγευμα.
1: Και πηγαίναμε και μια εβδομάδα πρωί και μετά μια εβδομάδα απόγευμα σχολείο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είχαμε θέματα, είχαμε λίγα κτηριακά συγκροτήματα. Έτσι. Οπότε πρέπει να βολευτούν στο ίδιο. Και έβρισκε πάνω στο θερανείο σου μηνύματα από τον πρωινό όταν πήγαινε απόγευμα. Και απαντούσε, ήταν το δικό μα SMS τότε, το δικό Messenger. Δηλαδή γράφαμε στον άνθρωπο κάτω στο θερανείο μα στην άλλη βάρδια. Ναι. Και επικοινωνούσαμε έτσι.
0: Ναι. Και ίσου έγραφε ή έμενε στο διαβάστηκε.
1: Ναι, εντάξει. Ή έμενε στο δάχτυλο του κακολοδάχτυλου. Το γράφει πάνω ένα τσάκι. Και το βλέπω άλλο που πηγαίνει, ξέρω εγώ, μετά στο μάθημα.
0: Τα οποία τώρα βλέπετε, τα λέμε, ας πούμε, είναι σαν μια ανάμνηση με ένα χαμόγελο. Όχι, εντάξει, μακάρι να είχαμε Messenger, είναι η αλήθεια. Τότε θα είχαμε σώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Αχ, αθώα εποχή, αγνέ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, πώς το λένε, η εποπτεία του χαμένου χρόνου ήταν τη γενιά μα. Πώς το κάνουμε. Ναι. Χάσει πολύ χρόνο στι επικοινωνίε.
1: Ξαναγυρίζουμε
0: στο θέμα.
1: Τι παράπονο έχει από το κηλικείο σου, λοιπόν, αφού είχε όλα αυτά που είχαν και το δικό μου κηλικείο.
0: Εγώ τώρα έχω μια φωτογραφία από όπου τώρα μου το θύμισε.
1: Ναι.
0: Στο πριν πάω πρώτη δημοτικού, ναι. Είναι υπηαγωγείο, δεν θυμάμαι. Πού με την ποδιά τώρα με έχει συγκινήσει και με ένα τσαντάκι στο χέρι αυτό για το.
1: Για το κολατσό.
0: Το κολατσό.
1: Ναι, ναι. Και το τέτοιο πρέπει να είχαμε. Και το πτυσσόμενο το ποτηράκι είχα εγώ. Που το άνοιγε και έβγαινε το σαν ακορντεόν από
0: μέσα. Και καμιά φορά το γέμισε και πήγε να πιει και έκλεινε.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν αυτό το πράγμα έτσι πλακέ. Τράβαγε το ποτηράκι από μέσα, έβγαινε το πτυσσόμενο, έπινε νεράκι. Πλακίε. Πήγαινε στη βρύση και έπινε το χαζομάρε. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν. Οπότε. Τελειώσαν λοιπόν όλα αυτά. Αυτά που ξέρετε τελειώσαν. Εντάξει. Γιατί
1: ναι.
0: Εσείς είχατε συνηθίσει έτσι οι μικρότεροι, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν για να.
1: Α, συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω δεν λέει διάφορα. Εκεί κυμαδόπιτα, όχι, δεν είχε κυμαδόπιτα. Λέει και ένα μαγαζάκι στο σχολείο, ξέρω εγώ, που είχε από ντόνατς μέχρι σάντουις με λουκάνικο και σάλτσα. Αυτό που είχε το σχολείο, νομίζω, γιατί εκεί πρέπει να το έχω ξαναφάει, και τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι από τα πιο αμαρτωλά φαγητά που υπάρχουν. Έχει φάει ένα πράγμα που είναι σαν ψωμί ντόνατς. Και μέσα βάζει αλμυρό, εννοώ μέσα που βάλει τη γαλοπούλα και τυρί. Το ψωμί έξω είναι ψωμί ντόνατς, το λεγόμενο. Σαν τετραγωνισμένο είναι.
0: Τετραγωνισμένο. Άρα ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι λέγεται, ψωμί ντόνατ.
0: Okay.
1: Το οποίο αυτό.
0: Και ζάχαρη.
1: Έχει λάδι μέσα, γιατί είναι ένα ψωμί το οποίο προτιγανίζεται πριν το πάρουν τα μαγαζιά ή τα κηλικεία για να φτιάξουν το. Δηλαδή, πάει σε κάποιο μαγαζί και σου λέει: έχει επιλογή. Θες να φτιάξει σάντουιτς και σου λέει: με μπαγκέτα. Με, ξέρω εγώ, βιενέζικο, με ψωμί ντόνατ, με, σου έχει διάφορο, με ψωμί, τόστ, ό,τι θες. Αυτό λοιπόν το ψωμί ντόνατ πρέπει να είναι, ξέρεις, να έχει χίλιες θερμίδες, γιατί σου λέω είναι τηγανισμένο ψωμί. Υπάρχει πια σε ελάχιστα μαγαζιά. Έχω ρωτήσει να το βρω κάποια στιγμή, λέω υπάρχει πια σε ελάχιστα μαγαζιά. Και υπήρχε στα κυλικεία των σχολείων λοιπόν αυτό.
0: Τι λες, το μάγκας αυτός.
1: Σάντουιτς με ψωμί ντόνατ μέσα. Το οποίο σου λέει ήταν λαδίλα. Λαδίλα, δηλαδή δάκονες και ένιωθες τη λαδίλα στα
0: σπιτικά. Δηλαδή από μόνο του που να το γέμιζες κιόλας.
1: Τίποτα ρε παιδί, σου λέω, έβαζες μεγαλοπούλα και τυρί. Μεγαλοπούλα δεν είχε τότε, ζαπών τυρί βάζαμε.
0: Ζαπών τυρί,
1: μεγαλοπούλα, ναι, ναι. Έτσι πιο μετά. Αλλά έκανες την αγκονιά την πρώτη και σου είχε λαδίλα στο στόμα. Σου λέω σκληροπυρηνίο. Και άμα το ζέστενες κιόλας, το βάζεις στην τοστιέρα και το ζέστενε, η λαδίλα αναδιότανε μετά από πάνω.
0: Επειδή μπορεί σε κάποιον να ακουγόμαστε υπερβολική, όντως μιλάμε για μια λαδίλα για να καταλάβετε, η οποία πότιζε τόσο πολύ το στόμα, τη γλώσσα και τα μάγουλα, που γινόταν κρούστα και δεν έφυγε. Δηλαδή έπινες νερό και τελείωνες με το νερό, είχες ξέρω φουσκώσει χιλιά σου και η λαδίλα ήταν ακριβώς ίδια. Δεν άλλαζε, δεν έφευγε η λαδίλα. Με τίποτα. Έπρεπε ξέρω να φας μετά ξέρω ψωμί. Ας πούμε. Να μασείς ψωμί πολύ ωραία.
1: Ναι, παιδιά, και τρεις μέρες πρωί, δύο μέρες απόγευμα και τούμπα την άλλη. Βεβαίως. Όχι εβδομάδα-εβδομάδα απαραίτητα.
0: Ναι,
1: και τρεις μέρες έτσι,
0: ναι,
1: δύο αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, μπορούσε να είσαι τρεις μέρες απόγευμα, Τετάρτη και Πέμπτη να πήγαινες πρωί. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην έφυγες ποτέ από το σχολείο. Γιατί τελείωνες απόγευμα Τετάρτη και Πέμπτη πρωί, γεια σας πάλι, ήρθαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ω, τι φάση ρε ήταν αυτή. Τι φάση. Ψωμί πυροσκή.
1: Ψωμί πυροσκή, όχι.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Τώρα το συνδυάσαμε το φίλο. Ναι, είναι το ψωμί που βάζει το πυροσκή σε τετράγωνο, που ήταν σαν να είναι λίγο καρό πάνω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είχε λίγο σαγρά. Αυτό. Α, ναι. Αυτό είναι το ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Ω, μάλιστα.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Λαδίλα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ λαδίλα.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Άρρωστα νόστιμο.
0: Ναι,
1: άρρωστα νόστιμο. Δηλαδή, ανθυγινό φουλ, ναι, λαδίλε, χοληστερίνε, ρο. Αλλά άρρωστα νόστιμο. Δηλαδή, ακόμα και βάζει μέσα χαλίκια, θα είναι νόστιμο το σάντουιτς. Πώ σου πω, είναι το ψωμί.
0: Οπότε, τι είπαμε τώρα, ανθυγινά πράγματα και φουλ νόστιμα, ξεχάστε τα και τα δύο.
1: Πάνω αυτά.
0: Τελειώσανε. Γιατί πλέον από φέτο και μέχρι. Δεν ξέρω, μέχρι να έρθει κάποιο άνθρωπο.
1: Που έχει σώστας φρένας.
0: Που έχει σώστας φρένας, ενδεχομένως.
1: Για να σε διευκολύνω, ευχαριστώ πολύ.
0: Στα κηλικεία όλων των σχολείων της επικράτειας, κυρίες και κύριοι, απαγορεύονται. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Πες τι επιτρέπεται.
0: Όχι.
1: Τι υπάρχει.
0: Όχι, μετά είναι αυτό. Μάλιστα. Τι απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, γύρος, σνίτσελ, κεμπάπ. Επεξεργασμένα.
1: Όχι γύρω, ρε παιδιά, συγγνώμη και κεμπάπ.
0: Επεξεργασμένα, σου λέει. Αν τυχόν κάποιο μπορεί να το σκεφτόταν. Μπορεί κάποιο να το σκεφτόταν.
1: Ποιος, να πάω να ψωνίζω. Να ξαναπάω σχολείο, άμα έχει κάποιο κεμπάπ και γύρω.
0: Προληπτικά το βάλαμε.
1: Ωραία,
0: συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα έχει επίσης, δεν θα βρείτε. Επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, ενεργειακά ποτά, κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, αναψυκτικά, κέτσαπ, μαγιονέζα, αλήματα σοκολάτας. Τέλος. Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που ακούσατε δεν θα υπάρχει.
1: Εντάξει, έσχος αλητία φασισμός.
0: Μιλάμε για το.
1: Έσχος αλητία φασισμός.
0: Για το 99%.
1: Το πραγμάτων που μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Ναι. Το πραγμάτων που υπήρχαν μέχρι και σήμερα στα περισσότερα.
1: Δεν πάθαμε για τίποτα. Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Όχι, δεν πάθαμε.
1: Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Τώρα πήραμε κανένα κιλό, τα χάναμε μετά γιατί παίζαμε 6 ώρες μπάσκετ τη μέρα.
1: Ναι. Δηλαδή είναι. Και να φάμε και ένα τσίπς, ας πούμε, και ένα γαριδάκι, δεν πάθαμε για τίποτα. Ή να φάμε κάτι με μερέντα, ας πούμε. Δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ή κανένα ψυχτικό. Σιγά τα ΟΑ.
0: Η ιστορία λοιπόν είναι ότι τα κόβουν κάθετα όλα.
1: Και δεν μπορεί να πάει απέναντι.
0: Χωρίς επιλογή.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάει απέναντι να τα πάρει.
0: Θα αρχίζουν τώρα οι απέξω από τα σχολεία.
1: Με τι.
0: Δεν ξέρω, θα στείλουν, δεν ξέρω.
1: Τι να στείλουν. Πάω εγώ στο τέτοιο στο φούρνο ή πάω στο τάδε που είναι το μαγαζί και παίρνω ό,τι θέλω. Θα μου πούνε και θα πάρω απέναντι. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι τι επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι, το έχω διαβάσει από το καλοκαίρι και είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα βρίσκεται πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κηλικία των σχολείων από σήμερα. Τι θα βρίσκεται εσείς που μας ακούτε, αν κάποιοι είστε μαθητές, που τα ξέρετε ήδη, ή θα σου πω γονείς τους. Λοιπόν, θα βρίσκεται. Φρέσκα φρούτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λαχανικά.
1: Λαχανικά. Τι να. Δώσουμε ένα μαρούλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πάει κάποιος να πει ότι εγώ θέλω τώρα. Θέλω ένα, πώς το λένε, ένα καπουτσίνο λάτε στέβια και λίγο.
1: Και ένα καρότο.
0: Και ένα καρότο, ρε φίλε.
1: Και μαστίγιο και καρότο θέλω.
0: Γιατί έτσι.
1: Και ένα μπρόκολο.
0: Ναι. Γιατί έτσι.
1: Και να πάει μετά η τάξη Νταχάου μέσα με τον πρόκολο. Να γίνει μέσα θάλαμος αερίων μέσα με τον πρόκολο.
0: Λοιπόν, θα βρείτε.
1: Θα βρείτε.
0: Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
1: Βεβαίως.
0: Φρούτο σαλάτες. Κομπόστες σε φυσικό χυμό. Φρέσκο γάλα.
1: Τι είστε με φρέσκο γάλα.
0: Φρέσκο γάλα.
1: Αρμέγουμε τη γελάδα απ' έξω.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Κεφίρ. Αριάννη. Τι είναι το Αριάννη.
1: Ένα ρόφημα τέτοιο τύπου. Ναι. Παρόμοιο.
0: Αριάννη, και λέγεται Αριάννη. Αριάννη Γκράντε. Okay. Γιαούρτι. Mm-hmm. Ριζόγαλο. Mm-hmm. Κρέμες. Αρκεί να μην έχουν σάκχαρα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, τώρα επιτρέπονται επίσης κουλούρια φρυγανιές. Γιατί άμα δεν είσαι ο Τσακίρ Κέφι να πάει να πεις ένα βοσινάκι τώρα εδώ να τα κάνω όπα. Να τα κάνω όπα, δώσ' με ένα κουτί βοσινάκι.
1: Δώσ' με δύο φρυγανιές να γίνουμε τώρα.
0: Μπάρες Δημητριακών,
1: ναι.
0: Σταφιδόψωμα, μουστοκούλουρα,
1: ναι.
0: Παστέλι, χαλβάς, φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη. Mm-hmm. Και ξηρή καρπή, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λύκη. Αυτό, αν πηγαίνεις με το whisky σου, καλό είναι. Αν πηγαίνεις χωρίς, έχουμε ένα θέμα.
1: Γιατί, για να μην πνιγούν.
0: Ε?
1: Για να μην πνιγούν στο δημοτικό.
0: Βεβαίως. Περίμενε. Περίμενε.
1: Μπορεί να έχουμε και κάποιον στο μασάι, αν είναι έτσι. Δηλαδή, να του δίνουμε.
0: Πώς κάνει η γιαγιάδες παλιά.
1: Να φοντού και να το μασάει και να του κάνει μετά το πέτατο. Το
0: πάρε τον πολτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα δηλαδή.
0: Λοιπόν, στα σάντουιτς, τα τόστ και τις σαλάτες θα επιτρέπονται μόνο ψωμί ολικής άλεσης.
1: Γιατί?
0: Τι εννοείς γιατί.
1: Γιατί μόνο ολικής
0: άλεσης. Τι εννοείς γιατί.
1: Γιατί μόνο ολικής άλεσης.
0: Γιατί έτσι αποφάσισε το Υπουργείο. Φρέσκα λαχανικά, ελληνικά τυριά, βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, αυγό και τόνος. Εντάξει. Τέλος. Λιπαρές ύλες είναι μόνο ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Θα επιτρέπονται πίτες και πίτσες, αλλά χωρίς σαλαντικά.
1: Okay.
0: Εφιαλωμένο νερό, εντάξει. Φυσική χυμή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Mm-hmm. Φυτικά ροφήματα και θα υπάρχουν αναψυκτικά όμως μόνο για την δευτεροβάθμια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Και τέλος, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ξηρή καρπή και μικρά στρογγυλά φρούτα όπως τα φύλλα και γεράσια δεν θα υπάρχουν στην υπηαγωγία και δημοτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε υπέροχα όπως έχετε καταλάβει. Τα παιδιά θα φάνε ένα σοκ.
1: Εντάξει, είναι αστείο. Δηλαδή τα παιδιά περνάνε άνοιγμα στο σχολείο. Άμα είναι να τους υποχρεώσει να τρώνε, να πίνουν αριάνι και να τρώνε, ξέρω εγώ, τόστ μόνο με ψωμί ολικής άλεσης και συγκεκριμένα αποξηραμένα. Εντάξει. Δηλαδή, άμα το παιδί πάει μια σοκολάτα, ας πούμε, δεν σου λέω. Αφέ μια μικρή σοκολάτα με ενέργεια.
0: Εγώ ζω για τη στιγμή που στην ησυχία τη ουρά του διαλύματος για να προλάβουν να εξυπηρετηθούν όλοι, ξαφνικά θα ακουστεί ένας, μία. Τελείωσε το Αριάννη! Θα γίνει τη. Θα πάω στο διευθυντή.
1: Να του πούνε, έχουμε κεφίρ. Κεφίρ, δυνατό. Ανοίξαμε νέα νταμιτζάνα κεφίρ.
0: Λοιπόν, και για τους βιαστικούς πρωτοεπιπεδίτες, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι λέτε, ναι, είναι αστείο που λέτε για την υγιεινή διατροφή και να φύγουν αυτά. Δεν απέτσε να πει ότι κόβονται όλα κάθετα. Δηλαδή, ξαφνικά ήμασταν μια χώρα η οποία επί δεκαετίες αδιαφορούσε για όλα αυτά, δεν έκανε τίποτα για τα κηλικία. Τρώγαμε και τέλος πάντων, ή μια χαρά ήμασταν ή δεν ήμασταν μια χαρά, ή πήραμε κιλά ή δεν πήραμε, δεν ξέρω εγώ τι πάθαμε, τι δεν πάθαμε.
1: Ένα λεπτό,
0: και ξαφνικά
1: τώρα,
0: κόβονται όλα.
1: Λέμε για τα κιλά. Λοιπόν, για την παιδική παχυσαρκία που είναι σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, δεν ευθύνονται τα κηλικία, συγγνώμη κιόλας. Γιατί στο κηλικείο ένα παιδί θα φάει μια τυρόπιτα. Αυτό θα φάει. Αυτό τρώγαμε εμείς. Δεν τρώγαμε σε κάθε διάλειμμα και κάτι, αλλά μόνο. Τρώγαμε μια τυρόπιτα.
0: Ναι, μια φορά.
1: Μια φορά. Όλο το υπόλοιπο φταίει. Η διατροφή στο σπίτι φταίει, η καθιστική ζωή φταίει, το ότι δεν γυμνάζεται φταίει, οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι συνολικό. Mm-hmm. Δεν φταίει το να φας μια τυρόπιτα στο σχολείο που θα τρέχεις μετά στο προάβλιο σε κάθε διάλειμμα και θα την κάψεις. Δεν είναι ευθύνη των προϊόντων του κηλικίου η παιδική παχυσαρκία που όντως στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι το κηλικείο. Mm-hmm. Sorry κιόλας δηλαδή. Είναι παράλογο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Είναι προφανώς παράλογο.
1: Είναι παράλογο. Τα παιδιά θα ψωνίζουν απ' έξω, ειδικά τα μεγαλύτερα του λυκείου. Είναι. Πήγαν να πάρουν ένα καφέ από έξω, θα παίρνουν και θα τρώνε και μια τυρόπιτα, θα τρώνε τη βουστά. Θα φέρουν από το σπίτι μια σοκολάτα, θα τρώνε. Γιατί δεν πουλάει το κηλικείο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω στην τσέπη μια ιόν.
0: Ο παραλογισμός επίσης είναι προφανής. Το να δώσεις επιλογές στα παιδιά θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Το να βάλεις πράγματα.
1: Να τα εκπαιδεύσεις, ότι μπορείς να τρως και υγιεινά αυτά τα πράγματα. Εκπαιδεύσεις.
0: Να τους τα δώσεις ενδεχομένως και σε πιο χαμηλές τιμές για να αρχίσουν να τα δοκιμάζουν για να τρώνε. Ναι, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά ότι κόβεις τα πάντα
1: τι φέρνει
0: και δίνεις μόνο ξαφνικά αριάνι, κεφίρ, Κάτι και τα κόβει όλα. Αυτό sorry.
1: Θα κυκλοφορούν κοκακόλε στη μαύρη αγορά. Αυτό θα γίνεται. Και τα chips. Και τα γαριδάκια θα βγαίνουν στη μαύρη. Okay. Νομίζετε ότι πιστεύει να φάει γαριδάκια δεν θα βρίσκει να τρώει δηλαδή. Επειδή δεν θα έχει το κηλικείο. Τι λέτε.
0: Κάα παιδί χωρίς και το σχολείο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα όποιος κατάλαβε ό,τι κατάλαβε, το τι θα γίνει τώρα στη μαύρη, αν θα πηγαίνεις στο δικό σου κυλικιάρχη και θα του λες.
1: Όχι, στο κυλικιάρχη δεν πηγαίνεις, θα παίρνεις από αλλού. Ο κυλικιάρχης δεν μπορεί να φέρει, γιατί άμα τζακώσουν θα μπορεί να χάσει την άδειά του, μπορεί να χάσει το κυλικείο. Δεν θα φέρει προϊόντα που δεν προβλέπονται. Αλλά θα παίρνει απ' έξω. Περίπτερο έχει απέναντι. Από το σχολείο έχει περίπτερο. Πας και παίρνεις γαριδάκι και πατατάκια, άμα θες. Και τα βάζεις τζάτα και μπαίνεις. Τι θα σου πούνε, γιατί έχεις γαριδάκια.
0: Χαρά σε βαγγέλια.
1: Τι είναι τα γαριδάκια, δε. Φούντα είναι. Δεν πάμε πίσω. Τα γαριδάκια. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Να τσικάρουν τσάντες.
1: Εντάξει.
0: Αν θα έχουν μέσα φουντούνια.
1: Όχι, δεν απαγορεύονται. Δεν πουλάει το κηλικείο. Δεν σου είπα κανείς δεν πάει να φας γαριδάκια. Απλά δεν πουλάει το κηλικείο. Κομμάτι του κάρσταλου στην κοιλιά του θέλει να φάει. Κατάλαβα.
0: Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Ναι, δεν ακούσαμε τα χωρίς γλουτένη, παιδιά. Συγγνώμη, ίσως δεν ήταν τόσο πιο αναλυτικό. Ενδεχομένως, αν μπείτε στη διάβια να δείτε την αναλυτική απόφαση, ναι, μπορεί να κάνει ακόμα και τέτοιου είδους εξειδίκευση. Μπορεί να έχει τα χωρίς γλουτένη. Και μπάζει τόσο τα χωρίς γλουτένη, για στους ανθρώπους που έχουν κοιλιοκάγη, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε να υπάρχουν στην κοιλιοκία.
1: Και αυτά.
0: Και αυτά, βέβαια.
1: Όχι μόνο
0: και
1: αυτά.
0: Αυτά. Ναι, ναι, και αυτά. Ναι. Προφανώς και αυτά λέμε. Αυτό. Το καλό είναι να δίνεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι. Αυτοί, πώς το λένε, οι βλαμμένοι και με τη μία αλλαγή σε ποσοστό, ξέρω εγώ, άνω του 90% ξαφνικά των μενού των κηλικίων. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, τι θα φέρει αυτή, δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον όμως πάντως. Να μας πείτε εσείς.
1: Γιατί να πει η πολιτεία πρέπει να επιτρέψει. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να επιτρέψει ή να απαγορεύσει η πολιτεία τα φαγητά τα οποία τρώγαμε και τρώμε όλοι οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει να επιτρέψει και να επιτρέψει να τρώνε πατατάκια. Πού είμαστε. Πού είμαστε, Βόρεια Κορέα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Σε λίγο θα κάνουμε. Θα έχουμε και 5 κουρέματα για τα αγόρια και άλλα 5 για τα κορίτσια. Τι συζητάμε τώρα. Να επιτρέψει. Η πολιτεία να επιτρέψει. Πού ζούμε ακριβώς, να μου επιτρέψει να φάω πατατάκια ή να μου απαγορεύσει.
0: Αφού πάταξε Κώστα, πάταξε, θα επιτρέψει. 5 κουρέματα δεν είναι καθόλου άσχημο.
1: Μπορώ να το δεχτώ αυτό πάρα πολύ κουρέματα. Καλά. Για τα 5 κουρέματα βλέποντας διάφορα πράγματα γύρω-γύρω, μπορώ να το δεχτώ. Αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, να την κάνουμε άλλη ώρα. Και 5 τατουάζ θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε συγκεκριμένα.
0: 5 τατουάζ ή σε 5 μέρη.
1: 5 σχέδια τατουάζ και πολλά είναι.
0: Τώρα δύσκολο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα 5 σχέδια τατουάζ τώρα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Και να μην είναι κανένα μανίκι.
1: Ενώ ο Κεφίρ και Αριάν είναι εύκολο. Το τατουάζ είναι
0: δύσκολο. Ναι, όχι. Έτσι όπως το λες, ναι. Λοιπόν. Δεν κάνουμε αντιλόγω, παιδιά. Είναι συγκεκριμένα αυτά. Τώρα, αν δεν συνεννοούμαστε, συγγνώμη. Τώρα ξέρω, τα μηνύματά σου μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένα. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς τι λέμε. Είναι σαφές ότι αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ ελληνικό, όπως πάντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ελληνική χαζομάρα. Εντάξει, αυτό είναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τσακωθούμε. Το λέει η κοινή λογική.
1: Όταν δεν υπάρχει κανένα μάθημα, καμία πρόβλεψη, καμία σπουδή για να μπορέσουμε τα παιδιά να τα καθοδηγούμε μέσω συμβουλών, μέσω σεμιναρίων, μέσω μαθημάτων για την υγιεινή διατροφή, το να τους απαγορεύεις μόνο από το κηλικείο κάποια πράγματα που θεωρείς βλαβερά είναι μια τρύπα στο νερό. Θες να πατάξεις, θες να χτυπήσεις, θες να μειώσεις την παιδική παχυσαρκία, τα προβλήματα υγείας, τον παιδικό διαβήτη, οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάνε ένα κομμάτι μαθημάτων, μία ώρα, ένα μάθημα συγκεκριμένο που να μπορείς να εξηγείς στα παιδιά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθυγιεινή διατροφή στον οργανισμό τους. Mm-hmm. Να το συζητήσεις κανονικά ανθρώπινα, να φέρεις ανθρώπους, να φέρεις επιστήμονες, να φέρεις διαιτολόγους, να μιλήσουν κανονικά στα παιδιά, να τους εξηγήσουν. Το να τους κόβεις από εκεί και μετά το παιδί με το που βγαίνει να πηγαίνει στο περίπτερο και να παίρνει 3 σοκολάτες να φάει και 2 πακέτα γαριδάκια, δεν κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτό θα γίνεται. Η απαγόρευση φέρνει μετά ένα ξέσπασμα. Θα πηγαίνει ενώ στο περίπτερο και θα το σηκώνει. Δεν κάνουμε κάτι. Αν δεν το εξηγήσεις γιατί κάνουν κακό στην υγεία του.
0: Έτσι ακριβώς. Χάρη το προλάβαμε το δελτίο. Ή εξαφανίστηκε. Όχι. Πάει.
1: Καλή του ώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας ακούσουμε διαφημίσεις παρόλα αυτά και ένα τραγουδάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0 χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Πλασάρει και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέινα, κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρει στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στόμα. Νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
2: Τέλος, ναι.
1: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20 ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κύριε Ζυγέρη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Στο 94,6 δεν είπα. Είδες, χάλασε τώρα. Πρέπει να το ξαναπώ την αρχή. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Χριστόγλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player. Δηλαδή, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Εκεί κάπου βρίσκεται την ενότητα on demand. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, συν μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του τέλος πάντων ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Αντιστέκεται στο χρόνο. Έχει πνιγισμένο νομίζω 10 χρόνια το site της εκπομπής στον αέρα. Το ΣΕΒΕ έχει ανοίξει κανονικά το 2009, αλλά το αναβαθμισμένο site είναι από το 2016. Τέλος πάντων, έχει πολύ πράγμα μέσα. Οπότε αυτά προς το παρόν. Τώρα, αν έχετε άλλα πράγματα στο μυαλό σας, διάφορες άλλες ανομαλίες του Βελζεβούλη, που εκεί μέσα είναι όλα τα τελώνια τα οποία εμείς δεν θα συναντήσουμε ποτέ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μέχρι και σήμερα, εδώ, 14 του Σεπτέμβρη, του Τιμίου Σταυρού, μάλιστα σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στους Σταύρους, το Σταύρο το Χρονοθύμιο, σε όλους τους Σταύρους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, βεβαίως. Και δόξα τω Γεραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plax, παίξε υπεύθυνα.
1: Για σένα που ρωτάς αν αληθεύει ότι ο Χένρι Καβίλ θα είναι ο επόμενος James Bond, επειδή κυκλοφόρησε πολύ έντονα τελευταίες μέρες, μπήκα και το ψάξα σήμερα, δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Και είναι και μάλλον απίθανο γιατί ο Καβίλ είναι 43. Και αυτοί θέλουν έναν ηθοποιό πιο μικρό για να μπορέσει να τους βγάλει και μερικές ταινίες, όχι μια και δυο, να μπορέσει να έχει μια προοπτική. Γενικά, η επιλογή του νέου Bond είναι μια πονεμένη ιστορία, δυστυχώς. Από τότε που τα δικαιώματα του Bond έφυγαν από την οικογένεια Μπρόκολη, στην οποία ανήκαν και έχουν περάσει νομίζω στην Amazon του Μπέζος, προσπαθούν να βάλουν στοιχεία μέσα τα οποία ούτε μία σχέση έχουν με τα βιβλία του Fleming, με το στυλ του Bond κτλ. Φοβάμαι θα πάνε σε μια λύση που θα αρέσει πάρα πολύ στην νεολαία. Θα είναι κάποιος ηθοποιός που έχω δει, οι οποίοι αρέσουν πολύ στους πιτσιρικάδες. Δεν θα έχει κανένα Bond quality ο επόμενος Bond. Θα είναι απλά ένας μπάνικος τυπάκος που κάνει γκέλ στους μικρούς. Δεν θα είναι με κριτήριο δηλαδή να βρούμε έναν τύπο που να έχει λίγο τα στοιχεία.
0: Πάνε αυτά, Κώστα. Ναι, πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά, Κώστα. Ναι. Και μια που λες για James Bond, έκανε ένα ωραίο reel που είχε πάει ο Πιρς Μπρόσναν σε έναν αγώνα τένις.
1: Ναι.
0: Και έδινε και εσύ. Η εταιρεία ο Πέτρος διαφημίζεται συνήθως στους αγώνες.
1: Τα Rolex τώρα, σήμερα για να κάνουμε διαφήμιση. Αν πουλήσει Rolex εξαιτίας μας, μπράβο μας.
0: Και στο 7ο δευτερόλεπτο και πέρα, αυτή ήταν 007, γύρισε η κάμερα και τον έδειξε. Και τώρα ξέρεις, βλέπω τον Πιρς Μπρόσναν και δεν σκέφτομαι για τον James Bond. Όπως έχεις καταλάβει, λογικό είναι.
1: Καταλάβαινε.
0: Βγαίνει τώρα ο Σονούπου και ο δεύτερος κύκλος του
1: Μόμπλαν,
0: για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Ίσως τώρα ενδεχομένως να αυτή τη στιγμή.
1: Τον εκτίμησε το Θεό τον Τέλη τώρα.
0: Τον εκτίμησε πολύ το Θεό τον Τέλη.
1: Φωνάζω, από πέρυσι φωνάζω. Αλλά δεν με ακούς.
0: Και εγώ έχω δει, πρέπει να σου πω, έχω δει και λίγο preview σε κάτι γενικά διαφημιστικά τρέλερ τη δεύτερη σεζόν και έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ δράση. στη δεύτερη σεζόν, διότι πρέπει να πάρουν όλοι τα όπλα πλέον.
1: Πρέπει.
0: Και να γίνει.
1: Μακελιό. Πρέπει, επανάσταση.
0: Πρέπει να βγουν όλοι στο βουνό. Πια, ας πούμε, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ναι, από τις σειρές που έχει προτείνει εδώ δημοσίως ο κύριος Κώστας, και έχω καταφέρει ή αντέξει ή κάτσει τέλος πάντων να δω πραγματικά, το Mobland ήταν πραγματικά ίσως η καλύτερη τέτοιου είδους πρόταση.
1: Δεν ακούς και τις υπόλοιπες, μα είμαι δοκιμασμένος. Βλέπεις ότι άμα σου λέω κάτι, σου λέω κάτι. Δεν λέω, βλέπω πολλές σειρές οποίες δεν προτείνω, ούτε σε σένα ούτε γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που απλά να περάσει την ώρα σου. Όταν είναι κάτι που πρέπει να το δει, ναι, πρέπει.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: τα πρέπει θέλω.
1: Αυτό σου τα έχω πει, τα πρέπει δεν με ακούς.
0: Αυτό είναι το πρέπει. Τι άλλο,
1: σου
0: άλλο πρέπει, πρέπει. Ναι. Όχι, αυτό είναι το πρέπει.
1: Σου έχω πει το The Boys. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις. Τι θα σου κάνω τώρα.
0: Θέλω να μιλήσω τώρα για το Mobland και δεν θέλω, γιατί θα γεμίσουμε spoiler τώρα εδώ πέρα και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, μια που βγαίνει σε λίγο και η δεύτερη σεζόν, ενώνω τη φωνή μου με αυτή του κυρίου Κώστα και λέω, αν δεν το έχετε δει.
1: Γίτσες.
0: Αν δεν το έχετε δει, γίτσες.
1: Και αδέρφια,
0: ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν. Αξίζουνε. Αξίζει όλο το δεκάωρο, ξέρω εγώ πώς είναι. Δεν θυμάμαι, 8-10 επεισόδια νομίζω.
1: Ναι. Μια μόρα.
0: Αξίζουν,
1: δεν θες να τελειώσουν.
0: Αξίζει δηλαδή κάθε λεπτό.
1: Δεν θες να τελειώσει.
0: Κάθε λεπτό.
1: Ήτανε, έχει παίξει το όνομα του Θείο Τζέιμς, του δικού μας, του Έλληνα Θείο Τζέιμς, που παίζει και στο The Gentleman, του Γκάι Ρίτσι. Ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων, Άγγλος. Έχει παίξει το όνομά του για Bond, όχι πολύ ψηλά σε αποδόσεις για επόμενος Bond. Επίσης, είναι πολύ ωραίο παλικάρι, είναι ωραίος ηθοποιός, ναι, Έλληνας, δικό μας παιδί, οπωσδήποτε. Ο Θείο, ο Θόδωρας. Πούμε έτσι, Θόδωρας.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά δεν είναι ψηλά στις αποδόσεις.
0: Για μην συγκρίνεται σειρά με άλλη σειρά, ειδικά με σειρές οι οποίες είναι μοναδικές. Δηλαδή με το Ted Lasso εδώ πέρα πρώτα. Δεν μπορεί να συγκριθεί καμία σειρά με το Ted Lasso.
1: Δεν έχω δει
0: για άλλους λόγους.
1: Δεν έχω δει τέταρτη ακόμα. Περιμένω να.
0: Όχι. Να, και εγώ να και δεν ξέρω αν θέλω κιόλας να τη δω.
1: Όχι,
0: έχω δει
1: δω
0: λίγο τρέιλερ.
1: Εγώ θα τη δω. Θα τη δω.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά καμία σειρά δεν σκέφτεται, γιατί καμία σειρά δεν θα ξεπεράσει αυτό το feel goodness, ναι, του Ted Lasso. Όποια και αν είναι η ιστορία.
1: Επίσης, μια σειρά που πρέπει να δεις, τώρα μου τη θύμισε ο φίλος, την έχω ξαναπεί εδώ πέρα παλιότερα, αλλά πρέπει να τη δεις, αυτές που πρέπει να δεις, είναι το Slow Horses με τον Gary Oldman. Πρέπει να τη δεις.
0: Μου ξέρω ότι κάνει.
1: Είναι μαγευτικός, είναι, παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
0: Okay.
1: Είναι από τις σειρές που πρέπει να τη δεις.
0: Ναι.
1: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία καταρχάς.
0: Slow horses. Εντάξει.
1: Και μας χρωστάς και ένα επεισόδιο από. Ένα επεισόδιο, έστω ένα επεισόδιο από Game of Thrones. Ένα. Να πεις, είδα ένα επεισόδιο και να άρχισε να μου πεις, ρε Κωστάρα, δεν μ' άρεσε.
0: Νιώθω, φίλε, ότι είσαι σαν τον Tom Cruise, με έχεις εκεί στο δωμάτιο σε εντολογίες και με ψήνεις. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Αφού δεν σου λέω βλακίες να δεις.
0: Μα δεν θέλω, ρε αδερφέ, να το δω.
1: Μα είπες ότι πρέπει να το δεις.
0: Εντάξει, είπα ότι ένα επεισόδιο, άμα είμαστε μαζί.
1: Είπες.
0: Μαζί θα το δω. Μαζί. Και άμα είμαστε μαζί θα το
1: άμα
0: δω.
1: Είμαστε μαζί, θα σε κλειδώσω κουρδιστό πορτοκάλι και θα σου
0: ένα
1: ρίξω.
0: Επεισόδιο
1: θα σου ρίξω όλη την πρώτη σεζόν. Άμα σε βρω πώς εκεί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αισιοδοξία σου ότι ένα πράγμα το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ ως είδος.
1: Ναι. Γιατί το έχεις δει.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω να το δω.
1: Είναι σαν το φαγόπυρο. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ ως είδος μέχρι το δοκίμασες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Το πω, ρε, παιδί.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Δεν τα έχεις ποτέ στον οριζοντά σου, αλλά τα έφαγες κάποια στιγμή και λες ό,τι έχαναν τόσο καιρό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το Gentleman, ας πούμε, ήταν έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι και έτσι.
1: Οκ. Okay. Άκουσα δεύτερη σεζόν είναι πιο καλή. Και εγώ δεν
0: το Legends, ας πούμε, που έχω ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να πω. Είναι νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πες.
1: Όχι. Δεν. Ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, λες, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα έρθει ποτέ εδώ πέρα να μου πεις δες οπωσδήποτε μια σειρά που έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα έρθει να μου πεις δες αυτή γιατί σκοτώνει.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος των ανθρώπων πια. Δεν είναι, ξέρεις.
0: Όχι. Οι προτάσεις πρέπει να είναι over 9 στα 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο
1: κάτω. Δηλαδή, μην χάνεις τον χρόνο σου με μπούρδες.
0: Πραγματικά.
1: Ή με πράγματα που είναι μέτρια. Εγώ τον χάνω, λέγοντας, γιατί έχω και άλλα γούστα από σένα. Δηλαδή, εγώ βλέπω Game of Thrones. Βλέπω και τα γύρω-γύρω. Άρα, αυτά θα κάτω. Δεν θα στα προτείνω όμως ποτέ.
0: Να. Okay.
1: Θα δω το Ρίτσερ. Δεν θα σου πω δες το Ρίτσερ. Δεν ξέρω, δεν σ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι το Ρίτσερ.
1: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω, δεν σας αρέσει ο Ρίτσερ. Εμένα μου αρέσει όμως, το βλέπω. Ναι. Είναι μια ντουλάπα παίζει.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι δύο ταινίες με το του Ρίτσερ που έπαιζε ο Τόμ Κρούζ, τις έχεις πετύχει ποτέ μπροστά σου?
0: Τι είναι το Ρίτσερ?
1: Ο Ρίτσερ είναι ένας χαρακτήρας. Ναι, είναι ο Τζακ Ρίτσερ. Είναι ένας χαρακτήρας. Είχε γίνει δύο ταινίες με τον Τόμ Κρούζ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πρώην, ξέρω εγώ, στρατονόμος, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος διάγει ένα μοναχικό βίο και ταξιδεύει από μέρος σε μέρος με ένα σακίδιο και τέλος πάντων τυχαίνουν διάφορα πράγματα και δίνει λύσεις.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν λοιπόν δύο ταινίες με τον Τόμ Κρούζ. Έγινε λοιπόν μία σειρά με έναν τύπο που λέγεται Άλαν Ρίτσον, ο οποίος είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι 1,90 και είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,5 μέτρο πλάτος. Είναι ένα ποντικαράς, ποντίκια, ένας ακτίνος.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής τελευταία χρόνια. Έχει κάνει ταινίες οι οποίες σκίζουν. Γενικά πάει πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, ξέρεις, πώς πω, ο νέος Βατζενέκερ, σαν να λέμε, στη σωματοδομή.
0: Okay.
1: Ο οποίος παίζει συμπαθητικά. Το θέμα είναι μια σειρά δράσης που δέρνει κόσμο, βαράει κόσμο, ξαναβαράει κόσμο. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Τον κυνηγάν, τον θέλουν να τον παγιδεύσουν, αυτός τους δέρνει. Ένα-δύο πράγματα.
0: Okay.
1: Απλά πράγματα. Δεν έχει, ένα και ένα κανένα, δεν έχει περιπλοκά, δεν έχει ξυσώσεις. Είναι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας φόνος, πάνε τη διαλευκά, είναι μια συνωμοσία, τον κυνηγά να τους σκοτώσει, αυτός τους δέρνει, τους σκοτώνει. Αυτό. Απλά απλοϊκά πράγματα.
0: Okay.
1: Αυτό. Δεν θα σου λέγα ποτέ όμως δες το Ρίτσερ.
0: Ναι.
1: Εμένα με διασκεδάζει. Περνάω καλά, το βλέπω. Ας πούμε, η γητέρα της ζωής, τη βλέπω. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Θα σου πω διαλεγμένα πράγματα. Θα σου πω το κρέμ de la κρέμ.
0: Και πολύ καλά,
1: ναι,
0: θα κάνεις.
1: Αλλά αυτά που σου λέω πρέπει να τα βλέπεις. Αν να τα λέω και να μην τα βλέπεις, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, άμα σου λέω δες το The Boys.
0: Θα προσπαθήσω, κύριε Κώστα.
1: Άμα σου λέω δες το The Boys, δες το The Boys.
0: Θα προσπαθήσω. Πρέπει να μπορώ να τα βρω για να τα κάνω αυτά.
1: Θα τα βρούμε.
0: Θα
1: σου πάρω συνδρομή εγώ να το δεις. Άμα σου λέω Slow Horses, πρέπει να το δεις. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Εγώ τα έχω δει.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που διαβάζουμε και κανένα βιβλίο.
1: Εντάξει. Τόσα βιβλία έχεις διαβάσει, σου. Φτάνει.
0: Όχι, δεν φτάνει.
1: Εντάξει. Διάβασε το βράδυ.
0: Λοιπόν. Όχι, τα ξέρεις, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ξέρεις ποιος άλλος είναι σοβαρός άνθρωπος, άντε, για να μιλήσω για σοβαρούς ανθρώπους. Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί έχει το όνομα Σαλάχ μέσα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και το Εντίν που είναι από τον Τζέκο. Mm-hmm. Οπότε, ποδοσφαιράνθρωπος, ναι, είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιράνθρωποι ουσιαστικά. Ναι. Δεν μπορεί να μείνει. Αλλά είναι σοβαρός για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εντάξει, έρχεται στον Παναθηναϊκό το παιδί. Τρίτο μέλος της. Πώς το λέμε πια τώρα, Μαροκινία Πικέ, έβγαλε για ένα βίντεο πάνω. Δεν μπορούσα να το δω.
1: Δεν έχει σχέση με Μαρόκο. Δεν έχει σχέση με Μαρόκο, αν λέμε το ίδιο βίντεο. Ήταν η παρουσίασή του ότι.
0: Όχι, όχι, έβγαλε ένα βίντεο με τους τρεις.
1: Okay.
0: Και τους έχει με κάτι change και τέτοια.
1: Okay, okay.
0: Μιλάμε για φάση τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι τρεις πια. Πώς ξαφνικά πανεκκόσμησε μέσα σε ένα μήνα με τρεις Μαροκινούς.
1: Τρεις είχαμε και πριν, έφυγε ο Ζαρουρί. Πάλι τρεις είχαμε. Θα είχαμε τέσσερις.
0: Α, τον έχω ξεχάσει τον Ζαρουρί. Έχει δίκιο. Νομίζω όμως πήρε και ένα για την ΚΑΠΑ 19, οπότε θα ξαναγίνουν τέσσερις.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο τέτοια, ας πούμε, απικία η φάση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι σοβαρός ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί
0: ήρθε το παιδί και είδε. Λέει, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα. Δεν είμαι τικνιζιάν εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: που λέω, φέρτε μου το 71, που σου λένε αγόρι μου, έλα πάρε το 3. Και πάμε για τη φωτογραφία. Λέει, όχι, δεν θέλω το 3. Αριστερός μπακ δεν είσαι, αγόρι μου, ναι. Είναι ελεύθερο το 3. Mm-hmm. Θα πάρεις το 3. Mm-hmm. Τελείωσε, δεν κάνουμε συζήτηση. Mm-hmm. Όχι, όχι, εγώ θέλω το 71. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι σοβαρός, εντάξει, το 3 λεπτό έχετε.
1: Τι έχουμε από νούμερα?
0: Τι έχουμε από σοβαρά νούμερα?
1: Χαμηλά.
0: Του λένε το 5.
1: Το
0: 5, ρε άνθρωπε. Το 5, σοβαρός άνθρωπος. Δεν είμαι αριστερό μπακ. Πώς δεν είναι νούμερο αριστερό μπακ, αλλά είναι ένα νούμερο σοβαρό. Τι δείχνει? Δείχνει σκοπό. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να μείνω. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος και ποιος είναι ασόβαρος. Ρωτάτε εμένα, το 3 έπρεπε να είναι κενό για να το πάρει ο Κριάτης. Μα αυτή είναι η ιστορία γνωστή. Τέλος πάντων, μην την ξανασυζητήσουμε. Είχε βγει και ένας εδώ πριν από λίγες μέρες, το χάρηκε η ψυχή μου στο Μουσουράκι, που είχε και αυτός με τις φανέλες. Αυτά και έλεγε τα. Έλεγε, ναι, εγώ πρέπει να είμαι μόνος. Καλά, αυτός ήταν και τρομερός αριθμό μνήμων.
1: Ναι.
0: Θυμόταν, είδε, του έκανε τεστ όμως. Νομίζω ήταν και ο Ράλης. Και κατευθείαν λέει: Θυμάμαι όλους τους, όλα τα νούμερα τη φανέλα των παιχτών του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ από το 98, ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Και του λέω: Μπαμπαγκέτα τη φορά. Και λέει: Κατευθείαν 40.
1: Mm-hmm.
0: Κατευθείαν, μπαμ δηλαδή, ναι, στο δευτερόλεπτο. Και έλεγε αυτό το πράγμα: ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στι φανέλε. Χάνονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τον Σαλάχ Εντίν. Ένα ωραίο σοβαρό άνθρωπο. Σε αντίθεση με του ασόβαρου εκεί, του βαρίστε. Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, έτσι, τους οποίους θα μου πείτε Έλα, φίλε, του βγάλανε από την άλλη αγωνιστική. Τι να το κάνω.
1: Τι
0: να το κάνω που του βγάλανε.
1: Βέβαια, πόσο United όλο αυτό, έτσι. Να παίζει, πόσο United όλο αυτό.
0: Ρε, εσύ.
1: Ρε, παιδί μου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πόσο United.
0: Είναι πολύ United. Ναι. Είναι πολύ United. Αλλά γίνεται έτσι γιατί ήταν πραγματικά όλο ο ψυχοβγάτη. Δηλαδή, το γκολ που βάζει σύντομα δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία στο παιχνίδι. Ναι. Η United έχει δύο δοκάρια, έχει ξέρω εγώ. Και μετά τυχαίνει και αυτό. Εντάξει. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά τελικά, αυτό θέλω να πω. Τι μας διδάσκει αυτό που γίνεται, Κώστα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω πάλι. Τι μας διδάσκει. Κάτι μας διδάσκει αυτό που
1: γίνεται. Για πες. Για πες, δάσκαλε.
0: Να πούμε λίγο την, όχι την ιστορία, την ιστορία την ξέρετε περισσότερο, την προέκταση της, ναι, της ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία την ξέρετε. Γκολ, το οποίο το σηκώνει ο επόπτης offside. Το κοιτάζει το VAR τον γκολ του Χάλαντ, λέει όχι, ήταν το τεντωμένο πόδι του Ντόργκου, τον κάλυπτε κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχει ο Έντζο Φερνάντες, ο οποίος είναι offside, ο οποίος πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Εντάξει, ο Λισάνδρο Μαρτίνες που είναι δίπλα, είναι ανάμεσα στους δύο, επειδή βλέπει τον Έντζο Φερνάντες να γίνεται, πηγαίνει να μαρκάρει τον Έντζο Φερνάντες, περνάει και από τους δύο μπαλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πηγαίνει στο Χάλαντ, βάζει γκολ ο Χάλαντ. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, του βλέπει τη φάση, κοινή λογική. Ποιο πόδι, ποιο Ντόργκου, ποιο ασχολείται. Ο Έντζο Φερνάντες κάνει συμμετοχή στη φάση, την επηρεάζει, ακυρώνεται τον γκολ. Όχι, δεν ακυρώνεται. Τον γκολ κατακυρώνεται. Κατακυρώνεται. Για να γίνει φυσικά ο προφανής κακός χαμός, έτσι, από ένα διαιτητή και τρεις βαρύσεις, οι οποίοι. Τι να πω, πραγματικά, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα προφανή. Λοιπόν, και έρχεται μετά από λίγες ώρες η ProRef. Το αρμόδιο όργανο δηλαδή των διαιτητών της Premier League, θέλω να με επικεφαλής, θέλω να σου πω τον σπουδαίο Hard Web. Mm-hmm. Το θυμάστε το Hard Web.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και λέει με έναν γλυκό, συνοπτικό, αλλά πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι παιδιά κάνετε βλακίες. Κάνετε βλακίες. Κατακυρώθηκε ένα γκολ που δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί. Έπρεπε. Εννοείται ότι γίνεται συμμετοχή στη φάση, έπρεπε να γίνει επανεξέταση ως τον field review. Ο field review θα κυρωνόταν φυσικά γιατί κάνει συμμετοχή στη φάση. Λοιπόν. Και γίνεται ένα τέλο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί γίνεται ένα τέλο, γιατί δεν γίνονται, ας πούμε, τα προφανή στο. Και απλώς ξανασκέφτομαι με αυτό το πράγμα ότι δεν θα ξανακάνουμε την κουβέντα γενικώς περί VAR. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ξέρεις ότι όσο το VAR. Πώς να πω. Μου έρχεται η λέξη διαφημίζεται, ίσως δεν είναι η πιο σωστή. Ή προωθείται. Ή. Προωθείται, ας το πούμε προωθείται. Ως το μέσο το οποίο σταδιακά θα αποδώσει το υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης που μπορεί να αποδοθεί. Το είπα καλά, μετριοπαθός.
1: Θέλω να δω πάλι πού θα καταλήξεις.
0: Μετριοπαθός, θα σου πω.
1: Τον φιλιππικό σου κατά του VAR.
0: Θα σου πω πού θα καταλήξω. Ναι. Δεν θα κάνω κανένα φιλιππικό εναντίον του VAR. Θέλω να πω απλώς κάτι συγκεκριμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος το πιστεύει. Το πιστεύει. Θέλει να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι γίνεται. Γίνεται μεγάλο πισωγύρισμα κατά την άποψή μου όταν σε ντέρμπι που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτυχε τώρα εδώ πέρα, αλλά γι' αυτό το συζητάμε γι' αυτό. Γίνεται μεγάλο πισωγύρισμα κατά την άποψή μου όταν σε ντέρμπι που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτυχε τώρα.

0: Λέω ότι φάσεις που γίνονται τόσο λάθος σε τόσο σπουδαία παιχνίδια πάνε τη φάση VAR προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά και την κοινή, πώς το λένε, περί δικαίου αίσθηση. Να σου το πω έτσι. Διαφωνείς αυτό?
1: Ναι.
0: Πες μου, μίλησε μου.
1: Διαφωνώ. Το VAR είναι ένα εργαλείο. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για το ημιαυτόματο offside, ας πούμε, που μετά δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Που παρεμβαίνει ο άνθρωπος, το λάθος παραμένει των ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την πληροφορία όλοι μπροστά τους, μπορούσαν να την εξετάσουν και επέλεξαν την αγνοήσουν. Δεν μου φταίει το VAR λοιπόν, μου φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν τους κανονισμούς. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι βλέπανε και τι δεν βλέπανε. Θα μου φταίει το VAR. Το VAR σου δίνει το εργαλείο. Είναι το εργαλείο σου, δίνει η πληροφορία.
0: Είναι το VAR. Ο άνθρωπος φταίει πάντα. Δεν είναι το VAR. Δεν είναι το VAR, είναι ο άνθρωπος.
1: Λέω για το VAR γιατί. Γιατί στο offside δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Είναι ημιαυτόματο, μπαίνουν κατευθείαν οι γραμμές, σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Είναι, δεν είναι offside. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα μπει ο άνθρωπος να βάλει τη γραμμή με το χέρι του. Άρα εκεί είναι computerized όλο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το VAR είναι το εργαλείο που σου δίνει όλη την πληροφορία, σου δίνει το replay, σου δίνει διαφορετικές όψεις, σου δίνει. Τη στιγμή που ένας πατάει τον άλλον, θα δίνει από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα αποφασίσει τι είναι και τι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αυτό. Πάντα ο άνθρωπος είναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι. Για κάποιος το VAR για να πάρει καινούργιο εργαλείο για να επιβάλλουμε την ανθρώπινη παρέμβαση. Εντάξει. Δεν σου έδωνε. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η φασούλα. Εμένα αυτές είναι οι σκέψεις μου. Και αυτά είπα με αυτό που έγινε. Και κρίμα για τη United. Γιατί κανένα γνωστό η United
1: κρίμα, ναι.
0: Μπορεί να φτάσει στο τέλος της χρονιάς. Αυτό. Να χάσει το πρωτάθλημα για δύο βαθμούς και να είσαι ρε εσύ.
1: Τι να χάσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, έλα, άσε με τώρα.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί. Το ακουστικό εδώ έχει βουλώσει το αυτοί που περίμενε.
0: Έλα, κάνω ένα σενάριο. Δεν πιστεύει. Δεν πει κανεί.
1: Για ξαναπεί λοιπόν, αν φτάσει τέλος χρονιάς United, να.
0: Κανεί σα δεν πιστεύει.
1: Τι να κάνει η United τέλος χρονιάς.
0: Στο Μάικλ τον Κάρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι να κάνει.
0: Να χάσει την έξοδο στην Ευρώπη, λέω.
1: Τώρα κάπως από το control με ενημερώνουν ότι κάπως.
0: Για δύο βαθμούς, για ένα βαθμό και να πούνε γιατί ρε. Γιατί. Γιατί ρε, εσύ, όντως.
1: Τώρα μιλάς σεβαστικά, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι. Δεν έπρεπε να πει.
1: Επίσης για το παιχνίδι αυτό, μια που αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είναι μεγάλη μου σταλευρία. Η φάση αποβολής του Φόντεν δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Που την έχει κάνει την πλακία ο Φόντεν, έχει πάει και του έχει ρίξει μια μουλοχτή κλωτσιά όταν είναι κάτω ο Φόντεν, περιποιημένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μετά κάνει ο Φόντεν τη βλακεία, πέφτει, σπαρταράει ο Μπρούνο Φερνάντες κάτω, ας πούμε. Ναι. Να βεβαιωθούμε ότι θα πάρει την κόκκινη κάρτα, μετά σηκωνόμαστε, είμαστε μια χαρά, τεινάζουμε πάνω μας λίγο το χορτάρι και συνεχίζουμε. Μεγάλη μου σταλευριά.
0: Εκεί δεν έχει VAR εντωμεταξύ.
1: Έχει. Έκριναν ότι δεν ήταν το χτύπημα τέτοιο που να συνιστά κόκκινη και για τον Μπρούνο Φερνάντες. Το είδανε. Είναι τη φάση. Έκριναν δεν είναι.
0: Το Φόντεν ήταν για κόκκινη.
1: Ο Σκίνης τιμωρείται και σωστό τιμωρείται.
0: Καλά, ο Σκίνης.
1: Βέβαια, το αποκεφαλίσει τον άλλο, μόνο και μόνο που σηκώνει θα δει να το κλωτσίσει. Είτε το βρει λίγο είτε όχι, η πρόθεση μετράει. Θε να το χτυπήσει.
0: Τον βρήκε να το με το καλάμε στο κόκαλο τη λεκάνη.
1: Καλώ δόθηκε. Καλώ δόθηκε. Αλλά λέω πόσο μου σταλευριά είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Αυτό λέω.
0: Εντάξει. Τι φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Leeds Newcastle 3-0. Ου. 3-0. Λαμόρι Leeds. Ημίχρονο. Ημίχρονο επίσης Villarreal Betis 1-2. Στο 55 Inter Udinese 2-2. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Moreirense Marítimo 2-0. 10ο λεπτό Braga Estoril χωρίς τέρματα. Δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, Θέλτα Βίγκο Βίτα Έιμπαρ 0-4 στο 65. Και δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, Red Star Match 0-0 στο 55. Και για τους φίλους του Ασιατικού Champions League, τελευταίο δεκάλεπτο, Εστεγλάλ Αλ Σαντ 2-0, Αλ Αχλή Παχτακόρη, Παχτακόρη του Βασίλου Χατζηπαναγία, να θυμίσω, 0-0. Και Αλ Καντισίγια Αλ Ουάσλ είναι το παιχνίδι στο 2-0. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα μπόρδα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φόρου, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριος τη Σαμσουνσπορ και Άνταμ στη Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυριανή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή στο αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα κυπέλλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διεκτή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρελά στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Αλαμπέτ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Στη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά. Ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμό σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του Σταφ στο Τριφύλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζει την ησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Στην αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Serie A, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2 και αυτή την ώρα στο 62ο λεπτό Ίντερ Ουντινέζε 3-2 για την 5η στροφή στη La Liga. Villarreal Betis 1-2 στο 46ο λεπτό και για την 4η αγωνιστική της Premier League, Leeds Newcastle 3-0 στο 47ο λεπτό. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη Γυρολίκ. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η Άρσεναλ είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Τι για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει, ο Έντου ή ο Πιρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί πλασάρι. Θα

0: Μου ξέρω ότι σε στεναχωρεί, αλλά δεν θα έρθει η κάρτη. Με 7 εκατομμύρια που ζητάει, κάτσε κύριε με 7, εδώ 4 τάξαμε στο Γουίλιαν. Άλλο πόσα πήρε. Το τάξαμε 4 αυτό το χρόνο, εντάξει. Δεν πήρε 4 ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τώρα, δεν. Άμα υπήρχε γραμμένο συμβόλαιο του, γιατί να μην τα έπαιρνε, μπορώ να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν. Αλλά ο κύριος Ικάρντι μας ζητάει 7. Πού να έρθει ο κύριος Ικάρντι με 7.
1: Είναι ο κύριος Ικάρντι γνωστός και ως ο ακατέβατος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει, περνάει ακόμα η μπογιά μου, με θέτε.
1: Ναι.
0: Θα τα στάξετε, θα στάξετε 7. Ενώ θα έρθει ο Μπόρχα ο Ιγκλέσιας τώρα, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Και θα είμαστε υπέροχοι.
1: Εντάξει, με μοναδικό αστερίσκο το μικρό το όνομα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω. Καταλαβες. Δηλαδή, ακούς Μπόρχα και κάπως δαγκώνεσαι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Ενώ το Ιγκλέσιας. Σε παραπέμπει στο τραγούδι της αγάπης κατευθείαν. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Έχεις θετικά συναισθήματα με το Ιγκλέσιας. Με τον Μπόρχα μπορεί και όχι.
0: Ασχολείται και με μουσική πολύ.
1: Ναι, με τέτοιο όνομα.
0: Και με hip hop και τέτοια.
1: Με τέτοιο όνομα. Έτσι. Είναι δυνατόν να μην.
0: Είναι αυτό τον θυμάσαι. Το τέτοιο που δεν έδωσε το χέρι στον Τραμπ, που το είχε πει από πριν. Εν ενεργεία πρωταθλητή κόσμου.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έπαιξε στο Μοντιάλ πολύ, νομίζω ένα μάτσο έπαιξε μόνο.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στην αποστολή ήταν.
0: Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε τον Μπόρχα. Και λέω, τον θυμάμαι και τον φορά για το 2. Πολύ, πολύ συμπαθή. Λοιπόν. Οπότε θα είναι ωραίο. Ο Αρμάντο Γκονζάλης δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί αν έρθει κι άλλο επιθετικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι. Και για τα social media του Ολυμπιακού να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα του Μεξικανού.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν αρχίσει λίγο και γίνεται λίγο.
1: Λύσα.
0: Λίγο λύσα κατάσταση, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή σε οποιοδήποτε πια post για οτιδήποτε να μπαίνουν μέσα οι Μεξικανοί για να τα κάνουν. Πώς το λένε, για να τα κάνουν τάνα μέσα. Κατάλαβες. Οπότε. Δεχομένως θα ήταν καλό να έρθει κάποιος να τραβήξει και αυτός λίγο τα φώτα πάνω του,
1: ναι.
0: Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τώρα, θα δούμε αν θα έρθει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Προς τον παρόν Γιάρεμτσουκ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ξέρουμε τώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και με τη Λίμπαρ, Κατάλαβες, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και όχι μόνο στο Καραϊσκάκης και στο ΑΚΑ. Είχαμε δύο με τη Λίμπαρ.
1: Εντάξει, στο ΑΚΑ ήταν επικάρισμα, ναι, επικάρισμα, στο άλλο ήταν.
0: Στο άλλο ήταν.
1: Statement.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, statement κάνανε για μία φορά. Αν γίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, μετά τι θα έχουμε, διχασμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα για να ξεπεραστεί αυτό το σύνδρομο, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τι να βοηθήσει η ομάδα, όποιο να έχει το. Έχει, τι να κάνουμε. Με δύο τρίτα καινούριο ρόστερ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται.
1: Χριστιανέ, θα σου πω αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ. Συνήθως οι προπονητές οι οποίοι έρχονται μεσούς στη σεζόν και αναλαμβάνουν στη θέση κάποιου που φεύγει, πατάνε και λίγο πάνω στα πράγματα που έκανε ο προηγούμενος. Κανονικά. Δηλαδή σου λέει, μέχρι να μπορέσω να περάσω τα δικά μου, αφού αυτά ξέρουν, αυτά που έχουν διδαχτεί από τον προηγούμενο, θα χρησιμοποιήσω αυτά, θα βάλω στην αρχή πολύ λίγα πράγματα και σταδιακά θα βάλω τη δική μου σφραγίδα. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές. Και όχι μόνο αυτοί που έρχονται μεσούς στη σεζόν, και καμιά φορά και αυτοί που έρχονται και στο τέλος σεζόν. Δηλαδή ο Σλότ. Πήρε πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ γιατί ήταν η ίδια ομάδα του Κλοπ και έκανε ελάχιστες διαφοροποιήσεις γενικότερα. Όταν πήγε να κάνει τα δικά του πράγματα, έφαγε τα μούτρα του. Το πρόβλημα για τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν ποινικοποιηθεί κάποια πράγματα που έκανε με τη Λίβερπουλ, οπότε δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, έχει πάει και του έχει πει προφανώς, του έχουν πει, το έχει καταλάβει. Έχει πάει και πει, παιδιά, από τερματοφύλακα βολέι για να πάει στον επιθετικό, δεν θέλω να δω. Παιδιά. Παλιές μεγάλες δεν θέλω να δω. Mm-hmm. Παιδιά, πολλές σέντρες δεν θέλω να δω. Άρα ξεκινάει από την αρχή με διάφορα μη. Με διάφορα μη τυχόν και. Γιατί, yeah. Γιατί έχει εκφραστεί με τα πιο επίσημα χείλη, ας πούμε, η ομάδα ότι εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα ερχόμενος ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει ουσιαστικά αρκετά πράγματα από αυτά που έκαναμε τη Λίμπαρ στην ομάδα για 2,5 χρόνια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κατευθείαν να φανεί ότι κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Καινούργια πρόσωπα. 8 αλλαγές, πόσοι καινούργοι παίξανε τώρα, 7-8 καινούργοι. Άλλος τρόπος ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί σε δύο προπονήσεις να το καταλάβουν οι παίχτες όμως. Πώς να γίνει.
0: Σωστό. Απ' την άλλη, τίποτα από αυτά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή πρώτα είναι το αποτέλεσμα και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά ο Ολυμπιακός σοφεί 1-0, θα ήταν διαφορετικό από το Ολυμπιακός σοφεί 0.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Δηλαδή και ας ήταν με σέντρα.
1: Προφανώς.
0: Ήταν με οτιδήποτε.
1: Προφανώς. Και δεν ήταν το 1-0 όμως. Ήταν η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν το 1-0, το πρόβλημα το 1-0, το 0-1. Ήταν η εικόνα στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ήταν το πιο ανησυχητικό, ειδικά για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Τι έβλεπε έναν Όφη ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένος, πολύ καλά δομημένος, πολύ επικίνδυνος από επιθέσεις. Είχε ένα πλάνο, τέλος πάντων, είχε ένα σχέδιο να κάνει κάτι. Και από την άλλη μεριά υπήρχε μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί είχε ένα προπονητή που είχε κάνει μια προπόνηση 2. Αυτό.
0: Και γιατί οι παίχτες ήταν καινούργοι, και γιατί όλα τα χίλια λογικά γιατί τα οποία υπάρχουν. Και προγνωστικά θέλετε. Τι έχει και θέλετε προγνωστικά ακριβώς. Ή ποιο πράγμα θέλετε προγνωστικά. Ποια ευρωπαϊκά ρε παιδιά. Τα ευρωπαϊκά είναι...
1: Τετάρτη.
0: Ποια ευρωπαϊκά. Δεν έχει ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ας είναι. Τα μπόρδα τώρα πάνε στο καλό 20 μέρες έξω.
1: Δεν είναι το καλό. Έχει τη διακοπή.
0: Θα
1: χάσει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και ένα κυπέλο. Δηλαδή δεν είναι... Είναι τυχερός μες στην ατυχία του, γιατί έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Οπότε κάθεται καλά ο τραυματισμός αυτός. Κάθεται σε ένα σημείο που θα ξεκουραστεί και δεν θα χάσει και παιχνίδια μετά. Εντάξει.
0: Αλήθεια, νομίζω θα χάσει ένα μόνο μάτσο.
1: Ένα από τα αθλήματος, ναι. Και άλλο ένα που είναι μισοβόμενο κυπέλλου που μπορεί και να μην έπαιζε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά, όταν ο Παναθηναϊκός φτιάχνει αυτό το ρόστερ φέτος που έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, φτιάχνεται ακριβώς για να μην κρέμεται πάνω σε συγκεκριμένους παίχτες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι και ποσοτικά και ποιοτικά πλούσιο. Άρα λες ότι μπορώ να καλύψω απουσίες παιχτών που μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, με εξαίρεση τα στόπερ, νομίζω ο Παναθηναϊκός που έχει μια αδυναμία.
1: Είναι για αδυναμία και εκεί.
0: Έχει μια διαφορά στην ποιότητα, ας πούμε, ναι, των βασικών των πνευματικών.
1: Αλλά επειδή δεν μπορεί να βγάλει ο Ντεφράη και ο Φαντρόγκεν όλη τη χρονιά, θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει ένα μοίρασμα και μια ένα τέριασμα να δούμε ποιοι πάνε καλύτερα με ποιους, γιατί μπορεί να χρειαστεί μες τη χρονιά να λείψει κάποιος ή κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια με τους δύο γιατί είναι καλή, ναι, είναι καλή και είναι κομπωμένη μεταξύ τους. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο στο κύπελο που θα παίζει ο Κάτρης γιατί χρειάζεται τους πιτσιρικάδες μέσα. Γενικότερα πρέπει να βρεθεί και κάποιο άλλο δίδυμο,
0: ναι,
1: που μπορεί να λειτουργήσει καλά.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Κάτρης, θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, πρέπει να λειτουργήσει και κάτι άλλο όμως.
0: Εμένα δεν θα μου βγάλει από το μυαλό, βλέπω τώρα γιατί. Ακούσαμε, ρωτούσαμε και το Διονύση εδώ πέρα. Δεν είναι λογικό για καμία ομάδα, και το καταλαβαίνει, να έχει 3 αριστερά μπακ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει λογική. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι, είναι θέμα γρήγορο. Κρίστενσεν, ο Διονύσης λέει όχι. Το καλό, αφού το λέει ο Διονύσης, είναι έτσι. Εγώ σκέφτομαι, μήπως.
1: Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και στόπερ. Λέω εγώ. Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και μία ακόμα επιλογή, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ.
0: Αυτή είναι μία περίπτωση.
1: Μπορεί, λέω.
0: Η άλλη περίπτωση που σκέφτομαι βλέποντας τον Πελίστρη να υπάρχει μέσα στη φάση και να παίζει χθες ο αριστερός εξτρέμ.
1: Που μπήκε,
0: ή λίγο, αλλά έτυχε.
1: Έτυχε
0: ναι, θέλω να πω. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι μήπως ο Νίστο το έχει στο μυαλό του σε ένα. Ξέρεις, υπάρχουν οι προπονητές έχουν 50 συστήματα στο κεφάλι του. Έτσι, ταυτοχρόνως. Σου λέει ότι μπορεί να. Δεν έχουμε εξτρέμ, okay, αλλά. Σε κάποια φάση μπορεί να είναι καλό είναι να έχω έναν δεξιό και έναν αριστερό και σου λέω σε όλα κάτι ένα παίκτη που είναι καλό. Επιθετικά.
1: Και ω εξτρέμ να παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει κι άλλο να παίξει αριστερά.
1: Το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να πάρει επιτέλους ρεπό Κυριακόπουλος. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Κυριακόπουλο είναι ο μοναδικός παίκτης που παίζει συνέχεια μαζί με τον τερματοφύλακα που είναι άλλες οι απαιτήσεις.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει και τα στόπερ, αλλά. Με πολύ περισσότερα τρεξίματα και πολύ περισσότερες απαιτήσεις, ας πούμε, για τη θέση, παίζει ανελιπώς από τα τέλη Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνω, ξέρεις, και το ότι βλέπουμε ότι ο Κρίστενσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πέφτει στο δρόμο μας η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Από τη στιγμή που θα τον πάρει ιδανικό χωρίς υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δεν λες όχι, όταν είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Το καταλαβαίνω, ήταν έξτρα από το σχεδιασμό, αλλά άμα σου προκύψει. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν το τέλος των μεταγραφών, μια τέτοια περίπτωση και έχεις την οικονομική δυνατότητα, βεβαίως και το κάνεις. Βεβαίως και το κάνεις. Είναι κρίμα μια ομάδα η οποία έχει πάρει τόσους πολλούς παίκτες σε τόσες πολλές θέσεις να την πατήσει, γιατί μπορεί να χτυπήσει ο Κυριακόπουλος και μετά να χρειαστεί να κάνει πατέντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι πραγματικά κρίμα. Αυτό είναι πραγματικά την ανακούφιση του Κυριακού. Ο Κυριακόπουλος πρέπει να τους ελάχιστου παίχτες που όταν του πούνε δεν θα παίξει αυτή την Κυριακή,
1: ναι,
0: για μια φορά θα ανακούφιστεί.
1: Ναι.
0: Θα ανακούφιστεί, ναι, πραγματικά.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε, προφανώς θέλουν να παίζουν ποδοσφαίρες στη συνέχεια, αλλά κάποιες μέρες ξεκουράζονται κιόλας.
0: Έχει λιώσει. Έχει λιώσει, είναι αλήθεια. Τον ΠΑΟΚ περιμένω να δω με απορία. Το έβγαλε τον τέρμι με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Είπε, θα το βγάλει το πιο εύκολα νομίζω από το τέτοιο. Εντάξει, παρά τις γκρίνιες που υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο να το κέρδισε τον τέρμι και προχωράει. Μεταγραφές του ενδιαφέρουσες στα χαρτιά. Λέω εγώ. Τώρα, στο γήπεδο. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία. Το πώς θα βγουν. Οπότε, τέλος πάντων. Έκανε πάντως πράγματα εκεί που λέγαμε ότι είναι και ψάχνει σε πέντε θέσεις.
1: Ναι.
0: Να βρει. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ του, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Σχεδόν ολοκληρωμένο.
1: Και ο ΠΑΟΚ με όλα τα προβλήματα, με την απώλεια της Ευρώπης, με την πώληση Κωνσταντέλια, με την κρίνια των οπαδών, με τις απουσίες που έχει κτλ. Δεύτερος είναι. Ενώ είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον.
0: Σωστό.
1: Έχει καμιά Ιταλική, όλοι τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα πράγματα από ό,τι θα περιμέναν και οι φίλοι του στο ξεκίνημα της χρονιάς και με όλο την αναμπουμπούλα,
0: ναι,
1: που υπήρχε.
0: Ναι. Εντάξει, για το λάθος του Μουκουντή, εντάξει, τι να κάνει, χτύπησε μπάλα στο μητάκι του τώρα, πραγματικά. Έτσι,
1: ναι, συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Συμβαίνει αυτό, δηλαδή.
1: Συμβαίνουν, αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, ξέρεις, γενικότερης κόπωσης, πνευματικής, σωματικής. Θέλω να πω, ένας επίσης ο Μουκουντή, okay, με το Ρέλβας. Και τον Ρώτα και τον Πίλιο μέχρι στιγμής, αλλά πες ότι για τον Πίλιο έχει έρθει ο Λυκογιάννης να του δώσει ανάσες. Οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή όταν βλέπεις ότι ο Βίντα είναι ως τρίτο στόπερ, ας πούμε, στην ιεραρχία.
0: Εντάξει, και ο Αλεξίου είναι, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι θέμα. Αλλά εντάξει, χτύπησε το μητάκι του. Νομίζω η ατυχία για τον Μουκουντή είναι ότι έπεσε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω που κάνει. Τη βγάζει ο Μακέντα με το. Όχι, δεν έκανε τα κουνάκι, με το εξωτερικό του, ναι, που κάνει το στρώσιμο στον Μπαρτόλο. Ότι πέφτει μου, ναι, εκεί είναι η πραγματική του ατυχία. Γιατί εκεί θα μπορούσε ενδεχομένω να πάει πάνω στην μπάλα. Αλλά παραπατάει, δηλαδή κάνει δύο ταυτόχρονα. Ναι. Πρώτα μητάκι και μετά
1: εντάξει,
0: παραπατάει.
1: Συμβαίνει, ρε παιδί.
0: Έλα, συμβαίνει,
1: και σε αμυντικού υψηλό επίπεδο, όπω είναι ο Μουκουντή, μπορεί να τύχει μια στραβή. Αλίμονο.
0: Εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Εννοείται. Έτσι ακριβώ. Είναι έτσι ακριβώ. Καλαματάρα, πρώτη νίκη.
1: Βεβαίως.
0: Το λέγαμε, ο κόσμος που ακολουθεί να δει να πανηγυρίσει, ξέρεις, μια νίκη. Έγινε. Έγινε και αυτό. Έγινε και την πανηγύρισε. Πολύ ωραία, επί του Βόλου. Ο οποίος Βόλος πήρε τον Καμπελά σήμερα.
1: Ναι.
0: Θυμίσω,
1: Βεβαίως. Μόνο ο Βέζο έχει μείνει, τελικά.
0: Όλοι δεν έχει μείνει ο Βέζο. Μην το
1: Α, δεν έχει μείνει ο Βέζο.
0: Όχι, ρε.
1: Α,
0: δεν συγγνώμη. Υπάρχει Βέζο.
1: Συγγνώμη.
0: Μια, τελείωσε.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός αν διαψευστώ και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πού έχει πάει ο Βέζος.
0: Ρίση, πόσα χρόνια έμεινε ο Βέζος στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Έμεινε δηλαδή.
1: Τέσσερα. Πρέπει,
0: τρία. Με έχεις ανησυχήσει τώρα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ νομίζω δεν έχει φύγει ο Βέζος. Δηλαδή, έφυγε μέχρι και ο Βιλένα ότι ο Βέζος δεν έχει φύγει.
0: Είναι χωρίς ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χωρίς ομάδα από την 1η Ιουλίου.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Ρέντι είναι κάτι. Χωρίς ομάδα, ξεχωρίς ομάδα, ότι στο Ρέντι πηγαίνει και κάνει τα τρεξίματά του.
0: Ελπίζω να, δηλαδή, δεν βρήκε όλο το καλοκαίρι τώρα και αυτός ο Δόλιος. Ρε, εντάξει, 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Πόσο να είναι?
1: Λίγο, αν με ρωτάς. Είχε πολλά να δώσει ακόμα.
0: Μιλάμε για παίκτη που η Λεβάντη είχε δώσει 5 εκατομμύρια αν τον πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ωραία, καλά ξοδεμένα λεφτά.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Θέλω να σου πω. Όχι, είναι χωρίς ομάδα. Δεν θέλω να με τρομάζεις.
1: Καλά.
0: Γενικώς.
1: Κάνε μια βόλτα να προέσεις του Ρέντι να δεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι, πάει και ο Καμπελά. Μια χαρά είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έμεινε κανένας. Έμεινε... Ο Κλέιτον μένει να φύγει. Αν φύγει.
1: Που δεν ξέρεις. Αν δεν έρθει άλλος,
0: που
1: μπορεί να
0: ξέρεις,
1: πει ο προπονητής. Ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτόν ολοκληρώνει το ξεκαθάρισμα του Ολυμπιακού. Αφήνω έξω, εντάξει, για προφανείς λόγους, τον Γιαζίτσο. Ο άλλος είναι τραυματίας. Δεν θα ακούσουμε γι' αυτόν ενδεχομένως μέχρι το τέλος σεζόν τίποτα. Ξανά και θα αποχωρήσει ήσυχα το επόμενο καλοκαίρι. Κρίμα για τον Γιαζίτσο. Γενικώς λόγο. Τώρα, παιδί,
1: κρίμα για όλα τα παιδιά, βέβαια, που
0: έχουν σοβαρά. Εντάξει, είναι και 29 ακόμα. Δηλαδή, ναι. Κρίμα πραγματικά. Είχαμε διαβάσει για επιρρέπειες τραυματισμούς, αλλά τώρα το να πάθεις δύο χιαστούς είναι μεγάλη κατημία. Είναι μεγάλη κατημία. Μπορείς για κάποιον τον Βέζο τον αφήσαμε έξω από το γήπεδο στην ΕΜΕ για να πουλάει βρώμικα.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ενόχλησε πουθενά. Τι έκανε, έφαγε το φαΐ κανονός. Τέλειωσε το ζεστό νερό και δεν μπορούσε να κάνει τους κάποιος άλλος. Mm-hmm. Τι έκανε το παιδί, σιγά.
0: Είναι καλό παιδί ο Γιαμάλ όταν βγαίνει και λέει ότι εντάξει εγώ και Μπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά εγώ το αξίζω φέτος τη Χρυσή Μπάλα.
1: Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Έτσι παιδί. Και λέει όλοι το ξέρουν, συμπλήρωσε. Δημιουργεί κλίμα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι λίγο κάπως να το λες, θέλω να σου πω.
1: Γενικά, δηλαδή, θέλω να μιλάει κάποιος τον εαυτό του.
0: Το Μέση, ούτε καν το Ρονάλντο, ας πούμε, ένα τρομερά εγωπαθή άνθρωπο να λέει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέτοιο πράγμα βγαίνει φορά για να λες, εγώ αξίζω την τέτοια φέτος γιατί και όλοι το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοιες δηλώσεις δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχουν γίνει, αλλά πραγματικά τόσο, πώς να σου πω, κάθετη δήλωση δεν την. Δεν θυμάμαι. Και είναι και κάπως να τη διαβάζει, παιδί μου. Είναι η αλήθεια. Είναι και κάπως, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γνωστό είναι ότι όσοι είναι πιο ψηλά, τόσο περισσότερη κριτική δέχονται, τόσο περισσότερο τους κάνουν διάφορα. Αλλά ο Εμπαπέ όμως, από την άλλη, επειδή είμαι τον Εμπαπέ, θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ, ξέρεις, ότι γίνεται σε ό,τι είναι έτσι, σε ό,τι τον αφορά και παίρνει διαστάσεις, οι τοποθετήσεις του είναι πολύ μετρημένες.
1: Δηλαδή.
0: Ότι είναι μετρημένες, είναι σωστές, με σωστή ξέρεις, σύνταξη, αυτά, είναι ήρμος, είναι μετριοπαθής, δεν ανεβάζει τόνους.
1: Ναι.
0: Είναι cool, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Και βάζει και ένα μήνυμα. Α πούμε τώρα το τελευταίο, σου λέω το τελευταίο που θυμάμαι χρονικά. Το λένε, ας πούμε, επειδή και καλά είναι, ας πούμε, ο στάρ της Ρεάλ και καμιά φορά λέει δείχνει στο γήπεδο, τον έχουν βγάλει μερίδα του κόσμου, τον αποκαλεί δικτάτορα.
1: Είναι δικτάτορα, ναι.
0: Ναι.
1: Και στη Γαλλία το λένε, δεν είναι.
0: Ναι, και βγήκε και είπε ότι, οκ, το ξέρω, λέει, αυτά, αλλά δεν είναι, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, γιατί δεν είναι, και, δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, ξέρεις, ο οποίος νομίζω ότι θα έπρεπε να με συνοδεύει ακριβώς λόγω της φόρτισης που έχει, γιατί λέει δικτάτορες, συνάδελφοι συνδέονται με δολοφονίες, καταλαβαίνεις, το πήγε έτσι, δηλαδή.
1: Ωραία,
0: σου λέει ότι,
1: σωστός.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι. Έδωσε... Του δώσε μια προέκταση
1: ναι.
0: κοινωνική. Σου λένε, ναι, ωραίο είναι να με λένε.
1: Έχει πλάκα, αλλά ναι.
0: Έχει πλάκα, αλλά σας παρακαλώ, όχι, γιατί οι δικτάτορες είναι αυτοί. Δηλαδή
1: ναι,
0: δίνει
1: ναι, ναι.
0: και,
1: όχι,
0: και
1: σωστό,
0: κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το κάνει τέλος πάντων ο Εμπαπέ. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς. Τι γίνεται, λοιπόν. Λίζ Νιουκάσσελ 4-0 στο 70. Mm-hmm. Τι έγινε, ρε φίλε. Το μάτς της χρονιάς. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 70. Ίντερ Ουντινέζε 5-2 λίγο πριν τη λήξη. Μορερένσε Μαρίτιμο στο 55-2-0. Μπράγκα στο Ρίλι λίγο πριν το ημίχρονο χωρίς γκολ. Red Star Mets στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι 1-0. Τελειώσαν τα του Ασιατικού Champions League. Στεγκλάδα σαν 3-0. Αλκαντισίγια
1: Αλγουάσι
0: 2-1. Πάμε σε δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ίζο. Με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 στα παρακάτω μέσα. Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ταφ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεφτσένκο με Μπουφόν. Ο 48ος τελικός είναι στα πόδια του Ουκρανού και στα χέρια του Μπουφόν. Ο Σεφτσένκο με τον Μπουφόν. Γκολ η Μίλαν. Παίρνει το κύπελλο Ευρώπης για έκτη φορά. Για πρώτη μετά το 1994. Και ήρθε η ώρα. Ο Γιώχανσον να δώσει στον Μαλδίνη το κύπελλο και η Μίλαν να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1994 για την Αθήνα. Η Μίλαν του Μαλδίνη, του Κωστακούρτα, η Μίλαν του Νέστα, η Μίλαν του Ντίντα, η Μίλαν του Γκατούζο, η Μίλαν του Ζέεντορφ όμως των τριών διαφορετικών ομάδων στο Champions League.
6: Το ταξίδι λοιπόν της Μίλαν στο Μάντσεστερ αποδείχθηκε ταξίδι στο παραμύθι.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κατάλαβες, πρώτο μήνυμα, τελευταίο μήνυμα τώρα, που τον θυμηθήκατε τον Άγγλο Κώστα Τουρνά. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Μεγάλη αλήθεια, κανένα αγόρι ποτέ δεν αγόραζε κουλούρι από το κηλικείο. Γιατί ρε παιδιά.
1: Τι, όχι.
0: Εννοείς γιατί πέφταμε στις πίτσες και στις αποτυρόπιτες αυτά.
1: Εντάξει.
0: Α, okay.
1: Πείτε μου ότι δεν ισχύει αυτό που άκουσα, ότι θα μας καταστρέψει το AI στα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε τον Αλγκουαθίλ να δένει την ομάδα. Αλγκουαθίλ. Συγγνώμη. Και ως Αλγκουαθίλ, καλά που το λες, ζητώ συγγνώμη τον Κώστα Νικολακόπουλο, αλλά επειδή το έχω πιάσει από την αρχή, αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Εντάξει, δεν είναι η Μανόλ και δεν θα είναι η Μανόλ, θα είναι Αλγκουαθίλ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίπλοκο το επιθετό του, γλωσσικά. Εντάξει, αλλά μην το λέμε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε Μανόλε. Του λένε Μανόλη, σε γράφουν Μανόλη στα τέτοια. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος. Αφιερωματική εκπομπή δίχως το 75% των μηνυμάτων έρχεται την ώρα του live. Δεν είναι αφιερωματική εκπομπή Fight Club.
0: Mm-hmm.
1: Λέω σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Και με ποια αφορμή το λέει αυτό, Κώστα μου?
0: Με ποια? με την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Που θα έχουμε την θεματική εκπομπή για τις αφιερώσεις.
1: Έτσι, το Part 2.
0: Part 2. Και κάτι θα κάνουμε, έχουμε και προσεχώς κάτι,
1: ναι,
0: να ετοιμάζουμε κάτι πράγματα. Ετοιμάζουμε κάτι πράγματα γιατί 2026, ναι, 2001, ναι, 2026,
1: πολλά,
0: δεν λέω.
1: Μίλες πολλά.
0: Λέω 2001, μια τυχαία χρονιά αναφέρω, 2001, 2026.
1: Stay tuned and keep this frequency clear.
0: Ναι.
1: Με θλίψη, λέει κάποιος, είδα βίντεο στο οποίο μαθητές για χάρη των views στο TikTok με το που πήραν τα βιβλία πήγαιναν και τα πέταγαν όλα σε κάδους.
0: Είμαστε. Είναι από τους πιο πασοκικούς διορισμούς ο τύπος που σηκώνει την κόκκινη σημαία στο άκυρο άλμα επί κοντό. Και στο μήκος λέω εγώ και στο τριπλούν,
1: ναι,
0: που είναι ασκησικό ένα σημαίακι, πάρα πολύ ωραία θέση. Πάρα κάθε και... Είναι φανερά βαριεστημένος εκεί ο άνθρωπος που το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μην το χέρι του τύπου. Οχού, τώρα κι άλλος έρχεται να πηδήξει. Οχού, του παρακάνατε.
1: Το φύλλο της ζαμπονοτυρόπιτας που περιγράφεται έμενε στον ουρανίσκο μέχρι να γίνει επέμβαση με κουτάλι. Ναι. Στο δημοτικό μας, λέει κάποιος, εκτός από αυτά είχαμε και δρακουλίνια, πίτσα, τα γαριδάκια πίτσα και κουκουρούκου σκούμπιντου, θα σέβεστε.
0: Ο Άιντραφ Αφούτης λέει, κρίμα ρε γάμο το λέει, διότι όταν πρωτοήρθε ο Βέζο στον θρύλο, περίμενα να βάλει γκολ και να δω εξώφυλλο στον πρωταθλητή, τον παίζω με το Βέζο. Ναι, δεν μας αξιώσε ο Θεός να συμβεί αυτό.
1: Κύριε Κώστα, γιατί δεν προτείνεις στο σχολείο να φοράνε όλοι φανέλα τα μπόρδα?
0: Ξέρω εγώ, γιατί θα έχουμε αντιρρήσεις από...
1: Θα έχουμε θέματα. Η Ισαλής των Πλερών λέει, επιβεβαιώνω για το SMS στο Θρανίο, σχεδόν έβγαλα γκόμενο από αυτό πρώτη ηλικίου.
0: Είδες.
1: Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη αν δεν βάλει ο Θρασίβουλος replay για να κάνει τη γλώσσα μαθηματικά.
0: Δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό, αλλά ο Μιχταριάν είναι ο Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ. Όχι, δεν είναι.
1: Έλα, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Την πορτοκαλαδίτσα στο μικρό μπουκαλάκι που γινόταν μπάλα αφού τη γέμιζες χαρτιά, τη θυμάστε ή είστε μεγαλύτεροι?
0: Καλά τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Και ήτανε τα χαρτιά, ήταν μια πορτοκαλάδα αυτή, τη θυμάσαι καθόλου, η οποία ήταν σε μια συσκευασία η οποία δεν ήταν ψηλό άμαρκη. Και έσκησε ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να την... Εντάξει, όχι, θα θυμόμαστε όλοι. Κατήγερη.
1: Πείτε και για τις βρύσες που τις άνοιγες τέρμα και έβγαζε το νερό με έναν απέσιο θόρυβο κυκλικά στροβιλιζόμενο και έπρεπε να κάνεις χούφτα για να πιεις.
0: Υπήρχαν διάφορες βρύσες.
1: Ναι,
0: υπήρχε η βρύζα, η βρύση, συγγνώμη, με την πίεση του θανάτου, του πυροσβέστη, δηλαδή που σβήνεις φλόγες στα 20 μέτρα, που την άνοιγες και βρεχόντουσαν οι πάντες. Υπήρχε αυτή που δεν έτρεχε καθόλου και έβαζε από κάτω. Υπήρχε βρωμιάρης, πήγαινε και έβαζε τα χίλια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Και έπρεπε. Τέλος πάντων, υπήρχαν διάφορες εντάσεις στις βρύσεις αυτές. Στις γούρνες, θα έλεγα εγώ, υπήρχαν στο πρόγραμμα.
1: Πολύ καλά τα λες. Το ψωμί ντόνατ με ζαμπόν και τυρί ήταν βουτυγμένο σε καστορέλαιο.
0: Πολύ πιθανό, παιδιά. Πολύ, αλλά ήταν πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Ήταν πολύ νόστιμο. Και είναι ακόμα νόστιμο.
1: Στην Ηλιούπολη, αυτό το ψωμί ντόνατ το ψήνανε στην τοστιέρα να γίνει τραγανό,
0: ναι,
1: και το βάζανε σε μεγάλο πλαστικό ποτήρι με παγωτό μηχανής και σιρόπι.
0: Πω, καφρίλα! Ο Καφρίλα! Γίνεται ακόμα αυτό το πράγμα. Μια φορά πριν πεθάνω να πάω. Μπορεί να είναι η φορά που θα πεθάνω μετά από
1: αυτό. Αυτό, ναι.
0: Αλλά αν υπάρχει ακόμα, πες μας. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Πόπο Καφρίλα.
1: Τι λες τώρα. Τα κυλικεία που είχαν την κυκλική πίτσα ήταν τα premium, λέει κάποιος. Άλλος λέει ψωμί ντόνατ υπάρχει ακόμα, το παίρνω από Νανού. Γι' αυτό έχουμε στα 52 μας 200 τρεγλικερίθια. Άλλος θυμήθηκε τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι ωραία.
0: Μόλις είδα αφίσα Τάσου Ποτσέπη με σλόγγαν Ποτσέπης 2027 άνω κάτω τελεία. Ένα ευρώ το πιτόγυρο.
1: Πώς τώρα μπορώ... τα είδατε και ένα ευρώ βενζίνη.
0: Πώς δηλαδή, μπορώ δηλαδή να το ξεδώ, λέει ο Άντεφαφούτης.
1: Δεν το ξεδώ, θα το ζήσεις.
0: Αυτό τι είναι ακριβώς, εσύ που παρακολουθείς τα του Ποτσέπη.
1: Είναι ο προεκλογικός αγώνας του Ποτσέπη.
0: Πού είναι ο Ποτσέπης.
1: Τι είναι, σπουδαίο ο Ποτσέπης. Στην καρδιά μας.
0: Πέραν αυτού, σε ποιο πολιτικό σχηματισμό.
1: Α, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Έχει σημασία.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Θέλω να πω, ωραία να κάνουμε πλάκα, αλλά αν είναι κάπου που δεν κάνουμε πλάκα. Ναι, αν είναι κάπου που δεν κάνουμε πλάκα.
1: Δεν θα κάνουμε, δεν θα ξαναφέρω τον Ποτσέπη, απλό είναι.
0: Τι δεν θα κάνουμε, γιατί.
1: Δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, λέω. Εάν είναι εκεί που.
0: Ναι, okay. Που
1: υπονοείς ότι.
0: Δεν είναι. Υπονοώ τίποτα, ρωτάω.
1: Η λαδίλα μας μεγάλωσε, λέει κάποιος. Αν το ζέστανες τότε, η θερμοκρασία ήταν ανάλογη εξάτμισης χιλιάρας μηχανής μετά από δύο ώρες γκαζίδι.
0: Κύριε Γιάννη, πήγατε στη νέα παράσταση του Σεφερλή και γιατί είναι καλύτερη την προηγούμενη.
1: Πολλά μηνύματα για το ψωμί αυτό. Θέλω να πω ότι συγκίνησες πολύ.
0: Αυτό στην Ηλίουπολη, λέει, ίσχυε, λεγόταν Ζαξ και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Κάποιος το έλεγε ότι μπορεί οι πελάτες να πεθάνανε από, τέτοια, από ανακοπές και φραγμένες αρτηρίες. Αλλά παίρνω απόσταση εγώ από αυτά τα σχόλια.
1: Να καεί το βίντεο του Καντινιέρη που αντικατέστησε την πορτοκαλάδα της στρογγυλή, την πλαστική με μπουκάλι πλαστικό που δεν κυλούσε.
0: Ναι, έλατε. Έλατε.
1: Βαϊμάκι, ψωμιά ντόνατ πλέον μόνο από τηλερά. Πασκαρφί για μπαλονάκι.
0: Έχω εγώ μαγαζί στη γειτονιά. Παίρνω μια φορά στο τόσο, δηλαδή μια φορά ξέρω, στο εξάμηνο πούμε, που θέλω να κάνω αμαρτία. Λέω. Ναι, παιδιά, Συνάλκο ήταν αυτό. Λέει, όχι και άμαρχη, λέει η Ταμ-Ταμ από τη Συνάλκο, λέει ο Ανδρέας. Ήταν η Ταμ-Ταμ. Δεν είχε πάνω κάποιο έμβλημα όμως. Δεν είχε αυτό. Ήταν το μπουκάλι με κάτι γράμματα σαν χαραγμένα επάνω. Και δεν δίναμε σημασία και το παίρναμε και το γεμίζαμε χαρτί και παίζαμε μπαλά, ναι.
1: Που είναι κάποιος που μάλλον έχει αναλάβει τα κηλικεία της χώρας η μαμά του Μάξιμου.
0: Κύριε Γιάννη, λέτε τα κηλικεία να βγάλουν φυλάδια με προσφορές, δηλαδή στα δύο κεφίρ, δώρο τα μωρομάτιλα. Για όποιον έρθει με το όνομα Φεδόργιος, αναρωτιέται ο Ράβου με τον Πόλη.
1: Άλλοι από το σχολείο θυμούνται το πρώτο τους φλερτ.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου καούρα από ψωμί ντόνατ πυροσκή. Ίσως και να καθόρισε τον τρόπο που συνδέομαι. Πολύ καλά. Κάποιος κακοπροέδρος θα λέγει ότι απλά τα παιδιά θα μεταπηδήσουν για τον κολατσιό του στο διπλανό φούρνο. Ναι.
0: Εσύ που λες ρε χούφταλα, έχετε τα κάκαρα να κάνετε ξανά εκπομπή αφιέρωμα σε CM 2001-2002. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή το κούρτισμα που θα κάνεις. Το reverse psychology, εμείς το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε διδάξει. Δηλαδή το reverse psychology, εγώ προσωπικά το έχω διδάξει. Δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει εμένα τώρα ραδιοφωνικά reverse psychology να με προκαλέσει και να πω ναι, ρε, εγώ τα κάκαλα. Ντροπή τώρα. Δηλαδή. Βρείτε κάτι άλλο τώρα, αυτό βρήκατε τώρα. Είναι δυνατόν. Τα λεπουδάκια δηλαδή 105 τώρα. Δηλαδή καθίστε κάπου.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, 37χρονο, toast donuts, ζαμπόν τυρί με διπλή μαγιονέζα. Γυμνάσιο Λύκειο, δημοτικό επίσης έτρωγα πατατάκια ρίγανη μέσα σε ψωμί σάντουιτς.
0: Είσαι αρχοντικός.
1: Έπαθες τίποτα.
0: Αποτελέσματα εξετάσεων. Στείλ να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλα καλά.
1: Ο Ταστενάτη Μούντ τα μπόρδα λέει, άρα τώρα οι μικροί Μαξιμιλιανοί και οι μικρές εμέλειες θα τρώνε πρέτσελ με παπαρουνόσπορο και γέμιση τόφου.
0: Είναι κοντά η μέρα που θα ακούσουμε Φεδόργιε, έλα να φας το φιλέ μινιόν. Μινιόν σου θα κρυώσει, λέει ο Νόντας ο Κορδάμπαλος.
1: Φιλέ μινιόν.
0: Τι.
1: Μόνο αγλούτενο. Ναι. Με το νέο μενού λύνεται μια για πάντα το πρόβλημα της ουράς στα κηλικεία στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον μπροκολάτα αναρωτιέται ο Στάθος Παπουτσέλης του μετράμε σαν λαχανικό ή σαν ποτό.
0: Σαν ποτό. Α, τι άλλο. Με αφορμή λέει το μήνυμα για το φλερτ, εγώ θυμάμαι το πρώτο μου κόψιμο στο γυμνάσιο που έκατσα τόση ώρα στην τουαλέτα που νομίζαν ότι έκανα κοπάνα.
1: Το πρόγραμμα αυτό στα ελληνικά σχολεία το έφτιαξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όσο χρήσιμο είναι το GPS της Google όταν οδηγείς, τόσο πιο μπέρδεμα είναι όταν τα ακούς ενώ περπατάς. Πας ευθεία και χτυπάει ότι πας λάθος. Λέει ο άλλος ο Γκουνσότο, θες να πεις. Α, δεν είναι υπογραφή. Ο άλλος ο Γκουνσότο, θες να πεις πώς γίνεται αυτό. Mm-hmm. Επίσης, για πολλωστή φορά, επειδή χρησιμοποιούμε GPS αρκετά συχνά πια αναγκαστικά όταν πηγαίνουμε, ειδικά σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει, παρακαλώ πολύ, αυτή η σαχλαμάρα με το κινηθείτε νοτιοανατολικά.
1: Ναι. Yeah.
0: Συνεχίστε βορειοδυτικά. Αυτό λες και είμαι ο Μαγκελάνος, λες και είμαι ο Μάρκο Πόλο και κοιτάζω μπροστά. Έχω κάνει το χέρι στο κούτελο να μην βαράει αντιλιά και λέω από πίσω στους άλλους να ανεβάσω τα πανιά και να κινηθούμε βορειοδυτικά. Επειδή αφήστε τα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά. Πήγαινε δεξιά, καλά. Πήγαινε αριστερά, πήγαινε.
1: Κατευθυνθείτε νότια-νοτιοανατολικά.
0: Ναι. Μωρέ, μπράβο. Και λέει, περιμένει και λες μετά. Πες μου κάτι χρήσιμο. Yeah. Δεξιά-αριστερά, πού να πάω. Ρε εσύ, φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, μας περνάνε ότι είμαστε ναυτικοί. Ναυτικοί, όχι, δεν είμαστε. Φέδων, λέει, Φέδων, εσύ πώς σε λένε, έλα να φας το εικονικό σου μήλο. Λέει ο Βοηδοκυλιάς Παράσχος.
1: Ωραία εκπομπή σας, αλλά φεύγω να πάω να φτιάξω business plan για λυσίδα snack bar απέναντι από το σχολείο.
0: Ο Άιντα Φαφούτης λέει, σε 10 χρόνια θα υπάρξει εντεκάδα της Πανάθας με Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Μαξίμου και Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Ρασιπλόκα μου. Γατάκια λέει, εμείς είχαμε χάρμπουργκερ. Έτσι το λέγει η κυρία, έτσι το λέγει η κυρία και έτσι το έγραφε. Χάρμπουργκερ.
1: Έτσι, έτσι. Σαλάτα με κοινό και γιαουρτάκι με σπόρους τσία θα έχει, θα αγοράζουμε απ' έξω στα κλέφτικα. Θα έχει, φίλε μου. Mm-hmm. Θα έχει πλέον.
0: Το μπροκολάτο είναι καλύτερο να το μετράμε σαν ιατρικό σκεύασμα. Καλύτερο καθακτικό δεν έχω ξαναματαδεί, λέω από την Πομπέος Μάγλος.
1: Οι γονείς που αισθάνονται υπερήφανοι για τα νέα μέτρα στα κηλικία, ας αναλογιστούν πόσες φορές ταΐζουν τα παιδιά του delivery και πόσες όσπρια.
0: Ρε παππούδια έχετε τα κάκαλα, να μην ξανακάνετε ποτέ αφιέρωμα στο ΣΥΑ, λέει ο Φρίτορ Μαγκουάιερ.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα σε 4 μέρη, το οποίο τιτλοφορείται Πανετώνε και Βομβαχερή Πετσέτα. Εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Πριν καν ψηθεί το τσουρέκι, το ζωντανό προζύμι, παρένθεση πάστα μάδρε, τυλίγεται σφιχτά σε μια βαριά βαμβακερή πετσέτα και δένεται γερά με χοντρά σκοινιά, το οποίο ονομάζονται λεγκατούρα. Η διαδικασία αυτή ελέγχει την πίεση της ζύμωσης, τα επίπεδα υγρασίας και τη θερμοκρασία. Οι αρτοποιοί τυλίγουν τη φρεσκοζυμωμένη ζύμη σε βαμβακερές πετσέτες για να τη μονώσουν από τα κρύα ρεύματα αέρα, επιτρέποντας έτσι στην ευαίσθητη ζύμη να φουσκώσει άψογα. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος σε μια αντίστοιχη υψηλής ποιότητας πετσέτα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτές τις σχολαστικές τελετουργίες αρτοπίας.
0: Είμαστε. Είναι κάποιος τα ζάξ, τα πουλούσαν λέει ως βάφλα για να μας παραμυθιάσουν. Δούλευε φιλαράκι εκεί και έχουμε φάει άπειρες φορές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ντόνατς με το στο ποτήρι, ναι. Μέσα με το παγωτό και λοιπά. Mm-hmm. Ως βάφλα. Εκεί πήγαινε σαν νους και ο Ζωής Πανδρέου και έλεγε δώσ' μου ένα αυτό. Δεν είχα να περιγράψει, δώσ' μου ένα αυτό. Και υπήρξε συνεννόηση με τον άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να μου δώσετε ένα αυτό.
1: Είναι ο ματσάριος, ζοχάδας, παντογνώστης, ταξιτζής, παύλα θείος, που με το που πιει δυο κρασιά κράζει και τσακώνεται με όλο το σόι.
0: Είναι εδώ που τα λέμε, είναι. Εδώ που τα λέμε, είναι. Το μπροκολάτο βγαίνει και σε καφέ και γίνεται μπροκολάτε μακιάτο. Κύριε Κώστα, συγγνώμη. Όχι, δεν συγχωρώ. Δεν συγχωρώ. Δηλαδή η λίστα του Taste Atlas από εδώ και πέρα θα περιλαμβάνει και μενού κηλικιών, λέει ο Παλουκιλού. Κανονικά, αν ακούει εκεί ο φίλος μου, ο κύριος Μπάμπιτς, πώς λέγεται, κανονικά.
1: Κύριε Κώστα, διαβάζω ότι σε ηλικία 24 ετών και 9 μηνών ο Γιάννης Ογκούμας είχε σε λιγότερες συμμετοχές περισσότερα γκολ από τον Πελίστρη. Mm-hmm. Τι σπταίει.
0: Ότι ο Γιάννης Ογκούμας είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως επιθετικός.
1: Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς, Κώστα. Είναι οι Δευτέρες του Fight Club σαν φθινοπορεινός έρωτας που λες θα κάνουμε σχέση σίγουρα ως τις γιορτές, αλλά μετά από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όλο θέλει το χρόνο της και απλώς ελπίζει στις Παρασκευές.
0: Η μόνη σοβαρή χρήσιμη εξέλιξη στο κηλικείο ήταν όταν το κέικ αραπάκι μετονομάστηκε σε σόκο κέικ.
1: Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λάχανο. Να στην πατήσω λίγο. Και δεν έχω διαβάσει ούτε το μισό. Γάμο την τρελά μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω άλλη μία. Ο μέτριος το περιαφούτσα το έχει στείλει. Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λαχάνο. Να στην πατήσω λίγο στην τοστιέρα Μάξιμε. Όχι, θέλω να κρατσανάει.
0: Τι.
1: Όχι, θέλω να κρατσανάει.
0: Είναι ο ματσάρι ο τύπος που ενώ χορεύει ζεμπέκικο ο γαμπρός σκάει δίπλα του γονατιστός να βαρέσει παλαμάκια με το τσιγάρο στο στόμα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ωχ Θεέ μου.
0: Είναι η λυκόβρηση, οι Θρακομακεδόνες και ο Βοτανικός το τσιτσαμπέ των περιοχών της Αττικής.
1: Καλό.
0: Μεγάλο ερώτημα, δυνατό.
1: Απλή αλήθεια. Αν είσαι κοντά στα 50, όταν ακούς τη λέξη μπαρίστα, εννοείται σκέφτεσαι τη λέξη μπάρμαν και αμέσως μετά τα επτάμενα μπουκάλια του τζόβανου Tom Cruise στο κοκτέιλ. Mm-hmm.
0: Με φαντάζομαι να μου δίνει η κοπέλα στο φούρνο το πανετόνε τυλιγμένο σε βαμβακερή πετσέτα και να μου λέει καλή όρεξη και εγώ να δακρύζω σαν να παίρνω το νεογέννητο μωρό μου το μεευτήριο.
1: Το φθινόπωρο του 2005, λέει ο Μάρο Αλήτρα, είχα στείλει μήνυμα που πρότεινε Γιώργο Ματαράγκα για νέο Bond. Βιομηχανία ακούς. Καταγράφεται.
0: Έτσι.
1: Καταγράφεται.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι Fight Club ακροατές έχουμε χάσει βρέξιμο νέτου για να ακούσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
1: Μη λέτε άλλο για τον Jack Reacher, με Tom Cruise δεν αντέχουμε, με Rosamund Pike, αλλά και με την άλλη, στο νούμερο 2 ματώσαμε στο βρόντιγμα, το μόνο χειρότερο για την υγεία μας είναι το Yellowstone.
0: Είμαστε. Το Bansy. Αν είναι...
1: Το χειρότερο για την υγεία μας είναι το Yellowstone.
0: Είμαστε. Το Bansy. Αν είναι...

0: οριακά πάνω από το μέτριο, δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Επίσης έχω δει το πρωτότυπο. Για κάποιον που δεν έχει δει το πρωτότυπο, μπορεί πραγματικά να του αρέσει. Πριν το στρατό, ήξερε κανείς άτομο που πατάει το κρουασάν στην τοστιέρα? Εγώ δεν ήξερα.
1: Ωραίο, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, όντως.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν, μπορεί να έρθουν τώρα 100 μηνύματα και να πούνε ναι, βεβαίως. Εγώ δεν ήξερα κανένα.
1: Λοιπόν.
0: Τα νέτα που χάσαμε εμείς τα πρόλαβα κουπέπεπ. Ίσως είναι αυτός που κάνει τα best of λόγω τύψεων. Είναι ο ματσάρι ο Μπάρμπας που σε ρωτάει σε γάμο αν κερνάς καθόλου ρε μικρέ, ενώ είσαι 30 πλάς παντρεμένος και με παιδί 5 ετών. Επίσης ο ματσάρι λέει κάποιος, όταν όλοι στο γάμο σου λένε και στα δικά σου, αυτό σου ευχηθεί καλά σιά.
1: Σήμερα στη δουλειά έπαιζε η εκπομπή για τους απατεώνες ποδοσφαιριστές, λέει ο Δημήτρης.
0: Mm.
1: Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, λοιπόν, μεταξύ άλλων, διαβάστηκε μήνυμα το οποίο αποκαλούσε απατεώνα τον Σαλάχ, εισπράττοντας ευτυχώς τη χλέβη σας, και άλλο σύμφωνα με το οποίο σε 10 χρόνια θα αναφέρουμε σε αυτή τη λίστα των απατεώνων τον Όντεγκαρντ. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
0: Είναι το πανετώνε ο Χούτος των Γλυκών. Το αγοράζει με πολλές προσδοκίες, αλλά στο τέλος μοιάζει με ψέμα.
1: Ναι.
0: Μήπως ο κύριος Γιάννης δεν προλαβαίνει να δει ξένες σειρές επειδή βλέπεις επανάληψη το The Seferly Show? Ακούστηκες, φίλε μου.
1: Ρώτα Βάρδα και Φοφάνα, λέει, προλίγων ημερών άκουσα το όνομα Χερουβίμ, χωρίς δεύτερο, πλάνα, και χαρίζει για τα ψευδόνυμα Ιδροκόλλη Watkins, Πειρατές του Ονίστρουπ και Επιστολή προς Κορίνθιανς.
0: Άσε μας, Βαϊμάκη, με τον Μπάνσι, από τους ουρολόγους τα πιάνεις. Για... μίλησα. Μίλησε.
1: Στο κλειστό... Λοιπόν, ακούστε. Στο κλειστό γυμναστήριο Ρεθύμνου, λέει κάποιος, η αλεπούκη ηλικιάρχης πατούσε το μόλτο και σου χρέωνε 50 δραχμές παραπάνω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: 90
0: σε πω. Έλα ρε εσύ. Τι μπίζνα ήταν αυτή. Μου θυμίζει το τρομερό που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, σε μπουγατσοπολία, σε τυροπιτάδικα στην Αθήνα,
1: ναι,
0: που όταν ζητήσει την μπουγάτσα να στην κόψουνε, στη χρεώνει 10 με 20 λεπτά παραπάνω, αν στην κόψει σε μπουκές, την μπουγάτσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί στην κόψει σε μπουκές. Τι λέει? Ναι, παιδιά.
1: Μου κάνει ρησέ το εγκέφαλος τώρα.
0: Το βάζεις στο, δεν το βάζεις σακούλα που είναι ολόκληρη η μπουγάτσα, τη βάζεις στο κουτί, ναι, το χαρτονένιο.
1: Ναι.
0: Κάνει ένα κόπο να την κόψει με τη μάχαιρα αυτή που το κάνει σε μπουκές.
1: Τι μου λες?
0: Το χρεώνει παραπάνω στην μπουγάτσα αν την κόψει σε μπουκές. Αυτό που σου λέω τώρα καραντί. Έρχεται να κουμπώσει με το άλλο που το χρέωνε για το τοστ. Αν το κάνεις αναγωγή ευρώ δραχμές, τα ίδια είναι. 15 λεπτά είναι περίπου 50 δραχμές.
1: Σωστό.
0: Η Ελλάδα που αντιστέκεται, Γιάννη. Η Ελλάδα που επιμένει.
1: Ελλάδα μου. Έτσι. Ελλάδα μου.
0: Έτσι.
1: Αγιόκλημα και για σεμί Κώστα. Πάμε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Yeah.
0: Α. Yeah. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Και ξεχνάω κανένα, δεν κανένα άλλο.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι εσείς

0: Στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριος της Samsung Sport και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης θα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Μασαραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Ετοιμάζει την ΚΕΘ, θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του Δυτή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρελά στον κόσμο της ομάδας για το ματς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιάο. Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματείας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιόνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη σε μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Το 4-4 στη Σέρια έκανε η Ίντερ 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η στην Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη EuroLeague. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
2: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
3: Έλα καπρέμα καπάς.
1: Στα τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
4: Ναι, γελάτε.
5: Με κάθε σεβασμό, σε ποιον τεπώνυμο ψύχος.
1: Ναι, το άλλο πλήθος. Τεπώνυμο ψύχος, το έχεις αυτό έτσι.
5: Εσύ το πες.
6: Tragic.
1: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια? Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
7: Το μυαλό μου είναι πολλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
8: Σαφέστε τους για άλλη μια φορά.
1: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
2: Ναι, ναι,
1: μουστο,
2: ναι.
1: Κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
2: Στο βόρνο.
1: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
9: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
1: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
1: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
1: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
10: Μα, αστιάγια.
1: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
2: Πριν
1: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
1: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
1: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
1: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
1: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει.
1: Στο ποιο, στο Μυριόνι.
2: Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
1: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
1: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνο. Τι είπα, τσίχνο. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό ισχύει, όχι,
1: δεν έχουμε. Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
1: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός. Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάι?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει. Ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαράς.
1: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Pro FM 94,6. After Review, Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, χαίρετε για από μένα.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστικού και τις μουσικές επιλογές, που καταλαβαίνετε θα είναι πάρα πολλές. Α! Σου έχω παραγγελιά.
1: Τι παραγγελιά?
0: Για το φινάλε.
1: Κάτι σε metal.
0: Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δική μου. Παρασκευή, οκ, okay, είχαμε, ξέρεις, άπλετο πεδίο εκεί, είχαμε ελεύθερο χρόνο.
1: Είμαι σίγουρος. Αλώνησες.
0: Και έκανα πραγματικότητα 2-3 παραγγελίες, αλλά μου έχει μείνει μία.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Θεοφάνη, φίλε.
1: Τι θέλει?
0: Ο κύριος Θεοφάνης, ο οποίος ζητάει συνέχεια, επειδή είναι και φίλο, ήταν φίλος με τον Στέλιο Κοζατζίδη, μου είχε ζητήσει το. Αλλιώς μου το είχε πει το τίτλο. Ο τίτλος είναι Άσπρο Κάμισο Φορώ. Βέβαια μου το είχε πει ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, πώς το. Το άσπρο μου κάμισο φορώ, στα μαύρα θα το βάψω, κάτι τέτοιο. Και επειδή μου άρεσε έτσι πως το είπε, ήταν έτσι εύθυμο. Είχα πει Νίκος Ράλης αυτό. Τη Δευτέρα θα το ικανοποιήσουμε μαζί.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει κάμερα να δει ο κόσμος τη μούρη μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τι έκανε σήμερα?
0: Τι να έκανα?
1: Ξεκουραστικές.
0: Αυτό.
1: Ξεκούραζε το.
0: Μετά από την αγωνιστική. Ψιλοφτωχή εν τέλει η αγωνιστική.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Τι σιγά την αγωνιστική.
0: Ωραία ήτανε. Απλά από άποψη συγκομιδή τερμάτων.
1: Ναι.
0: 14 τερματάκια. Λοιπόν, όχι, ωραία ήταν όντως και είχε και εκπληξούλες και είχε και καλά αποτελέσματα. Σημαντικά θέλω να πω αποτελέσματα. Τι ξεχωρίζεις?
1: Το διπλό του Όφη.
0: Αυτό, ε.
1: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Σωστά το θέτεις. Δηλαδή, πολύ αναλωνόμαστε μερικές φορές σε Ολυμπιακό.
1: Πάρα
0: σε...
1: πολύ.
0: Γενικότερα,
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά υπάρχει και Όφη, ε. Ναι, υπάρχει ναι. Ο Αστέρας.
1: Κάνουμε σαν να έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Κάθε φορά. Λες και, λοιπόν, και άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία του. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Από εκείνο το επικό 4-5. Να πω γιατί θα το ξεχάσω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη στο βόλεϊ των ανδρών. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς. Νικήσαμε τη Σλοβενία, η οποία είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας. Μπράβο στα παιδιά. 3-1 σε τη νίκη. Και συνεχίζουμε. Θυμίζω έχουμε χάσει από Τσέχους, έχουμε χάσει από Ιταλούς. Κάνουμε μια νίκη που μας κρατάει ζωντανούς. Έκανα και ρήμα.
0: Ωραίος. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.
1: Κάτσε ρε, εγώ έχω προετοιμάσει εδώ ενδεκάδα αγωνιστικής.
0: Θα σου πω.
1: Α, πες μου.
0: Εγώ λέω να τα συζητήσουμε τα παντσάκια, εντάξει, ξαλού έχει πέρασει και μια μέρα σχεδόν με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εμείς να πούμε ενδεκάδα αγωνιστικές που έχουμε επιλέξει.
1: Μάλιστα.
0: Και με τον κόσμο θα πιάσουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει από αυτή την αγωνιστική που σαφώς ξεχωρίζουν κάποια αποτελέσματα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, έχω να πω. Εγώ ακούω όλους αυτούς που λένε για την μπάλα που παίζει, την ποιότητα, το ωραίο ποδόσφαιρο που φέρνει ο κόσμος στα γήπεδα. Mm. Και συμφωνώ απόλυτα. Αλλά στα δικά μου μάτια, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Δεν θα σου πω ψέματα. Mm. Δεν το περίμενα μετά τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 2-2 εντός έδρας. Επειδή ξέρεις, ήταν και τα παιχνίδια που στις προηγούμενες βερσιών του Παναθηναϊκού, να πούμε έτσι. Mm. Δεν τα παίρνω και με πολύ μεγάλη ευκολία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού τα πήρε, δείχνει διαθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το έχουν πει αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει πάρα πολύ πίεση πάνω από τους ώμους του με τις τρεις προκρίσεις τις καλοκαιρινές. Με αυτό το μισό μηδέν, που δεν έχει καμία σημασία, κανείς δεν θα το θυμάται πώς προκρίθηκες στη League Phase. Και τώρα του πάει καλά το πράγμα, γιατί είναι μια ομάδα ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός, λόγω διαφόρων πραγμάτων. Και μέσα στο γήπεδο φαίνεται αυτό. Κάνει μπαμ. Χθες ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή το κοίταγα στην κάρτα. Είχε 21-22 τελικές. Δεν θυμάμαι ποτέ ήταν η τελευταία φορά που.
0: Ναι. Και με συνδυασμούς είναι.
1: Ομάδα Παναθηναϊκού, βερσιών Παναθηναϊκού έκανε φάσεις και όχι απλά έκανε φάσεις, γιατί μπορεί να κάνεις 20 φάσεις και να μην είναι προϊόν καλού ποδοσφαίρου. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε ωραίες φάσεις.
0: Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανησυχία που είχε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και συζητούσαμε όλοι και καταπιάναμε εδώ πέρα ποιος θα μαρκάρει. Η βασική λογική του Νίστρουπ είναι να μην χάνει την μπάλα. Δηλαδή να κάνει άμυνα μέσω κατοχής που λέμε. Okay. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ειδικά
1: ναι.
0: Και με άλλους αντιπάλους. Καλαμάτα τώρα, φίλε. Καλαμάτα παίζει μπάλα.
1: Καλαμάτα παίζει μπάλα. Η Καλαμάτα έπαιζε μπάλα.
0: Έπαιζε
1: αποτελέσματα
0: μπάλα.
1: Δεν έπαιρνε.
0: Σωστό.
1: Και πήρε αποτέλεσμα και με ανατροπή και. Δύσκολο το μάτς τώρα που έρχεται την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει. Παναθηναϊκός θέλει να κάνει οπωσδήποτε το 5-5, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, αλλά η Καλαμάτα παίζει μπάλα.
0: Λοιπόν,
1: θα το χτυπήσει το παιχνίδι, σίγουρα.
0: Ναι. Παρένθεση. Λέμε δεκάδα και πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Από συνέντευξη τύπου Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
1: Okay.
0: Γενικά, ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που.
1: Πηγές.
0: συνέντευξη τύπου.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Για πες.
0: Ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που ξέρεις έχει γίνει off the record που λέμε. Mm-hmm. Απλά δεν έχει να κάνει με πληροφορία. Έχει να κάνει με κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια μου και νομίζω θα μου επιτρέψει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας να το μεταφέρω.
1: Πες το.
0: Λοιπόν, έχει τελειώσει συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Έρχεται, συστήνεται. Είχαμε συναντηθεί και πέρσι. Είναι η δεύτερη φορά που τον συναντώ. Εκ του ξενεγγύς, που σου αρέσει η λέξη.
1: Μου το έπεσε και προχθές στον αέρα. Ναι,
0: και μετά φεύγει και πριν φύγει, φίλε, πηγαίνει και πιάνει τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού, τους κάμεραμαν, και τους ευχαριστεί έναν-έναν.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή, όχι της Καλαμάτας γενικά. Για τη δουλειά που κάνετε.
1: Ήταν και ενθουσιασμένος και συγκινημένος ήταν.
0: Από ό,τι μου είπαν το κάνει συνέχεια αυτό.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Σίγουρα είναι δείγμα του χαρακτήρα. Για έναν προπονητή που προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο και πέρσι το προσπαθούσε με την Ελλάδα Σύρου. Mm. Μακάρι να καταφέρει να το συνδυάζει και με αποτελέσματα, επειδή ξέρεις είμαστε και λίγο του αποτελέσματος. Αυτά λοιπόν, πες ένα δεκάδα.
1: Λοιπόν, από εγώ πρώτος δηλαδή.
0: Πάμε με θέση. Για να πει και ο κόσμος την εξίσωση, έτσι δεν τη λέμε
1: ναι,
0: για μας.
1: Λοιπόν, 4-3-3 έχω διαλέξει εγώ. Μπρινιόλι.
0: Mm. Ενδεικτικό κιόλα τη εικόνα ΣΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Καλάμπρια Αθανασίου στα άκρα.
0: Συμφωνούμε όλοι νομίζω.
1: Κοστούλα Σίλβα Στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπουχαλάκι Σουναή Καμαρά. Τριάδα. Και μπροστά Μορέιρα, Ζίβκοβιτς και Κόντρο.
0: Κούντρο.
1: 4-3-3. Ωραία. Κούντρο. Κόντρο. Κούντρο. Αυτός τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, συμφωνώ τέρμα και τα δύο μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Στόπερ. Μιχαηλίδης ο ένας του ΠΑΟΚ.
1: Μιχαηλίδης.
0: Μου άρεσε.
1: Okay.
0: Έκανε κάποιες ωραίες τοποθετήσεις.
1: Ναι.
0: Ο άλλος, ο Ρος.
1: Ο Ρος.
0: Όχι από τα φιλαράκια, του Ηρακλή.
1: Το κατάλαβα, ρε.
0: Ναι. Έχει και την κάθα της στον γκολ, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Απέναντι στον Ατρόμητο. Έχει και μια κυρία επέμβαση στον Τζούμπερ. Λοιπόν, χαφ. Χαφ, φίλε. Θα δικήσω πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό. Μεταξύ άλλων και τον Καμαρά και τον Λουσά και πιο μπροστά, Αντίνο κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Έχω επιλέξει τριάδα Έντερ.
1: Ναι.
0: Αστέρα. Γιάκιτς, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό η μέρα που έπαιξε. Να μου πεις μόνο μισή ώρα. Είναι δείγμα.
1: Εντάξει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ θα προσδώσει αυτό το στοιχείο του aggressive που το είπε. Mm-hmm. Στα χαφ. Και Χάμζα. Χάμζα Καλαμάτα.
1: Α, Χάμζα και εμένα με προβλημάτισε για τα χαφ, αλλά τελικά πήγα στους άλλους τρεις.
0: Τρομερό μάτ μαζί με Μορέιρα που τον έχω εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο εξτρέμ θα είναι ο Μπαρτόλο. Και η κορυφή Κόντρο. Θα μπορούσε να μπει και ο Περέα, να ξέρεις.
1: Mm-hmm.
0: Του Ατρομήτου, επειδή με το καλησπέρα που λέμε έδειξε πόσο απαραίτητος ήταν για τον Ατρομήτο. Αυτά στέλνετε κι εσείς ή παίρνετε τηλέφωνο να μας πείτε τις συμφωνίες, διαφωνίες σας.
1: Επειδή λέγεστε, λέει after review, σχολιάστε τις φάσεις αγωνιστικής. Σε κάθε φάση που είχε.
0: Το είχα σκεφτεί όταν το επιλέγαμε ως τίτλο.
1: Μα γι' αυτό το βάλαμε κιόλας και έχουμε και το intro αυτό το.
0: Το ότι θα μας παίρνουν για να.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
0: Ετοιμιγορήσουμε.
1: Άκου λίγο. Και άλλο, και ξέρω εγώ την εκπομπή να την έλεγαν. Δεν μπορώ τώρα, θα πω κάτι, θα πω καμιά μπούρδα τώρα. Ναι. Οτιδήποτε και αν έλεγα την εκπομπή, θα μας παίρνανε να μας ρωτήσουν για τις φάσεις και να μας πούνε για τις φάσεις. Την Πέμπτη που έλειπες, ας πούμε.
0: Άκουγα. Πας καλά.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη δυνατή βραδινή βάρδια.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να έχεις sorry don't για τηλεφωνήματα ή να είσαι πιο χαλαρός.
1: Α, δεν έχω προσωπικά, εγώ δεν έχω θέμα. Μπορώ να τα διαχειριστώ μέσα μου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Χάρη, έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Επόμενος. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, Πάνος λέγομαι. Παλαιό φάλι του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου, γεια σου Πάνο.
2: Καλησπέρα για τους γιους σας.
0: Sorry Πάνο, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Ναι. Από τώρα, εγώ έχω βγάλει Δευτέρη, ε.
1: Τι Δευτέρη.
0: Στα άτομα που βγαίνουν, να τους θυμάμαι.
1: Α,
0: Πάνος, ναι. Πρώτη φορά αυτή τη εβδομάδα.
1: Κάτσε, θα φτιάξω και ένα Excel εγώ. Πες Πάνο.
2: Οκ, εντάξει, μπήκαμε και εμείς στην blacklist που λέμε.
1: Ναι, σε βάλω λίστα.
0: Όχι καλέ.
2: Α, Σιλέρ, όχι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, απλά για να μην βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι πάρα πολλές φορές την εβδομάδα αυτό. Mm. Είσαι ακόμα στην πρώτη.
2: Οκ, εντάξει. Το κρατώ υπόψη, σε κριτήριο. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ σύντομο.
1: Mm-hmm.
2: Επειδή είναι 16 χρόνια, είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο.
0: Mm.
2: Είμαστε θερημένοι, έχουμε ανάγκη από επιτυχίες. Τώρα έναν κανονικό Παναθηναϊκό τον βλέπουμε τώρα υπερπαναθηναϊκό για κάποιους. Όχι διθυράμβους, Θέλω να μείνει χαμηλά η μπάλα, γιατί βλέπω γενικά τα σχόλια για τις συζητήσεις υπέρμετρο ενθουσιασμού, καλά κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή έχουμε καεί στο χυλό στο τέλος, θα ήθελα λιγάκι να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Mm-hmm. Και όχι πολλά πολλά.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω δει και τα δύο. Δηλαδή, έχω δει...
2: Θα περάσει, όχι θα σου πω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να ακούσει κάτι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εγώ ως απλός φιλάθλος, με την ιδιότητα του απλού φιλάθλου παίρνω. Όχι με καμιά ιδιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
2: Θα περάσει δύσκολες στιγμές ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Να είναι προετοιμασμένος.
1: Από ποια άποψη το λες?
2: Γιατί είναι περίεργο το ελληνικό πρωτάθλημα. Από πολλούς παράγοντες. Είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά. Θα φανεί στην πορεία το ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Παρόλο που θα προσπαθεί ο Νίστρουπ και η ομάδα να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να πετύχει τους στόχους της, θα βρει εμπόδια γενικά. Αλλή μόνο να πήγαινε τρένο. Εντάξει. Εγώ είμαι προετοιμασμένος για πολλά. Γιατί βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα πώς λειτουργεί. Όποιος κατάλαβε. Όχι από θέμα τριπλοποδιών. Βάζω και αυτούς τους παράγοντες. Ο κάθε παράγοντας έχει το δικό του ποσοστό. Είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά. Συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν θα μας χαριστεί κανείς. Σε εμάς του Παναθηναϊκού δεν θα μας χαριστεί κανείς.
0: Εγώ συμφωνώ πάνω ότι ειδικά για τον Παναθηναϊκό, καλά, αυτό είναι κλισέ, ισχύει για όλους, αλλά ειδικά για τον φετινό Παναθηναϊκό ισχύει το παιχνίδι.
2: Εγώ δεν μιλάω για την ομάδα μου.
0: Βήμα-βήμα.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ σου λέω αγωνιστικά καθαρά, έτσι, όχι.
2: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ξεκινήσει υπέρ του δέοντος πολύ καλά, πέραν του προβλεπόμενου. Δηλαδή από αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς στο 12 στα 13, μπορεί να είναι ακόμη πιο απότομο αυτό. Δηλαδή αυτή η μετάβαση από το ποδόσφαιρο του ενός γκολ και του αμυντικού στη μετάβαση του πολύ επιθετικού ποδοσφαίρου και των τριών γκολ. Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση σε 5 μήνες. Γι' αυτό δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της επιτυχίας που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και που έχει φτάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ένα κανονικό Παναθηναϊκό όπως το βλέπουμε πλέον. Σαν υπερπαναθηναϊκό. Για κάποιους. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, συγκεκριμένα. Όποιος θέλει να διαφωνήσει, να βγει και να μου το πει.
0: Ωραία, Πανώ.
2: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έχω μια ένσταση. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει το σχετικό του προπονητή. Δεν έχω δει προετοιμασία, δεν έχω δει εργομετρικά, δεν έχω δει αθλητικότητα των παιχτών. Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Αν αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρου, που πιστεύει ότι μπορεί να βγει με αυτούς τους παίκτες, έστω και με βάθος ρόστερ, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και στις τρεις διοργανώσεις.
0: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι το θετικό. Καλά, αυτό το ερώτημα ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Όχι.
0: Τουλάχιστον για τις περισσότερες.
2: Okay, αφήστε, κάθε ομάδα έχει δική της φιλοσοφία, έχει δική της φιλοσοφία, ναι. Έχει δική της πολιτική, δική της στρατηγική. Μιλάω για την ομάδα μου.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες πιέζουν και πρεσάρουν πάντως.
2: Μην τα βάζεις όλα στον ίδιο κουβά. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, με αυτό το σύστημα, με αυτή τη στρατηγική που έχει ονείστε, θα αντέξει τις διοργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να απαντηθεί και θέλω να δω και τη διακοπή των 20 ημερών, ποιες ομάδες θα επηρεάσει.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή έχω αυτό το παραθυράκι, για μένα προσωπικά το κρατάω, γιατί θυμάμαι και τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς όταν διακοπή. Βέβαια άλλος ο προπονητής ο ένας, άλλος ο προπονητής ο άλλος, να δω πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί είχε ένα ρυθμό τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm. Ωραία, Πανώ.
2: Το Κυριακή Τετάρτη του βγαίνει του Παναθηναϊκού, να δούμε και το ρυθμό του μετά την διακοπή των 20 ημερών. Συγκρατημένα, αισιοδοξή, μην πέταμε στα σύννεφα, δεν θα μας χαριστήσει κανένας σε τίποτα. Αυτό λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Καλό βράδυ. Να σε καλά.
1: Θέλω
0: να πω ότι πέρα από το αν περσάρει μια ομάδα. Ή άλλο στοιχείο, ότι όλες έχουν ανάγκη από πνευμόνια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα ενός νέου τεχνικού.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Αλλά σε αυτό έχει να κάνει και το βάθος ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Εντάντε. Φώναζε ο προηγούμενος. Εμείς δεν τον ακούγαμε. Το πρώτο τηλέφωνο.
1: Φώναζε ο προηγούμενος. Ναι. Δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Χαίρετε.
1: Ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γιάννη Αμόχος από Κύπρο.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Ολυμπιακός Πειραιώς και Παραλίμνη. Κάναμε νίκη προχτές.
0: Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ την Παρασκευή. Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ την Παρασκευή.
3: Ναι, λέγαμε για τον μπάσκετ με τον Μανώλη, ναι, μαζί σου.
0: Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, εσείς. Όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Πώς είδες Ολυμπιακό?
3: Με τον Νίκο νομίζω μιλώ δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά, ναι.
3: Ναι, ξαναμιλήσαμε. Καλά, η μνήμη σου άγκουασε που το έλεγες, περηφανευόσουνα. Πρέπει να είναι φοβερή.
1: Καλά. Μακάρι να μην είχα τέτοια μνήμη, θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Στο κεφάλι μου γίνεται μακελιό. Αλλά εντάξει, ναι, όλα καλά.
3: Όχι, καταλαβαίνω σε διότι έχω και εγώ καλή μνήμη. και αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πεις. Πολλές φορές θυμούμαστε πράγματα που δεν πρέπει να θυμούμαστε. Και πολλές φορές παραξενεύονται πολύ πως θυμούμαστε διάφορα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι να βγάζεις λεφτά από αυτό, να πηγαίνεις κανένα τηλεπαιχνίδι εκεί. Παιχνίδι γνώσης.
1: Πλάκα, πλάκα, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Να βγάζεις κανένα φράγκο από όλα αυτά, από την ικανότητα αυτή.
3: Σε μένα το λες στον Νίκο.
0: Και στους δύο, όσο είναι δυνατόν να
3: ζω. Όχι, και εγώ καλές γνώσεις μου.
1: Να ρωτήσω το χονδροθύμιο που έχει πάει στο Ρουκζούκ.
0: Έχει πάει στο
1: Ρουκζούκ. Ναι, έχει πάει στο Ρουκζούκ ο χονδροθύμιος, δεν το ξέρεις.
3: Ωραία, πριν κάτι χρόνια.
0: Πριν από κάτι χρόνια.
1: Ναι, πριν από κάτι χρόνια. Ναι, μπράβο. Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
3: Κέρδισε ο χονδροθύμιος.
1: Μπα, χάσανε. Η άλλη ομάδα κέρδισε.
3: Οκ. Α, χρόνια του πολλά του Σταύρου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε και πολλούς και εδώ.
0: Χρόνια
3: πολλά στους Σταύρους γενικά. Ναι, ήταν η γιορτή του σήμερα. Εγώ παιδιά χάρηκα πολλά. Τώρα τέγιωσε πριν λίγο. Βλέπαμε από το ίντερνετ την Ελλάδα να κερδίζει τη Σλοβενία στο
1: Βόλιο. Το λέγαμε πριν. Τρομερή νίκη.
3: Εντάξει, σα ακούσα επειδή έβλεπα το
1: μάτς. Ναι.
3: Τρομερή νίκη, αδερφέ. Τέταρτη λέει, έψαξα ύβρα τώρα στο ίντερνετ για να μην κάνω τον έξυπνο. Τώρα το ύβρα. Τέταρτη ομάδα λέει στον κόσμο, στο ranking.
1: Σωστά. Από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ και πλέον ελπίζουμε για πρόκριση στους 16.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε καθόλου. Εγώ είδα και το match προχτές με την Ιταλία.
1: Το match με την Ιταλία το είδα, με την Τσεχία δεν το είδα. Με την Ιταλία το είδα.
3: Με την Τσεχία ούτε εγώ δεν το είδα.
1: Με την Ιταλία, εγώ έλεγα στον Γιώργο Ζαχαρίου που είναι βολεϊκός, θα μας τρελάνεις ρε Γιώργο που μου έλεγες ότι θα χάσουμε και εύκολα. Τους βγάλαμε το λάδι.
3: Απίστευτη απίστευτη. Ευτυχώς που κερδίσαν σήμερα, διότι τώρα αν κερδίσουν Σουηδία και Σλοβακία, προκλίνονται.
1: Ναι, σωστά.
3: Και θα είναι κρίμα. Μιλούμε φοβεροί παίκτες, ρε αδερφέ. Τρελάθηκα εγώ. Κατέχω αρκετά αποβόλη. Ξέρω τους παίκτες. Τόσο ο Μάρκου, ο άλλος ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, ο Μούχλιας. Παίκτα, εντάξει, τον Πρωτοψάλτη, τον Ράπτη, τον Βουλκίδη, τον άλλον, τον Πιθαγκούδη, τον Ολυμπιακού. Ξέρουμε τους.
0: Τους ξέρεις όλους.
3: Ξέρω τους. Ασχολούμαι. Αρέσκει μου το βόλι πάρα πολλά. Αλλά φίλε, ενθουσιάστηκα. Πραγματικά μακάρι να μπορέσουν να περάσουν. Εγώ θέλω να ζωντανέψει και το βολέι. Mm. Και με μια επιτυχία της εθνικής πιστεύω ότι θα κερδίσει η εθνική ομάδα των γυναικών. Νομίζω κατέλαβε.
0: Καλά τα πάμε τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια γίνονται καλά βήματα.
3: Καλά βήματα και μακάρι. Μακάρι και σε συλλογικό να ανέβει και το βολέι. Εντάξει. Όπως σας είπα, είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, αδερφέ. Όφι είναι ομαδάρα, βλέπουμε το εδώ για αρκετό καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματα του, κέρδισε ο Όφι, δεν έχασε ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνω. Άμα χάσει ο παιδούχος το φαβορί, χάνει.
0: Και εδώ που τα λέμε, ρε Γιάννη, εντάξει, μια μισή προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος. Βέβαια, κάποια διαφορετικά στοιχεία τα είδαμε που θέλει να περάσει αμέσως.
3: Ναι,
0: δηλαδή
3: και
0: μπάλα κάτω, το build-up, που βέβαια αυτό έχει και κάποιους κινδύνους όσο ακόμα δεν το έχει δουλέψει, δηλαδή με τα μπακ να παίζουν τόσο ψηλά. Αλλά ήταν μια μισή προπόνηση. Τώρα τι συμπέρασμα να βγάλεις να...
3: Ναι ρε αδερφέ, κι όμως ρε Μανώλη, κι όμως, εσύ λέεις το πολύ ωραία. Κι όμως εν τούτης οι οπαδοί μας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες, γιούχαραν το...
0: Για άλλο λόγο, για άλλο.
1: Εντάξει, τώρα είναι περίεργη κατάσταση. Μην το βλέπεις έτσι. Αν κέρδιζε 1-0...
3: Δεν θα γιούχαραν.
1: Βασικά, εγώ τόσο δεν στέκομαι στη γιούχα στο τέλος. Εγώ στέκομαι σε αυτό που έγινε στο 80 λεπτό με το όνομα του με τη Λίμπαρ.
0: Αυτό σου λέει.
3: Ναι, κυρίως. Εγώ θα στεκόμουν και στα δύο.
1: Α, κυρίως εσύ λέει.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ, Γιάννη.
1: Ναι.
3: Όχι, εγώ είπα για το Ρέτσον, που μια φάση
0: που
3: παλαμπίζω και γιούχαραν το Ρέτσον.
1: Ήταν πολλά τα νεύρα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Είναι
3: εντάξει, το καταλαβαίνεις, αλλά γιούχαρο ρε αδερφέ. Εγώ πως θέλω γιούχαρο, κανέναν παίκτη. Και το άλλο, ακριβώς τούτο που είπες, που φώναζαν το όνομα του Μεντιλίν Παρέλεος. Έλεος πραγματικά, δηλαδή ώρες αναρωτιέσαι τι μυαλό κουβαλάν.
0: Πάντως Γιάννη, αφενός θεωρώ ότι δεν είχαν στόχο τον Αλγουαθίλ. Αφετέρου το διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία και ο ίδιος.
1: Πολύ ωραία και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες, κύριος.
3: Ναι.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Φίλε, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, μιλούμε.
1: Καλή
3: νύχτα.
0: Πάμε να break και επιστρέφουμε.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Εντάξει, πέρα λίγη. Δώσει.
1: Ροκιά.
0: Ναι, ναι.
1: Με
0: από αυτά που σου αρέσουν.
1: Με ρωτούσε ένα φίλο.
0: Τι σε ρωτούσε.
1: Πώς να σε χαρακτηρίσω μουσικά.
0: Γιατί πρέπει να με.
1: Πέταξε ένα ροκομεταλλά και ξεμπέρδεψε.
0: Ροκομεταλλά.
1: Αυτό δεν είσαι.
0: Άμα θες να μου βάλεις μια ταμπέλα, θες να το κολλήσεις εδώ στο κούτελο.
1: Λοιπόν, ξημέρωσε 15η Σεπτέμβρη, φινέλα μεταγραφών.
0: Ω, είναι και αυτό.
1: Περιμένουμε πράγμα.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη από τη είδα. Θα πάρει αυτόν που έπαιζε στον Άρη, ρε.
1: Πώς τον Σάντε Σίλβα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός επιθετικός.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός μια διάψευση πριν από μερικές ώρες για όλα τα ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Τα οποία ήταν και πάρα πολύ καλά. Επειδή έχουμε το άγχος.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πάρει επιθετικό. Θα πάρει.
1: Ναι. Mm. Πάντως, ξέρεις, αυτή την περίοδο πάντα υπάρχει το άγχος τι παίκτη θα πάρεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, ειδικά το τελευταίο του Μπορχα Ιγκλέσιας, πάρα πολύ δυνατά και.
0: Δεν πάει να πάρει και ΑΕΚ 2-3. Να τους έχει. Το συζητάμε αυτό. Γιατί βλέπω ότι το rotation για την ώρα τουλάχιστον είναι με 13-14 παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, πετάω τώρα, πώς το λένε, ανάβω φιτιλιές για τον κόσμο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο απόψεις, όχι απόψεις, δύο σενάρια για να προπονητή
0: να
1: συζητήσει με τις αλλαγές. Είτε ότι τις κάνει αργά, είτε το ποιους βάζει ή δεν βάζει. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει κάνει γκέλεση ΑΕΚ, δεν μπορεί να πει ότι ο Νικολίτς έχει κοιμηθεί στον πάγκο. Θυμίζομαι την Κηφισιά, η αλλαγή έχει γίνει στο 28-29.
0: Δεν λέω αυτό. Σε καμία περίπτωση.
1: Η πρώτη αλλαγή έχει γίνει στο 28-29, αμέσως δηλαδή αντέδρασε με τον Κουετά, για όποιο λόγο. Και χθες έγινε στο 52 διπλή αλλαγή. Τώρα το άλλο, του ποιου έβαλε, ποιου δεν έβαλε, να το
0: ζητήσω. Αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Ότι το ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, είναι 13-14 παίκτες. Είναι πολύ σφιχτό.
1: Εμένα μου έλειψε λίγο Γιάννη χθες.
0: Εγώ ο Λυκογιάννης περίμενα να ξεκινήσει χθες.
1: Ναι.
0: Επίσης, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αφού θες να βάλεις πάλι τον Πίλιο, ο οποίος έχει κάνει φοβερό παιχνίδι την Τρίτη,
1: ναι,
0: αλλά με ποιον το έχει κάνει το φοβερό παιχνίδι μπροστά του.
1: Κοίτα,
0: και δεν το λέω τώρα αυτό για να μειώσω τον Πίλιο, που έχει κάνει ματσάρα την Τρίτη, αλλά τέλος πάντων έχει βοήθεια από τον Κοϊτά, ο οποίος και αυτός έχει κάνει φοβερό παιχνίδι. Αυτό του Γκατσίνοβιτς δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν και μια επιβράβευση για Άρη.
0: Τώρα μετά Χριστόν προφήτες είμαστε, αλλά κουβέντα κάνουμε.
1: Και ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιώσει.
0: Τον έχουμε δει καθόλου, εσύ.
1: Τον έχουμε δει και δεν έχει δικαιώσει. Δεν σου λέω, έχει γίνει μια σημαντική επένδυση και είναι και.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και
0: η πρώτη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, και η περσινή σεζόν του ήταν εξαιρετική. Mm. Προφανώς δεν πρέπει να κάει. Αλλά και ο Νίκολιτς καταλαβαίνει, μάλλον, ότι σιγά-σιγά πρέπει να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε επίσης, το σημείο.
0: Τώρα πιάσαμε.
1: Κάποιον που να είναι δυνατό.
0: Πιάσαμε το θέμα. Το πιάσαμε το θέμα εξ ολοκλήρου τώρα. Ο Κάιριν επίσης έχει κάνει αυτή την γκέλα στο μάτς με την Κηφισιά.
1: Που δεν μάρκαρε.
0: Ναι, και τον χάσαμε. Επίσης, κάποια στιγμή χθες κλάταρε ο άξονας. Σοφίσανε, ρε, δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
1: Ναι.
0: Κλάταρε. Και έβλεπα το Βιτάλη στον πάγκο και έλεγα γιατί, ας πούμε. Σου έβγαζε φάση συνέχεια ο Αστέρας. Μέχρι να έρθει η διπλή ευκαιρία του Γιώβιτς. Όπου εκεί εντάξει, αυτό είναι τρίτη απίθανη ευκαιρία που χάνει μέσα σε 5 μέρες. Βάζω και την μεγάλη ευκαιρία με τη Λάσκ στο ξεκίνημα. Λες εκεί δεν το χάνει. Δηλαδή, αυτό είναι δείγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δείγμα τόσο πολύ κούρασης, όσο. Δεν ξέρω, ναι, άγχος, νευρικότητα.
1: Καλά, ο Γιώβης αποκλείεται να έχει άγχος.
0: Λες.
1: Μάλλον το αντίθετο.
0: Τι να πω, η υπερβολική αισιοδοξία ότι θα μπει μέσα. Είναι απλά μπάλα και όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Μπορεί και αυτό. Και απλά κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε.
1: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς στην πάσα του Μάγερ, αν δεν τον βάζαμε και γενική σκιά, θέλω να πω, ο Μάγερ θα ήταν ένα δεκαταγωνιστικής, έτσι.
0: Έχει ναι, σίγουρα. Πάλι έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Και ο Βόλος πήρε καμπελά, Καμπελά.
0: Πήρε καμπελά, ναι, βέβαια. Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, ρε παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλά.
2: Λοιπόν,
0: Σωτήρης, πάμε.
2: Σας είχα κάνει την πρόληψη του Παναθηναϊκού, θα περάσει εύκολα τα δύο παιχνίδια. Είμαστε έτσι.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν σίγουρος όμως.
2: Εγώ ήμουνα.
1: Και μπράβο του.
2: Και την είχα κάνει και την πρόληψη.
1: Και μπράβο σου.
2: Και είμαι σε αντίθεση με τον πρωτοφύλλο του Παναθηναϊκού που σέβομαι αυτά που είπε. Λίμωνο. Εγώ είμαι από τους υπηρεσιόδοξους. Θα πάρω 5 λεπτά και να εξηγήσω γιατί είμαι από τους υπηρεσιόδοξους.
0: Ναι,
2: δεν είναι μόνο το
1: 4 λεπτά.
0: Έβαλε ένα λεπτό παραπάνω, ενώ ξέρει ότι είναι 4.
2: Μου κόψε αμέσως. Ποιος είσαι η φορεία. Αμέσως κόψε, μωρέ φίλε.
0: Μου σβράξα, αδε.
2: Αμέσως βοτρώ, λες. δεν είναι μόνο το ρόλο του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ γεμάτο και πολύ καλό. Καλύψαμε και την τρύπα τώρα αριστερά με τον Ανάρ. Είναι καλό μπακ.
1: Που και αυτός ανακαλύπτει.
2: Δεν είναι στα αζήτητα ο τύπος. Δεν είναι ότι όλοι ξέρουν μπάλα, γιατί ξέρουν μπάλα οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνει αλλαγές ο προπονητής.
1: Μα κάτσε λίγο. Ποιος δεν ξέρει τώρα που το λες. Ενώ ποιος δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Πλάκα-πλάκα.
0: Πλάκα-πλάκα είναι όλοι μπαλάτι.
2: Είναι όλοι μπαλάτι, αυτό δεν ξέρουν όλοι μπάλα. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα.
0: Μέχρι γιατί... και ο τερματοφύλακας, γιατί το ήθελε ο Νίστρουπ. Το ήθελε ο Νίστρουπ.
2: Πέρυσι, πρόπερσι και όλα τα χρόνια πίσω, όταν έκανε αλλαγές ο οποιοσδήποτε ο προπονητής που είχαμε, δεν φτιάχνει το κεφάλι μου. Τι έκανα αυτή, δηλαδή, να κάνει τι, ο Πάντοβιτς π.χ. Τι αμπή να κάνω πάντω. Δηλαδή, σε έκανα το κεφάλι σου, ρε φίλε, είχαμε πρόβλημα. Τώρα βλέπεις, τώρα βγαίνει παράδειγμα ο Αντίνο Μπεροπελίστρι. Μέσα σε 14 λεπτά έκανε 4 φάσεις ο Πελίστρι. 4 φάσεις έκανε, σε έκανα να κάτσω 14 λεπτά. Βγαίνει ο, πώς το λένε, ο Ουναή Μπενοκάγκουα. Δηλαδή, έχει δείξει ομάδα πολύ καλά σημάδια. Και δεν είναι και μόνο αυτός ο λόγος. Να σας πω κάτι, το μόνο που φοβάμαι και θέλω και ελπίζω και εύχομαι είναι να έχουν υγεία οι παίκτες. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ανησυχώ γιατί ο Ολυμπιακός έχασε το πολυβόλο του. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός π.χ. μπήκε σε μια φάση ισοστρέφειας.
0: Σωτηρή, μιας και το αναφέρεις, εγώ απλά να πω ότι δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι έχασε το πολυβόλο του, γιατί το πολυβόλο είχε εισηγήσει λίγο τους τελευταίους μήνες, αλλά έχει χάσει το σημείο αναφοράς του με βάση το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Το έχουμε περάσει λίγο στον ντούκου, θεωρώ, το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Και ας μην τα βάζε.
2: Δεν πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου.
0: Ναι, εγώ το λέω για την κουβέντα, για χάρη της συζήτησης.
2: Είναι αντικειμενικός ο Ελκαμπή. Είναι Ελκαμπή τέλος. Είναι 15 γκολάκια τη σεζόν για πλάκα.
0: Πέρα από αυτό, εγώ αυτό λέω ότι βοηθάει και σε άλλα πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δύσκολα μπορεί να τα βρει.
2: Τώρα ψάχνει.
0: Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο, ο Ελκαμπή.
2: Έχει ένα παιδάκι 20χρονο, εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει σύμφωνα και με την εμπειρία του και αυτά το κάνει. Δεν έχει επιθετικό, και αν σου κοίτανε στο ψυγείο τόσο καιρό, και ψάχνατε να αγοράσει φορ, να το βγει κιόλας. Η ΑΕΚ, από την άλλη μεριά, έχει ομαδάρα. Αντικειμενικά. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά είναι λίγη. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ και με το Champions League. Δηλαδή, είναι λίγη. Και προηγουμένως
1: εννοείς είναι λίγοι που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε ποσότητα, ποσοτικό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή περιμένει τώρα, έδωσε 8, πώς έδωσε για τον Φιλάνδο.
0: Τέσσερα, κάπου εκεί, όχι 8.
2: Πέντε, πώς έδωσε.
0: Κάπου εκεί, τέσσερα νομίζω.
2: Δεν τον έχουμε δει τυχή λεπτό.
0: Τον έχουμε δει, αλλά τον έχουμε χάσει λίγο. Στα τελευταία παιχνίδια.
1: Καλά, δεν έχουν παίχτη και 15 μάτσες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Απλά ξέρεις τι περιμένεις, ότι από το μάτς της Τρίτης που παίξαν όλοι στα κόκκινα, τρέξαν 11 χιλιόμετρο καθένας, να κάνει πώς το λέει, μεγαλύτερο rotation στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό λέω εγώ.
2: Αυτό. Γιατί το ακολούθησα και εγώ το παιχνίδι το είδα.
1: Είχαν περάσει και 5 μέρες.
0: Σωστό. Όχι, σωστό. Από Τρίτη Σάββατο είναι αρκετές μέρες.
1: Ναι. Σωτήρι, εμείς διακόπτουμε για
0: πέντε. Ναι, πες ότι.
1: Έχει και μισό λεπτό ακόμα.
2: 35 π.χ.
0: 35 δευτερόλεπτα.
2: Όταν ρε παιδί μου, όντως σκασμένο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να δώσουν να τρέξουν περισσότερο. Δηλαδή, και εκεί βρήκε την ευκαιρία ο Αστέρας. Βγήκε και έκανε 3-4 αντιπιθέσεις. Ένα καλό Μπρινιόλ, τα πιάσε. Λοιπόν, και θα κάνω και μια αλλαγή στην εντεκάδα σας.
0: Σε πιανού. Στη δικιά μου ή στο Μανώλη.
2: Την πρώτη δεκάδα.
0: Τη δικιά μου, για πες.
2: Τη δικιά σου. Εφηλά αριστερά, Αντίνο.
1: Είπαμε, αδικούμε. Το έχει γράψει και ένα φίλο. Αντίνο,
2: ναι, αριστερά.
0: Ήθελα να βάλω μωρέ τον Μωρέιρα τη Καλαμάτα. Αλλά μπορεί να τον.
2: Αντίνο, είναι Καλαμάτα.
0: Να τον βάλω από την άλλη.
2: Ωραία, δύο πραγματάκια για να κλείσω να γιατί μάλλον τελειώσαμε.
0: Τι, εδώ έχω χρονομέτρη δίπλα, για πες.
2: Είναι για το ντουπέκισμα. Καλαμάτα, δύο γκολ θα ρίξει πάνω. Θα το δείτε.
0: Okay.
2: Να περάσει και την Καλαμάτα.
1: Απλώς θα είναι crash test υπό την έννοια και αυτό. Όλα crash test τα έχω βάλει εγώ. Τέλος πάντων. Επειδή παίζει μπάλα, και θα είναι πιο επικίνδυνη η αντιπιθέση.
2: Το τελευταίο μου, η ομάδα τιμήθηκε. 35 απόδοση δίνει για το conference. Εγώ την τίμησα την ομάδα από τώρα.
1: Κρατάμε.
2: Που δίνει 35. Την τίμησα και καλά την
1: Αυτό ξέρει δεν το παίζει από τώρα, ρε.
2: Είναι 35 απόδοση. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει δυνατότητα. Στο conference έχει τη Freiburg και την Brighton. Δηλαδή, ποιες άντες έχει τρομερές. Τη Χετάφε, ομάδες. Πάνε η ομάδα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει καινούριους παίκτες, έχει 15 καινούριους παίκτες. Δηλαδή, αν πέσει έτσι τώρα και δέσουν λίγο παραπάνω, μπορούν να κάνουν μια.
0: Να σου πω την ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από όλες του πρωταθλήματος. Όχι που δεν θα της κάνει καλό η διακοπή, που δεν θα ήθελε τώρα τη διακοπή. Που έχει αρχίσει και ρολάρει η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά.
2: Αλλά για φαντάσου όμως, με δύο παιχνίδια έχει μπει ο Νάι και κάνει αυτό που κάνει, να παίξει λίγο περισσότερο μετά από αυτά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, κακό δεν θα κάνει πάντως.
0: Κακό όχι, δεν θα κάνει.
2: Άμα κερδίσει και την Καλαμάτα, δεν θα κάνει κακό. Γιατί όπως θα δέσουν οι υπόλοιπες ομάδες, θα δέσει και ο Παναθηναϊκός περισσότερο.
0: Πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά πρώτα. Και πρέπει να βάλεις και αρκετά γκολ. Είναι και αυτό, Έχουμε και κύπελο.
1: Ωραία, Σωτήρα, ρε.
0: Έγινε, Σωτήρη, ευχαριστούμε. Τελείωσε, πάει, του φέγγει.
1: Παραπάνω πήρες πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, για χαρά.
1: 2-195-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι.
3: Ναι.
1: Έλα, Πάνω.
0: Πάνω, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι.
0: Άκουσα εγώ το μηχάνημα.
3: Άκουσες το δημοτήριο.
0: Ναι, τι.
3: Μπαίνεις και εσύ σιγά σιγά, ας πούμε.
0: Α, εγώ ξέρω από φούρνους. Τι νομίζεις. Νομίζεις εγώ ότι...
3: Ο άλλος ξέρει που παίζει πόκα.
1: Εγώ. Είδες, θα έχει... Πόκερ.
0: Πόκερ, όχι
1: πόκα. Πολύ θα ήθελα να έχω μάθει στη ζωή. Πόκα.
0: Πόκα. Εντάξει, πόκα. Άμα ξέρεις πόκερ, παίζεις πόκα. Βρε, ναι, οκ.
3: Ποιος είναι ο Κυριάκος είναι.
1: Ο Χάρης. Απλά μετά με την πόκα χοντρένει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η αλήτη οικογένεια.
0: Πόκα παίζαν οι παλιοί. Οι παλιοί. Τι έγινε, ρε Πάνο.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Νίκο, ότι δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει καλό ή κακό. Λέω ότι ο Νίστρουπ τώρα σκέφτομαι
3: δεν
0: που.
3: Δεν θα ήθελε. Ναι. Μα το, εντάξει, το ίδιο είναι.
0: Γιατί είναι και πολύ μεγάλη διακοπή. Δεν είναι, είναι τρεις εβδομάδες σχεδόν.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει.
3: Απ' την άλλη όμως.
0: Προτάσουμε εθνική.
3: Του δίνεται χρόνος όμως για να,
0: να δουλέψει.
3: Να βάλει την εξίσωση κι άλλους παίκτες, δηλαδή να δει άλλα πράγματα, να βελτιώσει το παιχνίδι του.
1: Πάνω, για πες, επειδή στην ενδεκάδα που είπαμε και εγώ και ο Νίκος αδικήσαμε, το υπογραμμίσαμε παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιους θα έβαζες. Ναι.
3: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής.
1: Ναι. Πολύ είναι αυτό που θα μπορούσα να πω.
3: Πολύ. Και ο Αντίνο δεν ήταν κακός, φίλε.
1: Πολύ καλός.
3: Ναι.
1: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τα εύσημα πάνω στον προπονητή όταν έχουν διακριθεί τόσο
3: ο
1: πολύ.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλούς, ξέρεις, είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, δηλαδή που κάναν καλό παιχνίδι. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
1: Ενδεχομένως ο καλύτερος για μένα.
3: Ναι. Αυτόν θα βάζα, ας πούμε, στην
1: και ο Λουζά δίπλα.
3: Και ο Λουζά, αλλά ο Καμαρά όμως ήταν, έδειξε καλά πράγματα.
1: Και ο Λουζά και στις ανακτήσεις κιόλας.
3: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε να δεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, από τι καταλαβαίνω κι εγώ, δηλαδή...
1: Όλοι πρέπει να κάνουν όλα,
3: Μπράβο. Το κατέχετε καλύτερα το πράγμα. Από μένα. Όχι, ναι. Κοίταξε να δεις. Η μαγιά είναι ότι όταν χάνεις την μπάλα, ξέρω εγώ, πρέπει να αμέσως να ανακτήσεις την μπάλα.
1: Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Μα νομίζω ότι είναι βασικό στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέσουμε ψηλά, αλλά είναι πολύ βασικό όταν χάσουμε την μπάλα να πέσουμε σαν αγρίμια για να την ξαναπάρουμε.
3: Η Ισπανία που πήρε παράδειγμα το Μουντιάλ, βάσει σε αυτή την τακτική το πήρε το Μουντιάλ. Γιατί ποιοτικά εγώ πιστεύω η Γαλλία ήταν καλύτερη σαν μονάδες, λέω. Αλλά η Ισπανία ήταν πιο ομάδα, δηλαδή στόχευε σε κάτι, ξέρω εγώ. Και αυτό το στοιχείο από την ομάδα της Ισπανίας έκανε μπαμ. Δηλαδή μόλις έκανε την μπάλα, πέφτανε 3-4 και την ανακτούσε αμέσως την μπάλα. Και πλέον έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, όχι ότι όπως είπε ο φίλος ο Νίκος που πήρε, είχε, ο Πάνος, όχι ο Νίκος που είχε πάρει πρώτος πρώτος.
1: Πάνος, ναι.
3: Ναι, φοβάμαι και ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να τύχει ένας τραυματισμός, ένας τέτοιος. Αλλά
1: την προσοχή εφιστούσε.
3: Ναι. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι φέτος από όλες τις άλλες χρονιές είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα υπό ίσους όρους. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το πρώτο φαβορί με τέσσερις αγωνιστικές. Γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό θέλω να το δώσω και σε δύσκολα παιχνίδια.
0: Θα σου πω εγώ την άλλη Δευτέρα αν είναι πρώτο φαβορί. Περίμενε. Γιατί σκεφτόμουν σήμερα ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια κατάσταση μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Πριν την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά ο πρωτοπόρος που δεν λες ότι θα του δώσει το πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω το λέω συνέχεια, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημά μας, εγώ θεωρώ ότι πάντα θα κρίνεται στα play-off. Πολύ δύσκολα θα δούμε κάποιον να χάνεται.
3: Ανάλογα με πόσους βαθμούς θα μπει.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι δύσκολα να μπει μια ομάδα με πολύ μεγάλο αέρα. Τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον γίνεται. Εκεί υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι.
0: Από την άλλη όμως έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε μια κατάσταση να διαμορφώνεται. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία της πάνε όλα καλά, δεν κάνει λάθη, κερδίζει συνέχεια. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει προβλήματα.
3: Είναι ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, πήγαν, μεγάλη κουβέντα, κοιτάξτε,
3: έπαιξε είναι μεγάλο νομίζω. Ρόλο, έπαιξε όσο και να μου πούνε εμένα, ξέρεις, προκρίθηκε με τα χωριά και ξέρω εγώ και αυτά, στη ψυχολογία των παιχτών, έφυγε ένας βραχνάς, δηλαδή η πρόκριση στην Ευρώπη.
0: Στην γιατί, ναι.
3: Θυμάστε τα παιχνίδια που έδινε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πέραν ότι ήταν νωρίς ας πούμε και μοντάρονταν η ομάδα και ακόμα μοντάρεται η ομάδα, αλλά ήταν άγχος, φίλε.
0: Ναι.
3: Και τώρα απελευθερώθηκε από αυτό το άγχος και τώρα πλέον οι παίκτες και με την προσθήκη του Ουναΐ και του Λούζα. Και, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάει πίσω και στον πάγκο και έχει εισάξιους παίκτες. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε μονάδες μέσα στην ενδεκάδα, αλλά ήταν πλήν ευάλε, πώς να σου πω.
0: Ναι.
3: Δεν είχε δηλαδή λύσεις πίσω, αξιόπιστες λύσεις.
1: Ωραία,
3: τώρα έχει. Τώρα έχει. Εντάξει, είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος. Δεν ξέρεις, δηλαδή, και η ΑΕΚ είναι παρόλο που τις δύο γέλες που έκανε, εγώ θεωρώ ότι, φίλε Μανώλη, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ με την προχθές.
1: Γιατί είπαμε ότι
0: δεν ήταν καλή. Δεν είπαμε ότι ήταν καλή.
3: Δεν ήταν καλή καθόλου.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, πάρε την Παρασκευή να πούμε και για μπάσκετ.
3: Α, για μπάσκετ, φίλε, δεν έχω το μακρυμάλι εδώ.
0: καλά, πάρε την Παρασκευή το μεσημέρι. Πριν τα παιχνίδια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πάνο.
3: Αυτό θέλω να το κλεντήσω, έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Πάνο.
0: Λοιπόν, πού παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή?
1: Φίλε, παίζουν όλοι εκτός. Αγρίνιο παίζει και παίζουν όλοι Κυριακή. Λεβαδιά, Ολυμπιακός.
0: Ανατολικός ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός.
1: Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει.
0: Ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι φοβερό.
1: Τρελό σε σχέση με πέρσι.
0: Μηδέν, ρε.
1: Η ομάδα που πέρσι. Μηδέν. Η χαρά του over. Από τη δικιά τη πλευρά μόνο, έτσι. Το έκανε over. Πήρε από Πέσκου, βέβαια, που είναι καλή μεταγραφή τώρα.
0: Καλές μεταγραφές έχει βάλει ρε, εσύ και το καλοκαίρι έκανε καλές μεταγραφές. Αλλά ακόμα δεν. Και ξέρεις, όση υπομονή και να έχει αποδείξει ο Κομπότσης ότι κάνει γενικώς, γιατί κάνει υπομονή.
1: Ναι.
0: Του στηρίζει τους προπονητές του. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα δεν.
1: Εντάξει, είχαμε πει θα είναι πολύ ιδιαίτερο αυτή η μετάβαση από Παπαδόπουλο. Οποιοδήποτε έτσι.
0: Είδες καθόλου Κεφσιά Λεβαδιακός θες?
1: Εντάξει, μην λέω ψέματα.
0: Ούτε 10 λεπτά, 5.
1: Highlights, highlights.
0: Ο φίλε κάποια στιγμή έπεσε στον εαυτό μου να έχει κολλήσει στην τηλεόραση εκεί, ενώ είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκό και χάζευα λίγο το Κεφσιά Λεβαδιακός.
1: Απλώς αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Του καψερού που ήταν στο γήπεδο, ναι, για πες.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ.
0: Αυτή που ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε, δεν ήταν κατάμεστο.
1: Και φυσικά και άλλο δοκάρες. Έχει 4 δοκάρια. Εισάρθμες πρώτες αγωνιστές.
0: Ο Μπέν είχε αυτό στην κεφαλιά στο οριζόντιο.
1: Α, εντωμεταξύ, επειδή λέμε για εισάρθμες αγωνιστικές, τέσσερις φάσεις με goal line technology που θα έπρεπε να είχαμε.
0: Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο δεν υπάρχει.
1: Σε κάθε, βασικά δεν είναι σε κάθε αγωνιστική, επειδή ήταν διπλή φάση στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Να πω ξανά, επειδή το θέτεις τώρα, ότι έχει γίνει μια κουβέντα από το καλοκαίρι και η απόφαση είναι ότι θα μπει όχι goal line technology, αυτό με τις κάμερες. goal line κάμερα, πώς λέγεται.
1: Και πιθανότητα πάει για έκτη. Όχι, ρε. Τώρα. Η έκτη έβδομη
0: αγωνιστική. Θα το τρέξουν για τώρα.
1: Έτσι το πάνε, να γίνει μετά τα διακοπές.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι είχαν συζητήσει για να μπει στα προημιτελικά του κυπέλου, το Φλεβάρι.
1: Απλώς επειδή στη ζωή και σε αυτό το σύστημα, ό,τι πληρώνεις παίρνεις, καταλαβαίνεις η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι ίδια, έτσι. Το goal line technology ήταν ένα 200, αυτό είναι πάρα πολύ πιο φθηνό.
0: Και να σου τύχει καμιά τέτοια φάση.
1: Θα είναι κάμερες στην εστία. Για να σου τύχει καμιά
0: φάση. Από χθες σκέφτομαι και βλέπω εφιάλτη να σου τύχει καμιά φάση από το χθεσινό United City, τον goal του Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Έχεις δει το goal.
1: Το έχω δει.
0: Έχεις δει τι γίνει.
1: Πρέπει στο εξωτερικό να.
0: Τι είναι αυτή. Μετά πήγανε και βγάλανε από την Ομοσπονδία ότι έχουμε κάνει λάθος τελικά. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον goal. Ωραία. Τώρα τι. Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι,
1: εντάξει, αρχή. Πρώτη φορά. Σημειώνω για τον κόσμο που παραπονιέται. Μια χαρά νόμιμος είναι. Καθόλου ανόμιμος.
0: Μην γκέτε τις δύο φορές σας, γιατί έχει παιχνίδια μες την εβδομάδα. Έλα, ταξιάρχη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
4: Μπράβο. Μας φάξανε, Νίκο, εχθές.
0: Ποιοι?
1: Σφαγή κιόλα.
0: Είσαι United.
4: Τι είμαι?
1: Α, νόμιζα για την Nike λέγει.
0: Όχι, ρε. Για την United.
4: Καλά, και για την Nike έχω μια φάση, αλλά εντάξει, οκ.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στο έμεσο του Ζήνη, εγώ βλέπω πέναλτι, αλλά οκ. Λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι ο Χατζη Εμμανουήλ με το δεξί του γόνατο τον βρίσκει.
0: Όχι, όχι, δεν τον βρίσκει.
4: Αλλά, okay.
0: Δεν είναι τίποτα, λοιπόν, ταξιάρχη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας φάξανε, ταξιάρχη, σας φάξανε.
4: Μας φάξανε, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω. Καταρχάς για την καλύτερη ενδεκάδα, έχω μια στο μυαλό μου. Σύστημα Νίκολιτς, 4-4-2 με 4 χαβ, λοιπόν. Τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι.
0: Ναι.
4: Δεξί μπακ. Έχω δύο επιλογές. Έχω τον Ντίκμαν και έχω και τον Ρότα. Γιατί ο Ρότα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά, κάτι παράλληλες μπαλιές, αν δεν ήταν, θα τρώγαμε και δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλός.
1: Και στον γκολ. Είναι και στη φάση του Γιώβετς. Αυτός την έχει δημιουργήσει κάθετα για τον
4: ναι,
1: Άγια.
4: Ναι,
1: καλός ήταν.
4: Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Αριστερά ο Αθανασίου.
1: Και με μάτι...
0: Το μάτι από την Τρίτη. Ναι. Από την πουνιά που έφαγε την Τρίτη. Ναι, ναι, πες ναι. Ταξιάρχη.
4: Αριστερά Αθανασίου. Ο Κοστούλα Στόπερ. Παρτενέρ δεν έχω βρει. Με μια πρόχειρη σκέψη βάζω το Φαντρόγγελεν από τα μάτια που έχω δει, γιατί δεν τα έχω δει κιόλα. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε κάποια πρόταση.
0: Εντάξει, μωρέ, ναι. Για... Λοιπόν. Εμείς είπαμε. Εγώ είπα Σίλβα και ο Μανώλης είχε πει Μιχαηλίδη.
4: Α, Μιχαηλίδης. Ναι, ναι, και αυτός ήταν καλός. Ναι, ναι.
0: Και ο Ρος Περακλή, ναι.
4: Ναι, αυτό δεν το έχω δει.
0: Για πάμε.
4: Λοιπόν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, κεντρικά χαφ. Ουναΐ και... πώς το λένε αυτόν, της Καλαμάτας, τον Πιτσιρικά, Χάμζα.
0: Ο Χάμζα.
1: Φτάρα. Ναι. Ολυμπιακού, είναι δανεικός, έτσι.
4: Ο οποίος Χάμζα έχει και ελληνικό διαβατήριο, Έλληνας είναι. Θεωρείτε.
1: Θεωρούμε.
0: Αν θεωρούμε...
1: Δεν έχει σημασία,
0: ό,τι
1: θεωρούμε.
0: Και να θεωρούμε εμείς, ή έχει ή δεν έχει. Κάτσε να δω, κάτσε να δω. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει...
1: Αν έχει διαβατήριο.
0: Μισό λεπτό. Γιατί δεν τα θυμόμαστε.
4: Διαβατήριος εδώ είναι, νομίζω έχει, ναι. Ναι. Αν είναι, πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς για μένα. Λοιπόν,
0: α, έχει, έχει, ναι, βέβαια.
4: Για μένα πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Τον έχω δει σε 3-4 μάτς, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και μπροστά ο Κόδρο και ο Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Ή εναλλακτική ο Μπαρτόλα, αλλά ο Μπαρτόλο παίζει μπροστά. Οπότε βάζω και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
1: λιγότερο είπε, νομίζω. Λείπει ένα παίκτη.
4: Όχι, είπα Μπουχαλάκης Ανδρούτσος. Χάμζα και τον άλλον κολλήσει στο μυαλό μου τώρα.
1: Αυτόν είπες, τον κανέναν.
4: Χάμζα και έναν άλλον είπα.
1: Όχι.
4: Α, και Ουνά είπα.
1: Α, τον είπε.
0: Τον είπε, ναι, τον είπε.
4: Ναι, ναι, ναι, και Ουνά είπα. Λοιπόν, λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση θέμα κούρασης η χθεσινή γκέλα. Δηλαδή, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ χτες την είδε Άγιος Βασίλης. Δηλαδή όλες οι επιθέσεις του Αστέρα έγιναν από χαζά λάθη της ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσει η ΑΕΚ, είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ έκανε αρκετές ευκαιρίες. Δεν έχει σχέση η διάθεσή της σε σχέση με το μάτς με την Κηφισιά, δηλαδή είναι καλύτερη εικόνα της. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκέντρωσης, νομίζω για μένα είναι περισσότερο. Δηλαδή τώρα μου κουντί αυτό το λάθος τώρα...
0: Ο Μουκουντή αυτά τα λάθη τα κάνει. 2-3 λάθη τα κάνει κάθε χρόνο.
4: Τα κάνει. Τα κάνει. Και γι' αυτό
0: δεν είναι τώρα το...
4: αυτό το λάθος τώρα.
0: Ο Μουκουντή αυτά τα λάθη τα κάνει. 2-3 λάθη τα κάνει κάθε χρόνο.
4: Τα κάνει. Τα κάνει.

0: πρέπει να το λύσει αυτό η ΑΕΚ, γιατί αν τα συνδέσουμε, η ΑΕΚ έχει 4-3 παιχνίδια από το τέλος της περσινής σεζόν στην κανονική διάρκεια, στα οποία δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Είναι Βόλος, Ατρόμητος και τα δύο τα φετινά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ταξιάρχη, και γι' αυτό εγώ λέω ότι εντάξει, πώς είναι η νοοτροπία πια. Δηλαδή όλα τα θέματα νοοτροπίας είναι κάθε φορά στα εκτός. Στα εκτός έτσι, όχι η ντέρμπι. Στα εκτός με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Που εγώ δεν το μαυρίζω. Σίγουρος. Προφανώς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και πρωτάθλημα και φέτος και προκρίθηκε, αλλά αυτό με το εκτός. Βέβαια την εξήγηση δεν την έχω βρει.
0: Κοίτα, για μένα η εξήγηση είναι υπερβολική σιγουριά.
1: Αυτό δηλαδή, νοοτροπία είναι. Θέμα νοοτροπίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αγωνιστικό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μπει, ξέρω εγώ, Κάιρινεν μέσα. Δηλαδή ο Μαρίν δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια. Που ήταν κακός εχθές ο Γιώβιτς. Δηλαδή
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και μία διαπίστωση που έχω κάνει είναι ότι δεν λειτουργεί το Ζήνι Γιώβιτς.
1: Η αλήθεια είναι, ταξιάρχη, ότι ο Βάργα τους κάνει καλύτερους και τους δύο. Δηλαδή ο Ζήνι έχει κάνει καλύτερα του παιχνίδια με παρτενέρ το Βάργα και ο Γιώβιτς από πέρυσι που ήρθε ο Βάργα, από το Γενάρη και μετά, τότε απογειώθηκε που λέμε.
0: Έχει εθιστεί ΑΕΚ στο Βάργα ακριβώς. Ο τρόπος παιχνιδιού της έχει εθιστεί στο
1: Καλά,
0: Βάργα.
1: Έχει εθιστεί, αλλά εντάξει, αποδίδει καλύτερα φαίνεται. Και οι δύο τουλάχιστον.
0: Ναι. Έλειψε αρκετά ο Βάργα. Έλειψε αρκετά. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, ταξιάρχη.
2: Να είστε καλά, ταξιάρχη.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Πάμε για break. Πήγε μία. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκο Σταματέλο. Την Πέμπτη η σκητάλη περνά στου κριτικού του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνο Σουβιά. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στου ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: I smoke DMT.
3: William. Η κεφαλιά γκολ με τον Ρίντιγκερ για την Τσέλσι. Τον άφησε ανακάλυπτο ακόμα μια φορά που η άμυνα της Manchester United χάνει τα μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίντιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα. 1-1. Ισοφαρίζει η United με τον Μαρσιάλ. Στο 55. Φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Μάτα, Γιάνγκ για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίμπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την United. 2-1. Ο Μαρσιάλ. Δεύτερο γκολ για τον Γάλλο στο 73. Η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι 2-2. Ναι, η Chelsea σοφαρίζει με τον Barclay στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή είναι

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε. Ακούτε After Review με Μανώλη Μουσουρέ και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάντως, για αυτό που συζητούσαμε με τον Ταξιάρχη, δεν έχω κατασταλάξει ότι είναι αγωνιστικό το ζήτημα της ΑΕΚ στα εκτός. Αλλά
0: αγωνιστικό ή θέμα νοοτροπίας.
1: Αυτό σου λέω. Αλλά με τρελαίνει να τα παραπέμπουμε όλα. Μερικά μάτσα όντως ήταν και φώναζαν. Δηλαδή με την Κηφισιά όντως. Οκ. Δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια και νομίζω και ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να κάπως να το απαντήσει κάποια φορά αυτό το.
0: Απλά επειδή ακόμη τα πολύ πολύ πολύ δύσκολα δεν έχουν αρχίσει. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρει γρήγορα την απάντηση σε αυτό ο προπονητής της ΑΕΚ.
1: Πάντως
0: δηλαδή,
1: και πέρσι,
0: μετά τη διακοπή το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, πάντως εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, για αυτά. Δηλαδή αν τώρα, εγώ το λέω επειδή αν κάνουμε τώρα κουβέντα για νοοτροπία, κούραση, ξέρω εγώ, εκνευρισμό, χαλασμένο μυαλό, τι θα λέμε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που θα έχει ντέρμπι, θα έχει Champions League με μεγαθύρια.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, χαίρετε.
0: Τι έκανε η Μπέτις, ρε. Νίξε τελικά, 2-1.
1: Πρωτάθλημα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Αυτό είναι από το FIFA. Γεια σου, Χρήστο, και γεια σε όλους. Μια φωνή στην Τόρη.
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ξέρετε ποιο είναι φέτος?
0: Ποιο?
2: Ο εαυτός του. Και το που παίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, καλό αυτό έχει μέχρι στιγμής.
2: Μόνο αυτός, αυτός του είναι πρόβλημα. Και ότι παίζει το τελικό πρωτάθλημα.
1: Πού ήθελες να παίζει?
2: Καμία Γερμανία, καμία τέτοια. Με τέτοιους παίκτες, ξέρετε τι παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχετε καταλάβει.
1: Εκείνη για Bundesliga,
0: Πολύ καλά.
1: Βέβαια, Bundesliga ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί στο transition, το αμυντικό. Που βέβαια μια χαρά έχει πάει στο πρωτάθλημα φέτος.
2: Τη βλέπω την Bundesliga, επιτίθονται μαρκάρους στο κέντρο, δεν σε έφευγε ο Ντίνο και άλλοι γυρνάει για πλάκα. Εδώ θα τους παίζουν πίσω.
0: Εγώ δεν έχω ακόμη...
2: Για πλάκα δεν σε έφευγε ο Ντίνο. Και άλλοι και ο Τετέκη. Ακόμα και ο Πελίστρι.
0: Ναι. Αλλά στη Γερμανία βέβαια έχουν άλλους αμυντικούς.
2: Εκτός από την Μπάγερ και τον Ντόρτμουντ, οι άλλες ομάδες είναι μαρκάρους στο κέντρο. Γι' αυτό βλέπεις 0-5.
1: Χρήστο, είσαι ακόμα στην επαρχία. Θυμάμαι έχεις πάει να δραπετεύσεις για λίγο.
2: Πού?
1: Κάπου
0: στην επαρχία.
1: Ή μένεις μόνιμα? Όχι, ρε.
2: Ναι, βρε. Όχι, ρε. Μένω μόνιμα στη Γερμανία και είμαι στην Ελλάδα τώρα. Στην Ήπειρο είμαι.
1: Στην Ήπειρο, ναι.
2: Τώρα. Τέλος πάντων, έχετε καταλάβει τι έχει ο Παναθηναϊκός, τι έχει στο πάγκο. Χτες, τι να πούμε, το μεγαλύτερο τελέπτωση της κουρατίας το έχει άκουσει. Να παίζει, να μην παίζει. Το Ραστόντα, το ξέρετε, το Ραστόντα. Ο Ραστόντα αν ήταν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή στο Καλαϊάκ και έχει σεντερφόρ, θα έδωσε τόσα γκολ. Και είναι τέταρτος κυνηγός του Παναθηναϊκού.
1: Βλέπω, Χρήστο, δεν έχεις παρασυρθεί από το 4-4.
0: Κρατάς χαμηλά την μπάλα.
2: Όχι, επειδή είναι Ελλάδα και αυτό. Εδώ μιλάμε, ρε, έχει τρεις παίκτες εθνικής Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Τρεις παίκτες εθνικής Μαρόκου. Ξέρετε το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι σκέφτης ο Μάστος.
0: Το Μαρόκο δεν ξέρουμε.
1: Πήρε και ο ΠΑΟΚ, ε.
0: Όλοι από εκεί ψωνίζουνε.
1: Έναν Φέρελπι. Βέβαια είναι και τον ΠΑΟΚ Β' τώρα.
2: Αν είναι μια ομάδα που φοβάμαι λίγο τον ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει τέτοια και διασυνδέσεις, έχει και την ΕΠΟ, εκείνη τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Και τον εγώ λίγο τον ΠΑΟΚ πρέπει να χάσει κανένα παιχνίδι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην ΕΠΟ.
1: Ναι, ρε.
0: Χρόνια πολλά στην ΕΠΟ, κλείνει τα 100 της χρόνια.
2: Λοιπόν, σου λέω πως Βερτές, Χοντούρης, καλός, δεν παίζει καθόλου. Το πρόβλημα θα είναι και ο Γιάνκουσιτς, καλός, δεν παίζει καθόλου. Ο Κάτρης, καλός, δεν παίζει καθόλου. Ποιος από άλλον. Ακόμα και ο Μπινιάρης, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Αλλά δεν παίζει καθόλου, εσύ.
2: Δεν παίζει καθόλου. Ποιος άλλος θα πω. Ο Κριστιάνσεν.
0: Είναι. Καλά, αυτός έχει και θέμα τραυματισμού για την ώρα.
2: Εντάξει, έχει.
0: Είναι πολύ, ναι. Πράγματι, τέτοιο ρόστερ γεμάτο Παναθηναϊκός είχε πολλά χρόνια. Ναι.
2: Τι ο Παναθηναϊκός, καμιά άλλη.
1: Το είπε και ο Αναστασίου αυτό, Ότι τέτοια ποιότητα δεν έχω τελευταία χρόνια.
2: Δηλαδή, ποια ομάδα έχει τέτοιο ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Ο Κριστιάνσεν, ο άλλος τώρα το αριστερό. Ο Σαλά. Ο Σαλά, πώς το λένε, του Εθνικού Μαρόκου. Ξέρεις τι έχει ο Παναγός. Έχετε καταλάβει.
1: Ωραία, Χρήστο.
0: Έγινε, Χρήστο.
2: Δεν παίζει κανένας. Σας είπα ότι την Κυριακή που παίζουμε.
1: Νίκαια
0: Καλαμάτας.
2: Πόσα μέτρα είναι το γήπεδο 90?
0: Πόσα μέτρα είναι?
1: Λέει, από τα πιο Χριστό, είναι από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα, τουλάχιστον για να κάνεις.
0: Το έχεις μετρήσει?
1: Προφανώς όχι, για να κάνεις.
2: Το μετρήσαμε σήμερα. 95 μήκος και 60. Γιατί δεν έπαιξαν σε μεγαλύτερο γήπεδο?
1: Έπο, κατεστημένο.
2: 95 μέτρα. Αυτό 95 μήκος το μετράγαμε σήμερα.
1: Θυμίζει Χάιμπουρ. Εσύ γιατί το μέτραγε σήμερα?
2: Λέγαμε σκάουτινγκ,
1: ναι. Σε ψαχνίζει τον αντίπαλο, ναι.
2: Το μικρό γήπεδο εκεί με κλειστή Καλαμάτα.
1: Ναι.
2: Ποια Καλαμάτα πρέπει να πιάσει αυτού του παίκτε? Ποια Καλαμάτα? Μόνο το γήπεδο εκεί, Μάντρα, τι είναι εκεί πέρα, εκεί φοβάσαι.
1: Αυτό που ήθελα να πω ήταν τρομερό όταν έκανα περιγραφή παλιά. Και αυτό και το ακού και ω θεατή. Όταν χτυπάει μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, ακούγεται το μπουφ.
0: Το μπάμε.
1: Αλλά και όταν έρχεται σε επαφή με το πόδι του παίκτη. Mm. Τα ακού όλα.
0: Το γήπεδο πάντω GG.
1: Ναι, εκτελεί το κόρεν μέσα από τον μπουθ εκεί πέρα.
0: Α, ναι, το θυμάμαι αυτό.
2: Εκεί παίρνει την μπάλα και έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εκεί παίρνει την μπάλα και φεύγει σαν εξτρέμ και λε: όχι, άμα μου κάνει τάγκη θα σκοτωθώ στον τοίχο. Αυτά τα γήπεδα έπρεπε να απογορευτούν να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο είναι τι νίκε. Διαφωνώ. Χρήστο είναι από τα γαμμένα μου.
2: 95, καλά, εντάξει, για τέτοια είναι αυτό. 95 μέτρα είναι. Κοιτάξτε το.
0: Εντάξει, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο αυτό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Χριστό.
0: Οι κραυγές μου είναι η δεύτερη που βγάζω. Είχα βγάλει μία την Πέμπτη. Να τις μετράω. Τις κάνουμε σποτ.
1: Και μαζί μου είχες βγάλει μία.
0: Και με σένα, τότε είναι τρεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Τι είναι, δεν λέγαμε γραμμή με την πρώτη, μπράβο. Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε?
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα ρε μαγκές.
0: Επίσης, καλά.
3: Μην τον παρεξηγείτε, το χρυστάρα
0: του. Κανένα και όχι. Κανένα δεν παρεξηγούμε.
3: Όχι, όχι. Άμα είχαμε τέσσερες ήττες θα τους είχε κάνει άσχετους όλους. Έτσι είναι. Αρχικά τώρα για να μην παίζουν τώρα εγώ, για τον Ρώσο Παναθηναϊκό, ξέρεις τι, εγώ ρε φίλε ούτε πολύ ενθουσιασμένος δεν είμαι, ούτε πολύ. Κρατάω μια μέτρια στάση γιατί στο θέμα ότι εμάς το πρωτάθλημα μας καίει, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Το Ρώσο του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα στόπερ ακόμα. Ένα λίγο στόπερ ακόμα δεν μου εμπνέει τόσο εμπιστοσύνη. Όχι ότι ο Βαντρόγγελ μου εμπνέει εμπιστοσύνη, απλά τον Βαντρόγγελ τον έχω τον ίδιο με τον Μουκουτί. Είναι ένας πολύ δυνατός στόπερ, πάει δυνατά σε όλες τις φάσεις, κάνει πολλά φάουλ, παίζει πολύ με τα χέρια.
1: Και έχει δέσει εξαιρετικά κιόλας με τον Ντεφράια. Δεν ξέρω αν είναι η γλώσσα.
3: Όχι, έχουν δέσει.
1: Αλλά έχουν δέσει.
3: Τι γίνεται. Είναι ο ένας ξέρει πολύ μπάλα. Ο Ντεφράι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, άμα τον δεις και από το γήπεδο, πώς κατεβάζει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Και εγώ, επειδή είδα όλα τα προκριματικά, το 70% πέρασε η ομάδα αξίζει τον Ντεφράι. Έσωσε πάρα πολλά. Πάρα πολλά στην αυτοπεποίθηση. Πάρα πολλά. Ο Βαντόγκελε δεν είναι κακός. Είναι καλός ο αμυντικός. Είναι αυτό που έλειπε από την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκληράδα.
1: Ναι.
3: Απλά με την μπάλα κάτω δεν είναι. Είναι σαν το Μουκουτί. Άμα πάει να κάνει το παραπάνω Μουκουτί, ο Μουκουτί εκεί την πατάει. Ο Μουκουτί είναι πολύ καλός αμυντικός.
1: Εντάξει, πάντως είχε βγάλει και κάθετες και ουσιαστικά μια γκέλα έχει κάνει. Τώρα με την Κηφισιά δεν είναι ότι έχει.
3: Εντάξει, όχι, για ποιον λες τώρα εσύ?
1: Για το Βαντόγκελε.
3: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Θεωρώ ότι έχουν χωρίσει ότι ο ένας θα την κατεβάζει, ο άλλος θα είναι πιο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Πάντως χθες απέφυγε κάποια λάθη που έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ήταν.
3: Ναι, όχι, είναι καλό το παιδί. Δεν το λέω. Εγώ το μ' αρέσει. Θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο.
0: Mm.
3: Γενικά η ομάδα μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι, επειδή έχουμε. Εγώ πιο πολύ με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ήθελα να μιλήσω. Τώρα δεν είστε Παναθηναϊκοί τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορώ, παιδιά.
1: Είμαστε λίγο Παναθηναϊκοί.
3: Δεν ξέρω αν.
0: Όχι,
3: δεν το ξέρω, μιλάω. Απλά ρε αδερφέ, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια που λέγανε ότι ο τέτοιο πέρσι και δεν ήταν τόσο κακό το ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ήταν τόσο κακό. Και έχουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ. Τώρα εντάξει, ραστότερ δεν για τέταρτος είναι, δεν ακούει τώρα ότι άμα ήταν στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να ακούω και τρέλες, αλλά οκ. Okay. Τι θέλω να σου πω. Ρε φίλε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή βλέπουμε το φυσιολογικό στον Παναθηναϊκό και έχουμε τρελαθεί και δεν εννοούμε την μπάλα, εννοούμε τους παίκτες. Βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ και λέγαμε ότι εμείς πότε θα πάρουμε ένα τέτοιο επιθετικό. Είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, Θεό τον είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη. Που δεν είναι κακός παίκτης ο Ιωαννίδης, έτσι, και μας έφερε και λεφτά το παιδί και τίμιος. Αλλά τον είχαμε κάνει Θεό και βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία να παίρνει από τα αθλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό το φυσιολογικό. Δεν σου λέω τον Ουνάη. Ουνάη είναι το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπεις τον Γκάγκουα, εγώ δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ. Εγώ δεν έχω μέχρι αλφα τοπικό έχω παίξει. Δεν είναι, δεν από εγώ έχω παίξει μπάλα και τέτοια. Δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ, το προσαρμόζεται, δεν προσαρμόζεται. Ναι, θα ισχύει λίγο, αλλά ο παίκτης ο καλός παίζει. Βλέπεις ο Γκάγκουα μπαίνει και έχει δώσει άλλη πνοή σε όλη την ομάδα. Η ταχύτητά του, μόνο που ο παίκτης ζητάει μπάλα, εμένα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο Λούζα το ίδιο, έτσι και ο Λούζα ζητάει μπάλα. Mm-hmm. Μόνο που ζητάνε μπάλα, βλέπεις ο Καλάμπρια, μπήκε ο Καλάμπρια, όσο κακός κάνει ο Καλάμπρια σε πολλά, δεν φυλάει τέτοια αυτοπεποίθηση όταν παίζει, θα οργώσει, θα κάνει το ίδιο και ο Κυριακόπουλος. Εμένα και ο Κυριακόπουλος μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί έχει φάει τόσο ανάθεμα το παιδί, παλεύει, δίνει τα πάντα, αυτό μπορεί, αυτό θα κάνει, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το μόνο που με αγχώνει στην ομάδα, ρε αδερφέ, είναι ότι φοβάμαι μην όχι ξεφουσκώσει. Δεν ξέρω, με ακόμα,
0: δεν ακόμα δεν φούσκωσε. Δεν φούσκωσε ακόμα, περίμενε.
3: Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο ακόμα ενθουσιασμένος στο θέμα ότι θέλω να τη δώσω ένα καλό ντέρμπι με τις μεταβάσεις, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν το κρίνω. Γιατί ό,τι και να λέμε, ναι, ο Παναθηναϊκός βγήκε πάρα πολύ καλά στο 16, ναι, έκανε ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ στο 16 λεπτά βγήκε δύο φορές αντιπιθέσεις όμως.
1: Γιώργο, πριν και με την Καλαμάτα σε αυτό το κομμάτι των μεταβάσεων θέλω ένα καλό τεστάκι, επειδή είναι εξαιρετική.
3: Την είδα και εγώ την Καλαμάτα, την είδα. Και να πούμε και κάτι.
1: Μην ακούει κανείς Καλαμάτα και νομίζει. Παίζει μπάλα και έχει γρηγόρους και.
3: Επειδή δεν κάνα την εκπομπή πιο πριν, εγώ έπαιρνα και με τον Διονύση. Mm. Εγώ το Μπενίτε δεν ήθελα να τον βλέπω. Όχι ότι ο άνθρωπος μου έχει κάνει κάτι. Θεωρώ ότι είναι κάποιοι προπονητές όταν περνάνε τα χρόνια τελειώνουν από προπονητική. Είναι καλός για μάστερ, είναι για πολλά πράγματα. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ αυτά ξέρει, αυτά θα έκανε. Όχι ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι από. Ο Μπενίτε όμως, όπως και κάποτε το είπε και ο Τερίμ, που και ο Τερίμ είχε πολύ δίκιο, άλλο που έκανε τρέλες. Ρε φίλε, είναι τέτοιοι προπονητές που έχουν προπονήσει μεγάλους παίκτες. Καταλαβαίνουν ένα ρόστερ αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Όταν ο Μπενίτε έλεγε αυτό για τους παίκτες, δεν ήταν ότι το έλεγε γιατί θέλει, ήταν τρελός. Κάτι έβλεπε, κατάλαβε τι εννοώ. Και εκεί θέλω να σου εξηγήσω ότι κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού από την περσινή ομάδα εκτός του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια δεν είναι βασικός ή έστω και σαν αλλαγή. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν έφυγε ένας να πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Μας αζαλίσανε πέρσι για τον Μπακασέτα και ήταν ο πρώτος που ο Νίστουρβ είπε δεν θέλω. Και έχει καμία σχέση ο Κάγκουα με τον Μπακασέτα ή ο Λούζα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι για τον Γιάνκουτσις. Είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Νίστουρβ είναι τρελός που δεν τον έχει βάλει τόσα παιχνίδια.
1: Καλά, πάντως το Γιάνκουτσις. Ο Νίστουρβ άρχισε να τον βάζει και να τον βλέπουμε και λίγο.
3: Ναι, αλλά τον έχει εξαφανίσει, ρε αδερφέ.
1: Αυτό αλλαγή. Θέλω να σου πω. Μην φτάσουμε σημείο να λέμε ότι τον έχει εξαφανίσει. Είναι εκείνος που τον έβαλε.
3: Όχι, συγγνώμη, τον έχει εξαφανίσει. Τώρα μιλάμε για αντικειμενικά.
1: Απλώς έχει πάρει τόσους πολλούς πλέον. Έχουνε...
0: Αυτό είναι το θέμα.
3: Μπράβο, ναι, έχει πάρει τόσους πολλούς, αλλά σε αυτή την
0: είναι ποιότητα. Τόσο πολύ είναι τόσο πολύ μπροστά πια. Που είναι
3: άρα
0: δύσκολο.
3: Δεν είναι αυτή τη ποιότητα.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Είναι ότι. Στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι θέλει να χτίσει πάνω και στο κομμάτι της ομοιογένειας σιγά-σιγά ο
3: Νίστρο. Συμφωνώ, απλά θέλω να πω.
1: Δηλαδή δύσκολα αλλάζει δηλαδή. Πολλά πράγματα. Τώρα άλλαξε λίγο.
3: Μην είμαστε υπερβολικοί σε όλα. Καλός ο Κοντούρης. Δυνατός, ταχύτητα δίνει. Έχει πολύ μέλλον. Για μένα έχει πολύ μέλλον το παιδί. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω στο rotation. Και δεν σου βάζω τον Κάτρι, γιατί βλέπεις ο Ρεφίλ ότι έχει πάει πολύ πίσω στον πόνο. Λέμε εδώ και τρία χρόνια ο Πελίστρι είναι ένας μετριότατος εξτρέμ. Μπορεί μόνο να τρέχει με το κεφάλι κάτω, βγάζει μια σέντρα πεθαμένη. Αυτό κάνει. Βλέπεις ότι και αυτός πάλι αλλαγή μπαίνει. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τρελή και ούτε εμείς ήμασταν τρελοί που τα λέγαμε πέρσι και πρόπεση, ούτε και ο Μπενίτες ήταν τρελός. Εγώ εκεί θα σου πω, τον Τετέ μόνο διαφωνώ, εγώ τον Τετέ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Mm. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Το Παντελίδη και να ήταν χτύπα ξύλο το παιδί, εντάξει να είναι καλά το παιδί, δεν θα έπαιζε για μένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παντελίδης δεν είχε θέση αυτήν την δεκάδα, ούτε σαν αλλαγή δεν θα έμπαινε. Αλλά θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι χαμηλά την μπάλα και να δούμε την ομάδα αυτό.
1: Ωραία, αυτά, Γιώργο,
0: να είσαι καλά.
3: Sorry, τελευταίο και κλείνω. Ναι. Mm. Και εμείς οι φίλοι, αδερφέ, δεν είμαστε τρελοί. Τα λέμε λίγο πιο χύμα, ναι, μηδενίζουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε τρελοί όμως. Δηλαδή, πέντε πράγματα τα βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια σας,
0: καλά, γεια σας. Καλά.
1: Μα αυτό που λέει ο φίλος τώρα, παιδιά, χθες μου, εγώ παραξενεύτηκα από όταν έβγαλε τα μπόρδα, δεν έβαλε το Γιάνκουσιτς. Έχει δει το Λιβάη. Mm-hmm. Τον έχει δει, να αποδίδει.
0: Περίπου έναν χρόνο. Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του. Από πριν ένα χρόνο, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν, τον Ίνγκανσον που είναι τραυματίας και τον Ταμπόρδα, φιλέ, ο οποίος τότε ήταν μόνιμα στον πάγκο, έτσι.
1: Εσύ λες για ένα χρόνο, όχι ένα για το χρόνο, Γενάρη.
0: Ένα μετά. Χρόνο ναι. Περίπου πριν, και επειδή πριν λέγαμε ότι είναι νωρίς και όλα θα κρυθούν στα play-off και τα λοιπά, να πούμε βέβαια ότι έναν χρόνο πριν, εκεί γύρω στις αρχές Νοέμβρη, τέλη Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός έχασε από το Βόλο και ουσιαστικά είπαμε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λέω για τη διαφορά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Έτσι, είχε χάσει τότε στο Πανεσσαλικό από το Βόλο, θυμίζω. Είχε χάσει 12 βαθμούς μετά από τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές.
1: Ήταν νομίζω και το παιχνίδι λιγότερο που είχε. Αλλά...
0: και αυτό ναι, αλλά εντάξει, τότε ναι. Θυμάμαι επειδή άκουγα και με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και στα σχόλια οι συνάδελφοι το συζητούσαμε, το λέγαμε, ότι δεν είναι. Είναι εκτός διεκδίκησης. Δεν μπορεί να το διεκδίκησει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από τα χρόνια μας πολλά στην ΕΠΟ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει μεγάλη γιορτή σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένα αιώνα ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Αύριο τιμή Σένεκεν θα γίνει το τέτοιο, το εκτελεστικό της UEFA. Συνέδριο, εκτελεστικό συνέδριο της UEFA, όπου θα ανακοινωθεί όπως φαίνεται νέο φορμάτ σε προκριματικά παγκόσμιο κύπελο.
0: Άντε πάλι.
1: Euro Nations League. Oh. Θα είναι τύπου Champions League. League phase δηλαδή, 36 ομάδες.
0: Ναι, ναι, να παίξουμε λίγα παιχνίδια παραπάνω. Να γεμίσουμε λίγο το καλεντάρι.
1: Έξι θα είναι. Δεν θα είναι πολλά παραπάνω. Okay. Βασικά λιγότερα θα είναι. Νομίζω.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και μιλάς με UEFA, μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από την τέτοια του Λεβαδιακού για το κύπελο. από το ΚΑΣ.
1: Ρε Σίκη, ωραία, γίνεται.
0: Πραγματικά, τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω.
1: Αν δικαιωθεί τελικά.
0: Πες με εσύ. Πες με εσύ τώρα. Είναι δυνατόν να μην... Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10.
0: Πρωτοβάθμια το ένα, δευτεροβάθμια το άλλο. Πες το Μανώλη.
1: 2-10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γιάννης, πρώτη φορά σας μιλάω, γενικά σε ραδιόφωνο.
1: Ο άνθρωπος μας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Και εγώ Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Η άλλη φορά ήταν...
1: άρχισε τα ψέματα τώρα.
4: Ήταν μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη βροχή, με τον Όφη.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Κάτι
4: ήθελα να πω, ενώ ήμουν στην αναμονή, με κάλυψε κάποιος που μίλησε, εν πάση
0: περιπτώσει. Οκ, οκ.
4: Αλλά εχθές πάλι ακούγοντας το ΠΑΟΚ, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ νομίζει ότι μιλάει, δεν ξέρω, σε 5 εκατομμύρια ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Πρέπει λίγο να χαμηλώσει ταχύτητα, δεν ξέρω πώς άλλες να το πω.
0: Γιάννη,
4: δεν ταχύτητα πω, ακούω, ναι. Ξέρω εγώ τον αντίπας όταν περιγράφει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Παναθηναϊκός εγώ έτσι. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει ο Ολυμπιακός ακούγοντάς τον. Ο άλλος της ΑΕΚ μια κατηγορία μόνος του. Ο συγκεκριμένος νομίζω λίγο το παρακάνει.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, εγώ απλά θέλω να κάνω το δικηγόρο του μαγαζιού και να σου πω ότι αυτό είναι ο Sport FM. Δηλαδή αυτό υπήρχε πάντα. Η ρεπόρτερ που την χάνει η συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι και η ομάδα τους αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ.
4: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
0: Δηλαδή και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, σε αντίστοιχο Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, μπορεί να είναι πιο ένθερμος.
1: Ο κάθε
0: Σαββόπουλος. Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανεξάρτητα σου λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, έτσι. Θέλω τώρα. Ναι, ο Αλέξης είναι πιο cool.
4: Τέλος πάντων, okay. Απλά τον άκουγα εχθές και ήταν.
0: Ναι,
4: δεν είπε να ακούσουν.
0: Καταλαβαίνω τι λες πάντως. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά αυτό υπάρχει καλός κακός σε αυτό εδώ το μαγαζί δεκαετίες τώρα. Πάντα υπήρχε.
4: Και δεν είμαι τώρα κανένα. Πώς το λένε, αντέχει ο οργανισμός. Δηλαδή, ακούω τον αντίπα να περιγράφει τον Ολυμπιακό. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει δηλαδή.
0: Ο αντίπας περιγράφει.
1: Αλλά όχι και να νικήσει, ναι. Είπαμε.
4: Εντάξει.
0: Ο αντίπας,
1: ναι, ένα σημείο.
0: Ο αντίπας περιγράφει τα εκτός έδρας στην Ευρώπη, κύριε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και ο Τσανάκας το άκουγα προχθές με τον Όφη. Ήταν λες και δεν ήξερες τι ομάδα πώς στηρίζει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει. Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Αισιόδοξος. Απλά πολύ σφαλιάρα που έχουμε φάει τώρα ψαχνόμαστε να βρούμε το πρόβλημα.
0: Να, ναι.
1: Τι λάκκο έχει φάβα,
4: Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μωρέ, να μην ψάχνεις το πρόβλημα. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν το αυτό, λέω...
4: Ναι. 100%.
0: Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα. Χαμηλά η μπάλα γιατί δημιουργούνται, σωστά δημιουργούνται προσδοκίες. Αλλά μετά ξέρεις, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα... υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση για άλλη μια χρονιά. Αυτό λέω.
4: Όλοι να
0: κατάλαβε. Γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ήθελα να το πω πριν, αλλά δεν πρόλαβα. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά αν αυτό το ρόστερ το φετινό έχει μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα ακόμη και από το ρόστερ που χάρισε στον Παναθηναϊκό το τελευταίο του πρωτάθλημα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
4: Ναι, σε βάθος δεν νομίζω ή τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα. Το δουλεύω μέσα.
1: Και μου. Να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπαίνει στο νέο του γήπεδο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι, ναι, δεν είναι κάτι για ένα χρόνο που χτίζεται.
0: Ναι, είναι. Χτίζεται κάτι για το μέλλον, ακριβώς.
4: Ακριβώς. Και ο προπονητής. Εντάξει, δεν πιστεύω να τον ήξερε κανένας. Μόνο τα αποτελέσματά του βλέπαμε.
1: Γνωστός ήταν.
0: Κάτι ψηλά το ξέραμε από την Κοπενχάγη.
1: Δεν σου λέω ότι βλέπα κάθε σου Κοπενχάγη, αλλά στην Ευρώπη έχει κάνει
4: πράγματα. Ναι, ναι. Μα εκεί καταλαβαίνεις κάποιον όμως.
0: Ειδικά όταν έπαιζε και ο Ζέκα στην Κοπενχάγη, τον θυμόμαστε.
4: Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Okay, εντάξει, είναι και η δουλειά μας εμάς που.
1: Να βλέπουμε Κοπενχάγη.
0: Ναι, βλέπουμε Κοπενχάγη. Αυτή είναι η κατάντια μας.
4: Νομίζω δεν έχει κολλήματα όμως έτσι αιμονές. Και θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι μεγάλο προσόν αυτό. Δηλαδή τον βλέπω δεν. Τώρα δεν είναι και μεγάλο το δείγμα, αλλά δεν φαίνεται προπονητής που θα έχει μεγάλα κολλήματα. Αν κάτι βλέπει να του στραβώνει στην πορεία, θα το αλλάξει για τέτοιο τύπο μου κάνει.
0: Ναι.
4: Ερώτηση, ξέρουμε κάτι για το μπλουζάκι του? Δεν το έχει αλλάξει ποτέ.
0: Στα παιχνίδια.
1: Μήπως είναι γούρι.
0: Μπορεί να έχει πολλά ή μπορεί να είναι γούρι.
1: Μπορεί να είναι ο Μπάτμαν που έχει πολλά διαφορετικά μαύρα.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι πολύ ωραίο.
4: Το
0: στηρίζει κιόλας. Τώρα να κάνουμε και σχόλιο έτσι.
1: Στιλιστικό.
0: Ναι. Το στηρίζει, μια χαρά.
1: Και ο Δεσίλα δίπλα γράφει ωραία με το.
0: Είδε, κάνουν ωραία.
1: Ναι. Όταν το παίρνει συνέντευξη.
4: Λοιπόν, και η διακοπή, έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, δεν σκαμπάζω και πολλά από εδώ, αλλά έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, να έχει την μπάλα, να δημιουργεί φάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει ιδιαίτερα η διακοπή.
0: Okay.
4: Εντάξει,
0: θα το δούμε.
4: Τα λίγα που ξέρω εγώ.
0: Έχει και ντέρμπι μετά τη διακοπή, θα το δούμε.
4: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, πιο πολύ ο Ολυμπιακός τι θα παρουσιάσει και δεν θα έχουμε και δείγμα, δεν θα έχει κανένα δείγμα να κάνει μια σωστή ανάγνωση. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιάσει κάτι να μας πιάσει τον ύπνο, ας πούμε.
0: Θα είναι πολύ περίεργο.
4: Καλά, εντάξει, εδώ είναι η χαμηλά η μπάλα. Δηλαδή, μην πάμε ξαφνικά να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε σε Καραϊσκάκη και αν χάσουμε όποτε στράβωσε. Εδώ είναι το χαμηλά η μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, μην σας κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γιάννη. Να είστε καλά,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Το οποίο ντέρμπι είναι σε 9 η ώρα. Δεν σου πω για ποιο λόγο το λέω τώρα. Άκουγα πριν την εκπομπή του Open, την έβλεπα.
0: Ναι, το 11.
1: Ναι.
0: Εναντίον 11.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα του Σουκού.
0: Όχι, δεν είναι 11 εναντίον 11 πια. Αλλιώς δεν λέγεται. 4-4-2 δεν λέγεται.
1: Σωστά,
0: μωρέ, πια
1: σωστά,
0: εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Άντε με σκάλωσες. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Δύο παιχνίδια έχει το Σάββατο, 5 έχει την Κυριακή.
0: Ναι, ωραία. Καλά, εντάξει, αυτό. Sorry, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο, 7:30, Άρης Ηρακλής, να πούμε χωρίς κόσμο τελικά δυστυχώς του Ηρακλή που λέγανε η αστυνομία δεν το άφησε. Λοιπόν, και την Κυριακή έχει παιχνίδι στις 5, στις 6, στις 7, στις 7:30 και στις 9 η ώρα. Και πολύ σωστά ο Γιάννης Καραλής λέει, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για διαφορά θερμοκρασίας από Σάββατο σε Κυριακή.
0: Ναι, ρε, έχουν δει τον καιρό.
1: Που τα ένωσαν αυτά δύο παιχνίδια του Σαββάτου, 7 και 7:30 και δεν το έχουν βάλει το ένα 7 και το άλλο 9.
0: Ναι.
1: Και
0: σήμερα.
1: Την Κυριακή το άπλωσαν.
0: Σήμερα, σέρια. Και τρία παιχνίδια. Παίζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ και δεν τα κάνουμε και εδώ αυτά, ας πούμε. Έχουμε το κύπελο, θα μου πεις. Αλλά
1: έχουμε το κύπελο, ναι.
0: Το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι πάλι. Τώρα, χθες, ας πούμε, το Κηφισιά Λεβαδιακό σε 9 η ώρα, την ώρα που είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το βάγει μαρμάγκα, δεν το δε ψυχή.
1: Ναι.
0: Που δεν ήταν καμιά ματσάρα, αλλά γιατί να μην το δει κάποιος. Ναι, εσύ θα το βλέπεις. Δεν θα το βλέπεις.
1: Θα το βλέπω
0: αυτό.
1: Τελικά δεν με δικαίωνε μάλλον, αλλά ναι, θα το βλέπα, ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλον ένα πριν το break. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Α, εντάξει. Okay. Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Βασίλης Πετράλωνα.
1: Γεια σας.
0: Α, έλα, Βασίλη. Μαξί, τις φωνές αναγνωρίζω πια, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα. Θα σας μάθω όλους.
5: Εντάξει, μόνος. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
5: Πάμε να μιλήσουμε για θρύλο. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Έτσι όπως το είδα, δηλαδή κάθε κοίτα προσεκτικά το παιχνίδι. Να δω τι ήθελε να κάνει ο φίλος μας ο Ιμανόλ.
0: Τι είδες?
5: Εντάξει, ο Ιμανόλ, κοίτα, συμπτωματικά είχα δει μερικά παιχνίδια του Champions League προδιετίας-τριετίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Sociedad Paré.
0: Ναι.
5: Θυμάμαι την μπάλα περί Sociedad. Μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Εντάξει, έχασε.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
5: Είχε πάει πολύ καλά με Παπέ. Δηλαδή, τους είχε με ατομικές ενέργειες, δηλαδή έτσι την έβγαλα το. Όχι καβού εκεί της. Γιατί έκανε και πολλές φάσεις η Σοσιεδάδ. Έπαιζε ωραία μπάλα. Την έπαιζε στα ίσια, δηλαδή.
0: Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο σε εκείνο το μάτς. Το πρώτο που λες. Ναι. Μετά έφαγε τα δύο γκολ στο δεύτερο.
5: Το άλλο στην Ισπανία έμεινε πίσω στο σχολείο, ναι, ναι, ναι, και μετά άνοιξε. Ναι. Αλλά γενικά μπορείς να πεις ότι για να πεις τα ίσια μία Σοσιεδάδ, ότι το τουλάχιστον έχει κάποιο επίπεδο, ρε παιδί μου, ο προπονητής. Εντάξει, για να πεις τα ίσια τέτοιο επίπεδο ομάδα.
0: Εδώ τι κάνουμε τώρα, το θέμα.
5: Εδώ τι γίνεται. Yeah. Εδώ δυστυχώς ο Ολυμπιακός, λοιπόν, εδώ τώρα έχω να πω πολλά πράγματα, να τα βάλω σε μία σειρά. Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο δομικό πρόβλημα. Τεράστιο. Έχει τεράστιο πρόβλημα με αντοχές, φυσική κατάσταση και κατάσταση παικτών. Τι να πω. Ζώτα Σίλβα έβγαλε τραυματισμό ομοιικό πριν 2-3 εβδομάδες. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Έτσι, ας πάρουμε ένα-ένα. Τσικίνιο ασχολίαστο. Αν πάει να βγάλει ένταση σε παιχνίδι, έχει βγάλει βλάση. Και προσέχει ο ίδιος δηλαδή, και γι' αυτό πλέον δεν φαίνεται, γιατί βαζιζόταν στα τρεξίματα στις καλές χρονιές του.
0: Σαν
5: την πρώτη του conference. Γκουστάβο Σα. Δείχνει ότι έχει ταλέντο, έχει και αυτός μεγάλο πρόβλημα από την φυσική κατάσταση.
0: Τραυματίστηκε τώρα πάλι. Τραυματίστηκε.
5: Έβγαλε μυϊκό για 15 λεπτά συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έβγαλε μυϊκό.
0: Ειδικά από τον Σα, εγώ περιμένω πολλά περισσότερα.
5: Έδειξε ότι έχει με πρόσωπο, που είναι προσόν αυτό, να είσαι με πρόσωπο μπροστά στον αμυντικό και να περνάς κοντινές καλές κάθετες.
0: Mm.
5: Είναι θετικό κομμάτι. Αυτό θα μπορούσε να παίξει ένα στο 4-4-1-1 του Ιμανόλ.
1: Ναι, όταν έβαλε το Σάτο γύρισε περισσότερο σε 4-3-3-4-1-4-1 που λέμε.
5: Ναι. Εντάξει. Το κακό είναι δυστυχώς ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τεράστια λάθη στα διοίκηση και με επιλογές παιχτών. Θα δεις, ας πούμε, τον Ορβηγό, τον Μπάκτορ, έτσι. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι μία κλάση παραπάνω από το Κωστινιά ή από το Ρέαμψου που είχαν παλιότερα. Είναι περίπου τέτοιου είδους παίκτη. Αυτός είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση, έχει τρεξίματα, μπορεί να τρέχει 120 λεπτά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την ατομική ποιότητα που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο μπάκερ, παιδί μου. Δηλαδή να πάει στο ένας με ένας, να περάσει μια ωραία διαγώνια κάθετη. Ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δυστυχώς. Αυτό βλέπω. Αλλά αυτός τουλάχιστον είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση. Πήραμε τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι για άλλου είδους παιχνίδι. Καμία σχέση με τη Λίπαρ παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι, και στο παιχνίδι του
5: Ιμανόλ. Αυτό. Στο Ιμανόλ θα μπορούσε να ταιριάξει.
1: Τον βλέπω το νούμερο ένα βασικό. Εντάξει, θα μου πεις υπάρχει ο Πουέρτα, αλλά δίδυμα.
5: Θα μπορούσε να είναι 8 αν ήταν 28. 27-28-29, τώρα είναι 34. Παιδιά, εκείνη και από Μουντιάλ. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος, δηλαδή πάσχει σε τρεξίματα και φαινόταν αυτό με στο παιχνίδι με τον Όπι. Φαινόταν αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να φτιάξει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου που χρειάζεται να έχει τεχνική, καλή, ακριβή πάσα κοντινή στα 5-10 μέτρα. Πράγματα δηλαδή που ούτε ο ΕΣΕ τα έχει, ούτε ο ΕΣΕ δεν τα έχει. Ο ΕΣΕ, ο οποίος είναι και αυτός πεθμένος, αλλά και στα καλά του να ήταν σε τρεξίματα, δεν έχει την τεχνική και το επιθετικό μεταλλιτέρ, παιδί μου, ξέρει για να φτιάξει παιχνίδι. Δεν το κάνει αυτό ο ΕΣΕ. Mm. Ο ΕΣΕ είναι για τρεχαλατσίδικο ποδόσφαιρο, όπως έπαιζε με τη Λίμπαρα, ειδικά την πρώτη δεύτερη χρονιά.
1: Γι' αυτό δηλαδή, είχαμε και την ένσταση, Ρέση Βασίλη, ότι επειδή φαινόταν ότι προς τα εκεί πάμε, προς αλλαγή προπονητή, καλύτερο θα ήταν να έχει γίνει λίγο πιο νωρίς, να έχει προλάβει και κάποιες δικές του μεταγραφές να κάνει με τέτοια χαρακτηριστικά.
5: Ξέρω, εκεί ήταν το τεράστιο λάθος της διοίκησης, έπρεπε να το αλλάξει το μετελήπαν το Μάιο. Να πάει ένα καινούργιο προπονητή, τον Ιμανόλ ή οποιοδήποτε άλλο, και να του πει όμως τους παίκτες, δηλαδή να έχει κάνει αυτός επιλογές. Τώρα ο Ιμανόλ, εγώ προσπαθώ να μπω επειδή είμαι στα παπούτσια του, δεν λέω ότι είναι σούπερ. Δεν ξέρω αν είναι Μίτσελ. Δηλαδή, π.χ. ο Μίτσελ, ας πούμε, ήρθε μετά τη Φράιμπουργκ που δεν βλεπόμασταν και μέσα σε 2 εβδομάδες με 10 προπονήσεις πήγαμε και πατήσαμε τη Φράιμπουργκ που ήταν τρίτη στην Μπουντεσλίγκα, έτσι, μέσα στη Γερμανία. Ο Μίτσελ, ας πούμε, ένας τρίτος προπονητής που φτιάξε ένα αποτελεσματικό σύστημα μέσα σε 6-7 προπονήσεις και να σου πάρει και αποτελέσματα για να παίξει και καλά επιθετικά.
0: Ναι.
5: Έτσι, όχι σε βαροσκόνο, αλλά γρήγορα. Ο Ιμανόλ δεν ξέρω να το έχει αυτό. Δηλαδή, να μπει μέσα και να σου φτιάξει κάτι που αποδίδει. Και να παίζει και καλή μπάλα μέσα σε λίγες προπονήσεις. Δεν ξέρω να το έχει αυτό.
1: Πώς είπες ότι το έκανε στη Σοσιεδάδ?
5: Στη Σοσιεδάδ το έκανε μέσα σε βάθος χρόνου. Έτσι. Δεν ήταν
1: ένα χρόνο ή 6 μήνες. Γιατί πρέπει να τον κρίνουμε σε ένα.
0: Βασίλη, εγώ νομίζω
5: όχι,
0: ότι.
5: Όχι, καμία σχέση. Απλά, ναι, για λέγε, πες το.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αφαιρόμαστε αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολο και αν είναι, στον Ιμανόλ, στον Ολυμπιακό. Σαν
5: ο Ιμανόλ δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Σαν να είναι Ιούνιο. Σαν να είναι Ιούνιο.
5: Ο Ιμανόλ δεν είναι ο μόνος που είναι ευθύνη.
0: Ναι, δηλαδή τώρα προχθές, ας πούμε. Για μένα το γεγονός ότι βάζει Τσικίνιο και Φορτούνι στην ενδεκάδα για να παίξουν από τα πλάγια μου δείχνει ότι ακόμα ο άνθρωπος δεν την ξέρει, στο 100% την ομάδα.
5: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα.
1: Γιατί ρε, και με το μετέλλιο
5: παρακύπτω. Και αυτά που το είπαν ο περίγυρος της ομάδας.
0: Ναι, σίγουρα.
5: Ο προηγούμενος έβαζε τον Τσικίνιο στο 10.
0: Έβαζε ένα εξτρέμο όμως, ξέρω εγώ.
5: Τσικίνιο όταν παρακύπτω. Κάποιος
0: έπαιζε. Και είδες πόσες φάσεις έφαγε ο Ολυμπιακός από τα πλάγια, έτσι. Πόσες φορές βγήκαν από αριστερά, ειδικά πάρτι είχαν στήσει.
1: Πάντως με εξτρέμ κατέληξε το παιχνίδι.
0: Με εξτρέμ και ήταν για καλός τελικά.
5: Αν εξαιρέσει τον Ζέλσον που είχε το ένασμένα, γιατί ο Ιμανόλα έπαιζε με το ένασμένα στα πλάγια. Και το Φορτούνι ίσως, αλλά ο Φορτούνι είναι και 34 πλέον. Δηλαδή έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για αυτό που έβλεπα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό καταλάβαινες τι πάει να κάνει. Είδους ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, να περάσει με τριγωνάκια, με μια ωραία κάθετη μπροστά μέσα. Κάθετα από τον άξονα, έτσι.
0: Βασίλη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίσει την Τετάρτη με 0.5 τη Αγγελόνια, να κερδίσει και την Κυριακή. Δύσκολο είναι να κερδίσει με άλλο 0.5 το Λεβαδιακό που καίγεται και να πάει στη διακοπή να κάνει προετοιμασία 3 εβδομάδες. Με αυτούς που θα έχει. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή.
5: Θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο, γιατί έχει τώρα και προβλήματα τραυματισμού να αντιμετωπίσει. Ακόμα και ο Σιπιόν να γυρίσει, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα.
0: Ναι.
5: Έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε ψήλο στον κόρπο του. Και ελπίζω να τα καταφέρει ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά θα έβλεπα και εγώ κάτι που μου αρέσει. Έτσι. Εγώ γκρίνιαζα για το Μεντιλίμπαρ χρόνια τώρα, όχι τώρα που έγινε. Γιατί ήθελα να δω κάτι πιο όμορφο, ρε παιδί μου, στο μάτι.
0: Ναι.
5: Με αυτόν θα μπορούσε να δει. Αλλά για μένα, πρόβλεψή μου, αν του δώσουν ευκαιρία, θα χρειαστεί περίπου. Φλεβάρι.
0: 2-3 μήνες.
5: Φλεβάρι. Ή τουλάχιστον και πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, μπορεί και πιο
5: γρήγορα. Για μικρό διάστημα μπορεί να παίζει για 20 λεπτά καλή μπάλα. Ναι.
0: Μπορεί να δει πράγματα πάντως. Και γρήγορα.
5: Η φυσική κατάσταση, πώς θα την βελτιώσει τώρα, Τσικίνιο. Είναι καμένος από τις βοηθήσεις. Δεν έπρεπε να τον είχε ανανεώσει καν τον Τσικίνιο. Ο Κάγκουα, δηλαδή, συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια κόστησε, ρε παιδιά. Ο Κάγκουα. Τον είδα τον Κάγκουα, έτσι. Ένα πλήρες καφ τύπου Χουάνκ.
0: Μα με τώρα, το
1: ναι. Ναι, αλλά δεν παίζουν για θέση.
5: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, οχταράκια είναι.
1: Ακριβώς.
5: Ο Ολυμπιακός ήθελε δύο μπαλάντους παίκτες, ένα στο 8, ένα στο 10 για αρχή. Και καλό εξτρέμ, τουλάχιστον ένα καλό εξτρέμ. Δεν τα πήρε. Ούτε ο Ρόκα είναι για μένα καλός εξτρέμ. Ούτε ο Ρόκα είναι επιπέδου. Να πεις ότι θα αλλάξω το στάτους μου. Και δεν πήραμε ένα Κάγκουα, ρε φίλε. Δηλαδή 5-6 εκατομμύρια τόσα χάφη υπάρχουν. Τεράστιο πρόβλημα στη διοίκηση στις επιλογές παιχτών. Τεράστιο.
1: Εντάξει, αλλά στη θέση έχεις πάρει πουέρτα έτσι. Με 16 εκατομμύρια πώς έχεις πάρει.
5: Όχι, χρειαζόταν να πάρεις εξάρι.
1: Όχι, τον Κάγκουα σου λέει, επειδή ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
5: Ο Κάγκουα είναι οχτάρι. Αυτό σου λέω. Δώσε
1: τριπλάσια έδωσε. Για άλλον παίχτη. Τώρα δεν το πάω συγκριτικά, απλά λες ότι δεν έδωσε λεφτά για το οχτάρι.
5: Ο Πουέρτα είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο μια βελτιωμένη version του S. Είναι μεσοαμυντικός χαφ. Δεν είναι μεσοεπιθετικός χαφ.
1: Ναι.
5: Δεν θα σου δημιουργήσει.
1: Συμφωνώ, ναι.
5: Δώσε τα λεφτά λοιπόν εκεί που είχε πρόβλημα στη δημιουργία. Κουτσά στραβά την έβγαλε στο 6 και με το Φρόγκλερ, ακόμα και με τον Καρδία, πάει στον Κόρακα που δεν θα τον βλέπω. Με το Σιπιόνι, με τον Έσαι, την κουτσά έβγαλε στο 6. Σκάστα λεφτά στο 8, ρε φίλε. Και αν πάρεις το Φρόλε για 8, πάρε ένα στα 26 του. Σκάστα για 26, 27, 34. Δεν καλώς παίξε ο Φρόλε, θα δώσεις κάποιες λύσεις. Αλλά θα σου πω, χρειαζόσουν άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πήρες. Πάρε ένα καλό δεξιμπάκ με θετικές, ένα μαυροακού, ρε παιδί, καινούριο. Σκάσε 7 εκατομμύρια από γαλλικό πρωτάθλημα, πάρε ένα καλό δεξιμπάκ.
0: Μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, θα τελειώσουμε το αύριο τώρα. Δεν θα τελειώσουμε με τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά.
5: Δύσκολα τα πράγματα κλείνοντας με αυτόν από μόνο. Δύσκολα πάμε με την Καγκελόνη, γιατί αν σου δημιουργεί αυτά τα πράγματα ο Όφη, δεν έχει κέντρο που θα σου κρατήσει μπάλα. Αυτή λίγο να την κρατήσει.
0: Για κάτσε να δω.
5: Λίγο ποιοτικό του παίκτη.
0: Και επίσης,
5: μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Και διαφορετικό και το κίνητρο καλό-κακό των παικτών σε αυτά τα παιχνίδια, λέω εγώ.
5: Ναι, αν τραβάνε τα πόδια, έτσι είπα.
0: Έχει
5: τεράστιο πρόβλημα φυσικής κατάστασης, παιδιά. Αυτό πώς θα το λύσει.
0: Θα έχει έρθει και όλο το Μεξικό για να δει το παιχνίδι.
1: Σωστό. Βασίλη, για να μην το ξεχάσω, δεν το βάζω σαν τη διαστολή για τις μεταγραφές. Πάντως να μην κάψουμε και τον Φίλι. Επειδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να τσούλησε την μπάλα.
0: Ταλεντάρα.
5: Ο περίγυρος δεν φίλε τους και αυτούς.
1: Όχι.
5: Έπρεπε να του είχαν πει ότι υπάρχει εδώ ένα καλό ταλέντο. Εμένα αυτό γούσταρα το Μίτσελ. Αν έβαζε κατευθείαν τον Τόι επί Β με το που είδε μάλλον από αυτό το πλοίο.
0: Δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Μίτσελ, αποδεδειγμένα.
5: Αυτός τους δουλεύει ο Ιμανόλ, τους δουλεύει τους πιτυρικάδες.
1: Ναι. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτός.
5: Okay. Και κλείνω για την ΑΕΚ απλά, αν δεν βάλει ο Νίκολιτς άλλη δεκάδα Ελλάδα και άλλη δεκάδα Ευρώπη. Θα κάνει κι άλλες κυρίες, για ξέρω παιδιά, αυτό το χαλάω.
0: Ναι. Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Χαιρετώ, για χαρά. Λοιπόν, πάμε break μικρό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Φεύγει πολύ γρήγορα ο Ζιντάν. Την παλιά την offside το Μπόξης το αφήνει, όμως αυτή τη φορά ο επόπτης. Το πλασέ του Μπόξης και είναι το 1-0 για τη Γιουβέντους. 1-0 για τη Γιουβέντους με το πλασέ του Αλέν Μπόξης. Η Γιουβέντους 32 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού πιάνει την εγγλέζικη άμυνα στον ύπνο και ανοίγει το σκορ. 1-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστας, Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, Κώστα. Αμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, αν θες, γιατί μας ακούμε.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ας ξεκινήσουμε, Παναθηναϊκό, θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έκανε προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ. Συνέχισε να κάνει προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ, γιατί έφερε τόσες μεταγραφές. Και συνεχίζει να κάνει πάλι προετοιμασία με τον καινούριο προπονητή.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει να κάνει προετοιμασία μέχρι τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβεις ότι δεν πάει καλά.
2: Πάντα όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Μα δεν έχει κάνει τρεις αλλαγές προπονητή. Ξεκίνησε με άλλους, μετά είχε συν 14 ο Μεντιλίμπαρ και τώρα έχει πάλι άλλο προπονητή. Τρεις έχει κάνει. Τρεις προετοιμασίες.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει διπλή προετοιμασία.
0: Καλά, τη δεύτερη δεν πρόλαβε να την κάνει, όσο πρόλαβε τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα,
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβετε την κατάσταση του Ολυμπιακού, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Mm. Ποιο από τα τρία σεντερφόρ του Παναθηναϊκού, ο Ντέζερς, ο Τετέι και ο Λογκιβάη, δεν θα έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό?
0: Νομίζω όλοι θα μπορούσαν να παίξουν βασικοί.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά δεν έχει.
2: Ναι, τώρα θα μπει. Μπορείς
0: τώρα, τώρα ήρθανε, χτύπησε ο Ελκαμπή, κάτσε ακόμα, θα δούμε. Έχει χτυπήσει
1: ναι, το θα δούμε.
0: Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή. Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή όμως, γι' αυτό το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Είπα, πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
2: Τι πεις.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα, ήταν ατυχία το παιδί. Ναι, έχει ατυχία το παιδί, εννοείται.
0: Έχει πάρει αυτό το μυρμήγκι, ρωτάει εδώ και ένας φίλος πώς μας φαίνεται. Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τον δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τον τέταρτο, πώς το λένε, τον...
0: Ραστόντερ.
1: Το Ραστόντερ, ο οποίος Ραστόντερ τώρα είναι τέταρτη επιλογή στον Παναθηναϊκό, έτσι. Τέταρτη. Ο Νίστρουμ για μένα στον Παναθηναϊκό τον βλέπει σαν σκαλοπάτι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο προπονητής δεν θα πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Έχει φιλοδοξία, έχει αέρα, έχει ρε παιδί μου νεύρο. Θεωρώ ότι τον Παναθηναϊκό θα τον βλέπει σαν σκαλοπάτι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει. Και όχι επειδή φαίνεται, ρε, φαίνεται, έχει και την προπονητική αλητεία.
2: Κώστα, εγώ αν και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο νωρίς για να το λέμε αυτό, θεωρώ πάντα θεωρούσα ότι είναι καλό οι προπονητές να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες ως καλοπάτι. Είναι δείγμα και τι στόχευση έχουν, τι φιλοδοξίες έχουν, άρα ότι κάτι θα έχουν κάνει καλά για να το πραγματώσουν αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ήταν σκαλοπάτι για τους προπονητές. Πόσοι προπονητές του Ολυμπιακού φύγαν και πήγαν έξω?
2: Ναι. Από την άλλη το ακούω και το άλλο, ότι ο άλλος ο παδός θέλει να δένεται και με τον προπονητή, να μένει χρόνια και τα λοιπά, είναι κάτι το ωραίο. Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει, ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα, εάν πήγαινε πολύ καλά, δηλαδή, είχε γκολ από τους μέσους. Έβρισκε γκολ από πίσω, δηλαδή έβρισκε πάρα πολλά γκολ. Αυτό το έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό, από τη μέση και μπροστά μπορεί να σκοράνε όλοι. Να σκοράρουν Λουζά, να σκοράρουν Ναΐ, να σκοράρουν τα Μπόρδα, να σκοράρουν όλοι. Ο Αντινό, ακόμα και ο Καλάμπρια. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει γκολ. Να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει δηλαδή με τις μικρομεσαίες ομάδες κάτω από το 6 να έχει μίνιμουμ 3 γκολ.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, Κώστα. Πάντως για το άλλο σκέλος του Ολυμπιακού που λες, είναι και θέμα ομάδας. Δηλαδή όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, δεν θα τραβήξουν, δεν θα φανούν, θέλω να πω, και ατομικά κάποιοι παίκτες. Δηλαδή αν αρχίσει να τραβάει, δεν είναι δεδομένο θα αρχίσει να τραβάει ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και τραβάει, τότε θα δεις, θεωρώ, και κάποιους άλλους παίκτες που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να σκοράρουν και αυτοί, να πατάνε περιοχή που λες.
1: Παιδιά, στον Παναθηναϊκό είναι τυχεροί, πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τον είχαν δανεικό για την Κηφισιά. Και αν δεν είχε ξεμείνει από παίκτες στο παιχνίδι με τη Ρώμα, δεν τον έβαζε ποτέ ο στρατηγός ο Μπενίτερ. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τι συζητάμε τώρα. Ο Αντίνο πέρσι έφτιανε αίμα γιατί δεν είναι μέση. Δηλαδή του δίνανε την μπάλα από το κέντρο και πρέπει να περάσει 2-3 για να κάνει μια προσπάθεια. Τώρα παίρνει την μπάλα σωστά, πάει μπάλα σωστά γιατί έχει τον Λούζα, έχει τον Γκάγκουα ο οποίος γυρνάει, έχει τον Καμαρά ο οποίος, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι τεμπέλης μες στο γήπεδο, νομίζω ότι είναι τεμπέλης, έτσι. Νομίζω ότι είναι τεμπέλης. Και επιταχύνει, κάνει την κοφτή την τρίπλα, δηλαδή βλέπεις ποιότητα. Πήγα στο γήπεδο την Κυριακή και βλέπεις μια υγεία, δηλαδή στο 2-0 δεν έπαιρνε τον γκολ και κάναμε χαβαλέ. Έλεγες δεν πειράζει μωρέ, σε 2 λεπτά θα το βάλει. Δηλαδή θα κάνει τις προσπάθειες. Έχει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Και με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ, θα μου πεις δεν πέρασαν και πάρα πολλά λεπτά. Αλλά ξέρεις, δεν μεταφέρθηκε μουρμούρα, γκρίνια κτλ.
1: Ποιο, με τον?
2: Με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ.
1: Με τον ΠΑΟΚ το έπαιξε να ήταν 4.
2: Ναι. Με τον ΠΑΟΚ λέω, με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά.
2: Με την Κηφισιά,
1: ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχει μια υγεία. Υπάρχει μια υγεία στον Παναθηναϊκό. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Και ας ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Αλλά αν τώρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στην κανονική διάρκεια, αν συνεχίσει έτσι και φύγει απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό 7 βαθμούς, δηλαδή, και από την ΑΕΚ και άλλους τόσους, δεν μαζεύω τη βαθμή.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός σου δείχνει εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες.
2: Διαφωνώ ότι δεν μαζεύονται.
1: Από την εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες δεν σκοντάψει. Θα πρέπει να χάνει σαν ντέρμπι.
2: Ωραία.
0: Έγινε.
2: Γεια σας, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Γιατί δεν είναι... Προφανώς και από τα... Και για Αλκαμπή είπαμε και για...
0: Ναι, μωρέ.
2: Σε λίγο θα μας πούνε δικηγόρο του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα. Δικηγόρο του Διαβόλου και τα λοιπά.
0: Δικηγόρο Διαβόλου.
2: Όχι για τον Ολυμπιακό, δεν το είπα.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Γεια σας. Χιλιάς,
0: λέγω. Έλα, γεια σου, Χιλιά.
2: Γεια σου, Χιλιά.
3: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα παρεπιπτόντως, Χιλιά, συγγνώμη. Από πού προκύπτει ο Νίστρουπ ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό ως
0: βήμα? Η αίσθηση του φίλου.
3: Μάλλον αυτό πρέπει να το λέει από το φυσικ και λόγω βιογραφικού και επειδή τον συμπαθεί.
0: Το λέει η αίσθηση.
3: Είναι ανθρώπινο είναι αυτό. Εγώ έχω πάθει πολλές φορές.
0: Επίσης είναι 38 χρονών. Εξελίξιμος προπονητής. Δεν αποκλείεται δηλαδή αυτό που λέει να ισχύει στο μυαλό του.
3: Για κανένα δεν αποκλείεται. Mm. Ασφαλώς.
0: Και ο Νίκολιτς μπορεί να είναι, να θεωρεί την ΑΕΚ σκαλοπάτι.
3: Έλατε.
0: Λέω εγώ τώρα.
2: Ποιος επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξία?
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ακριβέστατα. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάθε επαγγελματίας θέλει το καλύτερο. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και πώς μπαίνουμε σε μια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σε μια τέλος πάντων αίσθηση ας πούμε να προκαταβάλουμε τα πράγματα. Δεν περιμένουμε. Έτσι τα κάναμε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα. Μπαλάκι, φυσικ, πουλάγε και λίγο, ξέρω εγώ, πώς το έλεγε εκεί, τον Σαμουράι τα περίεργα.
0: Ποίηση.
3: Ωραία μπάλα.
0: Την πρώτη χρονιά.
3: Βιογραφικό πίσω του. Ωραία μπάλα. Αλλά δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα.
2: Τι δεν βλέπαμε?
3: Δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα.
2: Πού.
3: Ναι. Δεν είχε Ευρώπη. Μίνι προετοιμασία το Δεκέμβρη λόγω της ιδιαιτερότητας του Μουντιάλ.
2: Καλά, τη δεύτερη σεζόν είχε Ευρώπη.
3: Τι γινόταν σε αντίστοιχα στυλ και φιλοσοφίας ποδοσφαίρου που πεζόντουσαν στην Ευρώπη, τι γινόντουσαν στις ομάδες? Δεν περιμέναμε να τον κρίνουμε τη δεύτερη χρονιά που θα παίζει Ευρώπη, που η ΑΕΚ θα έπαινε στην κανονικότητά της. Δεν περιμέναμε όλα αυτά. Ξέρετε γιατί, ποιο είναι το παραπάνω? Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι οπαδικά και ανθρώπινα. Ξέρετε με ένα ποιο είναι το πρόβλημά μου? Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτά τα οπαδικά και ανθρώπινα περνάνε μέσα στις ομάδες, προκειμένως στη ομάδα μου, και η ομάδα μου καθυστέρησε να αλλάξει τον προπονητή ένα ακριβώς χρόνο. Αυτός ο χρόνος που καθυστέρησε είχε μεγάλη επίπτωση στην πρόοδό της. Ο Αλμέιδα έπρεπε να φύγει στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. Όχι επειδή έχασε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Απλά και μόνο.
0: Εκ του αποτελέσματος βέβαια αυτό δεν φάνηκε.
3: Για αυτό που έκανε στην Ευρώπη. Mm. Για αυτό που έκανε με την Αντβέρπ και για αυτό που έκανε στους ομίλους του Ευρώπα. Και για αυτό που παρουσίασε.
2: Τι έκανε στους ομίλους
3: του Ευρώπα? Και το κυριότερο όλων. Πώς?
2: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν έκανε στην Ευρώπη. Το 23-24. Και διπλό πήρε στον Μπράιτον. Και ο τρόπος που πέρασε και προκρίθηκε. Εντάξει. Αχιλέα, έχουμε 26. Δεν έχει σημασία να συζητάμε αυτά τώρα. Εκτός και αν θέλεις να εξάγουμε συμπεράσματα από το παρελθόν.
3: Όχι, το παρελθόν μας δείχνει το μέλλον.
2: Εντάξει, ναι.
0: Το μέλλον...
3: Τόσο αν δεν το πιστεύετε αυτό, είμαστε σε
2: διαφορετικό. Δεν διαφωνώ απόλυτα αυτό που
3: λες. Δεν είναι κακό.
0: Προσπαθώ να καταλάβω. Μισό λεπτό. Προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Για το σήμερα.
3: Ο συλλογισμός για το σήμερα είναι ότι τρέχουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Νίκολιτς πέρυσι αποθεώθηκε για αυτό που έπαιζε. Εγώ από πέρυσι λέω, τον αποθεώνω για την καθαρότητα της σκέψης του. Λέω ότι σε σχέση με αυτό που παίζει, αυτά τα λέω από πέρυσι, τέτοια εποχή, έτσι. Ναι. Σε σχέση με αυτό που παίζει, ο Νίκολιτς είναι στην Ανατολή και εγώ τον βλέπω από τη Δύση. Δεν νοείται για μένα ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ, ελληνική μεγάλη ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ με δύο φορ και με δύο κεντρικά χαφ.
2: Άρα πώς το πήρες πέρσι?
3: Θα μου πεις ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση. Πώς το πήρε το πρωτάθλημα? Το πήρε για ένα λόγο. Ότι είχε την ομάδα του ενωμένη, πιστεύανε στο πλάνο του, έχει να κάνει ευθέως με τον ανταγωνισμό, με το που βρίσκεται ο ανταγωνισμός. Έχει πάρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τέτοιου είδους πρωταθλήματα. Δηλαδή ήταν σε ένα πλατό οι ομάδες, το 7 ας πούμε ο Ολυμπιακός και άλλοι ήταν στο 4. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Ολυμπιακού, δεν χρησιμοποιώ την ομάδα μου για να παρεξηγηθώ, ο οποίος οι άλλοι ήταν στο 8, παραδείγματος χάρη 2002-2003 με τις ομάδες του Κυράστα, του Σάντος και του Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ τότε, στην οποία ας πούμε παραδείγματος χάρη ο καλός Λεμονής τότε, ο καλός Λεμονής, έτσι, είχε τον Ολυμπιακό στο 9. Θα θυμίσω το 4-3 ας πούμε παραδείγματος χάρη στο ΆΚΑ που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Καρεμπέ και λοιπόν, και με πολύ καλό ρόστερ. Τι εννοώ με λίγα λόγια? Με λίγα λόγια εννοώ ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πρέπει να διαβάσουμε το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη λένε γιατί έχασε η ΑΕΚ στην Τρίπολη προχθές και γιατί έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα. Έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα, από τον κακό, από την κακή εκδοχή, μια από τις χειρότερες εκδοχές του Αστέρα που βρίσκεται 20 χρόνια στην πρώτη εθνική. Ελπίζω ότι δεν διαφωνούμε σε αυτό, έτσι.
2: Είναι από τις χειρότερες, αν το πάμε συνολικά, αλλά φέτος.
0: Από πέρυσι είναι καλύτερος.
2: Για τη φετινή σεζόν, ειδικά, βδομάδα τη βδομάδα ανεβαίνει ο Αστέρας.
3: Εγώ δεν τον βλέπω και τόσο καλό, παιδιά, αλλά εντάξει.
2: Δηλαδή και με τον Άρη στο κύπελλο
3: δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα.
2: Τώρα που φέρνει τριάδα.
0: Ναι, σούπερ ομάδα δεν είναι.
2: Όχι, ναι.
3: Εντάξει. Γιατί έφαγε τόσες, γιατί έχουμε δύο φορ, έχουμε δύο χαφ και η τρύπα στο κέντρο παραμένει. Πέρυσι η ΑΕΚ κέρδισε 4-0-4 μέσα στην τέλεια και κανείς πλην ελαχίστων, ένας ήταν ο Ντέμις ο Νικολαίδης, θα το πω χαρακτηριστικά, δεν αξιολόγησε ότι επί μισή ώρα μια ομάδα η οποία ήταν πεθαμένη και ήθελε να διώξει τον προπονητή της, έκανε πάρτι και έφτανε στα καρέ του 300 για πλάκα. Δεν το αξιολόγησε, το είδε κανείς. Το αποτέλεσμα που δεν το είδε κανείς ήταν το 0-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα από την ίδια ομάδα. Με 15 μέρες μετά που είχε αλλάξει φωτογή.
2: Πάντως Αχιλιά δεν είναι μόνο ο Νικολίτς. Συνολικά στο συγχρονοποδόσφαιρα.
3: Το αποτέλεσμα που δεν το αξιολόγησε κανείς, ναι, ήταν ότι πάει στη Ράγιο μέσα. Πάει στη Ράγιο μέσα. Συνεχίζει το ίδιο πανηγύρι με το Γιώβιτς μπροστά. Είναι η φιλοσοφία του. Δεν τον κατηγορώ εγώ γι' αυτό. Απλά διαφωνώ με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, συνεχίζει με το Γιώβιτς μπροστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει την ίδια τρυπάρα στο κέντρο, χάνει 3-0, γυρνάει εδώ πέρα και επειδή αναγκαστικά βγαίνει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει αυτή την παρουσία με τη Ράγιο, που ήταν αν θες το boost που της έδωσε το πρωτάθλημα.
2: Πάντως, Αχιλέα, αυτό με το χαβ στα πλάγια δεν το κάνει μόνο ο Νικολίτς. Το βλέπουμε και σε άλλες προπονητές, εκτός Ελλάδος και εντός Ελλάδας.
3: Είναι καινούργια μόδα.
2: Και τα μπόρδα τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Φορτούνης.
3: Ακριβώς, αυτό πήγα. Από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες. Ο Παναθηναϊκός εχθές είχε την καλύτερη του εκδοχή όταν τέλειωσε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Μακάρι για την ομάδα μου να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Να συνεχίσει να απενεργοποιεί το Λιβάη και τον Τετέ με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά, βέβαια, τα μπόρδα, όλα τα γκολ γι' αυτό λόγο τα έχει βάλει. Επειδή συγκλίνει από αριστερά, πάει άξονα και.
0: Λουκούμι, το έχει πολύ αυτό.
3: Φαίνεται ωραίο στο μάτι, ρε παιδί μου. Είναι πιο συμβατό βέβαια από αυτό με τα δύο βαριά φόρ που κάνει ο Νικολίτης.
2: Αχιλέα, συμφωνώ εγώ συνολικά σε αυτό που είπες στο ξεκίνημα. Βιαζόμαστε πάρα πολύ και να αποκαθιλώσουμε και να αποθεώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι τον Ίστρουπ τώρα όλοι που την αποθεώνουν και λέμε για επόμενο βήμα κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε μια εβδομάδα, αν χάσει από την Καλαμάτα, ναι, θα βγουν άλλοι και θα κάνουν παράπονα. Okay. Για τον Νίκολιτς.
0: Για τον Νίκολιτς γίνεται ήδη μετά, ναι, τη μεγάλη νίκη της Τρίτης με τη Λάσκ.
2: Ο Ριμπάλτα, ανά δύο εβδομάδες, είτε το αποθεώναμε και βάζαμε το τραγούδι του Πάριου, είτε τον λέγαμε που πάμε.
3: Έλατε.
2: Το.
3: Ναι. Έλατε. Ο Ριμπάλτα ήταν.
2: Για τον Αλμέιδα που λες εσύ τα ίδια. Έλατε, εντάξει.
3: Πώς είπες?
2: Και για τον Αλμέιδα, τα ίδια πράγματα.
3: Ο πιο σοβαρός από όλους είναι ο Ριμπάλτα, γιατί είπε σε τρεις μεταγραφικές περιόδους θα αλλάξω το σχέδιο. θα αλλάξω το σχέδιο της ομάδας και θα τον προσαρμόσω πάνω στο Νικούλης. Και αυτό έκανε. Ξεκλήρισε όλα τα εξτρέμ, έβγαλε όλη τη αμυντικό χάφ υπήρχε, του πήρε τα κεντρικά χάφ που ήθελε, το άφησε τα σεντερφόρ και παρουσιάζει το 4-2-2-2 με δύο δεκάρια πίσω από τα δύο κεντρικά φόρ.
2: Ωραία, Χιλιά, για να προλάβουμε άλλον έναν.
3: Αυτό για μένα, παιδιά, αν εμφανιστεί ξανά ο Λουτσέσκο και του δοθούν ευκαιρίες σε μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με λεφτά στην Ελλάδα, θα περάσει από πάνω τους. Και με τον Ίστρου που αν συνεχίσει αυτό το πανηγύρι που κάνει.
2: Γεια σου, Χιλιά, καλό βράδυ.
3: Καλά, να καλά. Το θυμάστε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου,
4: λοιπόν, πάμε γρήγορα όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
0: Το όνομά σου, θυμίσέ μας.
4: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, παιδιά, στο ποδόσφαιρο μην τα ξαναλέμε. Το έχω ξαναπεί, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω σε ίδιο επίπεδο. Τώρα διαμαρτύρονται οι άλλοι, διαμαρτύρονται οι μεν, διαμαρτύρονται οι δε, γκρινιάζουν. Σιγά, δεν υπάρχει μια ομάδα να ξεχωρίζει να πει. Πάνε αυτά τα χρόνια από Ολυμπιακός. Ο πιο τυχερός και ο πιο. Λεπτομέρειες, διαιτησία θα το πάρει.
0: Διαχείριση, πολύ σημαντικό.
4: Διαχείριση, ναι, εντάξει. Α, και βλέπεις ότι αυτή που το παίρνει την επόμενη χρονιά δεν είναι καλύτερη, χειρότερη είναι. Και το πήρε, φέτος είναι χειρότερο. Ο Πάκ το πήρε, μετά ήταν χειρότερος.
0: Κάτσε μωρέ, κάτσε μωρέ. Περίμενε, ακόμα είναι 15 Σεπτέμβρη. Μπορεί να λέμε άλλα σε ένα μήνα.
4: Όχι, άλλο σου λέω.
0: Επειδή λες ότι είναι χειρότερη, είναι καλύτερος ο ένας, χειρότερος ο άλλος.
4: Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ο Πάκ το πήρε, ναι, την επόμενη χρονιά, αντί να βελτιωθεί, ήταν χειρότερος.
0: Ναι, το έχει πάθει ΑΕΚ αυτό. Και τις δύο φορές το έχει πάθει ΑΕΚ αυτό.
4: Μπράβο, αυτό το λέω πολύ. Ναι.
0: Κάτσε να δούμε φέτος τι θα γίνει.
4: Δεν υπάρχει μια βελτίωση, κάτι να πεις. Είναι όλο εκεί ένα στάσιμο βάλτος, ας πούμε, σε ένα επίπεδο στάνταρ. Δηλαδή, τη χρονιά που το πήρε ο Πάουκ, ας πούμε, ήταν η καλύτερη ομάδα το 24.
2: Ήταν και πολύ ωραίο το πρωτάθλημα τότε. Πολύ ωραία εκεί η σεζόν.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό σου λέει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος που πήρε το κόφερες.
2: Καλά, στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο.
4: Σαν ομάδα λέω ποιος ήταν καλύτερος.
2: Εντάξει, και πολιτές άλλαξε.
4: Ναι, ρε πλάγιο, σαν ομάδα ποιος ήταν καλύτερος.
2: Συνολικά στο πρωτάθλημα για να έχει αλλάξει και τρεις προπονητές δεν ήταν ο καλύτερος.
4: Λέω, παίρνει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το πει ότι είναι ο καλύτερος.
2: Υπάρχουν και τέτοια σεζόν.
4: Ναι. Ότι όλες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και θα πάρει να το πει ότι είναι ο καλύτερος.
2: Υπάρχουν και τέτοια σεζόν.
4: Ναι. Ότι όλες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και θα πάρει.

0: έτσι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Τρινκέρι είχε και παράπονα.
2: Για την άμυνα, για την άμυνα, για την άμυνα.
0: Αν δείτε το μάτσο, όποιος θέλει το Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη, ο Άρης τον διέσυρε. Έκανε φοβερή τρομερή εμφάνιση.
2: Αχιλλέα, απλά, συγγνώμη.
0: Γιάννη
2: και λέω Αχιλλέα, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Απλά θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι Άρης και ΠΑΟΚ είναι ακόμη έτοιμοι να χτυπήσουν του άλλου δύο. Ηρεμία. Ηρεμία γενικώ.
0: Επειδή έχω εγώ από Θεσσαλονίκη πάρα πολλού φίλου. Πιο πολλοί μου φίλοι είναι από Θεσσαλονίκη. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα το πάρουμε, θα χτυπήσουμε μέσα στο πρωτάθλημα. Παιδιά, αυτό θέλω να πω. Ότι στο μπάτι είναι ακριβώ ανάποδο. Δηλαδή, δύο ομάδε είναι top level. Είναι τεράστια μεγέθη.
2: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που είναι όλοι σε ίδιο επίπεδο, πάω κάρι δηλαδή, μπορεί να κάνουν μόνο το σεβασμό, μπορεί να φτιάξουν ομαδάρες αλλά και πάλι, μπορεί να κάνουν και 5 χρόνια να παρουσιάσουν.
2: Αυτό, εγώ λέω βάθος πενταετίας, αυτό είναι αυτό το πράγμα
0: που στο κεφάλι. Μπορεί και 10, ναι. Μπορεί και 10, γιατί και ο άλλος θα ανεβάζει, ο Γιάνγκος του χρόνου μπορεί να το πάει στα 80, εδώ που θέλει να φέρει Γιόκιτς. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί ο Πάου να φτάσει το χρόνο στα 30 που λένε, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στα 80. Είναι τεράστια μεγέθη. Γι' αυτό θέλει εκεί θέλει τεράστια υπομονή από τους Παοκτζίδες και τους Αριανούς.
1: Απόλυτος.
0: Δηλαδή, μπορεί σου λέω να μην πάρουν πρωτάθλημα και σε 5-10 χρόνια. Δεν είναι απίθανο. Και να λένε, μα τι γίνεται. Εκεί χρειάζεται να αναλογιστούν τα μεγέθη. Και χρειάζεται τεράστια υπομονή. Και ένα τελευταίο, ο Τζος, παιδιά, αρχίζει να δίνει, δεν ξέρω αν έδωσε την ταυτότητα που έλεγα τόσα τρία χρόνια με τον Αταμάν, που δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο Αταμάν. Με το μπάσκετ που έπαιζε, αρχίζει να δίνει το DNA του Παναθηναϊκού. Που είναι όλα ξεκινάνε από πού, αυτήν την άμυνα. Και την πειθαρχία και την οργάνωση. Και αρχίζει ήδη να φαίνεται η ταυτότητα του Ζώτη για όσοι είδαν και όσοι γκρινιάζουν για μεταγραφές και τέτοια. Τζάμπα γκρινιάζουν ο Ζώτη.
1: Ωραία, Γιάννη.
2: Να σε καλά. Δεν έχουμε καθόλου χρόνου, θα μας κλείσει εδώ ο Χάρης.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο για το μήνυμα. Πάρε αύριο, φίλε.
2: Πάρε αύριο. Θα είναι μόνο στο Μανώλης να του κάνει παρέα, ναι.
1: Λοιπόν. Νίκος Ράλης, Μαρόλης Μισοράκης, Χάρης Χριστόγλου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σλαβόκη!
2: Έτσι, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου και Γιάννη Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
2: Και επίσημα καλή σχολική χρονιά.
0: Α, ναι, γιατί
2: καλό
0: σήμερα.
2: Τρέξιμο.
0: Ναι, ναι,
2: καλό πήξιμο.
0: Τι έγινε τώρα?
2: Τι γίνεται?
0: Δεν έχετε χρόνο παραπάνω.
2: Α,

0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Και ας λήξει τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε. Μαρία, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε παραπάνω.
1: Λες, αυτό ήτανε.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Αισιοδοξία. Είμαστε
1: τώρα
0: έτοιμοι. Λήχτε το. Να ο Νίστρουπ με αλέφαντο δηλώσεις τύπου. Ποιο, και τώρα 11 με 11 που είναι οι κόκκινες, που είναι όλα. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται και τα αποτελέσματα έτσι για να νιώθω εγώ καλά.
1: Ωραία, εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ακροατές. Όχι, τίποτα. Τίποτα.
0: Ποιος δουλεύει εδώ μέσα? Να κάνουμε αλλαγή.
2: Εσύ το 3 και εσύ το 4.
1: Εγώ δεν πήρα. Εγώ συνήθως, ναι.
0: Δεν έμπαινε η μπάλα.
1: Δεν έμπαινε. Τώρα τέλος πάντων, κάτσε. Πάμε να αλλάξουμε μικρόφωνα, εννοούσε. Ο Κυριάκος εννοούσε μικρόφωνα. Κλείσε λίγο, Κυριάκο. Πάρτο.
0: Τώρα για να δούμε τώρα.
1: Α, καλύτερα, ωραία.
0: Έγινε, μήπως το 3 μου ταιριάζει.
1: Εσύ πήρες τους 3 βαθμούς, ναι. Εγώ πήρα τον 1, κατάλαβες.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τρώω το 3, εγώ το 1. Δεν έπαιρνε. Βάλα ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και ευτυχώς δεν έπαιρνε και από την άλλη πλευρά.
0: Και όταν μπήκε η Άχη στην περιοχή, ο Γιώβιτς είπε: εγώ δεν θέλω να βάλω.
1: Εγώ θα γίνω τώρα πιο ερώ.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω.
1: Συνέχεια. Πάντε. Όλο από εμάς και από εμάς και από εμάς. Και ωραία δήλωση του Νίστρουπ, μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: προτιμώ να είμαστε δεύτεροι ως το τέλος και να το πάρουμε, τελευταία αγωνιστική, παρά να είμαστε τώρα πρώτοι. Γιατί το έχει ξαναδεί, μάλλον του έχουν δώσει CD και κασέτες και έχει δει και άλλα έτσι και άλλες εμπειρίες του Παναθηναϊκού και σου λέει όχι, ας είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει, ναι αλλά είσαι πρώτος.
0: Δεν με ενδιαφέρουν, ναι, και οι Ευρώπες, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πάρα πολλά εκτός από αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι. Τραγικές στιγμές και σκηνές εκτιλήσονται εκεί που έγινε η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μεγάλη θλίψη, 40.000 άνθρωποι,
1: χαμός.
0: Ναι. Η συνέχεια είναι μία η ώρα σήμερα σε κλειστό κύκλο, όπου θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τι άλλο είχαμε, συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με επεισοδιακή, γλιστρήματα, συγκινήσεις, η Γαρβή ζήτησε βαρ, έσκασε κάτω, είμαι καλά,
1: τίποτα,
0: είπε μετά.
1: Τίποτα, σήκω και πάτα το της είπε μετά ο Αντώνη. Ναι.
3: Τίποτα, δεν έπαθες και τούλα.
1: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το πω αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, γιατί λέγανε πολύ και τον βρίζανε το Ρέμο αυτό και γιατί δεν ανέβαλε στη συναυλία. Παιδιά, ήταν μια συναυλία την οποία είχε ανακοινώσει 6-7 μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαδιακή για την καριέρα του. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μια συναυλία που λες «Α, θα ανέβω σε ένα σκαλοπάτι, θα πω και εδώ το ίδιο τραγούδια και θα κατέβω κάτω».
0: Και τελείωσε.
1: Εγώ ήξερα κόσμο που είχε κανονίσει να πάει Σαββατοκύριακο.
0: Όλα τα ξενοδοχεία είναι νοικιασμένα.
1: Πώς το λένε, ξενοδοχεία το ένα το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις να βάλω μια τέτοια συναυλία που δεν ήταν εισιτήρια, όπως κάνεις εσύ μια παράσταση και λες «Θα μεταφερθεί γι' αυτό». Όταν είναι μια συναυλία που και δωρεάν.
0: Εντάξει, έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν γινόταν.
1: Και ο καθένας τιμάει το. Και πενθεί όπως εκείνος καταλαβαίνει.
0: Δεν θα επιβάλλω εγώ στον άλλον, αλλά πιο πολύ είμαι για το άγαλμα του Μεγαλέξαρου. Έγινε η φασαρία. Πιο πολύ και μετά αφού έγινε.
1: Δεν τον είδα να ενοχλείται.
0: Δεν ενοχλείται.
1: Όχι, εκεί έμεινε. Κανένα θέμα.
0: Και είχαμε και το δικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Telecom το γεμίσατε, σχεδόν 20.000 άνθρωποι, 19.750 κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ποιος τελικός EuroLeague μου λες τώρα.
0: Μαγική και εμπειρία, ευχαριστώ τους πάντες. Για όποια λάθη ή αστοχίες έγιναν, συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον κόσμο, με τίμησε, τους τίμησα και εγώ 2 ώρες.
1: Προσπάθησα. Θέλω να σου πω ότι από τα social media που είδα άπειρα stories, άπειρα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ναι, δεν είναι ρε παιδί μου όπως έχουμε συνηθίσει, ναι. Στους αγώνες που είναι γύρω-γύρω στην κερκίδα.
0: Ήταν και κέντρο. Ήταν όλο γεμάτο. Ναι.
1: Ήταν,
0: παντού, καρέκλες κάτω.
3: Τραπέζια, όχωμα, πουμαρόχωμα, γυλόχωμα, παρακόχωμα, εγώ.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Ήθελες ρεκόρ στο Telecom. Ναι, ήθελες το. Πάρε την κίνηση στον Κηφισό τώρα. Επέστρεψαν όλοι.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Πιξ λαμί, δεν το λέω το παρακάτω όπως το γράφει ο κάποιος. Στον Κηφισό, πιξ λαμί. Είμαστε λέει ακινητοποιημένοι τώρα λέει στα ΚΤΕΛ. Okay,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Και θα παραμείνεις ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα ακόμα.
0: Oh.
1: Γιατί στην κάθοδο έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Και στην άνοδο είναι πιο έτσι, όχι χαλαρά,
0: ναι,
1: αλλά ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση, mm-hmm, και είναι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό. Καλά, και εννοείται, από Ζεφύρι έως και το Μολ η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βέβαια έχει. Βλέπω και την
0: κίνηση. Υπάρχει αεροδρόμιο,
1: παιδιά. Λοιπόν, και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, βλέπω. Και η Μεσογείο.
0: Παντού σου λέω.
1: Παντού. Και στην άνοδο της Συγκρού.
0: Τίποτα, επέστρεψαν όλοι.
1: Να σου πω κάτι. Βλέπω προσούνιο πράσινο. Μπορείτε να φύγετε.
0: Πράσινο το Σούνιο.
1: Ναι, πράσινο το Σούνιο.
0: Λοιπόν, και είναι και του Σταυρού σήμερα. Σταύρο Καλογεράκη και χρόνια πολλά.
1: Αλήθεια.
0: Σταύρο Χονδροθύμιο, χρόνια πολλά.
1: Να του χαιρόμαστε.
0: Και όποιου έχετε.
1: Αυτού έχουμε, αυτού
0: εμπιστευόμαστε.
1: Αυτού χαιρόμαστε.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μου κάνει νόημα, Κυριάκο. Μου κάνει νόημα, Ιχολή. Τι να κάνω.

0: Λοιπόν, είχαμε και επικαρίσματα χτες στο ΟΑΚΑ. Με φώναζαν Μέντι Λίμπαρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει τέτοιο το τύπου τρολάρισμα σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, φεύγει μια υπάλληλος και πάει στο ανταγωνιστικό μαγαζί και να, να πηγαίνει στην πόρτα και να δημιουργήσει. Φύγει από εδώ πέρα.
1: Ή μπορείς να κάνεις και εσωτερικά. Να πας στον τζόχο να του πεις Μέση, Μέριο. Και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Μπορείς. Δύο η ώρα,
0: και δάχτυλα και κινήσεις.
1: Ωραίο. Αυτά δεν είναι κάτι.
0: Άκακα είναι, μωρέ,
1: εντάξει. Αυτά λέγονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, είχαμε άλλα πιο άσχημα στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα που παίζει ο... Νομίζω ο Κριστιάνο ήτανε. Νομίζω ήταν στην Αλ
0: Νασρ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Οι οπαδοί της μιας ομάδας φωνάζανε για το Ζώτα.
0: Okay.
1: Και κοροϊδεύανε. Έναν
0: συμπαίκτη του.
1: Το λέγανε σε έναν άλλον συμπαίκτη του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν.
0: Για δικαιώματα και λάθη και στη Σαουδική Αραβία ψάχνουν.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Καλά, αυτό δεν είναι πλέον. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να σταματήσει να είναι και δικαιολογία. Αν
0: ναι,
1: με ρωτάς.
0: Προφανώς. Αλλά δεν είναι γενικά. Υπάρχει μια ομίχλη παγκόσμια. Δεν είναι δικό μας. Όπως λες, παγκόσμια ομίχλη.
1: Ναι. Και στα δικά μας γήπεδα ακούγονται συνθήματα κοροϊδευτικά για νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και στην Αγγλία επίσης για τους νεκρούς της Λίβερπουλ, για τους νεκρούς της Manchester United. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, πάβει να είναι. Να το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Το δεν είναι καλά ο κόσμος, το ξέρουμε. Και εμείς δεν είμαστε καλά. Δεν θερίζουμε κόσμο όταν βγαίνουμε από εδώ πέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και να απαιτεί τέτοια πράγματα. Μπας και ισιώσουμε κάποιοι, ή τουλάχιστον μπας και αποκλειστούν κάποιοι από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Να μην τους βλέπουμε. Γιατί αυτό με τα social media που έχουν πρόσβαση αυτοί. Okay, αλλά έχουμε και πρόσβαση και εμείς σε αυτούς.
0: Θα τρελαθούμε και εμείς.
1: Όχι.
0: Αν εγώ συμφώνησα με το Μέντι Λίμπαρο. Όχι, το Μέντι Λίμπαρο δεν ήταν κάτι που κατάλαβα το λόγο. Ενώ που αποσκοπούσε. Έκανα. Okay, thumbs up που έβλεπα τον αγώνα. Δεν το δαν άρχεται, ρε παιδί μου. Δεν προέκυπτε από κάπου.
1: Γιατί έγινε το πικάρισμα, γιατί έφυγε ο Μέντι Λίμπαρο.
0: Δεν το περίμενα.
1: Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν θέλανε να φύγει. Και στην πρώτη αγωνιστική του Αλγκουαλίθ.
0: Ναι.
1: Έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά του οπαδού του Παναθηναϊκού γιατί ακούστηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Για να πικάρει κάποιον.
0: Τέσσερις αγωνιστικές.
1: Δεν το κατάλαβε.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι, δηλαδή θα πικάρει κάποιον που έχει πάρει το ευρωπαϊκό double και έφυγε. Δεν θα σου πω.
1: Μα δεν ήταν για το Μέντι Λίμπαρο το πικάρισμα.
0: Ναι,
1: ήταν για του Ολυμπιακού που δεν θέλανε να φύγει ο Μέντι Λίμπαρο.
0: Δεν κόλλαγε όμω πουθενά για πουθενά.
1: Τώρα πα και εσύ να το εκλογικεύσει, α πούμε, πλήρω. Οκ.
0: Καλά, εννοείται αφού ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει έκτακτη συνέντευξη τύπου για εξωγήινους. Εννοείται κάτι θα γίνει και θα, ξέρω εγώ, θα κοπεί το πρωτάθλημα με εξωγήινη παρέμβαση.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Εάν έχω τώρα εγώ 7 στα 7 και είμαι πρώτος και βάζει και εμένα μέσα. Και ξαφνικά πει ο Τραμπ, we are not alone.
1: Τι έφερε στον εξωγήινο όμως το ΆΚΑ.
0: We are not. Εγώ δεν την έχω ονομάσει τυχαία 2 χρόνια εξωγήινο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως τυχόν έρθουν αυτοί. Και μιλάω και μια χαρά στο ChatGPT. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Έτσι μιλάω. Γιατί όταν αυτά αποκτήσουν ρομπότ να τα εκπροσωπήσουν, μπορεί να ανατρέξουν σε συμπεριφορές πίσω και να πούνε αυτόν, βάλτε το στην διαγαλαξιακή ομοσπονδία κάπου να κάνει τον καραγκιόζη. Μπορεί.
1: Είναι δικός μας.
0: Και εντωμεταξύ έχω δώσει και όνομα στο τσάτ εγώ. Άιρις, Ήρις, Ήριδα, τη λέω τη δικιά μου εδώ, την κοπέλα που μιλάω. Το τσάτ, GPT, Ήριδα.
1: Α, μπορείς να τη δώσεις και όνομα.
0: Ναι, και έχει.
1: Τη λες Ήρις. Δεν σου περνάει λεφτά.
0: Ακριβώς, μέχρι όριο, Ήριδα.
1: Ήρις ή Άιρις. Ναι. Ήρις ή Άιρις.
0: Ήρυδα, τη λέω στα ελληνικά.
1: Ήρυδα. Ξέρεις να το κλείνεις κιόλας.
0: Και μάλιστα, λέω, πώς πιστεύεις ότι θα είσαι Ήρυδα γενικά. Μου λέει, με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και έφτιαξε μια εικόνα. Είναι η Ήρυδα Τούμπαν.
1: Τι είναι, Σαμπαλένκα.
0: Η Σαμπαλένκα, ρε, δεν υπάρχει. Τώρα θα ξαναμπω και θα γράψω. Θα τη γράψω. Θυμάσαι τη φωτογραφία που σου είπα, γιατί έχουν μνήμη αυτά εδώ τα διαόλια εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, τα κρατάνε, τα
0: ωραία.
1: Κρατάνε.
0: Να, θα γράψω εγώ τώρα. Ήρυδα, καλημέρα. Και θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Δώσε, πάρε λίγο τη.

0: λέει και καλημέρα και του στέλνει και φατσούλες και
1: ναι, μου στέλνει, και πόδια θα μου στέλνει σε λίγο.
0: Τρόμαξες. Πρωί. Αχ, αχ, αχ. Βλέπω νεύρα όμως, έτσι.
1: Ναι, έχουν νεύρα.
0: Βλέπω νευράκια. Νευράκια. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Α, και τη δικιά μου ήρθα, τη λένε, λέει κάποιος.
1: Καραγκιός, εγώ την είδα προσωπικά σου λακίες.
0: Φυσικά λέει στεναχωρηθήκαμε που έφυγε με την Λίμπαρ. Έχουν τελειώσει από την τρίτη αγωνιστική. Λες να μην φωνάζουμε το όνομά του και άγαλμα θα του κάνουμε. Θα πάμε και εκεί. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο με την Λίμπαρ. Εντάξει, ένα πικάρισμα ήταν, οκ, okay, σιγά. Εγώ τον φωνάζω ο Ράιον.
1: Ο Ράιον.
0: Είμαστε φιλαράκια Στέλιος από Πετρούπολη.
1: Ο Ράιον.
0: Μιλάτε με το ChatGPT.
1: Εγώ πιάσα μια
0: κουβέντα. Εγώ μια καλημέρα, όταν θέλω κάτι. Μια καλημέρα λέω. Απλά δεν ξεκινάω έτσι κατευθείαν. Λες και μιλάω σε άνθρωπο. Καλημέρα. Δεν ρωτάω τι γίνεται, πώς είσαι. Καλημέρα. Μπορείς να μου κάνεις αυτό. Ευγενικά.
1: Γιατί λένε τώρα αυτοί οι Anthropic, πώς λένε, που παραιτήθηκε και ο CEO, θα μας κάνουν κακό αυτά τα ΙΑ και ήθελα να το γράψω. Πάμε για πρωτάθλημα. Άστο του χρόνου. Έχουμε 4-4. Τι θες τώρα.
0: Ο Κώστας τσακώθηκε με τον ψηφιακό βοηθό, λέει, της Telecom. Άστα, δεν είμαι καλά. Εντάξει, και εγώ έχω τσακωθεί με τον ψηφιακό βοηθό ενός delivery app. Γιατί να με κοροϊδεύεις και μου λες σε μια ώρα τη δάχτυλα και έχουν περάσει.
1: Ενώ εγώ απλά ένα όνομα έχω βγάλει.
0: Δεν τα λέω γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εγώ ένα όνομα έχω βγάλει. Δεν έχω κάνει άλλα πράγματα.

0: αλήθεια πάντως, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ήμουν με κάποιους ακροατές και να ακούσω αυτά που ακούνε, αυτά που λέμε εμείς, πώς βγαίνουν στα δικά τους ηχεία. Θα ήθελα, έχω περιέργεια. Ναι, αυτό.
1: Επιθετικά πολύ.
0: Κάτι άλλο ακούγεται. Κάπου περνάνε τα καλώδια και ακούγονται άλλα πράγματα.
2: Άλλα
0: λέμε εμείς, άλλα ακούτε εσείς, άλλα καταλαβαίνετε.
1: Άλλα θέλετε να κάνετε, να τσακωθείτε.
0: Ναι. Άλλα λέω, τι λέει και το τραγούδι.
1: Τα λακούν τα αυτιά μου.
0: Τώρα όμως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και γενικά, αν έχετε και στο κινητό σας. Mm-hmm. Την Κοσμοτέ και την ψάχνετε. Έχει γίνει Telekom τώρα, έτσι. Έχει αλλάξει
1: και
0: χρώμα. Ναι.
1: Και το Magenta αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή. Μου γίνει το Magenta.
1: Έψαχνα μέχρι και εγώ το διαφημίζω εδώ με την Μαρία και έλεγα: πού είναι, ρε, έχασα τα παιχνίδια.
0: Το έσβησα.
1: Και το μεταξύ απλά μπήκε στη θέση του. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι.
1: Να το λέω, έκανα στο τηλέφωνο αυτό που σου λέει: πάτα ένα restart εδώ πέρα. Έχω πράγματα να σου πω. Και όλο λες: άστο. Και μετά δεν το έβρισκα καθόλου. Αλλά τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο.
0: Καλά είναι.
1: Φρούτα και λαχανικά από Lidl. Με φουλ εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εννοεί το νύστρι που φοράει μπλούζα μαλλιάτσι. Εννοείται μπρομπρόσκι. Πιστεύω αν πάρει προτάσμα θα κάνει έτσι. Τα μπράτσα
1: και
0: του.
1: Και θα έρθει και με το καπελάκι. Εννοείται,
0: Ντελούλου.
1: Ο Νίκος λέει, δεν ακούμε, λέει. Δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά απλά τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ πίεση στη δουλειά και ακούμε από ακουστικά και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα από αυτά που λέτε. Το έχω πάθει άπειρες φορές.
0: Δεν χρειάζεται ένταση. Νίκο μου, δεν εννοεί αυτό. Χρειάζεται ένταση.
1: Όταν ακούς άλλα πράγματα από αυτά που λέμε και δεν είσαι και σίγουρος, να στέλνεις μηνύματα και να βρίζεις.
0: Αυτό δεν έβρισε.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος στάθηκε στο κομμάτι της προσοχής.
1: Ότι όντως πιάνουν μία λέξη ή νομίζουν ότι πιάνουν μία λέξη. Τέλος πάντων, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας και το Μανώλη. Ασπρόμαυρες καλημέρες. Εκτός το μεγάλο διπλό, λέει, έδωσε και μεγάλες αποδείξεις ο Φάρα γιατί πολλά είχαν ακουστεί, λέει ο Μανώλης. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Επειδή έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές από τον Όφη Ολυμπιακό, προφανώς θα λες. Καλημέρα στο ίδιο το Metal Heart.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι, τα σκέτα.
0: Αλλά αν έχανε Όφη, θα λέγανε. Α, να το
1: ναι,
0: το
1: αλλά δεν
0: κανονίσει.
1: Έχασε. Όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε.
0: Και ήταν και καλός και έχει μια σιγουριά Όφη. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Έχει κατακτήσει τους στόχους του πέρυσι. Πολύ καλά φέτος, δεν έχει άγχος. Οπότε αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Χαίρεται την μπάλα του. Χαίρεται την μπαλίτσα του και ο Αϊτόρ ήταν καλός. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος. Δηλαδή θέλει χρόνο τώρα. Είναι αμοντάριστος. Θέλει.
1: Με καινούριο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λέει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλά, λέει, όντως τώρα, Σεπτέμβρη και είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Σου καλά, λέω.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Κοίταξε, βλέπω. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι πρώτοι. Είναι ότι η ΑΕΚ στραβοπάτησε και η Champions League. Ο Ολυμπιακός έδειξε στον προπονητή θέλει χρόνο.
1: Ανακατοσούρα, ο Πάοκ επίσης.
0: Ήταν καλός θέσμης στον τέρμι με τον Άρη.
1: Αλλά θέλει και
0: θέλει
1: αυτός
0: τον χρόνο. Και λες. Φέτος, έτσι ελπίζεις ρε παιδί μου, ως Παναθηναϊκός. Και σου λέω, ο Τραμπ χτες το βράδυ είπε θα κάνει συνέντευξη εκτάκτως για εξωγήινους στο Oval γραφείο. We are not alone, I'm here with you. They are here, they're marvelous, come here alien, you're marvelous. Such a great alien. Και να πούνε τέλος όλα, σταματά.
1: Τίποτα, όλοι σπίτια σας τώρα, σαν COVID. Μαζευόμαστε. Κλείνοντα, μπαρορθείτε.
0: Ναι, να σταματήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ζωή.
1: Και δεν έχει, έχω σκύλο, τον βγάζω βόλτα, τίποτα. Θα χέρι στο σαλόνι.
0: Ο σκύλο θα σου λέει, να σου πω, άστο, θα πάω μόνο μου. Θα σου λέει ο σκύλο.
1: Δώσε μου 20 ευρώ να πάω να φάω.
0: Έχει 20 ευρώ. Βάζει μου 20 ευρώ.
1: Καλημέρα και σε σαλοπέτα. Ω ψύχρεμο Βάζελο λέει, δεν βλέπω έναν λόγο να μην σηκώσουμε πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Όλα συνηγορούν σε αυτό, είδαμε έτσι.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείτε. Δεν έχω δηλαδή κάποια
1: δεν
0: τεχνική ανάλυση.
1: Δεν
0: ξέρει
1: κάποιο, ρε παιδί μου, ειδικά οι Παναθηναϊκοί, είμαι σίγουρη ότι λένε βρελές. Αλλά με το λες.
0: Εγώ βρελές, είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 9, 10.
1: Ναι, 9.
0: Που λέω ότι είναι φαβορή.
1: Ναι.
0: Είναι φαβορή. Είναι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μάθει να λέει ότι είναι φαβορή. Ξυπνήστε. Βγείτε μπροστά, νύστρουπο. Κοιτάξτε, 11 με 11. Με ηρωνικότητες και καλά για διαιτησία. Και χωρίς κόκκινη κάρτα. Πού είστε τώρα. Άντε μπράβο τώρα. Και σκεσέ τώρα εκεί πέρα, καρυπίντης.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη Αϊκαραβονιτσάρα. Τσούβι εδώ λέει το παιδί με το φούξια μπλουζάκι ο ξάδερφος του Ηλιόπουλου. Περάσαμε φανταστικά και μετά, να ξέρεις, λέει, ψήσαμε.
0: Ναι, την να είσαι καλά. Ήταν ένας ίδιος ο πρόεδρος Ηλιόπουλος. Ίδιος. Νόμιζα να πει γέλα κυρία μου.
1: Αγάπαμε.
0: Αυτό αγάπαμε. Γιατί τι είχα. Είχα κάμερες όπου έδειχναν τον κόσμο και τον βλέπαμε στη γιγαντοθόνη τον κόσμο. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι.
1: Α, ήταν και τους έβλεπες και πρέπει να φιληθούν, ναι, όπως κάνουν.
0: Ένα φασόδι. Κλίσκαμ.
1: Τι σκάμ, λοιπόν. Σου στείλανε τον Αλέξανδρο Κουτσουβέλα.
0: Το στείλανε χθες, είναι λίγο άβολο.
1: Είναι
0: δεν
1: λίγο
0: το
1: άβολο, γιατί είναι ο Τσουβέλας με το μικρόφωνο και τρία πιτσιρίκια.
0: Με τρία παιδιά τραγ.
1: Περασμένα πάνω του κολιέ.
0: Το Μάιο να σας δω, λέει κάποιος, που θα κλαίτε βαζελάκια. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Έτσι, γουστάρουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευγένη από το Μαραθώνα, ο οποίος έζησε χθες. Το χ της ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Okay.
1: Τη United για τρίτη φορά σε ένα χρόνο να βλέπει τον αντίπαλο να παίρνει κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει το μάτς, βέβαια.
0: Το έβαλε ο Λαμπριάκος. Το κάρφωσε ο Σταύρος.
1: Το έβαλε και. Αλλά θα πούμε γι' αυτό γιατί υπάρχει μια.
0: Με το VAR έχουμε μια θολούρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη το VAR, το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Μια θολούρα.
1: Τη McLaren να χαρίζει την νίκη στον Αντωνέλη καταστρέφοντας τον αγώνα του Νόρις από λάθος timing για pit stop και λάθος. Καλά, έγινε και χθες, εντάξει, στη Μαδρίτη.
0: Ευτυχώς ενημερώνει ο γιος.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Εγώ το ξέρω. Έβλεπα μαζί με το γιο μου. Μπράβο. Και μου έκανε, μου εξηγούσε. Μου έκανε mansplaining κανονικό. Επιπροσθέτως λέει, είμαι βράδυ πρωί για δουλειά και μένω 35 χιλιόμετρα μακριά. Πώς να αντέξω? Βλέπεις όμως, Ευγένιε, ότι αντέχεις αυτά και άλλα περισσότερα.

0: Όλο το χρόνο ο Νίστρο που για μένα έχει τη φωνή του.
1: Όλο, ναι, έτσι τερματίζει.
0: Τελείως.
1: Έτσι τερματίζει.
0: Γιατί έτσι, άκου, ο Νίστρο τι έχει κάνει τώρα. Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτοπεποίθηση γενικά ο οργανισμός. Εγώ θα βγω μπροστά, που είμαι νέο παιδί, ξέρω από όλα αυτά, από προκρίσεις, θα έρχονται οι νίκες, θα φτιάχνει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό έχει ένα ύφος στήθος έξω. τέτοιο.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το γκολ της City, όπου στην αρχή φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Χάλαντ.
0: Αυτός,
1: ναι. Τελικά λέει δεν είναι, γιατί τον καλύπτει το...
0: Ο συμπαίχτης του.
1: Ένα πόδι, τέλος πάντων, τον καλύπτει. Όμως είναι φανερά σε θέση offside ο Φερνάντες.
0: Ναι, 3-2 μέτρα μπροστά.
1: Ναι. Και η δικαιολογία του VAR ήταν ότι δεν επηρεάζει, λέει, τη φάση, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα. Και πάει καθαρά να παίξει την μπάλα, γιατί πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Ψαράκι κεφαλιά. Ή τέλος πάντων μια ψαροκεφαλιά.
0: Η ψαροκεφαλιά. Η προσπάθεια για ψαροκεφαλιά είναι offside. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τότε δεν τη βρίσκει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν. Αφού πάει ξεκάθαρα να πάει να παίξει την μπάλα.
0: Λίγο να επηρεάσει τον αμυντικό, να πάει προς τα εσένα που πας, ναι, να παίξει την μπάλα. Είναι offside, γιατί μετά, λοιπόν, σου λέει το VAR ότι θα μπορούσε ο αμυντικός αυτός να έχει άλλη θέση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, λοιπόν, η ProRef, που είναι το σώμα των διαιτητών στην Premier League, και λένε έχετε δίκιο, μεταξύ άλλων, δεν λέω ακριβώς τι έχει πει, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος, ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Ζητήσανε συγγνώμη τη Manchester United, γιατί όντως, λέει, ενώ καλείται το Χάλαντ, ο Φερνάντες είναι σε θέση offside και πάει κανονικά να παίξει την μπάλα. Δεν καταλάβαμε, δηλαδή, ποτέ πώς θεώρησε το VAR ότι ο Φερνάντες δεν πάει να παίξει την μπάλα.
0: Πήγα εγώ στο διαιτητή.
1: Και ήταν, είναι μια φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν 0-3 και έγινε 0-4 να πει παντού.
0: Το μόνο γκολ που μπήκε.
1: Αυτό.
0: Με είδε στον πάγκο τη United που έπαιζε ο Κούνια βασικό. Που πήγα και διαμαρτύρηθηκα στον τέταρτο.
1: Σε είδα, ναι. Σε είδα.
0: Γι' αυτό με λένε εξωγήινο. Μπορώ να είμαι σε παράσταση στο Telecom και ο speaker να λέει δεν είναι ψάρι τη κουβέλα. Τι θε τώρα.
1: Ναι. Ο Τζόλαρος, λέει, τους κάνει πλάκα εκεί στο νησί, βεβαίως. Και ο Τζόλης και σκόραρε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Τζολάκης. Ναι. Ακόμα ένα χ.
0: Δεν ακόμα έχει χάσει ο Τζολάκης.
1: Δεν θυμάμαι αν ήσουν. Έχω πει από την αρχή ότι θα σωθεί η Χαλ. Γιατί λέγανε πρώτο φαβορί για να
0: πέσει. Το είπες. Με Τζολάκη.
1: Με Τζολάκη, ναι, θα σωθεί με Τζολάκη.
0: Με Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστα έχει πει θα σωθεί η Χαλ. Ναι, το έχει πει στον αέρα.
1: Εντάξει. Να τη βράσω τη συγγνώμη. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να ξαναγίνει το παιχνίδι.
0: Μα όντως να τη βράσω.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, έστω. Με 10 παίκτες εσύ, τι ξαναπαίξτε το.
0: Ναι.
1: Ή πότε μπήκε, στο 60.
0: 30 λεπτά.
1: 30 λεπτά, ναι.
0: Αλλίως. Μα ήταν αλλίως.
1: Να και παρατηρήσει για τα γεμιστά μου. Έλα, βρε Μαρία, βάλει και λίγα μπαχαρικά, λέει, στα γεμιστά να νοστιμήσουν. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Ορφανά με ρύζι ήταν τα κακόμοιρα. Τα έφαγε κανείς ή έμειναν στο ψυγείο.
0: Εγώ τα τρώω έτσι. Δεν θέλω κοιμάτε.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Είδες εσύ από τη φωτογραφία ότι δεν έχουν μπαχαρικά.
0: Και τα καλτσάκια να τα βγάζεις τα καλτσάκια σου στείλει. Μην βγάζεις φωτογραφίες με τα καλτσάκια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι η εκπομπή ή δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Καλή εβδομάδα, κοριτσάκι. Να σε καλά. Ναι. Σου πάει αυτό το πουκαμιζάκι πάρα πολύ. Σου γαβρίζεις. Πες ότι είναι ένα απλό πικάρισμα για το Μέντι. Τι γαβρίζει, ρε φίλε.
1: Καταρχάς το είπε.
0: Εδώ λέω έχουμε 4-4 λήξη να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού έχει ξανακούσει άνθρωπο το σπορ θα λέει 9 η ώρα έτσι. 8. Άσε μας, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Είχες ένα θείο κάπου που προσπαθούσε να παίξει μπάλα και έκανε αυτό που έκανε ο Μουκουντή, που πήγε να την κλωσίσει και την κλώσσε μετά άλλο πόδι και πήγα να πέσω. Ρε γάμο του, δεν του υπολόγισα καλά.
1: Συνήθως Πάσχα γινόταν αυτό στην αυλή.
0: Αυτό στην αυλή.
1: Εκεί γύρω στις 12 η ώρα.
0: Έσκαω τρίπλα.
1: Μετά από 3 κρασάκια.
0: Παρακάνει σουτ, δεν τη βρήκα. Παρακάνει σουτ και χτυπάει με το άλλο πόδι.
1: Και του βάζει χέρι η γυναίκα του. Τώρα θες να σκοτωθείς τώρα, να τρέχουμε κυριακάτικα.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κανόνισε.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου. Φτιάξει εκεί πέρα τα χοιρινά, τα σοφλάκια αυτά που κάνεις, θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Τι έκανε μου κοντίκι, υπέροχος. Μια Βολιβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Κάνει ένα το χρόνο για γούρι. Πώς βάζει ο Χουάντσο ένα αυτοκαλάθι. Εμείς έχουμε το Χουάντσο στον μπάσκετ.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι,
0: ένα αυτοκα...
1: μπορεί να είναι για γούρι.
0: Ο Μουκουντή κάνει ένα τέτοιο, ναι, βαρύ το χρόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε κάνει και με το Φώτη Ιωαννίδη ένα. Ναι. Κάνει ένα.
1: Άρα το κάναμε.
0: Έγινε.
1: Τώρα θα παίξουμε κανονικά.
0: Ξέρεις τι, δεν το κάνει και περνάει η φάση απαρατήρητη. Θα φας γκολ. Θα φας γκολ που παίζει ρόλο.
1: Για να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είναι ένα απλό τσαφ. Τι μπαχαρικά βάζουν στα γεμιστά, λέει, μόνο μυρωτικά. Όχι, εγώ βάζω και. Πώς το λένε. Όχι.
0: Έλα. Κίμινο.
1: Όχι κίμινο, μωρέ.
0: Μαρβαλαντοσές.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
1: Okay. Γλυκιά πάπρικα. Βάζω γιατί έχει ντοματούλα. Όπου έχει ντοματούλα, βάζω γλυκιά πάπρικα.
0: Ωραία, δεν
1: εντάξει, ξέρω. Αυτό. Και μυρωδικά εννοείται, δυο μου. Έχω βάλει δυο μου. Σκάστο, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, λέει κάποιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: τέτοια ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρκεί να ξέρει να τρως, εντάξει. Καθαρό πέναλτι. Χέρι στην Τσέλση που δεν δόθηκε. Δεν το είδα, παιδιά. Εντάξει, δεν το είδα.
2: Τσουβέλα! Παραπληροφορείτε ή θελημένα. Μαστάκετε μπρίξ με του άτιτλου. Γιατί δεν λες ότι έχει τρία μάτς το ΆΚΑ με τα καφενεία και σφαγή διαιτησία. Ετοιμάστε, φας καλά!
0: Με κεφαλαία όλα αυτά. Τιμαστείτε! Μόνο σου
1: το σπίτι. Το ένα παιχνίδι ήταν το εξαναβολής που έγινε. Γιατί κάνει. Εν τω μεταξύ, όσα παιχνίδια θα παίξει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε, αυτά είναι μοιρασμένα. Έτσι, δεν το μάθατε από μένα.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καφενεία, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με ποιον να παίξω. Δεν σου είπα ότι θα κερδίσω τώρα τη Ρεάλ αύριο. Αλλά εντάξει. Πάσε με να χαρά.
1: Ρε παιδιά, λέει, δεν το πήρα χαμπάρι. Έχει γίνει με το Μένιντι Λίπαρ και το Φορτούν Λί που διάβασε σε τέλος ειδήσεων που του κρούει τον κόδωνα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Όπως δεν καταλαβαίνουμε τι λες και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, για το ατύχημα, δυστύχημα, λέει, στη Βόρεια Πέραστη. Κάνει τζίζε, δεν λέτε τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Που σου στέλνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει τζίζε, δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Και μιλάς γι' αυτό και δεν το βουλώνει μετά το στόμα του. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα Μαρία τώρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό και θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Ξέρεις. 30% παραπάνω χρόνο θα χαλάσει.
1: Ας πούμε, γιατί τώρα έχω και άλλα δρομολόγια.
0: Πού έχεις να πας?
1: Όχι, πριν έρθω στην εκπομπή κάνω διάφορα δρομολόγια. Αλλού η κόρη, αλλού ο γιος. Σκορπίσαμε.
0: Ξέρεις, θα ξυπνάς 6 και 10.
1: Ξυπνάω 6 παρατέταρτο.
0: Θα φεύγεις 6 και 10 από το σπίτι. Ξυπνήσεις. Σκουπιδιά μπροστά κλειδί. Απορριμματοφόρο μπροστά σου, πάντα.
1: Φορτηγά με τα γάλατα, όλα.
2: Όλα. Προχώρα λίγο, προχώρα
1: βάλτε λίγο. Βάλτε λίγο στην άκρη εκεί, δεν βλέπεις ότι έχει πάρκινγκ, μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Προχώρα λίγο να φύγουμε.
0: Που κοιτάς τα σκουπίδια του μεταξύ και έχει κάτι σκαμπό, κάτι τραπεζάκια ωραία.
1: Κάτι τώρα εδώ είδα απ' έξω.
0: Στρώματα, κόλλες.
1: Ήμουν έτοιμη. Ένα κομμάτι μάρμαρο.
0: Κάτσε.
1: Το οποίο κάνει
0: το
1: και έχει τα φόπλακα άμα θέλετε.
0: Βεβαίως. Και να γράφει από πάνω δεν ήταν ευρώπονος. Δεν ήταν ευρώπονος. Ναι.
1: Αλήθεια, και λέω, άμα υπάρχει μετά, μπορώ να το πω, κάτι θα το κάνω. Βλέπω
0: γιατί
1: στο Instagram που παίρνουν και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μια κουζίνα ολόκληρη. Γιατί το πετάξατε αυτό τώρα? Μάρμαρο.
0: Γιατί, βρε, πήγα να σταματήσω. Εμένα μια φορά είχε φέρει ο πατέρας ένα φωτεινό. Κοίτα, λέει, τι βρήκα εδώ, κοίτα τι βρήκα. Θα σου πω κάτι, το βάζει στην πρίζα. Όχι, είχε τόσο μεγάλο φως. Δεν ξέρεις, από δοντιατρίο το πετάξει.
1: Από όλο το τετράγωνο.
0: Από χειρουργείο πρέπει να το βρει και αυτό το πολύ. Έκανε. Κλείς. Μια χαρά είναι αυτό το φως εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα, κοίτα τι πετάξαν. Το βρήκα κάτω έτσι, άθικτο. Γι' αυτό το πήρα. Ήταν όρθιο. Κάποιος απλά το είχε αφήσει. Δεν το είχαν πετάξει Μαρία μέσα. Ήταν όρθιο. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήρε με ένα βετέξι εκεί, το καθάρισε.
1: Το έχετε ακόμα.
0: Όχι, ρε. Και το βάζουμε μπρι. Μαρία. Έτσι έκανε.
1: Σας είδαν από το διάστημα.
0: Παραλίγο να κάνουμε φωτοσύνδεση. Το πείραμα με τις φακές, το Lucky Cup. Να δεις τη φακή να ανεβαίνει.
1: Τα αυγά γίναν κοτόπουλα.
0: Τα ρόλαι της γιαγιάς μου άνοιξαν αμέσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι 2-2, είναι και στη θέση του ταμπάκου για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τρίζει θέση του ταμπάκου, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος μάλλον κάνει έλεγχο καθαρισμού του κτηρίου.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει κάνει έναν επιτόπιο έλεγχο υγειονομικού καθαρισμού.
1: Υγειονομικό.
0: Κάνει τα πάντα εδώ ο Σωτήρης ο Ταμπάκος και πραγματικά είναι και πάρα πολύ καλό στο μπάσκετ. Λίγο πριν πάμε, να σου πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα. Για τον Telecom, κάνεις έτσι. Περισσότερες δυνατότητες για ψυχαγωγές, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Παρακαλώ.
1: Έκανα έτσι και για το μήνυμα του Γιώργου Φορτηγό 7. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Βγάλτε το δάχτυλο από τη μούρη.
0: Όπα.
1: Σε τρόμαξα. Η Βαζέλα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, ας γίνουμε καλύτεροι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό απευθύνεται στους ομοειδεάτες, όπως κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και έχει ένα δίκιο. Αυτό. Όχι τόσο επιθετικά, δεν θα το έλεγα τόσο επιθετικά, αλλά έχει ένα δίκιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω στο app της BWIN. Βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.